0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Να, είδατε τι ωραία. Ήρθε και το Σαββατοκύριακο που γκρινιάζαμε όλοι. Άντε, κουραστήκαμε αυτή η βδομάδα. Ήρθε και πάρα πολύ καλοκαιρινό. Δηλαδή, σήμερα το πρωί, ερχόμενοι στο στούντιο του CTFM 107,1, πρώτα απ' όλα να εκμυστηρευτώ κάτι που εκμυστηρεύτηκα και στον ηχολήπτη. Λοιπόν, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Απέναντί μου ο Τάσος Σταυρίδης στις ρυθμίσεις των ήχων. Πάντα μαζί μου κάθε δεύτερο Σάββατο. Του έλεγα λοιπόν τι έπαθα βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Μπορεί να έχει τύχει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό. Έτυχε και σε μένα. Τρώω μια επική τούμπα από αυτές που τις τρώω στο ίσωμα, που δεν έχει να κάνει ούτε με τα κούνια, ούτε με ανομαλία του εδάφους, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Παρόλα αυτά την έφαγα την τούμπα. Δεν ξέρω αν είναι γρουσουζιά, πώς θα μου πάει η μέρα, αλλά θεωρώ ότι ήταν από αυτά που με υπενθύμησαν ότι σιγά σιγά μεγαλώνουμε και πρέπει να προσέχουμε. Να προσέχουμε και τον τρόπο που κινούμαστε και τον τρόπο που περπατάμε. Κατά τα άλλα, όλα καλά στην πόλη, πολύ ησυχία. Η Τσιμισκή είναι άδεια. Άδεια, άδεια, άδεια. Ήρθα σε 10 λεπτά από το σπίτι μου, που δεν είναι και πάρα πολύ κοντά, με την αστική συγκοινωνία, και νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε μια πολύ πολύ καλοκαιρινή ημέρα. Ένας φίλος μου έλεγε το Σαββατοκύριακο να πάμε για μπάνιο. Ότι υπάρχει δυνατότητα ακόμα να κάνεις το τελευταίο σου καλοκαιρινό μπάνιο, κι ας λέει ο μήνας 19 του Σεπτέμβρη. Καλά μας πήγε, μη μιλάμε καθόλου. Έχει κάνει υπέροχες μέρες. Θα έχει επίσης το Σαββατοκύριακο, από ό,τι βλέπω, ηλιοφάνεια σε όλη την πόλη, τουλάχιστον για σήμερα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, λέει, κάτι μικρές νεφώσεις δεν θα μας απασχολήσουν καθόλου. Ακούστε θερμοκρασία, μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι κανονικό. Οι άνεμοι από ένταση 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά μέχρι 4 μποφόρ. Ωραία μέρα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ωραία μέρα για βόλτες και έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει στην πόλη. Τόσα πολλά που νομίζω ότι αν αρχίζω να τα απαριθμώ, θα φτάσουμε να μιλάμε, να μιλάμε, να μιλάμε. Κρατάμε ότι έχει συναυλία ο Γιάννης Πάριος απόψε στο Θέατρο Γης και είναι και ένα πρόσωπο για το οποίο έχουν λεχθεί πάρα πολλά, για τον τρόπο με τον οποίο τραγουδάει, καθώς έχουν περάσει τα χρόνια και έχουν υποθεί και πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Από αυτά, ξέρεις, τα δηλητηριώδη, τα βιτριολικά σχόλια που βγαίνουν στο διαδίκτυο μετά από τις εμφανίσεις, γράφει, γράφει, γράφει κάθε επικραμμένος που αν είχε μία μέρα στη ζωή του ζήσει αυτά που έχει ζήσει ο Γιάννης Πάριος, μία μέρα, ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο στη ζωή του, θα ήθελα να ξέρω αν θα τα έγραφε. Αυτά για αρχή, για να μην μπαίνουμε και πολύ στα δύσκολα, να σας πω ότι η πόλη είναι άδεια, ότι έχει πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Αν θέλετε να κινηθείτε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, έχουμε προβλήματα στον περιφερειακό και σήμερα. 48 ώρα θα είναι αυτά με τα flyover. Έχουμε την εβδομάδα κινητικότητα στην πόλη, οπότε αύριο όσοι από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ κάνετε βόλτα εδώ στην παραλία, να ξέρετε ότι θα είναι κλειστή λόγω της εβδομάδας κινητικότητας και θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες δράσεις για την πόλη κατά τη διάρκεια αυτού του πενταωρού στην παραλία, και να μην πάρετε το αυτοκίνητο. Γιατί όταν μιλάμε για εβδομάδα κινητικότητας, εννοούμε εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο. Τώρα, κατά πόσο αυτό το κάνουμε πράξη είναι ένα άλλο ζήτημα. Λοιπόν, είπαμε τα του καιρού. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο στις αναμνήσεις της σημερινής ημέρας, διότι και οι αναμνήσεις μας θέλουν γυμναστική. Είπα γυμναστική και θυμήθηκα ότι γράφονται πολύ στο γυμναστήριο αυτή την εποχή, έτσι. Είναι οι δύο εποχές που γράφεται κόσμο στο γυμναστήριο, το Σεπτέμβριο και το Μάιο. Το Σεπτέμβριο για να δυνατήσει από τα κιλά που έβαλε τις καλοκαιρινές διακοπές όσοι πήγαν, και το Μάιο για να προλάβει να δυνατήσει να κάνει καλοκαιρινές διακοπές τον Αύγουστο. Υπάρχουν αυτά ακόμα, λέτε. Πάντως βλέπω πάρα πολλά φυλάδια γυμναστηρίων και κάτω από το σπίτι μου, και γενικά κυκλοφορεί πολύ γυμναστήριο αυτές τις ημέρες. Τραγούδι και επιστρέφω για να τα δούμε όλα. Εδώ στον ZFM 107,1. Μείνετε συντονισμένοι.

Έτσι θα πάμε με ωραίες μουσικές. Είναι ο καφές του Σαββάτου, στο πρωινό του Σαββάτου, στον Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, Τάσο Σταυρίδη στις ρυθμίσεις των ήχων. Και είπα ότι θα επανέλθουμε με τις αναμνήσεις της σημερινής ημέρας. Ακούστε τώρα όσοι ξυπνήσατε και έχετε πάρει το πρώτο σας καφεδάκι και κάθεστε στο μπαλκόνι, γιατί μπορείς να κάτσεις και στο μπαλκόνι, είναι καλοκαιρινή ημέρα σήμερα. Να σας πω κάποια στοιχεία για τη σημερινή ημέρα, γιατί αξίζει να τα θυμηθούμε.

από τη Γουατεμάλα. Δηλαδή πάμε τώρα πάρα πολύ πίσω, 1888. Τόσο πίσω που ακόμα δεν είχαν χειραφετηθεί τόσο πολύ οι γυναίκες, ώστε να λένε τώρα μας αντιμετωπίζουν σαν ένα κομμάτι κρέας, ότι δεν είναι σωστό αυτό. Θυμάμαι εγώ εκείνα τυπικά καλλιστεία του Αντένα, εκείνα που κάθε χρόνο με παρουσιάσεις Ελένη Μενεγάκη κλπ. Με πολύ χλειδί, με πολύ έτσι suspense, με πολύ ωραία πράγματα που μαλλιοτραβιόντουσαν και πίσω στα παρασκήνια για το ποια θα βγει. Τα τελευταία έτσι καλλιστεία που θυμάμαι ήταν με Τζούλια Αλεξανδράτου. Υπήρχε και εκεί ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία συνθήκη που λεγόταν ποιος θα πρωτοβγεί και ποιος. Νομίζω ότι η σύζυγος του κυρίου Σπανούλη ήταν από εκείνα τα καλλιστεία. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά της. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ήταν η Star Ελλάς εκείνης της χρονιάς με την Τζούλια Αλεξανδράτου. Σωστά το θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στον χρηματιστηριακό πανικό στην Αμερική και στην Ευρώπη που επηρεάζει την Ελλάδα 1931. Σημειώνεται, λέει, η υποτίμηση των αξιών και η χρεοκοπία των χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 1931, που να ξέρετε τι θα συνέβαινε μετά το 2000. Λοιπόν, ενώ κλείνει το χρηματιστήριο Αθηνών στις 16 Δεκεμβρίου του 1932. Το 1961 τώρα ιδρύεται για τους παλιούς και αυτούς που τα θυμούνται αυτά και είναι ωραίες αναμνήσεις στην πολιτική ζωή του τόπου, ιδρύεται η Ένωση Σκεντρώου με αρχηγό τον Γιώργο Παπανδρέου. Στη Διοικούς Επιτροπή συμμετέχουν ο Γιώργος Αθανασιάδης, Νόβας, ο Παυσανίας Κατσότας, ο Σταύρος Κοτσόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο Στέφανος Στεφανόπουλος και ο Ηλία Τσιριμόκος. 1982 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή πλατφόρμα εκείνο το smile, αυτό το ωραίο το σηματάκι με το χαμογελάκι, αυτά που τα λέμε G-Mall, πώς τα λέμε εμείς τώρα. Αυτά, μπράβο. Τη χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου προτείνει ο Σκοτ Φάλμαν. Και πάμε λίγο παρακάτω, στην πιο σύγχρονη εποχή, όπου κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη. Στις γεννήσεις της σημερινής ημέρας, 866, Λέων ο έκτος, ο σοφός, ο Μακεδόνας, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Και έχει πολλά να δούμε ακόμα. Αυτά σχετικά με τις αναμνήσεις της σημερινής ημέρας. Σαν να πυκνώνει λίγο η κίνηση στη Τζιμισκή, είναι 8 και 15 πρώτα λεπτά σε μια πόλη που ακόμα το ευχαριστιέται τον ύπνο της. Όχι, το ευχαριστιέται, γιατί βλέπω ότι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε και κλειστεί την περιφερειακή το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα, θα την έχουμε και σήμερα, 48 ώρες θα είναι. Έρχονται πολύ ωραίες δράσεις, πολύ ωραίες συναυλίες και μάλιστα οι περισσότερες δωρεάν. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου νομίζω ότι και μέχρι αύριο καλά θα τα πάει ο καιρός. Κάτι τοπικές νεφώσεις λίγο χαλάει αύριο το βράδυ, αλλά όχι τόσο όσο να μας δημιουργήσει προβλήματα. Τραγούδι, επιστρέφω, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για τη σημερινή μέρα. Μείνετε στον ΘΙΤΑ FM.

Και ξεκινώντας από το ωραίο που έχετε να κάνετε απόψε στην πόλη, ο Γιάννης Παρίους δίνει μία από τις ωραιότερες συναυλίες του. Έρχεται στο θέατρο Δάσους. Τίτλος των συναυλιών, η σειρά των συναυλιών αυτών έχει τίτλο «Το έρωτας είναι θαρό». Εδώ και δεκαετίες ξέρουμε ποιος είναι ο Γιάννης Παρίους, ξέρουμε τη φωνή του, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι με τα χρόνια μπορεί να αποδυναμωθούν. Όλοι μας. Με τα χρόνια επίσης μπορεί ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης, ένα φαινόμενο φωνής όπως είναι ο Γιάννης Πάριος, που δείχνει την ίδια αγάπη και την ίδια αφοσίωση στη δουλειά του μέχρι σήμερα, να περάσει και ένα στάδιο όπου μπορεί κάποια στιγμή και να σπάσει λίγο η φωνή. Αυτά που γράφονται από κάτω τα σχόλια πραγματικά ξεπερνάνε κάθε ανθρώπινη βλακεία. Γιατί δεν πας να κάνεις κριτική στο Γιάννη Πάριο που έχει αποδείξει ποιος είναι, και δεν πας εσύ να μιλήσεις για το Γιάννη Πάριο με αυτόν τον τρόπο. Οι καλλιτέχνες, το είπε και σε μία στιγμή τώρα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μία άλλη τραγουδίστρια, είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι, γιατί παίρνουν αγάπη από εμάς, από τον κόσμο. Και λέμε ότι βγάζουν λεφτά. Ναι, βγάζουν λεφτά. Είναι η δουλειά τέτοια που βγάζεις και πάρα πολλά λεφτά και κάνεις και σπίτι και αυτοκίνητα και κάνεις και λεφτά αν πετύχεις για τα παιδιά σου και τα παιδιά των παιδιών σου. Ισχύει αυτό. Αλλά πέρα από όλο αυτό το πράγμα, ακούστε κάτι. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που όλοι τα έχουμε ζηλέψει. Και λέμε ότι μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Ένα ωραίο σπίτι. Δουλεύεις, το κάνεις. Ένα ακριβό αυτοκίνητο. Δουλεύεις, το αγοράζεις. Το ταλέντο είναι κάτι στη ζωή που δεν μπορείς να το αγοράσεις ποτέ. Είναι ένα πράγμα που ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ή η ζωή, η μοίρα, δεν ξέρω ποια δύναμη, το δίνει σε ορισμένους ανθρώπους και κάνουν ευτυχισμένους και τους άλλους γύρω τους, γίνονται οι ψυχολόγοι τους όπως είναι οι τραγουδιστές, γίνονται οι άνθρωποι που μέσα από αυτούς αναγεννάσαι, μέσα από αυτούς πικραίνεσαι, μέσα από αυτούς ζεις έρωτες, ζεις στιγμές, ζεις. Αλλά έχουν ένα μέρος και αυτή μιας προσωπικής ιστορίας ο καθένας τους. Αυτά που γράφονται από κάτω για σπουδαίους ερμηνευτές και μετά φτάνουμε στο σημείο όταν πεθάνει κάποιος. Τι να το κάνω εγώ ρε φίλε όταν πεθάνει κάποιος, να τον εξυμνείς και να γράφεις κατεβατά. Τώρα είδα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατεβατά ολόκληρα. Από όλους, ότι πόσο καλός τραγουδιστής ήταν, πόσο καλλιτεχνάρα, πόσο. Δεν το κάνω εγώ, όταν στη ζωή του άνθρωπος αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν τελείως μόνος του. Και όπως γράφουν και κάποιοι άλλοι τραγουδιστές, πάλευε με τα σκοτάδια του εντός εισαγωγικών. Αυτά τα σκοτάδια πήγε κανένας να τα φωτίσει. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, αρκετά με αυτές τις ιδέες που γράφονται. Ο Γιάννης Παρίους έχει μια φωνή που θα έπρεπε να διδάσκεται στα οδεία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Από τις ωραιότερες ερωτικές μπαλάντες θα ακούσουμε και απόψε, ως τα αγαπημένα νησιώτικα τραγούδια. Και με τη συνοδεία των εξαιρετών μουσικών του βεβαίως. Οι αποσκευές είναι πολλές. Πολλά αγαπημένα τραγούδια, αφιερωμένα σε όσα έχουμε αγαπήσει. Απόψε το βράδυ, λοιπόν, στις 9 στο θέατρο Δάσους, μία sold out συναυλία, δηλαδή τώρα δεν νομίζω να βρείτε εισιτήρια και να ψάξετε. Ζηλεύω αυτούς που θα πάτε και θα ακούσετε στο θέατρο Δάσους απόψε το Γιάννη Πάριο. Τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στον Θήτα FM 107,1 και με άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε απόψε στη Θεσσαλονίκη. Και σιγά σιγά να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται, πώς αποτυπώνεται η πολιτική ζωή της χώρας, πώς αποτυπώνονται οι νέες δημοσκοπήσεις που βγαίνουν η μία πίσω από την άλλη. Και εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι έχουμε 8 μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές. Και από τώρα ξεκινήσαμε. Και για 8 μήνες θα μας ζαλίσουν με δημοσκοπήσεις, με εμφανίσεις κομματικών στελεχών, βουλευτών, υπουργών, αρχηγών, ενδυνάμει αρχηγών, πολιτικών, έτσι, πώς το λένε, πολιτικών δυνάμεων που μπορεί να συναθρηστούν, που μπορεί να κάνουν συμμαχίες. Το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει γενικά είναι η συσκευασία μιας νέας κυβέρνησης. Δηλαδή πώς θα το φέρουμε από εδώ, πώς θα το κόψουμε από εκεί, αφού δεν βγάζουμε αυτοδυναμία, με ποιους θα συνεργαστούμε και ποιοι θα είναι μαζί μας. Φανταδούμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και σήμερα είναι πάρα πολλές. Βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα. Το θέμα είναι ότι για 8 μήνες θα βαρεθούμε να λέμε.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ακούτε Θήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 11 στο πρωινό του Σαββάτου. Να ενημερώσω ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 11 και μετά ο Θήτε FM 107,1 γίνεται αθλητικός. Όλες οι αθλητικές αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου, όλα τα νέα, όλα αυτά που θέλετε να ακούσετε, όλα αυτά που θέλετε να πάρετε μία γεύση από την αθλητική επικαιρότητα, τα πρόσωπα της αθλητικής επικαιρότητας της πόλης, συνεντεύξεις, σχόλια, όλες οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Νομίζω παίζει και ο Άρης με τον Ηρακλή, έχει ένα ντέρμπι, η πόλη, σημαντικό, που νομίζω ότι θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στον Θήτε FM 107,1 για να τα δείτε όλα αυτά και να μπείτε στη διαδικασία βεβαίως και της συμμετοχής σας. Και τώρα που μιλάω για συμμετοχή, να σας πω ότι αν θέλετε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με την εκπομπή, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber, στείλτε τα μηνύματά σας. Κρατήστε όμως το τηλέφωνο που θα σας δώσω, διότι θα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα δώσουμε δύο υπέροχα δώρα, δηλαδή ένα θα τα πάρει, απλώς είναι στη συσκευασία δύο δώρων, από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, στο 697 7 20 10 70. Ξαναλέω το τηλέφωνο, σημειώστε το, θα σας χρειαστεί και θα δώσουμε και δώρα σήμερα. 697 7 20 10 70, για να μπείτε στη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, πολύ λόγος για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Θα βγουν και άλλα πράγματα σιγά σιγά στη φορά. Εκείνο που μένει να διαχειριστούμε πλέον ως κοινωνία όλοι μας είναι όχι μόνο το πόσο τελικά το κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει με τους απαραίτητους ελέγχους τον πολίτη για το πολύτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία του. Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Βεβαίως υπάρχει προσωπική ευθύνη στο ποιο γιατρό πας και πώς τον επιλέγεις. Και αν ακούς από ένα φίλο σου ή μια φίλη σου και πας με κλειστά τα μάτια χωρίς να έχεις κάνει μια έρευνα, υπάρχει ένα διαδίκτυο απέναντι το οποίο λειτουργεί ως ξέφραγο αμπέλι, που ο καθένας μπορεί να διαφημίσει ό,τι θέλει και τον εαυτό του όπως θέλει. Δηλαδή, εγώ μπορώ να δηλώσω ψυχοθεραπεύτρια και να ανοίξω και ένα γραφείο χωρίς άδεια και να δέχομαι να υπνοτίζω, να κάνω, να ράνω και να μην μου κάνει κανένας τίποτα. Αυτά τα είδαμε μπροστά μας να συμβαίνουν στην Ελλάδα εν έτη 2026. Είδαμε ανθρώπους να πλουτίζουν, είδαμε ανθρώπους να έχουν ξεφύγει, είδαμε ανθρώπους να δηλώνουν γιατροί, υπνοτιστές, το ένα το άλλο. Να πούμε και κάτι για τον υπνοτισμό, έτσι, ότι όντως υπάρχει σαν τρόπος θεραπείας, αλλά από εξειδικευμένους γιατρούς και από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για κάποια ψυχοσωματικά προβλήματα. Δηλαδή, βεβαίως και έχω διαβάσει ότι ο υπνοτισμός κάνει πάρα πολύ καλό σε κρίση πανικού, σε διαχειρίσεις άγχους, σε τέτοια ζητήματα. Από την άλλη όμως, και λίγο η ανθρώπινη βούληση, το μυαλό μας, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε στη ζωή μας, δηλαδή ο γιατρός. Που είναι, πηγαίνετε σε γιατρό νοσοκομείου. Όλοι μας μπορεί να πέσουμε σε μια παγίδα. Πας τώρα μέσα σε φροντιστηριακό οργανισμό εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνεις μπότοξ. Πας μέσα σε κομμωτήριο να κάνεις μπότοξ. Δηλαδή, εντάξει, φτάσαμε σε ένα σημείο που νομίζω ότι ακόμα και η πολιτεία, και η πολιτεία να είναι τόσο πολύ σοβαρή και να κάνει ελέγχους και. Απ' την άλλη, και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να προστατεύουμε λίγο τον εαυτό μας απέναντι σε αυτούς τους τσαρλατάνους, αυτούς τους κομπογιανίτες, αυτούς οι οποίοι έχουν δει ότι τώρα τελευταία έχει γίνει πολύ της μοδός, ας πούμε, η αισθητική επέμβαση και σε άντρες και σε γυναίκες. Και φυσαυρίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οι άλλοι πάνε και βάζουν μαλλιά, λέει, σε κομμωτήρια. Υπάρχει από πίσω από μεγάλο κομμωτήριο στην Αθήνα ολόκληρο διαμέρισμα το οποίο μπαίνεις και σου κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών. Τι τώρα τα ακούμε? Δηλαδή, έπρεπε να συμβεί αυτό το γεγονός, το τόσο δυσάρεστο του θανάτου ενός τόσο προβλεβλημένου ανθρώπου όπως ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, για να τα ψάξουμε και να τα καταλάβουμε ότι συμβαίνουν αυτά μέσα στην καθημερινότητά μας. Αυτοί είχαν εξισαλώσει. Και οι δύο γιατροί και ο υπνοτιστής και όλοι, δηλαδή κάνανε μεταξύ τους ανταλλαγή πελατών. Τον έφερνε ο ένας, τον έδινε στους άλλους. Στέλνανε φωτογραφίες μεταξύ τους. Να, έτοιμο, τον έχω, θα έρθει και σε σένα μετά. Δηλαδή, φτάσαμε σε αυτά τα σημεία. Λοιπόν, 697-7-20-10-70, το Viber του Θήτα FM για να στέλνετε ό,τι θέλετε.
είναι και πρωί ακόμα, αλλά είναι σκέψεις τις οποίες πρέπει να βάλουμε σε τάξη όλοι μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί μας αφορά όλους αυτό που έγινε, όλους μας. Κάποια στιγμή μπορεί να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια αισθητική επέμβαση, μπορεί να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια ιατρική πράξη. Πού πάμε και την κάνουμε? Όλοι μας. Έχουμε ευθύνη όλοι μας για αυτό που συνέβη. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω για να πούμε περισσότερα.

0: Και πριν να ξαναγυρίσουμε στο θέμα της υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη που μας αφορά όλους ως κοινωνία και ως πολίτες υπεύθυνους, να πούμε ότι σήμερα από τις 5 θα εφαρμοστούν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό και λόγω του flyover. Θα εφαρμοστούν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και προς αεροδρόμιο από την περιφερειακή οδό από το ύψος της Κλινικής Γένεσης μέχρι Τίμου Δανείων και παρακαλούνται οι οδηγοί, λέει, να συμμορφώνονται με κάθε πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί από την τροχέα. Να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις της τροχέας, παρακαλώ πολύ, στην έναρξη του Σαββατοκύριακου στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε τον καφέ του Σαββάτου. Ελένη Μπαρμπάκου και Τάσο Σταυρίδη στην ρύθμιση του ονείχων. Σήμερα δεν σε βλέπω πολύ. Δεν πήρες μικρόφωνο καθόλου να μας πεις μια καλημέρα, Τασούλη. Σε έχω απέναντι, με κοιτάς, σε κοιτώ.
1: Καλή σας μέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, έχεις και πολύ ωραία φωνή και είμαστε και γνωριζόμαστε από τα παλιά ένδοξα χρόνια ενός άλλου έτσι, ραδιοφωνικού ομίλου της πόλης που δεν υπάρχει πια, αλλά είχε γράψει τη δική του ιστορία.
1: Βεβαίως,
0: έγραψε τη δική του ιστορία. Είναι ωραίο να ξανασυναντιέσαι με συναδέλφους από το παρελθόν και να σκέφτεσαι και πόσο ο χρόνος περνάει και μας αφήνει ανέγκυχτους.
1: Ξαναπες το αυτό.
0: Δεν χρειαζόμαστε εμείς τις αισθητικές επεμβάσεις. Αλλά τώρα, πέρα από το αστείο που το λέγαμε και πριν, για τους, με αφορμή αυτούς τους δύο γιατρούς, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είχαν διεισδύσει πάρα πολύ στον χώρο του καλλιτεχνικού.
1: Κοίταξε, αν σε συστήνει ο ένας γνωστός στους άλλους και τα λοιπά, πάει έτσι,
0: γίνεται.
1: Είναι, ναι.
0: Επίσης, αυτοί είχαν και ένα κύκλο γνωριμιών και με άλλους γιατρούς. Δηλαδή, ο ένας έστειλε στον άλλον πελάτες. Όπως επειδή μου λέμε, εμείς πάμε, έχει ανοίξει ένα ωραίο καφέ, πάμε εκεί και το λέμε και σε ένα φίλο μας και συναντιόμαστε σε αυτό το ωραίο το καφέ. Έτσι ακριβώς ήταν και αυτή η διαδικασία επιστημονικής κατάρτισης, ότι πάμε σε αυτόν γιατί είναι ο φίλος μας.
1: Εδώ, Ελένη, θέλω να ρωτήσω, βλέπαν αποτελέσματα, ας πούμε, και πήγαιναν. Εντάξει, εγώ θα συστήσω, δεν θα μου πεις.
0: Είναι τέτοια, ναι, η φιλαρέσκεια σε αυτές τις. Όχι μόνο εκεί, για να λέμε και την αλήθεια. Παντού υπάρχει φιλαρέσκεια. Από τότε που έγινε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα φίλτρα, τα οποία αλλάζουν και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό, καμιά φορά. Γιατί μου λέει μια φίλη μου μια μέρα, ανέβασες μια φωτογραφία, αλλά δεν είσαι εσύ. Και τη λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι είμαι. Σε παρακαλώ, το έχω πιστέψει ότι είμαι έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο να μην αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας μέσω φίλτρων, γιατί δεν παραδεχόμαστε τη διαφορά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει. Που αυτό είναι παράσημο να μεγαλώνει, ρε φίλε, αλλά δεν προλαβαίνω να μεγαλώσω, να χτυπά ξύλο. Και τι έγινε αν κάνεις μια ρητίδα παραπάνω, αν έχεις λίγο χαλάρωση, λίγο εδώ και λίγο εκεί, στην ηλικία που. Ναι. 30 χρονών είμαστε.
1: Μου θυμίζει τη διαφήμιση εκείνη την παλιά. This last year.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και γιατί τώρα να συζητάμε για τη ματαιοδοξία μιας κοινωνίας που δεν έχει να κάνει μόνο με την τηλεόραση, μόνο με τον καλλιτεχνικό κόσμο, που εκεί μπορεί και να το παραδεχτείς, γιατί έχει να κάνει με την έκθεση. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην καθημερινή επαφή με ένα φακό και θέλουν να φαίνονται πιο νέοι, να φαίνονται πιο ωραίοι, και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αλλά το να σου λέει ένας συνάδελφός σου από τη δουλειά, πήγαινε σε αυτό το γιατρό και βλέπεις αποτέλεσμα, και εσύ να μην το βλέπεις το αποτέλεσμα, αλλά νομίζεις ότι το είδες. Γιατί πολύ συχνά συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, πιστεύει ο άλλος ότι του κάνανε κάτι, ενώ δεν του έχουν κάνει τίποτα απολύτως, μόνο και μόνο γιατί εκεί πήγε ο τάδε, εκεί πήγε ο άλλος που είναι πάρα πολύ διάσημος, γιατί να μην πάω κι εγώ. Είναι κάπως σαν μόδα αυτό και σταματάει να λειτουργεί και η κρίση του ανθρώπου από ένα σημείο και μετά. Όταν γίνεται τόσο ματαιόδοξος και τόσο φιλάρεσκος και τόσο νάρκισος και ευνοεί πάρα πολύ η εποχή μας αυτές τις ναρκισιστικές τάσεις που έχουμε όλοι μας λίγο πολύ, και μέσω του διαδικτύου και των social media. Παντού τη βλέπεις αυτόν τον ναρκισισμό και αυτή τη φιλαρέσκεια σε κάθε έκφανση της ζωής μας και σε κάθε ανάρτηση. Σε φωτογραφίες, σε στιγμιότυπα από τη ζωή πολλών ανθρώπων που πήγαν και τι έφαγαν και με τι αυτοκίνητο πήγαν και πώς το βλέπεις μέσα και τον οπλουτισμό και όλα αυτά τα οποία είναι παράγωγα αυτής της κατάστασης. Αλλά αυτό που μου έχει κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι τώρα έχει βγει και μια ιστορία για τον συγκεκριμένο υπνοτιστή, όπου κάποιοι που τον ήξεραν και είπαν ότι σήμερα συστήνεται ως υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος αυτός διατηρούσε μαγαζί με ρούχα στην Κέρκυρα, λένε, εκεί τον γνώρισαν. Τώρα το πώς βρέθηκε να έχει ένα δικό του χώρο και μάλιστα σε ένα νεοκλασικό νομίζω στα βόρεια προάστια, δεν θυμάμαι και το, και το αν ήταν η Κηφισιά, δεν είμαι σίγουρη, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, ένα νεοκλασικό στο οποίο δεχόταν τις επισκέψεις και δήλωνε υπνοτιστής. Είχε ανοίξει, όπως είπε ένας άνθρωπος που τον ήξερε πάρα πολλά χρόνια, ένα μαγαζί στην κεντρική πλατεία, στην Κέρκυρα, και πουλούσε πολύ ακριβά ρούχα. Μετά έγινε φωτογράφος και όλοι τον γνωρίζουν στο νησί με άλλη ιδιότητα. Τώρα πώς έγινε και αυτός υπνοθεραπευτής και πώς... Πάντως, επειδή όλα υπάρχουν και καταγράφονται, είδα τις προάλλες ένα βίντεο με παρουσιάστρια, νομίζω την Τζέννη Παλατσινού, σε μια εκπομπή που τον είχε φέρει και παρουσίαζε ο άνθρωπος αυτός την υπνοθεραπεία ως ένα τρόπο εναλλακτικής θεραπευτικής ιατρικής, το οποίο έχουν γίνει και πάρα πολύ μόβα τώρα τελευταία τα εναλλακτικά παντού στη ζωή μας. Σου λέει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης ακόμα και ανθρώπων. Αυτά τα εναλλακτικά τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και βρίσκουν διόδους μέσα από τα εναλλακτικά πάρα πολλοί κομπογιανίτες. Η εναλλακτική λοιπόν θεραπευτική υπάρχει και θα υπήρχε πάντα και θα υπάρχει και στο μέλλον, αρκεί βεβαίως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνεις να έχεις ψάξει, όχι στο διαδίκτυο, να υπάρχουν πραγματικά, να έχουν άδειες γιατρού, να έχουν άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος. Τώρα με αυτή την πλατφόρμα που έκανε ο Άδωνης, ο οποίος επικοινωνιακά είναι άριστος, έτσι, έκανε μια πλατφόρμα διαδικτυακή όπου θα μπαίνεις και θα βλέπεις ακριβώς τι γιατρός είναι αυτός που θέλεις να πας, τι ειδικότητα έχει, αν είναι νόμιμο το ιατρείο, τα πάντα, τα πάντα. Θα κάνει σάρωση, λέει, σε όλα τα ιατρεία, τουλάχιστον θα ξεκινήσει με την Αττική, και θα πάνε και παντού και στη Θεσσαλονίκη και παντού, και με αυτή την διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα μπαίνεις και θα βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει, θα γλιτώσει πάρα πολλοί κόσμος από εδώ και πέρα από αυτούς τους υποτιθέμενους ιατρούς και κομπογιανίτες οι οποίοι υπάρχουν παντού γύρω μας και σε όλα τα επαγγέλματα, έχω να πω. Απλά εκεί κινδυνεύει και η ζωή σου. Τα πράγματα είναι χειρότερα. Αισθητικές επεμβάσεις. Έβλεπα μία χθες. Έλεγε, πήγα, λέει, σε μία κομμώτρια και μου έκανε στα χείλη μία επέμβαση και σιγά σιγά, λέει, άρχισε να παραλύει το πρόσωπο μετά από λίγες μέρες. Μετά, λέει, μου έφυγε το σαγόνι. Μετά, λέει, έγινε κάτι, κάτι τέτοια περίεργα. Και, λέει, έδωσα, λέει, του κόσμου τα λεφτά για να επανέλθω. Άκου τώρα, πήγε για να γλιτώσει τα λεφτά τα οποία πλήρωσε, μπορεί και 10 φορές παραπάνω μετά, για να ξαναγυρίσει στην προτέρα, στην αρχική της κατάσταση. Μιλάμε για μεγάλη τρέλα. Τρέλα με την ομορφιά, τρέλα με την νεότητα, τρέλα με, με το φαίνεστε. Ουσία, πίσω από όλα αυτά, κανένας δεν θα ξαναγίνει 20 χρονών, ούτε 30. Ποτέ. Αυτό πέρασε, τελείωσε. Σημασία έχει να μπορέσουμε να κρατάμε την νεότητά μας και με άλλους τρόπους που έχουν να κάνουν και με το να το δουλεύουμε κι εμείς. Δηλαδή, η γυμναστική, η δίαιτα, η σωστή διατροφή, ο καλός ύπνος, επαρκής ύπνος, το να κόψουμε τα τσιγάρα, τα ποτά, τα ξενύχτια, όλα αυτά, επειδή θέλουν δουλειά και κοστίζουν στον άνθρωπο, σου λέει, θα πάω να κάνω μια επέμβαση, θα τραβηχτώ, θα γίνω πάλι κούκλα. Και μπαίνεις εκεί που λες... Τάσο και φίλες και φίλοι του Θήτα FM 107,1 και δεν σηκώνεσαι από την καρέκλα μετά. Τι ώρα πήγε, παρά 10. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα, έτσι σιγά σιγά. Κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα Θεσσαλονίκη με φοβερά θέματα και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η εφημερίδα είναι ένας τρόπος για να περνάς και το Σαββατοκύριακό σου, να διαβάζεις, άλλο η πληροφορία, άλλο το διάβασμα που δημιουργεί και στο μυαλό και μία κριτική σκέψη και ένα μέτρο σύγκρισης και. Έρχομαι λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα και θα πάμε ως τις 8, έτσι. Ως τις 9, πήγε 9, τι λέω 8. Λοιπόν, 9 παρα 10, φίλες και φίλοι του Θήτα FM, πυκνώνει λίγο κίνηση στη Τζιμισκή. Αρχίσατε λίγο να ξυπνάτε από ό,τι βλέπω. Ένας φίλος μου, όταν με έπαιρνε τηλέφωνο και δεν είχα ξυπνήσει τέτοια ώρα, μου λέει, εσείς αριστοκράτησα. Λοιπόν, για τους αριστοκράτες του πρωινού που ξυπνάτε αυτή την ώρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας είπα ότι θα πάμε και λίγο να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, η οποία κυκλοφορεί σήμερα και κυκλοφορεί και με ένθετα κάθε Σάββατο υπόλοιμα, σε ένα ένθετο που σήμερα φιλοξενεί τον Σταμάτη Κραουνάκη σε μία από τις ωραιότερες συνεντεύξεις που αξίζει να διαβάσετε. Επίσης υπάρχει μέσα στην εφημερίδα και η μεγάλη προσφορά με τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Τα αρχαία ελληνικά κείμενα με νεοελληνική μετάφραση, Πλάτων Πολιτεία, από τη Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Μια μοναδική έκδοση που αξίζει τον κόπο να πάρετε μαζί με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Να πω ότι στο πρωτοσέλιδο έχουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Θήτα FM ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και μιλάμε για τις διακοπές στα δρομολόγια του μετρό και βέβαια για το τι γίνεται για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο πρωτοσέλιδό της λοιπόν η εφημερίδα με τίτλο «Χάνεται σε τούνελ δεκαετίας το μετρό στα Δυτικά», «Μετέωρο ελλείψη χρημάτων το επόμενο μεγάλο βήμα για την ανάπτυξη του δικτύου του μετρό Θεσσαλονίκης», «Έπειτα από την παράδοση και την επέκταση προς την Καλαμαριά, ο Πρωθυπουργός αρκέστηκε φέτος να υποσχεθεί ότι το μετρό θα γίνει, αν και δεν έχουν διασφαλιστεί ακόμα τα απαραίτητα κονδύλια». Μυστική συνάντηση στα υπόλοιπα της εφημερίδας. Μυστική συνάντηση με κύριε Κουριανίδη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για την κάθοδο Κασιδιάρη στις εκλογές. Πώς η τιμόμενη Ιαπωνία έπαθε Ελλάδα. Στα θέματα της υγείας, στο στόχαστρο, όλες οι θεραπείες της Αρπαχτής και στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα που εξετάζονται για την ενεργειακή κρίση δεν φτάνουν τα 100 ευρώ για φουλάρισμα στα ύψη και το πετρέλαιο. Βέβαια, μέσα στα θέματα της εφημερίδας και τα αθλητικά, όλα τα φώτα στο αποψινό ντέρμπι Άρης Ηρακλής. Και βέβαια, η αναδιάρθρωση του ΠΑΟΚ που επιχειρεί ο Ιβάν Σαββίδης, και στον αντίποδα ο Σιάο που φτιάχνει προπονητήριο και ακολουθεί γήπεδο για τον Άρη, για τον μπάσκετ. Αυτά για την εφημερίδα, για τις σελίδες που φιλοξενεί τα αθλητικά. Ο Θήτα FM 107,1, όπως σας είπα, όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα έχει όλα τα σπουδαία αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου που διαδραματίζονται εντός Θεσσαλονίκης και εκτός. Θα έχει βεβαίως εκπομπές, στοιχηματικές, σχόλια και όλα αυτά που χρειάζεστε για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για την αθλητική κίνηση και την επικαιρότητα της πόλης στον Θήτα FM 107,1, που κάθε Σαββατοκύριακο μετατρέπεται σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο και μπορείτε να ακούτε όλες τις εκπομπές. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε και το Viber, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 697-7-20-10-70. Έχουμε μόλις ένα λεπτό. Μπορείτε να στέλνετε την καλημέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε, και κρατήστε και αυτό το τηλέφωνο, γιατί θα έχουμε και διαγωνισμό σε λίγη ώρα με δύο έτσι από τα ωραιότερα δώρα που θα μας δώσει και αυτό το Σάββατο η ηλεκτρονέτη Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, είναι η ώρα, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας, ακόμα περισσότερα πρωτοσέλιδα, και θα δούμε και τι γίνεται και στην πόλη σήμερα, γιατί όπως σας είπα από την έναρξη της εκπομπής έχουμε ωραίες δράσεις, έχουμε πολλές συναυλίες, έτσι να λίγο να αλλάξετε τον αέρα σας, να βγείτε από το σπίτι και να περάσετε όμορφα, και μάλιστα και χωρίς χρήματα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες δράσεις σήμερα στην πόλη και τέτοιες συναυλίες.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9.
2: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες, και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου Πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη Πυραμής. Ο φούρνος Πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής Πυραμής σε ελκυστική τιμή, με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, Τάσος Σταυρίδης απέναντί μου στις ρυθμίσεις των ήχων. Όμορφες μουσικές για το ξεκίνημα της ημέρας. Λίγο πριν ανοίξει και η αγορά της πόλης, η Τσιμισκή λίγο πυκνώνει από ό,τι βλέπω και η Βασιλίση Σόλγας. Δεν έχουμε όμως πουθενά κανένα πρόβλημα από ό,τι είδα και πρωτήτερα με την κίνηση. Είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Σιγά-σιγά και μετά τις 10 θα αρχίσουν όλοι να κατεβαίνουν για τους πρωινούς σαββατιάτικους καφέδες, όπως είναι και ο δικός μας, ο καφές του Σαββάτου, έτσι ακριβώς λέγεται αυτή η εκπομπή, και θα διαρκέσει έως τις 11 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι υπάρχει ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό που έχει να κάνει με το πόσο μπορεί η πολιτεία να μας διασφαλίσει ότι εκεί έξω, όταν πάμε να βρούμε την υγειά μας, ένα γιατρό είναι όντως γιατρός, έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έχει πάρει ειδικότητα και όλα αυτά που τα θεωρούσαμε μέχρι τώρα ότι δεν χρειαζόταν να τα ξέρουμε, αλλά από τη στιγμή που έχει ιατρείο με ταμπέλα απ' έξω, γιατρός θα είναι, τι άλλο διάλογο θα μπορεί να είναι. Παρ' όλα αυτά τώρα, σε αυτή την γκρίζα ζώνη μεταξύ ιατρικής πράξης και εμπορικής, θα έλεγα, συναλλαγής, έρχεται το Υπουργείο Υγείας να βάλει ένα φρένο. Και το φρένο που βάζει είναι να δει ποιοι είναι γιατροί και ποιοι είναι έμποροι. Και πώς θα διασφαλίσει στον κόσμο ότι αυτή η διαφορά ανάμεσα στο γιατρό και στον έμπορο θα μπορέσει ο κόσμος να την αντιληφθεί μέσω μιας πλατφόρμας, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία βάζει τώρα μπροστά ο Άδωνης, μετά τους ανύπαρκτους ελέγχους του ΙΣΑ, του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, για τις παραπλανητικές διαφημίσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Το έχει ανακοινώσει, υπάρχει τρόπος. Πάντως, επικοινωνιακά πρέπει να το ομολογήσω ότι τα αντανακλαστικά του Άδωνη είναι πολύ γρήγορα. Επικοινωνιακά το κάνει τέλεια. Δηλαδή, μετά από 2-3 μέρες, όταν βλέπει ότι έχει ξεσπάσει όλος αυτός ο σάλος, άλλος ήταν ο πρώτος που βγήκε και είπε ότι αυτό το ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει αυτή την ιατρική πράξη, φαίνεται ότι πάει πολύ γρήγορα να τα μαζέψει. Και μάλιστα με έναν τρόπο, βάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε αυτό, ώστε πολύ γρήγορα ο κάθε ένας που θέλει να μάθει αν ένας γιατρός είναι γιατρός, μπορεί να μπει και να το δει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα βέβαια θα μου πεις, το κακό έγινε. Άκουγα χθες ότι θα βγει ένας νόμος που θα ονομαστεί νόμος Μαζονάκη σχετικά με τους γιατρούς. Και θα περάσει και στην ιστορία λοιπόν το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη, που μπορεί στη ζωή του, στην καριέρα του, να έκανε πάρα πολύ κόσμο να ερωτευτεί, να περάσει βράδια με τα τραγούδια του, με τη φωνή του. Και είναι απορίας άξιο ότι αυτός ο άνθρωπος που είχε τόσο πολύ μεγάλη επαφή με τον κόσμο, τρομερή επαφή με τον κόσμο, και κατά κάποιο τρόπο λειτουργούσε και σαν ψυχοθεραπευτής του κόσμου, όπως όλοι οι τραγουδιστές, ο ίδιος είχε κάποια θέματα που δεν μπορούσε να λύσει και με τον εαυτό του και με την οικογένειά του που τα είχε δημοσιοποιήσει έτσι κι αλλιώς. Και μέσα από αυτό τον ξαφνικό και άδικο θάνατο, και θα φανεί και από τις τοξικολογικές εξετάσεις τι ακριβώς έχει συμβεί, και εκεί θα ρηχτεί το μεγαλύτερο και το περισσότερο φως για να δούμε πώς θα πάμε σε δίκη μετά, όταν θα έχουν βγει οι τοξικολογικές εξετάσεις και έχει φανεί τι έχει γίνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, τι ακριβώς υπήρχε στο αίμα του και τι ακριβώς είχε καταναλώσει, τότε θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα και την πορεία της δίκης. Νομίζω ότι προς τα εκεί πηγαίνει ουσιαστικά και η υπερασπιστική γραμμή των δικηγόρων των δύο γιατρών. Ότι ο θάνατος δεν επήλθε από κάποια δική τους παράληψη ή αμέλεια, αλλά επήλθε λόγω της ζωής που έκανε ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Μάλιστα, η δήλωση του γιατρού, η οποία έξω από κατά τη διάρκεια της στα δικαστήρια, η δήλωση του γιατρού ήταν προκλητική. Είπε μεταξύ άλλων ότι μη μας ταλαιπωρείτε, έτσι κι αλλιώς αυτός ο άνθρωπος θα έφευγε. Απλώς ήταν τυχαίο αυτό που συνέβη στο ιατρείο μας. Και αυτό έχει γίνει μεγάλες αντιδράσεις και από τον κόσμο και από την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη.
γιατί μιλάμε για μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην ιατρική πράξη αυτών των ανθρώπων και στην εμπορική ευεξία που πουλούσαν. Και αυτή η γκρίζα ζώνη πρέπει να αρχίσει να χρωματίζεται πεντακάθαρα και να βλέπουμε τι ακριβώς είχε γίνει εκεί. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Επιστρέφω να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα δώσω και το Viber για να ξεκινήσουμε έναν ωραίο διαγωνισμό. Γιατί όταν μπαίνει το φθινόπωρο, πέρα από το ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε στα σπίτια, πέρα από το ότι σιγά σιγά θέλουμε να νιώσουμε έτσι τη φθινοπορεινή θαλπορή, αρχίζουμε και τα ωραία μαγειρέματα, τις ωραίες μαγειρικές μας. Οπότε το δώρο που θα δώσω σήμερα έχει να κάνει πολύ με τις μαγειρικές του φθινοπόρου. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μετά το τραγούδι θα πούμε και τον τρόπο που θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, που θα τον κρατήσουμε έτσι μέχρι τις 10 και κάτι, έτσι καμιά ωρίτσα, για να στείλετε τα μηνύματά σας και να κερδίσετε. Πάμε σε τραγούδι, Τάσο, είσαι έτοιμος? Και επιστρέφουμε.

0: Να απαντάμε και σε γραμμές, γιατί μας ρωτάνε για το πρόγραμμα του Σαββάτου για τα αθλητικά μας. Βεβαίως έχουμε και τον ντέρμπι, έτσι, το Άρης Ηρακλής. Θα είναι εδώ και ο Γιώργος ο Μίρτσος, θα είναι εδώ και ο...
1: Στις 7 Γιώργος Μίρτσος με τον Αλεξίου, ναι, να σχολιάζουν παράλληλα, και αμέσως μετά ο Αντώνης Κουλάλης.
0: Σωστά, γιατί ρωτάτε...
1: Στις 11 και... Γιάννης Παντελίδης έρχεται.
0: Τώρα μετά από μας, 11 ακριβώς θα έχουμε τον Γιάννη τον Παντελίδη, ο οποίος θα είναι εδώ στο στούντιο του Θήτα FM 107,1 και έπεται και συνέχεια. Θα σας το πούμε και το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Παραμείνετε έτσι κι αλλιώς εδώ συντονισμένοι. Σας είπα ότι έχω δώρο. Μισό λεπτό να βρω τα χαρακτηριστικά, γιατί είναι ωραίο. Πρώτα απ' όλα, κρατήστε, σας παρακαλώ πολύ, το Viber του Θήτα FM 697-720-70. 697-720-70. Τι κάνετε εκεί? Λοιπόν, θα δώσουμε σήμερα ένα σετ κουάτρο της πυραμής, το οποίο αποτελείται από δύο μαγειρικά σκεύη. Το ένα είναι μία χύτρα ταχύτητας από τις καλύτερες. Η αξία του σετ είναι 112 ευρώ. Είναι δύο υπέροχες συσκευές με τις οποίες μπορείτε να μαγειρεύετε όλα τα αγαπημένα σας φαγητά. Να σας πω ότι έχει χωρητικότητα η μία 8 λίτρα, η μεγάλη χύτρα, και η πιο μικρή 4,5 λίτρα. Είναι από ανοξίβωτο ατσάλι. Έχει ρυθμιστή πίεση 3 θέσεων. Έχει θέρμο συσσωρευτή. Έχει βάση για γρηγορότερη και ευκολότερη κατανομή θερμότητας. Διαθέτει καπάκι soft touch, με το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί και να ασφαλίσει τη χύτρα σε οποιαδήποτε θέση. Και βεβαίως, όταν μιλάμε για τα σκεύη της πυραμής, μιλάμε για 25 χρόνια εγγύηση. Ανοξίβωτα, οι καλύτερες συσκευές για να μαγειρεύετε στο σπίτι σας αυτή τη στιγμή. Δύο μαγειρικά σκεύη σε σετ αξίας 112 ευρώ, με μεγάλη χύτρα ταχύτητας και πιο μικρή χύτρα, για να μπορείτε να μαγειρεύετε τα αγαπημένα σας φαγητά αυτό το φθινόπωρο και αυτό το χειμώνα. Αυτό που έχετε να κάνετε εσείς για να τα αποκτήσετε δωρεάν, να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει μέσω Viber, να στείλετε δηλαδή ένα μήνυμα στο 697-720-70 και να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας. Αυτό χρειαζόμαστε, και δίπλα τη λέξη πυραμής ή χύτρα, ό,τι θέλετε. Αποκτήστε λοιπόν αυτά τα δύο ωραία σκεύη, ακόμα και αν θέλετε να τα κάνετε δώρο στη γυναίκα σας, για να σας μαγειρεύει ωραία φαγητά, ή ακόμα και αν θέλετε εσείς οι ίδιοι, γιατί βλέπω και πάρα πολλούς άντρες να στέλνουν μηνύματα κατά τη διάρκεια της σαββατιάτικης εκπομπής. Δεν ξέρω, επειδή είμαστε περισσότερο αθλητικοί το Σαββατοκύριακο, βλέπω πιο μεγάλη συμμετοχή από το ανδρικό κοινό και λιγότερο από το γυναικείο. Λοιπόν, δύο σκεύη της πυραμής, ανοξίβωτα, η μεγάλη χύτρα και η μικρότερη, αξίας 112 ευρώ, από την ηλεκτρονέτινη προσφορά, από Βουκίβης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, στο 697-720-70, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα πούμε και άλλες φορές για αυτή τη μεγάλη, έτσι, προσφορά της Electronet. Να πούμε για τις συναυλίες που έχουμε σήμερα. Για εσάς που θέλετε να βγείτε έξω το βράδυ, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι υπάρχει αυτή η ωραία λευκή νύχτα, η πέμπτη λευκή νύχτα Λαγκαδά, με μεγάλη συναυλία της Κλαβδίας, η οποία θα γίνει σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Φοράει τα γιορτινά του και ο Δήμος Λαγκαδά, υποδέχεται την πέμπτη λευκή νύχτα σε μια μεγάλη γιορτή αγοράς, με μουσική πολύ, με χορό, με αθλητισμό, με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Οπότε ολόκληρο, νομίζω, το κέντρο της πόλης θα γεμίσει με πολύ κόσμο, με μουσική. Θα υπάρχουν πολλά ψυχαγωγικά δρόμενα για τα παιδιά, έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων, πολλές δράσεις, μια ακόμα γιορτή στα καταστήματα της πόλης που φοράνε τα γιορτινά τους. Και να πούμε ότι η κορυφαία στιγμή θα είναι η μεγάλη συναυλία της Κλαβδίας, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή στις 9 το βράδυ, σε ένα live που αναμένεται να αποτελέσει και το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός αυτής της βραδιάς. Γιατί την Κλαβδία την αγαπάμε όλοι, γιατί η Κλαβδία είναι μοναδική, έχει δώσει τη δική της ταυτότητα στο χώρο της μουσικής, μία ξεχωριστή ερμηνεύτρια με το δικό της χαρακτηριστικό ηχόχρωμα, η οποία μας έκανε και περήφανο στην Eurovision, να τα λέμε και αυτά, να μην τα παραλείπουμε. Και βεβαίως να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί και μία έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων της Θεσσαλονίκης. Οι μικροί επισκέπτες θα δουν δράσεις, θα έχει ξυλοπόδαρους, θα έχει μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι η Ακαδημία Ποδοσφαίρου από τις, του Κένταυρος Λαγκαδά θα έχει εκεί στο πάρκο του ΑΕΔ, θα κάνει πολύ, θα έχει πολλά ωραία δρόμενα.

Και βέβαια να πούμε ότι όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα έχετε και την ευκαιρία να ζήσετε ξεχωριστές εμπειρίες, να κάνετε έτσι ξεχωριστές δράσεις που συνδυάζουν και τη μουσική και την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό και το χορό. Όλοι λοιπόν η Θεσσαλονίκη δίνει ένα μεγάλο ραντεβού στις 9 το βράδυ στο Λαγκαδά, όπου εκεί η Κλαβδία θα ανέβει στη σκηνή για το μεγάλο live της βραδιάς, για τη Λευκή Νύχτα και στον Εύωσμο Λευκή Νύχτα με τον Δήμο Αναστασιάδη. Πολλές λευκές νύχτες στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε δωρεάν, χωρίς απολύτως τίποτα, και να μπείτε στη διαδικασία αυτή σιγά σιγά όλοι.

Και όπως καταλαβαίνετε, όσο θα βαδίζουμε περισσότερο προς τις εκλογές και επειδή είμαστε αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις όλων των πολιτικών αρχηγών στην έκθεση, έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Έχουμε αυτή τη GPO την πιο πρόσφατη, την οποία θα δούμε τώρα λίγο, θα τη δούμε αναλυτικά. Πρωτιά δίνει στη Νέα Δημοκρατία με 30,3. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Συνήθως το λένε όλοι οι δημοσιογράφοι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή το προσωποκεντρικό που ήθελε ο Τσίπρας, νομίζω ότι εδώ το έχει πετύχει. Να λες το κόμμα του Τσίπρα. Με 15,8% στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί το Πασόκ Τσιμπήση λίγο με 13,1%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8,9%. Το ΚΚΕ 8,7, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7, η Φωνή Λογικής 4, η Ελπίδα για Δημοκρατία 3,8. Αυτό είναι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, το οποίο έχει καταβαραθρωθεί και νομίζω ότι θα βγει στο πρώτο ενώπιο συνενωπίο της χρονιάς με τον Νίκο Χατζηνικολάου και θα δώσει την πρώτη μεγάλη συνέντευξή της αμέσως μετά τις δημοσκοπήσεις που την εμφανίζουν να καταραίει ως κόμμα και φαίνεται ότι θα απαντήσει σε πάρα πολλά. Και θα πει και αν πιστεύει σε αυτές τις δημοσκοπήσεις και τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει. Πάμε παρακάτω. Μέραια 21 με 2,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%. Νίκη και Νέα Αριστερά 1,2. Άλλο κόμμα επιλέγει το 4,7%. Τώρα σε κάποιες ποιοτικές έρευνες που υπάρχουν, να πούμε ότι η δημοσκόπηση διατηρεί την επιθυμία των πολιτών για επόμενη κυβέρνηση. Το 49% λέει ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμα και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές, ενώ το 47%, 47,6% θέλει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Επίσης, όσον αφορά τα θέματα της ΔΕΘ, το 28% πίστηκε από όσα άκουσα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το 15,5% από τον Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι μεγάλη ήττα ότι δεν έχει πιστεί κανένας για κανέναν, έτσι. Ότι όλοι βγήκανε, μιλήσανε και από κάτω ο κόσμος ήταν όχι αδιάφορος, ήταν αρνητικός στο να πιστέψει πλέον σε όλες αυτές τις προγραμματικές διακηρύξεις του κάθε κόμματος που φαίνεται ότι δεν πείθουν πλέον κανέναν, διότι η καθημερινότητα έχει γίνει τόσο δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη και αν δεν αποφασίσουν να μπουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να διεισδύσουν μέσα στα προβλήματα και στην καθημερινότητά του, δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταλάβουν γιατί ο μέσος Έλληνας δεν πείθεται πλέον από κανέναν. Θυμάμαι, πρέπει να ήμουν πολύ μικρή, όταν είχα ακούσει για έναν δημοσιογράφο, νομίζω στη Γερμανία είχε γίνει αυτό, που έκανε μια ερώτηση σε έναν υπουργό, πόσο κοστίζει το εισιτήριο σε ένα λεωφορείο. Τι είχε γίνει χαμός τότε, είχε αναπαραχθεί, ναι γιατί δεν ήξερε, και είχε αναπαραχθεί αυτό σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και σε όλες τις τηλεοράσεις, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα social, και είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι σχεδόν κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς που ήταν στη συγκεκριμένη εκπομπή, που είχε γίνει αυτή η ερώτηση, δεν ήξερε πόσο κάνει το εισιτήριο του λεωφορείου ή του μετρό. Αυτό τι αποδεικνύει? Ότι ελάχιστοι πλέον πολιτικοί είναι μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα, μέσα στην αλήθεια, μέσα στο τι ζει ο μέσος πολίτης, έτσι, σε μια χώρα. Γιατί αν δεν ξέρεις πόσο έχει το εισιτήριο για να πάρεις το μετρό ή το λεωφορείο, αν δεν έχεις πάρει ποτέ ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, αν δεν έχεις σηκωθεί χαράματα να καταλάβεις πώς είναι να περιμένεις το λεωφορείο και πώς είναι να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνεις γιατί είναι τόσο μακριά από την κοινωνική πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι και γιατί δεν πείθουν καθόλου τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν είναι πια ξέχνιαστος, δεν είναι πια ανέμελος όπως ήταν κάποτε, έχει πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει με το που ξυπνάει το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι τυχαίο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά, έχει να κάνει και με την κατήφια που υπάρχει στον κόσμο, γιατί έχει χάσει τη χαρά του. Δηλαδή δεν βγαίνεις έξω το βράδυ όπως παλιά, δεν κάνεις κοινωνικές επαφές, κάθεσαι πολύ με το κινητό, κάθεσαι πολύ μόνος σου, κάθεσαι πολύ και κοιτάς το ταβάνι, κάθεσαι πολύ και σκέφτεσαι. Και δεν ξεδίνει ο κόσμος και δεν έχει την αίσθηση της ελευθερίας που είχε παλιότερα. Οπότε νομίζω ότι κανένας πλέον δεν πείθεται ούτε από κυβερνήσεις αυτοδύναμες, ούτε από κυβερνήσεις συνεργασίας, ούτε όλοι μαζί να έρθουν και να πέσουν πάνω να μας κυβερνήσουν. Αν ο κόσμος δεν λύσει την καθημερινότητά του, την πάρα πολύ δύσκολη, και αν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος να απαλύνει αυτό το βάρος,
των ανθρώπων, ιδιαίτερα τώρα που μπαίνει ο χειμώνας και μας έχουν κατατρομάξει με την ενεργειακή κρίση που έρχεται και με το πόσο θα κρυβίνει το πετρέλαιο, πόσο θα κρυβίνει το ρεύμα, πόσο θα κρυβίνει η κιλοβατόρα, που θα πάνε οι τιμές, που θα πάει το αέριο. Μεταξύ, κάνανε και μία είδα. Είπαν ότι θα μας δώσουν ένα επίδομα θέρμανσης, μπορεί να το πάρουμε και νωρίτερα φέτος, το οποίο λέει θα είναι οριζόντιο και θα πάρει περισσότερο κόσμο μέσα, δηλαδή θα διευρύνουν τα κριτήρια, αλλά θα είναι το ίδιο. Δηλαδή αν παίρνεις ένα επίδομα 100 ευρώ πέρσι, που ήταν πιο φτηνό από ότι είναι φέτος, ας πούμε, το φυσικό αέριο που έχει πάρει πάνω του 80%, πάλι τα ίδια λεφτά θα πάρεις. Δεν σου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που λέει η βενζίνη ακρίβεινε, εγώ 5 ευρώ έβαζα, 5 ευρώ θα βάζω? Αυτό με σου θυμίζει. Αυτό ακριβώς γίνεται. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω σε ποιο παράλληλο σύμπαν ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο εκτός κοινωνικής πραγματικότητας βρίσκονται. Κάποιος πρέπει να τους κάνει ένα ωραίο φροντιστήριο, να τους σηκώσει έτσι πρωί πρωί, να τους βάλει μέσα σε ένα λεωφορείο. Εχμής όμως να είναι, ώρα εχμής. Να πάνε μετά σε μια δουλειά να καταλάβουν τι σημαίνει 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο. Και μετά να γυρίσουν στο σπίτι πάλι με το άλλο λεωφορείο. Να φτάσουν στο σπίτι κατάκοποι, υδρωμένοι, εξαντλημένοι, όλα τα έννοι. Και μετά να έρθουν να μας πούν γιατί ο κόσμος έχει γίνει τόσο αδιάφορος πλέον για τους πολιτικούς, για την πολιτική ζωή και πόσο λίγο τους εμπιστεύεται. Όλους.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ο καφές του Σαββάτου είναι στον VTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου και Τάσος Σταυρίδης απέναντί μου στους ήχους. Και το πρόγραμμα του VTFM από τις 11 και μετά θα γίνει αθλητικό, όπως σας έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής. Να πω και το πρόγραμμα, γιατί μας το ζητάνε και οι ακροατές, μας τηλεφωνούν και μας ζητάνε το πρόγραμμα του VTFM. Γιάννης Παντελίδης από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 ο Γιώργος Διπλοίδης. 3 με 5 Σπυρίδης και Παπαντονίου, δίδυμο μαζί. 5 με 7 ο Αλέκος ο Παλαμίδης. 7 με 10 ο Γιώργος Μίρτσος με τον Αλέξη Αλεξίου που σχολιάζουν και από τις 7.30 και μετά το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, που θα είναι και πολύ πολύ ένας σπουδαίος αγώνας, γιατί ξανασυναντιούνται αυτές οι δύο ομάδες στη Super League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και 10 με 12 ο Αντώνης ο Κούλαλης με ανοιχτές γραμμές για εσάς, με συζητήσεις στον απόϊχο του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα η αναμέτρηση, η ποδοσφαιρική της πόλης, και θα έχει και πολύ ωραίες συζητήσεις μετά. Να μείνετε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, γιατί η αθλητική επικαιρότητα σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο καιρός, που ξαναγυρνάει σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες και σήμερα και αύριο. Φτάνουμε στους 32 βαθμούς Κελσίου. Έχει μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα για όλους εσάς που τώρα μόλις ανοίξατε τα μπατζούρια στο σπίτι και μπαίνει φως και μπαίνει ήλιος και μπαίνει και πολύ ωραία καλοκαιρινή άβρα. Μερικοί μπορεί να αναπολύσετε και λίγο το καλοκαιράκι, αλλά είναι ωραίο στο Σεπτέμβριο, γιατί μπαίνουμε σε άλλες συνήθειες. Και οι συνήθειες αυτές έχουν να κάνουν και με πολύ ωραία πράγματα που γίνονται το Σεπτέμβριο, όπως είναι οι συναυλίες. Καλή όραση για αυτή που θα δούμε το βράδυ στο Θέατρο Δάσους με τον Γιάννη Πάριο. Και οι βραδιές οι ωραίες, η Λευκή Νύχτα στον Εύωσμο με τον Δήμο Αναστασιάδη, η Λευκή Νύχτα στο Λαγκαδά με την Κλαβδία. Έχει πολλά πολλά να κάνετε σήμερα και να πάτε έξω, να περάσετε ωραία. Και βέβαια είναι μια περίοδος που όλοι βάζουμε στόχους για να κατακτήσουμε πράγματα μέσα στην καινούργια χρονιά. Ο Σεπτέμβριος είναι πάντα μήνας που στο πίσω μέρος του μυαλού σου δημιουργείς πάντα στόχους, αλλά η ατζέντα δείχνει ότι έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνεις στην πόλη, γιατί ούτε κρύο ούτε ζέστη πολύ έχει, οπότε έχεις πάρα πολλές εναλλαγές και πολύ μεγάλες έτσι διεξόδους. Να πω για μια ακόμα φορά ότι δίνουμε και θα το δίνουμε αυτό και μέχρι τις για άλλη μισή ώρα και κάτι περίπου, δύο ανοξίβωτα σκεύη με χύτρα ταχύτητας και μικρότερη χύτρα της πυραμής αξίας 112 ευρώ προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα γίνουν δικά σας αυτά τα δύο υπέροχα μαγειρικά σκεύη για να κάνετε τις πιο ωραίες συνταγές του φθινοπόρου, να κάνετε ωραίες δημιουργίες στην κουζίνα σας. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber του Θήτα 697-720-1070. Το ξαναλέω, 697-720-1070. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber με μήνυμα και τη λέξη πυραμής ή την λέξη χύτρες, ό,τι θέλετε, και την καλημέρα σας θέλουμε για να μπείτε κι εσείς στη διαδικασία της κλήρωσης που θα γίνει σε μισή ώρα από τώρα. Λένε ότι ο καιρός θα αλλάξει και τα πρώτα σημάδια της αλλαγής του καιρού θα τα δούμε από την Τρίτη και μετά, σύμφωνα με τον κύριο Αρναούτογλου, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, που έχω εδώ τις προβλέψεις του για την καινούργια εβδομάδα. Θα πάμε ωραία και αύριο, θα έχουμε λίγες νεφώσεις, όμως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, θα αγγίξει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, όμως από την Τρίτη και μετά, και κυρίως από την Ηπειρωτική Ελλάδα και τις ορεινές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας και σε τμήματα του Ιωνίου, από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη θα έχουμε τη σημαντικότερη αλλαγή. Θα πέσει η θερμοκρασία, θα επανέλθει όμως στην κανονικότητά της, γιατί είναι Σεπτέμβριος. Ο μήνας θα έχει 21 έχει τη Δευτέρα, 19 σήμερα, 20, 21, 22, καλά λέω. 22 λοιπόν Σεπτεμβρίου και μετά αλλάζει η θερμοκρασία, μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινό mood, οπότε να έχετε υπόψη σας ότι θα εναρμονιστεί λίγο ο καιρός με το ημερολόγιο και θα πάμε λίγο πιο φθινοπορεινά από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ξαναλέω το διαγωνισμό άλλη μια φορά. Αρχίζουν και έρχονται τα μηνύματα. Ξυπνάτε σιγά σιγά πρωί-πρωί. Ο Χρήστος μου λέει καλημέρα, Μπαρμπάκου. Καλημέρα, Χρήστο. Ο Θανάσης μπήκε έτσι φορτσάτος και αυτός και θέλει τα σκεύη της πυραμής. Όλοι, παρακαλώ πολύ, στέλνετε τα μηνύματά σας στον ΘΙΤΕΦΕΜ 697-7. Ξεχνάω και το τηλέφωνο. 20-10-70. 697-7-20-10-70. Δύο ανοξίβωτα σκεύη της πυραμής, χύτρα ταχύτητας και πιο μικρό σκεύος.
θα γίνουν δικά σας για τα φθινοπορεινά σας μαγειρέματα, ανοξίβωτα είναι, η αξία τους είναι 112 ευρώ. Φορτσάρετε, που λένε εδώ στα αθλητικά μας για να γίνουμε και εμείς περισσότερο αθλητικοί, φορτσάρετε για να μπείτε στην κλήρωση. Σε μισή ώρα περίπου θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής.

0: Λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι αγάπη, είναι συμφιλίωση, είναι κοινωνικό γεγονός κάθε φορά. Όπου και αν βλέπουμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, μπορούν να συναντηθούν άνθρωποι από διάφορα κοινωνικά στρώματα, διαφορετικού κοινωνικού επίπεδου, διανοητικού επίπεδου, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να είναι στην κοινωνική τους ζωή δύο ξένοι, αλλά μέσα στο ποδόσφαιρο να γίνουν φίλοι. Και το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι και το μεγαλύτερο και το πιο λαοπρόβλητο άθλημα, γιατί είναι για όλους. Παρόλα αυτά, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σήμερα μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή, από ό,τι διαβάζω που ξεχωρίζει, οι δύο ομάδες πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα ξανασυναντηθούν σε επίπεδο πρωταθλήματος μετά από 15 χρόνια. Και αυτό έχει την αξία του, αν το σκεφτείς ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν πολύ νέοι, σχεδόν παιδιά, όταν είχαν αναμετρηθεί για τελευταία φορά μεταξύ τους οι δύο διαφορετικοί φίλαθλοι αυτών των κατά τα άλλα υπέροχων ομάδων της πόλης, γιατί ο Ηρακλής, να σου πω ότι είναι μέσα στην καρδιά μου ως ομάδα. Δεν είμαι Ηρακλής, αλλά είναι μέσα στην καρδιά μου. Την αγαπώ αυτή την ομάδα, την εκτιμώ πολύ για όσα έχει περάσει και θεωρώ ότι είναι και μια ομάδα που μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει υποστεί πολλά. Έχει υποστεί πολλά. Ο Άρης βεβαίως είναι μια ομάδα μέσα στην πόλη που έχει αφήσει τη δική της πορεία και το δικό της το αποτύπωμα. Παρ' όλα αυτά, τα 15 χρόνια είναι πολλά, αν κάτσεις να τα σκεφτείς. Και να πούμε ότι οι ομάδες είχαν περάσει ένα διαφορετικό μήνυμα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των φιλάθλων. Θα τα πούνε και οι αθλητικοί μας λίγο αργότερα. Ειδικά σε ένα ντέρμπι όπως είναι ένα τοπικό, έτσι, πολύ ωραίο ντέρμπι. Παρ' όλα αυτά, η τελική απόφαση ήταν απαγορευτική. Μάλιστα, η ΠΑΕ Άρης αντέδρασε έντονα με ανακοινώσή της, ζητώντας μέχρι τελευταία στιγμή την αναθεώρηση της απόφασης. Τελικά πάντως το μάτς θα μεταδοθεί ζωντανά στις 7:30 και από συνδρομητικό κανάλι, οπότε οι περισσότεροι θα το δείτε αναγκαστικά από την τηλεόραση. Θα έχουμε εδώ το...
1: Και θα το ακούσετε από τον
0: και,
1: ΘΥΤΕ.
0: Και θα το ακούσετε, βεβαίως αυτό ήθελα να πω, από τον ΘΥΤΕ FM. Θα είναι εδώ και ο Γιώργος ο Μίρτσος το μεσημέρι και το απόγευμα και ο Αλέξης ο Αλεξίου στις 7 η ώρα. 7:30 ξεκινάει το ντέρμπι, οπότε θα είναι εδώ για να σας πούν περισσότερα και να αναλύσουν τους αγώνες γενικά και τον αγώνα αυτόν, και μετά το βράδυ θα έχουμε και τον Αντώνη τον Κούλελη, όπως σας είπα πρωτήτερα, όπου θα βρίσκεται εδώ για να έχει και τις δικές σας τις ανοιχτές γραμμές για να μιλήσει μαζί σας στον απόϊχο αυτού του ντέρμπι, που θα δούμε πώς ακριβώς θα λήξει. Έχεις προγνωστικά εσύ? Μπα, τι πιστεύεις? Εγώ λέω ισοπαλία. Όχι, ε.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρεις, δεν τα παίζεις αυτά τα στοιχήματα και αυτά. Δεν είσαι στη διαδικασία. Εγώ έτσι πιστεύω, ισοπαλία. Τέλος πάντων, θα δείξει όμως. Μετά τις 10 θα ξέρουμε όλοι.
1: Λοιπόν, απλά να σου πω, δεν βολεύει τον Άρη ισοπαλία με τίποτα.
0: Πέστα αυτά. Πέστα, γιατί σε έχω απέναντι.
1: Η ταπεινή μου άποψη είναι.
0: Η ταπεινή σου άποψη είναι ότι πρέπει να κερδίσει ο Άρης, δηλαδή. Πρέπει να κερδίσει ο Άρης, δεν τον βολεύει το αποτέλεσμα της ισοπαλίας. Ναι, γιατί έχει στριμωχτεί λίγο τελευταία. Σωστά. Ναι, τώρα που σκέφτομαι τα δύο τελευταία, που το ένα ήταν και μαζί μου. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, 697-20-10-70, 697-20-10-70, στείλτε τα μηνύματά σας για τα δύο σκεύη της πυραμής, προσφορά από την Electronet, την εταιρεία που σας δίνει κάθε Σάββατο σε αυτήν εδώ την εκπομπή πολύ σπουδαία δώρα. Κάθε Σάββατο δίνουμε και διαφορετικά δώρα. Αυτά τα δύο σκεύη της πυραμής που είναι ανοξίδωτα για τα μαγειρέματά σας τα φθινοπορεινά, θα σας λύσουν τα χέρια για το σπίτι, για τα γρήγορα γεύματα, για τα σαββατοκυριακάτικα γεύματα, που από εδώ και πέρα θα είναι και περισσότερα, γιατί μπαίνουμε σε φθινοπορεινό mood. Έχουν αξία 112 ευρώ και γίνονται δικά σας με ένα μήνυμα. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη πυραμής και στείλτε το στο 6977 μέσω Viber, έτσι, 6977 20 10 70. Περιμένοντας τα μηνύματά σας, πάμε σε αγαπημένο τραγούδι, γιατί σε πολύ λίγο θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων με τη Δήμητρα Μακρύ. Ναι, το είπα σωστά? Δεν βλέπω καμία αντίδραση απ' έξω. Μάλλον σωστά πρέπει να το είπαμε το μήνυμα. Σωστά, σωστά μου λέει η Δήμητρα. Λοιπόν, η Δήμητρα Μακρύ θα έρθει σε πολύ λίγο να μας πει το πρώτο δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου για ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, και επιστρέφουμε εμείς μετά για να πούμε περισσότερα. Για ελάτε στο Viber να σας δω συνοστισμό, βλέπω.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Διπλή αναβάθμιση πέτυχε η ελληνική οικονομία από διεθνείς οίκους. Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές, αναδεικνύοντας την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η Moody's από την πλευρά της αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα Baa3. Η απόφαση της Moody's αποτελεί την τρίτη αλλαγή προοπτικών της Ελλάδας σε θετικές μέσα σε περίπου ένα μήνα μετά την RNA στις 17 Αυγούστου και την DBRS στις 4 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, ανέφερε «Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία». Τέλος, στα σενάρια διαδοχής της που προέκυψαν μετά την περιπέτεια υγείας την οποία αντιμετώπισε, βάζει η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Η Αθηνά Ειδονά, με αποκλειστική συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, τονίζει μεταξύ άλλων ότι ήδη εργάζεται για ζητήματα που άπτονται των καθηκόντων της, ενώ μέσα σε λίγες μέρες επιστρέφει στο γραφείο της στην περιφέρεια. Στην Ελλάδα θα βρίσκεται από τις 21 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου αποστολή της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αξιολογήσει την πρόοδο από το 2023, εστιάζοντας την ασφάλεια στις υποδομές. Πρόκειται για τριήμερη διερευνητική επίσκεψη σε Αθήνα και Λάρισα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα ασφαλείας, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μιλώντας στον Θήτα FM, έκανε σαφές ότι το έργο της επέκτασης στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Ο Νίκος Ταχιάος ανέφερε πως έχει ολοκληρωθεί η χάραξη της επέκτασης σε ορίζοντα 30ετίας και έχει παρουσιαστεί δημόσια, ενώ μέσα από ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση πρόδρομων εργασιών επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται οι μελέτες χωροθέτησης των σταθμών και χάραξης της σύραγγας. Πρόσθεσε επίσης πως προχωράει μελέτη κόστους ωφέλους που τεκμεριώνει την σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του έργου και ότι αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Περισσότερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια του νησιού. Συμφωνήθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα να απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή εχθές, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, τα ξημερώματα σε ηλικία 103 ετών. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία τόνισε τους αγώνες της για ισότητα, ειρήνη, δικαιοσύνη. Θα πεζοδρομηθεί αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η Λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποιείται ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 22. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, πρόεδρο Νικηφορίδη, η πεζοδρόμηση θα ισχύσει από τις 3.30 μέχρι και τις 8.30 με απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι το Λευκό Πύργο. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση, με τίτλο Κόσμο Πόλης, στις 6 το απόγευμα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Φίλη της Παράδοσης.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, στους 22 βαθμούς ο Κέλσιος και με αραιές νεφώσεις. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM θα έρθει σε μία ώρα.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Υπό τους ήχους του Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, το πρωινό του Σαββάτου, είναι ο καφές του Σαββάτου και άνοιξε και η αγορά της πόλης, όπως βλέπω. Οπότε έχει πυκνώσει και κίνηση, τουλάχιστον στη Τζιμισκή, από εδώ από ψηλά, από το στούντιο του Θήτα, που βλέπουμε κατά μήκος όλη αυτή την κεντρική οδική αρτηρία, την πιο εμπορική της πόλης. Καλώς ήρθατε, η Ελένη Μπαρμπάκου. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11, μέχρι να έρθει ο Γιάννης ο Παντελίδης, που θα ακολουθήσει. Και λέγαμε πριν από το τραγικό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Θυμάσαι κάποιες έτσι ειδήσεις που είχαμε, που είχαν απασχολήσει πολύ την κοινωνική μας ζωή, γιατί το αποτύπωμα ήταν ισχυρό για κάτι έτσι περίεργες και ζωφερές, θα έλεγα, καταστάσεις που γίνονταν εδώ στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι δεν θα γίνονται και στο εξωτερικό. Και όμως σήμερα έσκασε μια είδηση από την Ισπανία που λέει ότι έκρυβε τον νεκρό πατέρα του επί 1,5 χρόνο σε μια ντουλάπα για να εισπράττει τη σύνταξή του. Συνελήφθη ο 25χρονος, ο Ισπανός. Η αστυνομία εντόπισε το πτώμα μετά από έρευνα που έγινε, γιατί υπήρχαν καταγγελίες ότι υπήρχε έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το σπίτι. Τον είχε σφραγίσει μέσα σε ένα ντουλάπι, είχε βάλει και σιλικόνη, αλλά καταλαβαίνετε ότι η δυσοσμία ήταν πάρα πολύ έντονη. Δεν θέλω να πω περισσότερο, γιατί είναι τέτοια ώρα, τέτοια μέρα, τέτοια λόγια. Απλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν είπε κάτι, δεν είπε ότι κάποιος άλλος σκότωσε τον πατέρα του ή κάτι είχε γίνει, είπε ότι έφυγε ο πατέρας του και επί 1,5 χρόνο τον έκρυβε εκεί για να εισπράττει τη σύνταξη, το επίδομα, διότι δεν τα έφερνε βόλτα. Βέβαια, το σώμα δεν έχει γίνει γνωστό αν έφερε σημάδια βίας, δηλαδή αν πρόκειται για έναν φυσικό θάνατο ή αν προήλθε από εγκληματική ενέργεια. Αυτά θα τα λύσει η αστυνομία. Το ζωφερό έβριμα έχει προκαλέσει σοκ στη μικρή πόλη, που ήξεραν όλοι τον πατέρα του συγκεκριμένου 25χρονου, ο οποίος, όπως λένε, επισκεπτόταν τακτικά ένα τοπικό μπαρ

στα μυαλά κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι κρύβουν γονείς, κρύβουν συγγενείς σε ντουλάπια, τους βάζουν μέσα τους και εισπράττουν συντάξεις, επιδόματα και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Να πάμε όμως τώρα σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο για να τα αφήσουμε αυτά. Να σας πω ότι πώς ακόμα, ένα τεταρτάκι ακόμα θα διαρκέσει ο διαγωνισμός μας στο 697-7-20-10-70 στο Viber και μόνο στο Viber. Χτυπάει το τηλέφωνο, ξέρεις ποιος είναι. Λοιπόν, στο Viber και μόνο στο Viber μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πυραμής και το ονοματεπώνυμό σας. Δύο ανοξίβωτα σκεύη, μία μεγάλη χύτρα ταχύτητος και μία χύτρα της πυραμής, ανοξίβωτες, γίνονται δικές σας. Η αξία τους είναι 119 ευρώ. Θα τις παραλάβετε από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Στείλτε τα μηνύματά σας για να κάνετε ωραίες μαγειρικές, ωραία φαγητά αυτό το φθινόπωρο. 697-7-20-10-70 στο Viber. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο, γιατί σε 15 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Φορτσάρετε για να μπείτε στην κλήρωση.

Και έξω μπορεί να έχει χαρά Θεού, αλλά στην πραγματικότητα εμείς μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης αναγκαστικά, γιατί έρχονται τα μέτρα και τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει ο Πρωθυπουργός για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης που προέρχεται για όλες τις χώρες βεβαίως της Ευρώπης. Έγινε κάτι, δεν με ακούω ξαφνικά, όλα καλά? Όλα καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα. Θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για όσους το παίρνουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, υπήρχε ως χθες μια έτσι παραπληροφόρηση που έλεγε ότι θα αυξηθούν και οι δικαιούχοι. Όχι. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι ακριβώς τα ίδια που είναι όλα αυτά τα χρόνια. Απλά το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί. Θα πάει σε μεγαλύτερα ποσά λόγω της εκτείναξης των τιμών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και με τις επιδοτήσεις πάλι η τιμή είναι 30% περισσότερο από ό,τι ήταν την περσινή χρονιά. Ξεκινάει βέβαια η επιδότηση από 100 ευρώ, δεν μπορείς να πάρεις λιγότερα από 100 ευρώ και φτάνει τα 800 ευρώ. Να δούμε αν θα υπάρξει πλαφόν βέβαια στα πρατήρια. Με τους ίδιους δικαιούχους και μεγαλύτερο επίδομα, να πούμε ότι η παρέμβαση αφορά 1,17 εκατομμύρια σημερινούς δικαιούχους και καλύπτει διαφορετικές πηγές θέρμανσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 600.000 οι δικαιούχοι, 175.000 είναι για το φυσικό αέριο και 320.000 η ηλεκτρική ενέργεια και περίπου 75.000 για καυσόξυλα. Το κρίσιμο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ότι θα δούμε κατά πόσο η δημοσιονομική αυτή ενίσχυση θα επιτρέψει να πάρουν περισσότερο επίδομα όσοι το δικαιούνται. Τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια, όπως σας είπα, θα ισχύσουν. Δεν θα υπάρξει καμία διαφορά. Και το σύστημα, να πούμε, ότι εντάσσει και το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια και το υγραέριο και, και την ηλεκτρική ενέργεια και τα καυσόξυλα και τα πέλετ και την τηλεθέρμανση και το φωτιστικό πετρέλαιο. Όλα λοιπόν εντάσσονται σε ένα σύστημα το οποίο, να πούμε, ότι μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, Νοέμβρη, πότε μπαίνουν αυτά τα χρήματα, νομίζω ότι μπαίνουν Νοέμβριο ή αρχές Δεκεμβρίου, κάπου εκεί, θα μπει και η πρώτη εισοδηματική ενίσχυση για το επίδομα θέρμανσης. Μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα. Ναι, το είδαμε χθες αυτό το φοβερό που έγινε με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, έτσι, που κέρδισε, νομίζω, στο τέλος την Παρτιζάν με 199. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο κόσμος, η ομάδα γενικά είναι πάρα πολύ φορτσαρισμένη, πολύ στα πάνω της, και να δούμε βεβαίως τι θα γίνει και σήμερα. Έχει πολύ μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον και το μπάσκετ, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όλοι έχουν ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, διότι από τις 11 και μετά θα έχετε μόνο αθλητική ενημέρωση, αθλητικές εκπομπές μέχρι αργά το βράδυ.

Λοιπόν, ανοίγω μικρόφωνο μόνο και μόνο για να υπενθυμίσω για τελευταία φορά το διαγωνισμό, γιατί όταν θα γυρίσουμε θα έχουμε κλήρωση. Οπότε έχετε 2-3 λεπτά να στείλετε τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζω τι δίνουμε σήμερα από την Electronet. Δίνουμε set 4 πυραμίς Optimum Plus, το οποίο περιλαμβάνει 2 ανοξίβωτα σκεύη της πυραμής, μία μεγάλη χύτρα ταχύτητος και μία πιο μικρή, σετ μαγειρικών σκευών με διάμετρο βάσης 8 λίτρα και 4 λίτρα, κατάλληλο για όλες τις εστίες, από ανοξίβωτο ατσάλι με ρυθμιστή πίεση 3 θέσεων, τριπλή θερμοσυσσωρευτική βάση για γρηγορότερη και ευκολότερη κατανομή θερμότητας, που συνδυάζει και διαθέτει και καπάκι soft touch, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί και να ασφαλίσει τη χύτρα σε οποιαδήποτε θέση. Για γρήγορα νόστιμα μαγειρέματα, τώρα που φθινοποριάζει και μένουμε περισσότερο στο σπίτι τα Σαββατοκύριακα για να κάνουμε πολύ ωραία φαγητά. 25 είναι τα χρόνια της εγγύησης της πυραμής και τα σκεύη γίνονται δικά σας δωρεάν. Δώρο είναι με ένα μήνυμα που θα στείλετε στο Viber του Theta FM 697-7-20-10-70. Γράψτε σκεύη πυραμής και το ονοματεπώνυμό σας στο 697-7-20-10-70. Είναι η τελευταία φορά που το λέω. Πάμε σε κλήρωση.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εντάξει, το πρωινό του Σαββάτου και ο καφές του Σαββάτου είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια πολύ γλυκιά ιστορία και τα μαγειρέματα του Σαββατοκύριακου είναι ακόμα πιο γλυκιά και ωραία ιστορία. Οπότε έχουμε μαζέψει τα μηνύματα που στείλατε στο Viber του ZFM 107,1 και είμαστε έτοιμοι εδώ με τον ηχολήπτη μας, με τον Τάσο το Σταυρίδη, να μας βοηθήσει για να κάνουμε την κλήρωση και να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα μαγειρεύει καλύτερα αυτό το χειμώνα. Και με την ενεργειακή κρίση, με όλα μέσα. Μου είπες να φτιάξεις μακαρονάδα σήμερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και με τα σκεύη της πυραμίδας θα φτιάξεις πιο ωραίες μακαρονάδες όταν και εσύ θα πας στην ηλεκτρονέτ και θα διαλέξεις κάτι.
1: Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να λάβω μέρος στην κλήρωση.
0: Δεν μπορείς, όχι, εμείς δεν μπορούμε, αλλά έχει λάβει μέρος τόσος κόσμος από το 1 μέχρι το 70. Θα μας δώσεις έναν αριθμό για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός ή τυχερή, Τάσο.
1: Το 12.
0: Το 12, λοιπόν. Είναι πολύ δύσκολο να το βρω. Πηγαίνοντας πάνω κάτω το ποντικάκι μας, εδώ θα τον βρει αυτόν ή αυτήν που αντιστοιχεί στον αριθμό 12. Και τον βρήκαμε, είναι κυρία και είναι η κυρία Κική Τσακπίνη, με κινητό τηλέφωνο που τελειώνει σε 788. Κυρία Τσακπίνη, με το τσακπίνικο όνομα, είσαστε η τυχερή η οποία θα πάρει τα σκεύη της πυραμής από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Καλά και ωραία μαγειρέματα να ευχηθούμε. Εύχομαι να είστε και καλή μαγείρισα για να το χαρείτε αυτό το ωραίο που θα συμβεί στο νοικοκυριό σας και στο σπίτι σας, και πάντα τυχεροί να είστε. Και εμείς να αφήσουμε τώρα να σας πω ότι θα σας τηλεφωνήσουμε. Έχουμε το τηλέφωνό σας. Σας τηλεφωνήσουμε εδώ από τον Θήτα FM να σας δώσουμε διευκρινήσεις για το πώς θα παραλάβετε το δώρο σας από το κατάστημα της ηλεκτρονέτ Ανδρέα Παπανδρέου 10 στην περιοχή του Κορδελιού. Εκεί που νομίζω ότι Εύοσμος, Λαγκαδά και πέρα έχει και Λευκή Νύχτα σήμερα και Δήμο Αναστασιάδη και πολλές έτσι δράσεις και event και πολύ πολύ κόσμο. Γενικά το Σαββατοκύριακο αυτό έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορείτε να κάνετε αν παραμείνετε εντός και αν θέλετε να βγείτε να αλλάξετε λίγο τη διάθεσή σας και τον αέρα σας, πέρα από τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις που επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο μπάσκετ αλλά και στο ποδόσφαιρο. Και επειδή ό,τι ακολουθεί από εδώ και πέρα είναι αθλητική επικαιρότητα, να πω για μια ακόμα φορά το πρόγραμμα του Theta FM, γιατί ακολουθεί από τις 11 έως τη 1 ο Γιάννης ο Παντελίδης, από τη 1 μέχρι τις 3 ο Γιώργος ο Διπλοίδης, 3 με 5 ντουέτο Σπυρίδης ο Βαντωνίου, 5 με 7 ο Αλέκος ο Παλαμίδας, στις 7 το απόγευμα έρχεται ο Γιώργος Μίρτσος με τον Αλέξη Αλεξίου, γιατί 7:30 ξεκινάει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. 15 χρόνια μετά να συναντώνται αυτές οι δύο ιστορικές ομάδες της πόλης, της Super Link, και 10 η ώρα ακριβώς το βράδυ ο Αντώνης ο Κούλαλης έρχεται στο στούντιο του Theta FM για ανοιχτές γραμμές και για συζήτηση στον απόϊχο του αγώνα. Και βέβαια για όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας που έχει πολύ έτσι πλούσιο, θα έλεγα, πρόγραμμα. Παίζει και μπάσκετ ο ΠΑΟΚ, νομίζω, με τον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της Παρτιζάν την χθεσινή, που τη χάρηκαν πάρα πολύ οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έχουμε σήμερα και τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, 8 η ώρα νομίζω ότι είναι. Οπότε έχει πλούσιο, έχει ενδιαφέρον πολύ το σήμερα το μενού το αθλητικό. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, δεν θέλω να βάζω ιδέες, αλλά αν βάλουμε μια κάμερα μέσα στο στούντιο θα γελάνε πολλοί ακροατές με αυτά που διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια αυτής της πρωινής σαββατιάτικης εκπομπής, έχω να σας πω.
1: Είχα πολύ καιρό να τα ακούσω. Η Σούμακ είναι.
0: Ναι, γι' αυτό και είσαι τόσο πολύ σε έκσταση.
1: Η Σούμακ, νομίζω Σούμακ είναι.
0: Σούμακ είναι.
1: Ναι, okay.
0: Λοιπόν, πήγες το καλοκαίρι καναμπάνιο, έκανες, βλέπω, μαυρισμένο. Κάτι έκανες κι εσύ.
1: Κρατάει ακόμη.
0: Κρατάει. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το λέω τυχαία, γιατί έχει γίνει viral ένα νησί, το οποίο στην Ελλάδα είναι, αλλά είναι ιδιωτικό. Και το νησί αυτό είναι ακριβώς δίπλα στην Ιθάκη. Είναι ιδιωτικό νησί και έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Δεν θα μπορείς να φανταστείς γιατί. Μπορείς να φανταστείς.
1: Λόγω ταινίας μήπως?
0: Όχι.
1: Μόλαν, όχι.
0: Όχι. Έχει τυρκουάζ νερά, αλλά αυτό δεν αρκεί για να γίνει viral.
1: Έχει όλο το Ιόνιο.
0: Έχει όλο το Ιόνιο. Είναι για τα γουρούνια του. Γιατί όμως, τι έχει γίνει εκεί?
1: Ήταν η Κίρκη εκεί, μήπως?
0: Ήταν η Κίρκη, μπράβο. Γιατί ο Οδυσσέας ξεπηδάει από την Ιθάκη, από κάθε σημείο της. Η Άτοκος, λοιπόν, έτσι ονομάζεται αυτό το νησί, είναι δίπλα στην Ιθάκη. Και τι έχει γίνει? Είναι ακατοίκητο. Είναι ιδιωτικό νησί. Αλλά έχει γίνει πόλος έλξης για ταξιδιώτες, οι οποίοι πάνε εκεί με τα σκάφη τους. Πλούσιοι είναι αυτοί, να ξέρεις.
1: Τώρα εδώ υπάρχει ένα παράδοξο.
0: Ναι.
1: Αν βρέθηκε εκεί ο Οδυσσέας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τόσο έμπειρος ναυτικός, δεν ήξερε ότι δίπλα είναι η πατρίδα του.
0: Η Άτοκος. Α, η Ιθάκη, ναι. Λοιπόν, το ακατοίκητο ιδιωτικό νησί κοντά στην Ιθάκη έχει γίνει πόλος έλξης για πολύ πλούσιους ταξιδιώτες που πάνε εκεί από πολλές χώρες και τι κάνουν. Κάνουν μπάνιο δίπλα, άμα στο δείξω, και δίπλα σε κοπάδια μαύρων μεσογειακών χείρων που κυκλοφορούν ελεύθερα στις ακτές σε ολόκληρο το νησί. Και οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τα γουρουνάκια αυτά που βουτούν στη θάλασσα και περπατούν ανάμεσα στους τουρίστες και πλησιάζουν τα σκάφη έχουν κάνει το γύρο του Instagram παγκοσμίως, πρέπει να σου πω, αυτές τις ημέρες.
1: Προστατευόμενα είναι, ναι. Να φανταστώ.
0: Ναι, και θα σου δείξω τις φωτογραφίες, είναι πολύ ωραία. Και στο TikTok γίνεται χαμός, μετατρέποντας την Άτοκο σε έναν από τους πιο απρόσμενους viral προορισμούς του ελληνικού καλοκαιριού. Και μάλιστα διεθνή μέσα και τουριστικά δημοσιεύματα έχουν αναδείξει τις εικόνες της Ατόκου σε όλο τον κόσμο. Και λένε ότι θα διοργανώσουν εκδρομές, πάει θα το χαλάσουν το νησί, θα οργανώσουν διαδρομές επίσης από τη Λευκάδα και από την Κεφαλονιά. Οι χείροι, πρέπει να σου πω, τα γουρουνάκια αυτά ότι έχουν συνηθίσει στην ανθρώπινη παρουσία, παρόλο που είναι άγρια, όμως επειδή τόσο πολλοί κυκλοφορούν ελεύθερα, ανιστούν την τροφή τους ελεύθερα και επειδή η ζέστη γίνεται πολύ έντονη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, βουτάνε στη θάλασσα, οπότε κάνουν μπάνιο δίπλα στους εκδρομείς. Οι εκδρομείς, λέει, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, τους δίνουν φρούτα και, και τα ταΐζουν κιόλας και έχει γίνει αυτό το μικροσκοπικό νησί που ήταν σχεδόν άγνωστο στο κοινό, μεγάλη ατραξιόν και στα social media αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για την Ελλάδα. Θυμήσου το ότι η Άτοκος θα φέρει πολύ κόσμο τελικά από εκεί που δεν το περιμέναμε, δίπλα στην Ιθάκη. Δίπλα. Και επειδή τώρα είναι και πολύ της μόδας η Οδύσσια στους κινηματογράφους, την είδες στην ταινία?
1: Ναι, ναι.
0: Ξεπέρασε, δεν την έχω δει ακόμα, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ελλάδα. Πάει για να κάνει πρωτιά παγκόσμια, πάει για Όσκαρ, θεωρείται ένα από, από τις πιο έτσι, πολυσυζητημένες και άρτια
1: άρτιες ταινίες. Για τα Όσκαρ τώρα είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Θα πάει για πολλά Όσκαρ, θα το δεις, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πόσα θα πάρει. Ναι.
0: Πόσο, καλά, πάει και σπασμένη φλέβα για Όσκαρ.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι και το Οικονομίδη του Γιάννη, που είναι και πολύ ωραία ταινία, εμένα μου άρεσε. Παρόλο που άκουσα, άκουσα από κόσμο που την είδε και τι βομολογία και τι το ένα και τι το άλλο. Μα όταν αποτυπώνει μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα στην καθημερινότητά μας, όταν περνάμε ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν νομίζω ότι κανένας μας δεν βρίζει. Δεν νομίζω ότι είμαστε με το εσείς και με το σας, ότι είμαστε με το savoir vivre το
1: και τι είναι
0: στα χέρια.
1: Μοναδική ταινία που βρίζουν.
0: Όχι, απλά βρίζουν λίγο παραπάνω, αλλά η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία, η σπασμένη φλέβα. Όσοι δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Αποτυπώνει μια κοινωνική πραγματικότητα σε μια εποχή που όλοι παίρναν αφιδώς δάνεια από τις τράπεζες, χρεώνονταν, βρίσκαν τοκογλύφους για να πληρώνουν, να σώσουν σπίτια. Μια εποχή που είχαμε έτσι ξεσαλώσει στο θέμα των δανείων και το πληρώσαμε λίγο αργότερα. Και επειδή παρουσιάζει έναν νεοέλληνα εκεί γύρω στα 50, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το καθεστώς αυτής της μεγάλης πίεσης ενός τοκογλύφου για να σώσει το σπίτι του και της οικογενειακής πίεσης που φέρει με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, όπου όλοι σε αγαπάνε όταν έχεις λεφτά και όλοι σε εγκαταλείπουν όταν δεν έχεις μία. Έχει πολύ ωραία κοινωνική προέκταση, να πάτε να το δείτε. Και ο Μπισμπίκης δίνει ρέστα ερμηνείας. του πάει τρομερά αυτός ο ρόλος. Αρκεί να σας πω ότι όσο τον παρακολουθείτε να παίζει, δεν καταλαβαίνετε ότι παίζει. Νομίζετε ότι πραγματικά τον παρακολουθείτε σε μια καθημερινή σκηνή της ζωής του. Δεν έχει ίχνος έτσι, που λες ότι τώρα αυτός έχει μάθει το ρόλο του και τον παίζει πολύ ωραία. Είναι απόλυτα φυσικός και αξίζει να του δείτε την ταινία. Για Όσκαρ βέβαια δεν νομίζω να τα καταφέρει, γιατί είναι από τις ταινίες που δεν είναι οσκαρικές, αλλά πιστεύω θα κάνει καλή εντύπωση.
1: Είναι η πρόταση της Ελλάδος, δηλαδή, για ξένο
0: ρόλο. Ναι, είναι η πρόταση. Είναι η πρόταση που στέλνουμε. Okay. Παρόλο που στα βραβεία τα κρατικά δεν τα πήγε πολύ καλά. Δηλαδή, στους δικούς μας τους κριτικούς εδώ στην Ελλάδα δεν αποτυπώθηκε η επιτυχία της ταινίας. Αποτυπώθηκε όμως ως εισπρακτική επιτυχία. Ήταν παράλληλα με τον Καποδίστρια, τότε περίπου είχε βγει. Τις είχα δει και τις δύο. Και γιατί συγκεκριμένη είναι από τις ταινίες που θα σου πω ένα πράγμα όταν βγαίνεις από το σινεμά, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει. Να δεις μια ταινία και να την κουβαλάς λίγο στο σπίτι. Να τη σκέφτεσαι, να μην είναι από αυτές που μετά πας για παγωτό και μιλόπιτα και δεν ξανασυζητάς. Κατάλαβες τι
1: εννοώ. Κατάλαβα, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, σας την προτείνουμε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για να αποχαιρετήσουμε κιόλας.

Λέω κλείνουμε, όχι δεν κλείνουμε. Έχει κι άλλο, έχει πολύ κι άλλο. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Λοιπόν, λέγαμε για την ταινία του Μπισμπίκη. Έχει και πολύ ωραίες ταινίες αυτό το Σαββατοκύριακο να πάτε να δείτε. Και πολύ ωραίες δράσεις. Έχει και Μαρίνα Σπανού. Έχει Γιάννη Πάριο στο θέατρο Δάσους. Sold out είναι η συναυλία. Απόψε το βράδυ, με πάρα πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες. Από τις πιο ωραίες τελευταίες συναυλίες του Γιάννη Πάριου για το κλείσιμο αυτής της σεζόν. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι η πόλη ξεκινήσε να γεμίζει. Η αγορά έχει ανοίξει, η κίνηση έχει αποκατασταθεί, η Τσιμισκή γεμάτη. Νομίζω ότι και η Βασιλίση Σόλγα σιγά σιγά. Αλλά πάμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δεν έχει πουθενά εμπόδια, δεν έχει πουθενά καθυστερήσεις. Είναι από εκείνα τα ωραία Σάββατα που μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου, να πιεις τους καφέδες σου. Δεν έχουμε και έκθεση, δεν έχουμε και πολυκοσμία. Είμαστε μόνοι μας, μείναμε. Και είναι η ωραιότερη συνθήκη φθινοπορεινή για να κάνετε τις βόλτες σας σήμερα. Λοιπόν, κάτσε να δω αν έχουμε τίποτα καινούριο που βγήκε τώρα, που έσκασε τώρα, γιατί τα περισσότερα τα είπαμε που μπορεί να συναντήσετε σήμερα στην πόλη. Α, είπαμε για την Κυριακή ότι έχουμε την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ για την εβδομάδα της κινητικότητας, την εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε όλα καλά. Για να δω αν έχουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, Μαρίνα Σπανού, Μονή Λαζαριστών απόψε για μια μοναδική συναυλία. Γιάννη Πάριο, το είπαμε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είπαμε, λόγω flyover στον περιφερειακό. Να προσέχετε. Να πω επίσης ότι και χωρίς νερό έχουμε για 4 ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σας πω αμέσως πού. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 2 περιοχές στο Δήμο Θεσσαλονίκης λόγω κατασκευής του flyover. Με ανακοίνωση από την ΕΙΑΘ, έχουμε από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών στη συμβολή των οδών Ανθέων Λεχόβου στις Σικές, στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Και λόγω των παραπάνω εργασιών θα έχουμε και προβλήματα στον Άγιο Παύλο και στο Κρυονέρι του Δήμου Νεάπολης Σικαιών και σε περιοχή άνωθεν της Οδού Ολυμπιάδος, εκεί στην Άνω Πόλη. Επίσης θα έχουμε προβλήματα στην υδροδότηση και στις οδούς που περικλείονται στη Νεάπολη και στις Σικές από την Επταπυργίου, Φωκά, Μεσολογγίου, Μπελογιάννη, Ρίγα Φεραίου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς, γιατί θα γίνουν εργασίες. Και βέβαια, όσο το δυνατόν ταχύτερη θα είναι η αποκατάσταση της υδροδότησης. Μην φοβηθείτε ότι σας κόψανε το νερό. Σάββατο δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Το λέω γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε πιάνει και ένα άγχος. Λοιπόν, κλείνουμε. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Παντελίδης. Να κλείσουμε με τραγούδι, να αποσυμπιεστούμε λίγο. Ο Γιάννης ο Παντελίδης από τις 11 ως τη 1, 1 με 3 Γιώργος Διπλοίδης, 3 με 5 Σπυρίδης Παπαντονίου, 5 με 7 Αλέκος Παλαμίδας, 7 με 10 Γιώργος Μύρτσος και Αλέξης Αλεξίου για τον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή και 10 με 12 Αντώνης Κούλαλης με ανοιχτή γραμμή με τους ακροατές του ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ραντεβού τη Δευτέρα το βράδυ στις 9. Ευχαριστώ τον Τάσο τον Σταυρίδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Και ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Δήμητρα Μακρύ και αμέσως μετά στο στούντιο του ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 ο Γιάννης ο Παντελίδης με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, δεν το κάνει κανένας για σας, να το ξέρετε. Σε όλη τη ζωή μάθημα. Φιλιά!

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Τέλος στα σενάρια διαδοχής της, τα οποία προέκυψαν μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, βάζει η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Η Αθηνά Ειδονά, με αποκλειστική συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, τονίζει μεταξύ άλλων ότι ήδη εργάζεται για ζητήματα που άπτονται των καθηκόντων της, ενώ σε λίγες μέρες αναμένεται να επιστρέψει στο γραφείο της στην περιφέρεια. Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν τηλεοπτικά σχόλια του Φρέντι Μπελέρη και το δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη σχετικά με τη συνάντηση του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή κ. Μπεκίρη με τον Δημοτικό Σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Ηλία Κασιδιάρη Γιάννη Κουριανίδη. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να καταδικάσει τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που εκθιάζουν τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη και αναγνωρίζει σε έναν ημνητή του ναζισμού το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή. Επίσης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναρωτιέται γιατί ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού συναντιέται με στελέχη της ακροδεξιάς και αν ήταν ενήμερος. Διπλή αναβάθμιση πέτυχε η ελληνική οικονομία από διεθνείς οίκους. Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ από BBB σε σταθερές προοπτικές, αναδεικνύοντας τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα BA3. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ανέφερε «Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία». Τη ζωή του έχασε 85χρονος λουόμενος στην παραλία Λαγόμανδρας Ιθονίας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο 85χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε χθες το πρωί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Τουλάχιστον 170 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες το καλοκαίρι του 2026. Στην Ελλάδα θα βρίσκεται από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου αποστολή της Επιτροπής Αναφορών για να αξιολογήσει την πρόοδο από το 2023, εστιάζοντας την ασφάλεια και τις υποδομές. Πρόκειται για τριήμερη διερευνητική επίσκεψη σε Αθήνα και Λάρισα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα ασφαλείας, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πέθανε χθες, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών. Σύσσωμη, η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία τόνισε τους αγώνες της για ισότητα, ειρήνη και δικαιοσύνη. Θα πεζοδρομηθεί αύριο, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη, μια πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποιείται ήδη από τις 16 και θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου. Η πεζοδρόμηση θα ισχύσει από τις 3.30 μέχρι τις 8.30 με τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι το Λευκό Πύργο. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση «Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση» με τίτλο «Κοσμοπόλης» στις 6 το απόγευμα από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Φίλη της Παραλίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 24 βαθμούς ο Κέλσιος τούτη τη στιγμή και με αραιές νεφώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM θα έρθει σε μία ώρα.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ακούτε πάντα Theta FM 107,1, περίπου 6 λεπτά μετά τις 11 και πλέον μπαίνουμε στον αθλητικό Theta FM. Είμαι ο Γιάννης Παντελίδης και παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία. Θα δώσουμε τα πρώτα στοιχεία του αθλητικού ρεπορτάζ για ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο υπάρχει έντονη αγωνιστική δράση, πράγματα που έγιναν, πράγματα που περιμένουμε να γίνουν. Όλα αυτά θα μείνετε μαζί μας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες για να τα ακούσετε, θα τα αναλύσουμε, θα τα συζητήσουμε, θα μεταφέρουμε οτιδήποτε υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα μέχρι τούτη τη στιγμή.

Μαζί μου στην τεχνική υποστήριξη και στην παραγωγή της εκπομπής ο Τάσος Σταυρίδης. Και πάμε να δώσουμε σε τίτλους τι περιλαμβάνει η σημερινή μας εκπομπή. Σημαντικό παιχνίδι σήμερα στην Θεσσαλονίκη, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή σε ένα μάτς τοπικού χαρακτήρα, σε ένα μάτς το οποίο είχε να συμβεί εντός εισαγωγικών εδώ και 15 χρόνια. Άρης και Ηρακλής μετά από 15 χρόνια θα τεθούν αντιμέτωποι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα δώσουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ από τον Άρη, πώς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, τι δοκίμασε ο Μιχάλης Γρηγορίου στις προπονήσεις, ποια είναι τα διλήμματα και τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε από την απόψινή αναμέτρηση στις 7:30 στο γήπεδο Χαριλάου. Θα έχουμε φυσικά και το τελευταίο ρεπορτάζ από τον Ηρακλή. Πώς ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τη δική του προετοιμασία, πώς ετοιμάστηκε για την σημερινή αναμέτρηση, τι έχει στο μυαλό του ο Βάλτερ Ματσάρη για την ενδεκάδα και φυσικά θα συζητήσουμε για την μη παρουσία τελικά φίλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης και όλα όσα προηγήθηκαν μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, σημαντικό παιχνίδι για τους ασπρόμαυρους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προφανώς και θέλει να κλείσει έναν κύκλο αγώνων ολοκληρώνοντας ένα σερί νικών. Δεν θα είναι εύκολο το έργο του. Παρ' όλα αυτά αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγάλη σημασία έχει για την ομάδα του Αλέσιο Λύση να φύγει από το Αγρίνιο με την εκτός έδρας νίκη και φυσικά να πάει στο διάλειμμα, στην διακοπή του πρωταθλήματος όσο το δυνατόν γίνεται πιο ήρεμη. Πανετολικός ΠΑΟΚ αύριο στο Αγρίνιο στις 9 η ώρα. Εννοείται ότι θα έχουμε το αγωνιστικό και όχι μόνο ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ, πώς ο ΠΑΟΚ φεύγει για το Αγρίνιο για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν και φυσικά όλα όσα έχουν προηγηθεί μέσα στην εβδομάδα έξω αγωνιστικά και αναφέρομαι για τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα Τούμπα, την προσθήκη του νέου μέλους στην καθημερινότητα, στην διοικητική καθημερινότητα του ΠΑΟΚ και φυσικά οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει το ρεπορτάζ της ομάδας Θεσσαλονίκης.

Είχαμε και μπάσκετ χθες, δύο πολύ σημαντικοί φιλικοί αγώνες για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ επιπέδου Ευρωλίγκας, όπως λέμε. Ο Άρης, ο οποίος έπαιξε στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα, γνώρισε την ήττα μεν, αλλά ικανοποίησε με την εμφάνισή του. Στη ρεβάνς της αναμέτρησης των δύο ομάδων πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο, όπου ο Άρης είχε επικρατήσει με 24 πόντους διαφορά του Ερυθρού Αστέρα, χθες ιτήθηκε με 4 σε ένα αρκετά εχθρικό περιβάλλον, θα έλεγα, και με μια πολύ εχθρική διαιτησία. Αλλά okay, μιλάμε για φιλικά παιχνίδια και προφανώς για λόγους γοήτρου και λόγους ψυχολογίας δεν έπρεπε να χάσει χθες ο Ερυθρός Αστέρας. Η ουσία όμως είναι ότι βγήκαν κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Θα μιλήσουμε εμείς λίγο για αυτό το φιλικό, διότι αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιώργος Διπλοίδης που θα έχει πολύ πιο αναλυτικό ρεπορτάζ για τον μπάσκετ. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, πολλά περισσότερα στην εκπομπή που θα ακολουθήσει μετά τη μία. Μένοντας στο μπάσκετ, πολύ σπουδαίο φιλικό και μια πολύ σημαντική φιλική νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ χθες στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ. Χθες ο ΠΑΟΚ νίκησε την Παρτίζαν με buzzer beater στο τέλος, 199. Πέρα από το αποτέλεσμα, νομίζω πολύ μεγάλη σημασία έχουν τα συμπεράσματα που έβγαλε ο προπονητής του, ο Αντρέα Τριγκέρι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία αναμένεται να έχει και αυτή, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας, τη νέα σεζόν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα. Σήμερα θα γίνει ο τελικός της διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε δύο πράγματα για αυτό το παιχνίδι, φυσικά πολλά περισσότερα στην εκπομπή που θα ακολουθήσει.

θα μεταφέρουμε και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σχετικά με τις επαφές που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιτροπή που όρισε, που δημιούργησε αν θέλετε, ο ΑΣ Άρης σχετικά με τη δημιουργία νέου γηπέδου για την ομάδα. Θα μεταφέρουμε ρεπορτάζ από τις επαφές που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι έχει γίνει και τι περιμένουμε να γίνει. Να πούμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο Viber στον αριθμό 6977 20 10 70. Στέλνετε τα μηνύματά σας, εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα ή αν θέλετε σχεδόν όλα και περιμένουμε την γνώμη σας, τις γνώμες σας, τις απόψεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε για να το διαβάσουμε και να το σχολιάσουμε. Να διαβάζετε όμως, να μπορούμε να το διαβάσουμε στον αέρα. Επαναλαμβάνω τον αριθμό στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6977 20 10 70.

Αυτά σαν ένα μικρό ή μεγάλο, αν θέλετε, εισαγωγικό για το τι περιλαμβάνει η σημερινή εκπομπή και με τι θα ασχοληθούμε. Πριν περάσουμε στις μέσα σελίδες της εκπομπής, να αναφέρω το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού στον ΘΦΜ. Πολύ έντονη δράση και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές σε όλα τα επίπεδα. Καταρχάς, μετά από τη δική μας την εκπομπή, στη μία θα ακολουθήσει ο Γιώργος ο Διπλοίδης με μπόλικο ρεπορτάζ από μπάσκετ και ενδιαφέροντα θέματα που έχει ετοιμάσει. Παρέα του Αμανατίδης και Ζηματούρας, στοίχημα, θα μεταφέρουν προβλέψεις, ρεπορτάζ και αυτοί και οτιδήποτε άλλο θέλετε να ακούσετε πριν αποφασίσετε τι θα παίξετε στο στοίχημα. Από τη μία μέχρι τις 3 ο Γιώργος Διπλοίδης. 3 με 5 Ραφαήλ Σπυρίδης και Στέλιος Παπαντονίου θα μεταφέρουν τα δικά τους ρεπορτάζ και φυσικά οτιδήποτε θα υπάρχει σε εξέλιξη εκείνη την ώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδος. Προφανώς εκεί γύρω στις 3 και κάτι αρχίζουν και πολλά παιχνίδια εκτός συνόρων, τα οποία αρκετοί από εσάς ενδεχομένως να έχετε επιλέξει στο στοίχημα, οπότε θα μείνετε εδώ συντονισμένοι για να ακούσετε τα πάντα και φυσικά έτσι ρεπορτάζ για οτιδήποτε υπάρχει στην εγχώρια αθλητική επικαιρότητα. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εκπομπής θα υπάρξει και παρέμβαση του Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, του Νίκου Πετρουλάκη, για να μεταφέρει και αυτός τα δικά του σχόλια. Αμέσως μετά από τις 5 μέχρι και τις 7, Αλέκος Παλαμίδας, βόλτες στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, με συνδέσεις, live περιγραφές αγώνων και φυσικά πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως μας έχει συνηθίσει ο Αλέκος ο Παλαμίδας τα τελευταία πολλά χρόνια, θέματα που κάποιοι αρνούνται να πιάσουν γιατί καίνε, αλλά θέματα τα οποία παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προκαλούν και εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης. Μετά τον Αλέκο τον Παλαμίδα μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς αγώνα. Άρης Ηρακλής, 7:30 είπαμε είναι το παιχνίδι, από τις 7 μέχρι και τις 10 στο στούντιο Γιώργος Μίρτσος, Αλέξης Αλεξίου, φυσικά η περιγραφή του αγώνα από εμένα, θα είμαι στο Κλεάνθης Βικελίδης για να περιγράψουμε το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή, παρεμβάσεις σαφώς και από τον Νίκο Πετρουλάκη με τα δικά του σχόλια, και το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί με Αντώνη Κούλαλη από τις 10 μέχρι τις 12 με το κομμάτι από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα που θα γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης και φυσικά τις δικές σας παρεμβάσεις όπως σας έχει συνηθίσει ο Αντώνης τα τελευταία πολλά χρόνια.

0: Επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6977 20 10 70, και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε την παρουσίαση των θεμάτων μας. Αντιλαμβάνεστε πως σε πρώτο πλάνο σήμερα υπάρχει το παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης εναντίον Ηρακλή. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε τις πρώτες σελίδες του συγκεκριμένου αγώνα και θα πάμε στο ξεκίνημα να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο προπονητής του Άρη στο συνδρομητικό κανάλι της Νόβα για το παιχνίδι με τον Ηρακλή και όχι μόνο.
1: Κοτς, τρίτο ντέρμπι στη σειρά. Η ομάδα έρχεται από νίκη στο κύπελλο. Πώς θα αντιμετωπίζετε το παιχνίδι με τον Ηρακλή?
2: Νομίζω ότι είναι ένα εξίσου τοπικό ντέρμπι. Με την έννοια ότι παίζουν δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε ότι για εμάς είναι μονόδρομος η νίκη πριν από αυτή την πολυπόθητη διακοπή που θέλουμε για να μπορέσουμε και να ξεκουραστούμε αλλά κυρίως να δουλέψουμε. Άρα λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε με 3 βαθμούς στην πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος, να μπορέσουμε βαθμολογικά να είμαστε σχετικά καλά και να μπορέσουμε να ανασυνταχτούμε, να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που τόσο πολύ πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη διακοπή για να ξαναεπανέλθουμε σαν Άρης και σαν αυτό που αρμόζει στον Άρη.
1: Coach, τον Ηρακλή πώς τον περιμένετε?
2: Ο Ηρακλής νομίζω ότι έχει μια ανεβασμένη ψυχολογία λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων. Είναι λογικό ότι θα προσπαθήσει ο Ηρακλής να κλείσει τους χώρους, να μπορέσει να πάει σε επιθετικά transition. Νομίζω ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι και ευελπιστώ ότι θα έχουμε και εμείς μια πολύ καλή απόδοση έτσι ώστε να μας επιτρέψει να πάρουμε αυτούς τους 3 βαθμούς.
1: Πιστεύετε ότι σε αυτό το παιχνίδι θα έρθει το γκολ? Δεν ήρθε στα 2 προηγούμενα ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
3: Ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ?
0: Αυτό ήταν το πρώτο μέρος των δηλώσεων του Μιχάλη Γρηγορίου με αναφορές έτσι στο πώς προετοιμάστηκε η ομάδα του για το σημερινό παιχνίδι με τον Ηρακλή και μόλις θα είμαστε έτοιμοι θα περάσουμε και στο δεύτερο κομμάτι των δηλώσεων του προπονητή του Άρη, του Μιχάλη
2: Αλλά
0: Γρηγορίου.
2: Νομίζω ότι στο Κλεάνθης Βικελίδης είμαστε διαφορετικοί σαν ομάδα. Θεωρώ ότι θα βγάλουμε την επιθετικότητα που ούτως ή άλλως είχαμε και έχουμε σαν ομάδα, παρά το γεγονός αυτό που είπατε ότι στα 2 τελευταία παιχνίδια δεν είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, τουλάχιστον στο βαθμό που εμείς θέλουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες και να πετυχαίνουμε γκολ. Νομίζω όμως ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι και έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά ότι θα μπορέσουμε και τους αυτοματισμούς μας στην επιθετική μας ζώνη να μπορέσουμε να τους πραγματοποιήσουμε και να έρθουν τα γκολ.
1: Αναγκάζεστε μέσα από τα παιχνίδια ουσιαστικά να μοντάρετε ομάδα. Έχει έρθει σε ένα καλύτερο επίπεδο μετά τα 2 προηγούμενα ντέρμπι που προηγήθηκαν, που ήταν παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων? Πώς βλέπετε την ομάδα?
2: Ναι, είναι διαφορετικό παιχνίδι καταρχήν. Και τακτικά είναι διαφορετικό παιχνίδι και όσον αφορά την αντιμετώπιση του αντιπάλου είναι διαφορετικό παιχνίδι. Ευελπιστώ ότι τα παιδιά θα κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένο παιχνίδι με τις όποιες αλλαγές θα γίνουν για να μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, να ξαναβρούμε την επιθετικότητά μας και να μπορέσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς.

0: Αυτά από τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ακούσαμε πως προσεγγίζει την απόψινη αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης και γενικά πως αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο μάτς και φυσικά πόσο πολύ περιμένει να τελειώσει αυτό το παιχνίδι με ένα καλό αποτέλεσμα. Για να πάμε στην διακοπή του πρωταθλήματος μετά περίπου 3 εβδομάδες λόγω Nations League, έχουν υποχρεώσει οι εθνικές ομάδες, οπότε θα έχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα, όπως είπε, να δουλέψει με την ομάδα του και να μπορέσει, ας το πούμε, να μπολιάσει με λίγα λόγια τους ποδοσφαιριστές που ενσωματώθηκαν προς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου και φαίνεται ότι θέλουν ακόμη χρόνο για να εγκλιματιστούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ξεκάθαρο αυτό από την εικόνα συγκεκριμένων παικτών στα τελευταία μάτς που έδωσε η ομάδα και στο αυτό που προηγήθηκε για το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, ακόμα και σε αυτό που ακολούθησε μεσοβδόμαδα με τη Μαρκό για το κύπελο Ελλάδος. Τώρα πάμε να δώσουμε λίγα αγωνιστικά νέα. Καταρχάς, χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το μάτς με τον Ηρακλή. Οι επιλογές που έγιναν για την αναμέτρηση με τη Μαρκό την περασμένη Τετάρτη για το κύπελο ουσιαστικά δείχνουν τον δρόμο για τις σημερινές που θα γίνουν από τον προπονητή του Άρη. Προφανώς και υπάρχουν κάποια ερωτηματικά ακόμη, τουλάχιστον για εμάς, γιατί φαντάζομαι ότι στο δικό του το μυαλό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Καταρχάς στην άμυνα, εκεί θα δούμε επιστροφές, θα επιστρέψει στο δεξί άκρο της άμυνας σίγουρα ο Φατιγκά, στο αριστερό θα επιστρέψει ο Ρίτσαρτς, ο Βέλιο θα μείνει κάτω από τα δοκάρια. Στα στόπερ, με δεδομένο ότι ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο μοιράστηκαν το χρόνο στο μάτς κυπέλλου με τη Μαρκό, αυτό μας δείχνει ότι αμφότεροι θα είναι βασικοί στο σημερινό μάτς. Άρα θα κατέβει με δίδυμο στα στόπερ ο Άρης, τον Φαμπιάνο με τον Σούταλο. Στον άξονα, στη μεσαία γραμμή, επιστρέφει ο Ράτσιτς που δεν έπαιξε καθόλου με τη Μαρκό, ήταν μάλιστα και εκτός αποστολής. Όσο για τον παρτενέρ του, φαβορεί φαίνεται πως είναι ο Ντέλε Μπασίρου, που ήταν ελαφρώς βελτιωμένος στο μάτς κυπέλλου σε σχέση με την εικόνα που είχε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα, αποστολή θα είναι και ο Χόγκλα εκτός απρόόπτου. Το εκτός απρόπτου πηγαίνει στο ότι δεν ανακοινούσε αποστολή ο Άρης, έτσι. Ο Χόγκλα επίσης είναι διαθέσιμος. Θεωρώ πολύ μεγάλη έκπληξη να το δούμε από την αρχή του αγώνα. Όχι απίθανο, αλλά θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση, εκεί είναι που υπάρχει ουσιαστικά, με βάση τουλάχιστον όσα δούλεψε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ο Γρηγορίου και χθες που ήταν η τελευταία προπόνηση, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει το ένα ερωτηματικό. Στα σίγουρα δεξιά θα δούμε τον Γκαρέ, αριστερά θα παίξει ο Γιαννιώτας. Ο Γκαρέ έπαιξε λίγο με τη Μαρκό, ένα ημίχρονο δηλαδή, ο Γιαννιώτας δεν έπαιξε καθόλου. Επιστρέφουν όμως το βασικό σχήμα και στις θέσεις τους. Στην κορυφή της επίθεσης, εκεί φαίνεται ότι και εκεί θα έχουμε μάλλον επιστροφή ο Καντεβέρε, που και αυτός ήταν εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την Μαρκό. Και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή που θα έχει, αν θέλετε, λίγο πιο περιφερειακό ρόλο επιθετικά, εκεί θα λέγαμε υπάρχει ένα, αν θα θέλαμε να το πούμε με ποσοστά, θα μπορούσαμε να το βάλουμε ως ας πούμε 45-35-20%. Το 45% πηγαίνει στον Μανού Γκαρθία. Αυτός δηλαδή είναι το φαβορί για να παίξει πίσω από τον Καντεβέρε στη θέση 10. Και ο Μανού έπαιξε ένα ημίχρονο στο μάτς κυπέλλου. Έχει δηλαδή, δεν είναι επιβαρημένος με αγωνιστικά λεπτά. Και φαίνεται ότι και με τον τρόπο που λογικά θα παίξει ο Ηρακλής, που παίζει με τριάδα στην άμυνα, που σε φάση άμυνας γίνεται πεντάδα και τα λοιπά, θα είναι κλειστή η άμυνα, σφιχτός ο Ηρακλής, λογικά θα χρειαστεί έναν ποδοσφαιριστή να προσπαθεί, μάλλον με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Μανού, με κάποιες κάθετες μπαλιές, κάποιες κινήσεις στην πλάτη της άμυνας, να προσπαθήσει να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Άρα γι' αυτό λέω ότι 45% θα παίξει ο Μανού. Στο 35% θα βάλουμε τον Κουαμέ, Βέβαια, αυτό έβγαλε ολόκληρο το παιχνίδι με την Μαρκό. Δεν τον αντικατέστησε καθόλου ο Μιχάλης Γρηγορίου. Παρ' όλα αυτά, είναι και αυτός, έχει κάποια αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον τρόπο αμυντικής λειτουργίας του αντιπάλου. Άρα δεν θα ήταν καθόλου έκπληξη να τον δούμε να ξεκινάει μαζί με τον Καντεβέρε. Και στο 20% θα βάλουμε Λόρεν Μωρόν. Κερδίζει σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής. Η αλήθεια είναι ότι, τουλάχιστον επειδή δεν έχουμε εικόνα, από αυτά που μαθαίνουμε στις προπονήσεις, είναι αρκετά ανεβασμένο στο τελευταίο χρονικό διάστημα και ψυχολογικά. Άλλωστε, την περασμένη Τετάρτη, όταν σηκώθηκε για να μπει αλλαγή στο παιχνίδι, αποθεώθηκε από τον κόσμο που ήταν στο Χαριλάου. Είναι και ο Μανού, που okay, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν και τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους. Στο παρελθόν έτσι έχουν βγάλει πολύ καλές συνεργασίες. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί για κάποιους να μην παίζουν ρόλο, να μην είναι σημαντικά, αλλά εν προκειμένου μπορεί να έχουν τη δική τους σημασία. Οπότε, να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο σε ένα βέβαια φουλ επιθετικό σχήμα, να δούμε τον Άρη να παίζει με Μωρόν και Καντεβέρε στην επίθεση. Αυτό είναι το κόνσεπτ σε ό,τι έχει να κάνει με την εντεκάδα του Άρη. Τώρα, αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, κάποια έκπληξη, κάτι που κράτησε ο προπονητής του Άρη και το μοιράστηκε μόνο με τους παίκτες, το αυτό θα το μάθουμε λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Ηράκλη. Λοιπόν, αυτά με το αγωνιστικό του Άρη. Έχω 2-3 πράγματα να πω ακόμη για το ρεπορτάζ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέφουμε, ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ του Άρη και πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα από τον Ηράκλη. Τα λέμε σε λίγο.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέφουμε μετά το σύντομο διάλειμμα. Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1. Είμαι ο Γιάννης Παντελίδης. Στην τεχνική υποστήριξη και την παραγωγή ο Τάσος Σταυρίδης. Εσείς, όλοι εσείς εκεί έξω, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 6977 20 10 70. Να καλημερίσω όλα τα παιδιά, εντός εισαγωγικών το παιδιά για να μην παρεξηγηθώ, που έχουν στείλει τα μηνύματά τους και είναι στην παρέα μας και την συντροφιά μας. Να τους ευχαριστήσω και για τα πολύ καλά τους λόγια. Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής δώσαμε ένα πρώτο ρεπορτάζ από Άρη. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν αφορούν τόσο το παιχνίδι με τον Ηρακλή, γι' αυτό και θα τα αναφέρουμε πιο μετά. Είπαμε σήμερα στο κλειάν της Βικελίδης Άρης Ηρακλής, ένα μάτς το οποίο γίνεται για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. 15 χρόνια είχαν να παίξουν οι δύο ομάδες στο Χαριλάου και μάλιστα εκείνο το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι, είχε πολύ ευχάριστη γεύση για τον Ηρακλή, διότι ο Ηρακλής είχε κερδίσει με 0-1 στο Χαριλάου σε ένα μάτς βέβαια στο οποίο ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλύτερος, αλλά δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό το έκανε ο Ηρακλής στο 87 με τον Βικτοράς Γιάκοπ, ο οποίος πέτυχε τον γκολ της νίκης για τον Ηρακλή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς προετοιμάστηκε και πώς ολοκλήρωσε το δικό του κομμάτι της προετοιμασίας η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, και για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα που αφορούν στον Ηρακλή θα μας βοηθήσει ο Ραφαήλ Σπυρίδης, ο οποίος είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ραφαήλ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Θήτα Radio. Ο Βικτοράς Γιάκομπ, αν θυμάμαι καλά, μετά πέρασε και από τον Άρη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αρκετοί παίκτες εκείνης ομάδας ήρθαν μετά στον Άρη, ήταν άλλες εποχές βέβαια. Βέβαια καμία σχέση η αγωνιστική προσφορά του Ρουμάνου στον Ηρακλή με την προσφορά του στον Άρη, που έπαιξε και ένα χρόνο χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, έλεγα και προηγουμένως ότι είναι ένα μάτς το οποίο έχει να ξαναγίνει εδώ και 15 χρόνια. Παρόλα αυτά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μας απασχόλησε γενικώς μέσα στην εβδομάδα, και να αρχίσουμε με αυτό και μετά να περάσουμε στο καθαρά αγωνιστικό. Όχι τόσο με το πώς προετοιμάστηκαν οι ομάδες, όσο με αυτά που προηγήθηκαν, με το θα έρθουν, μάλλον θα πάνε ή δεν θα πάνε στο Χαριλάου φίλοι του Ηρακλή, συμφωνία των δύο ΠΑΕ για ανταλλαγή εισιτηρίων, πιο σημαντικό η συμφωνία των οργανωμένων των δύο ομάδων να γίνει αυτή η ανταλλαγή των εισιτηρίων, με τις δύο πλευρές να εγγυώνται ότι δεν θα συμβεί το παραμικρό. Παρ' όλα αυτά, φίλοι του Ηρακλή, επίσημα τουλάχιστον σήμερα στο Χαριλάου δεν θα είναι.
1: Χαριτολογώντας την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έδινα το ρεπορτάζ του Ηρακλή Γιάννη και πάλι, σου είχα πει ότι κάνω ρεπορτάζ ΚΕΔ. Σήμερα νιώθω ότι έκανα όλη την εβδομάδα πολιτικό ρεπορτάζ, καθότι όλη μέρα ασχολούμασταν με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και κυρίως του κυρίου Βρούτσι όσον αφορά την μετακίνηση των οπαδών στο Κλεάνθης Βικελίδης. Mm-hmm. Τελικά χάθηκε η ευκαιρία. Ήταν μια ευκαιρία κατά την ταπεινή μου άποψη, 15 χρόνια, 6 μήνες και 14 μέρες ακριβώς μετά, σε ένα ντέρμπι Άρης Ηρακλής, να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων, σε ένα παιχνίδι που κατάφεραν και οι ΠΑΕ να συνεννοηθούν μεταξύ τους, αλλά και οι οπαδοί των δύο ομάδων, κάτι το οποίο είναι ευχάριστο όχι μόνο για τις ίδιες τις ομάδες, αλλά και για όλον τον ελληνικό αθλητισμό. Και παρόλα αυτά, παρότι ανέλαβαν και πλήρως την ευθύνη αυτής της μετακίνησης οι δύο ΠΑΕ, δεν επέτρεψε ούτε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης, αλλά ούτε και ο κύριος Βρούτσης, καθότι ήταν αρνητική η τελική απάντηση που έδωσε. Mm-hmm. Ανακοινώσεις είχαμε και από την ΠΑΕ Ηρακλής και από τον ΓΣ Ηρακλής, αλλά και από την ΠΑΕ Άρης. Ενάντιες σε αυτήν την απόφαση του Υπουργού, και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι, κύριε Υπουργέ, έχουν μπει κάμερες, έχουμε ηλεκτρονικά εισιτήρια πλέον, έχουμε πιστοποιήσεις μέσω Gov. Ο ίδιος πέρασε έναν πάρα πολύ σκληρό αθλητικό νόμο, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα, όπως ο ίδιος έλεγε, να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων στα παιχνίδια, έτσι ώστε τα παιχνίδια πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα να είναι γιορτή. Τελικά όμως, για κάποιους λόγους που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Υπουργός γνωρίζει, δεν επιτράπηκε η μετακίνηση των φίλων του Ηρακλή και έτσι στο γήπεδο θα έχουμε μόνο φίλους του Άρη σε αυτό το, θα έλεγα, ιστορικό μετά από τόσο καιρό παιχνίδι, για ένα παιχνίδι που περιμέναμε πάρα πολύ, οι φίλοι του Ηρακλή, αλλά και όλος ο φίλαθλος κόσμος της Θεσσαλονίκης.
0: Εντάξει, αυτά τα μάτς πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και έχουν και πάρα πολλές ιστορίες που το συνοδεύουν από το παρελθόν, αλλά ας μην μείνουμε τόσο στο παρελθόν, να πάμε στο παρόν. Πάμε λίγο να μας πεις, Ραφαήλ, πώς κύλησε η εβδομάδα για τον Ηρακλή στο κομμάτι της προετοιμασίας και αν φυσικά στην κατάληξή της μπορούμε να μιλήσουμε έτσι με συγκεκριμένα δεδομένα και αν θες σταθερές για το τι περίπου περιμένουμε να δούμε σήμερα από την ομάδα του Ματσάρη.
1: Αν πάμε καθαρά στο αγωνιστικό, και ο κύριος Ματσάρη αλλά από ό,τι κατάλαβα και ο κύριος Γρηγορίου κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους για το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν έχουμε τις αποστολές των δύο ομάδων. Μιλάμε για μια σκακέρα πλέον που θα στηθεί στις 7.30 ώρα.
0: Καλά, ο Άρης δεν ανακοινώνει ποτέ αποστολή. Ραφαήλ, κάνε μου μια χάρη μόνο. Δεν ξέρω αν έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο ή δεν ξέρω αν φοράς ακουστικά. Πάντως ακούω τη φωνή μου από μέσα και τη δική σου.
1: Τώρα είναι λίγο καλύτερα.
0: Τώρα είμαστε μια χαρά.
1: Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Στο αγωνιστικό τώρα δεν έχει κάποια προβλήματα ιδιαίτερα ο Ηρακλής, δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό ή κάτι άλλο. Όλη η ομάδα είναι διαθέσιμη πέραν των μακροχρόνων τραυματισμών αυτών του Γιαννούτσου και του Γιαννούτσου. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Διαθέσιμος θα είναι και μετά από καιρό και ο Χρωμάντα, ο χαφ του Ηρακλή, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελο. Mm-hmm. Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ηρακλή, ο Σίλβα που είναι γνωστός και στον κόσμο του Άρη, ένας Πορτογάλος εξτρέμ που ήρθε από την Χαποέλ Τελαβίβ, αλλά και ο Ζούλεβιτς, ένας νεαρός διεθνής με τις μικρές Σλοβακίας φόρο, ο οποίος ήρθε δανεικός από την Τζένοα, θεωρώ πως δεν θα είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθότι ήρθαν λίγες μέρες πριν και δεν έχουν και αρκετές προπονήσεις με την ομάδα. Mm-hmm. Θεωρώ πως με οδηγώ το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς Ατρόμητος Ηρακλής, που ο Ηρακλής είχε δείξει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, πάρα πολύ επιθετικογενές ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι με αυτό το μάτς σαν οδηγό θα έχουμε κάποιες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα του Βάλτερ Ματσάρη, με τον Μάρκες, τον Ίδη Λόπεθ αλλά και τον Ραντόγια να δείχνουν απόλυτα έτοιμοι να πάρουν φανέλα βασικού. Mm-hmm. Αλλά βέβαια δεν είναι και απίθανο να δούμε και αλλαγή σχηματισμού και να παίξει ο Ηρακλής με δύο φορ μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Παρ' όλα αυτά το πιθανότερο σχήμα αυτή τη στιγμή είναι να κρατήσουμε αυτό το 3-4-3 mm-hmm. με Αθανασιάδη κατά τα δοκάρια, Βούρο, Πίνια και Ρος να είναι πάλι η τριάδα της άμυνας, Σόρια δεξιά, Νανού αριστερά, Σουρλής Ραντόγια στα χαφ, αριστερά ο Ίδη Λόπεθ, δεξιά ο Νίζετ και μοναδικός προωθημένος ο Μάρκες, ο οποίος έδειξε ότι το έχει και έχει εξαιρετικά τελειώματα στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι, και ήταν και μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις για τον Ηρακλή, έτσι, η αγωνιστική του παρουσία. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, Ραφαήλ, είναι φαντάζομαι ότι μάλλον και ο Ηρακλής, όπως και όλες οι ομάδες, περιμένει έτσι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη μία να παίξει το μάτς σήμερα, από την άλλη να τελειώσει για να ακολουθήσει αυτό το διάστημα της διακοπής, για να έχουν χρόνο οι προπονητές να δουλέψουν με τις ομάδες τους. Ο Ηρακλής είναι μια παντελώς νέα ομάδα, έτσι με ξέρω εγώ πόσα, 20-25 καινούργια πρόσωπα.
1: Αν δεν κάνω λάθος 23, αλλά έχω χάσει και εγώ το μέτρημα.
0: Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι και στον Ηρακλή έτσι ισχύει αυτό το κόνσεπτ. Περιμένουν πώς και πώς αυτές τις περίπου τρεις εβδομάδες διακοπής για να βάλουν τα πράγματα κάτω και να δουλέψουν λίγο παραπάνω.
1: Εννοείται, το επαναλαμβάνει και συνεχώς ο προπονητής της ομάδας, ότι η ομάδα θα είναι εντελώς διαφορετική και ακόμη καλύτερη μετά το τέλος της διακοπής της 15 ημέρες που θα έχουμε για τις εθνικές ομάδες. Προφανώς ο Ηρακλής είναι μια εντελώς, όπως το είπες πολύ σωστά, ολοκένουργια ομάδα. Πρέπει οι παίκτες με τον καιρό να αρχίσουν να βγάζουν αυτοματισμούς μέσα στο γήπεδο, να αρχίσουν να δουλεύουν συνέχεια μαζί. Εξάλλου ο μοναδικός παίκτης ο οποίος θα λείψει είναι ο center back ο Ρος, ο οποίος θα βρίσκεται με την εθνική Μπενίν και θα παίξει και στο ιστορικό τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση απέναντι στην εθνική Αργεντινής. Κατά τα άλλα όλοι οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι. Ξέχασα πριν να πω ότι δεν είναι διαθέσιμος ακόμα ο Μπάρσενας, έτσι, ο οποίος είχε ένα θέμα στο γόνατο, το οποίο όμως βρίσκεται σε αποθεραπεία και θα μπει μετά με το πρώτο μάτς, τέλος πάντων, με το Λεβαδιακό, που ένα μάτς με το Λεβαδιακό που αναμένουμε να γίνει στο Καφτατζόγλιο επιτέλους, γιατί ο Ηρακλής πέραν των αγωνιστικών έχει και τα εξαγωνιστικά του ζητήματα και πιστεύουμε ότι αυτή η διακοπή θα βοηθήσει σε όλα και θα είναι όλα έτοιμα έτσι ώστε να μπει και στο γήπεδό του, αλλά και η ομάδα του να είναι ακόμα πιο έτοιμη, έτσι ώστε να αρχίσει να κοιτάει και ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, Ραφαέλ, αφού αναφέρω ότι, επειδή τώρα το είπες, τσέκαρα λίγο η λίγκα που το έχει προγραμματίσει το ΜΑΣ και όντως Καφτατζόγλιο γράφει στο Ηρακλής Λεβαδιακός 11 Οκτωβρίου, οπότε φαντάζομαι πως όντως αυτό θα συμβεί. Χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα, νομίζω ότι υπήρξε και μια αντίδραση ανεπίσημα τουλάχιστον από τον Ηρακλή, περί Ματσάρη, περί Ιορντανέσκου, ο γιος του Ιορντανέσκου του παλιού είναι αυτός, ο Ρουμάνος. Δεν ξέρω αν θα ήθελες έτσι να προσθέσεις κάτι παραπάνω επί τούτου.
1: Έχει παρατηρηθεί γενικότερα ότι πάντοτε μία μέρα ή δύο μέρες πριν από έναν αγώνα του Ηρακλή αρχίζουν και βγαίνουν δημοσιεύματα είτε για προπονητή της ομάδας είτε για κάποιον παίκτη της ομάδας. Αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο ούτε από την ΠΑΕ, η οποία βέβαια δεν έκανε κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά εξ όσων φαίνεται υπάρχει μια έντονη ενόχληση. Καθότι η ΠΑΕ Ηρακλής θεωρεί ότι γίνονται εσκεμμένα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κακό κλίμα. Εντάξει, ήταν μια αναδημοσίευση η οποία προέκυψε από ένα άρθρο στην Ρουμανία. Ο προπονητής ο Ιορντανέσκου είναι ένας πολύ καλός προπονητής, είναι δεδομένο αυτό, ήταν και στην Εθνική Ρουμανίας. Παρ' όλα αυτά δεν φέρεται σε καμία περίπτωση να υπάρχει θέμα ματσάρι στην ομάδα.
0: Εντάξει, και πάντως έτσι από εμπειρία να πούμε, και φυσικά αυτό δεν αφορά τον Ηρακλή και τον Ματσάρη, συνήθως και σίγουρα θα το δούμε, επειδή ακολουθεί ένα διάστημα 3 εβδομάδων, σίγουρα κάποιες ομάδες αν έχουν αποφασίσει να αλλάξουν προπονητή θα το κάνουν τώρα 100%. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι 1-2 ομάδες θα αλλάξουν προπονητή. Παραλαμβάνω, δεν αναφέρομαι στον Ηρακλή, έτσι μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι το χρονικό διάστημα που συνήθως γίνονται αλλαγές προπονητή κάθε χρόνο. Άμα το ψάξεις στατιστικά θα δεις ότι αυτό συμβαίνει. Ωραία. Λοιπόν, Ραφαέλ, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να προσθέσουμε, αξίζει να προσθέσουμε?
1: Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα όσον αφορά την πειθαρχική δίωξη που βγήκε κατά της ΠΑΕ Ηρακλής από τον αθλητικό εισαγγελέα, η οποία αφορά την ανακοίνωση που είχε βγάλει η ΠΑΕ Ηρακλής για τις διαιτητικές αποφάσεις στο ματς Ηρακλής Ατρόμητος. Και θα ήθελα να πω κάτι το εντυπωσιακό, το οποίο το πρόσεξα εχθές, είναι ότι ο Ηρακλής, χωρίς να έχει παίξει επί της ουσίας κανένα παιχνίδι στην έδρα του, έχει δεχθεί πρόστιμα ήδη από το πειθαρχικό της Super League, από την ΔΕΑΒ, και πλέον αν εκδικαστεί και αυτή η υπόθεση, πιθανότητα και από την ΕΠΟ. Είναι η πρώτη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, η οποία θα έχει συμπληρώσει ήδη και τους τρεις τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να δεχθεί πρόστιμα. Και απλά ήθελα να σου το αναφέρω γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι, είναι σωστό, βγήκε αυτή η ανακοίνωση χθες. Η κλήση από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Λογικά θα τιμωρηθεί με κάποιο έτσι πρόστιμο Ηρακλής. Κάτι τελευταίο, Ραφαήλ, Χαριλάου δεν θα είναι φίλη του Ηρακλή, αλλά υπάρχει έτσι ένα κάλεσμα για συγκέντρωση σε συγκεκριμένο χώρο για να δουν όλοι μαζί το μάτσο, όσοι επιθυμούν τουλάχιστον, έτσι.
1: Πολύ σωστά και θα το συνδυάσω κιόλας και με το κομμάτι λίγο έτσι του ρεπορτάζ του μπάσκετ. Η αυτόνομη θύρα 10 έχει κάνει κάλεσμα στον κόσμο του Ηρακλή να βρίσκεται στις 5 στο Ιβανόφιο, στο fan zone του Ιβανοφίου, όπου εκεί θα μπορεί ο κόσμος να δει το παιχνίδι σε γιγαντό οθόνη. Και έτσι σε περίπτωση καλού αποτελέσματος εννοείται πως θα πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Και γιατί όχι να μην δούμε και την ομάδα να βρίσκεται εκεί αργότερα το βράδυ. 5 η ώρα όπου θα γίνει και το παιχνίδι του μπάσκετ, ένα φιλικό απέναντι στην Δόξα Λευκάδας, που βέβαια είναι και κλεισμένο των θυρών, με τον κόσμο να βρίσκεται, όπως ξαναείπα, απ' έξω. Και αν έχεις χρόνο να σου δώσω και 2-3 πραγματάκια για τον μπασκετικό Ηρακλή, όπου στα καλά νέα έχουμε την επιστροφή του Λεκιού, ο οποίος έχει μπει πλήρως στις προπονήσεις της ομάδας και είναι κανονικά, θα είναι κανονικά διαθέσιμος και για τα μαυροσκούφια που θα ξεκινήσουν. Αντίθετα, ο Τζέικ Χάτσον με το διάστρεμα στον Αστράγαλο συνεχίζει να ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας. Δεν νομίζω να πάρει κάποιο ρίσκο ο Ζόραν Λούκιτς για να το χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια, στα κοντινά τέλος πάντων φιλικά παιχνίδια. Ενώ ο Τάσος Κουκ επίσης με ένα ελαφρύ πρόβλημα σε σχέση με του Χάτσον, ένα θέμα στον Τένοντα, ο οποίος και αυτός πιθανότατα θα τον δούμε στα μαυροσκούφια, μπαίνει σιγά σιγά και αυτός σε ρυθμούς. Και μιας και αναφέρω συνέχεια τα μαυροσκούφια, να πούμε το πρώτο παιχνίδι είναι στις 20 του μήνα την Κυριακή, η ώρα 8.30, όπου ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Balkan Bodevgrad στο Ιβανόφιο. Και μετά από αυτό θα έχει επίσης και άλλα παιχνίδια για τα μαυροσκούφια, όπως και άλλα φιλικά, έτσι ώστε ο Ζόραν Λούκιτς να έχει όσο το δυνατόν πιο έτοιμη την ομάδα για την αρχή και το ξεκίνημα της GBL, το οποίο για τον Ηρακλή έρχεται με ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5.30 ώρα στο Ιβανόφιο. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πρέπει η ομάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη, κάτι το οποίο ο κύριος Λούκιτς το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οκ, okay, Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφανώς θα έχεις να πεις και πολλά περισσότερα μαζί με τον Στέλιο Παπαντονίου αργότερα. 3-5 η δική σας η εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή από τον Ραφαήλ Σπυρίδη. Έτσι, νομίζω δώσαμε αρκετά έτσι, στοιχεία που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα κλείσουμε το κομμάτι Άρης Ηρακλής ακούγοντας κάποιες δηλώσεις ακόμα σε λίγο. Μόλις επιστρέψουμε, ένα ενδιαφέρον κομμάτι ρεπορταζιακό για Άρη, όχι τόσο που έχει να κάνει με το ματς σήμερα, και φυσικά μετά με οτιδήποτε άλλο θα ακολουθήσει για στην εκπομπή και έχουμε ετοιμάσει για σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Κριστιαν Κουαμέ στη Νόβα για το μάτς του Άρη με τον Ηρακλή και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Πορεία του Άρη μέχρι τώρα.
3: Και σχετικά και l'équipe a fait jusqu'à maintenant que la progression ou pas de l'équipe.
4: On a eu quand même des difficultés parce qu'on avait bien commencé la saison avec deux victoires. Et là on a eu un peu de difficultés en perdant les deux matchs contre AEK et PAOK. Mais c'est que le début de saison, donc il faut continuer. Il faut continuer ce qu'on avait commencé en pré-saison et les trucs vont venir, les résultats vont arriver.
5: Είναι αλήθεια ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά με δύο νίκες. Βέβαια μετά λίγο δυσκόλεψαν τα πράγματα γιατί ακολούθησαν οι δύο ήττες στα ντέρμπι τις οποίες είχαμε. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με τη δουλειά που κάνουμε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και να ξαναμπούμε πάλι στον δρόμο των νικών.
6: Στα δύο τελευταία ντέρμπι ο Άρης δεν βρήκε και γκολ. Έχει μια εξήγηση γι' αυτό ο Κρίστιαν.
5: Ο dernier derby, l'équipe n'a même pas marqué un but. Est-ce que tu as une explication pour cette situation-là?
4: Trouver des explications maintenant, c'est facile. Mais le plus important, c'est de rester ensemble, c'est de rester soudés, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire jouer en équipe et puis les résultats vont arriver. C'est seulement le travail.
0: Ο Κριστιάν Κουαμέ, ο οποίος μας μιλάει για το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή και όλα όσα ακολούθησαν ή περιμένει να ακολουθήσουν μετά τα δύο ντέρμπι και τις δύο διαδοχικές ήττες του Άρη.
7: Qu'on peut marquer beaucoup de buts.
5: Το γεγονός ότι δεν σκοράραμε μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές δικαιολογίες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μείνουμε συμπαγή σαν ομάδα όπως είμαστε τώρα και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό το οποίο επιδιώκει η ομάδα.
2: Τι θα πρέπει να κάνει τώρα ο Άρης για να πάρει την νίκη στο τρίτο ντέρμπι στη σειρά με τον Ηρακλή αυτή τη φορά?
5: Donc la question maintenant est qu'est-ce que doit faire Arisfe pour qu'il puisse gagner le prochain derby contre l'Héraclès qui est un derby de la ville aussi.
7: C'est vrai, c'est pas facile, mais on sait tous, hein, on sait tous que les matchs sont importants. Et quand tu joues contre c'est AEK, PAOK, Olympiakos, Panathinaikos, ce sont des grandes équipes et on doit aussi montrer ce qu'on s'est fait. Ça n'a pas été le cas pendant les deux derniers matchs. Mais là, on a la possibilité de jouer contre Héraclès, qui est une belle équipe. Mais on joue à domicile, on joue devant notre public. Et ça sera à nous de montrer à tout le monde que malgré les deux défaites qui sont passées là, nous sommes toujours là, nous sommes toujours présents et il va falloir monter du caractère.
5: Είναι η αλήθεια ότι τα τοπικά ντέρμπι όπως και τα ντέρμπι σε μεγάλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι πάντα δύσκολα. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να παλέψουμε για την νίκη. Το ξέρουμε ότι δεν ευχαριστήσαμε τους φιλάθλους μας στα δύο τελευταία ντέρμπι, αλλά πιστεύω ότι επειδή παίζουμε εντός έδρας και θα έχουμε την υποστήριξή τους, θα μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη.
2: Μια προσωπική ερώτηση. Δείχνει να το χαίρεται που παίζει στον Άρη, που βρήκε τα πατήματά του. Δείχνει να έχει πολύ καλή χημεία και με τον Κατεβέρε. Πώς περνάει ο ίδιος ποδοσφαιρικά, πώς αισθάνεται στον Άρη?
5: Une question un petit peu personnelle. On voit que tu es très heureux ici à Ries. Ta collaboration avec tous les attaquants, l'équipe, elle est très très bien. Comment tu te sens au niveau sportif ici à Ries?
7: Je me sens bien. Tout le monde, le staff technique. Tout le monde, le personnel qui travaille ici, les joueurs, tous sont fantastiques. Donc, quand je suis sur le terrain, je peux que donner le meilleur de moi-même en espérant aider tout le monde. C'est mon but.
5: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι στον Άρη. Όλο το τεχνικό team, οι παίχτες, όλοι οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον του Άρη με έχουν πάρα πολύ καλά. Και είναι και κάτι το οποίο φαίνεται μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό και βγαίνει αυτή η χαρά μου στον παίζω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Κριστιάν Κουαμέ για το απόψινό παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, σε 7:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να καλησπερίσω και τον φίλο που υπογράφει σαν Θάνας, που έστειλε το μήνυμά του στο Viber. 6977-2010-70. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στην εκπομπή. Εμείς παίζουμε μπάλα μόνο με μηνύματα, βεβαίως. Υπάρχουν άλλες εκπομπές στις οποίες βγαίνουν γραμμές και μπορείτε να μιλάτε με τους παραγωγούς, όπως για παράδειγμα το Βραδάκι, ιδιαίτερα με Γιώργο Μίρτσο και Αντώνη Κούλαλη. Λοιπόν, να κλείσω λίγο το ρεπορτάζ εκτός αγώνα για τον Άρη πριν πάμε και στο διαλυματάκι μας. Να πούμε ότι με την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου των μη ελεύθερων, γιατί μέχρι και τις 29 του μήνα, άλλο ένα δεκαήμερο δηλαδή, μπορούν οι ομάδες να ψωνίσουν παίκτες, να αγοράσουν, να πάρουν ποδοσφαιριστές από την αγορά των ελεύθερων, αν και οι επιλογές δεν είναι πάρα πολλές. Εν πάση περιπτώσει, με την ολοκλήρωση της ας το πούμε regular season των μεταγραφών, ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει στόπερ. Η περίπτωση του Σκοτσέζου, του Σούταρ, δεν ολοκληρώθηκε τελικά, κυρίως λόγω του ότι ο παίκτης δεν τα βρήκε με, όχι κυρίως, βασικά επειδή ο παίκτης δεν τα βρήκε με τους Rangers στο κομμάτι της αποζημίωσης, ούτως ώστε να υπογράψει τη λύση του συμβολέου του, να μείνει ελεύθερος και να έρθει στον Άρη. Δεν κατάφερε ο Άρης να ολοκληρώσει αυτή την μεταγραφή. τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση όχι με δική του ευθύνη. Έκανε μια ένστατη προσπάθεια για μια άλλη περίπτωση, δεν τα κατάφερε επίσης. Οπότε με τα γραφικά μένει έτσι ο Άρης και ίσως δούμε κάτι, μήπως τελικά προκύψει μέχρι τις 29 του μήνα. Το λέω αυτό διότι πέρα από το ότι ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές, προφανώς και τελείωσε και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούσε ο Άρης να αποδεσμεύσει και κάποιους παίκτες. Τώρα είναι πολύ δύσκολο δηλαδή κάποιοι ποδοσφαιριστές να δεχθούν να λύσουν το συμβόλαιό τους και να πάνε να παίξουν σε κάποια εξωτική χώρα, γιατί μόνο σε αυτές μπορεί να γίνουν μεταγραφές τώρα, ή να λύσουν τα συμβόλαιά τους και να μείνουν ανενεργοί μέχρι τον Γενάρη ψάχνοντας να βρούνε ομάδα. Οπότε κάποια συμβόλαια από τα οποία ήθελε να αποδεσμευθεί ο Άρης ή τέλος πάντων από παίκτες τους οποίους είχε ενημερώσει ότι δεν τους υπολογίζει και τους είχε δώσει άδεια να ψάξουν να βρουν ομάδες, δεν υπήρξαν άλλες αποχωρήσεις πέραν όσων προηγήθηκαν. Σε αυτή τη λίστα βρίσκονται δύο ονόματα, πολλά δηλαδή βρίσκονταν, αλλά υπάρχουν και δύο ονόματα τα οποία ενδεχομένως στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα να τα βρούμε ξανά μπροστά μας. Αναφέρομαι στον Αλφαρέλα και στον Γαλανόπουλο. Και στους δύο είχε υποθεί ότι δεν είναι στα βασικά αγωνιστικά πλάνα της ομάδας και ότι καλό θα ήταν μαζί με τους ατζέντιδες τους να ψάξουν να βρουν ομάδες για να συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους. Την ίδια ώρα βέβαια που, εξ όσων γνωρίζω, και ο Άρης μέσω του Ρέγγες προσπάθησε να τους βρει ομάδες για να πάνε να παίξουν εκεί, είτε είτε μένοντας ελεύθεροι είτε με κάποιο δανεισμό. Εν πάση περιπτώσει, καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν ευωδόθηκε. Αλφαρέλα και Γαλανόπουλος μένουν στον Άρη και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν αποκλείεται να υπάρξει επανενεργοποίηση των δύο ποδοσφαιριστών, δηλαδή να μπουν ξανά δυνατά στο rotation. Μάλιστα, ο Αλφαρέλα δεν αποκλείεται να είναι ακόμη και σήμερα στην αποστολή στον αγώνα με τον Ηρακλή, διότι υπάρχει θέμα με τους ξένους στον Άρη. Όταν λέω θέμα, έχει παραπάνω ξένους από αυτούς που μπορεί να δηλώσει. Συνολικά κάθε ομάδα μπορεί να έχει 8, έτσι να το πούμε αυτό, αλλά μπορεί να δηλώνει μέχρι 5. Τούτη τη στιγμή φαίνεται πως είναι πιο σημαντικό για τον προπονητή να δηλώνονται οι 5 ξένοι που θα δηλωθούν να μην περιλαμβάνουν μέσα τον Παλάσιος, οπότε λείπει μία επιλογή από την επίθεση. Άρα ερχόμαστε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε σήμερα τον Αλφαρέλα, που είναι επιθετικός, να βρίσκεται στην αποστολή. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γαλανόπουλο, δεν νομίζω να είναι σήμερα στην αποστολή, αλλά η απόφαση που υπάρχει είναι να ενεργοποιηθεί ξανά και αυτός. Και πρόκειται για μία απόφαση η οποία ελήφθη την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα, όταν στην προπόνηση του Άρη βρέθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης και τα είπε και αρκετή ώρα, έτσι κλεισμένη στο γραφείο, μαζί με τους Ρούμπεν Ρέγγες και Μιχάλη Γρηγορίου. Συζήτησαν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό και όχι μόνο, καθημερινότητα κτλ. Και πάνω στην κουβέντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου έδεσε το θέμα με τους ποδοσφαιριστές που είχαν ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζονται αλλά τελικά έμειναν, και τελικά συναποφασίστηκε και ο Αλφαρέλα και ο Γαλανόπουλος να επανενεργοποιηθούν. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ πιθανό τον Αλφαρέλα να το δούμε σήμερα στην αποστολή του αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Λοιπόν, αυτά με την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα. Θα ακολουθήσει και δελτίο ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρύ και τα λέμε σε λίγο με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη και μπόλικο ρεπορτάζ.

0: Θήτα FM. Είναι 12. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Νέα στοιχεία προκύπτουν καθημερινά για το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Έμπειρος νεφρολόγος είχε ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών από το 2025 πως μία ασθενής του είχε καταγγείλει ότι υποβλήθηκε επανειλημμένα σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ο νεφρολόγος είχε επισημάνει πως τέτοια πράξη δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο και είχε ζητήσει να διερευνηθεί τι συνέβαινε. Ωστόσο, σε 5 ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι 4 μέσα στο 2025, δεν εντοπίστηκε ποτέ μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τέλος, επίσημη καταγγελία για όσα γίνονταν στο ιατρείο δεν υπήρχε ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ούτε στο Υπουργείο Υγείας. Οι δύο γιατροί της Καρνεάδου κρατούνται προσωρινώς από χθες στον Κορυδαλό. Τέλος, τα σενάρια διαδοχής της, τα οποία προέκυψαν μετά την περιπέτεια υγείας της που αντιμετώπισε, βάζει η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Η Αθηνά Ιδονά, με αποκλειστική συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, τονίζει μεταξύ άλλων ότι ήδη εργάζεται για ζητήματα που άπτονται το καθηκόντον της. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στο γραφείο της στην περιφέρεια. Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν αφενός τηλεοπτικά σχόλια του Φρέντι Μπελέρη και αφετέρου το δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη και δηλώσεις του Γιάννη Κουριανίδη που έγιναν εδώ στον Θήτα FM. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Θεσσαλονίκης και στέλεχος του Εθνικού Μετώπου συναντήθηκε με το Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κύριο Μπεκίρη. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να καταδικάσει τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή που εκθιάζουν μεταξύ άλλων τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη και επίσης αναρωτιέται γιατί ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού συναντιέται με στελέχη της ακροδεξιάς και αν ήταν ενήμερος. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μιλώντας στον Θήτα FM, έκανε σαφές ότι το έργο της επέκτασης στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Ο Νίκος Σταχιάος ανέφερε πως έχει ολοκληρωθεί η χάραξη της επέκτασης σε ορίζοντα 30 ετίας και έχει παρουσιαστεί δημόσια. Πρόσθεσε τέλος πως προχωράει μελέτη κόστους ωφέλους που τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του έργου και ότι αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Περισσότερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί. Η τέταρτη λευκή νύχτα του Ευόσμου έρχεται σε 6 ώρες από τώρα. Ο Δήμος μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο περιμένουν πολίτες και αγοραστές για μια εκδήλωση θέσμος στην πόλη, μια γιορτή εμπορική, πολιτιστική και κοινωνικής εξωστρέφειας. Μέχρι τα μεσάνυχτα οι διοργανωτές υπόσχονται διασκέδαση, δράση, προσφορές, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Τα γιορτινά του φορά και ο Δήμος Λαγκαδά για τη δική του πέμπτη λευκή νύχτα με πολλές εκδηλώσεις, εξαιρετικές τιμές και την Κλαβδία στην κεντρική σκηνή στις 9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάθμισε την προοπτική επέκταση της συνδεδεμένης ιδιότητας μέλους πέρα από τον Καναδά, τουλάχιστον όσο οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Οτάβα. Έχουμε κάνει την ανακοίνωση αναφορικά με την πρόθεσή μας να προσεγγίσουμε τους Καναδούς εταίρους μας μέσω μιας διαδικασίας που ενδεχομένως θα οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Αριάννα Ποτεσντά. Δεν θα κάνουμε εικασίες για άλλες χώρες. Τα σχόλιά της ήρθαν καθώς επιβεβαίωσε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα ο καιρός στην πόλη μας. Στους 27 βαθμούς ο Κέλσιος, με αραιές νεφώσεις και άνεμο που βρίσκεται προς τις νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με ένταση μέχρι 2 ποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM θα έρθει σε μία ώρα.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέφουμε περίπου 6 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Theta FM 107,1, τον αθλητικό Theta FM 107,1, όπως μεταμορφώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Παντελίδης, στην τεχνική υποστήριξη ο Τάσος Σταυρίδης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 6977 20 10 70. Καλησπέριζω πλέον, γιατί περάσαμε τις 12. Όλα τα παιδιά τα οποία μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την εκπομπή και μένουμε φυσικά γενικά στο ποδόσφαιρο, με όλα όσα έχουν γίνει και όλα όσα αναμένονται να γίνουν. Πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, πάμε να μιλήσουμε για μπάλα, όπως λένε οι παλιοί και κυρίως οι προπονητές, και πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουν γίνει άπειρες ποδοσφαιρικές συζητήσεις, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, και έναν άνθρωπο που φυσικά νιώθει από Super League 1, νιώθει από Άρη, νιώθει και από Ηρακλή, έχει περάσει και από τον Ηρακλή. Πάμε να καλησπερίσουμε τον coach Δημήτρη Σπανό. Coach, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει αγωνιστικά το Σαββατοκυριακό. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, ήθελα ένα δικό σου πρώτο σχόλιο για όλα όσα έχουμε δει αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Αν δηλαδή είναι, ας πούμε, αναμενόμενα όλα αυτά που συμβαίνουν ή περίμενες κάτι διαφορετικό?
1: Κοίταξε, είναι αναμενόμενα. Είναι αναμενόμενα στο πρόσφυγο σχεδόν τα περισσότερα κάθε χρόνο. Η διαφορά ποια είναι? Ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λίγο σε εκπλήσουν, όπως για παράδειγμα Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά όλα έχουν, νομίζω, μια εξήγηση. Είναι μια ομάδα η οποία έγινε πάρα πολύ αργά. Η προετοιμασία δεν λήφθηκε υπόψη. Νομίζω ότι έγιναν μεταγραφές και γίνονται ακόμα τώρα. Αλλά λοιπόν δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Μάλλον δεν ξεκίνησε καλά. Αυτή νομίζω είναι η διαφορά ή το μελανό σημείο σε αυτές τις μεγάλες ομάδες. Όλα τα άλλα θεωρώ ότι είναι αναμενόμενα.
0: Όπως και η πορεία του Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Κοιτάξτε, η πορεία του Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη νομίζω ότι φάνηκε από πέρσι, έτσι. Μια ομάδα η οποία το πάλεψε, μια ομάδα η οποία πήρε το κύπελλο. Νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά και λειτουργεί πολύ λογικά. Και νομίζω ότι και ο άνθρωπος που είναι εκεί στο τιμόνι της ομάδας, αλλά και οι διοικούντες, αλλά και οι παίκτες έχουν επιστρέψει αυτό το πλάνο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει συνέχεια.
0: Σωστά. Λοιπόν, coach, πάμε λίγο στο Σαββατοκυριακό. Υπάρχει ένα παιχνίδι που έχει έντονο ενδιαφέρον Θεσσαλονίκης σήμερα. Υπάρχει το Άρης Ηρακλής. Μετά από 15 χρόνια θα παίξουν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Έτσι, σαν μια γενική εικόνα, έτσι, πώς περίπου περιμένετε το συγκεκριμένο παιχνίδι? Τι έχετε στο μυαλό σας?
1: Σαν μια γενική εικόνα περιμένουμε ένα παιχνίδι το οποίο καταρχήν είναι στην έδρα ενός από τις δύο ομάδες. Άρα λοιπόν έχει σίγουρα ένα πλεονέκτημα ο γηπεδούχος. Είναι μια ομάδα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μεταξύ ομάδων, όπου μία είναι πάρα πολύ έμπειρη στην κατηγορία και μία ομάδα Ηρακλής, η οποία ήρθε μετά από τόσα χρόνια στην παλιά Super League. Δεν πάει όμως, είναι ένα ντέρμπι, έτσι, ένα ντέρμπι της Βορείας Ελλάδας, ένα ντέρμπι από τα παλιά. Νομίζω ότι ο Άρης έχει ένα προβάδισμα και λόγω της εμπειρίας που είπαμε, αλλά και λόγω της έδρας. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Περιμένουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια, ο Άρης προέρχεται από ένα σερί, έτσι, κακών αποτελεσμάτων. Θα μου πείτε ότι ήταν ντέρμπι. Okay. Γενικά δείχνει να ψάχνεται αγωνιστικά, την ίδια ώρα που ο Ηρακλής είναι σε μια φάση που φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει ένα μπούσουλα, που λέμε. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να πέσει. Ναι.
1: Ο Ηρακλής είναι μια νέα ομάδα, έτσι, μια ομάδα που νομίζω έκανε 20-20 τόσες μεταγραφές.
0: 23.
1: Αλλά, 20 μεταγραφές, ναι. Αλλά νομίζω όμως ότι έχει βρει τα πατήματά του. Το είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Κοιτάξτε, όταν συζητάμε τώρα για ένα παιχνίδι Άρης Ηρακλής, όπως κάνει προγνωστικό και πρέπει να γίνει αυτό, νομίζω είναι παρακινδυνευμένο. Εγώ το λέω με το σκεπτικό ότι, ξέρετε, η Super League, Όσο και να αλλάξεις το ρόστερ σου, θεωρώ ότι μια πάρα πολύ εμπειρή ομάδα όπως είναι ο Άρης και με τόσο καλό υλικό, και θεωρώ ότι έχει ένα έτσι μικρό προβάδισμα σε σχέση με τον αντίπαλο.
0: Η εικόνα που, ας πούμε, κάποιος περιμένοντας το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Άρης Ηρακλής, με αυτά που έχουν δείξει έτσι, οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, ενδεχομένως να περιμένει έναν Άρη ο οποίος θα μπει δυνατά για να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής και να προσπαθήσει να σκοράρει νωρίς, και έναν Ηρακλή ο οποίος θα παίξει λίγο πιο σφιχτά τις γραμμές, λίγο πιο πίσω, να κρατήσει το 0 και αν μπορέσει να βγάλει κάτι μπροστά. Είναι. Συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή έχετε και εσείς την ίδια
1: εικόνα? Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι ο Ηρακλής, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι τον έχω δει, έχει και αυτή την ποδοσφαιρική ταυτότητα. Έτσι. Δηλαδή το βασικό του τακτικό πλάνο είναι αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω είναι θέμα χημίας του αρκετά στον Ηρακλή και όχι θέμα ικανότητας καλής ομάδας.
0: Ναι. Πώς θα βρούνε δηλαδή καινούργιοι παίκτες, καινούργιοι προπονητές.
1: Ναι, ακριβώς, πώς αυτή η ομάδα, για παράδειγμα, από τον, σκεφτείτε το παιχνίδι μέσα στις Σέρες με τον Βόλο για το κύπελο και σκεφτείτε το παιχνίδι το προχθεσινό μέσα στο Βόλο.
0: Καμία
1: που
0: σχέση.
1: Φωνάζει την υπηρεσία. Καμία σχέση, είναι μια άλλη ομάδα, έτσι. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέω ότι η χημεία τελικά, και όταν λέω χημεία εννοώ ότι και ο προπονητής θα βρει τους κατάλληλους παίκτες στην κατάλληλη θέση, τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, πώς θα φτιάξει το πλάνο του. Αυτό εννοώ χημεία, έτσι, και δεν εννοώ να δέσουν οι παίκτες. Αυτά, ξέρετε, είναι λόγια τα οποία υπάρχει μια προετοιμασία, δίμηνοι, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έρχονται και τους ξέρουν αυτοί που τους φέρουν. Έτσι, λοιπόν, δεν τίθεται θέμα. Το θέμα είναι ότι ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει ώστε να υπηρετήσει το πλάνο του προπονητή.
0: Σωστά, σωστά. Coach, τον Άρη πώς τον βλέπετε, δηλαδή πώς, έτσι, σαν ξεκίνημα, έκανε δύο νίκες στην αρχή, δύο καλές νίκες με την έννοια του ότι ήταν απέναντι σε αντιπάλους που τα τελευταία χρόνια τον έχουν έτσι πληγώσει και λένε ότι αν θέλεις να διακριθείς καλό θα είναι να παίρνεις αυτού του είδους τα παιχνίδια και σε δεύτερο ρόλο τα ντέρμπι. Αλλά ακολούθησαν μετά τα δύο ντέρμπι όπου η ομάδα, ειδικά με την Άκη, είχε κάκιστη εικόνα και γνώρισε και μια βαριά ήττα. Με τον ΠΑΟΚ ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις για τον Άρη, πώς τον βλέπεις.
1: Τι εικόνα έχω? Καταρχήν είναι μια ομάδα όπου έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Έτσι, το βασικό του είναι αυτό. Να. Για μένα έχει και ένα προπονητή που νιώθει την κατάσταση, την ελληνική

0: νομίζω της μιας ομάδας σε σχέση με τον Άρη. Mm-hmm. Δηλαδή να λέμε ότι βελτιώθηκε. Όντως βελτιώθηκε, αλλά δεν είσαι ποτέ ευχαριστημένος στον Άρη, γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα, αν δεν βγει στην Ευρώπη.
1: Mm-hmm. Θα το διεκδικήσει αυτό, πιστεύετε?
0: Νομίζω θα το διεκδικήσει.
1: Όχι την Ευρώπη, εννοώ την τετράδα. Γιατί εντάξει, Ευρώπη, ok, ίσως να δώσει και η πέμπτη θέση, αλλά η τετράδα είναι άλλο κόνσεπτ.
0: Εγώ λέω την, ναι, συμφωνώ για να αναφορά με την πέμπτη θέση. Λέω την τέταρτη θέση γιατί ο Άρης στην ουσία είναι μια ομάδα που λέμε ότι είναι μετά τους τρεις μεγάλους. Mm-hmm. Όλοι αυτό λέμε χρόνια για τον Άρη. Νομίζω ότι θα το διεκδικήσει έτσι και έχει τη δυνατότητα, έχει τους παίχτες, έχει τον κόσμο, έχει τα πάντα, δεν λείπει κάτι. Όμως ξέρετε, είναι κάτι στραβώνει κάθε χρόνο και κάτι γίνεται. Νομίζω ότι φέτος έχει μια συνέχεια σχέση με πέρσι. Έτσι. Έχει λίγο προπονητή, κράτησε αυτούς τους παίκτες, πάλι όμως κάνει πολλές μεταγραφές. Αυτές οι μεταγραφές πρέπει να μπουν σιγά σιγά στο πλάνο της ομάδας του προπονητή, όπως είπαμε νωρίτερα και για τον Ηρακλή. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Αύριο στο Αγρίνιο θα παίξουν ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι βαθμολογίες και αυτά έχουν από 9 βαθμούς και οι δύο είναι ισόβαθμοι. Βέβαια για τον Πανετολικό είναι ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό το ματς πώς το βλέπετε αύριο?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα φαβόρι σιγά σιγά θα κατασταλάξουν στη θέση που τους αξίζει. Δηλαδή, ναι μεν ο Πανετολικός έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, θεωρώ όμως ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, το ξέρουμε όλοι, και θεωρώ ότι θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, αλλά και άλλες ομάδες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω δεν είναι ακατόρθωτο ή πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το να κερδίσει στο Αγρίνιο. Θεωρώ ότι θα είναι μέρα με τη μέρα καλύτερος ο ΠΑΟΚ, το δείχνει κιόλας, μαθαίνει να παίρνει αποτελέσματα όπως πήρε και στο Περιστέρι στο κύπελο. Νομίζω ότι η πλάστη για γέρνη στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Εσείς ποιο παιχνίδι θα δείτε το Σαββατοκυριακό πέρα από τα αναμένω? Εντάξει, φαντάζομαι το Άρης Ηρακλής θα το δείτε.
0: Κοιτάξτε, θα τα δω όλα, να σας πω την αλήθεια, γιατί έτσι κάνω πάντα και όσο μπορώ και όσο δεν συμπίπτουν οι ώρες.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα έχει πραγματικά πάρα πολύ έτσι, δημιουργία, τακτικά κομμάτια, νομίζω θα είναι το Άρης Ηρακλής.
1: Το Άρης Ηρακλής. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, αυτή την ποδοσφαιρική κουβέντα. Και πότε θα περιμένουμε τη δική σας την επιστροφή? Υπάρχει κάτι?
0: Πιστεύω, κοιτάξτε, αυτά είναι και θέμα συγκυρίας και θέμα τύχης και θέμα πολλά. Περιμένουμε και ελπίζουμε κάτι να γίνει.
1: Περιμένουμε, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον coach Δημήτρη Σπανό, έτσι ποδοσφαιρική κουβέντα από αυτές τις ωραίες που ξέρει να κάνει, να δημιουργεί ο Δημήτρης Σπανός, ο οποίος να θυμίσω ότι έχει περάσει και από τον πάγκο του Άρη αλλά και από εκείνον του Ηρακλή. Γενικά ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να κάθεσαι ώρες ατελείωτες και να μιλάς απλά για ποδόσφαιρο, να μιλάς για τακτική, να μιλάς για παίκτες, να μιλάς για τρόπο παιχνιδιού κτλ. Νομίζω ότι όλα όσα μας είπε μας βοηθούν να προσεγγίσουμε και να φέρουμε στο μυαλό μας εικόνες για το τι περιμένουμε να δούμε και στο Άρης Ηρακλής αλλά και στο Πανετολικός ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, είστε πάντα συντονισμένοι στον ΘΦΜ 107,1, το αθλητικό Σαββατοκύριακο του ΘΦΜ. Πάμε να συνεχίσουμε, διότι καλά τα λέει ο Μόμπι στο τραγούδι.

0: Αλλά πάμε να μας τα πει λίγο καλύτερα και περνώντας βεβαίως πλέον στο επόμενο παιχνίδι με το οποίο θα ασχοληθούμε, δηλαδή το Πανετολικό ΠΑΟΚ. Πάμε να μας τα πει λίγο καλύτερα ο Στέλιος Παπαντονίου, ο οποίος είναι τώρα στο τηλέφωνο. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του TTFM.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Αναμένουμε την τελευταία αγωνιστική πριν την διακοπή.
0: Ακριβώς, και νομίζω ότι όλοι το περιμένουν αυτό, και γιατί περιμένουν αποτέλεσμα να πάρουν για να πάνε ήρεμα στη διακοπή, αλλά κυρίως για τη διακοπή που ακολουθεί, διότι αυτές οι τρεις εβδομάδες για ομάδες που έχουν πολλά νέα πρόσωπα, πολλές αλλαγές, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ μία εξ αυτών, τις περιμένουν πώς και πώς οι προπονητές, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, η διακοπή των τριών εβδομάδων θα είναι ευεργετική για τις ομάδες που έχουν πάρα πολλές αλλαγές. Μέσα αυτές τις ομάδες προφανώς και είναι και ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι και ο Λέσιο Λύση, όποτε του δοθεί ευκαιρία, το λέει, το λέει ξεκάθαρα, δεν το κρύβει, ότι αυτές τις τρεις εβδομάδες ο ΠΑΟΚ τις χρειάζεται προκειμένου να δημιουργήσει γκρουπ. Γιατί ουσιαστικά τώρα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας, τώρα θα προσπαθήσει να βρει την ομοιογένεια και να μπορέσει να γίνει το γκρουπ το οποίο θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί από το καλοκαίρι.
0: Σωστά, σωστά, και ακριβώς αυτή η διακοπή, και επειδή δεν θα υπάρχουν και πολλές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων, ενώ από τα καινούργια πρόσωπα, έτσι δεν θα λείπουν πολύ, θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον προπονητή να δουλέψει μαζί τους. Έχει, νομίζω, αν δεν ολοκληρώθηκε κάπου τώρα, ολοκληρώνεται η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα καλό σερί χτίσει το τελευταίο διάστημα. Το είχε θέσει και σαν στόχο, εν πάση περιπτώσει, μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, να πάει στη διακοπή με διαδοχικές νίκες για πολλούς και για διάφορους λόγους. Πες μας λίγο πώς ετοιμάστηκε, πώς ετοιμάζει το ΠΑΟΚ για αυτό το μάτς με τον Πανετολικό, έτσι, αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο Αγρίνιο.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει θέσει το 2-2, το ένα την νίκη στο Περιστέρι την πέτυχε, μπορεί να μην εντυπωσίασε με την εικόνα του, αλλά αυτό το οποίο κρατάει είναι η νίκη, και νομίζω ότι στην ίδια λογική θα πάει και στο Αγρίνιο, δηλαδή το να μπορέσει να καταφέρει και να πάρει την νίκη ανεξάρτητα από την εικόνα που θα παρουσιάσει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε πως οι απουσίες πάνω κάτω είναι γνωστές και είναι οι ίδιες που υπάρχουν όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή εκτός παραμένουν ο Μεϊτέ, ο Γιαννούλης, ο νεαρός Σάρης και ο Τσάλοφ, ενώ ατομικά προπονούνται ο Ντεσπότοφ, ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί φαίνεται πως δυσκολεύεται στο να επανέλθει. Ευελπιστούμε στον ΠΑΟΚ να καταφέρει να επανέλθει μετά την διακοπή, αλλά είναι λίγο περίεργη η κατάστασή του για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει. Τώρα να πούμε επίσης ότι στο παιχνίδι πριν το ατρόμητο, ο Παυλένκα ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, ήταν εκτός αποστολής. Από χθες προπονείται κανονικά με την ομάδα, οπότε θα είναι στην σημερινή αποστολή και θεωρώ πως θα είναι και στη βασική ενδεκάδα, οπότε δεν τίθεται θέμα Παυλένκα.
0: Μάλιστα. Από όλους αυτούς, και πριν μου δώσεις έτσι πιο συγκεκριμένα πράγματα για την δεκάδα, από όλους αυτούς θα γυρίσει κάποιος μετά τη διακοπή ή έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους?
1: Σίγουρα θα γυρίσει ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος. Νομίζω ότι πολύ πιθανό να περιμένουμε και τον Γιαννούλη, θα το δούμε αυτό, αλλά σίγουρα ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος θα έχουν επιστρέψει μετά την διακοπή.
0: Μάλιστα, ωραία, αυτά είναι ευχάριστα ένα για τον προπονητή. Πώς πάει τώρα ο ΠΑΟΚ, για πες μου λίγο, δηλαδή φαντάζομαι, εντάξει, δεν θα έχει καμία σχέση η εντεκάδα του με αυτή που είδαμε στο κύπελο, θα έχει αρκετές αλλαγές, άλλωστε για αυτό το λόγο έπαιξαν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές απέναντι στον Ατρόμητο. Πες μας λίγο, τι περιμένουμε να δούμε?
1: Ναι, θα έχουμε καινούργια πρόσωπα σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δηλαδή θα δούμε πρόσωπα να επιστρέφουν στην ενδεκάδα. Ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά θα είναι ο Μπάμπα, δεξιά θα είναι ο Κέννη. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης που επιστρέφει στην βασική ενδεκάδα με παρτενέρ του τον Ντιέγκο Κώστα. Είναι το δίδυμο το οποίο έχει κλειδώσει στο κέντρο της άμυνας και θέλει ο Λύση να δουλέψει και να πάρει πολλά παιχνίδια πάνω του, προκειμένου να έχει αυτή την ομοιογένεια και την σταθερότητα και τη δυναμική που δίνει ο Ντιέγκο Κώστα στο κέντρο της άμυνας. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Χρήστος Ζαφίρης είναι βασικός και ένας από τους δύο χαφ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι παίζουν για μια θέση ο Ούγκρισιτς μαζί με τον Γιάκητς, με τον Γιάκητς να έχει πλεονέκτημα για να πάρει την άλλη θέση στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Στην θέση 10 θεωρώ ότι θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας. Αριστερά η υποψήφοι είναι ο Τάισον και ο Άλλη, με τον Τάισον να έχει λίγο μεγαλύτερο προβάδισμα. Δεξιά ο Ντρίγια Ζίσκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ιντιαγέ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λογικά κάτι τέτοιο θα δούμε από τον ΠΑΟΚ αύριο στο Αγρίνιο. Στέλιο, ήθελα να σε ρωτήσω και για κάποια ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν τόσο με το αγωνιστικό, αλλά ήταν θέματα τα οποία μας απασχόλησαν μέσα στην εβδομάδα, σε ό,τι είχε να κάνει με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τουλάχιστον, με την προσθήκη ενός νέου προσώπου στο οργανόγραμμα των Ασπρομαύρων, αλλά και όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με το νέο γήπεδο και όλα αυτά. Δώσε μας λίγο τα φώτα σου.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τζίκα, συγγνώμη, που είναι το καινούριο το πρόσωπο στα κοινά του ΠΑΟΚ. Είναι ο Αθανάσιος Τζίκας, είναι και πρώην πρόεδρος της ΒΕΘ, πλέον μπαίνει στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που κάνει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης. Ουσιαστικά μπαίνει στο οργανόγραμμα ως σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, όπου θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε μέσα στην εβδομάδα από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, και θα έχει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην καθημερινότητα και γενικότερα στις δημόσιες σχέσεις της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Από εκεί και πέρα, στο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε έβγαλε αρκετά θέματα που αφορούν τόσο τους αγωνιστικούς στόχους, όπου ο Ιβάν Σαββίδης έθεσε σαν στόχο την έξοδο του ΠΑΟΚ στο Champions League την επόμενη σεζόν, σαν στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, την διεκδίκηση του πρωταθλήματος του φετινού. Και από εκεί πέρα αναφέρθηκε και στις αθλητικές υποδομές, τη νέα τούμπα, όπου είπε ότι το έργο κινείται στο χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει η ομάδα και όλα βαίνουν καλώς, και ότι το καλοκαίρι του 27 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αναφτιαχτή νέα τούμπα. Και φυσικά αναφέρθηκε και στο Καφτατζόγλιο, όπου εκφράστηκαν οι προβληματισμοί για το πόσο γρήγορα θα πρέπει να τρέξουν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί, και νομίζω ότι και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ βλέπουν το πόσο ταλαιπωρείται και ο Ηρακλής με άλλη αυτή την κατάσταση. Και σίγουρα δεν είναι μόνο ο Γλωτάπητος που πρέπει να αλλάξει, είναι αρκετά πράγματα που θα πρέπει να αλλάξουν προκειμένου να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ και για την Ευρώπη και για το πρωτάθλημα. Οπότε χρειάζεται να πιέσει εκεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αυτό το οποίο έχει πάρει σαν απόφαση, για να μπορέσει να ξεκινήσουν οι εργασίες και να αναβαθμιστεί το γήπεδο, για να μπορέσει να φιλοξενήσει τον δικέφαλο από την επόμενη χρονιά. Τώρα αναφέρθηκε και στο νέο προπονητικό κέντρο στην Θέρμη, εκεί πέρα όπου ουσιαστικά από τον Ιανουάριο ο στόχος είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες και να έχει νέο αθλητικό κέντρο ο δικέφαλος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, έχουμε τίποτα άλλο, κάτι άλλο που έχω ξεχάσει να ρωτήσω εγώ και πρέπει να το αναφέρουμε?
1: Όχι, νομίζω τα έχουμε πει όλα.
0: Τα έχουμε καλύψει όλα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ο Στέλιος Παπαντονίου, ο οποίος θα είναι στο στούντιο μαζί με τον Ραφαήλη Σπυρίδη από τις 3 μέχρι και τις 5 εδώ μαζί σας. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε μία μικρή έτσι ανάσα και επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι. Θα έχουμε και σύνδεση με τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Πετρουλάκη, να μας κάνει το δικό του σχόλιο. Όλα αυτά και οτιδήποτε άλλο έχει βεβαίως στο ρεπορτάζ. Όλα αυτά σε λιγάκι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέφουμε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα Θήτα FM 107,1, τον αθλητικό Θήτα FM, όπως μετατρέπεται κάθε Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber στο 6977 20 10 70, για τον φίλο τον Σπύρο, το Σπυρίδων Ανδρέου, ο οποίος ρωτάει από το Ανόβερο, ο οποίος μας ρωτάει τι ώρα θα κάνει ο Μίρτσος, τι ώρα θα είναι στο στούντιο. Από τις 7 θα μπει στο στούντιο ο Γιώργος μαζί με Αλέξη Αλεξίου και θα είναι στο σχολιασμό του Άρης Ηράκλης. Και την ώρα θα είμαι εγώ στο γήπεδο για να κάνω τη μετάδοση. Καλησπέρα στον Παύλο, στον Χάρη, στον Ανέστη, στον Κώστα, σε όλους όσοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους μέχρι στιγμή στο Viber. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο τον Πετρουλάκη. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους.
0: Λοιπόν, τι έχει το μενού σήμερα?
1: Το μενού έχει τρία θέματα, τα οποία ήθελα να συζητήσουμε λίγο και να αναπτύξουμε. Το πρώτο είναι η απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού και της αστυνομίας να μην μετακινηθούν οι οπαδοί του Ηρακλή στο Κλεάνθης Μικελίδης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με έχει εντυπωσιάσει αρνητικά, από τη στιγμή που υπάρχει μια κοινή απόφαση των δύο ΠΑΕ και συμφωνία των δύο ΠΑΕ για να αναλάβουν και την ευθύνη, την οποιαδήποτε ευθύνη, αυτή και οι σύνδεσμοι, στο αν θα γίνει το παραμικρό. Στη σήμερα ημέρα του 2026, που υπάρχουν κάμερες παντού, που υπάρχει το ιδιώνυμο με νόμο τον οποίο υπέγραψε η κυβέρνηση και που υπάρχει και ο φόβος ότι αν κάνω κάτι πάω μέσα κατευθείαν και το ξέρουν και οι οπαδοί, από τη στιγμή που συμφωνούν οι δύο ΠΑΕ να προστατεύσουν τα συμφέροντα τα δικά τους και συμφωνούν και οι σύνδεσμοι του Ηρακλή και του Άρη, είναι μια τεράστια ευκαιρία η οποία χάθηκε πραγματικά εξαιτίας του φόβου, θα πω, της ασχετοσύνης του Υπουργού, του Φρούτση, θα πω, του φόβου της αστυνομίας, θα πω, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί 100%, αλλά το αποτέλεσμα τελικό είναι ότι δεν θα έχουμε φιλάθλους στο παιχνίδι το σημερινό, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε όλη τη θύρα 1 να είναι και ανόλευκη και αντιστοίχως στο δεύτερο γύρο όλη η θύρα απέναντι από τη 10 να είναι κυτρινόμαυρη. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην έχουμε φιλάθλους σε ντέρμπι και να ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη να γίνεται αυτό, τη στιγμή που θα δούμε ότι θα πάνε φιλάθλοι σήμερα και στη Λιβαδιά και στην Τρίπολη και στο Πόλο, συγγνώμη, και αύριο μεθαύριο στην Τρίπολη, σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας, της επαρχίας, όπου μετακινούνται παδί ομάδων της Αθήνας, του Πειραιά και ενδεχομένως και της Θεσσαλονίκης. Ναι. Γιατί λοιπόν μέσα στο σπίτι το δικό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη να μην μπορούμε να κάνουμε ένα ντέρμπι και να παραμιλάνε όλοι, να φωνάζουν οι οπαδοί του Άρη για τον Άρη, να φωνάζουν οι οπαδοί του Ηρακλή για τον Ηρακλή. Πού ήταν το πρόβλημα σήμερα, τη στιγμή που υπήρχε αυτή η συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ και των συνδέσμων των φιλάθλων και δεν αποφασίστηκε τελικά να επιτραπεί? Ο Άρης βέβαια, να πω ότι μέχρι την Πέμπτη κρατούσε τη θύρα 1, γιατί περίμενε ότι θα δοθεί η θύρα 1 στον Ηρακλή. Έβγαλε και ανακοίνωση πολύ σωστά για μένα ο Άρης, έβγαλε ανακοίνωση πολύ σωστά για μένα ο Ηρακλής. Από εδώ και πέρα νομίζω χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία και προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία που χάθηκε εξαιτίας της ατολμίας και της ασχετοσύνης του αρμοδίου Υπουργού Αθλητισμού, του Φρούτση, ο οποίος βρήκε μια μπάλα και την πήγε στο αστυνομικό τμήμα γιατί νόμιζε ότι είναι βόμβα. Με αυτόν εδώ δεν μπορεί ποτέ να πάει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι σίγουρο 100%, και γι' αυτό το λόγο είναι το πρώτο θέμα που ήθελα να θίξω με βάση αυτά τα οποία ζήσαμε τις τελευταίες μέρες.
0: Εντάξει, λοιπόν, τώρα και την ίδια ώρα έτσι που γίνονται όλα αυτά, είναι αυτό που είπες και εσύ. Διαβάζαμε ειδήσεις από αθηναϊκά μέσα που λέγανε ότι ο Ολυμπιακός πήρε 2.500 εισιτήρια για τη Λιβαδιά, αλλά δεν του φτάνουν και θα πάρει κι άλλα. Και θα γίνει δηλαδή μια μετακίνηση, ταξίδι ολόκληρο, ενώ εδώ να μετακομίσεις από έναν δρόμο να πας σε άλλο δεν στο επιτρέπουν, γιατί υπάρχει φόβος, λέει, μην γίνουν πράγματα. Ενώ έχουν συμφωνήσει και οι οπαδοί των δύο ομάδων, έτσι.
1: Μα ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει τίποτα. Ήταν συμφωνημένα όλα, ξέρουν οι οπαδοί ότι πρέπει να κάνουν το παραμικρό, ξέρουν ότι θα την πληρώσουν οι ομάδες. Άρα λοιπόν όλα ήταν συμφωνημένα ότι θα είναι ήρεμα. Θα φωνάζουν για την ομάδα τους, οι μεν, και θα φωνάζουν οι δε. Τέλος, τι ωραίο, τι πιο ωραίο. Αλλά ατολμία και ασχετοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα, Νίκο.
1: Δεύτερο θέμα είναι το θέμα του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έκανε μια σύσκεψη μέσα στην εβδομάδα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και βεβαίως όπως είπε προηγουμένως και ο Στέλιος Παπαντονίου που τον άκουσα, ότι έβαλε νέο πρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Τάσο Τζίκα, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης σε πολλά χρόνια και έμπειρος παράγων. Είναι πρώην ποδοσφαιριστής ο Τάσος Τζίκας, είναι πράγματι φίλος του ΠΑΟΚ και είναι γεγονός ότι μπορεί να βοηθήσει με τις γνώσεις του και την τεχνοκρατικές γνώσεις κυρίως στο θέμα της σωστής οργάνωσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε πολλά θέματα, προσωπική εκτίμηση κάνω και αξιολογική κρίση, είναι πραγματικά μπάχαλο και πρέπει κάποια πράγματα να διορθωθούν και πρέπει κόσμος να φύγει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά την προσωπική μου εκτίμηση, για να μπορέσει να πατήσει τα πόδια της η ομάδα και βεβαίως να αλλάξει πρόσωπο. Άρα λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε ένα μήνυμα, πρωτάθλημα φέτος και Champions League. Το μήνυμα προς όλους είναι αυτό, έδωσε και ένα πριμ 5 και 10 εκατομμύρια αντιστοίχως σε περίπτωση που επιτευχθούν οι στόχοι, αλλά το πιο σημαντικό από όλα για τον ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο βρίσκεται σε μια τελική ευθεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και μπορώ να τις δώσω τώρα, είναι ότι τον επόμενο μήνα, Οκτώβριο δηλαδή, θα παρουσιαστεί η εξωτερική όψη του γηπέδου. Θα παρουσιαστεί το γήπεδο πώς θα είναι εξωτερικά. Έχει αποφασιστεί, έχει συμφωνηθεί και θα γίνει μια δεύτερη συνέντευξη τύπου μετά από εκείνη που έγινε για το εσωτερικό του γηπέδου. Θα παρουσιαστεί λοιπόν το εξωτερικό κέλυφος του γηπέδου της Τούμπας, το οποίο σύμφωνα με τον Ιβάν Σαββίδη, δεν το λέω εγώ, εκείνος το είπε, θα είναι το πιο σύγχρονο, το πιο μοντέρνο και το πιο όμορφο γήπεδο της Ευρώπης. Αναμένουμε λοιπόν να το δούμε. Θα στοιχήσει συνολικά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε 135 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο θα στοιχήσει το γήπεδο, εκ των οποίων όπως ξέρουμε και όπως έχει πει ο κ. Σαββίδης, το μεγαλύτερο μέρος θα χρηματοδοτηθεί από την οικογένεια Σαββίδη. Και συμπληρώνω ότι ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ είπε ότι και στην ομιλία του στο Βελίδιο την προηγούμενη μέρα, είπε ότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και τον Άρη σε περίπτωση που κάνουν γήπεδα, και για τον ΠΑΟΚ μίλησε για συγχρηματοδότηση. Όσο είδατε εσείς λεφτά, τόσο είδε και ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε. Άρα μπορεί να είναι μια ακόμη κοροϊδία προς φιλάθλους ομάδας της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά τους φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο θέμα είναι αυτό που αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, την οποία μπορεί ο κόσμος να πάρει και να διαβάσει για να μάθει τι ακριβώς γράφει σχετικά με το νέο γήπεδο μπάσκετ του Άρη. Όχι το προπονητήριο, το νέο γήπεδο. Και το λέω αυτό γιατί ο Ρίτσαρντ Σιάο, σε συνεργασία με κάποιον ακόμη επενδυτή που λέγεται Γιάννης Αντετοκούμπο, ετοιμάζονται για να βρούνε χώρο στην Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Έχουνε πιάσει δουλειά κάποιοι μεσίτες και ψάχνουν χώρους στη Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάω για την Αγία Φωτεινή, όπου θα γίνει το προπονητήριο δίπλα στο Παλέτε Σπορ. Μιλάω για άλλο χώρο, ο οποίος θα είναι μάλλον στην περιοχή της Νέας Ελβετίας, προς εκείνη την περιοχή, ή αν θα γίνει το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου του Άρη πίσω από το IKEA, στο χώρο εκείνο που είχε στο Ζέντα από πίσω, μπορεί εκεί πίσω δίπλα να μπορεί να χτιστεί και το νέο γήπεδο μπάσκετ του Άρη, γιατί το Παλέτε Σπορ των 5 ή 6 χιλιάδων που θα γίνει είναι πολύ μικρό για τις ανάγκες των φιλάθλων του Άρη. Μιλάμε για ένα γήπεδο 18.000 έως 20.000 θέσεων, κάτι αντίστοιχο με το ΆΚΑ δηλαδή, μοντέρνο σύγχρονο γήπεδο, με χώρους από κάτω εστίασης, με χώρους ακόμη για ξενοδοχείο, ξενοδοχείου, όχι πολλά δωμάτια, αλλά ξενοδοχείου στην περιοχή για να μπορεί να εξυπηρετήσει και τους αθλητές και ενδεχομένως προπονητές κλπ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο το οποίο ετοιμάζουν στον Άρη για τα επόμενα 1-2 χρόνια να προχωρήσουν διαδικασίες, γιατί τα χρήματα υπάρχουν και στο Ρίτσαρντ Σιάο που είναι δισεκατομμυριούχος και στον Αντετοκούμπο. Άρα λοιπόν είναι μια συνεργασία η οποία αναμένεται να γίνει και το αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Θεσσαλονίκη με πολλές λεπτομέρειες. Μπορεί ο κόσμος να πάρει την εφημερίδα να διαβάσει αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του μπασκετικού Άρη.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λεπτομέρειες στην εφημερίδα. Κάτι άλλο, Νίκο, να προσθέσουμε σε όλα αυτά?
1: Κάτι άλλο δεν έχω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ωραία. Ωραία, ωραία.
1: Αυτά από τα τρία ήθελα να σχολιάσω.
0: Okay, ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια.
1: Θα τα πούμε και αργότερα.
0: Λοιπόν, θα τα πείτε και αργότερα έτσι στις επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Πετρουλάκη, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Με αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και τις αποκαλύψεις έτσι, ιδιαίτερα για το μπασκετικό γήπεδο του Άρη, και μιας και πιαστήκαμε έτσι με γήπεδα, να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού γήπεδου του Άρη, διότι μπορεί να μην βγαίνουν πολλά πράγματα προς τα έξω, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Μην φανταστεί κανείς βέβαια ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι okay, αύριο ξεκινάνε τα έργα κτλ. Καμία σχέση. Απλά πρέπει να γίνει μια προεργασία και πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα πρώτα πριν φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δημιουργία ενός νέου γηπέδου, που θέλει πάρα πολύ χρόνο ακόμη και πιστέψτε με, είναι μια διαδικασία η οποία θα τραβήξει ακόμα σε μάκρος. Λοιπόν, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, σας είχαμε πει και από εδώ, υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από τον ΑΣ Άρης, ότι έχει συσταθεί μια επιτροπή από τεχνοκράτες, μέλη του Ερασιτέχνη Άρη, που έχουν αναλάβει να προχωρήσουν τις διαδικασίες μέσω επαφών, μέσω συναντήσεων, μέσω συζητήσεων, όποια λέξη θέλετε βάλτε, σχετικά με την πραγμάτωση, την ολοκλήρωση αν θέλετε όλων αυτών που απαιτούνται, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα σημείο και να πούμε ότι προχωράει η διπλή ανάπλαση, δηλαδή η παραχώρηση της περιοχής όπου, του χώρου που βρίσκεται το γήπεδο Χαριλάου αυτή τη στιγμή στην πολιτεία και στον Δήμο ή τέλος πάντων σε όποια τοπική αρχή αποφασιστεί, και ταυτόχρονα η παραχώρηση του χώρου στον οποίο αναφέρθηκε ο Νίκος Πετρουλάκης προηγουμένως, πίσω και από το IKEA, πίσω από το Leroy Merlin πιο συγκεκριμένα, εκείνο το χώρο που έχει δεσμευθεί, είναι δεσμευμένος για την ώρα να μπει σε αυτήν την διαδικασία. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μία συνάντηση μελών αυτής της επιτροπής με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, όπου του έθεσαν επιτάπητο στα δεδομένα που υπάρχουν και προφανώς ζήτησαν και τη δική του βοήθεια στο να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι όντως η κουβέντα αυτή έγινε σε αρκετά καλό κλίμα και υπήρξε και μια κάποιο είδους δέσμευση του Δημάρχου ότι τουλάχιστον στο κομμάτι που πηγαίνουν οι δικές του αρμοδιότητες, αν θέλετε και οι δυνατότητες για να εμπλακεί στην όλη διαδικασία, θα το κάνει. Και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξει και δημόσια τοποθέτηση από πλευράς Αγγελούδη για το κομμάτι αυτό, και δεν ξέρω αν θα αναφερθεί αποκλειστικά και μόνο στο θέμα του γηπέδου του Άρη, αν θα αναφερθεί και στα υπόλοιπα αθλητικά έργα τα οποία είναι να γίνουν ή πρέπει να γίνουν ή δεν ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, μένοντας λίγο ακόμη σε αυτό και στις διαδικασίες και στις επαφές που κάνουν τα μέλη αυτής της επιτροπής που συστάθηκε από τον ΑΣ Άρης, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι έχουν γίνει και κάποιες επαφές με το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος, βρίσκεται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στο παλιό Υπουργείο εν πάση περιπτώσει Μακεδονίας Θράκης, εκείνο το κτίριο. Και έχουν γίνει κάποιες επαφές και είναι αρκετά πιθανό μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα να προγραμματιστεί και να ανακοινωθεί βεβαίως και να προγραμματιστεί και να γίνει μια συνάντηση εκπροσώπων της Επιτροπής του Άρη με τον επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη, και ταυτόχρονα να ανοίξει και ένας διάβλος επικοινωνίας με το Μαξίμου, όπως λέμε, για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το γήπεδο του Άρη. Είναι κάποιες κινήσεις που δείχνουν ότι κάτι κινείται, να το πούμε κάπως έτσι. Βέβαια απέχουμε πάρα πολύ, διότι okay, θα πρέπει να γίνουν ό,τι είναι να γίνει, αλλά όταν θα φτάσουμε στη διαδικασία της διπλής ανάπλασης στην οποία αναφερόμαστε, προφανώς θα χρειαστούν και ίδια κεφάλαια. Και εδώ είναι το μυστικό όλων αυτών των επαφών και των συζητήσεων που γίνονται, διότι προσπαθούν τα μέλη της Επιτροπής να εξασφαλίσουν, μπορεί και γραπτώς, κάποιες δεσμεύσεις από πλευράς πολιτείας, και σε συνδυασμό με τη μελέτη που έχουν στα χέρια τους και, και για την οποία μάλλον πληρώθηκαν ούκο λίγα χρήματα από τον ερασιτέχνη, από την αρμόδια εταιρεία σχετικά με το έργο, τη βιωσιμότητα και το business plan της δημιουργίας ενός νέου γηπέδου και άλλων εγκαταστάσεων στο συγκεκριμένο χώρο, έχοντας όλα αυτά πλέον έτοιμα, τότε θα μπορούν να μιλήσουν και με ανθρώπους που ενδεχομένως να ενδιαφερθούν για να πάρουν την ΠΑΕ Άρης, παρουσιάζοντας ως δέλεαρ όλες αυτές τις δεσμεύσεις και το business plan που έχει εκπονηθεί για τη δημιουργία νέου γηπέδου ποδοσφαίρου για την ομάδα του Άρη. Θα το έχουμε στο μυαλό μας στο συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή γίνονται πραγματάκια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οποτεδήποτε υπάρξει κάτι νεότερο θα μεταφέρουμε. Πάντως τρέχουν κάποιες εξελίξεις, γίνονται κάποιες επαφές, γίνονται κάποιες συζητήσεις. Η όλη διαδικασία εξακολουθεί, βέβαια, για να μην υπερενθουσιάζεται ο κόσμος, βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αλλά το κόνσεπτ είναι αυτό. Προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται στη συγκεκριμένη επιτροπή του ΑΣ Άρης, να εξασφαλίσουν κάποιες δεσμεύσεις, ούτως ώστε να μπορούν μετά να αρχίσουν επαφές, αν θέλετε, να κλείσουν ραντεβού, να κάνουν ραντεβού, να μιλήσουν με ανθρώπους που ίσως να έχουν ήδη ενδιαφερθεί για τον ποδοσφαιρικό Άρη, δεν ξέρω. Αλλά θέλουν να έχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα για να μπορούν να κάτσουν στο τραπέζι και να παρουσιάσουν συγκεκριμένα πράγματα σε ανθρώπους που πιθανόν ενδιαφέρονται ή έχουν δείξει ενδιαφέρον ή θα δείξουν ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτά και για αυτό το κομμάτι, έτσι, μιας και μιλήσαμε για γηπεδικά. Και αυτό έχει να κάνει, βέβαια, με το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Άρη και αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και τυπικά η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Λέγαμε ότι ήταν πρωινή προπόνηση σήμερα, οπότε και την ώρα που μιλούσαμε με τον Στέλιο Παπαντονίου περιμέναμε να εξελίξεις. Υπάρχει ενημέρωση ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία, υπάρχει και σχετικό ενημερωτικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι αποστολή, δεν έχει ανακοινώσει αποστολή ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα το κάνει αργότερα. Η ομάδα φεύγει το απόγευμα για Αθήνα, φαντάζομαι, αρχικά, και από εκεί μετά ο δικός στο Αγρίνιο. Δεν έχει ανακοινωθεί η αποστολή. Παρ' όλα αυτά, τα δεδομένα τα ακούσατε προηγουμένως. Ακούσατε, δηλαδή, ποιοι είναι διαθέσιμοι και ποιοι δεν είναι διαθέσιμοι για την τελευταία αγωνιστική αποστολή του ΠΑΟΚ και γενικά όλων των ομάδων της Super League 1. Διότι, να επαναλάβουμε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου, της πέμπτης αγωνιστικής, θα ακολουθήσει ένα διάλειμμα περίπου 3 εβδομάδων. Έχουμε Nations League, έχουμε αγώνες εθνικών ομάδων, οπότε θα υπάρχει αυτό το κενό. Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, έτσι, αυτό το χρονικό διάστημα περίπου, κάπου εκεί δηλαδή στα μέσα Σεπτεμβρίου, υπάρχουν παιχνίδια εθνικών ομάδων, οπότε διακόπτονται τα πρωταθλήματα που μόλις έχουν αρχίσει, έτσι. Διανύουμε μόλις την πέμπτη αγωνιστική. Θα χρειαστεί οι ομάδες να περιμένουν περίπου 3 εβδομάδες για το επόμενο παιχνίδι τους για το πρωτάθλημα. Βέβαια, μπορεί για τον κόσμο, μπορεί για τους φιλάθλους ή αν θέλετε ακόμη και για εμάς που ασχολούμαστε με το αντικείμενο, να μην είναι κάτι ωραίο αυτό, ρε παιδί μου, τώρα να έχουν περιμένουμε 3 εβδομάδες για να γίνουν πάλι μάτς. Εντάξει, θα ασχοληθούμε λίγο με εθνικές ομάδες, αλλά καταλαβαίνει κανείς πως δεν είναι εδώ και παγκόσμιο κύπελο για να τρελαθούμε, να τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Okay, προφανώς και θα μεταφέρουμε ρεπορτάζ ή τέλος πάντων και ο κόσμος θα κάτσει να δει παιχνίδια εθνικών ομάδων, αλλά άλλο εθνικές ομάδες και άλλο οι σύλλογοι που υποστηρίζει ο καθένας. Για τους προπονητές όμως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, ιδιαίτερα σε ομάδες που έχουν πάρα πολλές αλλαγές, πολλά νέα πρόσωπα, ίσως και νέους προπονητές. Είναι μια καλή ευκαιρία για να να δουλέψουν αυτό το διάστημα. Από ό,τι μαθαίνουμε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας εδώ Θεσσαλονίκη μεριά, θα είναι και πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες για να μπορέσουν να κάνουν μια κάποιο είδους μίνι προετοιμασία στην πόλη. Δηλαδή δεν θα είναι πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες, αλλά δεν θα είναι και ιδιαίτερα υψηλές. Εντάξει, φθινόπωρο έχουμε, χειμωνιάζουμε σε λίγο. Οπότε είναι από κλιματολογικής άποψης θα είναι καλά τα πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις όπου ομάδες σε τόσο μεγάλα διαστήματα διακοπής έφυγαν εκτός Ελλάδος ή τέλος πάντων σε άλλες περιοχές για να κάνουν, να κάνουν προετοιμασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις τρεις εβδομάδες θα κάνουμε όλοι μαζί μια υπομονή. Κυρίως όμως θα αφήσουμε τους προπονητές να δουλέψουν. Και κυρίως επίσης να πω ότι πλέον τελειώνουν και οι δικαιολογίες για πολλές ομάδες. Αν κάποιοι είχαν ως δικαιολογία ότι είμαστε μια νέα ομάδα, πολλά νέα πρόσωπα, να αποκτήσουμε χημεία κτλ. Κτλ. Φαντάζομαι ότι γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό πως δουλεύοντας με την ομάδα άλλες τρεις εβδομάδες, μετά τη δουλειά που έγινε το καλοκαίρι στα βασικά στάδια των προετοιμασιών κτλ., πλέον μετά δεν υπάρχουν και δικαιολογίες. Η εικόνα που θα παρουσιάσουν οι ομάδες θα πρέπει να είναι καλή ή τέλος πάντων να είναι η αναμενόμενη. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε το σπορ των προέδρων των ομάδων, δηλαδή σε αντικατάσταση οι αποφάσεις για αντικαταστάσεις προπονητών. Μην το πάμε τώρα μέχρι εκεί όμως, ας το αφήσουμε να εξελιχθεί το πράγμα. Έχουμε μπροστά μας μία αγωνιστική, πέμπτη αγωνιστική της Super League και με την ευκαιρία να δώσουμε και το πρόγραμμα. Δύο παιχνίδια έχουμε σήμερα. Ατρόμητος Κηφισιά στις 7 η ώρα στο Περιστέρι και μισή ώρα αργότερα στις 7:30 Άρης Ηρακλής από το Κλεάνθης Βικελίδης, φυσικά σε ζωντανή περιγραφή από τον Θήτα FM 107,1. Θα είμαι εγώ στην μετάδοση του αγώνα. Φυσικά υπάρχει και εδώ όλος ο καλός ο κόσμος στο στούντιο για να μας βοηθήσει με το σχολιασμό. Μίρτσος, Αλεξίου, θα έχουμε σχόλιο και Νίκου Πετρουλάκη. Θα έχουμε καλή παρέα, οπότε κοπιάστε. Να πω ότι μετά την Κυριακή το υπόλοιπο μενού, το κυρίως μενού θα έλεγα, με 5 παιχνίδια: Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 στη Λιβαδιά, Βόλος ΑΕΚ στις 6 στο Πανθεσσαλικό, Όφι Αστέρας Τρίπολης στις 7 στο Παγκρίτιο, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7:30. Αυτό το μάτς θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στο γήπεδο του Ιωνικού, στην Νεάπολη, στην Νίκαια, διότι της Καλαμάτας δεν είναι ακόμη έτοιμο το γήπεδο για να φιλοξενήσει αγώνες, άρα συνεχίζει να παίζει δεξιά και αριστερά η Καλαμάτα. Και η αγωνιστική, η πέμπτη, θα ολοκληρωθεί στις 9 η ώρα στο Αγρίνιο με το παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Στη βαθμολογία, πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός, έχει το απόλυτο των νικών στις 4 πρώτες αγωνιστικές και το απόλυτο των πέναλτι, θα προσθέσω εγώ. Μετά, από 9 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ, ο Όφι και ο Πανετολικός, που είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις μέχρι στιγμής, που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα. Μετά στους 8 βαθμούς είναι η ΑΕΚ με τις δύο γκέλες που έχει κάνει. Στους 7 ο Ολυμπιακός, αυτός και δεν έχει κάνει γκέλες, μήτε από τον Όφη για παράδειγμα. 6 βαθμούς έχει ο Άρης, στους 5 είναι ο Ηρακλής, 4 βαθμούς έχει η Καλαμάτα, από 2 βαθμούς έχουν ο Ατρόμητος, ο Βόλος και η Κηφισιά και από έναν τελευταίοι στην βαθμολογία ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός, ο οποίος δείχνει να δυσκολεύεται με τα νέα δεδομένα, με νέο προπονητή, με νέους παίχτες. Δείχνει λίγο να αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Η επόμενη αγωνιστική, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, τώρα πάμε σε μια πολύ μεγάλη διακοπή 3 εβδομάδων. Η επόμενη αγωνιστική είναι το Σαββατοκύριακο 10-11 Οκτωβρίου. Υπάρχει και μάτς τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7:30 την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφι. Την Κυριακή, Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, αυτά τα δύο μάτς είναι στις 5, Άρης Βόλος στις 7 και το ντέρμπι του Αθηναϊκού στις 9 η ώρα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, θα φιλοξενήσει στο γήπεδο της Τούμπας την Καλαμάτα, το μάτς θα αρχίσει στις 6. Inside, βαδίζοντας πλέον σιγά σιγά προς το φινάλε της εκπομπής, με την ευκαιρία να πούμε το πρόγραμμα του Θήτα FM 107,1 μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπου ο Θήτα FM γίνεται αθλητικός με πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές, ενδιαφέροντα θέματα, φιλοξενούμενους, συνεντεύξεις, περιγραφές αγώνων, έτσι, και σήμερα μπόλικη δουλειά και αύριο μπόλικη δουλειά. Λοιπόν, εμείς που τελειώνουμε σε λίγο, ήμασταν μαζί από τις 11, έτσι, γύρω στη μία περίπου τελειώνουμε. Η επόμενη εκπομπή, 1 με 3, Γιώργος Διπλοίδης, μπόλικο μπάσκετ. Εκεί θα ακούσετε τα περισσότερα για τα φιλικά του Άρη και του ΠΑΟΚ χθες. Ό,τι έχουμε τώρα, γιατί έχει και άλλα παιχνίδια σήμερα και αύριο, αρχίζουν και τα μαυροσκούφια με τη συμμετοχή του Άρη και του Ηρακλή. Και φυσικά στην εκπομπή του Γιώργου, μπόλικο στοίχημα με Αμανατίδη και Ζηματούρα. 3 με 5 μαζί σας, Στέλιος Παπαντονίου και Ραφαήλ Σπυρίδης, και εκεί μπόλικο ρεπορτάζ και παρέμβαση Νίκου Πετρουλάκη με σχολιασμό. 5 με 7, Αλέκος Παλαμίδας στα γήπεδα της Εψιμή, εκεί θα γίνονται συνδέσεις με γήπεδα, αθλητική δραστηριότητα, παιχνίδια που υπάρχουν σε εξέλιξη και βεβαίως πλούσια θεματολογία με τον Αλέκο Παλαμίδα σχετικά με το αέρας τεχνικό ποδόσφαιρο. Στις 7 στο στούντιο θα μπουν ο Γιώργος Μίρτσος και ο Αλέξης Αλεξίου, και παρέα με μένα που θα είμαι στο γήπεδο, θα έχουμε λεπτό προς λεπτό το Άρης Ηρακλής και φυσικά παρέμβαση του Νίκου Πετρουλάκη με τα δικά του σχόλια. Και το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει 10 με 12 ο Αντώνης Κούλαλης, βεβαίως με ανοιχτές γραμμές και τις δικές σας απόψεις και τοποθετήσεις. Αύριο να πούμε, το πρόγραμμα και πάλι θα αρχίσει στις 11, 11 με 2 Αλέκος Παλαμίδας με Εψιμή. Όλα όσα είπα, δηλαδή όσα θα γίνουν και σήμερα το απόγευμα, θα γίνουν και αύριο το πρωί, με πολλά περισσότερα βέβαια παιχνίδια. 2 με 4 Γιώργος Διπλοίδης με μπόλικο μπάσκετ και στοίχημα. 4 με 6 μαζί σας ο Αντώνης Κούλαλης, για να τα πείτε μαζί του. 6 με 7 Ραφαήλ Σπυρίδης και Ηλίας Μαγνησαλής, και μπόλικο στοίχημα εδώ, εξελίξεις και συνδέσεις με γήπεδα. 7 με 9 ο Γιώργος Μίρτσος παρέα με τον Στέλιο Παπαντονίου και τις δικές σας γραμμές προφανώς, και το pre-game θα λέγαμε του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό, του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ που ακολουθεί μετά. 9 με 12 Αλέξη Αλεξίου και Στέλιος Παπαντονίου στο στούντιο, φυσικά περιγραφή του αγώνα από το Αγρίνιο, από τις 9 μέχρι τις 12 και σχολιασμό από Νίκο Πετρουλάκη, και κάπως έτσι θα κλείσει και το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας. Λοιπόν, αυτά από εμένα, ήμασταν παρέα μαζί τις τελευταίες 2 ώρες. Είμαι ο Γιάννης Παντελίδης, τεχνική υποστήριξη ήταν ο Τάσος Σταυρίδης. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Βασικά θα τα πούμε το βράδυ, το απογευματάκι, από το Κλεάνθης Βικελίδης, με την περιγραφή του αγώνα Άρης Ηρακλής. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Θήτα FM. Ακολουθεί δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τη Δήμητρα Μακρύ, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιώργος Διπλοίδης με μπόλικο μπάσκετ. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλημέρα στον Θήτα FM. Είναι μία Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Scope σε 24 ώρες επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και βεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Διασώστης του ΕΚΑΒ μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της παρέμβασής τους και απέρριψε τις αιτιάσεις των γιατρών περί λανθασμένων χειρισμών. Εξήγησε πως η χρήση φορείου εντός του διαμερίσματος ήταν αδύνατη χωρίς σημαντική καθυστέρηση. Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την έρευνα. Τη Δευτέρα αναμένεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή που συνεργαζόταν με τη γιατρό, η οποία κρατείται προσωρινά στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως άλλωστε και ο σύζυγός της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία για την ασφάλεια του νησιού. Συμφωνήθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής και να απαγορεύεται σε αντιπάλους της Αμερικής να αποκτήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Αθηνά Ειδονά, με αποκλειστική συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, έβαλε τέλος στα σενάρια διαδοχής που προέκυψαν μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε μεταξύ άλλων ότι ήδη εργάζεται για ζητήματα που άπτονται των καθηκόντων της και πως σε λίγες μέρες θα επιστρέψει στο γραφείο της στην περιφέρεια. Η τέταρτη λευκή νύχτα του Ευόσμου έρχεται σε 5 ώρες από τώρα. Ο Δήμος μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο περιμένουν πολίτες και αγοραστές για μια εκδήλωση «Θεσμός στην πόλη», μια γιορτή εμπορική, πολιτιστική και κοινωνικής εξωστρέφειας. Μέχρι τα μεσάνυχτα οι διοργανωτές υπόσχονται διασκέδαση, δράση, προσφορές, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Τα γιορτινά του φορά και ο Δήμος Λαγκαδά για τη δική του πέμπτη λευκή νύχτα με πολλές εκδηλώσεις, εξαιρετικές τιμές και την κλαβιδία στη κεντρική σκηνή στις 9. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας όπως ανακοίνωσε η οικογένεια. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή χθες Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου τα ξημερώματα σε ηλικία 103 ετών. Σύσσωμη η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία τόνισε τους αγώνες της για ισότητα, ειρήνη και δικαιοσύνη. Τριήμερη διερευνητική επίσκεψη από τις 21 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου σε Αθήνα και Λάρισα θα πραγματοποιήσει αποστολή της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της να αξιολογηθούν τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Στους 27 βαθμούς ανέβηκε ο Κέλσιος με αραιές νεφώσεις και άνεμο που πνέει από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM θα έρθει σε μία ώρα.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

Γεια σας και από μένα, Γιώργος Διπλοίδης στο μικρόφωνο του ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Αν το ποδόσφαιρο βρίσκεται στην τελευταία αγωνιστική πριν από τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, στο μπάσκετ υπάρχει πεανδεσία φιλικών εκτός έδρας, εντός έδρας, το τουρνουά των Μαυροσκοφίων που έρχεται. Θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, αρκετούς καλεσμένους για να μιλήσουμε γενικότερα για τον χώρο της πορτοκαλί μπάλας. Φυσικά θα έχουμε και στοίχημα και λίγο ποδόσφαιρο με το καλό στο δεύτερο μέρος και τη σημερινή μας εκπομπής. Να αναφέρω και εγώ μια φορά ακόμη το πρόγραμμα Σαββάτου και Κυριακής και μετά θα πάμε κανονικά στην ροή της εκπομπής. Ήταν 11 με 1 ο Γιάννης ο Παντελίδης, 1 με 3 μαζί Γιώργος Διπλοίδης. Ακολουθούν Σπυρίδης Παπαντονίου, 5-7 ο Παλαμίδας, ο Αλέκος. Στις 7 με 10 Μίρτσος με Αλεξίου, υπάρχει 7.30 ώρα το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και στον Ηράκλη και 10 με 12 ο Αντώνης ο Κούλαλης για να σχολιάσει και να έχει επαφή μαζί σας. Την Κυριακή 11 με 2 είναι ο Αλέκος ο Παλαμίδας, αεραστεχνικά γήπεδα, 2 με 4 θα είμαστε μαζί, Γιώργος Διπλοίδης, 4 με 6 πιο νωρίς ο Αντώνης ο Κούλαλης, 6-7 Σπυρίδης και Μαγνησαλής, 7 με 9 ο Γιώργος ο Μίτσος και ο Στέλιος ο Παπαντονίου και 9-12 πάλι ο Στέλιος μαζί με τον Αλέξη τον Αλεξίου, καθώς στις 9 η ώρα υπάρχει το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, όπου θα αναζητήσει ακόμα μια νίκη, όπως έλεγε και ο Στέλιος νωρίτερα στην εκπομπή του Στέλιου Παπαντονίου, του Γιάννη Παντελίδη.

0: Έχουμε τα μαυροσκούφια. Φυσικά είναι οι αγώνες το Παύλος Γιαννακόπουλος, το φιλικό του Άρη χτες με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά συγκλέβουν και την παράσταση τα μαυροσκούφια που θα αρχίσουν αύριο. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο των Διαιτητών Θεσσαλονίκης, τον Ανέστο Μπαταζή. Καλησπέρα σας από τον Θέτα FM και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Πρώτα απ' όλα, τουρνουά που αρχίζει αύριο, αργότερα σε λίγο θα το πω ξανά το πρόγραμμα. Ένα τουρνουά που νομίζω ότι φέτος βάλατε τα δυνατά σας πραγματικά.
1: Είναι ο σκοπός μας κάθε χρόνο το αναβαθμίζουμε. Νομίζω ότι το αξίζει η πόλη μας, το αξίζει ο σύνδεσμός μας και η ιστορία του Σημεώνου Μαυροσκούφη, η οποία προσπαθούμε να την κρατάμε ζωντανή.
0: Μπορούμε να πούμε 2-3 λογάκια για τον Σημεώνου Μαυροσκούφη για το περισσότερο κοινό.
1: Ο Σημεώνου Μαυροσκούφης ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου μας. Ήταν ένας άνθρωπος, ο πρώτος διεθνής διαιτητής και μάλιστα συμμετείχε στην υπογραφή για να δημιουργηθεί η FIBA. Ένας άνθρωπος με πολύ βαριά ιστορία και νομίζω ότι πρέπει να την τηρούμε αυτή την ιστορία και να την κρατάμε ζωντανή όπως σας είπα και πριν.
0: Όσον αφορά τώρα τον κόσμο, μπορεί να προμηθεύεται ακόμα τα εισιτήρια για το τουρνουά που αρχίζει αύριο, πρώτο παιχνίδι Άρης Μύκονος στις 4.
1: Σωστά. Τα εισιτήρια καλό θα είναι να τα προμηθεύονται όλοι από τη ΜΟΡ, είναι διαθέσιμα και καλό θα είναι να μην έρχονται στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, γιατί μετρητά δεν μπορεί να περάσουν, είναι μόνο με κάρτα και μόνο μέσω της ΜΟΡ. Άρα για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, καλό θα είναι να έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια τους ο κόσμος και να μπορέσουν να μπουν άνετα στο γήπεδο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ενημερώνεται το κοινό. Γίνεται η προσπάθειά σας φέτος σε συνεργασία με τον Δήμο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Είμαστε κάτω στα πλαίσια των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος σε συνεργασία μαζί με τον Δήμο, σωστά. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και η στήριξη του Δήμου μας δείχνει έμπρακτα πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε και εμείς με τα μαυροσκούφια στα τουρνουά.
0: Διεθνής αγώνες λοιπόν Μέγας Αλέξανδρος. Πέρα από τις δύο από τις ομάδες εδώ της πόλης μας, πολύ βαριά ονόματα, προσπαθήσατε να φέρετε και άλλες ομάδες και εκεί Σκοπίων,
1: το είπα.
0: Το λέμε μόνο TFT Σκοπίων, Βαχτσές Τσεχία και Μύκονος από την Ελλάδα. Προσπαθήσατε να βρείτε πολύ καλές ομάδες για να έχει αρκετά
1: μεγάλο. Η Βαχτσές Τσεχία είναι μια πολύ μεγάλο σωματείο. Ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια για αυτήν την ομάδα. Θα τη δούμε και από κοντά, θα την απολαύσουμε. Το πιο σημαντικό που συμβαίνει στα Μαυροσκούφια, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο, που θα έπρεπε να το πούμε, είναι ότι την τελευταία ημέρα των Μαυροσκουφίων, την Τρίτη, μεταξύ 5.30 και 8.30 θα γίνει μια αιμοδοσία, η οποία είναι η δημιουργία του Σύνδεσμου Διαιτητών. Πέρσι υπήρχε τεράστια συμμετοχή που είχε γίνει στο Παλέντε Σπορ, στο γήπεδο του Άρη. Και ευελπιστούμε και φέτος να γίνει αυτό, να συνεχιστεί αυτό που έγινε και πέρσι. Η αλήθεια είναι πως έχουμε βοηθήσει, σε όλο αυτό το χρόνο έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, εκτός από συναδέλφους, φίλους.

0: θα του κάνει με το κόκκινο κουμπάκι και μετά θα τον πάει μόνο του στα αθλητικά κτλ. Και θα μπορέσει να το δει.
1: Δεν ξέρω.
0: Και live μετάδοση.
1: Να σας ακούμε.
0: Και θα είναι και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κουντής, ο οποίος είναι μεγάλη μας χαρά, που ένας τόσο σημαντικός δημοσιογράφος στον αθλητισμό θα είναι και θα στηρίζει τα μαυροσκούφια μας.
1: Τα μαυροσκούφια, εκτός από την αιμοδοσία που είναι πολύ σημαντικό, το πρέπει να προμηθευτεί ο κόσμος στα εισιτήρα πριν, πριν να έρθει στο γήπεδο για τους αγώνες. Έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε, μήπως όσον αφορά τον ότι και για σας και για τον κόσμο, δηλαδή, και για να έρθουν περισσότερο άτομα και κοντά στις ομάδες, να διαφερθούν και γενικότερα το μπάσκετ για να γίνουν διαιτητές, νομίζω και το τουρνουά Μαυροσκούφια θα βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά η διαιτησία έτσι κι αλλιώς είναι λίγο από τα παρεξηγημένα κομμάτια στον χώρο του αθλητισμού. Είναι η αλυσίδα όμως για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένας αγώνας και να ξεκινήσει και να τελειώσει. Πρέπει να υπάρχει ένας διαιτητής, δύο διαιτητές, τρεις διαιτητές, ανάλογα την κατηγορία. Οι διαιτητές και αυτοί οι άνθρωποι είναι, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τα προβλήματά τους και πιστέψτε με ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλος αγώνας και πάρα πολλά μαθήματα για να μπορέσει κάποιος διαιτητής να εξελιχθεί και να μπορέσει να ασχοληθεί με το άθλημα που αγαπάει και αυτός.
1: Σας ρωτάω γιατί βρήκα δηλώσεις σας, παρακολούθησα δηλώσεις σας περσινές, που ότι τα τελευταία χρόνια που δεν ήταν σε τόσο τρομερή άνθηση το μπάσκετ σε σχέση με παλιά και αυτό είχε αντίκτυπο και σε εσάς, δεν ερχόντουσαν τόσα πολλά παιδιά για να ακολουθήσουν την διαιτησία όσον αφορά το μπάσκετ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πως από πέρσι που το μετά και μετά τα περσινά μαυροσκούφια υπήρξε μια κινητικότητα, δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι, θέλουμε ακόμα πολύ περισσότερο κόσμο. Φανταστείτε ότι όταν εγώ είχα πάει σχολή διαιτητών πριν πάρα πολλά χρόνια, ήμασταν 200 άτομα μέσα σε μια αίθουσα και προσπαθούσαμε να μπορέσουμε να χωθούμε στο να γίνουμε διαιτητές. Πολύ μεγάλος αριθμός και μάλιστα γινόταν τεράστια, η επιλογή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, δεν γινόμασταν όλοι. Τώρα βλέπεις ότι κάθε σχολή έχει 20 άτομα, 30 άτομα και πάλι όταν λέμε αυτούς τους αριθμούς χαιρόμαστε που υπάρχει έστω και αυτή η συμμετοχή. Γιατί στο παρελθόν είχαμε και σχολές με 5, 6 άτομα, 8 άτομα και ήταν πάρα πολύ λυπηρό.
1: Και να κλείσουμε λέγοντας ότι με την άνοδο των budget, την άνοδο και των budget και στις ομάδες της πόλης, νομίζω περιμένετε να παρακολουθήσει ακόμα περισσότερος κόσμος με τη γενικότερη άνοδος να βοηθήσει στο να έρθει περισσότερος κόσμος για να δει το συγκεκριμένο τουρνουά.
0: Σίγουρα και οι τρεις ομάδες της πόλης αυτή τη στιγμή είναι σε... νομίζω ότι όλη η Ελλάδα για αυτές μιλάει. Για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ φέτος, ανταγωνιστικό, και οι ομάδες της πόλης μας φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές και δεν θα περνάνε εύκολα από εδώ μεγάλοι αντίπαλοι.
1: Από τη μία μέρα στην άλλη φυσικά δεν γίνεται να καλυφθεί το τεράστιο κενό με τους δύο, αλλά όπως είπατε και εσείς νομίζω θα δούμε πολύ καλύτερο επίπεδο μπάσκετ τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Το θέμα είναι να είμαστε όλοι να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε το άθλημα με αγάπη για αυτό, χωρίς βία και όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να γυρνάνε με ένα χαμόγελο στο σπίτι τους για αυτό που είδανε, αυτό το θέμα που είδανε στο χώρο του μπάσκετ, τα γήπεδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Καλή επιτυχία στο τουρνουά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Που είμαι σίγουρος ότι θα την έχει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και πολύ.
1: Καλή συνέχεια λοιπόν.
0: Καλή συνέχεια σας.
1: Ήταν ο Ανέσο. Ήταν ο Ανέσο Πανταζής, ο πρόεδρος των διαιτητών Θεσσαλονίκης που διοργανώνουν το 33ο τουρνουά Σημεών Μαυροσκούφης 2026 είναι φυσικά, διεθνείς αγώνες που εντάσσεται μέσα στους διεθνείς αγώνες Μέγας Αλέξανδρος.

Να πάμε λίγο στην ανακοίνωση αυτή. Αργότερα θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με τα φιλικά. Φιλικό έχει και ο Ηράκλης, όποιος δεν το γνωρίζει, γιατί τα μαυροσκούφια και τα δύο φιλικά του Άρη και του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ και του Άρη, με Ερυθρό Αστέρα ο Άρης, με Παρτίζαν ο ΠΑΟΚ, δεν τράβηξαν το ενδιαφέρον.

ενδιαφέρον. Έχει και στις 5 η ώρα ο Ηρακλής και κλεισμένο του θυρών, φιλικό με την Δόξα Λευκάδας. Ακόμη μια πρόβα για τον Ζόραν Λούκιτς και το σύνολό του. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ανακοίνωση των Μαυροσκουφίων, το πρόγραμμα, και θέλω να πιστεύω ότι μετά θα προσπαθήσουμε να έχουμε συνομιλία με τον ακόμη ένα καλεσμένο. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για τη μεγάλη μπασκετική γιορτή. Το τουρνουά, το ιστορικό τουρνουά της Ελλάδος σε επίπεδο συλλόγων επιστρέφει στο Ιβανόφιο από τις 20 ως τις 22 Σεπτεμβρίου. Επτά σπουδαίες ομάδες διασταυρώνουν ταξίφι τους στην τελική ευθεία πριν από το πρώτο επίσημο τζάμπολ της σεζόν. Το πρόγραμμα αρχίζει αύριο, φυσικά είναι και οι μαχητές, αλλά αναφερθήκαμε στα δύο βαριά ονόματα. Την Κυριακή στις 4 η ώρα είναι Άρης Μύκονος και μετά 8.30 η ώρα Ηρακλής Μπάλκαν Μπότευγκαρντ. Μετά πάμε Δευτέρα που έχει μόνο ένα αγώνα στις 6. Οι μαχητές Πειραματικό θα αναμετρηθούν με την TFT Σκοπίων. Και Καθημερινή νομίζω είναι ίσως και καλύτερη ημέρα, καθώς ίσως κατά τη γνώμη μου πάντα στις 4 η ώρα είναι το κορυφαίο παιχνίδι της του τουρνουά. Αντιμετωπίζει ο Άρης την Μπαχτσές Τσεχίρ, που ομάδα EuroCup είναι πάρα πολύ δυνατή. Και 8 η ώρα ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που επενδύει πολλά από την που ανέβηκε πέρσι στην Basket League, τη Μύκονο. Οπότε 4 και 8 η ώρα την Τρίτη έχει Άρης Μπαχτσές Τσεχίρ και Ηρακλής Μύκονος.

0: Λοιπόν, κάνουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμά μας, αλλά πάμε σε καλεσμένο και σε πολύ γνωστό καλεσμένο. Τι μάτζε του ΠΑΟΚ, πέρασε από τον Προμηθέα Πάτρας. Εμείς τον έχουμε συνδέσει εδώ με τον Δικέφαλο του Βορρά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Τέλη Μιστακίδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Όχι Μισακίδη, Ζουρνατσίδη.
0: Ωραία, κορυφαίο. Ήμουν έτοιμος, είδηση είναι, ήμουν έτοιμος κιόλας να ρωτήσω για τη νέα εποχή. Και ήρθε και κόλλησε εδώ ο Τάσος Σταυρίδης και αυτός το άρεσε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, όπως αφού καλησπερίσαμε με αυτόν τον τρόπο, να πούμε για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, αν θέλετε, με τον Τέλη Μιστακίδη στο τιμόνι της ομάδας του Δικεφάλου.
1: Εντάξει, πραγματικά είναι μια κοσμογονία αυτό που συμβαίνει στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι που και ο κόσμος της ομάδας, αλλά και όλοι εμείς που δουλέψαμε αρκετά χρόνια, προερχόμαστε από την ομάδα, το περίμενε πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει σε αυτή την ομάδα και να την φέρει σε ένα επίπεδο... όχι απλώς αυτό που ήταν από ό,τι φαίνεται, αλλά και ακόμα ψηλότερα. Αυτό νομίζω έχει ξεκινήσει να συμβαίνει από πέρσι το Δεκέμβριο και κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε ότι οι προθέσεις ξεκαθαρίζουν και ότι ο μόνος στόχος για αυτή την ομάδα είναι η κορυφή.
0: Ο μόνος στόχος είναι η κορυφή για την ομάδα του Δικεφάλου. Πόσο γρήγορα από την κατάσταση που πολεμήσατε και εσείς πάρα πολλά χρόνια και ήσασταν σε πολύ καλό επίπεδο, πηγαίνεις προς την κορυφή για να την κατακτήσεις. Πόσο εύκολο είναι και πόσο πιο δύσκολο είναι χωρίς την παρουσία τόσων Ελλήνων παικτών που μπορούν νομίζω να αλλάξουν με τη μία τη δυναμική μιας ομάδας.
1: Για να ξεκινήσω από το δεύτερο, η παρουσία των Ελλήνων παικτών είναι κάτι που ταλανίζει πλέον το ελληνικό μπάσκετ. Επειδή πραγματικά υπήρχαν δύο ομάδες και τώρα όπως βλέπουμε είναι τρεις και μπορεί να γίνουν τέσσερις, οι οποίες στοχεύουν στο πολύ υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ανταποκρίνεται ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής, δεν ανταποκρίνεται η διαδικασία παραγωγής και η παρουσία πολλών Ελλήνων παικτών, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το ράλι το οποίο υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν Έλληνες παίκτες, αλλά αυτοί είναι λίγοι και δεν μπορούν οι ομάδες να έχουν Έλληνες παίκτες σε υψηλό επίπεδο. Αυτό βέβαια πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα σαν μπάσκετ, γιατί η διαδικασία η δημιουργική είναι πίσω από την διαδικασία εξέλιξης των ομάδων. Γίνονται όμως και από την Ομοσπονδία γίνονται πολύ μεγάλη προσπάθεια νομίζω και οι ίδιες οι ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν να το καταλαβαίνουν και πιστεύω ότι και σε αυτό τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια εξέλιξη. Είναι όμως πρόβλημα αυτή τη στιγμή να στελεχωθούν οι ομάδες στο μεν ελληνικό πρωτάθλημα που είναι και επιβάλλεται να υπάρχουν και 6 Έλληνες παίκτες στη δωδεκάδα. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να στελεχωθούν ομάδες με παίκτες της ιδίας ποιότητας με τους Αμερικάνους παίκτες.
0: Παρά τα δύσκολα χρόνια τότε υπήρχαν πάρα πολλοί παίκτες στην αγορά με πολύ υψηλό επίπεδο που βοήθησαν τα μέγιστα τότε που οργανώνονται τις ομάδες, πάρα πολλά παιδιά και ένα από τα οποία εντάξει ο Μιχάλης Τσουρά, ο Τσαϊρέλης, ο Μπόγρης, ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος, κάποια τα παιδιά που μου έρχονται με τη μία, δηλαδή έπαιρνες κάποιους παίκτες για να καταλάβει ο κόσμος ως Έλληνες καλοσφαιριστής. Και ήξερες τι θα έχεις.
1: Κοιτάξτε, αυτό βέβαια ήταν, για να μην ευλογούμε μόνο τα γένια μας, ήταν και μια κατάσταση η οποία επιβαλόταν σε εμάς. Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν χρήματα για να έρθουν υψηλό επίπεδο Αμερικάνοι, θεωρήσαμε τότε μια πολιτική οι άνθρωποι που ήμασταν εκεί, κυρίως ο Μπάνε, εγώ, ο Νίκος Σταυρόπουλος, αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να επενδύσουμε σε ένα ελληνικό κορμό που υπήρχε, που να υπάρχει στην ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει μια εμπειρία, να υπάρχει μια συνέχεια, να υπάρχει ένα καλό κλίμα και ένα καλό επίπεδο. Και έτσι δημιουργούσαμε πάντα ένα ελληνικό κορμό, το οποίο πολλές φορές έμεινε για χρόνια. Δηλαδή να θυμίσω παιδιά όπως ήταν ο Μαργαρίτης, ο Καραλαμπίδης, ο Τσόχλας, ο Δέδας, ο Λίνος Χρυσικόπουλος, ο Αντώνης Κόνιαρης, ο οποίος ουσιαστικά βγήκε από την ομάδα, ο Μιχάλης ο Τσαϊρέλης, έτσι, τα παιδιά όπως είπες, ο Μπόγρη, ο Λάζαρος Παυδόπουλος που ήρθε και βοήθησε τα μέγιστα, δημιουργούσαμε πάντα έναν ελληνικό κορμό και σε αυτόν προσπαθούσαμε να πάρουμε κάποια από τα ταλαντούχα νέα παιδιά από το κολεγιακό μπάσκετ ή κάποιους πιο έμπειρους παίκτες Αμερικάνους. Αυτό μας κράτησε πολύ ψηλά. Μην ξεχνάμε ότι εγώ τα 10 χρόνια που ήμουν στην ομάδα, η ομάδα βγήκε 5 φορές τρίτη στο άδειπο
0: πρωτάθλημα. Ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Φυσικά,
0: σαν πρωταθλητές ήταν τότε.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν υποδιέστερα οικονομικά και με πολλά προβλήματα από άλλες ομάδες που υπήρχαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκτός του Ολυμπιακού και το ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, με την καλή διαχείριση και με τις καλές επιλογές. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ το οικονομικό περνάει σε δεύτερη μοίρα, δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει πόσο κοστίζει, τον ενδιαφέρει ποιον θέλει και πώς θα τον αποκτήσει. Και αυτό σίγουρα είναι ένα τεράστιο μέσο. Παρ' όλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χτιστεί ένας οργανισμός πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και το πώς λειτουργεί ένας οργανισμός. Ήδη έκανε ένα τεράστιο βήμα με την πρόσληψη ενός top προπονητή. Έτσι, και θα πρέπει να ακολουθήσει
0: έρθει, όλο το υπόλοιπο. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη κιόλας που διακόπτω τον Ιρμό. Είναι και σημαντικό αυτός ο κορυφαίος προπονητής που ήρθε από πέρσι να δει την ομάδα, τους παίκτες, το σφιγμό εδώ στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ για να είναι πιο καλά τα πράγματα για αυτόν την επόμενη χρονιά.
1: Του δόθηκε ο χρόνος να προετοιμαστεί καλύτερα, έτσι, γιατί όπως ακριβώς είπατε, ήταν εντός της ομάδας από πέρυσι την άνοιξη, είδε πώς λειτουργεί, είδε τι χρειάζεται, είδε ποιες είναι οι ανάγκες. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ήδη έχει λειτουργήσει και σε το κομμάτι της οργάνωσης της ομάδας, έχει δώσει την άποψη του και τις συμβουλές του και τις οδηγίες του. Είναι ένα πρώτο βήμα πολύ σημαντικό. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα, όπως βλέπουμε και στα φιλικά που έχει δημιουργηθεί. Θα χρειάζεται περισσότερη υπομονή. Ο κόσμος λαχταράει και τρελαίνεται και το αρέσει πάρα πολύ.
0: Λογικό.
1: Όλο αυτό που γίνεται. Φυσικά και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να συμπαρασταθεί στην ομάδα. Έτσι, απλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Και να έχουμε λίγο υπομονή όλοι βλέποντας αυτό το δημιούργημα. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορεί να γυρίσει το ποτάμι πίσω και από εδώ και πέρα μόνο προς τα πάνω και προς τα μπρος θα πηγαίνει η ομάδα.
0: Αφού αρχίσουν τα συνεχόμενα παιχνίδια, φυσικά υπήρχαν και ήδη στην προετοιμασία, αλλά δύο παιδιά που προορίζονται για πολύ βασικό ρόλο, όπως ο Ταϊρή και ο Γκρέ, είναι ένα πλήγμα ότι αφού αρχίσουν και τα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, πώς θα επανέλθουν μετά από αρκετό καιρό απουσίες από τους αγώνες, ιδιαίτερα ο Ταϊρή που λείπει ήδη πολύ καιρό.
1: Να πω κάτι. Συνήθως εμείς στις ομάδες λέμε πάντα ότι ένας τραυματισμός στην περίοδο της προετοιμασίας πολλαπλασιάζει το χρόνο που λείπει επί 3 ή επί 4. Και αυτό γιατί στην προετοιμασία της ομάδας έχουν τη δυνατότητα οι προπονητές, οι ομάδες, να βάζουν πολλά πράγματα τακτικής, να βάζουν πολλά πράγματα το πώς θα παίξουν σε άμυνα και επίθεση, οι παίκτες να δένονται μεταξύ τους. Όταν αρχίσουν τα μάτς, ο χρόνος για δουλειά είναι ελάχιστος. Ό,τι κάνεις λοιπόν το κάνεις στην προετοιμασία. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό όταν λείπει ένας παίκτης στην προετοιμασία, σαφώς και θα αργήσει να ενσωματωθεί. Αλλά από την άλλη μεριά, οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι, οι τραυματισμοί είναι μέσα στην διαδικασία, γι' αυτό και οι καλές ομάδες δημιουργούν μεγάλα ρόστερ αριθμητικά και ποιοτικά, έτσι ώστε να μπορούν ανά πάση στιγμή να είναι ανταγωνιστικές. Έτσι. Και σίγουρα είναι ένα θέμα, αλλά οι τραυματισμοί πρέπει να αποκτήσει μια φιλοσοφία ότι είναι κάτι το οποίο είναι συμφασμένο με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Κάποια στιγμή θα συμβούν, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός και μακάρι ο ΠΑΟΚ να είναι τυχερός την φετινή χρονιά, να μην έχει τραυματισμούς. Γιατί η άλλη άποψη σε αυτό που λέτε είναι ότι okay, κάνω την προετοιμασία και όταν ξεκινάνε οι αγώνες και η ομάδα μου είναι έτοιμη, που εγώ το έχω. Ειδικά πέρσι είχα μια άτυχη συγκυρία στον Προμηθέα, ενώ η ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά. Μέχρι τη μέση ήταν στην 4η-5η θέση, πολύ ανταγωνιστική, προχώρησε στην Ευρώπη. μέσα ένα μήνα έχασε 4 βασικότατους παίκτες, τους οποίους δεν μπορούσε να τους αναπληρώσει, και μετά έχασε πολύ μεγάλη από τη δύναμή της και έπεσε βαθμολογικά. Δηλαδή, ανάλογα πότε έρχονται οι τραυματισμοί, κάθε φορά είναι πρόβλημα, πρέπει να το διαχειριστείς. Αλλά είναι στη ζωή μας και πρέπει να μάθουμε να τους διαχειριζόμαστε. Και νομίζω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι έμπειρος και θα κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Μια που πήγαμε στην ομάδα του Προμηθέα, να πω έναν αθλητή που συνδέεται πλέον με τον Προμηθέα και τον ΠΑΟΚ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν αυτή την περίοδο και επένδυσε πολλά χρήματα και περιμένει πολλά από αυτόν, είναι για τον ΠΑΟΚ ο Νάσο Μπαζίνας. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τον νέο playmaker του ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ για τον Νάσο. Δεν σας κρύβω ότι...
0: Βοηθήστε κι εσείς.
1: Όταν πέρυσι γινόταν οι κουβέντες και ζήτησε και τη γνώμη και μιλήσαμε, αλλά και με την ομάδα και τα λοιπά, τον προέτρεψα να το πάρει αυτό το βήμα στην καριέρα του, γιατί νομίζω πως είναι έτοιμος. Έχω ζήσει ένα χρόνο μαζί του, πρόκειται για ένα, πρώτα απ' όλα, ένα καταπληκτικό άνθρωπο, καταπληκτικό χαρακτήρα. Δεύτερον, παρότι νεαρό της ηλικίας του, έχει μια τρομερή συνέπεια στον τρόπο που δουλεύει. Είναι κάθε μέρα εκεί, δουλεύει επαγγελματικά, πολύ σκληρός, προπονείται, γυμνάζεται, προσέχει τις λεπτομέρειες, που δεν είναι κάτι το οποίο οι νεαροί παίκτες το κάνουν πολλές φορές. Δηλαδή την παραμικρή λεπτομέρεια που θα φροντίσει το σώμα του, τη θεραπεία του, το φαγητό του, όλα είναι ένα υπόδειγμα αυτή. Έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο σπανίζει το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος καθαρόαιμος point guard στην επόμενη γενιά. Δηλαδή ακόμα και παιδιά όπως είναι ο Αβδάλας, παραδείγματος χάρη, είναι πιο κομπογκάρ. Ο Νάσος είναι ένας καθαρόαιμος πόινγκαρ. Το μυαλό του είναι
0: που κιόλας αυτή την εποχή σπανίζουν κιόλας,
1: ναι,
0: κύριε Ζωναντζίδη.
1: Το μυαλό του, η προτεραιότητά του είναι να παίξει για την ομάδα πρώτον και λιγότερο για τον εαυτό του. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το βελτιώσει, δηλαδή θα πρέπει να γίνει πιο απειλητικός επιθετικά για να καταφέρει να τον φοβάται ο αντίπαλος και σαν τον ίδιο ως επιθετικό όπλο, για να του δίνει τη μεγαλύτερη ευχέρεια να δημιουργεί για τους άλλους. Πάντως νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για το ίδιο το παιδί να βρεθεί στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ. Εγώ τον έχω ζήσει από κοντά και είμαι σίγουρος ότι αν είναι τυχερός από πλευράς υγείας και όλα αυτά, στα επόμενα χρόνια θα είναι ένας πρωταγωνιστής για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Άλλωστε από ακαδημίες, από τον παλιά που μου έχετε τονίσει και πολλές φορές, είναι από τους τομείς που σας αρέσουν, από τον Απόλλων Καλαμαριάς παλιά, να βγαίνουν πολύ περισσότερο τα νέα παιδιά και να ασχολούνται οι μεγάλες ομάδες μαζί τους.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν σας κρύβω ότι ένας από τους λόγους που πέρυσι πήγα στον Προμηθέα ήταν αυτός. Δηλαδή, ο Προμηθέας πέρυσι, όλοι οι Έλληνες παίκτες του ήταν μέχρι 23 ετών. Δεν υπήρχε παίκτες μεγαλύτερος. Αυτό βέβαια δυσκόλεψε κατά πολύ, ειδικά την περίοδο που είχαμε πολλά προβλήματα τραυματισμών, γιατί δεν υπήρχαν έμπειροι Έλληνες παίκτες. Όμως έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά όπως ήταν ο Μπαζίνας να πάρει μια χρονιά τελείως γεμάτη, και τα αποτελέσματα βλέπουμε τώρα. Ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα με πολύ μεγάλους στόχους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Πλώτας, ο οποίος και αυτός βρήκε χώρο να παίξει και αυτή τη στιγμή μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, ένας πολύ δυνατός ρολίστας στην περιφέρεια. Ο Καραγιαννίδης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε πάει στον Ολυμπιακό.
0: Συγγνώμη, παρένθεση εδώ. Κύριε Ζωναντζίδη, και πάνω σε αυτό που αναφέρεται μου βγάζετε ερωτήσεις. Ο Αντώνης ο Καραγιαννίδης έκανε κάτι που κάνανε τα παλιά παιδιά και δεν το κάνουν τόσο πολύ τα νέα. Δηλαδή πήγε, ψήθηκε στο νέο αντεβόσμου Προμηθέας και τώρα Ολυμπιακός. Δηλαδή δοκίμασε και στην Elite League, ήταν πάρα πολύ καλός απέναντι στους Αμερικάνους καλαθοσφαιριστές. Αυτό ήθελα να
1: αυτό είναι το καμιά φορά το πώς κυλάει η καριέρα ενός παιδιού, δεν ξέρεις πόσο θα τον ευνοήσει, πόσο θα τον αδικήσει. Ο Αντώνης, τον οποίον τον γνωρίζω πολύ καλά, γιατί πέρσι, πέρα από την περσινή μας συνεργασία, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τα παιδικοεφηβικά του ΠΑΟΚ, τον είχα στον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί το παιδί αυτό έφυγε από τον ΠΑΟΚ και δεν έπαιξε κατευθείαν στον ΠΑΟΚ και δόθηκε και έμεινε ελεύθερος και βρήκε την ευκαιρία, τον πήρε ο Προμηθέας, αλλά θέλω να πω ότι η διαδικασία δημιουργίας πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο βέβαια είναι σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ να δώσει ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Δηλαδή είδαμε ότι πήγαμε σε μια διαδικασία, ο ΠΑΟΚ πήγε σε μια διαδικασία, πήρε το Σπανό, πήρε το Χαραλαμπίδη, που ειδικά για το Χαραλαμπίδη έχω να πω ότι είναι ασύλληπτο ταλέντο κτλ.
0: Που είναι ο γιος του Κώστα του Χαραλαμπίδη, αν και όσους δεν το γνωρίζουν.
1: Ναι, αλλά και ο Σπανός. Δεν ξέρω αυτά τα παιδιά πόσο θα τους δοθεί ο χρόνος να παίξουν σε μια ομάδα που ενδεχομένως χρόνο να παίζει την Ευρωλίγκα. Αλλά θα πρέπει να είναι προτεραιότητα να προετοιμαστούν, να γυμναστούν, να τους δοθούν οι ευκαιρίες σε μια ομάδα μικρότερου ελληνικού, αλλά με γεμάτο πρωτάθλημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, και μετά να επανέρχονται. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις και πρέπει να δημιουργηθούν, γιατί δεν υπάρχουν παίκτες. Πρέπει να δημιουργήσουμε διαδικασίες και πρέπει να δημιουργήσουμε, το ξαναλέω, εγώ πέρυσι πήγα στον Προμηθέα κυρίως γι' αυτό, γιατί με πήρε το γεγονός ότι θα υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, και υπάρχουν πολλά νέα παιδιά σε αυτή την ομάδα, γίνεται μια δουλειά καταπληκτική και νομίζω ότι θα αποτελέσει και παράδειγμα για άλλους.
0: Τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έρθει η επόμενη γενιά και ως το δυνατόν να είναι πιο ελπιδοφόρα, και όσο και σημαντικά είναι τα παιδιά, νομίζω και για τα παιδιά για να εξελιχθούν είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις που φτιάχνεται ακόμα, τελειώνει το προπονητήριο του ΠΑΟΚ και ίσως δημιουργηθεί και καινούριο γήπεδο. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι το νούμερο ένα ίσως για τους συλλόγους, όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικότερα για τον αθλητισμό.
1: Σαφώς, η υλικοτεχνική υποδομή γενικότερα είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στους συλλόγους. Καμιά φορά βλέπουμε ομάδες οι οποίες θέλουν να επενδύσουν και το μόνο που κάνουν είναι να ξοδεύουν λεφτά σε μεταγραφές και παίκτες. Αυτό όμως είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο δημιουργείται. Μια ομάδα για να δημιουργήσει πραγματικά, να χτίσει ένα οργανισμό, ξεκινάει από τα γήπεδα, ξεκινάει από τα facilities, από τις υποδομές που υπάρχουν, τα φυσιοθεραπευτήρια, τα γυμναστήρια, τα πάντα, το staff γύρω από τους αθλητές και τους προπονητές. Νομίζω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλά και επενδύει και σε αυτό το κομμάτι. Ήδη τελειώνει το μπαλόνι αυτό το οποίο έφτιαξε, το προπονητικό του κέντρο, το οποίο νομίζω είναι η απαρχή και άλλων πραγμάτων. Ήδη εχθές ακούστηκε για πρώτη φορά η πρόθεση για δημιουργία καινούργιου γήπεδου, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, είναι και μονόδρομος. Οι προδιαγραφές πλέον για τις ομάδες Ευρωλίγκας είναι πολύ μεγαλύτερες από το ΠΑΟΚ Sports Arena, των 8.200 θεατών. Τα γήπεδα πρέπει να είναι μεγαλύτερα, έτσι ώστε όχι μόνο...
0: Έχετε εκτίμηση για το πόσο μπορεί να είναι ένα ιδανικό γήπεδο για να...
1: Εγώ νομίζω ότι πλέον ένα γήπεδο των 20.000 θέσεων είναι... θα είναι στα πρότυπα του ΆΚΑ, έτσι, στα πρότυπα του γήπεδου που υπάρχει στο ΆΚΑ, γιατί έτσι και μπορείς να δημιουργήσεις πολύ καλές συνθήκες οικονομικές για την ομάδα σου. Φανταστείτε πόσο υπάρχει, πότε χρήματα κερδίζει μια ομάδα σε ένα sold out 20.000 γήπεδο.
0: Απίστευτα έσοδα, ναι.
1: Αλλά και δεν θα είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το εισιτήριο που θα πληρώνει ο φύλαδος, σε ένα καινούριο γήπεδο θα υπάρχουν τα μαγαζιά, θα υπάρχουν οι χώροι διασκέδασης, θα υπάρχουν λέσχες, θα υπάρχουν τα πάντα, τα οποία θα έρχεται ο φύλαθλος, θα έρχεται ο επισκέπτης και θα ξοδεύει χρήματα για τη διασκέδασή του, για τα ψώνια του, και στο τέλος όλα αυτά θα καταλήγουν σε ένα ταμείο που θα κάνει την ομάδα πραγματικά ανταγωνιστική και ανεξάρτητη. Και δεν θα περιμένει η ομάδα μόνο το τι, πόσα χρήματα θα αποφασίσει ο ιδιοκτήτης να βάλει, αλλά η ομάδα θα γεννάει και αυτή χρήματα. Αυτός είναι μονόδρομος στον επαγγελματικό αθλητισμό. Οι μεγάλες χορηγίες, οι ονοματοδοσίες, όλα αυτά τα εργαλεία του sports management πρέπει να είναι στη διάθεση της ομάδας, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί, γιατί πλέον οι ανταγωνιστές της θα είναι στο πρώτο επίπεδο της Ευρώπης. Δεν θα είναι οι ανταγωνιστές τα κλειστά επίπεδα της Θεσσαλονίκης ή της Ελλάδος, θα έχει να ανταγωνιστεί με ομάδες όπως είναι η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, η Αρμάνι, έτσι, αλλά και οι δύο μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ, το Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός.
0: Επιστρέφοντας στα αγωνιστικά, και θα σας κρατήσω λίγο ακόμη, αν και μπορώ άνετα να βγάλω μία ώρα συνομιλίας μαζί σας. Λοιπόν, τα φιλικά από τα επίσημα πόσο πολύ διαφέρουν και ο κόσμος, οι προπονητές τα τονίζουν, για τον κόσμο το λέω περισσότερο, ανάμεσα στις επίσημες με τις φιλικές αναμετρήσεις?
1: Εντάξει, σίγουρα τα φιλικά μας δίνουν ενδείξεις για το τι, σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε. Οι προπονητές βγάζουν αποτελέσματα, αλλά σαφώς δεν μπορούν να έχουν την ίδια βαρύτητα και την ίδια σημασία που έχουν οι αγώνες όταν μπαίνουμε σε ένα πρωτάθλημα, όταν μπαίνουμε σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εκεί αρχίζει να τεστάρεται και η ομάδα και σε άλλα πράγματα εκτός από τα καθαρά μπασκετικά. Αρχίζει να τεστάρεται στα ψυχολογία της, στην πίεση που θα ασκηθεί. Ξέρουμε ότι ωραία μέχρι τώρα όλα περιγράφονται πολύ ωραία στον ΠΑΟΚ και όλα περιγράφονται πολύ αισιόδοξα, αλλά έχω δει και παίκτες και ομάδες και προπονητές να αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν αρχίζουν να μπαίνουν τα μεγάλα πρέπει, όταν ο κόσμος αρχίζει να είναι πολύ απαιτητικός, όταν κάτι δεν πάει καλά, γιατί ξέρετε, εκεί φαίνονται οι μεγάλες ομάδες. Όταν δεν πάει κάτι καλά, πώς θα το αντιμετωπίσει ο προπονητής, μετά πώς η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον προπονητή, πόσο ο κόσμος θα αντιμετωπίσει τη διοίκηση, τον προπονητή και τους παίκτες. Όλα αυτά δοκιμάζονται όταν αρχίζουν να μπαίνουν τα αγωνιστικά πρέπει. Γι' αυτό λέμε ότι τα φιλικά είναι μια ένδειξη, δεν είναι όμως η πραγματική αξία και η πραγματική δύναμη της ομάδας. Αυτά θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε όσο ξεκινάει το πρωτάθλημα και πάντα τονίζω, μακάρι να μην συμβεί, αλλά όταν κάτι δεν θα πάει καλά, εκεί πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, ηρεμία από αυτούς που βρίσκονται γύρω από την ομάδα, έτσι, να αντιμετωπίσουν με εμπιστοσύνη τους παίκτες, τον προπονητή, έτσι, και ο κόσμος να αντιμετωπίσει με εμπιστοσύνη όλη την ομάδα και να της δώσει το χρόνο να δημιουργήσει πραγματικά ένα σπουδαίο σύνολο.
0: Λοιπόν, και να κάνουμε και μία σύντομη αναφορά. Ξέρετε περισσότερο, φυσικά ασχολείστε γενικότερα με τον μπάσκετ, ακόμη περισσότερο με τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και για τον Άρη, που στοχεύει πάρα πολύ ψηλά, και ο Ηρακλής κάνει τη δική του προσπάθεια μετά την επιστροφή του πέρσι. Φέτος θέλει να κάνει μια ακόμα πιο ανταγωνιστική ομάδα, να τερματίσει ακόμα πιο ψηλά. Γι' αυτό συμμετέχει κιόλας και στο ΦΕΚ. Να πούμε 2-3 λόγια για τις δύο ομάδες.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ο Άρης κάνει μια τρομερή προσπάθεια. Παρουσία από σπουδαίου παιδών, αλλά και ενός σπουδαίου προπονητή, όπως είναι ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος στη σύντομη προπονητική του καριέρα έχει δείξει πραγματικά πόσο αφοσιωμένος είναι, πόσο τους στόχους που βάζει, τον τρόπο που δουλεύει, πόσο απαιτητικός, αλλά και ταυτόχρονα πόσο αποτελεσματικός είναι. Μην ξεχνάμε ότι οδήγησε πέρυσι τη Μονακό στο Final Four, την πρώτη του παρουσία, ότι οδήγησε την εθνική ομάδα σε ένα μετάλλιο μετά από πολλά χρόνια. Πιο μπροστά, στην πρώτη του απόπειρα, είχε οδηγήσει το Περιστέρι στο Final Four του BCF σε μια καλή πορεία. Δείχνουν όλα τα στοιχεία αυτά ότι το παιδί αυτό, εκτός από σπουδαίος παίκτης, ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχει βγάλει το ελληνικό μπάσκετ, αποτελεί και μια τεράστια ελπίδα και ένα τεράστιο project προπονητικό. Και μόνο αυτό δείχνει ότι ο Άρης στοχεύει πολύ ψηλά, έχει και αυτός μια ανάγκη, έχει λύσει τα οικονομικά του θέματα, η στόχευση είναι πολύ ψηλά, έχει φέρει παίκτες υψηλού επίπεδου και νομίζω ότι θα ακολουθήσει και αυτός τα χνάρια αυτή τη στιγμή που έχουν οι δύο μεγάλοι, και ο ΠΑΟΚ στη στόχευσή του και αυτός να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Θα ήταν ευχής να έχουμε 4 ομάδες κάποια στιγμή, και μιλάω γενικότερα έξω από τα...
0: Και η ΑΕΚ φυσικά παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Η ΑΕΚ δυστυχώς, η ΑΕΚ έκανε μια προσπάθεια, θα
0: ναι.
1: σου πω. Η
0: ΑΕΚ μας,
1: έκανε μια προσπάθεια όλα τα χρόνια. Δυστυχώς όμως η Ευρωλίγκα δυσκολευόταν πάρα πολύ να δεχτεί τρίτη ομάδα από την ίδια πόλη στην Ελλάδα. Πάντα η προσπάθεια, γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές με ανθρώπους, ακόμα και την εποχή που ήμουν εγώ στον ΠΑΟΚ και δεν είχαμε καμιά τρομερή οικονομική. Πάντα λέγω, ρωτούσαν αν υπάρχει κάποιος επενδυτής να επενδύσει, γιατί θέλουν πάρα πολύ ιστορική ομάδα με κόσμο, αλλά όχι στην Αθήνα, εκτός Αθηνών. Γι' αυτό και νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ έχει τον χρόνο θα παίζει στην Ευρωλίγα. Ο Άρης λοιπόν κάνει μια τρομερή προσπάθεια, πολύ, πολύ καλά βήματα. Τώρα όσον αφορά τον Ηρακλή, ο Ηρακλής με εντυπωσίασε πέρυσι στην επάνωδό του. Με εντυπωσίασε διτά και σαν ο μπάσκετ, σαν ομάδα, ειδικά το πρώτο κομμάτι της περίοδου ήταν πολύ καλός και έπαιξε καλό μπάσκετ και σώθηκε εύκολα και βρέθηκε ψηλά. Αλλά και γενικά μου έκανε τρομερή εντύπωση η διαχείριση του κόσμου, γιατί κακά τα ψέματα ο Ηρακλής τις προηγούμενες φορές που ήταν στην Α1 αλλά και ακόμα και στην Α2 είχε θέματα με τη διαχείριση του κόσμου, με τους φιλάθλους, τους οργανωμένους, τιμωρίες κτλ. Πέρυσι, επειδή βρέθηκα και σαν αντίπαλος στο γήπεδο, όλα κίνησαν ομαλά, ήταν άψογα, υπήρχε μια, ίσως να μην πω η πιο ωραία, από τις πιο ωραίες ατμόσφαιρες.
0: Σε μπασκετικό γήπεδο καθαρά.
1: Σε μπασκετικό γήπεδο, με πολύ ωραίο τρόπο υποστήριξαν την ομάδα τους. Είχαν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή πορεία. Εύχομαι να είναι και το φέτος έτσι. Γίνεται μια προσπάθεια να τα πάνε το ίδιο καλά φέτος. Το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ πιο δύσκολο. Και αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Με αυτό ήθελα να τελειώσουμε, με το επίπεδο του πρωταθλήματος που όλες οι ομάδες επένδυσαν, προσπάθησαν όλες να βελτιωθούν πραγματικά.
1: Τώρα, αυτά να σκεφτούμε ότι εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό υπάρχει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Άρης. Υπάρχει η ΑΕΚ που σίγουρα είναι πολύ ισχυρή. Αμέσως είναι πέντε ομάδες. Βλέπουμε ομάδες που έχουν κάνει, έχουν επενδύσει πολύ πολλά χρήματα σε σχέση με αυτό που επένδυαν. Μια από αυτές είναι η Μύκονος. Βλέπουμε ότι ο Προμηθέας και αυτός, όπως τον είδαμε τώρα στα πρωτοκριματικά του BCL, έχει δημιουργήσει μια πολύ αξιόμαχη ομάδα. Ο Κολοσσός ξόδεψε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι έχει. Ο Ηρακλής θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Είδα από κοντά την Καρδίτσα που έχει πάντα μια συνέπεια.
0: Και βρίσκει το μυστικό να δημιουργεί πολύ ανταγωνιστικές ομάδες.
1: Πάντα, και το χρεώνεται αυτό και το management της ομάδας και η διοίκηση της ομάδας, αλλά και ο προπονητής ο οποίος παρέμεινε και είναι ένας team. Έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον θα υπάρχει το Περιστέρι σε πολύ ψηλό επίπεδο πέρυσι με ένα πολύ καλό προπονητή και αυτός με τις ελπίδες, προπονητικές ελπίδες, θα είναι ανταγωνιστικό. Γενικά ψάχνουμε να βρούμε τον αδύναμο κρίκο, εκτός δηλαδή από τις δύο ομάδες που ανέβηκαν φέτος που δεν έχουμε ιδιαίτερη εικόνα. Οι υπόλοιπες ομάδες δείχνουν ότι κάθε μία για το επίπεδό της έχει κάνει upgrade, έχει ανέβει. Κάτι τέτοιο θα είναι πολύ δύσκολο, θα είναι πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα φέτος.
0: Πραγματικά μπορούσαμε να σκρατήσω για μία ώρα να μιλάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που...
1: Καλά, όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Γενικά ως άνθρωποι του μπάσκετ όλοι, με αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας πρώτα απ' όλα, θα πρέπει καλοπροαίρετα, με πολύ καλό, καθαρό μυαλό και με καλή έτσι, προσπάθεια ο καθένας από τη μεριά του, και εσείς οι δημοσιογράφοι, εσάς προσωπικά σας γνωρίζω από τα πέτρινα χρόνια της Β' και της Γ' Εθνικής, στην οποία ήμουν προπονητής τότε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και άλλες ομάδες, αλλά όλοι μας θα πρέπει να προσπαθήσουμε με πολύ καλή πρόθεση να βοηθήσουμε το άθλημα. Είναι μια σπάνια ευκαιρία που δίνεται για την πόλη να επανέλθει στις κορυφαίες μπασκετικές πόλεις της Ευρώπης.
0: Το τέλειο Ζουνατζίδη, μετά το ότι υπήρχε ευκαιρία να δουλέψει με πολλά νέα παιδιά στον Προμηθέα Πατρών, κάποιο ανάλογο project μπορεί να τον ενδιαφέρε για να επιστρέψει και πάλι στα παρκέ?
1: Θα δούμε. Μπορώ να... Η προτεραιότητα είναι να μπορούμε να, να έχουμε την υγεία μας.
0: Το πιο βασικό, ναι.
1: Έτσι, και να μπορούμε να ασχολούμαστε με το... Με τον μπάσκετ. Εμένα το μπάσκετ είναι η ζωή μου. Θεωρώ ότι σύντομα θα επανέλθω σε μπασκετικό πόσο.
0: Μας δώστε κρίνεις.
1: Θα έχω τη χαρά να προσφέρω στο παιχνίδι και να κάνω αυτό που αγαπώ.
0: Ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ.

Πάμε να φέρουμε ακόμη μια φορά, μετά την ωραία συνέντευξη που είχαμε με τον Τέλης Ζουνατζίδη, έναν άνθρωπο του μπάσκετ. Την τραβήξαμε παραπάνω, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο. Περιμένουμε κιόλας να έχουμε ακόμη μια συνέντευξη που μας καθυστέρησε λίγο. Λοιπόν, στα γρήγορα να πούμε και το πρόγραμμα των Μαυροσκοφίων, να πάρουμε μια ανάσα και μετά θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με τη Δήμητρα Μακρύ. Πάμε Μαυροσκούφια λοιπόν, για όσους είστε συνδεδεμένοι. Ο Άρης μετά το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα χτες το βραδάκι στις 8 η ώρα. Παρεπιπτόντως, έτσι μπορώ να πω και 2-3 λογάκια, μπορεί να πούμε και αργότερα, να δούμε για τον Άρη. Το παιχνίδι το έδειχνε μόνο συνδρομητικό κανάλι στην Σερβία. Οπότε, από την υβριδική τηλεόραση του Sky, όσοι δεν θα πάτε στο γήπεδο, μας το είπε ο Ανέση Πανταζής, ο πρόεδρος των διαιτητών Θεσσαλονίκης. Έτσι, Άρης Μύκονος στην Κυριακή στις 4, αρκετά αργότερα, 8:30, ο Ηρακλής συνεχίζει τα φιλικά. Μετά το έχει και σήμερα φιλικό, το είπαμε νωρίτερα. Ηρακλής Μπάλκαν Μπότευγκραντ. Δευτέρα, όσοι θέλουν να δουν τους μαχητές πειραματικού, είναι στις 6 με την TFT Σκοπίων. Και την Τρίτη, όπως είπα και πριν κανένα μισάωρο, νομίζω έχει τα καλύτερα παιχνίδια. Άρης Μπαχτσές Τσεχίρ, ίσως το κορυφαίο. 4 η ώρα και στις 8 η ώρα ο Ηρακλής θα υποδεχτεί την φιλόδοξη και φέτος Μύκονο του Βαγγέλης Γιάγκου. Παίρνουμε μια ανάσα, καθώς δεν την πήραμε την ανάσα στις 8:30 και θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων.

0: Θήτα FM. Είναι 2. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Nikko Scope σε 24 ώρες επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και βεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Μία αποστροφή σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο ΟΑΝ ήταν άστοχη και την ανακαλώ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας Φρέντις Μπελέρης. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και ως εκπροσωπή. Αντιθέτως, όσα ανέφερα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Ο Φρέντις Μπελέρης παράλληλα άσκησε κριτική στο Πασόκ για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να αναδείξει το συγκεκριμένο απόσπασμα. Νωρίτερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να καταδικάσει τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή που, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, εκθίαζαν το προσφάτως αποφυλακισμένο μέλος της Χρυσής Αυγής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Διασώστης του ΕΚΑΒ μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της παρέμβασής τους και απέρριψε τις αιτιάσεις των γιατρών περί λανθασμένων χειρισμών. Εξήγησε πως η χρήση φορείου εντός του διαμερίσματος ήταν αδύνατη χωρίς σημαντική καθυστέρηση. Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την έρευνά τους. Τη Δευτέρα αναμένεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή που συνεργαζόταν με τη γιατρό, η οποία κρατείται προσωρινά στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως άλλωστε και ο σύζυγός της. Σε ιδιαίτερη κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 17χρονος μαθητής που υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο νεαρός κατέρευσε ξαφνικά στο προάβλιο του σχολείου του κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Τις επόμενες ώρες οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να υποβάλουν τον 17χρονο σε νέα σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κλινική του εικόνα. Η Αθηνά Ειδονά, με αποκλειστική συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, έβαλε τέλος στα σενάρια διαδοχής της που προέκυψαν από την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε. Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε μεταξύ άλλων ότι ήδη εργάζεται για ζητήματα που άπτονται των καθηκόντων της και πως σε λίγες μέρες θα επιστρέψει στο γραφείο της στην περιφέρεια. Δανία και Γροιλανδία χαιρέτησαν τη συμφωνία που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών είπε πως πρόκειται για μια δεσμευτική συμφωνία που σέβεται τις κόκκινες γραμμές της Δανίας και θα ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, την κοινή μας ασφάλεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προηγουμένως πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους να αποκτήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η συμφωνία θα υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για την απόφαση της Ουάσιγκτον να αρνηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη χορήγηση βίζας σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους που θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ανουάρ Ελ Ανουνί, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει την απόφαση για την Παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς. Προς το παρόν, μόνο τα μέλη της Παλαιστινιακής Αποστολής στον ΟΗΕ θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ετήσια σύνοδο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα, ο καιρός στη Θεσσαλονίκη στους 27 βαθμούς παρέμεινε ο Κέλσιος, αλλά οι άνεμοι πλέον από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με ένταση 3 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM θα έρθει σε μία ώρα.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942.
2: Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την εστία.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
4: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να του ζητήσω πρώτα απ' όλα συγγνώμη γιατί τον πήγαμε λίγο πιο πίσω. Πάμε να καλησπερίσουμε τον προπονητή του Παναθητικού Σιγιών, τον Νίκο τον Γκαμπούρη. Καλησπέρα από το Ράδιο Θήτα 107,1.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε? Είναι, νομίζω έχετε αγωνιστική υποχρέωση κάποια αύριο, όχι, ναι, αύριο.
1: Αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε, έχουμε ξεκινήσει τώρα τα φιλικά μας. Την επόμενη εβδομάδα παίζουμε με τους Πάνθρες Καβάλας και με τον Ολυμπιακό τα δύο τελευταία φιλικά. Πριν ξεκινήσουμε, είμαστε τώρα στη φάση της προετοιμασίας μας. Οπότε έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και βρισκόμαστε, γιατί τα πιο πολλά παιδιά είναι καινούρια. Άρα βλέπουμε σιγά σιγά.
0: Πάνω σε αυτό μου δίνετε την πάσα, coach, την ομάδα. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 λόγια για την ομάδα? Είπατε τα περισσότερα κορίτσια είναι καινούργια. Έχει μείνει κάποιος κορμός ή στηρίζεται η ομάδα? Είναι, θα δούμε κάτι όταν επιχείσουν και τα επίσημα παιχνίδια, κάτι τελείως καινούργιο.
1: Βάση της ομάδας είναι πάντα οι Ελληνίδες, οι οποίες προέρχονται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε νεάνιδες που συμμετέχουν στα παιχνίδια, έχουμε ακόμα και κορασίδες που μας βοηθούν στις προπονήσεις και σιγά σιγά μεγαλώνουμε την ομάδα. Προσπαθούμε και τα παιδιά, οι Ελληνίδες που έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή, να έχουν και αυτές ένα πέρασμα από την ομάδα, να έχουν τη λογική του συλλόγου. Έτσι κλείσαμε και την Ελένη τη Σύρα, η οποία έχει πάρα πολλές εικόνες και από την Α1 και από Ευρώπη. Ήταν αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό, έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και είχε από νωρίς είχε παίξει στον Παναθλητικό. Καινούργιο πρόσωπο για μας είναι και η Σμίνη Πράπα, η οποία και
0: πολύ
1: εκείνη
0: και αυτή, κάθε χρόνο... Playmaker,
1: ναι. Μπράβο, ναι. Που πέρσι έπαιζε και εκείνη EuroCup, έπαιζε στο Βέλγιο, στην πρωταθλήτρια Βελγίου. Έχουμε την Πινελόπη Βασιλείου από πέρσι, η οποία είναι και εκείνη πολλά χρόνια στην ομάδα, το ίδιο και η Χριστίνα Ιπαντώτη. Έχουμε αρκετά παιδιά που είναι ο βασικός μας κορμός και τα τέσσερα καινούργια τα παιδιά που έχουν οι ξένες μας, οι οποίες είναι πάρα πολύ έμπειρες, έχει κάνει η ομάδα πολύ καλές κινήσεις, που δείχνουν και τους στόχους μας. Κάθε χρόνο θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω.
0: Όσον αφορά την αθλήτρια που απουσίασε, από τους ξένοι αθλήτρια που απουσίασε στα προηγούμενα παιχνίδια, ξέρουμε πότε θα επανέλθει, αν επανήλθε?
1: Θα την έχουμε πριν από πρωτάθλημα, θα επανέλθει, ναι, είναι κανονικά μέλος της ομάδας μας. Υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα τα οποία είναι τελείως διαδικαστικά, αλλά εννοείται ότι ο σχεδιασμός παραμένει ίδιος, δεν αλλάζει κάτι στις ξένες αθλήτριες. Έχουμε διαλέξει πολύ συγκεκριμένα. Και όταν ξεκινάει έτσι από νωρίς ο σχεδιασμός και διαλέγεις άτομα, με αυτά θες να συνεχίσεις κιόλας.
0: Όσον αφορά, δώσατε και φιλικά μεταξύ των οποίων και με τον Άρη, πώς περιμένετε τη νέα χρονιά? Θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, στο ίδιο επίπεδο? Ένα σχολιασμός γενικότερα για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των γυναικών, αν θέλετε.
1: Γενικά, πρωτάθλημα. Χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα πιο δυνατό. Η παρουσία παραπάνω ομάδων που κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις, η παρουσία καλών προπονητών, η επιστροφή καλών παικτριών, ειδικά ελληνίδων παικτριών, κάνει το πρωτάθλημα πολύ θελκτικό και για τις έμπειρες ξένες παίχτριες. Δηλαδή ο Αθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, εμείς κάναμε κάποιες, τα παιδιά που φέραμε, η Αμάντα Ιζάουι, τα δύο τα παιδιά παίζουν στην Εθνική Σλοβακίας, οι δύο ξένες μας. Εθνική στη Δομινικανή Δημοκρατία, οι ξένοι που συζητούσαμε πριν. Μιλάμε για παιδιά πολύ έμπειρα, που σιγά σιγά όταν μπαίνουν τέτοιες παίχτριες μέσα σε αυτές τις ομάδες, το πρωτάθλημα μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει.
0: Στα φιλικά τι συμπεράσματα βγάζατε, πώς είδατε και τους αντιπάλους, ό,τι θέλετε να μας πείτε για τα φιλικά που συνεχίζεται κιόλας η προετοιμασία, ακόμα δεν άρχισαν τα επίσημα παιχνίδια?
1: Στα φιλικά νομίζω είναι δύσκολο και εγώ το θεωρώ και λάθος να βγάζει συμπεράσματα για τους αντιπάλους. Σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας θέλεις να βλέπεις εσύ τι κάνεις περισσότερο, γιατί τα φιλικά δεν είναι ποτέ μια τόσο αληθινή εικόνα του τι θα γίνει παρακάτω. Από εμάς λείπει μια παίκτρια, από άλλη ομάδα λείπει μια άλλη. Οπότε δεν μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη εικόνα και να κρίνεις μια ομάδα από τώρα. το ίδιο και τη δικιά σου. Βλέπεις πράγματα τα οποία τα χτίζεις σιγά σιγά και θες να τα δεις αργότερα. Αν κρίνουμε καθαρά μπασκετικά από τις πρώτες δύο εβδομάδες, τρεις που έχεις κάνει προπόνηση και παίζεις τα πρώτα φιλικά, νομίζω το συμπέρασμα είναι πάντα λάθος. Βλέπεις αν η ομάδα έχει τη λογική που θέλεις και χτίζεις πάνω σε αυτό.
0: Για σας προσωπικά που συνεχίζετε στην ομάδα του Παναθλητικού, νομίζω έχετε περάσει και από τον πάγκο των αντρικών ομάδων, φαίνεται να έχετε δέσει εδώ με την ομάδα των Σικιών.

0: συμπαθείς και να καταλαβαίνεσαι. Οπότε όταν βρίσκεις ένα τέτοιο κλίμα, μετά η δουλειά γίνεται πολύ πιο εύκολη. Έχουμε ίδια λογική, ίδιους στόχους και τρόπο να τους πετύχουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο για να έχεις μια καλή πορεία και μια ωραία συνεργασία.
1: Όσον αφορά τώρα, είπατε για την περσινή χρονιά και την φετινή, πόσο πρόκληση είναι όλες οι διοργανώσεις, δηλαδή και Ευρώπη, να μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό το υψηλό επίπεδο και, και στους ελληνικούς αγώνες και με τις ομάδες του εξωτερικού. Τα περιμένετε τα μάτς?
0: Είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά είναι αυτό που ζητάμε. Δεν μπορεί να ζητάς να φας και να γκρινιάζεις ότι έχεις πολύ φαγητό. Για εμάς είναι ένα καινούριο βήμα, και για το σύλλογο και για εμένα είναι καινούριο βήμα το ότι θα πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό. Αλλά φυσικά ο στόχος μας είναι να πηγαίνουμε καλά και στις δύο διοργανώσεις που έχουμε να παίξουμε και στις τρεις μαζί με το κύπελο. Γιατί θεωρώ ότι αν διαλέξεις και πεις θέλω να πάω καλά στο πρωτάθλημα ή θέλω να πάω καλά στο Eurocup,
1: μετά μπορεί να εντυπωσιάσεις μια... την διοργάνωση που βάζεις ως πρωταρχικό στόχο.
0: Ακριβώς, και βάζεις και μια λογική στις παίχτριες και στο σύλλογο ότι υπάρχει και η επιλογή να μην προσπαθήσουμε τόσο πολύ εκεί, το οποίο σίγουρα δεν είναι στη δική μου ψυχοσύνθεση και δεν είναι και στο συλλόγου. Οπότε με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε και τα δύο και βλέπουμε βήμα-βήμα το τι μας φέρνει αυτό.
1: Εθνική ομάδα και παραγωγή αθλητριών, μια που είναι η ομάδα σας μία από αυτές που ασχολείται με την ανάπτυξη των νέων αθλητριών, γενικότερα για τον ελληνικό μπάσκετ.
0: Νομίζω ότι έχουν και εκεί αρχίσει να γίνονται βήματα μπροστά. Το είδαμε τώρα με την Εθνική Κορασίδων, με την νέων γυναικών που ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία μετά από αρκετό καιρό. Η Νεανίδων ήταν πολύ κοντά στο να το πετύχει όλσο. Οπότε θεωρώ ότι γίνονται τα βήματα μπροστά. Βοηθάει πάρα πολύ ότι έχουν αρχίσει να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα και της Α1 και της Α2 που έχουν εμφανιστεί τώρα κάποιες ομάδες, τα παιδιά αυτής της ηλικίας, και να παίρνουν παιχνίδια, να παίρνουν εμπειρίες, να έχουν τριβή με παίκτριες οι οποίες έχουν παίξει παραπάνω από εκείνες. Οπότε θεωρώ ότι στην Εθνική Γυναικών έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά σε πολύ καλές ηλικίες, έχουν ταιριάξει μεταξύ τους. Οπότε είμαι πολύ θετικός και αισιόδοξος για αυτό που βλέπω.
1: Κότς, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή, για το που μιλήσαμε για μπάσκετ. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία και μέσα στη σεζόν να τα ξαναπούμε ακόμη μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Νίκο τον Καμπούρη, το γιο του Αργέρη Καμπούρη. Μπορούσαμε να πούμε και πολλά παραπάνω, αλλά ξέρω ότι ανυπομονείται για την ενότητα του στοιχήματος. Οπότε πάμε να καλησπερίσουμε από τη Θεσσαλονίκη τον Δαβίδα Μανατίδη, τον πολύ έμπειρο στον χώρο των στοιχηματικών εφημερίδων και πρώην διευθυντή του Προεδρικού Προβλέψης. Δαβίδ, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Σήμερα έχουμε ξεχωρίσει 6 παιχνίδια από το πρόγραμμα, το οποίο είναι το τελευταίο φουλ αγωνιστικό πρόγραμμα Σαββατοκύριακου, γιατί από την άλλη εβδομάδα έχουμε εθνικές ομάδες και θα ξαναεπανέλθουν τα πρωταθλήματα γύρω στις 10 Οκτωβρίου.
0: Ένας μήνας περίπου διακοπή είναι.
1: Εντάξει, λιγότερο από μήνας, αλλά τέλος πάντων είναι αρκετά μεγάλο διάστημα, έτσι το έχουν κάνει φέτος. Δεν διακόπτουν πολλές φορές όπως το κάνανε κάθε μήνα, αλλά θα το διακόπτουν.

0: τα οδηγόμενα πλαθήματα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα. Πάμε 4 η ώρα στο 2.53 κωδικό, ένα παιχνίδι από τα δικά μας πρωταθλήματα, από τη Super League 2, το αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος. Εδώ έχουμε κάνει την επιλογή των 2-3 γκολ, είναι 1.90. Πρέπει να πούμε ότι ο Πανιόνιος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με 2 νίκες. Κέρδισε και τον Αστέρα Τρίπολης και τον Απόλλων Πόντου τα 2 πρώτα παιχνίδια που έδωσε. Μάλιστα αυτές τις 2 νίκες τις έκανε χωρίς να παραβιαστεί η αιστεία του, 2-0 και 1-0. Σε αντίθεση με την Καρδίτσα, που και αυτή ήταν μέσα στα φαβορή, άρχισε το πρωτάθλημα για άνοδο μαζί με τη Λάρισα και τον Πανιόνιο και τον Πασεραϊκό, οι 4 ομάδες που αν έβλεπε στις αποδόσεις που δίνανε για κατάκτηση ήταν στις 4 πρώτες θέσεις, αλλά δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα, η θεσσαλική ομάδα. Πήρε βέβαια 1-1 από τη Λάρισα εκτός έδρας στην πρώτη αγωνιστική, αλλά διασύρθηκε στη συνέχεια στη Σύρο από την Ελλάδα Σύρου με 3-0. Χωρίς νίκη λοιπόν η αναγέννηση, δύσκολα τα πράγματα στο ξεκίνημα. Η ιδανική εκκίνηση για τον Πανιόνιο, ο οποίος δεν έχει δεχτεί, όπως είπα, γκολ. Και τα 2-3 παιχνίδια της Καρδίτσας ήταν στα 2-3 γκολ. Το 1-2 ήταν για τον Πανιόνιο, που δείχνει ότι είναι ομάδες οι οποίες στον γκολ κλείνεται το παιχνίδι τους. Το 2-3 γκολ νομίζω είναι μια καλή περίπτωση. Βέβαια πολλοί ίσως υποστηρίζουν το διπλό σε αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να αντιδράσει και
1: η Καρδίτσα.
0: Βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν προτιμώ πιο ασφαλή, νομίζω, από το διπλό που δίνει 2-10, το 2-3 γκολ που είναι κοντά στην αρχαία απόδοση, κοντά στο 2 γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μας παιχνίδι, 2.53 κωδικός όπως είπαμε, 4 η ώρα. Πάμε στην Premier League στην Αγγλία, όπου η επιλογή μας είναι ο άσος της Everton, που υποδέχεται την Ipswich σε ένα παιχνίδι το οποίο εμείς έχουμε επιλέξει τον άσο με over 1,5 goal, το οποίο δίνει 2-0-5 η απόδοση. Πρέπει να πούμε ότι η Ipswich που πέτυχε μια νίκη εκτός έδρας στην προηγούμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, κέρδισε μέσα στην Crystal Palace 3-2, δεν έχει καταφέρει να κάνει ποτέ δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα από το 2002 και μετά. Εκείνη τη νίκη όμως την είχε κάνει εναντίον της Everton. Παίζει κάποια παιχνίδια εδώ η προϊστερία. Βέβαια οι ομάδες δώσανε παιχνίδια για το League Cup μεσοβδόμαδα. Η Everton νίκησε τη Wolves, που φέτος παίζει στην Championship. Δυστυχώς, γιατί είναι και η ομάδα μου στην Αγγλία, κέρδισε με 1-0. Η Ipswich αντίθετα έχασε 4-2 από την πρωταθλήτρια Arsenal για το League Cup. Η Everton λοιπόν είναι αίτητη, παρά το γεγονός ότι έχει 3 ισοπαλίες και μία νίκη, αλλά παραμένει να μην έχει χάσει κανένα παιχνίδι. 3-4 under, χαμηλά τα σκορ της. Αντίθετα με την Ipswich, η οποία φέρνει over, 9-11 παιχνίδια τελευταία της, επίσημα αν λάβουμε υπόψη και τα περσινά, ήταν over. Λοιπόν, εμείς η επιλογή μας είναι αυτή που είπαμε, βλέπουμε την Everton σε καλύτερη κατάσταση και πιστεύω ότι θα το πάρει το παιχνίδι σήμερα. Με over 1,5 λοιπόν το συνδυάζουμε για να έχουμε μια απόδοση στο 2-0-5. Πάμε πιο κάτω, πάλι Αγγλία μένουμε, αλλά πάμε στη β' κατηγορία της Αγγλίας, όπου θα βρούμε ένα παιχνίδι της Peterborough με την Doncaster. Εδώ έχουμε επιλέξει
1: Δεν ξέρω αν μας ακούς. Πρέπει, να δω, έχουμε τη γραμμή κανονικά, Τάσο. Ίσως... Ναι. Ας δοκιμάσουμε, μάλλον έπεσε η γραμμή, κάτι έγινε τέλος πάντων, να δοκιμάσουμε να τον ξαναπάρουμε. Δεν ξέρω τώρα αν ακουγόμαστε. Α, θα τον ξαναπάρουμε, ωραία. Παίρνω εγώ το μικρόφωνο και θα έχουμε σύντομα επικοινωνία μαζί του. Στο, λοιπόν, μια που έχουμε το κενό, να πούμε τα δύο πρώτα σημεία. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και τη Super League 2, 2-3 γκολ. Όπως μας είπε, προντάρουν πολύ και στον Πανιώνιο, αλλά φοβούνται το διπλό της Αναγέννησης, φοβούνται την Αναγέννηση Καρδίτσας μην βγάλει αντίδραση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε ο κωδικός 253, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, 2-3 γκολ. Και το Premier League, το δεύτερο σημείο, 6 θα πούμε, Everton Ipswich, τον Άσο των γηπεδούχων, των ζαχαρωτών, των εφοπλιστών, συγγνώμη, και over 1,5. Τώρα πρέπει, είχαμε μείνει στην Peterborough με την Doncaster. Καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα και πάλι, λοιπόν, εντάξει, γίνονται αυτά.
1: Φυσικά,
0: πάμε στο 292 κωδικό, 5 η ώρα, Peterborough Doncaster, το παιχνίδι. Η Peterborough πέρασε στο τρίτο γύρο του Λυκά, επικράτησε 7-6 στα πέναλτι της Μπάρσεν σε ένα χορταστικό παιχνίδι που η κανονική του διάρκεια ήταν στο 3-3 τον 90 λεπτό. Ενώ η Doncaster δεν πέρασε, μετράει 4 παιχνίδια χωρίς νίκη και πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα έχουμε ένα οβεράκι καλό, το goal και over δίνει 1.75, 4 στα 6 over η Doncaster με 5 στα 6 goal. Άρα το γεγονός ότι δεν έχει, όπως είπαμε μέχρι τώρα, νίκη στο ποτάσμα. Ούτε η Peterborough πάει καλά και οι δύο είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Μάλλον η Doncaster είναι και ουραγός, 24η ΑΒ κατηγορία. Η Peterborough είναι στην 21η του θέση. Πάντως είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν ανοιχτά, έχουν γκολ τα παιχνίδια τους, το γκολ και το over είναι εδώ στην επιλογή μας. Η Doncaster βέβαια στα περσινά παιχνίδια με την Peterborough την είχε κερδίσει δύο φορές. 2-1 στο πρώτο μάτς και 3-1 στην αντίθετη έδρα. Αλλά φέτος τα πράγματα δείχνουν λίγο διαφορετικά, με την Peterborough να είναι κατά της καλύτερη. Αλλά και οι δύο ομάδες, όπως είπα, είναι προβληματικές άμυνες και γι' αυτό πήγαμε σε αυτή την επιλογή. Θα πάμε Ισπανία. 5 και 4, 3-47, Αθλέτικο Μπιλμπάο με την Αλαβές. Άσος και άντερ 3,5 εδώ η επιλογή μας, 2-35 είναι η απόδοση που μας δίνουν, είναι αρκετά καλή απόδοση. Σε ένα παιχνίδι το οποίο η Μπιλμπάο έχει σίγουρα το προβάδισμα, στα τελευταία παιχνίδια έχει κάνει δύο νίκες επί της Τέλτα και της Ατλέτικο 3-0, αυτό που έκανε και αίσθηση, αλλά και δεν έχασε από την Έλτσε, 1-1 εκτός. Είναι και πιο ξεκουραστή, καθώς το παιχνίδι το οποίο είχε με τη Λεβάντε μεσοβδόμαδα αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και έτσι οι παίχτες δεν είναι επιβαρημένοι. Οι Αλαβές έχασε από την Βαλένθια. Την Βαλένθια την έχουν πρώτο φαβορή για υποβιβασμό στην Ισπανία, αλλά πήγε, έκανε το διπλό μέσα στην Αλαβές. Οι Αλαβές που, αν αφαιρέσουμε αυτές τις δύο συνεχόμενες ήττες που έκανε από Σαντατέρ και Βαλένθια, είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στην αρχή, είχε μαζέψει 10 βαθμούς από τα 4 παιχνίδια, αλλά στη συνέχεια με τις δύο ήττες δείχνει να είναι σε κάμψη. Και είναι και, όπως είπα, εφόσον η Μπιλμπάο είναι ξεκουραστή, οι Αλαβές είναι το τρίτο της παιχνίδι μέσα σε 8 μέρες. Αυτό θα παίξει ένα ρόλο, πιστεύω, και η επιλογή μας είναι να έχουμε άσο της Μπιλμπάο, αλλά όχι πάνω από 3 γκολ, μέχρι 3 γκολ, 2-35 η απόδοση. Πάμε στο ντέρμπι του καμπιονάτου.
1: Πέμπτο μάτς, ναι.
0: Ναι, Ρώμα Ίντερ. Εδώ
1: έχουμε 7 η ώρα και στο παιχνίδι.
0: Ναι, 7 είναι. Γκολ-γκολ. Over 2,5 και over 6,5 corner, bet builder με τρεις επιλογές, είναι στο 2,30 η απόδοση αυτή που έχω επιλέξει. Πρέπει να πούμε ότι είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάνει το απόλυτο μέχρι τώρα, 4 στις 4 νίκες και μάλιστα με πολλά γκολ, κυρίως η Ίντερ η οποία έχει κάνει σκορ και over 4,5 με τη Μόντζα 4-1, με την Νάπολη 3-2, με την Ουντινέζε 5-3. Έχει μια φοβερή παράδοση στην έδρα της Ρώμα. Έχει 5 σερί νίκες και αίτητο την τελευταία δεκαετία σε 9 παιχνίδια που παίξαμε μεταξύ τους, έχει 6 νίκες ισοπαλίες. Η Ίντερ λοιπόν έχει την προϊστορία και έχει και το προβάδισμα, αλλά η Ρώμα φέτος δείχνει αυτή ανταγωνιστική. Οι δύο πρώτες ομάδες που οδηγούν την κούρσα με 12 βαθμούς, και μετά είναι η έκπληξη, η Κόμο, η οποία έρχεται από πίσω τους. Πιστεύω λοιπόν το παιχνίδι αυτό θα έχει αρκετά γκολ. Τελευταίος άσος να πούμε έγινε στη Ρώμη το 2016. Τόσο μεγάλη είναι η παράδοση που έχει η Ίντερ. Αλλά δεν πήγα σε σημείο. Πήγα στο goal-goal over και να έχουμε
1: σε μια ιδιαίτερα ψηλή απόδοση.
0: Ναι, 2-30. Να έχουμε πάνω από 6,5 κόρνερ που πιστεύω θα τα έχουμε εύκολα. Ακόρνερ τουλάχιστον. Το αποτέλεσμα βέβαια πάντα είναι σε ένα ντέρμπι και τα δύσκολο να το πετύχεις, αλλά γι' αυτό δεν πήγα σε αποτέλεσμα και πήγα στα γκολ. Κλείνω με το μάτς το οποίο είναι σε 9,5-405 κωδικός, ένα μοδρέζεις με την Χέρτα. Εδώ το διπλό ντρόνο μπε την επιλογή μου, 1,85 είναι η απόδοση. Η Χέρτα έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε, 5 νίκες, 5 μάτς που έχουν παίξει στη Β' Γερμανίας μέχρι τώρα οι δύο ομάδες. Έχει το προβάδισμα και πιστεύω ότι και το σημερινό παιχνίδι τουλάχιστον δεν θα χάσει η Δρέσδη, η οποία δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Βέβαια δεν ξεκίνησε καλά, είναι πρώτη-τελευταία, αλλά πήρε την προηγούμενη αγωνιστική 1-2-2 μέσα στην έδρα την Braunschweig. Είναι ομάδες που βάζουν γκολ πάντως, αν κάποιος σκεφτεί να παίξει και γκολ. 9 στα 10 over έχει Δρέσδη σε όλες τις διοργανώσεις, αν συνυπολογίσουμε και τα περσινά της παιχνίδια. Και πρέπει να πούμε και ένα στοιχείο από την προϊστορία, ο τεχνικός της Χέρτα, ο Λάιτ, δεν έχει χάσει κανένα από τα 7 παιχνίδια που αντιμετώπισε την Δυναμό Δρέσδης ως coach των Χέρτα, της Greuther Fürth και της Ingolstadt. Έχει 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Και επίσης σε 4 μάτς πρωταθλήματος και ένα κυπέλλο η Χέρτα μετράει 4 νίκες εναντίον της σημερινής αντιπάλου. Διπλό draw no bet εδώ είναι η επιλογή μας, η οποία και αυτή πλησιάζει το 2, έχει 1,85. Λοιπόν, να τα συνοψίσω τα παιχνίδια.
1: Ναι, και να συνοψίσουμε τα μάτς, ναι.
0: Ναι. Έχουμε 2,53 κωδικός 4 η ώρα, αναγέννηση καρδίδας Πανιόνιος 2-3 γκολ, 1,90 η απόδοση. Πάμε στην Premier League, Everton Ipswich, άσος και over 1,5, 2,05 η απόδοση, κωδικός 2,77, 5 η ώρα. Την ίδια ώρα είναι και το Peterborough Doncaster, goal goal και over εδώ, η επιλογή μας 1,75. Πάμε μετά Ισπανία, στην Bilbao με την Alaves. Είπαμε ότι η Bilbao έχει το θέμα ότι δεν καταπονήθηκε μεσοβδόμαδα σε σχέση με την Αλαβές που έχει δώσει πολλά παιχνίδια. Άσος και άντερ 3,5 η επιλογή μας, το 2,35 μας το δίνουν. Αυτό είναι πολύ καλή απόδοση. Το μεγάλο ντέρμπι στην Ιταλία, εκεί βλέπουμε γκολ, καταιγισμό γκολ. Ίδιος η Ίντερ έχει γυρίσει φέτος 2 παιχνίδια από 0-2. Από αυτά τις 5 νίκες που έχει μέχρι τώρα, έχανε με 2-0 και το γύρισε. Και το τελευταίο μας παιχνίδι είναι Δυναμό Δρέσδης Χέρτα, διπλό draw no bet εδώ, το 1,85 η απόδοση. Αυτά είναι τα 6 παιχνίδια, να ευχηθώ στον κόσμο καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξει. Έχουμε πει ότι παίζουμε μονά τα παιχνίδια μας έτσι πάντα.
1: Ιδιαίτερα όταν έχει μεγάλες αποδόσεις, 1-2 παιχνίδια νομίζω είναι παραπάνω από αρκετά.
0: Ναι. Βέβαια και όποια μας κάνουν κλικ από αυτά, έτσι, δεν θα παίξει και τα 6.
1: Λογικό
0: να
1: είναι.
0: Να ακούσεις για 6 παιχνίδια και να διαλέξεις 1, 2, 3, δεν ξέρω ποιος θα θέλει ο καθένας. Πάντως εγώ τα παίζω μονά. Εγώ τώρα θέλω να πω πριν κλείσω, επειδή θα μιλήσουμε και αύριο.
1: Ωραία,
0: και
1: ναι.
0: Θα πούμε για παιχνίδια της Δευτέρας. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το παθρακικός νίκη Βόλου το οποίο στο, όταν βγήκε το κουπόνι του ΟΠΑΠ έδινε ο άσος 5. Τώρα που μπήκα μέσα το έχουν κατεβάσει στο 4-25. Η νίκη Βόλου ξεκίνησε με δύο ήττες. Μπορεί να ήταν φαβορή. Ο Μαλεζάς άκουσε τα εξαμάξεις στην τελευταία ήττα από τον Ολυμπιακό Βόλου Β στο παιχνίδι που ήρθε 1-2. Η νίκη δεν έδειξε. Μπορεί να ήταν φαβορή, μπορεί να έχει όνομα, δεν έδειξε πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι θα πέσει κι άλλο η απόδοση του άσου του Παθρακικού. Εγώ το έχω σημειώσει για άσο DronoBet και ακόμα και εκεί είναι σε υψηλή απόδοση, πάνω από 2,5. Το λέω από τώρα γιατί μου κάνει εντύπωση που κυρίως
1: ο
0: ότι βγήκε με 5 στον άσο. Έτσι, το πέρα Παθρακικό, ο οποίος δεν έχει φάει γκολ. Έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ Β' 2-0 και πήρε και 1-0 με τον Μπάς Πύργο. Δίνεται πάρα πολύ ψηλά, γι' αυτό το λέω από σήμερα. Οπότε θα τα αναλύσουμε και αύριο τα παιχνίδια της Κυριακής και της Δευτέρας. Αλλά από ό,τι βλέπω η απόδοση πέφτει ραγδαία αυτή τη στιγμή, γιατί λογικά πέφτει. Πρέπει μια ομάδα που ξεκίνησε με πολύ καλύτερα και μια ομάδα που ξεκίνησε πολύ χάλια και έχει και πολλά εσωτερικά προβλήματα. Έτσι και γκρίνια με τον προπονητή κλπ. Τον πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ, το πόντο αμυντικό του ΠΑΟΚ, το Μαλεζάνα.
1: Στέλιο του Μαλεζάνα.
0: Λοιπόν, αυτά από μένα.
1: Καλή
0: το
1: συνέχεια.
0: Ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλή τύχη σε κόσμους όλους, ό,τι και αν επιλέξουν. Τελευταία, όπως είπα, γεμάτη, φουλ αγωνιστικό τριήμερο. Καθώς μετά θα έχουμε τις εθνικές ομάδες, όπου τα πράγματα θα είναι πιο περιορισμένα και... Οι εθνικές ομάδες είναι και ένα, δεν μπορεί να κάνει πολύ σοβαρό παιχνίδι στο στοίχημα. Μου μαζεύονται παίχτες από διαφορετικά σημεία του πλανήτη μέχρι να προλάβουν να γίνουν ομάδα. Εγώ τις εθνικές ομάδες τις αποφεύγω. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε και πριν πάμε στον Ηλία το Ζηματούρα, να πούμε ότι η Cardiff Charlton είναι στο 1-0. Πολλά παιχνίδια είναι στο 0-0. Καζρούι, Νιρεμβέργη, Μπουντεσλίγκα 2 είναι στο 0-1. Υπάρχει και πολύ μεγάλο ντέρμπι στην Millwall, Millwall West Ham. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε το διευθυντή του fullbet.gr, τον Ηλία το Ζηματούρα, για να μας δώσει και αυτός τις προβλέψεις του για το τελευταίο Σαββατοκύριακο που είναι γεμάτο όσον αφορά τους συλλόγους, καθώς μετά θα υπάρξει κάτι λιγότερο από ένας μήνας που θα υπάρχουν μόνο αγώνες εθνικών ομάδων. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, όπως το λες, το στοίχημα μπαίνει σε πάγο ουσιαστικά για τις εβδομάδες. Σήμερα είναι το τελευταίο μεγάλο Σάββατο, μεγάλο μια στοιχηματικά έτσι, και αύριο τελευταία Κυριακή. Ας προσπαθήσουμε, θα κάνουμε τα πάντα για να το απολαύσουμε και να έχουμε και ταμεία και κέρδη. Στο fullbet.gr σήμερα υπάρχει παρεδεσία προτάσεων. Έχουμε περισσότερες από 100 αναλύσεις με προτάσεις, φυσικά στατιστικά, βαθμολογίες μέσα στις αναλύσεις. Ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί για τα πάντα. Απουσίες με τη συνδρομή της εφημερίδας Match Money News, φυσικά, που έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι. Μπορεί να βρει τους tipster μας. Οι πάντες έχουν ο Σταύρος Κολύλας, ο Δαβίδα Μανατίδης, ο Γιάννης Γιαννούλας, ο Λοχαγός, ο Γιώργος Μέγκουλας, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Ανδρέας Αρμάος, ο Κώστας Ζαφής μας γράφει σήμερα για τον μπάσκετ, τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές επιλογές. Ενώ στο κανάλι μας στο Telegram, στο Fullbet Channel, κάνουμε αυτή τη στιγμή και live. Το παράδοξο είναι ότι μέχρι στιγμή στην Β' Γερμανία, στα τρία μάτια που είναι σε εξέλιξη, έχει μπει μόλις ένα γκολ. Εγώ περιμένω ένα γκολ στο Holstein Kiel στην Αμπρίκ. Αυτή τη στιγμή είναι 5.40, έχουν μείνει 4 λεπτά, έχει ρυθμό το μάτς. Όποιος παίρνει ρίσκα, ας ρίξει κάτι ψηλά να πάρει ένα καλό κέρδος. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα, δηλαδή στις προτάσεις που ξεχώρισα από το σημερινό κουπόνι. Χτυπάω και στην Αλφα Αγγλίας. Τώρα που κύλησε έστω και λίγο νερό στα βλάκια στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πρώτη εικόνα για τις ομάδες, ή να το πω αλλιώς, υπάρχει και μια φόρμα δεδομένη. Έτσι έχουν παίξει 5-6 αγωνιστικές. Μπορείς να βρεις, πιστεύω, ευκαιρίες. Δύο από αυτές είναι διπλά, στο Leyton Orient Steven H και στο Luton Bradford. Οι φιλοξενούμενοι εδώ και οι δύο φιλοξενούμενοι αδικούνται στις αποδόσεις. Θα πω για παράδειγμα τώρα το πρώτο μάτς στο Leyton Orient Steven H, το διπλό είναι στο 3, είναι υπερβολικό. Η Γηπεδούκος πέτυχε μια νίκη στα 5 πλήγματα αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να δίνεται τόσο grand favori. Και αγνοεί το τρίποντο στα δύο τελευταία. Η Steven H σε πολύ καλύτερη κατάσταση, τρέχει αίτητο σε ρήτε 4 αγωνιστικών από τις 29 Αυγούστου με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Οι νίκες είναι συνεχόμενες. Το διπλό τώρα στο 3 μπορεί να παιχτεί και με κάλυψη, φυσικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να το κάνουμε διάβα με το Luton Bradford, κάτι ανάλογο συμβαίνει και εδώ. Η Γηπεδούκος βάσει φόρμας δεν δικαιολογεί το φαβορητισμό της. Μετράει μια νίκη στα 5 τελευταία, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες στα υπόλοιπα, και οι δύο συνολικά την εκκίνηση του πρωταθλήματος. Νίκες. Η Μπράττο προσέχεται από δύο σερί επιτυχίες, κέρδισε 1-0 εντός στη Μάνσφιλντ και 1-0 εκτός στη Νότσκαουντι. Είναι τρίτη στη βαθμολογία η Μπράττο και βλέπουμε το διπλό εδώ παραπάνω από τη Steven Age στο 3-25. Θεωρώ ότι αυτές οι έδρες σήμερα μπορούν να σπάσουν στην Αλφα Αγγλία και να κοντράρουμε τους γηπεδούχους. Τώρα πάμε στην Αργεντινή. Έχουμε έναν άσο ισχυρό. 8.30 ώρα είναι το μάτς. Είναι νωρίς σε σχέση με τα υπόλοιπα, ξέρεις, που είναι, πρέπει να ξενυχτήσεις για να...
0: Για δεδομένα Αργεντινής, ναι, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Για 8.30 ώρα είναι νωρίς. Είναι το χινάσι αλλά πλάτα Μπάνφιλντ. Να το πω έτσι κοινά, παίζει η μέρα με τη νύχτα. Η χινάσι αλλά πλάτα τα τελευταία δύο χρόνια έχει γεμίσει με ποιότητα το ρόστερ της και αυτό βγαίνει σιγά σιγά. Παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ο Νάτσο Φερνάντες, ένας πρώην μέσος στη Ρίβερ, κάνει απίθανα πράγματα. Η Μπάνφιλντ έχει οικονομικά προβλήματα, 4 σερί ήττες. Θεωρώ ευκαιρία τον άσο στον 1.74, που να αποτελέσει στήριγμα αυτό το σημείο για όσους παίζουν μονά. να φανταστείς ότι ο Άρης είχε ξεκινήσει από 1,90 και σιγά κατρακύλησε τις τελευταίες δύο μέρες. Για τους λόγους αυτούς που λέω, εκεί η Μπουκ κατάλαβα το λάθος που έχουν κάνει στην απόδοση και έκανα διόρθωση. Εκτός και αν πήρε ποντάρισμα, έτσι, που το θεωρώ λίγο απίθανο εδώ να πάρει ποντάρισμα, να μάθει θα φάει και την ίση τόσο τεράστιο και να...
0: Το επηρεάσει τόσο πολύ. Απόδοση.
1: Ναι, ναι. Μία η ώρα έχουμε το River Plate του Ρακάν. Έχω μιλήσει πολλές φορές εδώ στο Theta FM για τη River. Έχει κάνει 3 νίκες μετά την αλλαγή προπονητή. Δεν ικανοποίησε σε κανένα μάτς. Μάλιστα την περσμένη εβδομάδα έπαιζε με παίκτη παραπάνω για σχεδόν ένα ημίχρονο με την Ντουκουμάν και χρειάστηκε γκολ στο 93 για να κερδίσει, ενώ την γλίτωσε και σε δοκάρι, ήταν ένα το μάτς, κέρδισε 2-1 η River, πήγε να χάσει κιόλας. Το πρόβλημα της είναι η άμυνα. Η Ουρακάν παίζει με θράσος, πιστεύω ότι σήμερα στο Μονουμεντάλ μπορεί να βρει ένα γκολ η Ουρακάν. Το γκολ-γκολ έχει απόδοση 2-35. Στη τρίτη και τέταρτο έχουμε το Ινστιτούτο Τάγερες, είναι ντέρμπι μίσους. Παιδιά, πέναλτι Χολστάιν Κιέλ. Κέρδισε πέναλτι Χολστάιν Κιέλ με την Όσμπρεκ. Το 5-40 που σου λέει.
0: Ναι, το είχα εδώ μπροστά μου. Έβλεπα κιόλας. Ο σκόραρε πριν ένα λεπτό και Μίλγουλ με το West Ham. Αυτό τράβηξε πρώτα το. Ναι, τώρα μου το κλειδώνει κιόλας. Χολστάιν Κιέλ απέναντι στην Όσμπρεκ. Λόγω του πέναλτι. Έχω το live μπροστά μου.
1: Ας ευχηθούμε να μπει, γιατί πολλά απέναντι όταν περιμένουμε κάτι.
0: Ναι,
1: πάνε στα πουλιά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εγώ τα κλείνω. Δεν βλέπω ότι την κατάληξη. Βλέπω μετά στο ποντάρισμα αν έχει διπλασιανίσει ή όχι. Τέλος πάντων, έλεγα για το Ινστιτούτο Τάγερες. Είναι ντέρμπι της Κόρντομπα. Τοπικό ντέρμπι. Σε γήπεδο κλουβί. Μπήκε. Εντάξει. Ξύλο. Ποδοσφαιρικό, πάθος, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν θα πάω στην ισοπαλία στο τελικό αποτέλεσμα, γιατί οι δύο παίζουν εξαιρετικά τελευταία και το φοβάμαι. Θα πάω σε κάτι έτσι με χαμηλότερο ρίσκο, ισοπαλία στο ημίχρονο. Είναι 1,90 η απόδοση. Συνήθως σε αυτά τα μάτς οι ομάδες μπαίνουν επιφυλακτικά. Δηλαδή φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Να το πω έτσι. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι βασικές μου προτάσεις. Αν μιλήσουμε και λίγο για τα βασικά που έχουμε στο Fullbet.gr, θα σταθώ στο Roma Inter, το μεγάλο ντέρμπι στην Ιταλία, 7 η ώρα η σέντρα. Η Ρώμα η φετινή είναι εντυπωσιακή, έτσι. Την περσμένη εβδομάδα κιόλας έχει κάνει καταρχάς το 4-4. Την περσμένη εβδομάδα την είδαμε για να παίζει και ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο κοντρα στην Τωρίνο. Δεν είχε ξέφρενο ρυθμό, η αντίπαλος της έδωσε δικαιώματα, αλλά το διαχειρίστηκε καλά. Κέρδισε 2-0. Είναι σε εκπληκτική κατάσταση το Μάλεν, ο οποίος ήδη ακούγεται για αρκετές ομάδες Premier League ότι ενδιαφέρονται γι' αυτό. Θα πει κανείς ότι η Ρώμα σήμερα είναι φαβορή για τον Άσο με αυτά που έχει δείξει, όχι κατά τον μικρό καλάθι, επειδή είμαι και Ρώμα στην Ιταλία. Συνήθως αυτά τα μάτια η ομάδα μου έχει γίνει την καρδάρα με το γάλα. Το φοβάμαι το σημερινό μάτι, μην ξεχνάμε ότι παίζει με την πρωταθλήτρια Ίντερ. Δέχεται πολλά γκολ Ίντερ, αυτό ευνοεί τη Ρώμα. Από την άλλη σήμερα την περιμένω πιο μαζεμένη, γιατί και ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα τα έκανε το 5-3 με την Νέζα, δεν ξέρω αν έχετε δει στιγμιότυπα. Ο τερματοφύλακας της Ίντερ γκάφες παντού, έτσι, κάθε αγωνιστική έχει και μια γκάφα στο ρεπερτοριό του.
0: Πράγματι.
1: Τώρα στο διατάφτα να πάμε.
0: Ναι.
1: Αφότερες πάνε στον ντέρμπι σε πολύ καλή κατάσταση και σκοράρουν αρκετά. Εντάξει, η έδρα δίνει ένα προβάδισμα στη Ρώμα, το είπα και πριν. Το κόμπο άσοχη και over 2,5 έχει απόδοση 2,70. Εκπληκτική απόδοση. Και στο 2-2 το πιάνουμε. Ας το πω. Και στο 2-1 το πιάνουμε. Αν επικρατήσει η Ρώμα έστω και δύσκολο. Αυτές είναι οι επιλογές σήμερα από το Full Bet ημέρας.
0: Να κάνω να συνοψίσουμε λίγο.
1: Να συνοψίσουμε, ναι. Πάμε καταρχάς, λέει τον Orient στη Βενέτη 5 η ώρα, Αλφα Αγγλίας διπλό στο 3. Στην ίδια κατηγορία Luton Bradford διπλό στο 3.25. 8.30 ώρα Αργεντινή Χιμνάσια La Plata Banfield άσο στο 1.74. Μία τα ξημερώματα River Plate Huracán Goal-Goal στο 2.35. 3 και 4 τα ξημερώματα Ινστιτούτο Τάγερες, το ντέρμπι της Κόρντομπα, ημίχρονο στο 1.90 και έκλεισα από τις αναλύσεις του fullbet.gr Roma Inter στις 7, κόμπο άσοχη και over 2.5 με 2.70.
0: Ωραία, ωραία. Βλέπω και αν θέλετε να το σχολιάσουμε και αυτό, βλέπω Άρης Ηρακλής, Λιόν, Ρεν, τότε να μας το Βίλνα, Σεβίλη, Μπαρτσελώνα στις επιλογές σας στο fullbet.gr.
1: Ναι, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης το έχουμε πρώτο στο slider, στα βασικά.
0: Ακριβώς,
1: site. Ναι. Μετά από 15 χρόνια συναντιούνται ξανά οι δύο συμπολίτες, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης δεν είναι καλά, ψάχνει αντίδραση μετά από δύο σερίς φαλιάρες στο ποτάσμα. Ο Ηρακλής έχει αρχίσει και βελτιώνεται, έτσι. Πατάει καλύτερα στα πόδια του σε σχέση με το ξεκίνημα που έκανε και την κρίνια που υπήρχε.
0: Πολύ καλύτερα σε σχέση με το ξεκίνημα.
1: Ναι, ναι. Και εδώ οι αποδόσεις είναι, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε λάθος. Υποτιμάται ο φιλοξενούμενος, θα το πω. Θα βρει γκολ ο Ηρακλής, πιστεύω εγώ σήμερα, στο ντέρμπι. Το γκολ είναι στο 2-0-2. Αυτή είναι η πρόταση του Fullbet.gr. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάτι διαφορετικό, κάποια άλλη άποψη και το...
0: Όχι, φαντάζει ένα πολύ καλό, καθώς ο Ηρακλής παίζει με τους τρεις πίσω, αλλά βρίσκει, σιγά σιγά αρχίζει και βρίσκει από ένα σημείο και μετά και όλα αυξάνει την απόδοσή του και βρίσκει γκολ, όπως βρήκε και στο προηγούμενο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο απέναντι στον Ατρόμητο. Οπότε και ο Άρης ως γηπεδούχος δύσκολα να μην βρει γκολ. Φαντάζει πολύ καλό σημείο το γκολ-γκολ, νομίζω.
1: Ναι. Να σου πω, ο Άρης δεν έχει σοπαλία σε 4 μάτια, έτσι. Έχει 2 σερίτες και 2 σερίνικες που κάνει στην εκκίνηση. Εγώ θα ρίσκαρα και στο 1-1. Στα σκορ.
0: Για ντέρμπι δεν είναι άσχημο, να. Πολλά ντέρμπι έχουν λήξει 1-1.
1: Ο Ηρακλής έχει 2 ισοπαλίες σε 4 αγωνιστικές. Οι 2 ισοπαλίες του είναι στα 3 τελευταία. Που άρχισε και βελτιώνεται αυτό που λέγανε. Εντάξει, τώρα, ξέρεις, αυτά τα μάτς είναι και...
0: Παίζει ρόλο και ποιος θα σκοράρει πρώτος.
1: Πολλά θα σκοράρει πρώτος, θα χώσει τον άλλον. Εντάξει, θα πάρουμε το ρίσκο. Γκολ-γκολ και σκοράκι 1-1. Ωραία. Για την πρώτη σοπαλία του Άρη στο ποτάσμα. Αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο από το πρόγραμμα, δεν έχω...
0: Ρώμα Ίντερ και ας πάμε και στα άλλα τρία να πούμε δύο λογάκια αν μπορούμε. Λιόν Ρεν, τότε να μάθω στον Βίλε και σε Βίλη Μπαρτσελώνα.
1: Το Λιόν Ρεν, στο Σεβίλη Μπαρτσελώνα, πολύ σωστά πιστεύω ότι γράφουν τα παιδιά το μάτς Money News. Εντάξει, πυραυλοκίνητη η Μπαρτσελώνα, αλλά που του Λαπόρτα γράφει χαρακτηριστικά ο συντάκτης, θα είναι ένα 20 στην Μπαρτσελώνα μέσα στο Πιχουάν. Πυραυλικά χαμηλή απόδοση, εντάξει, με τη Σεβίλη παίζει. Κυνηγάμε τον γκολ των Σεβιγιάνων, σε κόμπο φυσικά, έτσι, γκολ και over 2.5 είναι στον 80. Πιστεύω θα γίνει ροντέο και αυτό το μάτς σήμερα. Το να πετύχει και ένα γκολ σε Βίλη δεν είναι...
0: Εξωπραγματικό, ναι.
1: Εξωπραγματικό. Να πω ότι η Σεβίλη έχει είναι 3 μάτσα ήττη και έχει 2 σερί νίκες, έτσι. Καλά, η Μπαρτσελόνα πάει τρένο, 6-0-0 είναι ο τελευταίος.
0: Δεν κερδίζει μόνο, κάνει πράγματα και θάματα, ναι.
1: Με 28 γκολ υπέρ και 6 κατά. Εντάξει. Τώρα για το Λιόν Ρεν, οι δύο ομάδες έχουν επιθετικό στυλ. Και εδώ τα μάτς είναι προϊστορία, το goal, goal και over έχουν δείξει τα 5 τελευταία μεταξύ τους. Θα την ακολουθήσουμε την προϊστορία. Το goal, goal και over εδώ είναι σε πολύ πιο χαμηλή απόδοση σε σχέση με το Σεβίλη Μπαρτσελώνα, είναι στον 75.
0: Και το τότε να μάθει τον Βίλα.
1: Το τότε να μάθει τον Βίλα είναι σε εξέλιξη. Είναι 0-0 στο 24ο λεπτό. Υπάρχει υπεροχή της Τότεναμ, παίζει μονότερμα την Άστον Βίλα, έχει κερδίσει ήδη 3 κόρνερ και έχει 5 τελικές στο στόχο. Εδώ που μόνο σε live τώρα πλέον, έτσι, pre-game δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Καθώς παιχνίδι άρχισε 2.5,
1: ναι. Ναι, το μισό γκολ ημίχρονο να μπαίνει τουλάχιστον ένα γκολ έχει ένα 72. Ας το ποντάρουμε και εδώ όπως κάναμε πριν με τη Χολστάιν σε κάτι πιο δύσκολες συνθήκες, στο 41, έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Νομίζω αναπτύξαμε πλήρως τις θέσεις, κάναμε και την σύνοψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, αύριο θα έχουμε περισσότερα. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια από την Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σας.

0: Πάμε ό,τι μας έμεινε για μπάσκετ. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι στις 5 ώρα αντιμετωπίζει ο Ερακλής την Δόξα Λευκάδας, που ο Χάτσον δεν θα αγωνιστεί. Είναι, ενώ αμφίβολος είναι ο Κουκ. Καθώ ο Χάτσον, επειδή έπαθε το διάστημα στους αγώνες που έδωσε στη Ρουμανία πρόσφατα η ομάδα του Ερακλή, ο Ερακλής που θα αντιμετωπίσει και τη Δόξα Λευκάδας, πριν μπει και ο Ερακλής στα μαυροσκούφια που δώσαμε μεγάλη βάση στα μαυροσκούφια και με τον κύριο Παταζή στην αρχή της εκπομπής, που θα συμμετέχει και ο Άρης και ο Ερακλής. Οπότε καλύψαμε ένα μέρος το τι θα γίνει στις δύο ομάδες. Είχαμε και τον Αριστοτέλη το Ζουνατζίδη. Ο Άρης απέναντι στο Φιλικό, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο ημίχρονο ήταν μπροστά, μετά δεν τα παράτησε, πέρασε, αν και ο Ερυθρός Αστέρας πήρε διαφορά στο σκορ, μέχρι το τέλος το πήγε, και ένα τρίποντο του Μονέκη ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχουμε, Τάσο, τις δηλώσεις, ας τις βάλουμε λίγο. Πώς είδατε το παιχνίδι, το ρωτάνε.
1: Of course, because we expect this game, because we had a great game in the previous game, so we beat the Red Star by 24 points. We know that Erigo was hurt and.
0: Κερδίσανε με 24 πόντους. Περίμενα ότι θα είναι πολύ φυσικό, δυνατό παιχνίδι.
1: Something unusual for so young team to. With 11 new players and no, I'm very, very satisfied with my play.
0: Είναι πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα του, με 11 καινούργιους παίκτες να παρουσιάζει τέτοιο θέαμα. Πολύ καλή ομάδα ο Ερυθρός Αστέρας. Επανήλθαν, ήταν εκεί.
1: They give steps traveling to Mata. I think that it was not, but it's okay. This is friendly game.
0: I saw. Για κάποια σφυρίγματα των διαιτών.
1: This is most important from this friendly game. And one more time, we play in very high level, and for sure we have to improve some things.
0: Πρέπει να βελτιώσουν κάποια πράγματα, αλλά έπαιξαν σε πολύ ψηλό επίπεδο.
2: We heard and we read a lot of comments about your team.
0: Για το EuroCup και πολλά σχόλια για το πόσο καλά παίζει η ομάδα του Άρη. Το πρώτο που τον νοιάζει, τον ενδιαφέρει, είναι να βελτιώνεται η ομάδα του. Δεν κοιτάζει μακριά. Είναι στο σωστό μονοπάτι, είναι πολύ αισιόδοξο για το πώς μπορεί να παίξει η ομάδα του. Α, και για τον Γιώβιτς το ρώτησανε.
1: Point guard, floor general, wherever he was a winner, he win a lot of things in his life.
0: Είναι νικητής, καθοδηγεί την ομάδα, δεν έπαιξε ο Γιώβιτς, είναι τραυματίας.
3: In the critical moments, twice in behind the score, one for 10 points in third period, and the last critical moments with 8. But came back and fight until the end. This is your philosophy and this is your chief.
0: Αν είναι η φιλοσοφία του που επανήλθε η ομάδα, αν και ήταν πολύ πίσω στο σκορ.
1: This is something that we build it and we will build it more.
0: Είναι, προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα που να μην τα παρατάει ποτέ σε ό,τι κατάσταση και να βρίσκεται το παιχνίδι.
1: But it happens. This is game. It happens. Also, opponents play good. It's very, very good team. Red Star, and happened also with Maccabi in first half. And again, we come back. And you know, we should, for such a young team, in 2 weeks, you know.
0: Αλλά οι διαφορετικές εξελίξεις στο παιχνίδι είναι πολύ πιθανό, δηλαδή να υπάρχουν αυξομοιώσεις στο σκορ και όλα αυτά όταν μιλάμε για μια πολύ νέα ομάδα όπως είναι αυτή του Άρη.
1: New coach, new philosophy, a lot of good players, deep roster, physical team, a lot of players that they can score the ball. I think as soon as they find the chemistry.
0: Αυτό ήταν μεγάλο μέρος των δηλώσεων του Βασίλη Σπανούλη. Μας πιέζει και ο χρόνος. Ήταν ο Γιώργος Διπλοίδης. Ακολουθούν τα παιδιά με τον όσον αφορά τις εκπομπές τώρα με τον Ραφαήλ τον Σπυρίδη και τον Στέλιο τον Παπαντονίου. Νωρίτερα υπάρχει όμως δελτίο ειδήσεων με τη Δημήτρα τη Μακρή. Ανανεώνουμε πρωτοθεώς αύριο το ραντεβού μας από τις 2 μέχρι τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Θήτα FM. Είναι 4. Θήτα FM. 107,1. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.

0: ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα αρχίζουν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media. Τις παραβάσεις εντόπισε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή έπειτα από όσα αποκαλύπτονται σχετικά με τη λειτουργία κάποιων ιατρείων έπειτα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η μεγαλύτερη τρύπα που εντόπισαν ήταν ότι παρότι η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται διαροπάλου, στο διαδίκτυο γινόταν ο κακός χαμός. Τη Δευτέρα αναμένεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή που συνεργαζόταν με τη γιατρό, ενώ συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς από τις ανακριτικές αρχές η έρευνα σχετικά με όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημείωσαν 2 διαδοχικά περιστατικά από το βορειοανατολικό έως το νοτιοανατολικό άκρο του αρχιπελάγους. Ειδικότερα, ύστερα από 33 μήνες, σχηματισμός τουρκικών F-16 με 2 από αυτά φέροντα οπλισμό πέταξε πάνω από την Ίσορο. Σχεδόν ταυτόχρονα, τουρκικό ντρόουν εκτέλεσε δεύτερη υπερπτήση πάνω από τη βραχονισίδα Ζουράφα. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 10 τουρκικά αεροσκάφη σε όλο το εύρος του βορειοανατολικού, κεντρικού και νότιοανατολικού Αιγαίου. Ο απολογισμός της τουρκικής δραστηριότητας κατέγραψε 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία αναχέτησε το σύνολο των τουρκικών μέσων, εφαρμόζοντας πιστά τους διεθνείς κανόνες και την καθιερωμένη τακτική των ενόπλων δυνάμεων. Μία αποστροφή σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο ΟΑΝ ήταν άστοχη και την ανακαλώ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας Φρέντις Μπελέρης. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και ως εκπροσωπή. Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Ο Φρέντις Μπελέρης άσκησε κριτική στο Πασόκ για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να αναδείξει το συγκεκριμένο απόσπασμα. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να καταδικάσει τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή που σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη εκθίαζαν το προσφάτως αποφυλακισμένο μέλος της Χρυσής Αυγής. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκόουπ σε 24 ώρες επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, ανέφερε σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και βεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Το ραδιοτηλεπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα ακύρωσε την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου, το οποίο έριχνε μαύρο στην ελληνική υπηρεσία από τις αρχές του 2027, έπειτα από 62 χρόνια συνεχών μεταδόσεων. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, ενώ προηγήθηκε σειρά παρεμβάσεων από ελληνικής πλευράς. Υπενθυμίζεται πως η Deutsche Welle ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και κυρίως τον αντιδικτατορικό αγώνα όταν αποτελούσε ανεξάρτητη πηγή ελεύθερης ενημέρωσης για εκατομμύρια Έλληνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για την απόφαση της Ουάσιγκτον να αρνηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη χορήγηση βίζας σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους που θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ανουάρ Ελ Ανουνί, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει την απόφαση για την Παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς. Προς το παρόν, μόνο μέλη της Παλαιστινιακής Αποστολής των ΟΗΕ θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ετήσια σύνοδο που ξεκινά την Τρίτη. Η τέταρτη λευκή νύχτα του Ευόσμου έρχεται σε 3 ώρες από τώρα. Ο Δήμος μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο ετοίμασαν την εκδήλωση «Θεσμό πλέον για την πόλη», μια γιορτή εμπορική, πολιτιστική και κοινωνικής εξωστρέφειας. Μέχρι τα μεσάνυχτα οι διοργανωτές υπόσχονται διασκέδαση, δράση, προσφορές, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. τα γιορτινά του φορά και ο Δήμος Λαγκαδά για τη δική του πέμπτη λευκή νύχτα με πολλές εκδηλώσεις, εξαιρετικές τιμές και την Κλαβδία στην κεντρική σκηνή στις 9.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 28 βαθμούς σκαρφάλωσε ο Κέλσιος. Αραιές νεφώσεις σκεπάζουν τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνεμοι πνέουν σταθερά από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με ένταση 3 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στον ΘΙΤΑ FM 107,1 θα έρθει σε μία ώρα.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: ΘΙΤΑ FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον ΘΙΤΑ FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Theta Radio.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είμαστε εδώ με τον Στέλιο Παπαντονίου
1: και με τον Ραφαήλ Σπυρίδη, όπου θα σας κράνουμε συντροφιά και θα μιλήσουμε και θα σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα μέχρι και τις 5.
0: Θα δούμε τα παιχνίδια των ομάδων μας για την Super League, το μεγάλο ντέρμπι που θα γίνει σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, το Άρης Ηρακλής, καθώς και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ μέσα στον Πανετολικό αύριο. Θα μιλήσουμε με συναδέρφους δημοσιογράφους, καθώς και με πρώην παίκτες των ομάδων, να μας πουν και αυτοί μια άποψη για το τι μέλη γενέστε με αυτά τα παιχνίδια. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα της Super League για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, πάμε να δούμε το πρόγραμμα της Super League. Λοιπόν,

0: Σάββατο λοιπόν, σήμερα ανοίγει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, το Ατρόμητος Κηφισιά στις 7.
1: Ένα μάτς που και οι δύο ψάχνουν τους τρεις βαθμούς, νομίζω. Είναι, θα λέγαμε, με την πλάτη στον τοίχο μετά τις πρώτες αγωνιστικές, με τον Ατρόμητο να έχει 2 βαθμούς σε 4 αγώνες, όπως και η Κηφισιά.
0: Ναι, νομίζω ότι θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, γιατί θα γίνει πραγματική μάχη.
1: Το επόμενο παιχνίδι, και όπως είπαμε, το ντέρμπι σήμερα της Θεσσαλονίκης, είναι το Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 7.30 ώρα. Ένα ντέρμπι από τα παλιά. Ένα ντέρμπι, Στέλιο, που έχουμε να δούμε για 15 χρόνια και ίσως και λίγο παραπάνω. Μετά από το 0-1 του Ηρακλή, με τον γκολ του Βικτοράς Γιάκοπ, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, έγινε τη σεζόν 2010-2011.
0: Πολλά χρόνια πίσω, και είναι ένα ντέρμπι το οποίο έχει λείψει από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο γενικότερα, αυτά τα ντέρμπι μεταξύ των ομάδων της πόλης έχουν ενδιαφέρον, γιατί ολόκληρη η πόλη μπαίνει σε αυτόν τον ρυθμό. Δηλαδή, όπου και να πας να το συζητήσουν, να το σχολιάσουν, και νομίζω ότι αυτό έχει λείψει.
1: Σίγουρα, σίγουρα, και ένα παραπάνω αν θα είχαμε τελικά κόσμο και των δύο ομάδων. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στην πορεία, γιατί τελικά δεν θα γίνει. Να πάμε τώρα στα παιχνίδια της Κυριακής. Το πρώτο είναι στις 5, όπου ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι και ουραγός της βαθμολογίας, θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς το οποίο, όπως προείπα, ο Λεβαδιακός θα ψάξει τουλάχιστον ένα καλό αποτέλεσμα, αν όχι την νίκη, τουλάχιστον την ισοπαλία, και ένας Ολυμπιακός μετά την αλλαγή προπονητή που θέλει να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο, καθότι βρίσκεται στην έκτη θέση με 7 βαθμούς σε 4 παιχνίδια.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα της Κυριακής, όπου ο Βόλος στις 6 υποδέχεται την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία είναι αρκετά αγριεμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά από το παιχνίδι στο κύπελο κόντρα στον Πανσερέκο, που ήταν εντυπωσιακό, να πω, το γκολ που έβαλε.
1: Τουλάχιστον εντυπωσιακά. Πάρα πολλά γκολ. Βέβαια, μια ΑΕΚ που έχει δύο πρόσωπα, γιατί υπάρχουν παιχνίδια που δεν καταφέρει να ξεκλειδώσει την άμυνα του αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά, κατ' εμέ παραμένει το φαβορί φέτος για το πρωτάθλημα, καθότι είναι μια έτοιμη ομάδα και πάρα πολύ καλά δουλεμένη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στις 7. Ο Όφι, ο κυπελούχος Ελλάδος, υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Ένας Όφι ο οποίος εντυπωσιάζει, ένας Όφι ο οποίος γράφει ιστορία. Πρόσφατα κέρδισε και τη Χόφενχάιμ και έκανε την πρώτη του νίκη στο Link Face του Europa League.
1: Δεν μιλάμε καν για Conference League, μιλάμε για μια νίκη στο Europa League, μια καθαρή νίκη, παίζοντας ένα ωραίο ποδόσφαιρο στην κόντρα ο κύριος Κόντης. Να δούμε. Όφι δείχνει μια ομάδα και αυτή αρκετά καλά δουλεμένη, και αρχίζει και χτίζει βάσεις για το μέλλον. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 ώρα. Εντάξει, δύσκολη έξοδος για τον Παναθηναϊκό. Η Καλαμάτα έχει 4 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Είναι μια ομάδα αρκετά ανταγωνιστική μέχρι τώρα, γιατί είναι, και μην ξεχνάμε, μαζί με τον Ηρακλή είναι οι ομάδες οι οποίες είναι οι πιο καινούργιες, έτσι, έχουν χτίσει από την αρχή το ρόστερ τους. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θέλει φέτος να δείξει ότι μπορεί, και γιατί όχι, να πάρει και τον τίτλο της Super League. Πάρα πολλές μεταγραφές. Εγώ βλέπω πολλές φορές το ρόστερ του Παναθηναϊκού και μέσα στα παιχνίδια, και είναι αρκετά τρομακτικό το κομμάτι, ειδικά μεσοεπιθετικά.
0: Μεσοεπιθετικό, ο Παναθηναϊκός τρομάζει, και ο Παναθηναϊκός είναι καινούργια ομάδα, αλλά δείχνει ότι είναι πιο πολύ group σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Όλοι οι υπόλοιποι, που μπορούμε να πούμε ότι είναι καινούργιες ομάδες, με καινούργιο προπονητή, με

0: η ομάδα του Αγρινίου υποδέχεται τον δικέφαλο του Βορρά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πηγαίνει στο Αγρίνιο χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμα αποστολή. Ένας Πανετολικός ο οποίος από την άλλη πλευρά έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, έχει ξεκινήσει νομίζω ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα πρωταθλήματος για τον Πανετολικό πρέπει να είναι το φετινό. Δεν θυμάμαι δηλαδή άλλη χρονιά όπου η ομάδα του Αγρινίου να ξεκινάει με τέτοιο τρόπο τις υποχρεώσεις της. Και φυσικά μένει να δούμε το πόσο θα μπορέσει να διατηρηθεί στο ίδιο μήκος κύματος. Και φυσικά σήμερα, μάλλον αύριο, έχει μια δύσκολη αποστολή κοντρα στον ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα και για τον ΠΑΟΚ είναι μια μεταβατική χρονιά, νομίζω, αν μου επιτρέψεις να την πω. Είναι αρκετές αλλαγές. Ο Πανετολικός παρόλα αυτά ήταν μια ομάδα που από την αρχή του πρωταθλήματος θεωρήθηκε, αν μου το επιτρέψετε, από τις πιο αδύναμες ομάδες. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά, γιατί στην πράξη μπήκε μέσα, έκανε το 3 στα 3 πάρα πολύ γρήγορα. Πήρε 9 βαθμούς και έδειξε ότι δεν θα είναι μια ομάδα που τουλάχιστον θα κινδυνεύσει τόσο εύκολα. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πάρα πολλά καλά αποτελέσματα από τις υπόλοιπες ομάδες ώστε ο Πανετολικός να κινδυνεύσει όντως στο τέλος του πρωταθλήματος. Και γιατί όχι να αρχίσει να κοιτάει και λίγο προς τα πάνω, έτσι, εντάξει, να είμαι σωστός σε αυτά που λέω.
0: Θεωρείς, βλέπεις ότι ο Πανετολικός μπορεί να παίξει τον ρόλο που έπαιξε το ρόλο. Την εικόνα που είχε ο Λεβαδιακός στο περσινό πρωτάθλημα. Να έχει κάνει τέτοια μεγάλη έκπληξη.
1: Προσωπικά δεν το πιστεύω. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι με τον τρόπο που παίζει ο Πανετολικός. Νομίζω ότι του βγήκαν. Δηλαδή, το παράδειγμα, η νίκη που είχε με τον Αστέρα, για μένα ήταν μαγική εικόνα. Δηλαδή, θα μπορούσε ο Αστέρας να πάρει την νίκη. Ας δούμε όμως. Νομίζω ότι είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Αλλά ας δούμε κυρίως το κομμάτι του ΠΑΟΚ.
0: Του ΠΑΟΚ, που νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, εφόσον περνάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ, να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και να καλησπερίσουμε τον δημοσιογράφο και πολύ έμπειρο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ντίνο Καραμητρούση. Κύριε Καραμητρούση, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλησπέρα, Ραφαήλ και Στέλιο. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο γενικότερα για τον ΠΑΟΚ, το πώς το έχετε δει την φετινή χρονιά. Μια χρονιά η οποία μπορεί να πει κάποιος ότι είναι λίγο περίεργη και ουσιαστικά με τις αλλαγές που έγιναν τόσο στο ρόστερ, τόσο και στην θέση του προπονητή κτλ.
2: Ναι. Σωστά είπατε ότι είναι μια μεταβατική σεζόν, άλλωστε και οι περισσότερες καινούργιες αγωνιστικές περίοδοι όταν ξεκινάει μια ομάδα έχει προσθήκες, προσαφαιρέσεις, απουσίες. Έτσι συμβαίνει και με τον ΠΑΟΚ. Φέτος όμως τα πράγματα είναι πιο έτσι, εντυπωσιακά σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που ήρθαν, αυτών που έφυγαν, τις αλλαγές που έχουν συμβεί, την αλλαγή του προπονητή κυρίως, γιατί ο προπονητής είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Αλλάζει τη μεθοδολογία, την νοοτροπία, την αγωνιστική αντίληψη που έχει μια ομάδα. Και αυτό είναι αναπόφευκτο να το περάσει ο ΠΑΟΚ φέτος με την αλλαγή και την έλευση του Ιταλού προπονητή, ο οποίος από το ξεκίνημα της περίοδου βλέπουμε ότι έχει βάλει τα δικά του χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της ομάδας. Θα πρέπει να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή για να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της παρουσίας του και του έργου του στον ΠΑΟΚ. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και οι αναμενόμενα αρνητικές εικόνες. Μιλάω για αρνητικές εικόνες κυρίως για τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, που στέρισε τον ΠΑΟΚ σε αυτήν την περίοδο από την γόνιμη ευρωπαϊκή παρουσία που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με ένα πλήθος αγώνων που τον κρατούσαν μέχρι το τέλος του έτους, ακόμα και τις αρχές του Γενάρη, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σε αυτήν την πολύ συνηθισμένη αλλά και εξαιρετικά δημοφιλή αγωνιστική παρουσία. Το να παίζεις δύο φορές τη βδομάδα Ελλάδα και Ευρώπη ήταν κάτι πολύ σημαντικό, και το βλέπουμε όλο αυτό τώρα με τις υπόλοιπες τέσσερις ελληνικές ομάδες που μετέχουν των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και μπορούμε να πούμε ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ αισθάνονται κάπως άβολα, καθώς είναι αναγκασμένοι να παρακολουθούν τα αποτελέσματα ή και τηλεοπτικά τους αγώνες των ανταγωνιστών στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι οποίες μετέχουν

0: στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το Europa League και το Conference League αντίστοιχα. Συνεπώς έχουμε την αρνητική εικόνα της απουσίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την έτσι εξαντιδιαστολής διευκόλυνση που μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα, καθώς η ομάδα δεν θα είναι εξαιρετικά πιεσμένη για να παίζει δύο φορές την εβδομάδα, και την καλύτερη διαχείριση του έμψυχου υλικού.
1: Είναι πιο εύκολο για τον προπονητή να διαχειριστεί μια ομάδα που, σαν τον ΠΑΟΚ, που έχει πολύ μεγάλο ρόστερ και έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Γιατί νομίζω ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπαμε τον Λουτσέσκου να δίνει και χρόνο συμμετοχής και να τον μοιράζει το χρόνο συμμετοχής πολύ πιο εύκολα, γιατί είχε δύο παιχνίδια στην εβδομάδα.
0: Ναι. Υπάρχει διπλή ανάγνωση σε αυτό το ερώτημα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι υπάρχουν προπονητές οι οποίοι θέλουν μια ένταση και μια διαρκή αγωνιστική παρουσία, ώστε να υπάρχει ένας αυξητικός ρυθμός προετοιμασίας φυσικής κατάστασης και αγωνιστικής ετοιμότητας με τα δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Τρία, αν πούμε ότι παίζει την Κυριακή, την Πέμπτη και ξανά την Κυριακή. Ουσιαστικά είναι δύο βέβαια, γιατί στο επτάήμερο που περνάει είναι μόλις δύο οι αγώνες. Αλλά υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα καλύτερο χρόνο διαχείρισης του έμψυχου υλικού, να κάνουν τον προγραμματισμό τους με τον ιδανικότερο τρόπο, και ο καθένας ανάλογα με τη μεθοδολογία που έχει σαν προπονητής μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις διαφορετικότητες. Εγώ θα έλεγα ότι για μια ομάδα που έχει ένα πλούσιο ρόστερ από άποψη τουλάχιστον ποσοτική παρουσία ποδοσφαιριστών, αλλά και ποιοτική, θα ήταν χρησιμότερο να έχει τα δύο παιχνίδια περιλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού παιχνιδιού που θα είχε υποχρέωση η ομάδα να παίζει. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει τη ρύθμιση με το ρόστερ, με το rotation, με τις συχνές αλλαγές, με την ξεκούραση κάποιων ποδοσφαιριστών, την ανάπαυση. Αυτά τα παλιότερα χρόνια δεν υπήρχαν. Δηλαδή ένας προπονητής είχε έναν βασικό κορμό, έπαιζε με αυτόν, έκανε τις αναγκαίες αλλαγές με την απουσία των τραυματισμένων ή των τιμωρημένων. Βέβαια τα προηγούμενα χρόνια θα πει κάποιος σαν αντίλογο ότι δεν υπήρχαν τόσες πολλές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τα πολλά προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ έπαιζε 4 μάτς το χρόνο στην Ευρώπη, αρχιγενωμένης από τη δεκαετία του 60 με το κύπελο θέσεων, αργότερα το κύπελο UEFA, μια-δυο φορές το κύπελο πρωταθλητριών, αργότερα μπήκε και το Europa League στην θέση του UEFA, ή αργότερα ήρθε και το Conference League, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πλούσια αγωνιστική συγκομιδή παιχνιδιών, αποτελεσμάτων, εντυπώσεων, συμπερασμάτων, τα οποία έχουν οδηγήσει στο να έχει μια ομάδα ένα υπεραριθμημένο ρόστερ από πάνω από 30. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει τώρα 34 ποδοσφαιριστές, χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κογκολέζου που ήρθε το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη για να μπει μέσα στο ρόστερ και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα του Μπάνζα ή του Μπανζά, δεν ξέρω ακριβώς πώς προφέρεται, νομίζω Μπάνζα αναφέρεται. Οπότε αυτό έγκυται στη διαχείριση που θα κάνει το τεχνικό επιτελείο προεξάρχοντος του Ιταλού προπονητή, του Αλέσιο Λύση, ο οποίος έχει πλούσιο υλικό και θα πρέπει τώρα να το διαμοιράσει στα παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλου.
2: Μετά το μάτς της Κυριακής θα έρθει η διακοπή, η 15ήμερη διακοπή. Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει αυτό τον ΠΑΟΚ και τον προπονητή, έτσι ώστε να περάσει περισσότερα πράγματα στην ομάδα, ή αυτή η έλλειψη παιχνιδιών θα μουδιάσει, αν μου επιτρέψετε λίγο, την ομάδα όσον αφορά την επιστροφή της μετά με την Καλαμάτα?
0: Νομίζω ότι θα βοηθήσει σαφώς, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια συγκροτημένη ομάδα που έχει βάλει όλους τους παίχτες αρχής γενομένης από την καλοκαιρινή προετοιμασία, ώστε να μπορεί να βγάλει έναν ομοιογενή κορμό και να ξέρει ο καθένας τι συμβαίνει στην ομάδα, ο καθένας με τον παρτενέρ του εννοώ, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρα χρειάζεται προετοιμασία. Μπορεί και ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι, αν θα γινόταν, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο εκπορεύουν οι άνθρωποι του επιτελείου, που μπορεί να κάνουν παιχνίδια με τη δεύτερη ομάδα ή να κάνουν παιχνίδι με την K19, που έχουν βέβαια και αυτές τις υποχρεώσεις που δεν θα διακοπούν. Αλλά είναι σε κάθε περίπτωση προτιμότερο ή εμφανέστερο το ότι θα βοηθήσει αυτό το διάστημα της διακοπής στην δημιουργία μιας ομοιογένειας την δημιουργία ενός κορμού, αλλά και των ευκαιριών που θα δοθούν σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι χρειάζονται χρόνο και στις προπονήσεις αλλά και στα επίσημα παιχνίδια. Συνεπώς, ο ΠΑΟΚ, αφού δεν είναι μια συγκροτημένη, έτοιμη από άποψη χρόνου ομάδα, θα αξιοποιήσει, φαντάζομαι, στο καλύτερο δυνατό. Υπάρχουν όμως και άλλες ομάδες, οι οποίες θεωρούν ότι θα βγουν από τον ρυθμό της προετοιμασίας τους και της ροής που έχουν, του ρυθμού δηλαδή, και που δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτή η διακοπή των 2 εβδομάδων για να επανέλθουν ύστερα πάλι σε αυτούς τους ρυθμούς που είχαν τώρα. Και νομίζω ότι αυτές οι ομάδες οι οποίες είχαν ένα ρυθμό και θα πρέπει τώρα να τον διατηρήσουν είναι κυρίως οι 4 που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι οποίες έπαιξαν αυτή τη βδομάδα και εύλογο είναι ότι θα ήθελα να έχουν και άλλα παιχνίδια στην πορεία χωρίς αυτές τις αναπόφευκτες διακοπές λόγω των παιχνιδιών των εθνικών ομάδων.
1: Θεωρείτε ότι αυτό το διάστημα της διακοπής είναι και μια καλή ευκαιρία και για τον Αλέσιο Λύση να βρει κάποιες σταθερές όσον αφορά τις επιλογές που κάνει στην ενδεκάδα? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε συγκεκριμένες σταθερές, συγκεκριμένους παίκτες, όπου ήξερε ο καθένας ότι από αυτόν ξεκινάει ή από αυτούς ξεκινάει η ραχοκοκαλιά του ΠΑΟΚ και από εκεί πέρα συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε με βάση αυτό ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ των 2 προπονητών, του Ρουμάνου που αποχώρησε και του Ιταλού ο οποίος ήρθε στην ομάδα. Και αυτό γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σε σημείο που μάλιστα είχε χαρακτηριστεί ως προβλέψιμος, είχε στη διάθεσή του ποδοσφαιριστές τους οποίους πάντα ξέραμε ποιοι θα ξεκινήσουν κατά κάποιο τρόπο, με κάποιες ας πούμε διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά το rotation που ήταν αναγκιασμένος και επιβεβλημένο να κάνει, αλλά από την άλλη βλέπαμε και τις αλλαγές που γίνονταν σε κάποια παιχνίδια περίπου στα ίσα χρονικά διαστήματα, δηλαδή γύρω στο 60-65 οι πρώτες αλλαγές και πάει λέγοντας. Αυτό με τον Αλέσιο Λύση δεν το βλέπουμε, γιατί βλέπουμε ότι ο νέος προπονητής ανακατεύει το σχήμα, τον κορμό, τα πρόσωπα, χρησιμοποιεί παίχτες, δηλαδή ψάχνεται ακόμα και στη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Μπορεί να κάνει, γιατί είναι δεσμευμένος, δεν μπορεί να βάλει τους επιθετικούς στην άμυνα και τους μέσους στην επίθεση, είναι υποχρεωμένος από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός ποδοσφαιριστή, είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί τους παίχτες σε αυτούς τους ρόλους για τους οποίους προορίζονται, αλλά μπορεί εύκολα να περάσει τον Τάισον από τη μία θέση στη μεσαία γραμμή, στα πλάγια της επίθεσης, τον Ζιβκοβιτς από τα δεξιά στα αριστερά, να κάνει τις αλλαγές τις οποίες ο ίδιος στη διάρκεια του παιχνιδιού χρειάζεται να κάνει για να γυρίσει ένα παιχνίδι. Βλέπουμε δηλαδή ότι κοινώς το παλεύει. Το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να βρει τον καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από τους 34 ποδοσφαιριστές που έχει, μερικοί των οποίων ακόμα δεν είναι διαθέσιμοι, τουλάχιστον καθώς παρακολουθώ λιγάκι, βλέπω ότι ποδοσφαιριστές σαν τον Γιαννούλη, τον Χατζηδιάκο, τον Λουσέ, τον Σαρή, τον Τσάλοπ, τον Ντεσπότοφ, τον Μεϊτέ, είναι εκτός ομάδας για λόγους τραυματισμού ο καθένας τους. Οπότε αυτοί σε αυτό το διάστημα ή κάποιοι από αυτούς θα βελτιώσουν την αγωνιστική τους εικόνα, κάποιοι θα μπουν στο ομαδικό πρόγραμμα, θα θέσουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση της ομάδας και του προπονητή. Και βέβαια αυτά τα παιχνίδια που γίνονται μεσούσεις της εβδομάδας, όπως έγιναν τώρα τα παιχνίδια του κυπέλου, δίνουν το περιθώριο στον Ιταλό τεχνικό να κάνει και αυτό που λέμε rotation, και από ό,τι πιστεύω πιθανότατα μάλλον αύριο στο παιχνίδι του Αγρινίου να χρησιμοποιηθούν παίχτες που δεν είχαν ξεκινήσει στο παιχνίδι του Περιστερίου, δηλαδή παίχτες σαν τον Μιχαηλίδη, τον Μπάμπα, τον Ζαφίρη, τον Πέλκα, τον Ζίφκοβι, τον Ενδιαγέ, ίσως και τον Παβλένκα, μπορεί και τον Τάισον, όλοι αυτοί που είναι παίχτες του βασικού αγωνιστικού θώρακα, έτσι δηλαδή όπως ο προπονητής τους έχει στο ρόστερ και στον λογαριασμό του για να ξεκινούν τα παιχνίδια και να μπορούν να δώσουν το κάτι περισσότερο στην ομάδα.
1: Ωραία. Θα ήθελα, αυτό το καλοκαίρι νομίζω στιγματίστηκε το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ από την πώληση Κωνσταντέλια και ουσιαστικά ήταν μια κίνηση η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ. Θα ήθελα και την γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην πώληση Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Και το τι σημαίνει, βεβαίως, τι σημαίνει για την ομάδα και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω, και αυτό είναι δεδομένο, ότι ένας ποδοσφαιριστής αυτού του διαμετρήματος, αυτής της αξίας, αυτού του ποδοσφαιρικού ταλέντου που είναι πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια για τη χώρα μας, δεν θα μπορούσε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να είχε καθυστερήσει ενδεχομένως μία σεζόν ακόμα, όπως είχε γίνει το περασμένο καλοκαίρι που ήταν στα πρόθυρα της μετακίνησής του στη Στουτγκάρδη και αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή. Αλλά αν μια μεγάλη ομάδα ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος όπως η Dortmund ή οποιαδήποτε από τις ακριβοθόρυβες ομάδες του μπλοκ των 6 καλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ήθελε να πάρει ένα ποδοσφαιριστή σαν τον Κωνσταντέλια, δεν θα μπορούσε όχι ο ΠΑΟ, ούτε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το διαμάντι στην τροπαιοθήκη του, γιατί τα χρήματα είναι πολλά, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο προϋποθέτει ότι γίνονται οι μετακινήσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να το αποφύγει αυτό. Θα πει κανείς ότι καλά τον δώσανε παραμονή 15 Αύγουστο τότε που ήταν κλειστά τα πάντα κτλ. Μα τότε τον ζήτησε η Ντόρτμουντ, τότε έστειλε την πρότασή της, τον κέρδισε, πήρε την θετική απόφαση του ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ αρνούντα θα μπορούσε να ανεβάσει την προσφορά ακόμα και 5-6. 7 εκατομμύρια παραπάνω να τον κάνει δικό της. Βλέπουμε ότι παίχτες μετακινούνται, φεύγουν από τη Ρεάλ, φεύγουν από την Άρσεναλ, από τη Μάντσεστερ, φεύγουν από την Μίλαν, τη Γιουβέντους, τη Ρώμα, οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή αν μια ομάδα βάλει στο στόχαστρο έναν ποδοσφαιριστή που τον θέλει, θα τον κάνει δικό της είτε έτσι είτε αλλιώς. Το βλέπουμε αυτό με τις μετακινήσεις πρωτοκλαθά των ποδοσφαιριστών σε όλη την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ποδοσφαιρική κλίμακα. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι η σελίδα του ΠΑΟΚ έχει γυρίσει. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του κυρίου να δούμε την επόμενη μέρα τι θα πρέπει να συμβεί. Ήδη αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν και ο καθένας τους ένα μεγάλο background ποδοσφαιρικής αξίας, μια χρηματιστηριακή αξία, ποδοσφαιριστές σαν τον Diego Costa που κοστίζει ή τουλάχιστον φαίνεται ότι το ρόστερ ας πούμε του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου τον κοστολογεί στα 12 εκατομμύρια, όπως ο Ούγκρισιτς στα 10 εκατομμύρια. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν και αυτά τα χρήματα πιστεύω ότι θα επενδυθούν με τον ΑΒ τρόπο και με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό. Τώρα, το αν θα βγουν όλοι, δεν μπορεί κανείς να περιμένει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το βλέπουμε κάθε χρονιά, άμα θα έρθουν ας πούμε 6 ποδοσφαιριστές, οι 4 να είναι στο βασικό κορμό και να αποδώσουν καλά, αυτό είναι μια ουσιαστική απόσβεση. Δεν μπορούν να έρθουν όλοι και να παίξουν παντού καλά. Ακόμα και οι αλλαγές περιβάλλοντος, συνθήκων, χώρας, γλώσσας, συνήθειών παίζουν κάποιο ρόλο. Αλλά να ελπίσουμε ότι αυτοί που ήρθαν τουλάχιστον θα κάνουν απόσβεση, γιατί τα ποσά τα οποία διακινήθηκαν δεν είναι αμεληταία, έστω και αν μεγάλο μέρος του κόσμου ισχυρίζεται ότι δεν θέλουμε ποδοσφαιριστή δανεικό για ένα χρόνο. Θέλουμε κάποιον που να αποκτηθεί. Ναι, αλλά αν έρθει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μην μπορεί να προσαρμοστεί στην ομάδα και θα τον πάρεις με 12 εκατομμύρια, ας πούμε, όπως ήρθε ο Χρήστος Ζαφύρης, και δεν έχεις κάνει απόσβεση αυτής της μεταγραφής αυτού του ποσού, τότε δεν είναι άσχημη η ιδέα να πάρεις κάποιον για έναν χρόνο με δανεισμό, ώστε αν μπορεί να είναι συμφέρουσα η σχέση ποιότητας και τιμής, να τον κρατήσεις ύστερα με την αγορά του και με ένα συμβόλαιο το οποίο θα κάνεις σε αυτόν. Είδαμε πέρυσι δηλαδή ότι ήρθαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι για τον α ή β λόγο δεν έμειναν στην ομάδα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τους λόγους. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος ήρθε, έπαιξε, απέδωσε, πέτυχε τα γκολ του, δεν έμεινε. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό των τεχνικών διευθυντών. Υποθέτω όμως ένα ή δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το ποσό της μεταγραφής του από το Μεξικό στον ΠΑΟΚ θα ήταν πάνω από 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Και δεύτερον, είχε στη διάρκεια της περίοδου τραυματισμούς διαδοχικούς, όχι επιπόλαιους, οι οποίοι τον κράτησαν για κάποια διαστήματα εκτός ομάδας και δημιούργησαν μια αναστάτωση στο σχηματισμό της επιθετικής γραμμής και τον σχεδιασμό όλης της ομάδας. Οπότε μπορεί αυτοί οι δύο λόγοι να συνυπήρξαν ώστε να μην καταβληθεί η προσπάθεια και η ρήτρα για την απόκτησή του, με συνέπεια να συνεχίσει στην Σαουδική Αραβία και ο ΠΑΟΚ να επιλέξει άλλες μεταγραφικές λύσεις για την κάλυψη της θέσης του ΦΟΡ. Αυτά είναι θέματα τα οποία κυρίως θα διαχειρίζεται ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής σίγουρα της ομάδας, αλλά και η διοίκηση, η οποία καλείται να ανοίξει κάθε φορά το σιρτάρι για να δώσει κάποια χρήματα, αλλά φυσικά που έχει πάρει ήδη και κάποια χρήματα από μεταγραφές, από πωλήσεις ποδοσφαιριστών και δικαιώματα τα οποία έχει.
1: Ωραία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση και ένα σχόλιο θα ήθελα περισσότερο για τον αυριανό αγώνα, όπου ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Αγρίνιο για να αγωνιστεί με τον Πανετολικό.
0: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και κανένα δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολο. Δεν παίζεις με μια ομάδα, ας πούμε, η οποία είναι ακόμα στο στάδιο της συγκρότησης και αναδημιουργίας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μια παρουσία χρόνων στην Super League 1. Ξεκίνησε πολύ θετικά το φετινό πρωτάθλημα, άρα έχει ενθουσιασμό. Θα διεκδικήσει το καλό αποτέλεσμα με βάση το ότι παίζει στο δικό της φιλόξενο περιβάλλον. Ο ΠΑΟΚ όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να φύγει νικητής από το γήπεδο, γιατί ακόμα και η ισοπαλία δεν θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτά τα παιχνίδια, όσον έχεις τη δυνατότητα και την προοπτική να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα, να τα πάρεις με το ξεκίνημά του. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά έμψυχου υλικού, η οποία είναι οφθαλμοφανής, είναι σαφέστατη, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει ξεκινώντας από το πρώτο λεπτό για την νίκη, την οποία πιστεύω ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα την κατακτήσει. Χωρίς να υποτιμώ τον Πανετολικό, ο οποίος όπως είπαμε ξεκίνησε με τον καλύτερο αγωνιστικό τρόπο φέτος σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει μια έμπειρη ομάδα, έναν τεχνικό ο οποίος γνωρίζει και το ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως τη δική του ομάδα, τις δυνατότητες της και τις αδυναμίες που έχει. Και λογικό είναι το παιχνίδι να ξεκινάει με το 2 σαν ουσιαστική και βασική έτσι, προοπτική της εξέλιξης του, αλλά να περιμένουμε και όλα να δούμε γιατί τι μπορεί να πάει καλά και τι μπορεί να πάει άσχημα και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Πανετολικό.
1: Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καραμητρούση για το γεγονός που ήσασταν στην σημερινή μας εκπομπή.
2: Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και για όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα
0: να
2: που μας είπατε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς και στο ραδιοφωνικό σταθμό, όπως επίσης και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο με παραπάνω Άρης Ηρακλής. Με συγχωρείτε.
3: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Όπως είπαμε, θα επανέλθουμε με περισσότερο Άρης Ηρακλής. Λίγες ώρες έμειναν για το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο.
1: Ναι, λίγες ώρες έμειναν. Μετράμε αντίστροφα για ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που έχουμε καιρό να το δούμε. Το περιμένουμε με ανυπομονησία και οι δύο ομάδες νομίζω το περιμένουν εξίσου πολύ, γιατί είναι από τα παιχνίδια τα οποία δεν είναι μόνο οι τρεις πόντοι οι οποίοι κρίνονται. Είναι και το ψυχολογικό boost που παίρνεις σε περίπτωση επικράτησης σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Είναι σίγουρα πολύ μεγάλο το boost και για τον κόσμο της εκάστοτε ομάδας, αλλά εννοείται και για τους ίδιους τους παίκτες των ομάδων. Ελπίζουμε να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν μια ευκαιρία να δούμε οπαδούς και των δύο ομάδων στις κερκίδες, αλλά τελικά αυτό δεν ευδοκίμησε με απόφαση της κυβέρνησης μέσω του Υπουργού κυρίου Βρούτσι. Ίσως χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για να γίνει μια πολύ καλή αρχή και πάλι στη Θεσσαλονίκη και να βλέπουμε σε κάθε μάτς να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων.
1: Χάθηκε μια ευκαιρία και εσείς φαίνεται το πιο σημαντικό από όλα, το ότι πέρα από το γεγονός ότι συμφώνησαν οι δύο ΠΑΕ, που είναι σημαντικό, ότι και αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη, συμφώνησαν και οι ίδιοι οπαδοί μεταξύ τους.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις συχνά.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το βλέπεις συχνά και μιλάμε και για μια περίοδο στην οποία έχει περάσει ένα πάρα πολύ σκληρό νομοσχέδιο όσον αφορά την αθλητική βία. Πλέον έχουμε ηλεκτρονικά εισιτήρια, περνάμε μέσω Gov Wallet τα εισιτήρια, δηλαδή υπάρχουν κάμερες παντού, υπάρχουν τουρνικέ, υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος έλεγχος, κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, και όλα αυτά γίναν θεωρητικά για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα και να μπορούμε να έχουμε όμορφες εικόνες με οπαδούς και των δύο ομάδων. Στην πράξη θα έλεγα είναι λίγο φοβική και η αστυνομία και η κυβέρνηση για να το αφήσει να γίνει. Επαναλαμβάνω ότι χάθηκε μια ευκαιρία, ίσως θα πρέπει την επόμενη φορά να το σκεφτούν ακόμα καλύτερα.
1: Σίγουρα θα έπρεπε να το σκεφτούν πολύ καλύτερα, γιατί είναι αυτό που λες Ραφαήλ, ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία και είναι ένας λόγος παραπάνω να το λέμε ότι χάθηκε μια ευκαιρία από το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί ήδη οι δικλείδες ασφαλείες προκειμένου ό,τι και αν γίνει να μπορέσουν να τους βρουν αυτούς, αν κάνει κάποιος επεισόδιο και τα λοιπά, ότι δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Έχεις βρει το πλαίσιο, το πώς θα μπορέσεις να το ελέγξεις, να το καταπολεμήσεις και τα λοιπά. Νομίζω ότι από τη στιγμή που όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνούν, δεν μπορείς να το κόψεις αυτό. Είναι δύσκολο να το κόψεις.
0: Ναι, δεν βγάζει κανένα νόημα. Εξάλλου έχουμε φτάσει στην τέταρτη, τώρα μπαίνουμε σήμερα και στην πέμπτη αγωνιστική. Δεν έχουμε δει να συμβαίνει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι όλος ο φίλαθλος κόσμος στην Ελλάδα έχει οριμάσει πάρα πολύ. Οι εικόνες που βλέπουμε, γιατί έχουμε δει παιχνίδια με οπαδούς και των δύο ομάδων, όχι στην πόλη μας βέβαια ακόμα, αλλά έχουμε δει παιχνίδια, κυρίως τα παιχνίδια με το Βόλο, όπως και σήμερα νομίζω ο Ολυμπιακός θα έχει, αύριο θα έχει κόσμο πάρα πολύ στο εκτός έδρας παιχνίδι του. Δεν ξέρω γιατί σε αυτή την πόλη φοβόμαστε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει. Ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να διαφημιστεί και το ίδιο το προϊόν παγκοσμίως, έτσι, με δύο εικόνες, με δύο κερκίδες οι οποίες θα είναι καυτές. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο και για τους παίκτες και για τους ίδιους τους φιλάθλους, αλλά και για όλους όσους βλέπουν αυτή την εικόνα από τα σπίτια τους, έτσι, εικόνες που κυκλοφορούσαν παντού.
1: Εννοείται, και είναι ένα μήνυμα το ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο κάνει το επόμενο βήμα. Το ότι μπαίνει σε μια άλλη λογική και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα η ίδια η πόλη, η ίδια η Θεσσαλονίκη, ότι οι οπαδοί δύο ιστορικών ομάδων μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο γήπεδο. Μπορούν να συνυπάρξουν, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα και ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση η απόφαση. Με όποιον και να το έχω συζητήσει, συμφωνούμε. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο περισσότερο στο αγωνιστικό. Εγώ βλέπω ένα ντέρμπι το οποίο θέλω να το κερδίσουν και δύο.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνω από καμία πλευρά ότι θα μπει φοβικά ή θα μπει να προστατεύσει την ισοπαλία. Και θεωρώ ότι θα μπουν να διεκδικήσουν την νίκη και οι δύο ομάδες. Εντάξει, με μια βαθμολογικά μέτρια αρχή όσον αφορά τον Ηρακλή που παρακολουθώ έτσι πολύ περισσότερο το ρεπορτάζ του, σίγουρα θα μπορούσε να βρίσκεται ψηλότερα αν δεν υπήρχαν κάποιες κακές για μένα διαιτητικές αποφάσεις. Παρόλα αυτά, και ο Άρης νομίζω έχει κάποια παράπονα για την διαιτησία φέτος.
1: Έχει παράπονα. Το τελευταίο παράπονο που έχει είναι από την Τούμπα, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Που έβγαλε και ανακοίνωση.
0: Σωστά. Και ο Άρης και ο Ηρακλής έβγαλαν ανακοινώσεις. Γι' αυτό και θα φροντίσουμε να έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας έναν πάρα πολύ αξιόλογο κύριο δημοσιογράφο, συνάδελφο, τον κύριο Λιβανό, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα θέματα διαιτησίας, τα γνωρίζει πολύ καλύτερα και από εμάς. Τέλος πάντων, για να μείνουμε και πάλι στο αγωνιστικό, όπως προείπα, ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να πάρει την νίκη, θα προσπαθήσει να μπει δυναμικά στο παιχνίδι. Αυτή είναι και η θέληση της τεχνικής ηγεσίας και εννοείται των στελεχών της ομάδας και των παικτών, αλλά και του κόσμου. Θέλουμε να δούμε ένα ντέρμπι από τα παλιά. Να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και αν ο Άρης ήταν καλύτερος εκεί το παιχνίδι, εξ όσων θυμάμαι, ο Ηρακλής στην τελευταία του επίσκεψη στο Κλέανθης Βικελίδης κέρδισε με 0-1. Τώρα μιλάμε για 15 χρόνια πριν, που ο κόσμος πολλοί δεν το θυμούνται σίγουρα. Πολλοί μπορεί να μην ήταν και σε ηλικία
1: να το θυμούνται ή να μην γεννήθηκαν. Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για μια εποχή που, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, μια εποχή που δεν υπήρχε, ας πούμε, το Instagram.
1: Ναι, δεν υπήρχε το Netflix.
0: Δεν υπήρχε το Netflix.
1: Άλλη εποχή.
0: Άλλη, ναι, καμία
1: άλλη
0: σχέση.
1: Άλλη εποχή.
0: Δηλαδή μια εποχή που είχε πάρει τότε το πρώτο σκόρερ, συγγνώμη, της Super League, ήταν ο Τζιμπρίλ Σισέ. Μιλάμε για τόσα χρόνια πίσω. Γιατί έτυχε όταν ανέβηκε ο Ηρακλής στην Super League να είχε πέσει ο Άρης. Και έτσι δεν συναντήθηκαν τότε, εξού και έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Όσον αφορά το ρεπορτάζ του Ηρακλή, είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες. Απειροελάχιστες είναι οι ελλείψεις και εκείνες είναι λίγο πιο μακροχρόνιες. Κυρίως όσον αφορά τον Μπάρσενας, τον Παναγιωτίδη. Απουσίες οι οποίες τις γνώριζε έτσι κι αλλιώς το τεχνικό επιτέλειο. Εγώ αναμένω να δω μια ομάδα η οποία να είναι ένας καθρέφτης του δευτέρου ημιχρόνου που είδαμε μέσα στον Ατρόμητο. Και το παιχνίδι χωρίστηκε σε δύο διαφορετικές εικόνες του Ηρακλή. Ναι. Μία πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο και μία πάρα πολύ δυναμική και επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ πως αυτό θα θέλει να δείξει ο Ηρακλής και σε αυτό το παιχνίδι και ότι δεν θα φοβηθεί, ας πούμε, τον συμπολίτη Άρη, αλλά ούτε και την ατμόσφαιρα που φαντάζομαι θα είναι πολύ δυνατή. Μας έχει συνηθίσει, νομίζω, ο Άρης να έχει καλές ατμόσφαιρες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτά. Όσον αφορά τον Άρη, δεν έχω κάτι εγώ συγκεκριμένο. Ξέρω ότι είναι ο Γένσεν μια περίπτωση παίκτη, ο οποίος είναι ένα ερωτηματικό. Ένας παίκτης που ξεκίνησε από center back για κάποιο λόγο τη φετινή χρονιά. Εντάξει, λόγω ελλείψεων φαντάζομαι. Έγινε ένας που είναι ένα οχτάρο δεκάρι, ένας half. Δεν ξέρουμε αν θα είναι στην αποστολή της ομάδας.
1: Νομίζω δεν έχει ανακοινώσει και αποστολή ακόμα.
0: Νομίζω καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει. Ο Άρης δεν συνηθίζει να ανακοινώνει. Ο Ηρακλής ανακοινώνει. Τώρα πιθανότητα έχουμε και μια σκακέρα. Έτσι. Δεν θέλει ο ένας να δώσει στον άλλον περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι. Να πάμε όμως λίγο στο στοίχημα, να δούμε λίγο τι έχουμε, γιατί...
1: Εντάξει, υπάρχει αγωνιστική δράση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε μπόλικα πραγματάκια να
0: μπόλικα,
1: πούμε εδώ.
0: Τόσα μπόλικα εδώ έχουμε τώρα. Εδώ είμαστε στις καθυστερήσεις, είναι να λήξουν τα παιχνίδια εκεί. Στην Β' Γερμανίας που έχουμε Καρσρούι, Νιρεμβέργη 0-1, Καϊζερσλάουτεν. Τώρα είναι δύσκολο αυτό όμως. Είναι γνωστή. Κιέλ Όσναμπρικ 1-1. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τη λήξη των παιχνιδιών. Στην Championship είμαστε περίπου στο 60. Κάρτιβ Τσάρλτον 2-1. Μίλγουολ West Ham 2-0. West Ham χάνει, έτσι, μέσα στην Championship. Stoke Sheffield United 0-1. Στην Premier League επίσης βρισκόμαστε στο 60, στο Tottenham Aston Villa 0-1, η Aston Villa μέσα στην Tottenham. Έχουμε στην La Liga 2, Real Sociedad Vita Mallorca 0-0, στο ημίχρονο. Ημίχρονο και στην πρώτη της La Liga, με την Οσασούνα να προηγείται 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά είναι τα σημαντικά γκολ που έχουμε αυτή τη στιγμή στο κουπόνι. Και περιμένουμε σε ένα δεκαλεπτάκι, θα ξεκινήσει και η Β' Εθνική, έτσι, που και εκεί η Superbet League 2, όπου και εκεί γίνεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, έτσι.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Γενικότερα η Super League 2 έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ανέκαθεν.
0: Σήμερα θα έχουμε το Ζάκυνθος Ελάσσιρου, το οποίο όπως προείπαμε ξεκινάει σε 10 λεπτά. Όχι ψέματα, ναι. Όπως επίσης θα έχουμε και το Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, το οποίο επίσης ξεκινάει στις 4. Την Κυριακή θα έχουμε Athens Καλυθέα με τον Πανσεραϊκό, ένα αρκετά δυνατό ντέρμπι. Αστέρας Β' Άκτορ με τον Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος ο Απόλλωνας κάνει την προσπάθειά του φέτος στην Superbet League 2. Ολυμπιακός Β' Μαρκό στις 5. Και τη Δευτέρα θα έχουμε αρκετά παιχνίδια, όπου ο Πύργος θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Νόβιμπετ, ο ΠΑΟΚ Β' τον Νέστο Χρυσούπολης και ο Πανθρακικός τη Νίκη Βόλου.
1: Ναι. Έχει μπόλικο θεματάκι η Super League 2. Να πούμε επίσης ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών ο ΠΑΟΚ έπαιζε με την ΑΕΚ, όπου επικράτησε 0-1 με γκολ της Γκατζανίτσα στο πρώτο ημίχρονο. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, μάλλον νταμπλούχος ΠΑΟΚ, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα γυναικών. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Είμαστε μαζί παρέα από τις 3 και θα πάμε παρέα έως και τις 5. Ραφαήλ Σπυρίδης και Στέλιος Παπαντονίου βρίσκονται στα μικρόφωνα και σας κρατάνε συντροφιά.

0: Πάμε να δώσουμε και κάποια αποτελέσματα όσον αφορά τα πρωταθλήματα και τα αποτελέσματα των K19 και K15. Στην K19 Πανετολικός ΠΑΟΚ 2-2 τελικό, και στην K15 ο ΠΑΟΚ νίκησε με 5-0 τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις ακαδημίες φαίνεται ότι φέρνει αποτελέσματα, και εκτός από αυτό τα τελευταία χρόνια εκεί πέρα είναι που έχει δημιουργήσει έτσι ένα πάρα πολύ... είναι από τις καλύτερες ακαδημίες της χώρας, έχει βγάλει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι τόσο πολύ το αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια, είναι το να δημιουργήσει τους παίκτες όπου θα είναι ικανοί να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα και να μπορέσεις κάποια στιγμή να τους εκμεταλλευτείς, να σου δώσουν το αποτέλεσμα, να σου δώσουν το σκορ, να σου δώσουν τις assist, και κάποια στιγμή η μοίρα θα το φέρει έτσι για να τους πουλήσεις κάτι, το οποίο αυτό συμβαίνει κατά κόρον σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε ευρωπαϊκές ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εμένα μου είναι η Arsenal, όπου τα προηγούμενα χρόνια ειδικά η Wenger το έκανε πάρα πολύ αυτό, το ότι έφτιαχνε, δημιουργούσε ποδοσφαιριστές, τους έφτιαχνε και μετά τους πουλούσε. Το ίδιο κάνουν αρκετά και η Benfica στην Πορτογαλία και η Porto. Είναι ομάδες οι οποίες δείχνουν τον δρόμο, και σιγά σιγά νομίζω ότι το ακολουθούν και οι ελληνικές ομάδες αυτή την νοοτροπία, αυτή την λογική, και νομίζω ότι έτσι αναβαθμίζεται και το ίδιο το ελληνικό πρωτάθλημα, που ουσιαστικά εξάγει περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να γίνουμε selling clubs, έτσι. Είναι ναι, κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Selling club είναι μια ομάδα η οποία παράγει καινούριους ποδοσφαιριστές, δημιουργώντας έτσι υπεραξία, και θα φτάσει κάποια στιγμή την οποία πρέπει να πουληθεί αυτός ο παίκτης, θα πάει σε ένα πιο μεγάλο επίπεδο και για το καλό του ίδιου, αλλά και για να φέρει χρήματα στην ομάδα του. Είναι λίγο ξένο ακόμα στο φίλαθλο κόσμο της Ελλάδος αυτό. Τους ακούγεται ακόμα, ακούγεται στον περισσότερο κόσμο λίγο κακό ότι πουλήθηκε ένας παίκτης, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καλό και δείχνει ότι ένας σχεδιασμός αποδίδει και βγαίνει και φέρνει αποτελέσματα.
0: Ναι, φέρνει αποτελέσματα και το βλέπουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και η εξέλιξη των πραγμάτων, και σε αυτό το κομμάτι έτσι θα μπορούσαν να έρθουν και ικανοί ξένοι ποδοσφαιριστές σε μικρή ηλικία, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τα κλαμπ μας σαν σκαλοπάτι. Και το να χρησιμοποιήσεις ένα κλαμπ σαν σκαλοπάτι δεν είναι κακό. Το γεγονός το να φέρεις έναν παίκτη ο οποίος έχει πολύ υψηλές ικανότητες και έχει πολύ μεγάλη προοπτική να έρθει να παίξει 1-2 χρόνια στην ομάδα σου, και μετέπειτα να τον πουλήσεις σε μια πιο μεγάλη ομάδα, μόνο να κερδίσεις έχεις, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο οικονομικό.
1: 100%, 100%. Γι' αυτό σου είπα, δείχνει ότι υπάρχει αποτέλεσμα και ότι ο σχεδιασμός λειτουργεί. Απλά προς το παρόν δεν μπορεί ο μέσος φίλαθλος να το αντιληφθεί αυτό 100%. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, θα μπει
1: στην οτροπία μας σταδιακά, και μιας και είπαμε για τις μικρότερες ομάδες, έχουμε και ένα αποτέλεσμα στο ντέρμπι, το Ηρακλής Άρης στη K15, όπου το σκορ ήρθε 1-1, με τον Άρη να προηγείται στο 60 με τον Σμαρλαμάκη, και τον Ηρακλή να ισοφαρίζει στο 71 με τον Χάνου.

Να πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, καθώς επίσης θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρύ και θα τα πούμε στην επόμενη ώρα με πολύ ακόμα ρεπορτάζ και συζήτηση με πάρα πολύ καλούς καλεσμένους που θα έχουμε κοντά μας.

Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι οικονομικές επιτυχίες του Κυριάκου Μητσοτάκη τελειώνουν στις τιμές των πρατηρίων καυσίμων και των σούπερ μάρκετ, σημείωσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, απαντώντας τον Πρωθυπουργό και την ανάρτησή του για τη διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γράψει πως η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τους Moody's και την επιστολιπτική βαθμίδα της χώρας από τον Eco Scope σε 24 ώρες επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Επίσης, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και βεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημείωσαν δύο διαδοχικά περιστατικά από το βορειοανατολικό έως το νοτιοανατολικό άκρο του αρχιπελάγους. Ειδικότερα, ύστερα από 33 μήνες, σχηματισμός τουρκικών F-16 με δύο από αυτά φέροντα οπλισμό πέταξε πάνω από την Ίσορο. Σχεδόν ταυτόχρονα, τουρκικό ντρόουν εκτέλεσε δεύτερη υπερπτήση πάνω από τη βραχονισίδα Ζουράφα. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 10 τουρκικά αεροσκάφη σε όλο το εύρος του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ο απολογισμός της τουρκικής δραστηριότητας κατέγραψε 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Η ελληνική πολεμική αεροπορία αναχέτησε το σύνολο των τουρκικών μέσων, εφαρμόζοντας πιστά τους διεθνείς κανόνες και την καθιερωμένη τακτική των ενόπλων δυνάμεων. Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφτηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας ένα ακόμα κρίκο στη μακρά αλυσίδα παρόμοιων επιθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ομάδα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 έως 13 ετών πλησίασε απειλητικά δύο διερχόμενες κοπέλες. Τότε ένα από τα μέλη της παρέας επιτέθηκε με σφοδρότητα και χτύπησε μία 13χρονη. Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε η Ελλάς με τους γονείς της ανήλικης να καταθέτουν στο αστυνομικό τμήμα Ευόσμου, το οποίο διενεργεί προανάκριση και αναζητά τους δράστες της επίθεσης. Από τη Δευτέρα αρχίζουν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media. Τις παραβάσεις εντόπισε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας και τέθηκε σε εφαρμογή έπειτα από όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τη λειτουργία κάποιων ιατρείων και έπειτα τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η μεγαλύτερη τρύπα που εντόπισαν ήταν ότι παρότι η ιατρική διαφήμιση απαγορεύεται διαροπάλου, στο διαδίκτυο γινόταν ο κακός χαμός. Τη Δευτέρα αναμένεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή που συνεργαζόταν με τη γιατρό, καθώς συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς από τις ανακριτικές αρχές η έρευνα σχετικά με όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η τέταρτη λευκή νύχτα του Ευόσμου έρχεται σε 2 ώρες από τώρα. Ο Δήμος μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο ετοίμασαν την εκδήλωση «Θεσμό πλέον για την πόλη», μια γιορτή εμπορική, πολιτιστική και κοινωνικής εξωστρέφειας. Μέχρι τα μεσάνυχτα οι διοργανωτές υπόσχονται διασκέδαση, δράση, προσφορές, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Τα γιορτινά του φορά και ο Δήμος Λαγκαδά για τη δική του 5η λευκή νύχτα με πολλές εκδηλώσεις, εξαιρετικές τιμές και την κλαβδία στην κεντρική σκηνή στις 9. Δανία και Γροιλανδία χαιρέτησαν τη συμφωνία που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών είπε πως πρόκειται για μια δεσμευτική συμφωνία που σέβεται τις κόκκινες γραμμές της Δανίας και θα ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, την κοινή μας ασφάλεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει προηγουμένως πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους της Αμερικής να αποκτήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Η συμφωνία θα υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 29 βαθμούς καρφάλωσε ο Κέλσιος. Αραιές νεφώσεις σκεπάζουν τη Θεσσαλονίκη ενώ οι άνεμοι πνέουν σταθερά από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με ένταση 3 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM θα έρθει σε μία ώρα.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.

0: Είμαστε πίσω από το διάλειμμα και από το δελτίο ειδήσεων. Όπως προείπαμε, θα
1: έχουμε στην εκπομπή μας και τον κύριο Λιβάνιο, έναν εξαίρετο δημοσιογράφο από το Live Sport και από το Documento, που μαζί με τον διευθυντή του τμήματος, του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, κύριο Πετρουλάκη, θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφορικά με την διαιτησία, που φέτος υπάρχουν αρκετά παράπονα, καθώς επίσης και για όλα τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν την Τρίτη στην Super League.
2: Πολύ σημαντική η συνάντηση αυτή. Νομίζω ότι τους έχουμε κιόλας. Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Λιβάνιο από το Documento και την Live Sports. Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Και να υποδεχτούμε και τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον κύριο Νίκο Πετρουλάκη. Καλησπέρα σας.
4: Γεια σας.
2: Λοιπόν,
4: το βέβαια θέμα δεν είναι η διαιτησία πρώτα απ' όλα, είναι και η διαιτησία. Είναι όμως μια συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη, που είναι πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και νομίζω ο Σάββας ο Λιβάνιος, που είναι έμπειρος και από τη Live Sport και από το Documento, την εφημερίδα, θα μας δώσει λίγο ένα στίγμα γιατί τα παρακολουθεί. Σάββα, καλησπέρα και από μένα.
3: Καλησπέρα. Είναι πολύ βασικό να μιλάνε ήδη οι ιδιοκτήτες των ΜΠΑΕ, και το αναφέρω αυτό γιατί περισσότερες ομάδες στέλνουν τα διοικητικά συμβούλια της Super League εκπροσώπους, δηλαδή δεν είναι ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Σαφίδης, ο κύριος Αλαφούζος, εντάξει τώρα ο κύριος Αλαφούζος αυτή τη σεζόν είναι και πρόεδρος, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Μαρινάκης όταν ήταν πρόεδρος στη Λίγκα, συνήθως στις συνεδριάσεις ήταν η κυρία Κοξένογλου, η οποία κατέχει θέση αναπληρωτή πρόεδρου. Λοιπόν, πράγματι είναι σημαντική, γιατί τι λέει ο κύριος Αλαφούζος? Ο κύριος Αλαφούζος λέει, και μάλιστα την πρότασή του να πω Νίκο ότι σε πρώτη φάση συνενεί και ο κύριος Σαββίδης, λέει λοιπόν ότι πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα των μικρομεσαίων ομάδων από την τηλεόραση προκειμένου το πρωτάθλημα να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Και μάλιστα στο πρόσφατο συμβούλιο κατέθεσε και μια πρόταση η οποία έτσι ευνηδίασε όλες τις ομάδες. Τι είπε? Είπε τα ποσά που εισπράττει κάθε ομάδα να μπουν από τα τηλεοπτικά συμβόλαια να μπουν σε ένα λογαριασμό και η μοιρασιά να γίνει δια του 14. Αυτό αν υπολογίσουμε ότι όλες οι ομάδες της Super League, 14 ομάδες, εισπράττουν πάνω κάτω 70 εκατομμύρια, αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα θα πάρει από 5,5 εκατομμύρια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός όταν παίρνει 16 θα πάρει 5,5. Ο Βόλος για παράδειγμα που παίρνει 1,9 θα πάρει 5,5. Για τις μικρομεσαίες λοιπόν ομάδες τα έσοδα θα υπερδιπλασιαστούν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια σε αυτή την πρόταση του κ. Αλαφούζου είπε για παράδειγμα ο κ. Μπέος ότι καλό είναι, επειδή όλες οι ομάδες έχουν κάνει το προϋπολογισμό τους βάσει των εσόδων που θα είχαν, να ισχύσει από την επόμενη περίοδο. Ο κ. Αλαφούζου από την πλευρά του είπε, επειδή υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις από τον Ολυμπιακό, ότι εγώ λέει καταθέτω αυτή την πρόταση. Μπορεί να κάνει μια πρόταση ο Ολυμπιακός, ο Αστέρας Τρίπολης και να ψηφίσουμε αυτή, δηλαδή να καταλήξουμε σε αυτή. Γιατί νομίζω ότι η πρόταση του κ. Αλαφούζου είναι λίγο ριζοσπαστική και δεν πρόκειται να περάσει.
4: Ούτε μία στο εκατομμύριο να περάσει, γιατί δεν θα την ψηφίσουν, πιστεύω, οι μεγάλοι, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά από
3: οι μεγάλοι είπαμε, Νίκο μου, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ. Η ΑΕΚ δεν πήρε θέση, θα πάρει τώρα που θα πάει ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο κύριος Μαρινάκης θα το δούμε. Πάντως ομάδες οι οποίες θα ανήκουν στον μπλοκ, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού, όπως είναι ο Βόλος και ο Αστέρας, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι σαφώς υπέρ. Γιατί θα αυξηθούν τα έσοδα. Δηλαδή, τι θα πει ο κύριος Μπέος, ότι όχι, δεν θέλω να πάρω 2-3 εκατομμύρια παραπάνω τη σεζόν?
4: Με τίποτα. Θα το πει ακριβώς, θα πει ότι το θέλω. Εννοείται ότι θα το πει ότι το θέλω.
3: Απ' την άλλη, δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, για παράδειγμα στον Ηρακλή προτείνανε συμβόλαιο 1,3 εκατομμύρια ευρώ από την per capita που έχει τις υπόλοιπες ομάδες του Παναθηναϊκού. Και ήρθε ο Sky και του έδωσε 2,5 εκατομμύρια. Γιατί αυτό?
4: Ναι.
3: Γιατί από έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Αλαφούζος και οι συνεργάτες του, διαπίστωσαν ότι το προϊόν, το τηλεοπτικό της Super League, αποτιμάται στα 120 εκατομμύρια. Και οι ομάδες αυτές τη στιγμή σπάνε 70 εκατομμύρια. Δηλαδή η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, είναι 50 εκατομμύρια. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ηρακλής, ο οποίος είναι μια μεγάλη ομάδα, ανεξάρτητα που έχει να παίξει πολλά χρόνια, δεν μπορεί να παίρνει 1,3 εκατομμύρια ευρώ τηλεοπτικό συμβόλαιο.
4: Ναι, είναι αυτό που έλεγε και ο μεγαλόμενος του κύριος Μονεβασιώτης. Αυτά είπε ο κύριος Μονεβασιώτης. Και δικαιώθηκε γιατί πήρε διπλάσια λεφτά από τον Sky.
3: 2,5 εκατομμύρια.
4: Ναι, 2,5 εκατομμύρια περίπου. Και τώρα αυτό που, και μάλιστα το συμβόλαιο, αν δεν απατώμε, πρέπει να είναι και τριετές του Ηρακλή. Δεν είναι
3: ναι,
4: μόνο ετές.
3: Βεβαίως. Μα νομίζω ότι είναι... ο κύριος Αλαφούζος, επειδή λύγει του και το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ, δηλαδή έχει αυτή τη σεζόν, νομίζω ότι εντός αγωγικών θα χτυπήσει και τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι,
3: θα κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ.
4: Βεβαίως. Αυτό το γνωρίζω και εγώ. Ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει πρόταση. Τους είπε ο Αλαφούζος ότι να περιμένετε και από μένα πρόταση για να μπείτε στην πλατφόρμα του Sky ή του Sport FM.
3: Το ΠΑΟΚ ήταν ενδεικμένος. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός έπαιρνε 16 εκατομμύρια, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έπαιρναν 10 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ έπαιρνε 8,5. Είπε ο κ. Μαρινάκης, ok, να κατέβει ο Ολυμπιακός, δηλαδή από τα 16 εκατομμύρια να πάρει 14 ή και 12, για να πάρουν και 12 ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και να ανέβει στα 10 ο ΠΑΟΚ, αλλά τελικά ο κύριος Αλαφούς αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό του δρόμο.
4: Πάντως αν γίνει αυτό και πάρουν 5,5 εκατομμύρια ο Βόλος, ο Πανετολικός και αυτές οι ομάδες αυτής της εμβέλειας, αλλάζει όλο το σκηνικό στο πρωτάθλημα.
3: Νίκο, δεν το πιστεύω κι εγώ, αλλά αν λέμε τώρα, ο Βόλος παίρνει τώρα 1,3 εκατομμύρια, 1,9 όπως προείπα. Αν πάρει 3 εκατομμύρια και 2,8, πάλι έχει μεγάλο όφελος. Και επίσης βέβαια θα τεθούν και κάποια κριτήρια, δηλαδή για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, γιατί όλα τα γήπεδα, ορισμένα μάλλον γήπεδα, είναι προβληματικά και στο ξέρετε καλύτερα, για παράδειγμα το Καφτατζόγλι που η Ηρακλής δεν μπορεί να παίξει ακόμα. Θα πρέπει να γίνει όπως παλιά κεντρική διαχείριση για το σκλοτάπι, γιατί σε κάποια γήπεδα είναι χαλή, δηλαδή η Τούμπα είναι super duper που λέμε, θα το πω λαϊκά, και υπάρχουν και γήπεδα τα οποία ο σκλοτάπιτας είναι προβληματικός. Δεν μπορεί να υπάρχουν ομάδες της Super League όπως και η Φυσκιά που να μην έχει δικό της γήπεδο και τη μια σεζόν να παίζει εδώ και την άλλη να παίζει εκεί.
4: Όπου βέβαια αν τελειώσει τώρα κλείνει λεωφόρος, αν δεν απατώμε, σε 2-3 εβδομάδες θα κλείσει λεωφόρος μετά την διακοπή. Πού θα παίζει και η Φυσκιά μέσα, στο ΆΚΑ?
3: Φέτος θα παίξει στη λεωφόρο, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμο το γήπεδο του Βοτανικού, γιατί υποτίθεται ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο του, όταν είναι έτοιμο το γήπεδο του Βοτανικού θα κατεδαφιστεί η λεωφόρο. Νομίζω αυτή τη σεζόν η Φυσκιά μετά θα πάει στο ΆΚΑ, δεν έχει άλλη λύση.
4: Στο ΆΚΑ θα πάει, γιατί θα φύγει ο Παναθηναϊκός, θα πάει στο Βοτανικό.
3: Ναι, αλλά
4: άρα
3: στο ΆΚΑ μπορεί να πάει και
4: αν μείνει.
3: Ναι, Ολυμπιακός μπορεί να πάει
4: και ο Ολυμπιακός εκεί.
3: Γιατί θα φτιάξει ο Καραϊσκάκης.
4: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η σειρά. Ο Παναθηναϊκός να παίξει φέτος στο ΆΚΑ και του χρόνου να παίξει Βοτανικό, και ο Ολυμπιακός να παίξει φέτος στο παλιό Καραϊσκάκη και του χρόνου να πάει ο ΆΚΑ για να φτιάξει το καινούριο Καραϊσκάκη.
3: Όπως έπρεπε να ήταν ήδη έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, γιατί
4: 100%. 100%. Στο Καφτατζόγλιο υπάρχει κοροϊδία. Μεγάλη κοροϊδία. Από
3: υπάρχει,
4: το Βρούτσι. Βέβαια, 100% θα έπρεπε να έχει τελειώσει από το μήνα Αύγουστο. Βάλανε το Μονεβασιώτη να πληρώσει το Χλωτάπιτα, να πληρώσει όλα τα έξω. Εντάξει, το VAR κλπ. Θα τα πλήρωνε έτσι κι αλλιώς. Αλλά πλήρωσε ποσά τα οποία δεν έπρεπε να τα πληρώσει κανονικά. Έπρεπε να τα κάνει το Καφτατζόγλιο, το οποίο το νοικιάζει ο Ηρακλής και το πληρώνει για το ενίκιο.
3: Μάλιστα.
4: Και είχε υποσχεθεί ο Βρούτσης ότι θα έδινε 11 εκατομμύρια και θα γινόταν διαγωνισμός το μήνα Ιούλιο για να μπει ο ανάδοχος τον Αύγουστο. Ακόμα σήμερα, τέλος Σεπτέμβρη, πάμε και δεν έχει γίνει ο διαγωνισμός για να μπει ο ανάδοχος. Άρα αυτό σημαίνει Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη.
3: Οπότε δηλαδή χάνει όλο τον πρώτο γύρο σίγουρα και αρκετά μάτια.
4: Κοίταξε, θα μπει ο Ηρακλής τώρα μετά το... Είναι έτοιμο δηλαδή, το Χλωτάπιτας θα είναι 23-24 του μήνους, θα είναι έτοιμος και τα αποδυτήρια κάτω τα φτιάξανε, δηλαδή και τα δημοσιογραφικά τα φτιάξανε και τα τουρνικέ που γίνανε και το VAR το πλήρωσε ο Ηρακλής, ο Μονεβασιώτης και όλα τα έχει έτοιμα, δηλαδή ο Ηρακλής το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι θα παίξει Καφτατζόγλιο πλέον. Από
3: Νίκο, λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή τώρα μοιράζει η πολιτεία 300 εκατομμύρια περίπου στον αθλητισμό, από τα οποία τα 140 πάνε στις επαγγελματικές ομάδες. Θα μπορούσε δηλαδή, για παράδειγμα, να μην παίρνει κάθε ομάδα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα, να παίρνει ξέρω 1 εκατομμύριο και τα υπόλοιπα λεφτά να αρχίσει όποια γήπεδα ανήκουν στην πολιτεία, είναι δημοτικά, να τα φτιάξει.
4: Ναι, σωστά.
3: Δηλαδή είναι παρατημένα τα περισσότερα γήπεδα, είναι παρατημένα.
4: 100%. Επειδή είπες όμως για Ηρακλή και μίλησες, και μια να το πιάσουμε αυτό για να το ολοκληρώσουμε τον Ηρακλή. Υπάρχει και αυτό το θέμα με τη γραμμή τέρματος που θα έπρεπε να είχε μπει έως τώρα, και μάλιστα ο Ηρακλής έχει χάσει 4 βαθμούς από αυτή τη γραμμή τέρματος που δεν υπάρχει, στο Βόλο βασικά και στα δύο παιχνίδια. Τι θα γίνει?
3: Μεγάλη κοροϊδία. Μεγάλη κοροϊδία. Γιατί αυτό το θέμα συζητείται εδώ και 2 χρόνια στην Super League, και επειδή το κόστος για να τοποθετηθεί

0: ότι θα γίνει δουλειά.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που προτείνουν με το αυτό που έχουν στην Αγγλία ή στο Champions League, ας πούμε. Καμία σχέση. Μέρα
0: και μάλιστα
1: είναι.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν θα πούμε εδώ λόγω του κυρίου Μπάκου, δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Είχαν πει, είχε πει ο κύριος Βοροβίλος, όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Αν είναι να βάλουμε κάτι, να βάλουμε τον Golden Line Technology.
1: Το καλό.
0: Αλλά υπάρχουν... το καλό. Μπράβο.
1: Το σωστό.
0: Λοιπόν, ας δώσουμε 80-90 χιλιάρικα, ένα συμβόλαιο λέει, για αυτές τις ομάδες, ένας ποδοσφαιριστής, για να γίνει σωστά η δουλειά. Αρνήθηκαν οι περισσότερες ομάδες, οπότε δεν πήγε.
1: Ναι. Πάμε τώρα στο θέμα διαιτησία. Τι γίνεται με διαιτησία φέτος?
0: Με τη διαιτησία πάντα, Νίκο μου, υπάρχουν προβλήματα. Εδώ είδαμε όλοι τις... Ακόμα και στο ντέρμπι City United κέρδισε City με ένα κλουμπ το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει, που χάλανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχει γίνει ένα διαιτητικό έγκλημα, αναφέρουμε στο μη καταλογισμό πέναλτι του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα φωνάζει ο Ηρακλής, φωνάζει και ο Άρης. Είναι λάθη τα οποία, Νίκο μου, αυτά είναι μέσα στην ποδοσφαιρική ζωή. Το θέμα είναι να είναι ανθρώπινα λάθη και να μην είναι στοχευμένα.
1: Βλέπω ένα σπρώξιμο του Παναθηναϊκού πάντως. Έχει πάρει πέναλτι με την Κηφισιά, είναι... το οποίο είναι αβαβά, όπως λένε
0: και
1: εδώ.
0: Τι είναι αβαβά, Νίκο, έχει αλλάξει ο κανονισμός από την περίπτωση του Κουκουρέγια με το χέρι,
1: ναι.
0: Το τελικό, το θυμόμαστε όλοι, άλλαξε ο κανονισμός. Και όποιος το διαβάσει, το άρθρο 12 λέει ότι αν η μπάλα έχει κατέβει προς τα δίκτυα, αν είχε λοιπόν τον γκολ, το σουτ μάλλον που έγινε, ακόμα και να είναι ακούσιο, είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: το πέναλτι με τον Πανετολικό.
0: Με τον Πανετολικό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα. Γιατί
1: δεν
0: έγραφα άλλο μάτς. Αλλά νομίζω ότι ο τζόρος για τον Παναθηναϊκό γίνεται επειδή και πέναλτι έχει πάρει και κόκκινες σε βάρος των αντιπάλων που έχουν δοθεί. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κόκκινη του Σιμελίδη στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν αυτή η φάση στο περισσότερο πρωτάθλημα δεν πρόκειται ο ΒΑΡ να έχει παρέμει ποτέ. Θα το δούμε όμως.
1: Σημαίνει ότι είμαστε λίγο μπερδεμένοι γενικά. Και επειδή
0: είναι αρχή σεζόν, όπως είπες,
1: στο μάτς του ΠΑΟΚ που δεν έδωσε το πέναλτι, ναι, στον Ντιαγέ, πράγματι μετά βγήκε ο Λανουά και έλεγε σας είπα εγώ να βάλουμε Έλληνες διαιτητές με βαρύ σχέδιο, με ακούτε. Κατάλαβες, βγήκε από πάνω ο Λανουά.
0: Για να ξέρουν ακροατές, ένας Γερμανός διαιτητής, Ισπανός, Ισπανός, έρχεται ένα διήμερο στην Ελλάδα, έρχεται,
1: ναι,
0: τα αεροπορικά εισιτήρια είναι πρώτης θέσης, μένουν σε πεντάστερα ξενοδοχεία και φεύγουν και με 5.000 στο τραπεζικό λογαριασμό.
1: Πόσο στοιχίζει, δηλαδή, ο Γερμανός που ήρθε να παίξει στον ΠΑΟΚ, πόσο στοιχίζει, ας πούμε, περίπου?
0: Όλη η διαιτητική ομάδα είναι 15 σίγουρα.
1: 15.000?
0: Σίγουρα. Ενώ αν ήταν Έλληνες διαιτητές θα στοιχίζαν γύρω στα 4.000.
1: Δηλαδή του πληρώνουμε τα αεροπορικά, πρώτη θέση, του πληρώνουμε πεντάστερο ξενοδοχείο.
0: Βανάκι, ναι, πολυτελείας που τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και τις υπόλοιπες διαδρομές στο ξενοδοχείο, γήπεδο κτλ. Τρώνε, πίνουν, ναι, τσάμπα και καλά κάνουν αφού εμείς τους έχουμε προσκαλέσει και φεύγουν και με 5.000 την τσέπη.
1: Ο διαιτητής πόσα λεφτά παίρνει, 3,5?
0: 5.000.
1: 5 και ο βοηθός παίρνει 3, ο ξένος.
0: Νομίζω 2,5 είναι
1: 2,5,
0: τα λεφτά του Champions League.
1: 2,5.
0: Βέβαια με τη 2,5, γερμανική ομοσπονδία, ναι, έχει γίνει ειδική συμφωνία. Έτσι ο Μπάπερ, ναι, και 6 μπορεί να παίρνει και 4,5.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Γίνονται, Νίκο, γίνονται. Δεν θέλω να μένει λεφτά. Ενώ αν είχαμε ένα στο χορτάρι και ξένο στο ΒΑΡ, θα έπαιρνε ο ξένος του Βαρίστα, θα έπαιρνε 3,5 χιλιάρικα. Οκ, εντάξει.
1: Ναι. Εγώ, εντάξει, Στέλιο και Ραφαήλ, εγώ καλύφθηκα με την κουβέντα που κάναμε το Σάββατο. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι άλλο.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο, ναι, Λιβάνιο, επειδή αντιλαμβάνομαι, ναι, ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό της Τρίτης. Θα ήθελα για να πληροφορηθεί και σωστά ο κόσμος που μας ακούει, για να περάσει αυτό, θα πρέπει να έχουμε πλειοψηφία ή θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι ΠΑΕ?
0: Θα πρέπει να έχουμε τα 3/4, είναι να ψηφίσουν πέρα 11 ομάδες και νομίζω θα βρεθούν 11 ομάδες και να ψηφίσουν, γιατί επαναλαμβάνω, πέρα από τις μικρομεσαίες ομάδες που τους συμφέρει όλες, έτσι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ. Όποια πρόταση τελικά κατατεθεί, γιατί επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι τελική πρόταση αυτή του κ. Αλαφούζου, να είναι μια άλλη πρόταση που να λέει να πάρουν, ξέρω εγώ, στην 1 εκατομμύριο έξτρα μικρές ομάδες ή 1,5. Πάντως σίγουρα από τη στιγμή που πάμε εντός εισαγωγικών σε κεντρική

0: διαχείριση, γιατί δεν είναι κεντρική διαχείριση. Είπαμε όλα τα λεφτά θα μπαίνουν σε ένα ταμείο και θα γίνεται μια μοιρασιά. Όλες οι μικρομεσαίες ομάδες θα έχουν κάποιο οικονομικό όφελο.
1: Ωραία μας τα είπε.
2: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Εγώ και ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Ένα τελευταίο το είπε και ο κύριος Μποροβλής, ο κύριος Μπέρφα, είναι δυνατόν λέει να λεφτά λέει μας η πρόταση του κύριου Λαφούζου, μας να πούμε όχι, ποιος τυφλός δεν θέλει να δει το φως του.
1: Ναι, κορόιδα είναι. Εννοείται.
2: Και ένα ακόμα ερώτημα, αν μου επιτρέψετε πριν σας αφήσουμε. Το goal line technology είναι αυτό το οποίο χτυπάει στο ρολόι του διαιτητή, έτσι. Δηλαδή θα γνωρίζει 100% διαιτητής αν μπήκε ή δεν μπήκε η μπάλα. Αυτό που πάμε να αυτό που προτείνεται πλέον να μπει σε εμάς δεν είναι αυτό, σωστά. Είναι το goal line κάμερας.
0: Έτσι, σωστά. Άρα ο βαρίστας θα λέει στον διαιτητή αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι.
2: Άρα πάλι θα έχουμε γραμμές εκεί το σημείο. Δηλαδή
0: θα έχουμε γραμμές και τα λοιπά. Θα έχουμε ιστορίες. Το δεύτερο
1: που πάμε να βάλουμε, μάλλον θα χτυπάει στο σταθερό του σπιτιού του διαιτητή. Για να πηγαίνει να το σηκώνει. Δηλαδή δεν θα βρίσκουμε άκρη ποτέ.
2: Μάλιστα.
0: Δεν πρόκειται να εξετάσουμε ποτέ με τη διαιτησία. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Ευχαριστούμε.
4: Ακούσαμε τον κύριο Λιβάνιο και τον Νίκο Πετρουλάκη να σχολιάζουν και να μας ενημερώνουν για όλα αυτά τα οποία θα γίνουν, τα πολύ σημαντικά τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, τα οποία είναι κομβικά για το πρωτάθλημα της Super League. Και φυσικά μιλήσαμε και για τα θέματα της διαιτησίας, όπου και αυτά έχουν σηκώσει αρκετή συζήτηση σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, με αρκετά παράπονα από αρκετές ομάδες, και δεν θα το κρύψουμε κιόλας ότι και οι ομάδες της πόλης μας έχουν παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις, και οι τρεις, ο καθένας σε διαφορετικά μάτς, αλλά έχουν και οι τρεις τα δικά τους παράπονα.
2: 100% όλοι έχουν τα δικά τους παράπονα, και είναι πάντα χαρά μας άνθρωποι σαν τον κύριο Λιβάνιο που είναι γνώστες, μας έδωσε εκπληκτικό ρεπορτάζ και όσον αφορά την διαιτησία στην Ελλάδα, αλλά και το τι θα συμβεί την Τρίτη και πόσο σημαντικό είναι για όλες τις ομάδες, γιατί αν περάσει κάτι τέτοιο θα μιλάμε για ένα νέο πρωτάθλημα, ένα πολύ διαφορετικό πρωτάθλημα,
4: ανταγωνιστικό στο φουλ,
2: πολύ πιο ανταγωνιστικό, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έγινε αυτή η συζήτηση στην δική μας εκπομπή, και ελπίζουμε όλος ο κόσμος να πληροφορήθηκε και να γνωρίζει πλέον τι ακριβώς συμβαίνει. Να πάμε λίγο τώρα και στο στοίχημα, όπου είμαστε λίγο πριν από το τέλος στο Tottenham Aston Villa, 1-3.
4: Ένα-τρία,
2: ναι. Ξεκίνησαν τα ιταλικά. Είμαστε στο 24. Μπολόνια-Τωρίνο είναι 1-0. Ουντινέζε-Κάλιαρι 0-0. Στην Ισπανία και τη Λαλίγκα στο 67ο λεπτό ο Σασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Και έχουμε και τα τελικά και στην Bundesliga 2, Καρλσρούινι Ρεβέργη 0-1, Καϊζερσλάουτεν Μπράουνσβάικ 1-0, Κιέλ Όσναμπρουκ 1-1, τελικά και στην Championship, όπου η Stoke κέρδισε 2-1 την Sheffield United, 2-2 το Millwall West Ham, στις καθυστερήσεις είναι το Cardiff Charlton 3-1, στην Β' Ισπανίας είμαστε στο 68ο λεπτό, Real Sociedad V Mallorca 0-0. Στα μάτς τώρα της Super League 2, που όπως είπαμε πριν θα ξεκινούσαν στις 4, η αναγέννηση Καρδίτσας με τον Πανιόνιο είναι 0-0, το ίδιο και το Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, και στην Β' Ιταλίας για να κλείσουμε έχουμε Καραρέζε Μπενεβέντο 0-0, Κρεμονένσε Εντέλα 0-0, Παλέρμο Πάντοβα 0-1, όλα στο 25ο λεπτό.

0: Να πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με τον κύριο Χρήστο Ζήφκα, παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, να μας πει και αυτός δύο λόγια για το μεγάλο ντέρμπι που έρχεται στις 7.30.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
0: Είμαστε πίσω λοιπόν και έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Χρήστο Ζήφκα, παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Κύριε Ζήφκα, καλησπέρα.
4: Κύριε Ζήφκα.
5: Ναι, ναι, με ακούτε.
4: Ναι, σας ακούμε τώρα.
0: Σας ακούμε. Ναι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε
5: καλησπέρα,
0: πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
5: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Ουσιαστικά με τον κύριο Ζήφκα θα μιλήσουμε για το ντέρμπι το οποίο έρχεται σε λίγες ώρες ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Και θα θέλαμε να μας πείτε έτσι δύο λόγια για το πώς περιμένετε αυτό το παιχνίδι.
5: Το περιμένω όπως όλος ο κόσμος, ο φίλαθλος στο Ηρακλή. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Με ακούτε?
4: Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε.
5: Μικροφωνίζει. Ναι, έχω επιστροφή στη φωνή.
4: Ναι.
0: Μήπως αν μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο το ηχείο του μικροφόνου σας, του τηλεφώνου σας, αν είναι εύκολο, θα σας
5: ναι,
0: βοηθούσε.
5: Εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει, κάπως καλύτερα. Και νομίζω ότι όλοι περιμένουμε αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο αυτό το παιχνίδι, όλα τα άλλα, αλλά είναι το πρώτο, ας πούμε, το ντέρμπι μέσα στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης. Δύσκολο παιχνίδι. Και για τον μεν και για τον δε. Αυτό που με ενδιαφέρει μένα σαν Ηρακλειδέας είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Άρη. Όχι σαν φαβορί, αλλά μας έχει δείξει ο Ηρακλής μετά το 60, τότε, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, ξυπνάει. Και περιμένουμε να δούμε κάτι καλό από την αρχή με τον Ηρακλή, οπότε να μπορέσουμε να είμαστε με τη νίκη ή στο χειρότερο αποτέλεσμα είναι η ισοπαλία. Αλλά νομίζω ότι η νίκη αυτό είναι που προέχει, γιατί μας κάνανε ρεφηφή τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Δυστυχώς η διαιτησία ήταν πολύ κακή και αυτή είναι και η δική μου άποψη και η άποψη του ίδιου του Ηρακλή σαν οργανισμός. Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή έχετε διατελέσει και προπονητής, να μας πείτε δύο κουβέντες για τον κύριο Βάλτερ Ματσάρη, που είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, ίσως το μεγαλύτερο όνομα που είχε ποτέ ο Ηρακλής στον πάγκο του.
5: Ναι, ο Βάλτερ Ματσάρη πρέπει να έχει χρόνο μπροστά του για να μπορέσει να δέσει την ομάδα. Γιατί με 23-22 παίκτες που ήρθαν στην Ηρακλή, δεν γίνεται τώρα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να μπορέσει να δέσει την ομάδα. Αλλά και όχι μόνο να δέσει την ομάδα, αλλά να βρεθούν και οι παίκτες μεταξύ τους. Πρέπει να γνωρίσει τους παίκτες, να γνωρίσουν οι παίκτες τον προπονητή τι ζητάνε και οι παίκτες μεταξύ τους να γνωριστούν. Και σίγουρα είναι κάπως να πω ότι είναι το δυσκολότερο κομμάτι και πιστεύω ότι μέσα στο χρονικό διάστημα που θα υπάρξει διακοπή να μπορέσει να κερδίσει κάτι ο προπονητής και οι παίκτες.
0: Mm-hmm. Μιας και έχετε ζήσει πολλά από αυτά τα παιχνίδια, εσείς πιστεύετε ότι τα παιχνίδια κρίνονται στην τακτική ή είναι θέμα ψυχολογίας και, αν μου επιτρέπετε, ποδοσφαιρικού τσαμπουκά αυτά τα ντέρμπι?
5: θα μπορούσα να πω με τα σιγουριά ότι είναι Τσαμπουκάς. Σε αυτά τα τοπικά τα ντέρμπι είναι πώς θα μπεις, πώς θα το περάσουν αυτοί που βρίσκονται κοντά στην ομάδα, το team, να μπορέσουν να περάσουν στους παίκτες ότι αυτό το μάτς είναι ένα μάτς ντέρμπι μεταξύ Θεσσαλονίκης, δηλαδή Άρη Ηρακλή.
0: Μετράει, εννοείται, ναι, η ψυχολογία. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Παρακολουθείτε, αντιλαμβάνομαι, τον Ηρακλή ανελιπώς. Έχετε ξεχωρίσει κάποιον ποδοσφαιριστή?
5: Ακόμα δεν θα έλεγα ότι έχω ξεχωρίσει κάποιον ποδοσφαιριστή, αλλά εκεί που θα ήθελα να σταθώ είναι ο τερματοφύλακας μας, ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος εμπνέει εμπιστοσύνη κάτω από τα δοκάρια, και αν νομίζω εμείς τον αδικήσαμε στα πρώτα τα μάτς. Δηλαδή και αυτά που βλέπαμε, τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά είναι τερματοφύλακας ο οποίος μπορεί και τα προσπερνάει. Δεν τον ρίξανε. Και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν οι δηλώσεις του, το κλάμα, αυτό μας έβγαλε. Και μπορεί να είπε για τον πατέρα του, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό έβγαλε ο άνθρωπος.
0: Έβγαλε, ναι, πιθανότατα θα ένιωσε κάποια πίεση, το έβγαλε. Είναι και συναισθηματικά δεμένος με την ίδια την ομάδα, δεν φοβήθηκε, ναι, ούτε κρύφτηκε για να το πει. Και σίγουρα τέτοιοι παίκτες είναι και πάρα πολύ σημαντικοί και μέσα στα αποδυτήρια. Φαντάζομαι εσείς θα το γνωρίζετε καλύτερα, το να υπάρχουν και άνθρωποι που νιώθουν έντονα συναισθήματα για την ίδια την ομάδα.
5: Εγώ πιστεύω ότι τέτοιους παίκτες χρειάζεται ο Ηρακλής, Έλληνες παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να περάσουν και στους υπόλοιπους ξένους ότι τι εστί παιχνίδι, ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm. Και θα ήταν πολύ καλύτερο, εννοείται, αν θα υπήρχαν και οπαδοί των δύο ομάδων, που όπως τελικά προέκυψε δεν θα υπάρχουν οπαδοί του
5: Αυτό Ηρακλή. Πάλι άλλο, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ θέλω να πάω στο γήπεδο με την οικογένειά μου, το γιο μου, με το εγγόνι μου και να δω το παιχνίδι και να μου το απογορεύουν αυτό. Δεν ξέρω αν και στα άλλα τα κράτη γίνεται αυτό, αλλά είναι λάθος για μένα.
0: Ναι, είναι λάθος, συμφωνώ, γιατί είναι και αυτό μια δραστηριότητα. Δεν είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται στον οποιοδήποτε πολίτη να έχει μια δραστηριότητα η οποία είναι και καθόλου ανώμημη. Δεν βλέπω κάποιο λόγο, δηλαδή, από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει και έχουν αναλάβει την ευθύνη. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα από την πλευρά του πρώην προπονητή. Ο Ηρακλής θα πρέπει να μπει να χτυπήσει το παιχνίδι ή θα πρέπει να κάτσει και να περιμένει και να χτυπήσει την κόντρα και την αντεπίθεση? Πώς θα το βλέπατε εσείς από τη μεριά σας?
5: Κοιτάξτε, είτε το πω εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος, οι ομάδες κάνουν στην αρχή θα προσπαθήσουν να γνωρίσουν στο πρώτο, τέταρτο, εικοσάλεπτο η μία την άλλη. Η ομάδα η οποία θα κάνει τα λιγότερα λάθη, εγώ πιστεύω, θα είναι και ο κερδισμένος. Τα λάθη πρέπει να τα αποφύγει ο Ηρακλής, γιατί μας έχει δείξει ότι στην άμυνά του κάνει αρκετά λαθάκια.
0: Ναι, κάνει. Είναι η αλήθεια. Και μια τελευταία ερώτηση εγώ θα ήθελα να σας κάνω. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος ο Στέλιος θέλει να σας ρωτήσει κάτι άλλο. Αν θυμάστε εσείς κάποιο Άρης Ηρακλής έτσι χαρακτηριστικά στο μυαλό σας, το οποίο παίξατε εσείς, ή ακόμα και να μην παίξατε, αν σας έχει μείνει κάποιο χαρακτηριστικά στο μυαλό?
5: Όχι, όλα ήταν επειδή ήταν περισσότεροι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Βρισκόμασταν μέσα στην εβδομάδα σε καφετέρια, μεταξύ, δηλαδή όταν παίζαμε τον Άρη ή με τον ΠΑΟΚ, με τους αντιπάλους. Και ήταν αυτή η χαζούρα που κάναμε ο ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι αυτό που έδινε στο παιχνίδι ήταν η δύναμη. Δηλαδή ο Τσαμπουκάς, όπως προείπαμε και πριν.
4: Ωραία. Θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση τώρα. Εδώ και από την αρχή του πρωταθλήματος ο Ηρακλής ταλαιπωρείται με όλο αυτό το οποίο γίνεται στο Καφτατζόγλιο, ανακάζεται και πηγαίνει από έδρα σε έδρα κτλ. Πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει η αλλαγή έδρας τον Ηρακλή στην συγκομιβή των βαθμών του μέχρι τη στιγμή?
5: Ναι, πάρα πολύ. Το πιο βασικό είναι αυτό εδώ πέρα. Ο Ηρακλής είναι ξένος στην έδρα του. και μιλάω για την έδρα του, όπως πήγε έπαιξε στο Βόλο, όπως πήγε έπαιξε στις Έρες, είναι ξένος. Δεν μπορούν να αφομοιώσουν αυτό εδώ πέρα οι παίκτες, ιδιαίτερα οι ξένοι, ότι παίζω στην έδρα μου αλλά φεύγω 50-100 χιλιόμετρα μακριά.
4: Αυτό επηρεάζει και μόνο στο κλίμα που θα δημιουργηθεί στο γήπεδο, στην ψυχολογία ή και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί είστε και ποδοσφαιριστή, ότι δεν παίζω στην έδρα μου, δεν παίζω σε ένα γήπεδο το οποίο γνωρίζω, αλλά παίζω σε ένα άλλο γήπεδο το οποίο μου είναι και άγνωστο, δεν κάνω εκεί πέρα προπονήσεις.
5: Όταν δεν κάνεις στο γήπεδο τις προπονήσεις, αρχίζει, επηρεάζει αρνητικά στην ψυχολογία, και όταν δεν υπάρχει η ψυχολογία αρχίζουν τα λάθη, αρχίζει μετά η μουρμούρα, και δηλαδή από τους φιλάθλους προς τους παίκτες, και αυτό νομίζω είναι ότι το χειρότερο και για τον ποδοσφαιριστή.
4: Ωραία. Okay.
0: Εγώ να σας κάνω και μια ακόμα ερώτηση τώρα. Ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο στόχος του Ηρακλή φέτος και ποιος θα θέλατε να είναι ο στόχος της ομάδας για την πρώτη χρονιά?
5: Εγώ προσωπικά θα ήθελα, από τη στιγμή που δεν έχει ο Ηρακλής το γήπεδό του, δεν μπόρεσε δηλαδή να φτιάξει την ομοιογένεια αυτή που θέλουμε όλοι μας για την ομάδα μας, να είναι από την αρχή σταθερότητα να παρουσιάζει, σίγουρα πρέπει να αποφύγουμε, δηλαδή από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω. Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό.
4: Ο Ηρακλής στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε χαρακτήρα. Αυτά τα στοιχεία που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο είναι οδηγός για το σημερινό παιχνίδι κοντρα στον Άρη?
5: Αυτό μας προβληματίζει, γιατί και στα δύο τα παιχνίδια που έκανε τα τελευταία, έβγαλε μετά το 60 αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε, και ο κάθε φίλαθλος. Και νομίζω ότι τα κατάφερε μέχρι ένα σημείο πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, το γύρισε το παιχνίδι, εντάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καθόλου καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, με τις αλλαγές που έγιναν και με περνώντας μέσα στον αγώνα παίκτες οι οποίοι θεωρούνται βαριά χαρτιά, είδαμε έναν
5: αυτό
0: πολύ
5: διαφορετικό. Αυτό μας προβληματίζει πλέον, δηλαδή πώς θα ξεκινήσει ο Ηρακλής σήμερα.
4: Εσείς πώς θα θέλατε να δείτε τον Ηρακλή να ξεκινάει σήμερα?
5: Να έχει κερδίσει το κέντρο, γιατί και εκεί κάπως υποφέρει, δηλαδή πολλές λάθος πάσες. Δηλαδή όταν έχει μια ομάδα λάθος πάσες, ο αντίπαλος το εκμεταλλεύεται αυτό εδώ πέρα.
0: Τέλεια.
5: Και νομίζω ότι ένα παιχνίδι σαν το σημερινό θα είναι η ψυχολογία, θα παίξει μεγάλο ρόλο, και ο Τσαμπουκάς, αυτό που είπα και από την αρχή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια να έχετε. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Κατσιαρό, πρώην παίκτη του Άρη, να μας πει και από εκεί την πλευρά δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι από την πλευρά του Άρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε το 0-0 να παραμένει σε όλα τα παιχνίδια της Superbet 2, Ζάκυνθος Ελασσίρου και Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Κάτι νεότερο είχαμε, το μόνο νεότερο αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα του Ηρακλή και του Άρη στην K17, το οποίο παιχνίδι ήρθε 2-2 και αυτοχή, έτσι,
4: και
0: τα δύο παιχνίδια των δύο ομάδων Χ. Μπορεί να είναι και προάγγελος για το παιχνίδι του στο Κλάνθης Βικελίδης, αλλά ας μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Παναγιώτης Κατσαρός, που σίγουρα θα γνωρίζει και περισσότερα. Κύριε Κατσιαρέ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι μια πρώτη εικόνα, έτσι, από το ντέρμπι το σημερινό, πώς το βλέπετε?
5: Εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα ντέρμπι από τα παλιά, έτσι. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε ένα Άρης Ηρακλής. Νομίζω θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες για τους δικούς τους λόγους θέλουν το παιχνίδι. εντύπωση είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλεονέκτημα εμείς. Είμαστε πολύ πιο, θεωρώ εγώ, πολύ πιο καλή ομάδα. Βέβαια αυτό αποτυχαίνεται μόνο μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μπορέσουμε να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να το ευχαριστηθούμε και βέβαια να κερδίσουμε εμείς.
0: 15 χρόνια έχουν περάσει από το τελευταίο...
5: Σας είπα, είναι πάρα πολλά τα χρόνια και νομίζω ότι η Αλφα Εθνική γενικά χρειάζεται τον Ηρακλή. Χρειάζεται μια ομάδα του Βεληνικού στο Ηρακλή, μια ομάδα σοβαρή, μια ομάδα καλή. Να μπορούμε να βλέπουμε ωραία παιχνίδια, γιατί όταν πεις αντίπαλος με τον Ηρακλή, όπως και να το κάνουμε, όλες οι ομάδες το σέβονται και το κοιτάνε με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
4: Και στην πόλη έχει λείψει το Άρης Ηρακλής γενικότερα.
5: Γενικά έχει λείψει, νομίζω γενικά έχει λείψει ο Ηρακλής από τις ομάδες μας. Έτσι, πρέπει να τα βλέπω έτσι τα πράγματα, το ότι ο Ηρακλής έχει πάρα πολλά χρόνια να υπάρξει στην Αλφα Εθνική. Τον χρειάζεται η Αλφα Εθνική, το λέω έτσι, τη Super League, τη λέω Αλφα Εθνική γιατί είμαι λίγο πιο παλιός. Το χρειάζεται, γιατί σας είπα ότι όπως να το κάνουμε ένα παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα, ένα διαφορετικό πρεστής να το πω. Και πραγματικά σας είπα ότι το Άρης Ηρακλής δίνει χιλίγους φαντάκια στην πόλη.
0: Εννοείται και ένα παραπάνω, όπως είπαμε, αν θα υπήρχαν και οπαδοί από όλες τις ομάδες, κρίμα που το πιο...
5: Αυτό θα ήταν το ιδανικότερο, επειδή έχω ζήσει τέτοια παιχνίδια, πραγματικά είναι εντελώς διαφορετικό ένα παιχνίδι να έχεις... Και τους δύο οπαδούς στο κήπεδο, από το έτσι μόνο του μιας ομάδας.
0: Μιας και σαν πρώην ποδοσφαιριστής, εννοείται πως γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Μετράει η έδρα σε αυτά τα παιχνίδια?
5: Πάντα μετράει η έδρα, πάντα μετράει. Όταν έχεις τον κόσμο μαζί σου, όταν έχεις το γήπεδο το οποίο το γνωρίζεις καλύτερα, αλλά ξέρετε, είναι και στο mentality της κάθε ομάδας. Αν μια ομάδα είναι φτιαγμένη, όπως λέμε, από σίδερο, μπορεί να τη θέλει σε οποιαδήποτε έδρα. Νομίζω ότι έτσι φτιάχνονται οι ομάδες, από τέτοια παιχνίδια, όχι από παιχνίδια που δεν έχει κόσμο, που είναι σε γήπεδα που είναι με 100 φιλάθλους. Νομίζω ότι έτσι φτιάχνει μια καλή ομάδα όταν παίζουν με αντιπάλους, επίσης ένα γεμάτο γήπεδο, ένα ωραίο γήπεδο, το οποίο θα έχει αντίπαλο κόσμο και εκεί πρέπει να δείξει το χαρακτήρα σου.
0: Mm-hmm. Μέχρι τώρα θέλω να μας πείτε και δύο πράγματα έτσι για την πορεία του Άρη στους πρώτους αγώνες στην Super League και στο κύπελλο.
5: Εντάξει, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, θα μπορούσα να πω, με δύο νίκες. Σίγουρα η συνέχεια δεν ήταν πάρα πολύ καλή και σαν εμφανίσεις και σαν αποτελέσματα. Χάσαμε στα δύο ντέρμπι ουσιαστικά εκτός έδρας. Είναι αυτό που έλεγα πριν με το ότι μια ομάδα πρέπει να φτιάχνει και να δείχνει το χαρακτήρα της μέσα από τα εκτός έδρας παιχνίδια. Σίγουρα και η εικόνα μας με τον Μαρκό δεν ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα η ομάδα και χρειάζεται χρόνο. Βέβαια, σαν Αργιανός να μιλήσω, δεν μπορούμε άλλο να έχουμε χρόνο να περιμένουμε, αλλά νομίζω ότι πάντοτε σε μια καινούργια ομάδα, όταν φτιάχνεται, πρέπει να έχει πίστοση και ο προπονητής και οι προσπαθητές. Δεν είναι εύκολο.
4: Ναι, ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσουμε και για το φετινό στόχο του Άρη. Είναι το να μπει στην τετράδα, γιατί προφανώς λογικά, αν όλα πάνε φυσιολογικά, και η πέμπτη θέση θα οδηγεί στην Ευρώπη.
5: Νομίζω ότι είναι σίγουρο το να βγει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι με την ομάδα που έχει, με το budget που έχει, μπορεί να χτυπήσει και την τετράδα. Αλλά αυτό σας είπα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποδεικνύσουμε στο γήπεδο. Εγώ μπορώ να το λέω απ' έξω και να φαίνονται όλα πολύ ωραία. Μέσα στο γήπεδο πρέπει να είσαι μια ομάδα σοβαρή, μια ομάδα πειθαρχημένη, μια ομάδα δυνατή, η οποία ξέρει τι θέλει από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και να διεκδικεί τη νίκη, έτσι, αυτό δεν είναι.
0: Mm-hmm. Εννοείται. Εσείς θεωρείτε ότι έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ του Άρη ή βλέπετε κάποιο κενό το οποίο θα θέλετε να καλυφθεί?
5: Το κενό θα μπορούσα να πω ότι ήταν ίσως μόνο στη θέση του στόπερ. Και ίσως εκεί πέρα, ας πούμε, να είχαμε το μεγάλο μας πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, είναι μόνο σε ελεύθερους. Οπότε και ένας ελεύθερος ποδοσφαιριστής που δεν έκανε προπόνηση με την ομάδα του θα είναι πολύ δύσκολο να έρθει και να ενταχθεί κατευθείαν. Νομίζω ότι η ομάδα θα πάει μέχρι το Δεκέμβριο κάπως έτσι.
4: Ο Άρης τη φετινή σεζόν συνεχίζει με τον κύριο Γρηγορίου στην άκρη του πάγκου. Πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα το να έχει τον ίδιο προπονητή?
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρετε. Επειδή έχω ζήσει πάρα πολλές αλλαγές προπονητών, όπως έχω ζήσει και πάρα πολλές φορές ομάδα με πολλά χρόνια να έχει τον ίδιο προπονητή, νομίζω ότι πρέπει να βρίσκουμε έναν προπονητή, να τον στηρίζουμε, να ξέρουμε τι θέλει να παίξει, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει και τι θέλει να δείχνει μέσα στο γήπεδο και πάνω σε αυτό να χτίζουμε μια ομάδα. Γιατί εμένα η άποψή μου δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Οι ομάδες χτίζονται, δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη
6: να δημιουργήσεις μια ομάδα που να έχεις πάντα τους υψηλούς στόχους, έτσι.
4: Ναι, ναι. Τώρα είναι ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Πάμε σε μια διακοπή 3 εβδομάδων, τη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια λόγω εθνικών ομάδων. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η διακοπή θα είναι ευεργετική για τον Άρη ή θα πρέπει να προσέξει και τα λοιπά? Πώς τη βλέπετε αυτή τη μεγάλη διακοπή? Γιατί υπάρχουν ομάδες.
6: Πάντοτε...
4: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες την θέλουν τη διακοπή για να κάνουν το γκρουπ τους και υπάρχουν και άλλες οι οποίες λένε ότι θα χάσουμε τη φόρμα μας.
6: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι στις ομάδες οι οποίες τη θέλει τη διακοπή, θέλει να δουλέψει με τα παιδιά που έχουν έρθει πλέον όλα στην ομάδα για να μπορέσει να είναι πιο έτοιμος για τη συνέχεια.
4: Ωραία, ωραία. Είναι κάτι το οποίο θεωρείτε, φοβάστε από το παιχνίδι, το ότι μπορεί να είναι ένας τομέας που θα πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Άρης?
6: Όχι, απλά από αυτά που έχω δει από τον Ηρακλή μέχρι στιγμής, είναι μια ομάδα που μάχεται πάρα πολύ και έχω την εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο πλέον έχει πάει πάρα πολύ, απάντοτε ήτανε, αλλά είναι πολύ σημαντικές οι προσωπικές μονομαχίες. Αν κερδίζουμε τις προσωπικές μονομαχίες θα κερδίσουμε και το παιχνίδι.
4: Πώς προετοιμάζεται ένας παίκτης λίγες ώρες πριν από ένα τέτοιο παιχνίδι? Γιατί είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πίεση,
6: Θα απαντήσω έτσι λίγο κοφτά. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι μαθημένος στην πίεση. Άμα δεν μπορείς να είσαι μαθημένος στην πίεση, δεν κάνεις για ποδοσφαιριστής, να σας το πω έτσι απλά. Όταν έχεις τόσο κόσμο να είναι από πίσω σου, τόσο κόσμο να σε κοιτάει στην τηλεόραση και να πρέπει να, κάτω από δύσκολες συνθήκες τις περισσότερες φορές, να πρέπει να παρατάξεις το ταλέντο σου, την προσωπικότητά σου, το χαρακτήρα σου, αν δεν αντέχεις κάτω από πίεση, νομίζω ότι δεν μπορείς να είσαι ποδοσφαιριστής. Πώς να κάνεις κάτι άλλο που είναι πολύ πιο light και να το ευχαριστήσεις. Αν είσαι ποδοσφαιριστής, δεν δέχομαι εγώ τη λέξη πίεση.
4: Τη λέξη πίεση την χρησιμοποιείται κατά κόρον σαν άλοθη όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά?
6: Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου, γιατί σας είπα πριν, τη στιγμή που παίρνεις την απόφαση να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, θα είσαι πάντοτε κάτω από πίεση. Ειδικότερα όταν είσαι σε μια ομάδα η οποία έχει στόχους. Εκτός και αν θες να παίξεις χωρίς να θέλω να μειώσω το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, είναι κάτι φανταστικό. Αν θες μπορείς να πάει να παίξεις ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και δεν υπάρχει καμία πίεση.
0: Έχει άλλη μορφιά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ναι.
6: Είναι αυτό, είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Το ίδιο φαντάζομαι και για τους παίκτες, ισχύει και για τους προπονητές, ότι η πίεση πάντα θα υπάρχει, ένα παραπάνω.
6: Νοήτε.
0: Μιλάμε στις πρώτες κατηγορίες και σε ομάδες ιστορικές.
6: Ότι η λέξη πίεση δεν αρμόζει στον ποδοσφαιριστή, γιατί σας είπα, όλα τα παιχνίδια όταν είσαι σε μια ομάδα που έχει στόχους, είσαι στον Άρη ο οποίος έχει στόχους, είσαι υποχρεωμένος να παίρνεις κάθε Κυριακή κάτω από πίεση.
0: Ναι,
6: οπότε δεν είναι άλλωστε. Απλά πρέπει να δουλεύεις, να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Τα παλιά τα χρόνια δεν είχαμε και τόσες πληροφορίες. Τώρα υπάρχει η πληροφορία του τον αντίπαλο, που ξέρεις. Και τον κάθε ποδοσφαιριστή ατομικά, αλλά και την κάθε ομάδα πώς ακριβώς παίζει. Άρα είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης, δουλειάς που έχεις κάνει μέσα στην εβδομάδα και εκεί τη στιγμή πόσο έτοιμος θα είσαι ή σε πόσο καλή φυσική κατάσταση επίθετο για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις.
4: Σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο το momentum που βρίσκεται μια ομάδα ή μετράνε οι στιγμές, μετράνε ποιος θα είναι πιο κοινικός, ποιος θα το θέλει περισσότερο?
6: Νομίζω στα ντέρμπι μετράει πιο πολύ η προσωπική μονομαχία, όπως σας είπα πριν. Αλλά βέβαια πάντοτε όταν είσαι μια ομάδα που έχει ένα σερί, είσαι σε καλό momentum όπως λέτε, μπαίνεις με άλλο ηθικό μέσα στο γήπεδο. Αλλά αυτό σας λέω, μπορεί να μπεις σε αφιψηλού και να χάσεις όλες τις μονομαχίες. Άρα θα χάσεις και το παιχνίδι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Εγώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και να ευχηθούμε εμείς να κερδίσει ο καλύτερος, να δούμε και μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο, όπως συνηθίζουν να κάνουν οι οπαδοί του Άρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, κύριε Κατσιαρέ.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
4: Ακούσαμε τον κύριο Κατσιαρό, ο οποίος μας μίλησε για το Άρης Ηρακλής. Νομίζω ότι μπήκαμε για τα καλά σε mood derby της Θεσσαλονίκης και από τις δύο πλευρές.
0: Εννοείται, όταν μιλάνε παλέμαχοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει σε αυτά τα παιχνίδια και τα έχουν φάει με το κουτάλι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι λογικό να μπαίνουμε κι εμείς λίγο παραπάνω μέσα σε αυτούς τους ρυθμούς. Να δώσουμε λίγο τα τελευταία νέα του στοιχήματος, λίγο πριν σας αφήσουμε για το κεντρικό δελτίο εδώ του Theta Radio. Έχουμε τότε να μας τον Βίλα τελικό 2-3 στην Premier League. Έχουμε ημίχρονα στην Super League 2 η αναγέννηση Καρδίτσας με τον Πανιόνιο 0-0. Το ίδιο και το Ζάκυνθος Ελασσίρου που μένουν όλα στο 0. Ημίχρονα έχουμε και στην Β' Ιταλίας με Καραρέσε Μπενεβέντο 0-0, Κρεμονένσε Εντέλα 0-0, Παλέρμο Πάντοβα 1-1. Ημίχρονα και στην Σεριά συνεχίζει να προηγεί την Πολόνια με 1-0 της Τωρίνο, όλα στο 0 στο Ουντινέζε Κάλιαρι. Στο 23ο λεπτό είμαστε στην Bundesliga της Γερμανίας, Frankfurt Freiburg 1-0, Gladbach Mainz 1-1, Αμβούργο Κολονία 0-0 και Werder Bremen Augsburg 0-1. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε στο στοίχημα.

σιγά σιγά να σας αφήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων πολιτικών με την Δήμητρα Μακρύ και έπειτα 5 με 7 θα είναι εδώ ο κύριος Αλέκος Παλαμίδας, κυρίως για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, καθότι ξεκινάει και η Α1 Θεσσαλονίκης σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για την παρουσία σας εδώ. Συνεχίζετε να ακούτε Theta FM 107,1, όπου το πρόγραμμα συνεχίζεται και φυσικά θα υπάρχει και η απευθείας μετάδοση του αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
1: Να ευχηθούμε να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Πάντα και χωρίς έτσι παράπονα για διατησία κτλ. Από τον Ραφαήλ Σπυρίδη
1: και από τον Στέλιο Παπαντονίου,
0: να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

0: 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Ήδη. Θήτα FM 107,1.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη πριν μερικά χρόνια ήταν παράδειγμα προς αποφυγή πανευρωπαϊκά στα ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας. Σήμερα είναι παράδειγμα προς μίμηση, ανέφερε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, μιλώντας στην εκδήλωση «Κινητικότητα για όλους» που διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Νομού Θεσσαλονίκης. Ο Απόστολος Τζικώστας επισήμανε ότι η κατασκευή οργανωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων προϋποθέτει πρώτα την ύπαρξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς ώστε να μπορεί να περιοριστεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Πρώτα πρέπει να κάνεις τις υποδομές, το μετρό τώρα που έχουμε, τις επεκτάσεις, όλα αυτά που γίνονται, το flyover. Πρόσθεσε δε ότι στη συνέχεια οι δρόμοι μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να υποδεχθούν ένα σύγχρονο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μιλώντας στο Θήτα FM, έκανε σαφές ότι το έργο της επέκτασης στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Ο Νίκος Ταχιάος ανέφερε πως έχει ολοκληρωθεί η χάραξη της επέκτασης σε ορίζοντα 3 κονταετίας. Επίσης, επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται οι μελέτες χωροθέτησης των σταθμών και χάραξης της σύραγγας. Πρόσθεσε τέλος πως προχωράει η μελέτη κόστους-οφέλους που τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του έργου και ότι αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 26. Περισσότερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί. Τριήμερη διερευνητική επίσκεψη από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και Λάρισα θα πραγματοποιήσει η αποστολή της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της να αξιολογηθούν τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας. Η Αθηνά Ειδονά, με αποκλειστική συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, έβαλε τέλος στα σενάρια διαδοχής της που προέκυψαν μετά την περιπέτεια υγείας την οποία αντιμετώπισε. Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε μεταξύ άλλων ότι ήδη εργάζεται για ζητήματα που άπτονται των καθηκόντων της και πως σε λίγες μέρες θα επιστρέψει στο γραφείο της στην περιφέρεια. Συναγερμό σήμανε στο ΕΚΑΒ όταν 57χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο βρισκόταν ήδη ένας γιατρός, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Παράλληλα, στο περιστατικό έσπευσαν 2 μοτοσυκλέτες ταχείας ανταπόκρισης, 1 κινητή ιατρική μονάδα και 1 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό κατέβαλαν επίμονη μάχη επί 45 λεπτά για την ανάνυψη του 57χρονου, όμως δεν κατέστη δυνατή επαναφορά του. Ο άντρας διακομίστηκε στη συνέχεια στο εφημερεύο νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το Theta News. Μεγάλη λαχτάρα πήραν όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ για το γυναικείο ποδόσφαιρο, η ποδοσφαιρίστρια της Ένωσης Μαρία Καπνίση ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε στο χόρτο χάνοντας τις αισθήσεις της. Γιατροί και διασώστες έσπευσαν πάνω από την αθλήτρια, ενώ το ασθενοφόρο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η Καπνίση διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αγίου Όλγα, ενώ οι γιατροί διέγνωσαν θερμοπληξία. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΑΕΚ, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας είχαν εκφράσει από νωρίς την ανησυχία τους για τις υψηλές θερμοκρασίες, ζητώντας το παιχνίδι να οριστεί το απόγευμα, όπως μεταδίδει το Theta News. Στο Στους 28 βαθμούς βρίσκεται τούτη τη στιγμή ο Κέλσιος. Αραιές νεφώσεις σκεπάζουν τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνεμοι πνέουν σταθερά από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με ένταση 3 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο στον Θήτα FM θα έρθει σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
1: Κυρίες και κύριοι φίλοι του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και εμείς είμαστε πάλι εδώ. Θα σας κρατήσουμε συντροφία για τις επόμενες δύο ώρες λόγω του ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή που θα γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης και να σας πούμε τι γίνεται στα γήπεδα της ΕΠΣΙΜ. Τα παιχνίδια της Α1 κατηγορίας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής πρέπει να έχουν ξεκινήσει. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 7. Έχει ώρα όμως που έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια της δεύτερης φάσης του κυπέλου της ΕΠΣΙΜ με τη συμμετοχή και των ομάδων της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας. Να πούμε κάποια να πούμε μάλλον που έχουμε γκολ. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ατρόμητος Πλαγιαρίου 0-2 με τέρματα του Καραΐσκου στο 1 λεπτό και του Κεμενετζίδη στο 13. Γκολ έχουμε και στο Βασιλούδι, εκεί όπου ο επανακάμψας Άτλας Βασιλουδίου με νέο όνομα, ο Ας Βασιλουδίου, δεν μπορούσε να κρατήσει το ίδιο μετά από τόσα χρόνια αποχή. Το θέμα είναι ότι επανήρθε στους αγωνιστικούς χώρους η ομάδα του Βασιλουδίου. Χάνει μέχρι στιγμής από τη Δόξα Περιβολακίου με 1-0, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Να πούμε, έχουμε μια πρώτη σύνδεση. Έχουμε μια πρώτη σύνδεση με το γήπεδο της Ηλιούπολης, με τον Σταύρο τον Μαυρίδη. Σταύρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του ΘΙΤΑ FM, εδώ από το γήπεδο της Ηλιούπολης στο Πλαστικό, όπου ο τυπικά γηπεδούχος Νικόπολη υποδέχεται τον κεραυνό Ροκάστρου σε ένα παιχνίδι για την Α1 κατηγορία. 0-0 το αποτέλεσμα. Τα πρώτα 5 λεπτά πλησιάζουν με το 5 λεπτό. Σε ένα παιχνίδι όπου, όπως και τον προηγούμενο αγώνα, και τώρα ζήτησαν οι άνθρωποι του κεραυνού να γίνει ενός λεπτού σιγή για τον πρόεδρό τους και το δέχτηκαν και στην Νικόπολη. Και έχουμε ένα ζωσιγή και τώρα είμαστε μια επίθεση για τον κεραυνό.
1: Ναι, μισό λεπτό λίγο, ναι. Σταύρο, να ακούσουμε τι γίνεται στην Άσυρο, στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας. Δόξα Σύρο, Φίνικας Τούμπας, Μάκης Κιλιντάρης.
3: Μέσα στην περιοχή θα γίνει ένα φάουλ τώρα αυτή τη στιγμή, γεια σας, και από εδώ ένα φάουλ θα κερδίσει η ομάδα του Φίνικα Τούμπας. 0-0 στα πρώτα αυτά 5 λεπτό, 6 λεπτό περίπου που είμαστε, στο 6 λεπτό είμαστε πάντα στο 0-0 για τις δύο ομάδες, με διαιτές τον Ήδη Κουντουρά και Μάτσια, σε ένα παιχνίδι που ακόμη είναι αναγνωριστικό και δεν έχουμε καμία φάση ακόμη μέσα στην αισθήνια.
1: Μάλιστα. Έγινε, Μάκη, ευχαριστούμε για την πρώτη ενημέρωση. Να επιστρέψουμε στην Ηλιούπολη, εκεί όπου η Νικόπολη και Κεραυνός Ερωκάστρος στο 0-0. Δεν ολοκλήρωσε ο Σταύρος Μαυρίδης, θα ολοκληρώσει τώρα. Σταύρο.
2: Ναι, Αλέκο, σίγουρα προέχει το μεγάλο παιχνίδι, όπως είπε, στο ντέρμπι Άσυρος με Φίνικα Τούμπας. Αλλά γενικά όλα τα παιχνίδια της Α1 είναι σημαντικά και δυνατά, γιατί όλες οι ομάδες είναι αξιόλογες. 0-0, όπως είπαμε, στο πρώτο εντάλεπτο που έχουμε συμπληρώσει. Ο προπονητής, ο κ. Ταλιχμανίδης Γιώργος, της Νικόπολης, εκέσε με τους Δίδιο, Μάρκου, Μεταξά, Πιτσιδήμου, Παπαδόπουλος, Πυράκης, Παρπόρης, Ιωαννίδης, Μωυσίδης, Μουρατίδης και Αναστασιάδης. Ενώ την άλλη βέβαια ο κ. Τσάσας Θεωρής για τον κεραυνό ξεκίνησε με τους Αλεξάκη, Νιανιά, Γιώργο, Κεφαλά, Καλαμαρίδη, Ζιγκόλης, Τριανταφυλίδης, Τσέλα, Ζαφυρίδης, Νάκο,
4: Νούλης.
1: Να ακούμε και τον Σταύρο. Σταύρο, ευχαριστούμε. Ακούμε τον Κώστα Σαμαρά από το γήπεδο της Πηλαίας, Εθνικός Πηλαίας, Καμπανιακός.
4: Καλησπέρα σε όλους εδώ τώρα μέσα στην περιοχή. Ήταν ο Μέτσικος κόβεται όμως από τον Καμπανιακό. Εθνικός που επιμένει, Εθνικός Καμπανιακός 0-0 στο 10ο λεπτό. Με τον Εθνικό που αναπαρατάκεται, με τους Μαντή, Μέτσικος, Ζωγράφου, Τσινεκίδη, Λυσούδη, Παπαδόπουλο, Γεωργίου, Νασιόπουλο, Αζούδη, Κέλο και Τσατιτσί, ενώ ο Αυγέρος, ο προπονητής του Καμπανιακού, παρέταξε τους Νταμιάνο, Ανδρεαδάκη, Παπαδόπουλο, Βρίζα, Μπουμπίδη, Τάσιο, Κόκα, Σαβράμι, Κοζωρώνη, Χιτατσέλη και Τσακουλίδη. Διαιτητής ο κύριος Νασίρης, με βοηθούς τον κύριο Ταρουσιάδη και τον κύριο Ποτσατσίδη. 0-0 στο 11ο λεπτό.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα. Να ολοκληρώσουν και με τα τέσσερα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες της τρίτης αγωνιστικής για την Α1 κατηγορία, πηγαίνοντας και στο δημοτικό γήπεδο του Ευόσμου, στο Μαρόκο, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Να μας πει εκεί ο Θεοδόσης Τζαρνακίδης τι κάνει η ΑΕ Ευόσμου με το θερμαϊκό θέρμης. Θεοδόση.
5: Ναι, παίζουμε 6-7 λεπτά παιχνίδι. 0-0 είναι το παιχνίδι. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη φάση. Τώρα μπήκε ένα γκολ, αλλά ο επόπτης. Μάλλον δικαίως στις 28, ένα γκολ του Ευαλαιευόσμου, αλλά είναι στις 28, κάτι άλλο δεν έχει γίνει. Να πούμε τις συνθέσεις σιγά σιγά. Η Ευαλαιευόσμου, η προπονητή του Κάκογλου, ξεκίνησε με νούμερο 1 Παπαδόπουλος, Κουρτίδης, Κεραμιδόπουλος, Χατζόπουλος, Μπακαρουριά, Πιλίδης, Ράζος, Καραμαυρουδής, Αγριδιώτης, 10 Πεγκρίδης και το 20 ο Πιστόπουλος. Πάμε στον κύριο Δέλιο που ξεκίνησε με νούμερο 1 Δέλιος, νούμερο 18 Παναγιωτίδης, νούμερο 5 Νικολαίδης, νούμερο 3 ο Κόμνος, νούμερο 12 Τρόκας, νούμερο 21 ο Χαλινόπουλος, νούμερο 4 ο Μωραϊτάκης, νούμερο 6 ο Παπαστεριανός, νούμερο 7 ο Τρόκας ο Σιλιανός, 19 ο Καρατζάβλου, 9 ο Μητακίδης και παρατηρητής της του αγώνας είναι ο κύριος Καρτάλης. Διαιτητής είναι ο κύριος Μπάμπαλης με πρώτον τον κύριο Χολάνη και Γιαντζίδης.
1: Μάλιστα. Έγινε Θεοδόση, ευχαριστούμε και σένα. Κανένα γκολ μέχρι στιγμής. Άσυρος Φίνικας Τούπας 0-0. Νικόπολη Κεραυνός Σεροκάστρο 0-0. Εθνικός Πειλέας Καμπανιακός 0-0. Και στον Εύωσμο, ακούσατε πριν από λίγο τι μας είπε ο Θεοδόση Τζαρνακίδης. Αθλητική Ένωση Εύωσμο Θερμαϊκός Θέρμης 0-0. Ηλίας Μαγνησαλής θα σας ενημερώνει για όλα όσα γίνονται στα διεθνή.
6: Καλησπέρα και από μένα.

0: Έχουμε αρκετά παιχνίδια. Πάμε αρχικά στην Αγγλία, όπου η Everton αντιμετωπίζει την Ipswich και είναι στο 1-0 νωρίς το παιχνίδι. Η Brighton, που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, αντιμετωπίζει την Arsenal με τον Κοστούλα και τον Τζόλι βασικούς και τους δύο. Είναι στο 0-0 στο 13ο λεπτό. Και η Newcastle αντιμετωπίζει τη Hull του Κωνσταντίν Τζολάκη και είναι στο 2-0 στο 14.
1: Μάλιστα. Άλλα αποτελέσματα, Ελία.
0: Έχουμε και Bundesliga Γερμανία. Η Eintracht αντιμετωπίζει τη Freiburg. Είναι στο 44-2-1. Έχουμε γκολ για το Αμβούργο. Αμβούργο Κολονία 1-0. Επίσης στο 44. Werder Bremen Augsburg 0-1 και Gladbach Mainz είναι στο 1-1.
1: Μάλιστα. Και επανερχόμαστε από τη Γερμανία, πάμε στα δικά μας. Να πούμε ότι την περασμένη αγωνιστική, το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε η δεύτερη αγωνιστική. Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά, να ξέρετε κι εσείς τι γίνεται. Στα αποτελέσματα, να γίνει Ρησίου Φίνικας Τούμπας 0-3, Καμπανιακός Νικόπολη 1-2, Αθλητική Ένωση Ευόσμου Αθλητικός Όμιλος Λαγκαδά 3-2, Θερμαϊκός Θέρμης Εθνικός Πειλέας 0-0. Νίκη Μεσημερίου Παύλου Μελά 1-1, Κεραυνό Αεροκάστρο Μαραθώνα 3-1, ΑΟΚΑ Γιώ Θανασίου Δόξα Σύρο 1-0 και Νίκη Ευκαρπία Αγροτικό Αστέρα 0-2. Οι ομάδε που έχουν από δύο νίκε μέχρι στιγμή είναι ο Αγροτικό Αστέρα και ο Φίνικα Τούμπα που έχουν και από 6 βαθμού. Του ακολουθούν με 4 βαθμού, μια νίκη, μια ισοπαλία, η Νίκη Μεσημερίου, ο Θερμαϊκό Θέρμη και ο Παύλο Μελά.

Να πούμε επίσης ότι εκτός από τα τέσσερα παιχνίδια για την Α1 κατηγορία που είμαστε στην τρίτη αγωνιστική, διεξάγονται σήμερα και τα παιχνίδια του δευτέρου γύρου του κυπέλου Άννα Μαρία Πανταζόνη της ΕΠΣΥΜ. ΠΑΟΚ Σταυρού Μακεδονικός Λυτής είναι στο 0-0 ακόμα. ΑΕΦ Ηλίρου Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης. Απόλλων Κάτω Σχολαρίου Αναγέννηση Νεών Επιβατών. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ατρόμητος Πλαγιαρίου είναι στο 0-2. Αθλητικός Όμιλος Μεσημβρίας Εθνικός Μαλγάρων. Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξανδρος Μίλησο Χωρίου. Άθλας Βασιλουδίου Δόξα Περοβλακίου 0-1. Αθλητική Ένωση Καλλιθέας Οικειών Εθνικός Μετεώρων. Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας Πρωταθλητές Πεύκων. Αθλητική Ένωση Χαριλάου Αργοναύτης Καλαμαριάς. Και Άγιος Νικόλαος Θέρμης Ζήτα 7, η ομάδα του Θοδωρή Ζαγοράκη.

0: Και να επανέλθουμε στις ζωντανές ιδέες μας. Να πάμε πάλι στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Νικόπολη, Κεραυνός, Ερωκάστρου. Σταύρος Μαυρίδης στο μικρόφωνο. Σταύρο.
1: 12 λεπτά παίζουμε. 0-0 το αποτέλεσμα. Ο Κεραυνός φαίνεται λίγο να έχει ξεκινήσει καλύτερα. Έχει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας αυτά τα πρώτα λεπτά. Αν και είναι αναγνωστικά τα πρώτα λεπτά, αλλά έχει φτάσει ήδη δύο φορές στην εστία του τερματοφύλακα του Δίδιου, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Απ' την άλλη πλευρά, η ομάδα του Αλκυμανίδη, σίγουρα της λείπει ο σέντερ φόρτης ο Λαζαρίδης, που ήταν περισσικό το σκόρ, μου φαίνεται και της Α1 γενικά, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν παίζει. Και σε τέτοιες κατηγορίες, σε τέτοιες ομάδες, συνήθως ένα-δυο καλοί παίκτες αμαλύπουνε. Σίγουρα φαίνεται και ο Κεραυνός έχει 4 απουσίες. Λείπει ο Χατζαγοράκης και ο Κοστάνοβης, δύο επιστημικογενείς παίκτες, λόγω σεζόν δουλεύουν ακόμα τα παιδιά. Έχουν και δύο τραυματίες, ο Πολιανίδης, ο Στόπερ, και οπότε ο Τεφτός ανάγκασε σήμερα τον Ζαφερίδη, έναν έμπειρο χαφ, να τον γυρίσει πίσω ο Στόπερ για να καλύψει το κενό. Όπως είπαμε, 0-0 το...
0: Έγινε, Σταύρο.
1: Να πούμε ότι ο διαιτητής που δεν τους είπαμε, ο κύριος Στακουλίδης είναι διαιτητής και ο πρώτος βοηθός είναι ο κύριος

0: τι θα γίνει. Έγινε, Μάκη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έχουμε αποτελέσματα, Ηλία.
1: Έχουμε γκολ στη Γερμανία. Gladbach Mainz 1-2 ανατροπή στις καθυστερήσεις. Ο Μπέκερ σκόραρε για τη Mainz. 1-0. Το σκορ πήγε 1-0 και έγινε 1-2 ανατροπή. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν πάει στο ημίχρονο. Επίσης έχουμε και Superbet League 2, τη Β' Εθνική. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος στο 62 είναι στο 0-0 με τον Πανιόνιο να αγωνίζεται με 10 παίκτες. Και το άλλο παιχνίδι, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, μόλις μπήκε γκολ για την Ελλάς Σύρου. Να δούμε λίγο το σκόρερ. Ο Διαμαντής ο Απόστολος σκόραρε για την Ελλάς Σύρου 0-1 στο 59. Ξεκίνησε και στην Ισπανία στη Λα Λίγκα το Αθλέτικο Μπιλμπάο Αλαβές. Και έχουμε και στην Ιταλία τη Σέρια Μπολόνια Τωρίνο στο 59-1-0 και Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1 στο 60.

0: Θεοδόσης Τζαρνακίδης στο γήπεδο του Ευόσμου, αθλητική είναι σε Ευόσμου, Θερμαϊκός Θέρμης. Τι γίνεται εκεί, Θεοδόση? Και Δημήτρη, να πάμε, και στην Ηλιούπολη για να δούμε τι γίνεται. Κάτι έγινε στο παιχνίδι Νικόπολης και Ραβνού Αεροκάστρου. Σ' ακούμε, Θεοδόση.
1: Εδώ παραμένει το 0-0, είμαστε στο 18ο λεπτό. Παιχνίδι κέντρο και από δύο ομάδες. Μια πιέζει Ευόσμου, μια πιέζει λίγο η Θέρμη. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη φάση να σας πω. Παιχνίδι κέντρου, αναγνωριστικό, ας το πω καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Μπορείτε να πάτε σε άλλο γήπεδο.
0: Να πάμε στην Ηλιούπολη να μας πει ο Σταύρος Μαυρίδης τι έγινε εκεί.
2: 14 λεπτά παίζουμε, Αλέκο, και πριν από ένα λεπτό, στο 13ο λεπτό, αμέσως ένα λεπτό μετά την προηγούμενη σύνδεσή μας, ο Κεραυνός Αεροκάστρου αυτή την πεντάλεπτη λίγο υπεροχή που είπαμε ότι είχε από τα πρώτα λεπτά την αξιοποίησε με ένα γκολ, όταν μετά από ωραία σέντρα από τα δεξιά, η 9 του Γιώργου πετάχτηκε σε έναν όμιλο παιχτών που χάφω 30 φιλίδες και με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Δίδιου, κάνοντας το 0-1 για τον Κεραυνό Αεροκάστρου στο 13ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Σταύρο.

Να πούμε ότι εκτός από τον γκολ του κεραυνού Ρεοκάστρου στο γήπεδο της Ηλιούπολης, με το οποίο προηγείται της Νικόπολης με 1-0, χάρη στο τέρμα πέτυχε ο Τριανταφυλλίδης στο 13ο λεπτό, ισοφάρισε και ο Άτλας Βασιλουδίου τη Δόξα Περοβολακίου 1-1 στο Βασιλούδι, που επέστρεψε στα γήπεδα της ΕΠΣΗ μετά από πολύ χρόνια απουσία.

0: Και συνεχίζουμε. Δεν ξέρω αν ο Ηλίας έχει κάποια αποτελέσματα πριν πάμε σε έναν άλλον Ηλία που τον ξέρουμε σαν Λάκη.
1: Έχουμε ημίχρονο στο Gladbach Mainz.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, Ηλία. Λάκη, περίμενε λίγο να πούμε κάποια αποτελέσματα και σε βγάζουμε στον αέρα. Περίμενε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μας ακούς ζωντανά, δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Gladbach Mainz είναι ημίχρονο 1-2 με την ανατροπή της Mainz. Έχουμε και δύο τελικά, ένα από την Αγγλία και ένα από την Ισπανία. Το Tottenham Aston Villa έληξε 2-3. Η Tottenham δεν τα πάει καθόλου καλά στο ξεκίνημα της σεζόν.
0: Τουλάχιστον έβαλε γκολ.
3: Έβαλε γκολ και μάλιστα δύο στα τελειώματα. Βέβαια ήταν 0-3 το παιχνίδι. Και έχουμε και άλλο ένα τελικό στην Ισπανία. Ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1.
0: Να πω και εγώ ότι έχουμε γκολ στον Πεντάλοφο. Δόξα Πενταλόφου, Μέγας Αλέξανδρος με Ισοχωρίου. 2-0 μέχρι στιγμής με γκολ τον Σπυρόπουλο και Πουμπουρίδη. Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είπα νωρίτερα, έδωσα το λόγο στον Ηλία τον Μαγνησαλή, ότι έχουμε έναν άλλο Ηλία στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλλά αν τον καλησπερίσω σαν Ηλία Παπαδόπουλο, κάποιοι θα ψάξουν να βρουν ποιος είναι. Οπότε λέω, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο, τον ισόβιο πρόεδρο της Ηλιούπολης, το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Γεια σου, Λάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και εύχομαι μια καλή χρονιά στο ραδιόφωνο σας. Θα έχουμε τώρα εκτός από...

0: τον Στάθη, τον Γεωργιάδη, να ακούμε και τον Αλέκο τον Παλαμίδα.
1: Να είσαι καλά. Εγώ Λάκη, σε ξέρω από τότε που ήσουν πρόεδρος Αναγέννηση Ηλιούπολης, μετά του...
0: Όπω τι με θύμισες τώρα.
1: Μετά το ΑΣ Ηλιούπολης, μετά της Ηλιούπολης, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, με συμμετοχές στα πρωταθλήματα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής, στην Α1. Τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά. Εν πάση περιπτώσει...
0: Τώρα είμαστε μικρή ομάδα τώρα. Τώρα παίζουμε αύριο κύπελο με το Ζάχο.
1: Εντάξει, ντέρπι.
0: Με τοπικό ντέρπι, έχουμε και ίδια έδρα.
1: Μάλιστα. Φίλος ο Ζάχος, ο Ζάχου. Κοίταξε, όλες οι ομάδες κάνουν τον κύκλο τους. Θα ξαναανέβει η ομάδα, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Εντάξει. Τώρα, κοίταξε, μπορεί να έπεσε η ομάδα κατηγορία, αλλά με τη βοήθεια του Θεού κατάφερα και είμαι υγιής.
1: Έτσι, πέρασες μιας.
0: Προς το παρόν. Ναι, οπότε
1: πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία σου. Σε εύχομαι να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ όλος ο κόσμος να είναι καλά, γιατί πήγαμε στον άλλο κόσμο και γυρίσαμε.
1: Έτσι, έτσι, πολύ σοβαρή περιπέτεια. Το σημαντικό είναι ότι είσαι καλά. Και αφού είσαι εσύ καλά, όλα θα πάνε καλά και στην
0: Ηλιούπολη. Και η ομάδα θα πάει καλά τώρα.
1: Έτσι. Φέτος έχεις ένα νέο παιδί, παλιό παίχτη της ομάδος, που ήταν και στα τμήματα υποδομής, το Χάρη του Παπαδόπουλο. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, θα πρωταγωνιστήσει η Ηλιούπολη?
0: Λοιπόν, αν και ξεκινήσαμε λίγο καθυστερημένα, είμαι αισιόδοξος όπως ήμουν πάντοτε και θα πάμε καλά. Ήδη έχουμε κάνει 11 μεταγραφές, 4 δελτία ήρθαν μόνο. Για αύριο θα παίξουν ποδοσφαιριστές που έχουν, τώρα αυτή τη στιγμή έβαλε γκολ ο Κεραυνός ο Ρεοκάστρου στην Νικόπολη και έκανε το 2-0.
1: Μάλιστα, θα πάρουμε το Σταύρο σε λίγο να μας πει ποιος πέτυχε τον γκολ. Αν είναι εύκολο, Δημήτρη, πάρει το Σταύρο το Μαυρίδη και παράλληλα. Ξέρεις τι περιμένω, Ηλία? Λάκη, τι περιμένω? Ότι είχα διαβάσει πριν από χρόνια ότι το γήπεδο της Ηλιούπολης μετονομάστηκε σε Λάκης Παπαδόπουλος. Και σου είχα πει τότε σε μια επικοινωνία που είχαμε ότι όταν θα γίνει εκείνη η γιορτή, η τελετή, όπως θες πες το, θα έρθω γιατί είναι κάτι που σου αξίζει. Αλλά τόσα χρόνια περιμένω και δεν βλέπω τίποτα. Γιατί, πότε θα γίνει αυτή η μετονομασία επίσημα?
0: Το όνομα θα βάλει ο δήμαρχος αυτός, Λάκης Παπαδόπουλος. Εδώ δεν έβαλε 10 ευρώ από την ημέρα που βγήκε δήμαρχος. Κάναμε αγώνα όμως να το βγάλουμε. Λοιπόν, είναι ο χειρότερος δήμαρχος από τότε που είμαι 50 χρόνια στην Ηλιούπολη. Περάσανε τόσοι δήμαρχοι, αυτός είναι ο χειρότερος. Δεν έχει λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Το γήπεδο της Ηλιούπολης είναι παρατημένο.
1: Λάκη, ξέρω ότι σε διακόπτω πάνω που ανεβαίνεις, αλλά πρέπει να μάθουμε ποιος έβαλε τον γκολ στην Ηλιούπολη. Σταύρος, ακούμε. 0-2.
2: Ναι. Όπως την προηγούμενη Κυριακή πετυχαίναμε τα γκολ ακριβώς. Τώρα είμαστε λίγο πίσω δευτερόλεπτα. Στην προηγούμενη
1: φορά
2: είχαμε ένα λεπτό διαφορά. Ναι. 21ο λεπτό εδώ και ο Κεραυνός Ρεοκάστρου αξιοποιεί την υπερηφή του αυτή, όπως είπαμε, με ένα δεύτερο γκολ μετά από τα αριστερά που φαίνεται να είναι η αδύναμη πλευρά της Νικόπολης. Πάλι περιστερά ο Μπεχλιβανίδης από την γραμμή της μεγάλης περιοχής έκανε μια πολύ ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί πετάχτηκε ο σέντερ Πόρο Νάκο του Κεραυνός Ρεοκάστρου και έκανε το 0-2. Μέσα στους πανηγυρισμούς των φιλοξενούμενων.
1: Σε ποιο λεπτό?
2: Είμαστε στο 22ο λεπτό είμαστε τώρα και στο 19ο μπήκε τον γκολ.
1: Μάλιστα. Έγινε, Σταύρος, ευχαριστούμε. Έχουμε τον πρόεδρο της Ηλιούπολης, τον Λάκη τον Παπαδόπουλο, και συζητάει μαζί μου και τον κόψαμε πάνω στο καλύτερο σημείο. Εκεί που έλεγε τα καλύτερα λόγια για τον νέο δήμαρχο της
0: Γιατί
1: περιοχής.
0: Υπάρχει κανένας στο Δήμο Παύλου Μεντάλλα, ειδικά στην Ηλιούπολη, να λέει καλά λόγια για αυτόν τον δήμαρχο? Καταρχήν αυτός είναι εξαφανισμένος. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τον δούμε στον δρόμο και να μην τον γνωρίσουμε. Και το κακό, ξέρεις τι είναι, και μουντζώνω και τον εαυτό μου. Ξέρεις τι αγώνα έκανα για να βγει αυτός δήμαρχος? Τον έκανα και δύο μεταγραφές. Τον έφερα δύο άτομα από το Δεμουρτζίδη. Λοιπόν, και τον είπα κιόλας θα τους βγάλω πρώτους. Και τους έβγαλα πρώτους. Δεν θα πω τα ονόματά τους. Αν θέλετε και ψαχτείτε, ποιοι βγήκαν οι πρώτοι. Λοιπόν,
1: σε ξαναδιακόπτω, γιατί κάτι γίνεται στην Πηλαία. Εθνικός Πηλαίας Καμπανιακός. Κώστα Σαμαράς στο μικρόφωνο. Κώστα.
3: 0-1 από το 19. Με πολύ ωραία αποπάσα του Κιτατσέλη. Ο Κοζορώνης με ωραία ενέργεια έκανε το 0-1 για το Καμπανιακό. Βρισκόμαστε τώρα στο 23, Εθνικός Πηλαίας Καμπανιακός 0-1 με το κόλ του Κοζορώνη.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα. Συνεχίζεις, Λάκη. Είναι ζωντανή η εκπομπή, έχουμε και τα γήπεδα, προηγούνται τα γκολ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εσύ Και εσύ να είσαι, θα ήθελες να ακούσεις τι κάνει η ομάδα σου, δεν είναι?
0: Δεν το συζητάω, δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, να σε πω για την ομάδα μου ή να σε πω για τον Δήμαρχο? Για τον Δήμαρχο δεν θέλω να λέω, ούτε το όνομά του δεν θέλω να αναφέρω.
1: Να συνεχίσουμε, για την ομάδα, γιατί έχεις αφιερώσει και τη ζωή σου. Δεν θα ξεχάσω, κάπου, όχι σε μένα, κάπου αλλού, είπες ότι πέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία σου και με το που φύγεις από το νοσοκομείο, πρώτη δουλειά που έκανες ήταν να περάσεις από το γήπεδο. Δείγμα του πόσο μεγάλη είναι η αγάπη σου σε αυτή την ομάδα και τη ζωή σου την ίδια.
0: Ναι, άκου λίγο να σε πω κάτι για να το καταλάβεις. Εσύ είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και θα το καταλάβεις. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι παράγοντες που ασχολήθηκαν με κάποιες ομάδες, αλλά τις ομάδες πήγαν εκεί και τις βρήκανε τις ομάδες. Εγώ είχα βρει ένα ρέμα εδώ στην Ανελιούπολη, ήρθε ένας Πόντιος Βλάκας από το μεσημέρι εδώ στην Ανελιούπολη, παντρεύτηκα 18 χρονών λοιπόν και πήρα αυτό το γήπεδο, αυτό το ρέμα και 6 μήνες κουβαλούσα μπάζα γιατί άρχισε να γίνεται νοικοδόμηση στην Ανελιούπολη. Λοιπόν το ισοπαίδωσα, λοιπόν 3 μήνες πατούσαν οι μπουλντόζες για να
1: γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι δικαιωματικά πρέπει να ονομαστεί, δηλαδή να ολοκληρωθεί με την ονομασία του γηπέδου και να γίνει Λάκης Παπαδόπουλος. Μισό λεπτό να ακούσουμε κάποιες διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μην κλείνεις.
4: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
1: Και επανερχόμαστε στην κουβέντα μας με τον Λάκη Παπαδόπουλο, αφού προηγουμένως σας πούμε: Δόξα Σύρου Φοίνικας Τούμπας 0-0, Νικόπολη Κεραυνός Αεροκάστρου 0-2, Εθνικός Πειλέας Καμπανιακός 0-1 και ΑΕ Βόσμου Θερμαϊκός Θέρμης μέχρι στιγμής 0-0. Στη συνέχεια, μετά το τέλος συνέντευξη με τον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης, τον Λάκη του Παπαδόπουλο, θα πούμε τι γίνεται και στο κύπελο. Λάκη, ήσουν στο σημείο που έλεγες ότι αυτό το γήπεδο το έκανες κουβαλώντας εσύ μπάζα.
0: Ναι, και γι' αυτό όταν γύρισα μετά από 14 μήνες από την εντατική, ρώτησα τι γίνεται η ομάδα. Ήταν η μεγάλη μου η κόρη εκεί και λέω, τώρα το λέω και συγκινούμε, τι γίνεται η ομάδα. Λοιπόν, ίσως σε μερικούς θα είναι παράξενο, αλλά αυτή δεν την αλλάζω, όπως έχω 3 κόρες και τις αγαπάω, έτσι αγαπάω και την ομάδα, γιατί την έφτιαξα εγώ. Εγώ έκανα το καταστατικό, εγώ έβαλα τα πρώτα άτομα στη διοίκηση. Λοιπόν, αυτά τα αποδυτήρια εδώ που έρχονται ο κόσμος, οι ομάδες, οι φιλοξενούμενες και ξεντύνονται, όλα γίνανε τα χεράκια μου. Δεν βάλανε ένας δήμαρχος 10 ευρώ και γι' αυτό την ομάδα την αγαπάω και την πονάω.
1: Έχεις αφιερώσει κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά τη ζωή σου σε αυτή την ομάδα. Είσαι από τους εμβληματικούς προέδρους, δηλαδή με το που ακούει κάποιος Λάκης Παπαδόπουλος, το μυαλό του πάει κατευθείαν στην Ηλιούπολη και το αντίστροφο, όταν ακούει Ηλιούπολη, πάει κατευθείαν στο Λάκη τον Παπαδόπουλο. Και ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, δεν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλο. Παρ' όλα αυτά, αν και τους ταχώνεις εντός εισαγωγικών, όλοι κατά βάθος αγαπάνε, το ξέρω αυτό που σου λέω.
0: Τέλος πάντων,
1: το ξέρω αυτό που σου λέω.
0: Όσο για το όνομα δεν με αφορά τόσο πολύ και δεν σου κρύβω ότι από αυτόν τον δήμαρχο δεν θα ήθελα να ονομαστεί το γήπεδο Λάκης Παπαδόπουλος. Τις επόμενες εκλογές πιστεύω ότι θα βγει άλλος δήμαρχος, λοιπόν, και ας το ονομάσει εκείνος το γήπεδο.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία φέτος να τα ξαναπούμε. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με την ζωντανή ροή των αγώνων και των αποτελεσμάτων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα.
0: Εύχομαι τώρα που ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα να τελειώσουν χωρίς τραυματισμούς. Θα σου δώσω μια συμβουλή να την ακούσουν όλοι. Να προσέχουν την υγεία τους. Αν την υγεία δεν υπάρχει τίποτα. Πηγαίνω ακόμη στο νοσοκομείο και βλέπω υπάρχει μεγάλος πόνος με το θέμα της υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Σου εύχομαι και σένα να τα πας πολύ καλά και θα σε ακούμε. Γιατί είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ηθικός και τίμιος και σε αγαπάμε.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Αλέκο.
1: Να σε καλά.

0: και να επανέλθουμε να πάμε στον Ηλία να μας πει αποτελέσματα από το διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε ένα γκολ στην Πρέμιερ, στο Brighton Arsenal. Η Brighton άνοιξε το σκορ με τον Gross στο 31 από assist του Κοστούλα. Ίσως είναι έκπληξη το 1-0 της Brighton. Και έχουμε και δύο γκολ. Μπήκαν στη Β' Εθνική, στη δικιά μας Superbet League 2. Η Ελλάς Ήρου έκανε το 0-2 στο 68 με τον Οτσεβίτσε Οντόμπα, αλλά η Ζάκυνθος μείωσε με τον Γκάσο τον Πασχάλη στο 70. 1-2, είμαστε στο 73ο λεπτό. Και στο άλλο παιχνίδι, αναγέννηση καρδίτσα Πανιόνιος στο 79, είναι στο 0-0.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν έχουμε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα.
0: Είμαστε στο Σταυρό. ΠΑΟΚ Σταυρού, ναι. Μακεδονικός λιτής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Δημήτρης ο Καρπούς, θα μας πει τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Σταυρού, εδώ που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ Σταυρού σαν γηπεδούχος στο Μακεδονικό λιτής για τη δεύτερη φάση του κυπέλου. 0-0 το πρώτο ημίχρονο, χωρίς πολλές φάσεις, με ένα δοκάρι μεγαλύτερη φάση για το Μακεδονικό λιτής, με ένα φάουλ απευθείας του Κόλκου. Κατά τα άλλα, ένα μέτριο παιχνίδι, με το Μακεδονικό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο ΠΑΟΚ θα βρούμε κυρίως με αντεπιθέσεις. 0-0 εδώ πέρα. Για οτιδήποτε άλλο θα ξαναεπικοινωνήσουμε στη συνέχεια.
0: Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να πάμε και στο κάτω σχολάρι, να ακούσουμε από τον Μάριο Σιδηρόπουλο τι γίνεται στον αγώνα του Απόλλωνα κάτω σχολαρίου με την αναγέννηση νέων επιβατών. Γεια σου Μάριε.
3: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
3: Ισορροπημένο παιχνίδι, 0-0. Και οι δύο ομάδες δεν έχουν ευκαιρίες. Ήρεμο ήσυχο παιχνίδι. Όλα περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ξεκινάει.
0: Ωραία.
3: Να δούμε την εξέλιξη.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπικοινωνήσουμε μαζί σου. Ευχαριστούμε και τον Μάριο Σιδηρόπουλο από το Κάτω Σχολάρι.

0: πριν πάμε στο επόμενο γήπεδο που πρέπει να είναι το γήπεδο της Ηλιούπολης πάλι, να μας πει κάποια αποτελέσματα ο Ηλίας.
1: Να πούμε ότι τα παιχνίδια στη Γερμανία ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε γκολ η Φράιμπουργκ μέσα στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Έγινε το 2-2 με τον γκολ να το σημειώνει ο Σουζούκι.
0: Μάλιστα. Πάμε στον Σταύρο να μας πει πώς πάει το παιχνίδι εκεί. Νικόπολη Κεραυνός Ερυκοάστρο παραμένει το 0-2, Σταύρο.
2: Ξέρεις το χρόνο που λέει μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις τον πετυχαίνουμε.
0: Τι, γκολ.
2: Και χτύπησε το τηλέφωνο εκείνη την ώρα, στο 35 λεπτό, ο Κεραυνός Ερυκοάστρο πέτυχε το 0-3, πετύχαμε σε γκολ. Με τον Σέλα, τον περσινό σκόρερ, τον πρώτο σκόρερ του Κεραυνού, ο οποίος φέτος άνοιξε για αυτόν τον λογαριασμό. Και έκανε, εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια της άμυνας του Κλινικόπουλης, η οποία έχει δείχνει να έχει πολλά προβλήματα η άμυνα του κ. Ταλιχμανίδη, και σε αυτό σίγουρα θα πέσει την εβδομάδα, κοιτάξτε να το διορθώσει το πρόβλημα. Ο Τσέλα λοιπόν βρέθηκε απέναντι από τον Τρονοφλάκο το Δίδη και με ένα πλασέ έξυπνο έκανε το 0-3 στο 31ο λεπτό. 33ο λεπτό είμαστε, να δούμε ένα φάουλ για την Κλινικόπουλη. Είναι μαζεμένοι όλοι οι παίκτες, και αμυντική και επιθετική ενεργεία του Αλεξάνδρου, δεν μας έχει φάσει, αλλά και μετά να γυρίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Επιτελεί και εκτελεί, εκτελείται μέσα στην περιοχή, γίνεται μια σέντρα και απεκρούσε κόρνερ η αμυντική του Κεραυνού. Ήταν η πρώτη ουσιαστική φάση στα καρέ του Αλεξάνδρου για την Νικόπολη, η οποία δείχνει, δεν έχει μπει ακόμα στο πνεύμα του αγώνα. Σίγουρα επηρεάστηκε από τα δύο γρήγορα γκολ, είχε και αυτό το τρίτο γκολ. Και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
0: Σαν να γέρνει λίγο το γήπεδο τώρα, δύσκολα να έχουμε αλλαγή όσον αφορά τον νικητή, αλλαγή στο σκορ.
2: Έχω δει πολλά στο ποδόσφαιρο. Έχω δει και ένα φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων πριν κανένα 1,5 μήνα, όπου ο Κεραυνός Ερυκοάστρο προηγούνταν 0-4 και τελικό αποτέλεσμα ήταν 4-3.
0: Ναι, αλλά ήταν φιλικό.
2: Ήταν φιλικό, εντάξει, με πολλές αλλαγές. Αλλά και έχω δει ανατροπές και
0: σίγουρα, σίγουρα. Το 0-3. Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα εξαρτάται από την ομάδα που προηγείται.
0: Και πέρυσι μάλιστα είδες τις ανατροπές. Ένα παιχνίδι μέσα στο Ρεόκαστρο ήταν από 0-3-4-3, κάπως έτσι. Πώς πήγε, ή 4-4.
2: Ναι. Η ομάδα που προηγείται με 2 και 3 γκολ διαφορά, αν δεν είναι σοβαρή, μπορεί να πάει στιγμή να χάσει τον έλεγχο.
0: Πάντως να πούμε ότι την περασμένη Κυριακή ο Σταύρος είχε 4-4. 4 γκολ τα βγάλαμε όλα ζωντανά στον αέρα. Σήμερα ήταν το πρώτο. Θα δούμε άμα βγάλουμε κι άλλο. Να πω κάποια. Ναι, ο Ηλίας να πει κάποια αποτελέσματα και μετά εγώ από το κύπελο.
1: Έχουμε γκολ στην Ιταλία στη Σέρια A. Μπολόνια-Τωρίνο γίνεται το 1-1 στο 77 με το γκολ του Κουλένοβιτς. Και έχουμε και γκολ στη Γερμανία. Αμβούργο-Κολονία 2-0 στο 51 με τον Πόουλσεν να κάνει το 2-0.
0: Να πω εγώ ότι εκτός από την Α1 έχουμε και κύπελο. Ακούσαμε νωρίτερα. ΠΑΟΚ Σταυρού Μακεδονικός Λυτής 0-0. Αθλητική Ένωση Φιλίρου ΑΣ Νεάπολης 0-0. Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών επίσης 0-0. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ατρόμητος Πλαγιαρίου 0-2. ΑΟ Μεσίβρια Εθνικό Μαλγάρων, από ό,τι γνωρίζω μέχρι στιγμής 0-0, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξανδρος Μηνυσοχωρίου 2-0. Άτλας Βασιλουδίου Δόξα Πυροβολακίου 1-1. Αθλητική Ένωση Καλλιθέας Σικιών Εθνικός Μετεώρων 0-1. Και τα τρία τελευταία παιχνίδια, Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας Πρωταθλητές Πεύκων, Άι Χαριλάου Αργωνάτης Καλαμαριάς και Άγιος Νικόλαος Ζ7 0-0.

0: Και να πάμε πάλι στην Άσυρο. Γεια σου Μακή.
1: Γεια σου και πάλι. Έχουμε εδώ γκολ στο παιχνίδι. Ο Χρήστος Σακελίδης είναι αυτός που στο 37, δηλαδή πριν από 1,5 λεπτό, άνοιξε το σκορ για την ομάδα Δόξα Σασίρο. Εκμεταλλεύτηκε μια μπάλα που πήρε μέσα στην περιοχή. Δεν στο πάρισε καθόλου. Πάνω στην κίνηση, πλάσαρε και έκανε το 1-0. Αν μπορούσε ο Γρηγοράδης να αντιδράσει. Και 1-0 για την ομάδα της Δόξα Σασίρο στο 38.
0: Έτσι όπως το περιέγραψες, Μάκη, έχει την εντύπωση ότι ήταν πολύ ωραίο γκολ.
1: Με τα αριστερό
0: ναι, με τη μία. Να πούμε ότι γκολ έχουμε και στο Φίλιρο.
1: Τώρα ναι. Θα γίνει θέατρο του Κασαπίδη. Κατευθείαν Τρικαλόπουλος πάνω στην κίνηση. Προσπαθεί να βγάλει μια παλιά. Αντωνακόπουλος έξω από την περιοχή. Αντωνακόπουλος συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο κύριος Τονίδης. Βαταμίδης τώρα. Προσπαθεί να φύγει από την άλλη πλευρά. Φλέξουν παίκτες του Φινίκα Τούμπας. Ο Ταλιανός προσπαθεί να πλασάρει με έξυπνο τρόπο εκεί. Όμως ο Ναθαναλίδης ήταν σε καλή θέση να πιάσει την μπάλα.
0: Μάλιστα. Έγινε Μακή, ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι γκολ έχουμε και στο παιχνίδι ΑΕ Φιλίρου, ο Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης. Είναι 1-0 το σκορ για το κύπελο. Ηλία.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια. Στην Αγγλία είμαστε στο Everton Ipswich 1-0. Brighton Arsenal επίσης 1-0 στο 42. Newcastle Hull 2-0 στο 43.
0: Ναι.
2: Στην Ισπανία Athletic Bilbao Alaves 0-0 στο 27ο λεπτό. Serie A Ιταλία Μπολόνια Τωρίνο είναι ακόμα στο 1-1. Στο 82 και Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1 στο 84.

0: Και όσο περιμένουμε να συνδεθούμε, να μας συνδέσει μάλλον ο Δημήτρης, ο Νίκου, με τον Κώστα του Σαμαρά που βρίσκεται στο γήπεδο της Πηλαίας, Εθνικός Πηλαίας Καμπανιακός, το είχαμε αφήσει στο 0-1 με ένα γκολ του Κοζορώνη στο 19ο λεπτό. Ο Κώστας Σαμαράς μας ακούει? Όχι, δεν μας ακούει. Θα πάμε στο Θεοδόση τον Τζαρνακίδη, στο γήπεδο του Ευόσμου. Α, εντάξει. Έχουμε τώρα Κώστα Σαμαρά. Κώστα, ναι. Κώστα, γεια σου και πάλι. 0-1 παραμένει?
1: Όχι, όχι. Είμαστε στους 40 και από το 37 έχουμε το 1-1 από την πολύ ωραία ενέργεια του Σλατίτσι, ο οποίος πέρασε τον αντίπαλο και με πλασένο. Τώρα να έκανε το 1-1. Να τσόπλους τώρα. Να στο σουτ, αθούδης πάνω στα στόματα. Θα λέγαμε ότι μετά τον γκολ ο Εθνικός αφυπνίστηκε, δημιούργησε ευκαιρίες και κατάφερε να ισοφαρίσει. Αν και ευτυχότερο ο Καμπανιακός μπορούσε να βάλει ένα γκολ με το σούτι Κώτκα που απέκουσε ο Μπαντής. Θα έλεγα ότι μετά τον γκολ του Καμπανιακού το παιχνίδι σου είδε αρκετά.
0: Μάλιστα. Πόση ώρα θέλουμε ακόμη, Κώστα, για το πρώτο ημίχρονο?
1: 2 λεπτά με το δικό μου.
0: Ωραία. Να πάμε και στον Εύοσμο να ακούσουμε από το Θεοδόση Τζαρνακίδη αν παραμένει εκεί το 0-0 ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Εύοσμου και το Θερμαϊκό Θέρμης. Σε Θεοδόση.
2: Παραμένει το 1-0. Παραμένει το 0-0. Είχαμε όμως δύο καλά σουτ από πλευράς φιλοξενουμένων. Ένα το έκανε ο Χαλινόπουλος το 35 και πέρασε δίπλα το δοκάρι. Και το άλλο το έκανε ο Ματακίδης. Δίπλα και αυτό από το δοκάρι. Η ΑΕΒΟΣ μου πιέζει αυτή τη στιγμή, είναι στην επίθεση. Να δούμε λίγο τη φάση αυτή. Ένα δυνατό σουτ, αποκρούει ο αμυντικός Νικολαίδης από πλευράς Θέρμης, άρα η μπάλα παραμένει στην περιοχή της Θέρμης. Και αυτή τη στιγμή τη βγάζουν από τη μεγάλη της περιοχή και προσπαθούν να κάνουν μια μεγάλη επίθεση στην πλευρά των γηπεδούχων. Ένα σουτ του Καρατζάγλου. Να δούμε λίγο τη φάση, το νούμερο φάουλ. Ναι, σφυρίζει φάουλ το διαιτητής, προλαβαίνει και επεμβαίνει να μην γίνει καμία σύραξη που λένε μεταξύ παιχτών και σφύριξε φάουλ μακριά έξω μεγάλη περιοχή της ΑΕΒΟΣ.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε περίπου στο 40.
0: Έγινε, Θεοδόση, ευχαριστούμε. Πάμε στον Ηλία να μας πει αποτελέσματα.
3: Έχουμε γκολ στη Super Bet League 2. Η Ελλάς Σύρου κάνει το 1-3 με τον Μάρκος Νίνο. Στο άλλο παιχνίδι της κατηγορίας, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, είναι στο 0-0. Ο Πανιώνιος αγωνίζεται από το 37 με 10 παίκτες. Και έχουμε και το 2-0 για την Brighton με τον Μπάμπη Κοστούλα να σκοράρει.
0: Μπράβο. Έκπληξη.
3: Έκπληξη.
0: Μεγάλη κιόλας.
3: Τρίτο σερί παιχνίδι που σκοράρει ο Μπάμπης Κοστούλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Και νωρίτερα έδωσε και ασίστ, είπες.
3: Και έδωσε και ασίστ, ναι. Σε μεγάλη φόρμα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνοψη. Τι έχουμε μέχρι στιγμής. Λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο στην Α1 κατηγορία, Δόξα Ασύρου Φοίνικας Τούμπας 1-0. Νικόπολη Κεραυνός Αεροκάστρο 0-3. Εθνικός Πηλαίας Καμπανιακός 1-1. Και Αθλητική Ένωση Ευόσμου Θερμαϊκός Θέρμης είναι στο 0-0. Στο Σταυρό για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη. ΠΑΟΚ Σταυρού Μακεδονικός Λυτής 0-0. ΑΕΦ Λύρου Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης 1-0. Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 0-0. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ατρόμητος Πλαγιαρίου 0-2. ΑΟ Μεσηβρίας Εθνικός Μαλγάρων 0-1. Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου 2-0. Άτλας Βασιλουδίου Δόξα Περοβελακίου του είχαμε αφήσει το 1-1. ΑΕΚ Καλυθέας Οικειών Εθνικός Μετεώρων 0-1. Και έχουμε γκολ ΑΕ Χαριλά Οργανάφης Καλαμαριάς 0-1. Χωρίς γκολ Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας Πρωταθλητές Πεύκων και Άγιος Νικόλαος Θέρμης Ζήτα 7.
3: Γκολ έχουμε και στη Γερμανία. Βρέντερ Βρέμις Augsburg γίνεται το 0-2 στο 51ο λεπτό και έχουμε χαμένο απέναντι για την Newcastle. Οπότε έβγαλε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης το πέναλτι. Δεν έχουμε εικόνα για την ακρίβεια, απλά είδαμε ότι έχει χάσει πέναλτι η Newcastle αυτή τη στιγμή.

0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τελειώσαν τα πρώτα ημίχρονα για την Α1 κατηγορία. Θα μας πει τώρα ο Σταύρος Παυρίδης αν τέλειωσε εκεί πέρα το πρώτο ημίχρονο στην Ηλιούπολη. Νικόπολη, Κεραυνός, Ωροκάστρου. Σταύρο.
1: 42 λεπτά παίζουμε. Παραμένει το 0-3. Ένα πλάγιο με την περιοχή του Κεραυνού. Μια φάση για την Νικόπολη, αλλά απεκρούν αμυντική του Κεραυνού. Ένα πρώτο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε τα 3 λεπτά που έχουμε υπόλοιπο, που ο Κεραυνός έχει επικρατήσει κατά κράτος. Πολύ παραγωγική η ομάδα του κ. Τσάτσα.
0: Μεταλλεύει
1: και τις φάσεις που είχε και προηγείται 0-3. Έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά. Ίσως θέλει καλύτερα να συζητούμε.
0: Θα πάμε στην Άσυρο να δούμε αν παραμένει το 1-0 της Δόξας εις βάρος του Φίνικα Τούμπας. Μάκη.
2: Πάντα στο 1-0 εδώ, στην Άσυρο. Για να δούμε τη φάση αυτή τώρα, Τσακυρίδης. Διευθυντής έδειξε 2 λεπτά καθυστερήσεων. Έχουμε κάνει το 1 και τώρα Περτσιούνης. Θα βγάλει από την άλλη πλευρά τον Τρικαλόπουλο. Τρικαλόπουλος δεν μπορεί να την κρατήσει, η μπάλα θα φύγει πλάγιο. Τρικαλόπουλος που επέστρεψε στην παλιά του ομάδα εδώ, αντίπαλος βέβαια σήμερα, εναντίον του Ξασίρου, πολλά χρόνια στην Ξασίρου. Σίγουρα τα συναισθήματά του θα είναι ανάμεικτα μετά που τόσα χρόνια έφυγε από την Ξασίρου και πήγε στην ομάδα του Φίνικα Τούμπας.
0: Μην κλείνεις αν θέλεις, Μάκη. Μην κλείνεις, να πάμε λίγο στην Πηλαία να δούμε τι γίνεται και θα επανέλθουμε. Μην κλείνεις. Για πες μας, Κώστα, παραμένει το 1-1 Εθνικός Πηλαίας Καμπανιακός.
3: Ναι, δευτερόλεπτα θέλει για να τελειώσει το μάτς. Μάλλον και πέρυσι παίζουμε το πρώτο μήχρονο, 0-0 σέτρα. Μέσα στην περιοχή τώρα Ατζούδης και είναι. Τίποτα, πέθεται, έγινε μια ανατροπή εκεί, πέθεται, θέλει ο Κερβαζίτς. Μέσκο και είναι τελικά πλάγιο για τον Καμπανιακό.
0: Μάλιστα.
3: Θέλει πιο λεπτά έδειξε ο κ. Μαθήρης. Πέφτουμε το τελευταίο λεπτό, είναι το 1-1 το πρώτο ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Έγινε, Κώστα, δευτερόλεπτα τώρα και που θα κλείσουμε θα ολοκληρωθεί και όλο το παιχνίδι. Ολοκληρώθηκε στην Άσυρο, Μάκη. Μάκης Κυλιντάρης, μας ακούει.
2: Δεν βγήκε, δεν έχει στηρίξει διευθύνση ακόμη. Συνεχίζουμε εδώ. Έχουμε περάσει και το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από δεξιά τώρα ο Κασαπίδης για την ομάδα του Φίνικα Τούμπας. Για να δούμε, πάντα στο 1-0. Κασαπίδης θα κάνει τη σέντρα από μακριά, Τρικαλόπουλος προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά και τώρα βλέπει το ρολόι του διαιτητής. Αναγνώσεις, δεν βγήκε μπάλα. Νέο γέμισμα είναι και ο Τσακρέζη, ο οποίος ελέγχει. Τον πιέζει ο αναγνώστης, θα πέσει κάτω και θα σφυρίξει επιθετικό φάουλ και τώρα συγγνώμη θα σφίξει και τη λήξη. Ο κύριος Τονίδης τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Άσυρο, Δόξα Ασύρο, Φίνικα Τούμπας 1-0 με τον κόλ του Τσακυρίδη από το 38.
0: Μάκη, πάρε μια ανάσα να πάμε λίγο στον Εύωσμο και να επιστρέψουμε σε σένα να κάνεις μια σύνοψη του τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο εκεί, στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας. Στον Εύωσμο είναι ο Θεοδόση Δαρνακίδης, θα μας πει πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Θεοδόση.
4: Μόλις κλείνει πριν μισό λεπτό, σφίριξε τη λήξη ο διαιτητής κύριος Μπάμπαλης 0-0 ημίχρονο. ΑΕΒΟΣ μου, Θέρμη.
0: Μάλιστα. Έγινε, Θεοδόση, και να επιστρέψουμε στην Άσυρο, όπως είπαμε, στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας. Δόξα Ασύρου, περσινή κυπελούχος, με την κατά πολλούς ομάδα της Τούμπας, το Φίνικα Τούμπας, που θεωρείται φαβόρη. Θα μας πει ο Μάκης πώς τους είδες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μάκη, για πες μας εντυπώσεις.
2: Το παιχνίδι δεν τρέφει δάφνες, γιατί είναι μέτριο με λίγες φάσεις. Λίγες φάσεις και στις δύο αιστείες, έτσι, να το πούμε αυτό, και για την ομάδα του Φίνικα Τούμπας που σίγουρα εγώ περίμενα περισσότερα από μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν έκανε την κλασική ευκαιρία. Η κλασική ευκαιρία που λέμε για γκολ τουλάχιστον στα αυτά τα 45 λεπτά. Το ίδιο και η ομάδα της Δόξα Ασύρου που δεν έκανε και αυτή την ευκαιρία, αλλά όμως μια ευκαιρία που έκανε με τον Χρήστο Τσακίδη, ο οποίος να σημειώσουμε ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και μάλιστα εδώ στην Άσυρο λίγο πιο πέρα είναι το στρατόπεδο που βγήκε να βάλει τον γκολ και δεν ξέρω τι θα
0: κάνει. Κοίταξε να πάει μέσα μετά.
2: Ξαναπάει μέσα το βράδυ, 11 η ώρα πρέπει να είναι μέσα.
0: Κοίταξε.
2: Κάτι πολύ σημαντικό, ο Τσακίδης που πέρσι έπαιζε στον Κυλκυσιακό, ένα από τα παιδιά που είναι εδώ του ερασιτεχνικού της Θεσσαλονίκης, πέρασε από ΑΕ Πηλέας, πέρασε από Καρδία, πέρασε και από άλλες ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και νομίζω ότι είναι από τα παιδιά που αξίζει να λέει κανένας καλά λόγια γιατί πράγματι αξίζει.
0: Ξέρεις τι, έχω την εντύπωση ότι η Δόξα Ασύρου μετά το όχι και τόσο καλό ξεκίνημα, δύο παιχνίδια δεν έβαλε γκολ, είναι το πρώτο γκολ που βάζει στον τρίτο αγώνα, μια ισοπαλία εντός έδρας με το Ρήσιο και μια ήττα από τον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου που ερχόταν από... Βαριά ήταν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν λίγο σφιγμένη, αναμενόμενο να είναι σφιγμένη. Ο Φίνικας εκτός έδρας μέσα στην Άσυρο και αυτός γι' αυτό το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, όπως μας είπες.
2: μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο.
2: Αλλά έχουμε με τις κάρτες που σου είχα πει ότι υπάρχει ένα θέμα. Διότι αφού έβγαλε πρώτες 5 κάρτες εκεί στην ένταση που δημιουργήθηκε μια φάση που δεν φαίνονταν τίποτα, απλώς ένταση, πρόξιμο το ένα το άλλο, όλοι οι παίκτες γίνανε ένα κουβάρι, 5 κάρτες. Στη συνέχεια άλλη μία κάρτα και συνέχεια άλλες δύο περίπου, είμαστε δηλαδή στις 7-8 κάρτες κίτρινες που έχουν και οι δύο ομάδες. Άρα δεν θέλω να γίνω κακός, να προέπω κάτι κακό που λέμε. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κόκκινη, αλλά τα πράγματα.
0: Καμιά φορά οι κίτρινες κάρτες αποτρέπουν τις κόκκινες, γιατί κάποιοι ηρεμούν. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά και πώς μετρήσαμε, 7-8 είναι αρκετές.
2: Ναι, τόσο είναι αρκετές.
0: Αλλά οι 5 ήταν μαζεμένες πάνω στην ένταση.
2: Μάλλον θέλει να κρατήσει τον ίδιο στο παιχνίδι. Γι' αυτό κατευθείαν δηλαδή. Κατάλαβες, θέλει να κρατήσει το παιχνίδι. Είδε ότι υπήρξε ένταση και κάποια δυνατά μαρκαρίσματα, όχι αντιαθλητικά. Και θεώρησε καλό να βγάλει. Και όντως μετά τις κάρτες, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι τακτική του αυτή, μετά τις κάρτες αυτές. Υπάρχει πολύ ηρεμία, πολύ ησυχία.
0: Εντάξει. Οπότε είχε αποτέλεσμα. Μάκη, εσύ ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα και τις εκπομπές σου στο διαδικτυακά. Πόσα χρόνια?
2: Πιάσαμε τώρα από το 2002 περίπου.
0: Στο 24ο.
2: Όταν ξεκίνησε δηλαδή η Α1, ένα χρόνο να έχει κάνει Α1 για να ξεκινήσει μετά.
0: 2000 ξεκίνησε η Α1, 2000-2001.
2: Ναι, μετά από ένα χρόνο.
0: Τον επόμενο χρόνο. Με τον,
2: πολλά χρόνια,
0: εντάξει, δεν καταλαβαίνεις.
2: Όλα τίποτα. Τα καλά έχουν ένα τέλος, να δούμε πότε θα είναι το τέλος.
0: Ας το τέλος, δεν θα έρθει καμιά φορά το τέλος.
2: Ξαναγύρισα.
0: Ξαναγύρισα εγώ, εντάξει.
2: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Σημαίνει ότι αγαπάμε το χώρο και θέλουμε να τον προβάλλουμε σωστά, έτσι όπως πρέπει να προβάλλεται τα ωραία πράγματα που γίνονται σε αυτόν και να καυτηριάζουμε καμιά φορά και τα άσχημα για να βάζουν κάποιοι μυαλό. Νομίζω ότι έχουμε συντελέσει και σε αυτό το τομέα να έχει καλύτερη ποιότητα και να μην γίνονται τόσες πολλές φασαρίες, γιατί φοβούνται και τη δημοσιότητα κάποιοι που εντάξει, δεν είναι και τόσο καλά παιδιά.
2: Αυτό δεν έχει άδικο, εντάξει.
0: Μάλιστα. Έγινε Μακία και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ευχαριστώ. Πάμε στον Ηλία του Μαγνησαλή.
5: Έχουμε και άλλα γκολ στη Γερμανία.
2: Να πω κάτι. Κενό λίγο, πάρε με ένα τηλέφωνο έτσι λίγο. Αντάξει, κενό ειδήσεις, πάρε με ένα τηλέφωνο.
0: Τώρα.
2: Να προλάβω να μιλήσουμε εκτός.
0: Τώρα σε 2-3 λεπτά βγαίνω έξω και θα σε πάρω τηλέφωνο. Έγινε Μακία.
5: Στη Γερμανία συνεχίζουν τα γκολ. Η Werder Bremen μείωσε το σκορ σε 1-2 με την Augsburg. Και η Gladbach, αφού έχασε πέναλτι, έκανε το 2-2 με το παιχνίδι με τη Mainz.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε μια σύνοψη. Τέλειωσαν τα πρώτα ημίχρονα στα 4 παιχνίδια που γίνονται για την Α1 κατηγορία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Να πούμε τα αποτελέσματα. Στην Άσυρο, Δόξα Ασύρου, Φίνικα Τούμπας 1-0 με γκολ του Τσακυρίδη στο 37ο λεπτό. Στην Ηλίουπολη, Νικόπολη, Κεραυνού Σωροκάστρου 0-3. Στο 13 ο Τριανταφυλλίδης το 0-1. Στο 19 ο Νάκου το 0-2. Και στο 31 ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Σωροκάστρου το 0-3. Πες μας, Ηλία.
5: Έχουμε τελικά και στη Superbet League 2 αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0, με τον Πανιόνιο να αγωνίζεται από το 37 με 10 παίκτες. Και η Λάσιρου επικράτησε τη Ζακίνθου 1-4. Το τέταρτο γκολ το πέτυχε πάλι ο Μάρκος Νίνο στις καθυστερήσεις του αγώνα.
0: Και να συνεχίσω εγώ με τα τελικά αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου. Εθνικός Πειραιάς Καμπανιακός 1-1, Κοζορώνης στο 19 το 0-1, ο Σλατίνητσης στο 37 το 1-1 και χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο του Ευόσμου. Αθλητική Ένωση Ευόσμου, Θερμαϊκός Θέρμης 0-0. Εν συντομία και τα αποτελέσματα του κυπέλου. ΠΑΟΚ Σταυρού Μακεδονικός Λύτης 0-0, ΑΕΦ Ιλίρου ΑΕΣ Νεάπολης 1-0 με γκολ του Μαλαμούση. Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 0-0, η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ατρόμητος Πλαγιαρίου 0-2, Αθλητικός Όμιλος Μεσηβρίας Εθνικός Μαλγάρων 0-1, Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου 2-0, Άτλας Βασιλουδίου Δόξα Πέρα Βελακίου 1-1, ΑΕΚ Αλυθέας Οικειών Εθνικός Μετεώρων 0-1, Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας Πρωταθλητές Πεύκων 0-0, Αθλητική Ένωση Χαριλάου Αργονάτης Καλαμαριάς 0-1 και Άγιος Νικόλαος Θέρμης Ζήτα 7-0-0.
5: Τελικά έχουμε και στην Ιταλία, στη Σέρια A, Μπολόνια Τωρίνο 1-1 τελικό, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Και στη συνέχεια της ημέρας, 7 η ώρα, είναι το Ρώμα Ίντερ και 10 παρατέρτο Βενέτσια Λάτσιο.
0: Και πριν διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό, για σύντομο δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις φυσικά νωρίτερα, να πούμε ότι στο σχολάρι, στο κάτω σχολάρι, ο Απόλλωνας προηγείται της αναγέννησης νέων επιβατών με ένα γκολ που πετύχει ο Νιμβρόγλου. Όταν επανέλθουμε θα συνδεθούμε με τον Μάριο Σιδηρόπουλο να μας πει πώς επιτεύχθηκε αυτό το γκολ με το οποίο προηγείται η ομάδα του κάτω σχολαρίου.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Οι οικονομικές επιτυχίες του κυρίου Μητσοτάκη τελειώνουν στις τιμές των πρατηρίων καυσίμων και των σούπερ μάρκετ, σημείωσε νωρίτερα η αντιπολίτευση απαντώντας τον Πρωθυπουργό και την ανάρτησή του για τη διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε πως η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκούπ σε 24 ώρες επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Επίσης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και βεβαιότητας η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης παράδειγμα ανθεκτικότητας ανάπτυξης μεταρρυθμίσεων. Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα παρόμοιων επιθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 έως 13 ετών πλησίασε πληθυντικά δύο διερχόμενες κοπέλες. Τότε ένα από τα μέλη της παρέας επιτέθηκε με σφοδρότητα και χτύπησε μία 13χρονη. Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε η Ελλάς με τους γονείς της ανήλικης να καταθέτουν στο αστυνομικό τμήμα Ευόσμου, το οποίο διενεργεί προανάκριση και αναζητά τους δράστες της επίθεσης. Δανία και Γροιλανδία χαιρέτησαν τη συμφωνία που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών είπε πως πρόκειται για μια δεσμευτική συμφωνία που σέβεται τις κόκκινες γραμμές της Δανίας και θα ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, την κοινή μας ασφάλεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προηγουμένως πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους της Αμερικής να αποκτήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Κυβέρνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών τη χώρα κατήγγειλαν οι ρωσικές αρχές. Οι επιθέσεις συνεχίζονται, δήλωσε η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Έλα Παμφίλοβα, αλλά όλες αντιμετωπίζονται με επιτυχία. Εκλογές διεξάγονται λοιπόν για πρώτη φορά στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων Ουκρανικών περιφερειών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Οι εκλογές θεωρούνται από τη Μόσχα δημοψήφισμα για την έκβαση του πολέμου. Θα ολοκληρωθούν αύριο Κυριακή. Στις 10 η ώρα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή χτες το πρωί σε ηλικία 103 ετών. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία τόνισε τους αγώνες της για ισότητα, ειρήνη, δικαιοσύνη. Αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα πεζοδρομηθεί η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποιείται ήδη από τις 16 και θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου. Η πεζοδρόμηση θα ισχύσει από τις 3.30 μέχρι τις 8.30 με τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι το Λευκό Πύργο. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών συνδιοργανώνει με την πρώτη προπαιδευτική παθολογική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ την ετήσια εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Νόσου με θέμα «Ενημερώσου νωρίς, δράσε έγκαιρα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν η χοροδία της Αλτσχάιμερ Ελλάς, η χοροδία του 12ου Καπίτου Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ ο Σύλλογος Μυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού, η Αγία Φωτεινή, θα υποδεχθεί το κοινό με χορούς της Σμύρνης από τις 18:30 στον προαύλιο χώρο της αίθουσας τελετών.
0: καιρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 27 βαθμούς έπεσε ο Κέλσιος, αραιές νεφώσεις σκεπάζουν τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνεμοι πνέουν σταθερά από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με ένταση 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM θα έρθει αύριο το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Και επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν πάμε στα αποτελέσματα τα διεθνής, έχω μια είδηση, Ηλία. Ο Τζόλης έβαλε γκολ.
1: Όχι, μόνο ο Κοστούλας.
0: Έβαλε ο αδερφός του. Δόξα Πενταλόφου παίζει με τον Μέγα Αλέξανδρο Μελισσοχωρίου. 3-0 με γκολ του Βασίλη Τζόλη, ο αδερφός του Χρήστο, μεγαλύτερος αδερφός.
1: Ελπίζουμε να σκοράρει και ο Χρήστος.
0: Θα δούμε. Για πες μας. Τι γίνεται εκεί, έχεις τίποτα?
1: Είναι στο 2-0 στο 49 με γκολ και ασίστ του Χαράλαμπου Κοστούλα. Newcastle Hull 2-0. Everton Ipswich 1-0 στο 50 λεπτό. Στην Ισπανία Athletic Bilbao Alavés είναι 0-0 στο ημίχρονο. Γερμανία στο 79 είναι όλα τα παιχνίδια. Eintracht Frankfurtis Freiburg 2-2. Αμβούργο Κολόνια 2-0. Βέρντε Βρέμι Ζάουσμπουργκ 1-2 και Gladbach Mainz 2-2.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε και άλλο γκολ και στο Ρεδεστό, η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστό Ατρόμητος Πλαγιαρίου 0-3. Ποιον έχουμε, Δημήτρη, στη γραμμή?
2: Σταύρο
0: Μαυρίδη, άρχισε το δεύτερο μήχρο στην Νικόπολη.
3: Ναι, 3 λεπτά παίζει ο Μαλέκο εδώ, 0-3 παραμένει το σκορ όπως αφήσαμε από το πρώτο μήχρο. Ο κύριος Αλεχμανίδης, ξέχασα να πω ότι στο πρώτο μήχρο έκανε δύο αλλαγές. Στη θέση του Παρπόρη πέρασε με το νούμερο 17 ο Κουλίπας και στη θέση του Αναστασιάδη με το νούμερο 18 ο Κρασάς. Ενώ με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου έκανε άλλες δύο αλλαγές. Ο Αλεχμανίδης θέλοντας να αλλάξει κάτι από την ομάδα του, καθόλου ευχαριστημένο στον προπονητής της Νικόπολης, πέρασε μέσα ο Μουρατίδης και με το 20 ο Καζέλης με σκοπό εάν μπορεί να ανατρέψει ή να μειώσει τουλάχιστον το σκορ.
0: Μάλιστα. Έγινε. Να πάμε και στην Άσυρο για μια πρώτη επικοινωνία στο δεύτερο ημίχρονο. Μάκης Κιλιντάρης, Δόξα Σύρου, Φίνικας Τούμπας, το είχαμε αφήσει το 1-0 με γκολ του Τσακυρίδη. Μάκη.
4: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, σφίξε ο κύριος Στονίδης, παραμένει το 1-0 μόλις πριν από 4 λεπτά περίπου ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθεί η ομάδα τώρα του Φίνικα, έγινε και μια αλλαγή. Βγήκε ο Ντόκου, ο Ρενάτο Ντόκου έξω και μπήκε μέσα ο Μπικιάρης. Να δούμε τη συνέχεια του ενδεχόμενου αυτού. Έγινε σε τέταρτο μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί και ο Βαταμίδης, θα βγει ο τερματοφύλακας ο Γεωργιάδης, θα πιάσει την μπάλα.
0: Μάλιστα. Έγινε, Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Πηλαία για μια πρώτη σύνδεση.
5: Ναι. Πλάγιο. Ένα ακόμη. Μια ακόμη ευκαιρία για τον Εθνικό.
0: Παραμένει το 1-1, Κώστα.
5: Ναι, 1-1 στο 53. Δυο ευκαιρίες έκανε τώρα ο Εθνικός, μια με τον Αρθούντι και τώρα αποκόνησε τον Αρθούντι από κοντά, δεν μπορείς ο Αρθούντι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νταμιάν.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα, ευχαριστούμε. Θα πάμε στη συνέχεια και στα γήπεδα που παίζονται οι αγώνες του κυπέλου, γιατί εκεί όπου να ανεφτάνουμε προς το τέλος, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Προς το παρόν θα πάμε λίγο στον...
1: Να υπενθυμίσουμε τα τελικά στη Superbet League 2. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4.
0: Μάλιστα. Να πάμε στον Εύοσμο, εκεί όπου άρχισε το δεύτερο μήχρονο Θεοδόση. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει.
1: Να πούμε ότι έχουμε και παιχνίδια για την Αλφα Εθνική, για τη Στοίχημαν Super League. 7 η ώρα ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την Κηφισιά και 7.30 ώρα ο Άρης στον Ηρακλή στο ντέρμπι της πόλης. Το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία.
0: Να πούμε ότι εκεί θα είναι ο Γιάννης Παντελίδης.
1: Φυσικά, ναι, για τη μετάδοση.
0: Ο Στέλης Παπαντονίου θα είναι.
1: Όχι, ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
0: Ο Ραφαήλ Σπυρίδης, συγγνώμη. Εντάξει. Δεν το κρατούσε επειδή είμαι
1: Παύλο. Όχι.
0: Άλλη φορά. Ενώ στο στούντιο θα είναι ο Αλέξης Αλεξίου και ο Γιώργος Μίρτσος. Πάμε και στον Εύοσμο. Θεοδόση, τι γίνεται εκεί πέρα? Είμαστε στο...
6: Έχουμε ακριβώς. Ναι. Έχουμε ακριβώς 5 λεπτά που άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 0-0. Θα μας κρατήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό για τους πουλάθους και τις δύο ομάδες ποιος θα βάλει τον γκολ. Το παιχνίδι επιτίθεται... Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, μια που είπες γκολ, να πούμε ότι στο σχολάρι, στο κάτω σχολάρι, από ένας κάτω σχολαρίου, αναγέννηση νέων επιβατών 1-1, ισοφάρισε η αναγέννηση ή ο Παονέ για τους παλιούς.
6: Εμείς Παονέ ξέρουμε.
0: Έτσι, Παονέ, Απέλ. Αυτά.
6: Κρυσταλλίδης και βάλε.
0: Ναι. Κρυσταλλίδης.
6: Κρυσταλλίδης και λέω Κρυσταλλίδης, ναι.
0: Μάλιστα. 0-0 στον Εύοσμο. Πάμε και στο Σταυρό. Εκεί τι παραμένει το 0-0, Δημήτρη Καρπούζη?
7: Όχι, έχουμε το 0-1 με το γκολ του Κόλκου. Είμαστε στο 74. Από το 64, 0-1 προηγεί το Μακεδονικό Διευθυντή.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε να...
7: Σε λίγο, είμαστε 75 τώρα.
0: Μάλιστα.
7: 0-1.
0: Έγινε. Να πάμε και στο κάτω σχολάρι να μας πει ποιος έβαλε τον γκολ από την αναγέννηση νέων επιβατών. Αν είναι εύκολο. Μη στεναχωριέσαι.
1: Έχουμε γκολ στην Bundesliga όμως και στη Γερμανία. Η Mainz κάνει το 2-3 στο 80 με γκολ του Μάρτελ, του Έρικ Μάρτελ.

0: Μάλιστα. Να πάμε και στο κάτω σχολάρι. Μάριο Σιδερόπουλος, έγινε το 1-1 εκεί, Μάριε.
1: 2-1 το γύρι στον Πανέ.
0: 1-2.
1: 1-2, ναι.
0: 1-2. Έγινε. Σε ποιο λεπτό είμαστε?
1: 75.
0: Μάλιστα. Έγινε, Μάριε, ευχαριστούμε πολύ.

0: Στην Αγγλία δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένουν τα παιχνίδια στα σκορτ. Η Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 2-0, Newcastle Hull 2-0 στο 55. Μπορεί ο Χρήστος Τζόλης να μην σκόραρε, να σκόραρε μόνο ο Μπάμπης Κοστούλας, αλλά σκόραρε κι άλλος ένας Έλληνας στην Αγγλία, στην Championship βέβαια, στο παιχνίδι που έγινε το μεσημέρι Millwall West Ham. Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έκανε το 2-2 και η ομάδα του κατάφερε να πάρει έναν πολύτιμο βαθμό, γιατί έχανε 2-0 στο ημίχρονο από τη Millwall και ήταν αυτός ο οποίος ισοφάρισε το παιχνίδι στο 80 λεπτό.
1: Αυτό είναι παιχνίδι μεγάλο τέρμα στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι. Και σημαντικός βαθμός για την ομάδα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου.
1: Μάλιστα.

0: Μάλιστα, και να ξαναπάμε στην Ηλιούπολη. Κάτι έγινε εκεί πέρα, θα μας πει ο Σταύρος ο Μαυρίδης. Σταύρο.
1: 54 λεπτά και από το 51ο λεπτό πήγε η τελούχη ομάδα του κυρίου Ταλιχμανίδη με ένα φοβερό σουτ για highlights, όπως λένε, από τον Παπαδόπουλο, το στόπερ της ομάδος, ο οποίος πέρασε το ημικύκλιο του κέντρου 2-3 μέτρα και έπιασε ένα φοβερό αριστερό σουτ. Η μπάλα πήγε στη δεξιά γωνία, περίπου λίγο πιο κάτω από το παρασυράκι για τον Αλεξάκη. Ήταν τόσο εκφύβολο και δυνατό σουτ ότι παρά την επέμβασή του Αλεξάκης και τόσο μακρινή η απόσταση, ήταν φοβερά μεγάλη δύναμη το σουτ αυτό. Είναι το καλύτερο από τα 4 γκολ που έχουμε δει μέχρι στιγμής και μείωσε έτσι η Νικόπολη 1-3, η οποία μπήκε κάπως καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να πούμε ότι ευχαριστούμε Σταυρό, να πούμε ότι στη Ρεδεστό η ΕΚ Δέλτα Ατρόμητος Πλαγιαρίου 1-3 μείωσε η ομάδα της Ρεδεστού. ΑΕΚ Αλυθέας Οικειών Εθνικός Μετεώρων 0-3. Και να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον έναν εκ των προπονητών του Αθλητικού Συλλόγου Αγγελοχωρίου, τον Στάμο τον Γκαλτσά. Μας ακούς, Στάμο?
2: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα Στάμο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλό φθινόπωρο.
0: Καλή αρχή, καλή αρχή. Αύριο ομάδα του Αγγελοχωρίου ρίχνεται στα επίσημα παιχνίδια μετά τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας και μάλιστα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο που ο έτερος προπονητής του Αγγελοχωρίου, ο κύριος Τσορακλίδης, θα έχει και κάποιους εδιασμούς, γιατί πες με την ομάδα της καρδιάς του, με την αναγέννηση επανομής ή όχι.
2: Πέρα και από αυτό, εγώ είμαι ήδη τη χρονιά στην ομάδα της αναγέννησης επανομής. Ξεκίνησα σαν βοηθός και υπεύθυνος στην Ακαδημία με τον Γιάννη τον Παλασά και συνεχίζω για 6η χρονιά σε τμήματα υποδομής της αναγέννησης. Οπότε και εγώ είναι διπλός μου ρόλος.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το
0: άλλο. Πάντως πέρυσι έγινε μεγάλη προσπάθεια στο Αγγελοχώρι.
2: Ναι.
0: Και η ομάδα μπορεί να έχασε την άνοδο στη Β' κατηγορία, αλλά ό,τι είχα συζητήσει μια φορά στο Σφίνα TV με τον Γιάννη, μου είπε ότι κατά βάθος για να είναι πιο έτοιμα αυτά τα παιδιά όλα, γιατί
2: είχε δίκιο, ναι. Έχει δίκιο,
0: και είχε δίκιο. Καμιά φορά, ξέρεις τι, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή
2: θεωρούν
0: κάποιοι ότι η κατηγορία η ανώτερη, είτε όταν αποφεύγεις ένα προβιβασμό είτε όταν δεν κερδίζεις ένα προβιβασμό, έρχεται η καταστροφή. Δεν έρχεται η καταστροφή. Η καταστροφή μπορεί να ερχόταν αν ανέβαινε ομάδα η κατηγορία.
2: Αν ανέβαινε ομάδα, ναι.
0: Τώρα, τι κάνετε φέτος? Φέτος πιο φουριόζει.
2: Πιο φουριόζει, πιο έτοιμη θα έλεγα, όπως είπε και ο Γιάννης, πιο συγκεντρωμένη. Εμείς παίζουμε ένα επίσημο παιχνίδι αύριο, φυσικά είναι μεγάλη τιμή που παίζουμε αντίπαλοι με την ανέγερση υπονομής, ένα ιστορικό σωματείο. Παρ' όλα αυτά εμείς κοιτάμε το καλύτερο για την ομάδα, να ετοιμαστούμε για το πρωτάθλημα. Βασικά το πρωτάθλημα μας ενδιαφέρει,
0: ναι,
2: γιατί και το κύπελλο καλή αγώνες, αλλά όπως και να το κάνουμε...
0: Επίσημα φιλικά, εγώ τα λέω. Επίσημα φιλικά.
2: Ναι, και μακάρι να περάσουμε και την επανομή, οπότε να είμαστε πιο έτοιμοι για το πρωτάθλημα.
0: Πάντως να πούμε για την ομάδα του Αγγελοχωρίου ότι κάποια στιγμή, γύρω στις αρχές δεκαετίας του 80, το 82, αν δεν κάνω λάθος, είχε φτάσει ένα τελικό κυπέλου και είχε χάσει από το Φοίνικα Πολύχνης. Να μας πει.

0: Μεγάλη.
1: Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη έκπληξη. Κάτι έχει γίνει στην Άσερο, θα μας πει τώρα σε λίγο ο Μάικης Κυλιντάρης, μέχρι να συνδεθούμε. Στάμα, μας ακούς?
2: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
1: Να πούμε ότι έχει μπει και δεύτερο γκολ στο Φιλίρο, Αθλητική Ένωση Φιλίρο Άση Νεάπολης, 2-0. Και έχουμε τον Μάικη Κυλιντάρη στη γραμμή. Δόξα Σύρου, Φίνικα Στούμπας, τι έγινε, Μάικη?
3: Στο 55 προς 56 πάλι ο Χρήστος Τακίδης χτύπησε, έκανε ένα σλάλουμ, μια προσωπική ενέργεια, πέρασε 2-3 παίκτες, βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα Καγρίου Γοριάδη και θα κάνει το 2-0 πλασέ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την ομάδα της Ασύρου και για τον ίδιο προσωπικά, αφού δύο δικά του γκολ έχουν δώσει ως τώρα το προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα της Ασύρου.
1: Να κάνω μια παρέμβαση εγώ.
3: Θα έλεγα έτσι. Ναι, θα έλεγα πιστά για να μην
1: ναι, κάποιοι. Ναι, και να πω εγώ να κανονίσει ο πρόεδρος να πάρει διανυκτέρευση σήμερα το παλικάρι. Μην γυρίσουμε στο στρατόπεδο.
3: Από το πρωί έβγαινε 11 η ώρα μάλλον. Έτσι άκουσα.
1: Εντάξει, να πάρει διανυκτέρευση. Δικαιούται μετά από δύο γκολ και μάλιστα το δεύτερο ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο. Έγινε, Μάικη, ευχαριστούμε.
3: Και μια μέρα άδεια αύριο.
1: Ναι,
0: τιμητική.
3: Από εκεί.
1: Έτσι, έτσι.
3: Από το ΙΤΑ FM, άντε.
1: Έτσι, έτσι, να είσαι καλά. Πες, Έλια.
0: Έχουμε άλλο ένα γκολ στη Bundesliga. Αμβούργο Κολονία γίνεται 2-1. Η Κολονία μειώνει με τον Άτσε στο 90. Οδεύουμε προς τη λήξη των παιχνιδιών στην Bundesliga. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στη La Liga. Athletic Bilbao Alavés 0-0 στο 47. Και στη Γαλλία, στη Ligue 1, Παρί FC Στρασβούργο, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, 5ο λεπτό είναι, στο 0-0.
1: Και επανερχόμαστε στην κουβέντα μας με τον προπονητή του Αθλητικού Συλλόγου, του Κεραυνού Αγγελοχώριο. Του Κεραυνού Αγγελοχώριο. Έτσι την ξέραμε, πέρασε μια περιπέτεια η ομάδα. Τώρα ξανά έγινε. Αλφα Σίγμα λέγεται, εμείς το λέμε Κεραυνό. Στάμο, συνεχίζουμε. Τι μιλούσε για τους στόχους φέτος? Είναι μόνο η άνοδος?
2: Μόνο η άνοδος, ναι, γιατί όλη αυτή η πορεία που κάναμε πέρυσι, βασικά η εικόνα που δείξαν τα παιδιά, πρέπει να συνεχιστεί και να ανταμυφθεί με κάποιο τρόπο. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας. Πάνω απ' όλα να είναι υγιής. Και φυσικά να ανέβει η ομάδα κατηγορία, να κάνει το επόμενο σκαλοπάτι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, μπράβο. Γιατί όχι, γιατί όχι, είναι μια από τις καλές ομάδες της περιοχής. Είπαμε νωρίτερα, πέρασε κάποια περιπέτεια, έφτασε να μπει σε αγωνιστική αδράνεια. Το καλό είναι ότι υπήρχαν τα τμήματα υποδομής και λειτουργούσαν τα τμήματα υποδομής, αλλά άλλο να παίζουν τα παιδιά στα τμήματα υποδομής και άλλο να παίζουν σε ένα ανδρικό πρωτάθλημα.
2: Λειτουργούσαν τα τελευταία χρόνια με τον Γιάννη του Ζωρακλήδη.
1: Ναι, ναι. Μισό λεπτό λίγο, Στάμο. Κάτι έχει γίνει στον Εύωσμο, θα μας πει ο Θεοδόση Τζαρνακίδης. Θεοδόση.
4: Πιο δυνατά μπήκε στο δεύτερο μήχρονο ο Θερμαϊκός Έρμης και αυτή τη στιγμή προηγείται με 1-0 με ένα ωραίο πλασέ του Βιτακίδη στο 56. Και πιο μπροστά πάλι έχασε μια καλή ευκαιρία ο Μητακίδης, αλλά μπλόκαρε τον οφύλακας.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Έχουμε γκολ σε όλα τα παιχνίδια της Α1 κατηγορίας, έχουμε και γκολ στην Ευρώπη, θα μας πει ο Ηλίας.
0: Στην Bundesliga και πάλι, η Mainz έκανε το 2-4 στο παιχνίδι Gladbach-Mainz, γίνεται 2-4 στο 90, ο Ντακώστα κάνει το 2-4 και έχουμε και τελικά στη Γερμανία η Eintracht με την Freiburg 2-2 τελικό και Αμβούργο-Κολονία 2-0.
1: Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Στάμο Καλτσά. Κάποια άλλη ευκαιρία θα έχουμε κάποια άλλη φορά την ευκαιρία να πούμε περισσότερα, πολύ περισσότερα. Τώρα σήμερα μας πιέζει και ο χρόνος, γιατί η εκπομπή πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 7. Έχουμε το ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή. Στάμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Είμαι σε όλη τη ομάδα υγεία, σε όλα τα σωματεία. Υγεία, υπομονή στους παράγοντες. Και καλή χρονιά να έχουν όλες οι ομάδες.
1: Έτσι. Και να πάνε όλα καλά στο αυριανό παιχνίδι, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Λέγε, Ηλία.
0: Και άλλο γκολ στη Γερμανία. Η Werder Bremen κάνει την ολική ανατροπή 3-2 από 2-0. Ο Βίσερ στο 93 σκοράρει και πιθανότατα θα δώσει την νίκη στην ομάδα του. Werder Bremen Augsburg 3-2 στο 94.

0: Και να πάμε και στο Σταυρό, να δούμε τι γίνεται εκεί στον αγώνα του ΠΑΟΚ Σταυρού με το Μακεδονικό Λιτής. Το είχαμε αφήσει στο 0-1 με γκολ του Κόλκου. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Καλησπέρα. 0-1 το σκορ, 87 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα 3 λεπτά για να συμπληρώσουμε.

0: ολοκληρωθούν τα 90.
1: Θα ξαναπάρουμε σε λίγο να μας πεις τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Έγινε. Δημήτρη, να είσαι καλά. Πάμε και κάτω σχολάρι να μας πει ο Μάριος Σιδηρόπουλος αν παραμένει το 1-2 για την αναγέννηση νέων επιβατών. Μάριε.
2: Ναι, ναι. 1-2 η αναγέννηση. Καθυστερήσει. Παίζουμε 6 λεπτά.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι για το τελικό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ, Μάριε. Λέγει Ηλία.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις στα δύο παιχνίδια από τα τέσσερα που ήταν την ίδια ώρα στην Bundesliga. Werder Bremen Augsburg στο 96 είναι στο 3-2 με ανατροπή από 2-0 και Gladbach Mainz 2-4.
1: Μάλιστα. Και εμείς να ξαναπάμε στην Ηλιούπολη να μας πει ο Σταύρος ο Μαυρίδης τι γίνεται εκεί στο παιχνίδι. Κάτι έγινε μάλλον στο παιχνίδι της Νικόπολης με τον Κεραυνό Ιεροκάστρο. Το είχαμε αφήσει στο 1-3 με γκολ του Τριανταφυλλίδη στο 13ο λεπτό. Σταύρο, τι έχουμε, έχουμε αλλαγή.
4: 65 λεπτά και εδώ και 3 λεπτά σε μια αμφισβητούμενη φάση οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 2-3 όταν σε ένα φάουλ που κέρδισαν από τα πλάγια έξω τη μεγάλη περιοχή μαζεύτηκαν πολλοί παίκτες με την αιστεία του Αλεξάκη, πήρηξε δίχτυμα, δεν είδα ακόμα τον παίκτη που πήρηξε.
1: Θα μας τα πεις μετά.
4: Ένα σώμα παιχτών και επιθετικών και αμυντικών της Νικόπολης αλλά και αμυντικών του Κεραυνού, η μπάλα πήγε προς τα δίχτυα, πέκλωσε ένας αμυντικός του Κεραυνού οριακά πάνω στη γραμμή. Ο Μετιανή διστάζει στην ευθεία, είπε ότι μετράει τον γκολ, μπάλα πέρασε τη γραμμή. Είχαμε έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενωμένων και των ποδοσφαιριστών που είπαν ότι η μπάλα δεν πρέπει να πέρασε τη γραμμή. Και ο Μετιανή διστάζει, ο έμπειρος, ο βοηθός ήταν κάθετος ότι πέρασε την μπάλα τη γραμμή. Και έτσι έχουμε το 2-3 σε ένα παιχνίδι που όπως είπαμε ξεκίνησε, όπως το πρώτο χρόνο είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά ο Κεραυνός, στο δεύτερο οι αλλαγές του Ταλιγμανίδη βοήθησαν αισθητά στην Νικόπολη. Μεσοεπιθετικοί παίκτες μπήκανε και πέτυχαν 2 γκολ στο διάστημα 20 λεπτών και έτσι το παιχνίδι έχει ξαναγίνει ντέρμπι.
1: Και έχει γίνει ντέρμπι τώρα. Έχει γίνει ντέρμπι. Στην επόμενη σύνδεση θα μας πεις και το σκόρερ του δεύτερου γκολ της Νικόπολης. Ναι, ναι. Έγινε, Σταύρο.

0: Έχουμε και άλλο τελικό στην Bundesliga. Werder Bremen Augsburg 3-2 τελικό. Να υπενθυμίσουμε τα άλλα δύο παιχνίδια ήταν Eintracht Freiburg 2-2 και Hamburgo Colonia 2-1. Περιμένουμε να τελειώσει και το Gladbach Mainz που είναι στις καθυστερήσεις με το αποτέλεσμα να είναι. Είναι στο 94. Το αποτέλεσμα είναι 2-4 υπέρ της Mainz.
1: Μάλιστα. Και εμείς να πάμε να κάνουμε ακόμη μια σύνδεση. Εντάξει. Σε μισό λεπτό.
0: Έχει κερδίσει πέναλτι η Gladbach από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο 94, το παιχνίδι Gladbach Mainz που είναι στο 2-4.
1: Μάλιστα, δεν το σηκώνει. Να επαναλάβω, δόξα Σύρου Φίνικα Στούμπας 2-0 με 2 γκολ του Τσακυρίδη στο 37 και στο 56. Νικόπολη Κεραυνός Αεροκάστρο το 0-3 του πρώτου ημιχρόνου με γκολ του Τριανταφυλλίδη στο 13, του Νάκου στο 19 και του Τσέλα στο 31. Έγινε 2-3 πριν από λίγο και τα λεπτά που απομένουν θα γίνει γκραν γκινιόλ εκεί. Εθνικός Πειραιάς Καμπανιακός το είχαμε αφήσει στο 1-1 με γκολ του Κοζορώνη στο 19 και του Λατίνση στο 37. Ενώ στον Εύωσμο, Αθλητική Ένωση Εύωσμο, Θερμαϊκός Θέρμης 0-1 με γκολ του Μητακίδη στο 56 λεπτό. Έχουμε και τελικό δόξα Πενταλόφου, Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου 3-0.
0: Ο Ματσίνος σκόραρε για την Gladbach από ο Ιάπωνας από το πέναλτι που κέρδισαν προ λίγων δευτερολέπτων. 3-4 το σκορ και έχει νέα εξέλιξη το παιχνίδι. Με αγωνία περιμένουμε συνέχεια.
1: Ναι, να ακούσουμε τον Κώστα. Τι...
2: Το σύγκανα το κοντάρι και ναι. Θα προκάρω το μυαλό. Το μυαλό προσθέτει το ελεύθερο. Το ένα που παραμένεται στην Πειλαία απλά. Ο Καμπανιακός έχει μείνει εδώ και 6 λεπτά περίπου. Με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Σαβράμις. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο ειδικός θα καθιστώνει πολύ καλή ευκαιρία με τον Ζλατίνση που απέκουσε εξαιρετικά ο Νταμιάνος σε κόρνερ από μια πολύ ωραία ενέργεια του Φερτίτσι και Σουτ. Εδώ 1-1 ειδικός Πειλέας Καμπανιακός.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Κώστα.
0: Έχουμε γκολ στην Πρέμιερ για την ομάδα του Κωνσταντή Τζολάκη τη Χάλη, η οποία μειώνει σε 2-1 το σκορ στο 68 λεπτό με τον Τσό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.

0: Πριν διακόψουμε τώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω: Δόξα Σύρου, Φίνικα Τούμπας 2-0, Νικόπολη Κεραυνός Αεροκάστρου 2-3, Εθνικός Πειραιάς Καμπανιακός 1-1 και Αθλητική Ένωση Βόσμου Θερμαϊκός Θέρμης 0-1. Έχουμε και ένα τελικό από το κύπελλο Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου 3-0. Σε λίγο θα έχουμε και άλλα τελικά αποτελέσματα από το κύπελλο. Διακόπτουμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Και επανερχόμαστε με γκολ στον Εύωσμο. Αθλητική Ένωση Εύωσμου Θερμαϊκός Θέρμης 0-2 Θεοδόση.
1: 0-2, ναι. Πριν στο 65 ο Κόμνος από κοντά έκανε το 2-0.
0: Ποιος?
1: Ο Κόμνος.
0: Ναι.
1: Να πούμε και 2-3 αλλαγές που γίνανε, που είμαστε, έχουμε ευκαιρία. Από πλευράς Εύωσμου βγήκε ο Πικρίδης και μπήκε ο Σπυριάδης. Βγήκε ο Κεραμιδόπουλος λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Γιαννουκίδης. Και από πλευράς Θέρμης μπήκε ο Μελετιάδης και βγήκε ο Τρόκας. Yeah. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια παύση λόγω τραυματισμού από πλευράς ΑΕΒΟΣ με το νούμερο 8, βλέπουμε Κουτσένη και βγαίνει έξω.
0: Έγινε Θεοδόση, ευχαριστούμε. 0-2 στον ΕΒΟΣΜΟ. Αθλητική Ένωση ΕΒΟΣΜΟ Θερμαϊκός Θέρμης. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Σε λίγο. Να πούμε ότι σοφάρισε ο ΠΑΟΚ Σταυρού το Μακεδονικό Λυτής 1-1 και μάλλον οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Θα πάρουμε σε λίγο τον Δημήτρη τον Καρπούζη, αφού ακούσουμε πρώτα τον Γιάννη τον Παντελίδη.

0: Να πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης, να μας πει ο Γιάννης Παντελίδης αν έχει ενδεκάδες, αν δεν έχει θα περιμένουμε λίγο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
0: Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή Γιάννη, θα σε ξαναπάρει σε λίγο.
2: Okay.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ακουστικά, δεν είναι καθόλου καλή η γραμμή. Ναι. Μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση με τον Γιάννη Παντελίδη, θα μας πει ο Ηλίας τις ενδεκάδες.
1: Έχουμε τις ενδεκάδες του αγώνα. Ο Άρης θα ξεκινήσει με το Βέλιο στο τέρμα, Φατιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρτς, Ράσιτς, Χόγκλα στο κέντρο, στη μεσαία γραμμή. Ο Καντεβέρε θα είναι πιο μπροστά σε ρόλο δεκαριού, πίσω από το Μωρόν. Στα δεξιά είναι ο Γκαρέ και αριστερά ο Γιαννιώτας. Για τον Ηρακλή ο Αθανασιάδης κάτω από τα γκολπόστ. Πίνα, Βούρος και Ρος στη αμυντική γραμμή. Σόρια, Σουρλής, Ραντόγια και Νανού στο κέντρο. Νιζέ, Μάρκες και Ιβάν Λόπεθ αριστερά για τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, έχουμε τον Γιάννη Παντελίδη πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, νωρίτερα δεν σε ακούγαμε καλά. Πήραμε τις
2: ξέρω, αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Καλύτερα.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε κάτι λιγότερο από μία ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν δώσα τις ενδεκάδες. Κάτι πήγες να πεις, Αλέκο, τις διακοψά.
0: Τις έδωσε ο Ηλίας ενδεκάδες πριν από λίγο. Αν θες να προσθέσεις κάτι εσύ.
2: Ωραία, αυτό που έχω να πω καταρχάς είναι στα αξιοσημείωτα είναι η επιστροφή του Χόγκλα και του Μωρόν στην ενδεκάδα του Άρη. Ο Μωρόν μάλιστα παίζει βασικός μετά από 6 μήνες ακριβώς. Τελευταία φορά ήταν πέρσι, το περσινό πρωτάθλημα, 22 Μαρτίου. Πάλι εδώ στο Χαριλάου, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Σε ένα μάτσο με τον Όφη, τότε είχε παίξει τελευταία φορά ο Μωρόν. Τα αξιοσημείωτα επίσης και πρώτη παρουσία σε αποστολή του τελευταίου χρονικά μεταγραφικού αποκτήματος του Άρη. Του Μπρούμα, τον οποίο τον επιλέγει ο Μιχάλης Γρηγόριος, θα είναι στο πάγκο. Να δούμε αν θα αγωνιστεί. Για τον Ηρακλή, αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι υπάρχουν τρεις αλλαγές στην 11η θέση με το μάτι της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στον Ατρόμητο. Η μία είναι ο Ραντόγια, ο οποίος θα παίξει στον άξονα. Η άλλη είναι ο Ήβι Λόπεθ, ο οποίος θα παίξει μπροστά και αριστερά. Και η άλλη είναι ο Πέντρο Μαρκές, που θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης του Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε Γιάννη, να δεις ένα καλό ντέρμπι. Κρίμα που δεν μπορούν να είναι φιλάθλοι και τις δύο ομάδες. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την απόφαση. Από τη στιγμή που ήθελαν οι ομάδες και δεν θα γινόταν και τίποτα. Τέλος πάντων, εύχομαι να δεις ένα καλό παιχνίδι.
2: Καθαρά, θα λέμε αργότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη. Street sounds fading as I lean
0: toward you. Every small μισό λεπτό, Ηλία. Να μας πει αν έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Σταυρό ο Δημήτρης ο Καρπούζης και αν πάμε σε πέναλτι. Δημήτρη. Έπεσε η γραμμή. Ωραία. Έγινε. Ηλίας.
1: Έχουμε τελικά στη Γερμανία και στα τέσσερα παιχνίδια. Gladbach Mainz έληξε 3-4. Eintracht Freiburg 2-2. Αμβούργο Κολόνια 2-1. Και η Werder Bremen έκανε τη μεγάλη ανατροπή 3-2 κόντρα στην Augsburg. Αργότερα στην ημέρα 7.30 ώρα για την ακρίβεια, η Stuttgart αντιμετωπίζει την Borussia Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Βέβαια και οι δύο θα απουσιάζουν, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Έχουμε τώρα στη γραμμή του Δημήτρη τον Καρπούζη. Δημήτρη, πάμε πέναλτι εκεί.
3: 1-1 στην τελευταία φάση του αγώνα ισοπάρισε η Ανιγιουπεδούχη με τον γκολ του Μόρθανου στο 95 και τώρα ξεκινάει η διαδικασία των πέναλτι.
0: Μάλιστα. Να πούμε τελικά...
3: Να κάνουμε και live το πρώτο πέναλτι για τον
0: ναι.
3: Πάο Σταυρού.
0: Για πες μας.
3: Περιμένουμε. Ο Μιλωνάς θα εκτελέσει για τον Πάο Σταυρού το πρώτο πέναλτι. Και μετά να σας αφήσω ναι. Και να επικοινωνήσουμε στο τέλος.
0: Βεβαίως.
3: Για να...
0: Να δούμε ποιος θα πάρει την πρόκριση. Ποιος θα πάρει την πρόκριση.
3: Ναι. Να κάνουμε λίγο live το πρώτο πέναλτι για τον Πάο Σταυρού. Μιλωνάς. Εκτελεί και αποκρούει ο τερματοφύλακας.
0: Μάλιστα.
3: Πρώτη απέκρουση.
0: Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα ξαναμιλήσουμε.
3: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι έχουμε τελικά αποτελέσματα. Άτλας Βασιλοδίου, Δόξα Πυροβολακίου 1-2. ΑΕ Χαριλάου, Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-3. Και Άγιος Νικόλαος Θέρμης, Ζήτα 7, Θοδωρής Αγοράκης 1-0.

Έχουμε ένα γκολ και στη Γαλλία, στη Ligue 1. Η Paris FC έκανε το 1-0 με τη Στρασβούργ. Είναι στο 23ο λεπτό. Ο Κεμπάλ έκανε το 1-0 στο 18.

0: Και να πάμε και στο κάτω σχολάρι. Στο κάτω σχολάρι είμαστε. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάριο Σιδηρόπουλε, 1-2 τελικό.
1: 1-2 τελικό, ναι.
0: Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία όλο το χρόνο να τα ξαναπούμε, να τα ξαναλέμε. Θα σιγά σιγά θα βρούμε τα πατήματά μας που λέμε. Γιατί και η ομάδα σήμερα δεν βρήκε τα πατήματά της, αν και προηγήθηκε με 1-0 η ομάδα του κάτω σχολαρίου. Τελικά η αναγέννηση έκανε την ανατροπή, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου Άννα Μαρία Πανταζόνη.

0: ακούσουμε τον Ηλία για κάποια αποτελέσματα. Τι γίνεται στην Ευρώπη?
1: Στην Premier στην Αγγλία, Everton Ipswich είναι στο 1-0. Ipswich αγωνίζεται με 10 παίκτες με αποβολή στο 67ο λεπτό. Η Brighton του Χαράλαμπου Κοστούλα είναι στο 3-0 απέναντι στην Arsenal του Χρήστου Τζόλι, και οι δύο βασικοί. Ο Χαράλαμπος Κοστούλας είχε και γκολ και assist. Και η Newcastle αντιμετωπίζει τη Hull City του Κωνσταντή Τζολάκη. Το σκόρ είναι στο 2-1 στο 80 λεπτό.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στην... από την Αγγλία να πάμε στην Ηλιούπολη. Εδώ...
1: κοντά είναι.
0: Κοντά είναι. Ναι. Να ακούσουμε τι γίνεται εκεί. Νικόπολη Κεραυνός Αεροκάστρο, το είχαμε αφήσει το 2-3. Σταύρο.
2: Εθνικό στάδιο Ηλιούπολης. Εδώ. Του Λάκη του Παπαδόπουλου, όπως είπαμε.
0: Ναι.
2: 2-3 παραμένει του.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε? Σε ποιο λεπτό?
2: Στο 78 λεπτό. Δίνει τις προσπάθειές όσο πλησιάζει προς το τέλος η ομάδα της Νικόπολης. Και από την άλλη πλευρά με νίγια και με δόντια.
0: Σταύρο, Σταύρο, θέλω να μου πεις του σκόρερ της Νικόπολης σε λίγο, αφού προηγουμένως ακούσουμε από την Άσυρο το Μάκη Κιλιντάρη, αν παραμένει το 2-0 εκεί.
2: Θα ακούσουμε το Μάκη πρώτα.
0: Μάκη.
3: Πάντα παραμένει το 2-0 εδώ στην Άσυρο. Ένα φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα Τζόξης Ασύρου. Με τον Τζεκρέζ να τον εκτελέσει. Είμαστε στο 80, έχουμε φτάσει. Έχει βγει έξω και ο Τσακερίδης ο σκόρερ. Έχει βγει, έχει μπει μέσα ο Χατζηλιάδης. Βγήκε ένας επιθετικός, μπήκε ένας αμυντικός. Και τώρα Τζεκρέζ εκτελεί αυτό το φάουλ. Θα γρήγορα γρήγορα για τον Νίνο. Για τον Νίνο και πάλι ο προσπαθεί να περάσει. Και ένα πλάγιο θα κερδίσει και πάλι η ομάδα Τζόξης Ασύρου. Αυτά λοιπόν. Μάλιστα. Από εδώ, από την Άσυρο, 2-0 παραμένει στο 80.
0: Έγινε, Μάκη, ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη Λιούπολη και στον Σταύρο το Μαυρίδη. Μας χρωστάς τον δεύτερο σκόρερ. Πες τους και τους δύο.
2: Το 51, ο Παπαδόπουλος, με ένα φοβερό σούτ highlight. Όσοι μπορούν να το δουν στην τηλεόραση, θα το θαυμάσουν τον γκολ.
0: Το καλύπτει, ο Γιάννης ο Ντίνας καλύπτει το μάτς, θα το δούμε.
2: Ναι. Και στο 62 έγινε το 2-3, με επιφύλαξη, λέω, το όνομα του Μωυσίδη. Το νούμερο 9, διότι ρώτησα τον Ντίνα, με λέει, ήταν τόσο όμιλος παιχτών που δεν διέκραμε και σε έβαλε τον γκολ. Ρώτησα 2-3 ποδοσφαιριστές σε διακοπή της Νικόπολης και μου είπαν δεν ξέρουμε ποιος έβαλε τον γκολ. Το μόνο που έμεινε είναι να ρωτήσω τον Μωυσίδη τον ίδιο.
0: Τον ίδιο θα ρωτήσεις, τον ίδιο.
2: Αλλά ρώτησα έναν παράγοντα από εδώ έξω και μου είπε ότι το νούμερο 9, ο Μωυσίδης.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά και αυτό το λέω, επιφύλαξη.
0: Έγινε. Θα το διευκρινίσουμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ, Σταύρο.
2: 81 λεπτά παίζουμε.
0: Ναι. Πάμε και στην Πειλαία. Εθνικός Πειλαίας Καμπανιακός. Τι γίνεται εκεί, Κώστα Σαμαρά?
4: 85-1. Με τον Εθνικό που πέσει και με ένα παίκτη παραπάνω, αυτό που βρίσκει ο Σαβράμης, να εντείνει την προσπάθεια του Κακόλου, αν δεν έχει καταφέρει. Είναι πολύ καλός και ο τερματοφύλακας Σταρνιάνο. Ενώ τώρα πάει στην κόντρα με τον Σταρπεγκίδη. Κρατάει την μπάλα στο Τεκίδης, το σκότει πάνω στο στόματα και τα τσέλει out. Ευκαιρία για τον Καμπανιακό που πάει να κλέψει το παιχνίδι, καθώς είναι πίσω και προσπαθεί να αντεπιθέσει, πάει και βάλει κανένα γκολ. 1-1 εδώ στο 86.
0: Ευχαριστώ Κώστα. Πάμε στον Εύωσμο, Αθλητική Ένωση Εύωσμου Θερμαϊκός Θέρμης. Το είχαμε αφήσει στο 0-2 με γκολ του Μητακίδη στο 56 και του Κόμνου στο 65. Θεοδόση. Παραμένει το 0-2.
5: Παραμένει το 0-2. Θέλουμε γύρω στο 10 λεπτό να λήξει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η ομάδα της ΑΕΒΟΣ που πιέζει μπας και μειώσει το σκορ. Δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη φάση είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Άμα θες μπορείς να πας σε άλλο γήπεδο.
0: Θα προσπαθήσουμε να πάμε σε άλλο γήπεδο. Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Θα προσπαθήσουμε να πάμε στο Σταυρό, εκεί όπου χτυπούν πέναλτι ο ΠΑΟΚ Σταυρού και ο Μακεδονικός Λυτής. Ήταν 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στο Φίλιρο 2-0 η Αεφιλίρου τον ΑΣ Νεάπολης. Απόλλωνας Κάτος Σχολαρίου αναγέννηση νέων επιβατών 1-2. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός πρέπει να είναι 1-3 τελικό. Σε λίγο θα μάθουμε και θα σας πούμε. 0-1 ο Εθνικός Μαργάρων στη Μισηβρία. Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξανδρος Μενισοχωρίου 3-0 τελικό. Άτλας Βασιλουδίου Δόξα Περοβλαδικίου 1-2 τελικό. Αθλητική Ένωση Καλλιθέας Σικιών Εθνικός Μετεώρων το είχα αφήσει στο 0-3. 0-3 ήταν και ο Αργονάτης Καλαμαριάς εις βάρος της ΑΕ Χαριλάου, ενώ τελικό αποτέλεσμα Άγιος Νικόλαος Θέρμης Ζήτα 7-1-0. Έχουμε τον... όχι, δεν έχουμε. Έχουμε άλλα αποτελέσματα από Ευρώπη.
1: Έχουμε χαμένο πέναλτι στη Λα Λίγκα. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο με το Σανσέτ έχασε πέναλτι. Είναι στο 72ο λεπτό. Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές 0-0. Κατά τα άλλα, στην Πρέμιερ τα αποτελέσματα παραμένουν ίδια. Everton Ipswich 1-0 στο 89. Brighton Arsenal 3-0 στο 88. Και στο 85ο λεπτό Newcastle Hull 2-1.

Να υπενθυμίσουμε και τα τελικά αποτελέσματα στη Super Bet League 2. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Ο Πανιώνιος αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 37. Ενώ το άλλο παιχνίδι, η Ελλάς Ήρου, επικράτησε μέσα στη Ζάκυνθο με 1-4.

0: Να πούμε ότι λίγο πριν το τέλος είμαστε, έχουμε περάσει τα 80 λεπτά. Δόξα Σύρου Φίνικα Τούμπα στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, 2-0 με 2 γκολ του Τσακυρίδη. Νικόπολη Κεραυνός Αεροκάστρου 2-3 από 0-3 που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησε φουριόζα η Νικόπολη, μείωσε 2-3. Θα δούμε τι θα γίνει στα τελευταία λεπτά. Εθνικός Πειλέας Καμπανιακός 1-1. ΑΕΒΟΣ μου Θερμαϊκός Θέρμης 0-2 με γκολ του Ματακίδη στο 56 και του Κόμνου στο 65. Έχουμε τον Σταύρο Μαυρίδη να μας πει τι γίνεται, πώς πάει το παιχνίδι εκεί στην Ηλιούπολη. Α, στην Άσυρο, στην Άσυρο, ναι. Στην Άσυρο.
1: Παραμένει πάντα το 2-0 εδώ, με τα δύο γκολ του Τσακυρίδη, όπως είπαμε, από το 38 και το 55 και είμαστε στο 85 περίπου.
0: Ευχαριστώ.
1: Να δούμε το υπόλοιπο.
0: Ευχαριστούμε, Μάικη, ευχαριστούμε.

0: τώρα θα πάμε στην Λιούπολη και στο Σταύρο Μαυρίδη, γιατί εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. 2-3 παραμένει, Σταύρο.
1: Ναι, παραμένει το 2-3. Τρία λεπτά πριν λήξει ο αγώνας, είναι τις καθυστερήσεις που θα λήξει ο διαιτητής ο κ. Καρπουλίδης. Έχουμε ένα κόρνερ τώρα για τον Κεραυνό, ο οποίος θα πούμε μετά και τις αλλαγές που έκανε ο κ. Τσάτσας. Πλασαριστά το κάνουν το κόρνερ λοιπόν και στον Κεραυνό με τον αρχηγό της, το Τσέλο, ο οποίος πήρε τον Περιβραχιόνιο, τον Ζαφερίδη που αντικαταστάθηκε. Έχουμε ένα φάουλ για τον Κεραυνό, περίπου στη σημεία του το κόρνερ. Τώρα τα τελευταία λεπτά προσπαθούν του Κεραυνού να κάνουν τον χρόνο. Έχουμε ένα φάουλ να το δούμε και θα το φάω λίγο. Αλλά από ό,τι βλέπω πάλι θα το κάνουν με πάσα για να κερδίσουν χρόνο.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε, Σταύρο?
1: 43.
0: Έχουμε ακόμα 2 λεπτά, συν τις καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Και θα κλείσουμε αμέσως, γιατί ξέρω ότι θες να πας στο Χαριλάου, ε.
1: Ναι, πολλοί κόσμος θέλει να φύγει τώρα, περιμένει το παιχνίδι, για να φύγει να δει τον αγώνα.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, σε έχουμε στον αέρα για να τελειώσει και να φύγεις. Κοίτα τι θυμήθηκα τώρα.
1: Δεν πειράζει, έχουμε χρόνο. Ναι. Είστε να χωριέσαι. Είναι κοντά του Ρόγκαστρο, οπότε και αυτά να φύγουμε από εδώ, δεν πειράζει.
0: Καλά.
1: Μην το σκέφτεσαι αυτό, είναι 10 λεπτά είμαστε κοντά εδώ.
0: Εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Το 2-3 παραμένει.
1: Να συνεχίσουμε και πει, γιατί κύριε, είσαι νέο φάουλ και να μπρος. Και από ό,τι βλέπω πάλι το κάνουν πλασαριστά, δεν το κάνουν προς τα μέσα, στην αιτία, για να κερδίσουν χρόνο. Οπότε, άμα θέλεις να...
0: Ναι, έγινε. Θα πάμε σε άλλο γήπεδο. Ευχαριστώ, Σταύρο, ευχαριστώ.
1: Θα σου κάνω λύση όταν τελειώσει αγώνα για να μην πιέσει.
0: Έγινε. Πες μου, πάμε στον Εύωσμο. Έχουμε γκολ εκεί. Α, Εύωσμο, Θερμαϊκός Θέρμης. Θα μας πει ο Θεοδόσης Τζαρνακίδης ποιος το έβαλε.
2: Το έβαλε η αλλαγή που πήγε ο Πολυχρονιάδης με ένα ξερό 10 μέτρα έξω από μεγάλη περιοχή στο γάμα του τερματοφύλακα. Και αυτή τη στιγμή γύρισε λίγο το παιχνίδι διαφορετικά.
0: Ένα-δύο σε ποιο λεπτό το 1-2 έγινε?
2: Στο 85.
0: Και έχει ακόμα, παίζουν, φτάσαμε στο τέλος.
2: Τώρα μας είπε 4-5 λεπτά καθυστέρηση.
0: Μάλιστα, τώρα παίζουν καθυστερήσεις. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, ναι.
2: Και τώρα πιέζει αυτή που πιέζει η ΑΕΒΟΣ μου σε ένα ημίχρονο που λένε.
0: Μάλιστα. Έγινε, Θεοδόση, ευχαριστούμε.

Να υπενθυμίσουμε και τα τελικά στην Ιταλία στη Σέρια. Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. 7 η ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ξεκινάει το Ρώμα Ίντερ και το βράδυ αργότερα, 10 παρά το Βενέτσια Λάτσιο,

Είμαστε στα τελευταία λεπτά. Παίζουν καθυστερήσεις στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας. Τα περισσότερα στο κύπελλο έχουν τελειώσει, έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια. Παίζουμε, χτυπάνε πέναλτι στο Σταυρό. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Δημήτρη τον Καρπούζη για να μας πει τι έγινε. Ακούσαμε μόνο ζωντανά το πρώτο πέναλτι το οποίο απέκρουσε ο θερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Στα άλλα παιχνίδια, ΕΦΗ Λύρου ΑΣ Νεάπολης 2-0, Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 1-2, η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός με τον Ατρόμητο Πλαγιαρίου 1-3, ΑΟΜΕΣ Ιβρίας Εθνικός Μαλγάρων 0-1, Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξανδρος Μηνυσοχωρίου 3-0, Άτλας Βασιλοδίου Δόξα Περιβολακίου 1-2, ΑΕΚ Αληθέας Οικείων Εθνικός Μετεώρων 0-3. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση από τον αγώνα της ΑΕΛ Πίδας Τούμπας και τους πρωταθλητές ΠΕΦΚΟΝ. Αθλητική Ένωση Χαριλάου Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-3 και Άγιος Νικόλαος Θέρμης Ζήτα 7-1-0.

0: Μάλιστα. Επανερχόμαστε, πάμε να δούμε τι γίνεται στα τελευταία λεπτά, στα λεπτά των καθυστερήσεων στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας. Στα περισσότερα, εκτός από το Σταυρό, παιχνίδια του κυπέλου έχουν ολοκληρωθεί. Εκεί χτυπούν πέναλτι. Θα δούμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δόξα Σύρου Φίνικα Στούπας 2-0 μέχρι στιγμής. Νικόπολη Κεραυνός Αεροκάστρου 2-3. Πάμε στην Πηλαία. Εθνικός Πηλαίας Καμπανιακός. Κώστα.
1: Τελικό αποτέλεσμα, Εθνικός Πηλαίας Καμπανιακός 1-1 με τα γκολ του Κουστορώνη και του Ζατίνση. Σαν πολύ ωραίο παιχνίδι, αποβλήθηκε ο Σαβράμης στο 67, έπεσε με 10 ο Καμπανιακός. Έκαθε ευκαιρία στο Εθνικός, δεν κατάφερε όμως να πετύχει το πολυπόριστο γκολ. Θα έλεγα στις γενικές γραμμές δίκο το αποτέλεσμα δύο νεανικών ομάδων, Εθνικός Πηλαίας Καμπανιακός 1-1.
0: Ευχαριστούμε Κώστα, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό σαββατιάτικο βράδυ.
0: Να σε καλά. Πάμε και στην Ηλιοπολή. Νικόπολη, Κεραυνός Αεροκάστρου, Σταύρος Μαυρίδης. Θα μας πει τελικό αποτέλεσμα.
2: Δευτερόλεπτα εδώ Αλέκο, που η ΕΤΗΣ εξελίχθηκε τη λήξη του αγώνα. Αποτυχή και δύσκολη νίκη, έτσι όπως εξελίχθηκε ο Κεραυνός Αεροκάστρου. Επικράτησε με πέρα με 2-3. Έχουμε κάποια γεγονότα εδώ πέρα.
0: Τι?
2: Δεν πρέπει να γίνονται, αλλά καλό είναι να μην τα αναφέρουμε. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων και διαπληκτισμοί μεταξύ κάποιων ποδοσφαιριστών, αλλά νομίζω ότι είναι πάντα η ήττα, πρέπει να τη δέχεσαι.
0: Εντάξει, πονάει η ήττα, αλλά μπάλα παίζουμε, δεν είναι παιχνίδι ζωής ή θανάτου. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε και αύριο. Να σε καλά, να σε καλά. Εντάξει, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Πάμε στον Εύωσμο, στο Μαρόκο. Εύωσμο, Θερμαϊκός Τέρμης. Τι έγινε, Θεοδόση. Θεοδόση Μάρκου, μας ακούει? Όχι, έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είναι, Δημήτρη, μην στεναχωριέσαι. Προσπάθησε τώρα, έχουμε μόνο δύο γήπεδα, Άσυρο και Εύωσμο. Όποιο από τα δύο βγάλεις, για να κλείνουμε, γιατί πλησιάζει η ώρα για να ολοκληρώσουμε.

0: Έχουμε τελικό στην Premier, Brighton Arsenal 3-0, ίσως η έκπληξη της αγωνιστικής. Η Arsenal είχε 4 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και 7 στο σύνολο. Με το Χαράλαμπο Κοστούλα να σκοράρει για 3ο σερί παιχνίδι και να κάνει και assist. Εκπληκτική εμφάνιση. Έχουμε και άλλο τελικό από την Premier, Everton Ipswich 1-0, με την ομάδα της Ipswich να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 67.
1: Μάλιστα, πού πάμε? Μάλιστα, ναι, στο Σταυρό. Τι τέλειωσαν τα πέναλτι, Δημήτρη?
2: Προκρίθηκε ο Μακεδονικός Λυτής 19 στα πέναλτι.
1: Μπράβο.
2: Είχε χρυσή ευκαιρία ο ΠΑΟΚ Σταυρού να πάρει την πρόκριση. Στο τελευταίο πέναλτι αστόχησε ο τελευταίος παίκτης του Σταυρού. Συνεχίστηκε με τον έκτο παίκτη. Απέκρουσε ο Γιώτας, έδωσε επανάληψη ο διαιτητής στο πέναλτι. Βάρεσαν άλλοι 5 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ Σταυρού αστόχησε. Η ομάδα της Λυτής ευστόχησε στο πέναλτι και έτσι προκρίθηκε με 19 στα πέναλτι στην επόμενη φάση ο Μακεδονικός Λυτής.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε μια βόλτα και στον Εύωσμο και στην Άσυρο για να πάρουμε τελικά αποτελέσματα. Ναι. Θεοδόση.
3: Ναι.
1: Τι γίνεται εκεί, έληξε το παιχνίδι?
3: Δεν έχει ένα λεπτό που έχει τελειώσει το παιχνίδι με νικήτρια την Θέρμη, αλλά αυτή που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία και να γυρίσει το παιχνίδι ήταν η Εύωσμου.
1: Μάλιστα.
3: Ένα δυνατό τσουτ στις καθυστερήσεις. Έξω από μεγάλη περιοχή απέκρουσε εντυπωσιακό όταν ο φύλακας Δέλιος. Και έτσι το παιχνίδι τελείωσε υπέρ της Θέρμης.
1: 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε συγκεντρώσει όλα τα τελικά αποτελέσματα. Να πάμε και στην Άσυρο να μας πει ο Μάκης ο Κιλιντάρης τελικό αποτέλεσμα. Σε μισό λεπτό. Ναι, Ηλία.
0: Έχουμε τελικό και στο Newcastle. Newcastle Hull του Κωνσταντίν Τζολάκη 2-1. Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Τζολάκη.
1: Και σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσουμε και με την Άσυρο. Μάκης Κιλιντάρης, τελικό αποτέλεσμα, Μάκη.
4: Για να δούμε ένα κόρνερ εδώ, ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Αντανακόπουλος. Αντανακόπουλος ας πάρει στο 7ο λεπτό του καθυστερήσεων, έδειξε 7 ο διαιτητής, στο 7ο είμαστε, δεν ξέρω αν θα κρατήσει κι άλλο, και ένα πλάγιο.
1: Μάλιστα. Μην κλείνεις.
4: Έδειξε τον κύριο Τονίδη, συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Να πω εγώ τελικά αποτελέσματα και μόλις τελειώσει μας πεις και σε τελικό, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θα ακολουθήσουν από το Κλεάνθης Βικελίδης, είναι και ο Γιάννης Παντελίδης, εδώ στο στούντιο θα είναι ο Αλέξης Αλεξίου με τον Γιώργο Μίρτσο για να σχολιάσουν το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Λίγο πριν το τέλος, δευτερόλεπτα, Δόξα Σύρου Φίνικας Τούμπας 2-0. Νικόπολη Κεραυνός Αεροκάστρου 2-3, Εθνικός Πειλαίας Καμπανιακός 1-1, Αθλητική Ένωση Ευόσμου Θερμαϊκός Θέρμης 1-2. Για το κύπελο ΠΑΟΚ Σταυρού Μακεδονικός Λυτής 1-1 η κανονική διάρκεια 9-10 στα πέναλτι, ΑΕΦ Ηλίρου ΑΣ Νεάπολης 2-0, Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 1-2, η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ατρόμητος Πλαγιαρίου 1-3, ΑΟΜΕΣ Ιβρίας Εθνικός Μαλγάρων 0-1, Δόξα Πενταλόφου Μέγας Αλέξαρος Λισοχωρίου 3-0, το 3-0 ο Βασίλης Τζόλης, ο αδερφός του Χρήστου, Άτλας Βασιλουδίου Δόξα Περιβολακίου 1-2, Αθλητική Ένωση Καλλιθέας Οικειών Εθνικός Μετεωρών 0-3, Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας Πρωταθλητές Πεύκων 1-3, Αθλητική Ένωση Χαρουλάου Αργονάδης Καλαμαριάς 0-3 και Άγιος Νικόλας Θέρμης Ζήτα 7-1-0. Σας χρωστάμε ένα τελικό αποτέλεσμα, αυτό στο μεγάλο ντέρβι της ημέρας, της τρίτης αγωνιστικής για την Α1. Δόξα Σύρου Φίνικας Τούμπας, Μάκη.
4: Τελευταίο σύνδεμα του διαιτητή κύριο Τονίδη, 2-0 τελικό αποτέλεσμα, έχει λήξει το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν από εμάς, λοιπόν, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11. Ηλία Μαγνησαλή, σε ευχαριστώ. Έχουμε κάποιο
0: και
1: τελικό.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη τον Νίκο που μας έκανε όλα αυτά. Πατούσε τα κουμπιά, έβγαζε στον αέρα. Τα καταφέραμε και σήμερα. Ήταν λίγο πιο πιεσμένη η εκπομπή. Τα λέμε αύριο στις 11. Καλή μέχρι τότε συνέχεια. Να περνάτε καλά. Γεια σας.
5: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
6: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε εδώ, Ράδιο Θήτα 107,1 των FM. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10, εδώ με το φιλαράκι μου Αλέξη Αλεξίου. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα.
0: Και Γεώργιος Μίρτσος, στο άλλο το μικρόφωνο της εκπομπής. Θα σχολιάσουμε το τοπικό ντέρμπι Άρης Ηρακλής.
1: Μετά από χρόνια,
0: έχει από ό,τι άκουσα 15 χρόνια να τελευταία φορά που συναντηθήκαν ο Άρης με τον Ηρακλή. Και αν θυμάμαι καλά, η τελευταία χρονιά είναι. Πρέπει τελευταίο παιχνίδι που παίξανε μεταξύ του. Αν θυμάμαι καλά, αν κάποιο θυμάται καλύτερα, να μα διορθώσει. Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Πρέπει να είναι και το παιχνίδι που έπεσε ο Άρης κατηγορία. Αν θυμάμαι καλά, τότε που βετεράνος γκολκίπερ του Άρεος, ο Βαγγέλης ο Πουλιοτόπουλος, έκανε αυτό στον τερματοφύλακα. Μην απαντήσατε. Γελάνε και τα τσιμέντα. Σούταρο Φορτούζη από την Καλαμαριά και φάγε γκολ αυτό στην Παπαναστασίου. Τι έγινε, αδερφέ, πρόσεχε μας. Δημήτρης στη ρύθμιση του ήχου. Νομίζω, αλλά είναι σχεδόν σίγουρος ότι έχουν 15 χρόνια να συναντηθούν Άρης και Ηρακλής. Και εδώ πρέπει να ψαχτούμε ως κοινωνία ποδοσφαιρική για ποιο λόγο δύο τόσο ιστορικές, τόσο μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν τόσα χρόνια να παίξουν μεταξύ τους. Και είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι οφθαλμοφανέστατα. Έτσι, ο Ηρακλής κυνηγήθηκε όσο κανένας άλλος σύλλογος. Ο Ηρακλής έπεσε κατηγορίες, ποτέ όμως δεν έπεσε αγωνιστικά. Ποτέ.
1: Έχεις δίκιο, Γιώργο.
0: Όχι, εγώ έχω δίκιο.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Δεν είναι θέμα αν έχω δίκιο ή άδικο. Η ουσία είναι ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο, για ποιους λόγους. Κυνηγήθηκε δηλαδή πάρα πολύ. Και χαιρόμαστε προσωπικά, χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφει. Και επιστρέφει και ιδρυμύτερος, έτσι, πάρα πολύ καλός.
1: Βέβαια, με μεγάλη ιστορία ο Ηρακλής που έχουν περάσει πάρα πολύ καλοί παίχτες από το.
0: Κοίταξε, σύλλο. Επειδή είμαστε ίδια σειρά, ο Ηρακλής στην εποχή μας, εγώ ας πούμε, πιτσιρικάς πήγαινα στο καπάνι στον μπαμπά μου και ο Ηρακλής ήταν η ομάδα της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ηρακλής, οι περισσότεροι ήταν Ηρακλειδείς. Το κέντρο, ας πούμε, η αγορά αυτά ήταν Ηρακλής. Είχε κόσμο. Εγώ επίσης θυμάμαι πιτσιρικάς εκεί στη Θιά μου κάτω στην Κρίνη το 73, ήταν 72, επί Χούντας. Που είχε έρθει ο υπουργός αθλητισμού ο Αστανής και εγγενίασε τη Μίκρα για γήπεδο του Ηρακλή.
1: Τη Μίκρα, ναι.
0: Οι χορτατζίδες είναι περιουσία του Ηρακλή. Δηλαδή ο Ηρακλής είναι μια ομάδα με περιουσία, με χώρους δικούς τους, με κόσμο, με όλα αυτά. Και όμως κυνηγήθηκε πάρα πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι κυνηγήθηκε σαν Ηρακλής. Απλώς έτυχε οι ομάδες οι οποίες αδίκησαν, μέσω των ομάδων που αδικήθηκε ο Ηρακλής, να είχαν καλύτερες άκρες. Δηλαδή, ας πούμε, ο Αστέρας Τρίπολης κάποια στιγμή το σώσανε και ρίξανε τον Ηρακλή.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, ας πούμε, παραγωγικά ο Ηρακλής. Γιατί στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο δεν παίζεται στα γήπεδα, πιστεύω. Τις περισσότερες φορές παίζεται αλλού, στα γραφεία.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που λες. Ο Ηρακλής ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλά χρόνια. Αδικήθηκε, δεν έπεσε αγωνιστικά. Τώρα είναι στην Α Εθνική και εύχομαι να αρχίσει να δημιουργεί μια ομάδα καλή για να μπορέσει να παίξει και στην Ευρώπη.
0: Μπορείς, Δημήτρη, εδώ να έρθεις να βάλεις να μου πού είναι τα μηνύματα μέσω Viber που παίρνουμε. Α, το βρει ο Αλέξης, άστο, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω από υπολογιστές καθόλου. Βρες τα μηνύματα μέσω Viber να μας πούν αν άνθρωποι μας ακούν. Ας πούμε, ο αριθμός του Viber είναι το 6977 20 10 70, έτσι. Όσοι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, εννοείται χωρίς χρέωση, χωρίς κόστος, τίποτα. Επαναλαμβάνω, 6977 20 10 70. 15 χρόνια έχουν να συναντηθούν Άρης και Ηρακλής. Νομίζω αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος να μας πει αν το τελευταίο παιχνίδι ήταν εκείνο το Άρης Ηρακλής, όπου έπεσε κατηγορία ο Άρης με τερματοφύλακα τον Πουλιοτόπουλο. Που έφαγε εκείνο τον κόλμα με το Φορτούζη, δεν τρώγονται εσύ να παίρνει τέρμα, δεν το τρώγει. Αλλά έχει φάει και χειρότερα. Τέλος πάντων. Επίσης, κάτι άλλο που θέλουμε να δούμε, Αλέξη, και ο Άρης ταλαιπωρήθηκε. Αλλά ο Άρης ταλαιπωρήθηκε λόγω κάποιων οπαδών του που θέλουν να διοικήσουν κάτι περίεργες καταστάσεις τότε με Σαουρίδηδες.
1: Φυρατρία και αυτά.
0: Γράντες των άλλων, πώς τους λένε, που έφυγε στη Γαλλία, τον Δοντίατρο, όπως το λέγανε.
1: Σκόρδρο.
0: Ο Λάμπρος, εκεί γίνανε τα μπερδέματα.
1: Τα δελτία που ξεχάσανε.
0: Τα δελτία ξεχάσανε τότε κάτω στον Αθηναϊκό. Γίνανε σημεία και τέρατα στον Άρη. Δηλαδή, μεγάλες ομάδες για να γίνονται απίθανα πράγματα. Ας έρθουμε όμως στο τώρα. Αν κάποιος πάντως φίλος μπορεί να βοηθήσει, το τηλέφωνο μπορεί να στείλει μήνυμα στο Βαμπύρ. Είναι το 6977 20 10 70. Ναι, 6, 9, 77, 20, 10, 70. Αν θυμάται κάποιος φίλος ακροατής, Πότε ήταν το, ποιο ήταν το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή. Άρης Ηρακλής, έτσι, όχι Ηρακλής Άρης. Ένα άλλο πάλι το οποίο συνέβη, ο Άρης θέλησε, ο Ηρακλής θέλησε, ο Άρης αποδέχθηκε να υπάρχει μετακίνηση οπαδών και το ακύρωσε η αστυνομία. Εδώ τώρα τι γίνεται,
1: Ρε. Εδώ, ρε Γιώργο, τώρα είναι ένα πρόβλημα μεγάλο στη χώρα αυτή. Δηλαδή.
0: Περίμενε λίγο. Ναι. Εμείς μιλάμε τώρα σαν πρώην ποδοσφαιριστές. Ας σκεφτούμε και σαν ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Το πιο ωραίο δεν ήταν να παίζουμε τα παιχνίδια και να έχουν οπαδοί και το δύο ομάδων μέσα.
1: Βεβαίως, 100% δεν συζητάμε.
0: Δηλαδή, εγώ ευτύχησα να παίξω τέρμι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και να είναι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί μέσα. Και να φωνάζουν οι Παναθηναϊκοί από τον απέταλο, Ολυμπιακοί από την άλλη. Πηγαίναμε εδώ, πάω Κάρι, Παοξίδες, Αργιανή, Ηρακλή. Και δεν γινόταν τίποτα. Τώρα τι προέκυψε, μήπως βοηθάει αυτή η ιστορία της απαγόρευσης οπαδών να γίνονται πράγματα και θάματα?
1: Φοβούνται, ρε Γιώργο, φοβούνται.
0: Τι φοβούνται, ρε,
1: και η αστυνομία δεν θέλει να τρέχει. Δεν θέλει.
0: Γιατί λέει, να τρέξει,
1: ταλαιπωρία είναι.
0: Θεωρώ ότι αν οι νόμοι ήταν. Υπάρχουν νόμοι, αλλά αν ίσχυαν, αν είχαν ισχύ, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί. Αυτοί οι οποίοι εφήβραν την. Εκεί που ιδρύθηκε, να πω, πώς να το πω, ναι, ο χουλιγκανισμός, οι Εγγλέζοι, να έχω φτάσει σε ένα επίπεδο να πηγαίνουν οπαδοί εκατέρωθεν των ομάδες ομάδων και τι, ούτε διαχωριστικές
1: τέτοια,
0: ούτε τίποτα. Μόνο οι Στιούαρτς είναι μέσα και μια χαρά.
1: Το είπες, οι νόμοι. Και οι νόμοι
0: υπάρχουν,
1: είναι,
0: αλλά
1: είναι αυστηροί. Εκεί στην Αγγλία κουνήθηκες, τέλος.
0: Αυτό δεν πρέπει να γίνει κάποια
1: στιγμή. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα.
0: Πότε όμως το βλέπεις?
1: Δεν το βλέπω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν το βλέπω καθόλου, Γιώργο, και έτσι.
0: Ποιος υπουργός πήρε τηλέφωνο να αλλάξουν την ώρα που πέθανε ο Μαζονάκης? Άλλο πάλι και τούτο.
1: Δεν το ξέρω, για πες.
0: Απίθανα πράγματα. Πώς γίνεται, όλοι αυτοί οι απατεώνες που βγαίνουν τώρα, είναι μια παρένθεση, αλλά είναι και το ποδόσφαιρο, ένα κομμάτι της κοινωνίας, δε φίλε. Βγαίνουν αυτοί εδώ πέρα που κάνανε τους γιατρούς και φάγανε το παλικαράκι τώρα,
1: ναι, ναι, αυτοί οι Κομπογιαννίδες.
0: Αυτοί οι Κομπογιαννίδες, όπως κανείς δεν τους ήξερε, τελικά όλοι τους ξέραν. Όλοι οι φωτογραφίες μαζί τους είχαν. Όλοι οι υπουργοί, βουλευτάδες,
1: πόνιμοι. Όλο το κολονάκι εκεί πήγε.
0: Ναι, όλοι ήταν φωτογραφίες.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι, και δημοσιογράφοι για να καλύψουν. Και λέει, υπάρχει υπουργός, ο οποίος πήρε τηλέφωνο στο Ελπίς που το πήγανε το,
1: ναι,
0: Γιωργάκη, τον αγαπημένο μου τον Μαζονάκη,
1: ναι,
0: και είπε, παιδιά, μην γράψετε αυτή την ώρα, γράψετε άλλη ώρα, λέει, ότι πέθανε.
1: Με πού να γράψετε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Και δεν υπάρχει εισαγγελέα, ένας εισαγγελέας να πει, αν έγινε αυτό το πράγμα, φέρτε το κατευθείαν, ανοίξτε τα τηλέφωνα, ποιος ήταν αυτός.
1: Ποιος ήταν.
0: Αν και ξέρουν και ποιος είναι. Έλα εδώ, ρε άδερφε, τι γίνεται εδώ τώρα, πλάκα κάνετε.
1: Το φάγανε τζάμπα το παλικάρι.
0: Αυτός το ήξερα το παιδί μου, ρε, ακροβατούσε, ακροβάτης ήταν. Ακροβάτης της ζωής, αλλά όχι να πάει έτσι. Ας πάει όπως.
1: Πάνω, Γιώργο, τελευταία άκουσα πολύ καλά λόγια αυτό το παλικάρι.
0: Ήταν πάντα καλό. Εγώ η γνωριμία μου, άκου, η γνωριμία του με μένα, γιατί τότε αυτός δεν ήταν τίποτα, ξεκινούσε το παλικάράκι. Εγώ ήμουνα στην Πάτρα, ας πούμε, στην Παναχαϊκή. Το 92 πριν φύγω να πάω στο Ιωνικό και μετά Ολυμπιακό, εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα στα Μπουζούκια. Τα γύριζα όλα, πήγαινα. Ναι. Η αγαπημένη μου ήταν η Παριζιάνα, το πιο ωραίο. Εκείνη την εποχή, ξέρεις τι γίνονταν στην Πάτα. Ας πούμε, ο κουρέας μου, αυτός που με κούρευε, ήταν ο Τάξης Ζαχαράτος.
1: Α, ότι τραγουδάγαν και μαζί, έκανε.
0: Όχι, όχι, ήταν, είσαι το καλύτερο κομμωτήριο στην Πάτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τάξης Ζαχαράτος. Ο αδερφός του, μου διαφεύγει το όνομα, ήταν πυγμάκος Παναχαϊκής, ήταν μπράβο στα μαγαζιά.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή στην Παριζιάνα ξεκινούσε λαϊκή ώρα, ήταν ο Μαζονάκης, ο Γιώργος. Δεν το ξέραμε το παιδάκι. Αλλά τραγουδούσε, ήταν ένας κουκλάκος, κούκλος. Όλοι, όλες οι πατρινέλες ήταν καψούρες.
1: Μαζί
0: οι πατρινιές είναι. Άστα να
1: πάρει.
0: Λοιπόν, όλες καψούρες μαζί του. Και τραγουδούσε τι, Διονυσίου. Ακούει Διονυσίου, απάθη σοκ.
1: Και πιτσερικά ήταν, Γιώργο, τότε και στην Πάτρα.
0: Πόσο ήταν, αφού είναι 54 αυτό, εγώ 62, 8 χρόνια, να ήταν 18 χρόνια, 19, πόσο ήταν.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Παραδίπλα στο μαγαζί, σε ένα σκυλάδικο, έκανε τον τραγουδιστή και ο Σάκης. Ο Ρουβάς.
1: Α, ο Ρουβάς, ναι.
0: Εκεί ήταν κι αυτός, αλλά αυτός δεν τραγουδούσε, κρατούσε συντροφιά εκεί, στις θείες και στους θείους. Δηλαδή δεν ήταν για τραγούδι, χόρευε, κουνιόταν, ωραίο κορμάκι. Αυτός είχε έρθει από την Κέρκυρα τότε. Λανότε, κάπως έτσι λεγόταν. Όχι Λανότε, κάπως αλλιώς λεγόταν ένα σκυλάδικο πιο εκεί. Δηλαδή ο Μαζονάκης από το. Και ξέρεις τι, πολύ τροπαλό παιδί. Τροπαλό παιδί, ταπεινό παιδί. Και η μαγιά του, ξέρεις ποια είναι, αποδεικνύεται με τα θάνατον.
1: Ναι.
0: Έχει βοηθήσει τόσο κόσμο και ποτέ δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Ποτέ, Γιώργο.
0: Πάρτε και μη μιλάτε. Ναι, όχι, ναι, σαν κάποιους βάζουν μια πέτρα και πάνε 17 κάμερες και τραβάνε τώρα.
1: Και βγαίνουν φωτογραφίες.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, απαγόρευση μετακίνηση οπαδών, παρότι ο Άρης ήταν θετικός να μεταφερθούν εκεί, να πάνε ο παδί του. Δες εδώ,
1: μα έχει
0: ένα μήνυμα να το διάβασα, τα ξέρει αυτά. Το οπαδί του Ηρακλή. Οπότε θα γίνει μόνο με οπαδούς του Άρη. Όσοι δεν είναι απογοητευμένοι να πάνε, διότι προσωπικά είμαι πολύ απογοητευμένος με τον Γρηγορίου, έτσι, δηλαδή κάνει εγκλήματα όπως και σήμερα στην εντεκάδα. Θα σου διαβάσω λίγο την εντεκάδα του Άρη. Ποιο ξεκινάει βασικό σέντερφορ, ποιον λες?
1: Είναι, πρέπει να παίζει ο Κόνα. Πώς έλεγα,
0: ποιος Κόνα? Ποιος Κόνα? Αυτόν που τον είχε για διώξιμο, που δεν έκανε γιατί, που δεν τρέχει, δεν πιέζει. Ο Μωρό.
1: Ο Μωρό.
0: Ξεκινάει, όχι ότι το παιδί είναι παιχταράς, έτσι.
1: Ο άλλος ο παίξει ο σέντερφορ που
0: μένει έξω. Ξεκινάει, άκου τώρα, εντεκάδα ο Άρης. Θερματοφύλακα ο Βέλιο, εντάξει, ο Πορτογάλος αυτό. Φαντικά δεξιά, Ρίτσαρντς αριστερά, δεν αλλάζει εδώ τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Φαμπιάνο με το Σούταλο, δηλαδή αυτό το δίδυμο.
1: Το φιλαράκι, ο
0: Σούταλο. Αυτό το Σούταλο δεν βρίσκει, ρε. Δεν κόβει, ούτε με βαλέ δεν κόβει, ρε.
1: Σούταλο, για να.
0: Έπαιζε στο περίτακι. Ναι. Αυτό το Σούταλο τώρα δεν στρίβει, ρε, εσύ, αδερφέ. Το βλέπει να στρίβει.
1: Δύσκολο το βλέπει.
0: Δεν στρίβει.
1: Δύσκολο.
0: Πάει ίσα, ίσα, ίσα και άμα κόψει δρόμο μόνο. Πιο σιγά, πιο σιγά. Τι θέλει, τι.
2: Είναι μια κυρία να μιλήσει, θέλει μαζί σα στον αέρα.
0: Μια κυρία θέλει να μιλήσει μαζί μου στον αέρα.
2: Μαζί σα.
0: Και με του γιου, εδώ στον, άμα θέλει. Άμα θέλει τόσο πολύ να μιλήσει μαζί μου, βάλε τα ακουστικά, ρε Αλέξη, να την ακούσουμε την κυρία. Να δούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, η πρώτη ακροάτρια, ο πρώτος ακροατής που βγαίνει στον αέρα είναι η κυρία, ε. Περίμενε, ρε. Άρα, πάμε. Καλησπέρα σας, κυρία μου.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία.
3: Σας χαιρετώ από την Κραϊόβα.
0: Κραϊόβα, ε.
3: Ναι, όπου τώρα θα ξεκινήσει λίγο το ματς. Και όπου η εθνική ομάδα μας έχει κερδίσει μόλις τώρα το δεύτερο βαλκανικό μετάλλιο, το αργυρό. Τι θα ήθελα, θέλατε να ξεκινήσω με το ποδόσφαιρο ή γενικά?
0: Τι θέλετε να πείτε, εσείς καλέσατε από την Κραϊόβα, μας ακούτε στην Κραϊόβα δηλαδή?
3: Εγώ, ο Ηρακλής βασικά υπάρχει παντού.
0: Μπράβο, μπράβο. Είστε ο παδός του Ηρακλή δηλαδή?
3: Εγώ είμαι Θεσσαλονικιά, είμαι Ηρακλής από παιδί και υπήρξα αθλήτρια στίβου του Ηρακλή από το 2007 μέχρι το 2024.
0: Συγχαρητήρια, ποιο άθλημα ανεπλέον?
3: Αγωνιζόμουν, τώρα είμαι 47 ετών, αγωνίζομαι πλέον στους βετεράνους και στο ΣΕΚΑΣ βέβαια παράλληλα. Στον Ηρακλή αγωνιζόμουν από 1500 μέτρα μέχρι μαραθώνιο με 3 ώρες και 19 λεπτά 7η πανελλήνια νίκη. Έχω βραβευτεί 2 φορές για Χριστό και Αργυρό πανελλήνιο μετάλλιο.
0: Συγχαρητήρια, κυρία μου. Πείτε μας και το ονοματεπώνυμό σας, είναι τιμή μας που μιλάμε μαζί σας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ ονομάζομαι Φωτεινή Βενέτη.
0: Φωτεινή Βενέτη. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, κυρία μου. Και τώρα στην Κραϊόβα πώς μας ακούτε εσείς?
3: Μέσω διαδικτύου.
0: Μέσω ίντερνετ?
3: Ναι, μέσω ίντερνετ.
0: Εκεί τι κάνετε, έχει αγώνες και πήγατε?
3: Βαλκανικούς αγώνες με τους βετεράνους.
0: Μπράβο σας, κυρία μου, μπράβο σας. Συγχαρητήρια, σας εύχομαι τα καλύτερα. Πείτε μου σήμερα, Άρης Ηρακλής, πώς το βλέπετε το παιχνίδι?
3: Καταρχάς, εμένα αυτό που με ενοχλεί γενικά είναι η μεροληπτική συμπεριφορά, γιατί παρατηρώ ότι ό,τι και να γίνει, τα βάζουμε τους φιλάθλους και τους οπαδούς του Ηρακλή. Δηλαδή, δεν μπορούν να βρουν εύκολα εισιτήρια και τους απαγορεύουν τη μετακίνηση, κάτι που πρέπει να σταματήσει. Όπως και επίσης με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η απίθανη αλλίωση αποτελέσματος που υπήρχε και πράγματι, δηλαδή, εγώ που είμαι και του στίβου, που δεν είμαι και του ποδοσφαίρου ευτυχώς, αυτά που βλέπω δηλαδή να στηρίζουν οι διαιτητές και τυφλώς θα έλεγε ότι είναι απίθανες αδικίες. Δηλαδή πρέπει να τους στείλω εγώ το βιβλίο των κανονισμών στα ΤΕΦΑ για να ξαναδιαβάσουν οι άνθρωποι. Είναι απίστευτα. Δηλαδή, βλέπω ένα ξεκάθαρο, το απούμε του στίβου εγώ 30 χρόνια, ένα ξεκάθαρο, πώς το λένε, offside, αφού και το βλέπει και πρέπει να πας στο ΒΑΡ, αδελφέ μου, αφού το βάζει μάτι. Δεν του, δηλαδή, ο σύζυγός μου, ο οποίος ήταν ο ποδοσφαιριστής, το βλέπει πριν από μένα, εγώ το βλέπω μετά το σύζυγό μου. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βενέτη. Να είστε καλά. Χαιρετίζω, Βανταστική.
0: Σας χαιρετώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια και πολλά συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ορίστε. Από Κραϊόβα σε πήραμε.
2: Τι ήταν αυτό παλιά.
1: Παλιά αθλήτρια του Ηρακλή, κυρία Βενέτη.
2: Κυρία Βενέτη.
1: Είπε κάτι εδώ.
2: Είπε τα θέματα της όλα. Μήπως είναι συγγενής του Βενέτη.
1: Βενέτης, ποιος είναι ο Βενέτης.
2: Ο πρόεδρος του Ηρακλή.
1: Ο πρόεδρος Μονεβασιώτης λέγεται.
2: Βενέτης. Τα μαγαζιά του όλα Βενέτη.
1: Ναι, άλλο τα μαγαζιά. Αυτό Μονεβασιώτη το λένε.
2: Μονεβασιώτης είναι, αλλά Βενέτης. Τυρόπιτες, καστέρια.
1: Διαφήμιση, έχεις πάρει το μεροκάμα και κάνεις διαφήμιση.
2: Όχι, απλώς είναι πρώτο.
1: Αμά κάνω και εγώ για τον Τέο. Άμα έχουμε ωραίες παλέτες, τις καλύτερες, πιο ανθεκτικές, να πάρετε για να βάλετε τα προϊόντα σας επάνω, να μην σπάνε οι παλέτες.
2: Σωστό.
1: Ναι, να πάω τον Τέο, ωραίο το φιλαράκι μου. Λοιπόν,
2: πάμε
1: γιατί 7.30 ώρα ξεκινάει, σε 10 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. 4-2-3-1 για τον Άρη. Φαντικά Ρίτσαρτ στα αριστερά, δεξιά και αριστερά η μπακ
2: αυτή η δύο πάντα.
1: Είπαμε Φαμπιάνο Σούταλο, ο Βέλιο στο τέρμα. Δύο κεντρικοί μέση, ο Ράστης ο ψηλό αυτό.
2: Ωραίο, ξέρει μπαλά.
1: Ο Χόγκλα δίπλα. Είναι ο ίδιο πήρε την μπάλα και την έχασε.
2: Ναι, αυτό που την έχασε την μπάλα και φαγητό.
1: Ξαναπέζει μαζί. Ο Καντεβέρε μπροστά από του δύο σαν.
2: Αυτό νόμιζε είναι ο Σεντερφόρ, ο Καντεβέρε.
1: Το Καντεβέρε το βάζει πίσω από το Μωρόν.
2: Το
1: βάζει πίσω από το όξο, ξεκινάει βασικό το μωρό στην κορυφή και στα άκρα έχει τους ήλους. Γιαννιώτα αριστερά, Γκαρέ δεξιά.
2: Ο άλλος ο φίλος σου, ο καλός ο παίχτης, πώς λέγεται.
1: Ο Μανού Γκαρθία.
2: Ο Μανού Γκαρθία που
1: δεν παίζει ο Μανού Γκαρθία βασικό στον Άρη, είναι δεύτερο παιχνίδι το οποίο έρχεται, θα έρθει από τον πάγκο ο Μανού Γκαρθία. Αν δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού ή κάποιο άλλο πρόβλημα, θεωρώ απαράδεκτο δηλαδή να μην ξεκινάει βασικό και με την ΑΕΚ βγήκε στο ημίχρονο στο 1-0 και έφαγε ο Άρης 5. Όχι ότι είναι, αλλά είναι ο καλύτερος πιο ποιοτικός παίκτης.
2: Τι να σου πω, Γιώργο, είναι ο καλύτερος παίκτης, αλλά δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι άλλο.
1: Η έκπληξη λοιπόν είναι στον πάγκο. Εγώ, ας πούμε, θα προτιμούσα να ξεκινήσω Καντεβέρε μπροστά και τον Μανού Γκαρθία από πίσω.
2: Έτσι.
1: Και τον Μωρό, το φέρουμε τον πάγκο. Μωρό μέχρι πρώτο μπορεί να βάλει 3 γκολ το παιδί, αλλά μέχρι πρώτο είναι τελειωμένο. Τώρα ξεκινάει βασικό.
2: Και δεν ξέρουμε αν είναι σε καλή φυσική κατάσταση.
1: Μα έτσι, αυτό δεν λέγανε. Δεν πιέζει, δεν μπρεσάρει, δεν κάνει, γι' αυτό δεν
2: παίζει.
1: Άκου τώρα από την άλλη, Ματσάρι.
2: Πάμε.
1: Για μένα ο Ματσάρι, αυτή τη στιγμή, αν δούμε όλους τους προπονητές που είναι στην Ελλάδα, Αλέξη, είναι το κορυφαίο όνομα όσον αφορά σε προϊστορία προπονητική.
2: Μεγάλο όνομα στην Ιταλία.
1: Τεράστιο. Ο Ματσάρι είναι, γι' αυτό το λόγο συμπεριφέρεται και έτσι εγωιστικά.
2: Συμφωνώ.
1: Διότι, γιατί πρέπει να λέμε την πραγματικότητα ως έχει. Ο Ματσάρι αυτή τη στιγμή είναι το κορυφαίο όνομα για μένα. Τι έχει, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
2: Αλήθεια, αλήθεια είναι, έτσι.
1: Είναι το μεγαλύτερο όνομα. Και θεωρώ πολυτέλεια που είναι και προπονητής του Ηρακλή. Αλλά δυστυχώς βλέπω πάνε να δημιουργήσουν ένα κλίμα
2: εναντίον του.
1: Εναντίον του, ποιο ξέρει, επειδή δεν του κάνει τα κέφια. Γιατί βγήκε μέχρι και αυτός ο Κόντης, ο ανεκδίκητος, ο βουλευτής και κάτι μίλησε αγωνιστικά.
2: Ναι, είναι παράγοντες του Ηρακλή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε, έχω μπερδευτεί. Βουλευτής πάντως ξέρω ότι είναι, με ένα κόμμα. Ποιο κόμμα είναι?
2: Ήταν με τους Σπαρτιάτες. Του Σπαρτιάτε.
1: Α, είναι κόμμα Σπαρτιάτε.
2: Ήταν κόμμα μετά.
1: Έβγαλαν και βουλευτή.
2: Μετά, και βγάλαν καμιά δεκαριά. Μετά πλακωθήκανε μεταξύ του, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Σπαρτιάτες.
2: Και γίνανε όλοι ανεξάρτητοι. Τώρα είναι ανεξάρτητο ο κόμμα.
1: Κάπου θα πάει, κάπου δεξιά-δεξιά φαντάζομαι.
2: Τώρα δεν ξέρω.
1: Είναι δεξιά-δεξιά.
2: Σπαρτιάτε, εκεί μάχη.
1: Σπαρτιάτε τι είναι, με Λατινοπούλου, γιατί δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
2: Ούτε,
1: εσύ ξέρει πολιτική.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Δεν πα να μου πει, εγώ είμαι Βόδη. Λοιπόν, Λατινοπούλου.
2: Ναι.
1: Πώς το, είναι δεξιά άκρια. Ήρθε ο Κασιδιάρης να κάνει κόμμα αυτός.
2: Θέλει να κάνει κόμμα αυτός, αλλά δεν ξέρω αν τον επιτρέπει ο νόμος. Είχαν ψηφίσει κάτι στη Βουλή.
1: Ο νόμος. Φίλε,
2: είχαν ψηφίσει κάτι στη Βουλή, δεν ξέρω.
1: Μπορεί όμως να κατέβει σε άλλο κόμμα.
2: Άμα
1: σαν υποψήφιος βουλευτής. Και όχι αρχηγός κόμματος.
2: Αυτό παρακολουθώ, λέει, είναι δύσκολο. Αλλά αυτό άμα κατέβει θα βγει, να ξέρεις.
1: Ο Κασιδιάρης.
2: 100%.
1: Δεν είναι, ρε φίλε, τώρα με συγχωρείς τώρα.
2: Θα βγει, τι.
1: Να χαιρετάμε Χάι Χίτλερ, ρε φίλε, για να είμαστε τώρα. Εγώ, συγγνώμη, ειλικρινά, παιδιά, δεν είμαι. Δεν έχω κόμμα, δεν τίποτα. Έχω απογοητευτεί βασικά. Θα ψηφίσω κάτι, αλλά όχι κάτι τέτοιο. Αλλά οι Γερμανοί είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί μας αναμπάμπαμπα. Τα πιο μεγάλοι από τους Τούρκους. Γιατί τους Τούρκους στην Ελλάδα οι Γερμανοί τους επίτρεψαν να μπουν.
2: Θέλω να σε πληροφορήσω ότι και στη Γερμανία.
1: Ναι, βγήκαν ακροδεξί.
2: Κάτι βγήκαν.
1: Ναι, Γερμανία όμως έχει προϊστορία ακροδεξιών. Ο μεγαλύτερος ήρωας των Γερμανών, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι ο Χίτλερ.
2: Ο Χίτλερ, ναι.
1: Δηλαδή, αν ψάξουμε για χώρες να βρούμε. Λέω εγώ τώρα, ας με διαψεύσει κάποιος. Ο μεγαλύτερος ήρωας των Γερμανών είναι ο Χίτλερ.
2: Ναι.
1: Και οι Τούρκοι δεν έχουν την παραμικρή ιστορία. Προϊστορία.
2: Ναι,
1: τίποτα.
2: Ναι.
1: Το μόνο που έχουν κάνει του Τούρκου καμπινέδε εκεί για να βολεύονται όρθιοι. Τίποτα άλλο δεν έχουν.
2: Τίποτα. Εκεί, δεν
1: εκεί είναι φυσιολογικό να βγουν. Εκεί... Γιατί τώρα αυτοί, και αυτοί τώρα πάνε να περνώ την άρια φυλή. Ξαθήκαλαν ομάτε. Ήρθαν τώρα οι μελαχρινοί σκούροι από κάτω. Θα γίνει περίεργο.
2: Θα γίνει χαμό τώρα. Τι να σου πω τώρα.
1: Άνθηση τη ακροδεξιά.

0: δεξιάς.
1: Έτσι πάει να έχει τι μια σημαίνει, τάση η Ευρώπη.
0: Τι σημαίνει ακροδεξιά? Τα άκρα ποτέ δεν είναι καλά.
1: Ούτε τα δεξιά ούτε τα αριστερά.
0: Το ίδιο πράγμα, είτε δεξιά είτε αριστερά, άκρα είναι.
1: Δεν ξέρω, είναι.
0: Απλά αλλάζει το χρώμα, το ένα μαύρο, το άλλο κόκκινο, ξέρω εγώ.
1: Προβληματισμός μεγάλος στην Ευρώπη.
0: Γιατί για όμως, δεν ψάχνονται αυτοί οι μεγάλοι
1: γιατί
0: να καταλάβουν.
1: Γιατί υπάρχει φτώχεια πολύ.
0: Όχι, είναι η φτώχεια, ρε. Όταν βγαίνει τώρα, εγώ έκανα μια γύρα όταν ήρθα με το στήριο, μέσα στα λαδάδικα. Ανέβηκα από πάνω από αυτό. Αν είδα στον δρόμο, ξέρω εγώ, 200 ανθρώπους, οι 170 ήταν από αλλού. Και ήταν όχι τουρίστες για να κάνουν. Ναι. Μετανάστες, περίεργοι, γρήγορα από εδώ, γρήγορα από εκεί, εδώ στο κέντρο ειδικά.
1: Χαμός γίνεται.
0: Και 30 Έλληνες οι οποίοι αγκαζέ, φοβισμένοι, γρήγορα περάσουμε τα στενά.
1: Δίκιο, Γιώργο.
0: Αυτό είναι που πειράζει πολύ.
1: Πολλούς μετανάστες μπερδεύτηκαν, δεν τους θέλουν στην Ευρώπη κάθε χώρα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε τώρα 11 Ηρακλή. Εδώ έχουμε 4-2-3-1. Να δεις ο σχηματισμός θα παίξει ρόλο. Εγώ σήμερα χρήζω φαβορή τον Ηρακλή. Και εσύ λέγει ότι θέλεις. Άρης Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Φαβορή χρήζω τον Ηρακλή. Χ2 το λέω. Άκου. 3-4-3 ο Ματσάρη. Αθανασιάδης στο τέρμα. Καλούτσικος. Δεν είναι top. Είναι καλούτσικος. Αλλά είναι Ηρακλής. Το παιδί πεθαίνει. Τριπλέτα στην άμυνα. Πίνα και Ρος δεξιά και αριστερά και στη μέση ο Βούρος.
1: Ναι.
0: Τετράδα στη μεσαία γραμμή, δύο κεντρική μέση ο Σουρλής με τον Ραντόγια. Αριστερά ο Νάνου, δεξιά ο Σόρια. Μαρκές στην κορυφή, γρήγορος, καλός παίχτης.
1: Καλό, που έβαλε και την Ισοφάρης.
0: Ο Νιζέ παίζει δεξιά και ο Ήβι Λόπεθ αριστερά. Ποιον? Γιάννη Παντελίδη έχουμε. Α, τον Γιαννάκη μου τώρα. Αυτός θα κάνει και τη μετάδοση του αγώνα, θα το έλεγα σε λίγο. Πάμε Κλεάνθης Βικελίδης, Γιάννης Παντελίδης. Πρώτη καλησπέρα, άδειο το βλέπω σχεδόν το γήπεδο Γιάννη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα το Γιάννη από το Κλεάνθης Βικελίδη. Περιμένουμε σε λίγο, θα ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο Χαριλάου. Σιγά σιγά επιστρέφουν οι δύο ομάδες σε λίγο στέντρα στο ΜΑΤ, πέμπτη αγωνιστική.
0: Γιάννη Παντελίδη, μου επιτρέπεις σε παρακαλώ να σου κάνω, επειδή σίγουρα θα ξέρεις. Έχουν 15 χρόνια να παίξουν Άρης Ηρακλής.
2: 15 χρόνια ήταν Μάρτιος του 2011, πάλι Χαριλάου, Άρης Ηρακλής 0-1, ένα μάτς το οποίο ήταν πάρα πολύ καλός και δυνατός ο Άρης, έχασε ιστορία ευκαιριών, μία αντεπίθεση στο 87, Γιάκοπ 0-1 και διπλό για τον Ηρακλή. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που παίξαν οι δύο ομάδες εδώ στο Χαριλάου.
0: Πότε ήταν που παίξανε Άρης Ηρακλής στη χρονιά που έπεσε ο Άρης με τον Μπουρλιοτόπουλο τερματοφύλακα που έπνιξε τον Κούνελο από το κέντρο ο Φορτούζη που σουτάρει. Ήτανε πριν.
2: Αυτό τώρα μιλάμε για πολύ πίσω.
0: Πολύ πίσω, έτσι.
2: Το πολλά χρόνια πριν. Ωραία. Και ήταν εκείνο το μάτι το οποίο τελικά δεν είχε ολοκληρωθεί, είχε διακοπεί στο φινάλε.
0: Λοιπόν.
2: Αυτό το μάτι αναφέρει.
0: Γιάννη μου, πάμε σύντομα σε διαφημίσεις να ακούσουμε. Σε διαφημίσεις λέω, σε δεκάδες. Για να ακούσουμε διαφημίσεις και να πάμε κατευθείαν στη μετάδοση του αγώνα. 3-4-3 ο Ματσάρη για τον Ηρακλή, 4-2-3-1 ο Γρηγορίου, ο οποίος μας εκπλήσει πάλι εμένα αρνητικά με το ΑΝΑΕΚ, το Μανού Γκαρθία στον πάγκο χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα και ξεκινάει ο Μωρόν βασικός.
2: 6 μήνες μετά, τελευταία φορά ήταν έτσι, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, Άρης Όφη εδώ στο Χαριλάου. Ήταν 22 Μαρτίου, σήμερα έχουμε 19 Σεπτεμβρίου, 6 μήνες παρά 3 μέρες επιστρέφει στην δεκάδα ο Μωρόν. Ο Μανού είναι στο πάγκο, επιλέγει να παίξει με επίθεση Μωρόν και τον Καντεβέρη σε πιο περιφερειακό ρόλο. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό φέτος, το είδαμε κάποιες στιγμές πέρσι. Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι του αγώνα και επειδή ο τρόπος που παίζει ο Ηρακλής παίζει πολύ σφιχτά οι γραμμές του και πολύ σφιχτά αμυντικά, έτσι, δηλαδή η τριάδα στην άμυνα γίνεται πεντάδα, ανεβαίνουν και τα πλάγια back πίσω, πριν το Σουρλί και ενδεχομένως και το Ραντόγια, οπότε ίσως χρειαστεί, μάλλον χθες θα βοηθήσει σε πρώτη φάση θεωρία προπονητής του Άρη το κάθε το παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα, αν δει κάτι διαφορετικό, θα περάσει το μάτσο και ο Μανού.
0: Εδώ θέλω να σου, να σου πω κάτι. Τεχνικά, και μπορεί και ο Αλέξης άμα θέλει να παρεύει, ότι όταν ο αντίπαλος προπονητής σου παίζει με τρεις στόπερ πίσω και πας εσύ και παίζεις με δύο φορ, του δίνεις βούτυρο στο ψωμί. Γιατί αυτομάτως οι δύο στόπερ θα πάρουν man-to-man τους δύο φορ σου και θα υπάρχει και ο παίχτης ο ελεύθερος, την προκειμένη ο Βούρος, ο οποίος θα μπορεί να σκουπίζει ή όποιον παίχτη βγει από κάθετα από τη μεσαία γραμμή ή οποιοδήποτε περάσει από τον πλάγιο διάδρομο. Δηλαδή,
2: απλά να σου πω, ναι. Να σε διακόψω, συγγνώμη Γιώργο, ο στο κουτί θα είναι μόνο μωρών. Ο Καντεβέρε θα παίξει έξω από την περιοχή. Δεν θα πατάει τόσο περιοχή. Αυτός είναι και ο λόγος που τον βάζει. Μήπως θα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να τραβήξει παίκτες επάνω του και να ανοίξει πόρους για τον, για τον μωρόν. Εάν έπαιζε ο Μανού, τουλάχιστον όπως το σκέφτηκε ο προπονητής του Άρη, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ανακεκριστούν οι επιθέσεις του Άρη.
0: Λάθος κάνει, λάθος κάνει ο Γρηγορίου. Γιατί, θα σου το πω γιατί λάθος κάνει. Γιατί έτσι θα μέναν τρεις παίκτες του Ηρακλή να μαρκάρουν τον έναν φορ, τον Καντεβέρε, λέω τώρα εγώ, ανέβαζε, ή το μωρόν, και από πίσω θα ήταν πιο ελεύθερος ο Μανού Γκαρθία. Θα το δούμε όμως στην τηλεόραση.
2: Θα το δούμε, ναι.
0: Ένα λεπτό, Γιάννη, να... συγγνώμη, να ακούσουμε μερικές δύο διαφημίσεις και ερχόμαστε για τη μετάδοση του αγώνα.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
4: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
5: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
4: Θήτα FM 107,1. Ήφου.
0: Το μικρόφωνο σε σένα, Γιάννη Παντελίδη, εντεκάδες και οτιδήποτε άλλο. Κόσμο δεν βλέπω, κόσμο.
2: Εντάξει, είναι συνηθισμένο φαινόμενο από πέρσι, γνωστή ιστορία. Δεν χρειάζεται τώρα να το τα ξαναπούμε. Δεν είναι και ιδιαίτερα ζεστός ο κόσμος με το διευθυντικό καθεστώς της ΠΑΕΡ, και αρκετοί με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Λοιπόν, εντεκάδα Άρη, θα την πούμε γρήγορα γιατί σε πολύ λίγο θα αρχίσει και το μάτς. Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, δεξί μπακ Φατιγκά, αριστερά Ρίτσαρτ, Φατιάνο Σούταλο στα στόπερ, Ράτης Πόγκλα στον άξονα, δεξιά Γκαρέ, αριστερά Γιαννιώτας, μπροστά Καντεβέρε και ο Μωρόν. Για τον Ηρακλή, τερματοφύλακας Αθανασιάδης, τριάδα στόπερ Μπούρος, Πίνα, Ρος. Από εκεί και πέρα, δεξί μπακ Χάφο Στόρια, αριστερό μπακ Χάφο Νάνου, Σουρλής Ραντόγια στον άξονα, μπροστά δεξιά Ιζέτ, αριστερά ο Ίδη Λόπεθ και στην κορυφή ο Πέδρο Μαρκέζ. Στο πάγκο για τον Άρη, Μάικης Βαρμόπουλος, Τιάμ, Αλφαρέλα, Μπρούμα, αξιοσημείωτο αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε αποστολή. Μπουσαΐντ, Ράφα Μύρ, Γένσεν, Τέλε Μπασίρου, Πετρίσκο, Αμέ και Μανού. Για τον Ηρακλή, Τιτώτας, Καρακασίδης, Κράιν, Ροντρίγκες, Τσάκλα, Καϊπούε, Χρωμάτα, Λαουρίτσεν, Βίτορ Μύρ, Πόλιτς, Κούστα και Αναστασιάδη. Για τη φύση του αγώνα Βεργέτης από την Αρκαδία, βοηθεί Μπουξπάμ, Ανατολικής Αττικής, Πεστάικος από την Λάρισα. Τέταρτος ο Ματσούκας από την Εύβοια, Στοβάρ, Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες και Ταούλας Δυτικής Αττικής. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι στο Θεάθης Δικαιδίδης. Στη σέντρα θα είναι ο Άρης και περιμένουμε τον Βεργέτη να σφυρίξει για να αρχίσει το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή, πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η σημερινή ημέρα, το κυρίως μενού βέβαια αύριο, με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Λοιπόν, περιμένουμε το Βεργέτη, και δεκάδες έτσι ακριβώς όπως την είπαμε, η παράταξή της όπως την είπαμε, και αρχίζει το ματς με τον Άρη στην πρώτη επίθεση, αλλά επανάληψη της έδρα. Κάποιος μάλλον βιάστηκε να κινηθεί, αλλά πάμε από την αρχή. Για να αρχίσει το παιχνίδι τώρα, σέντρα ξανά λοιπόν πρώτη επίθεση για τον Άρη, πάλα στην άμυνα για τον Σούταλο, παράλληλα παλιά για τον Φαμπιάνο, ευθεία για τον Φατιγκά, προσπαθεί να βρει τον Καρέ, είναι πολύ δυνατή η παλιά, απομάκρυνση και πλάγιο για τον Άρη, απομάκρυνση από τον Ρος, τα δεξιά το πλάγιο για τον Άρη, εκτελέστηκε γρήγορα από τον Φατιγκά, άλλαξε με τον Φόγκλα, πάλι ο Φατιγκά για τον Καρέ. Μπουγκάρε, κάποιες προσποιήσεις και πολύ καλή αμυντική λειτουργία από τον παίκτη του Ηρακλή, από το Μιζέτ που γύρισε να βοηθήσει την άμυνα, out η μπάλα, Αθανασιάδης στο ελεύθερο, Αθανασιάδης που είναι και αυτός σε ένα από τα σημεία αναφοράς, πέρσι ποδοσφαιριστής του Άρη με μια εξαιρετική σεζόν, φέτος το καλοκαίρι επέστρεψε στην ομάδα από όπου ουσιαστικά ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, τον Ηρακλή. Αντεβέρε τώρα σε μια ακόμη θετική προσπάθεια για τον Άρη, κόβουν ή του Ηρακλή, προσπαθούν να ανέβουν με τον Νανού, παλιά και τον Πέτρο Μαρκές, Κόπιο Φαπιάνο, Ράφικ, λίγο πιο αριστερά για το όνομα Ρίτσαρτ, ξανά πίσω και τον Φαπιάνο για να αρχίσει οργανωμένα αυτή η επίθεση του Άρη. Στο δεύτερο λεπτό βρισκόμαστε πατικά προς τα πίσω για τον Φαπιάνο, με διάθεση να πιέσει ο Μάρκες, δεν δυσκολεύεται ο Φαπιάνο να γεννήσει και να βρει μάλιστα και τον Μωρόν, ο οποίος κινείται δεξιά, κρατάει τα χάση, αλλά μάλιστα θα κερδίσει και φάουλ για τον Ηρακλή Πίνα, ο έμπειρος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ηρακλή. Από τους τρεις που παίζουν στην άμυνα είναι ο κεντρικός στόπερ, δεξιά είναι ο Βούρος, αριστερά είναι ο Ρος. Για τον Ηρακλή ο Ρος, ο οποίος θέλεσε και το φάουλ μια παράλληλη παλιά για τον Βούρο, από τη δεξιά για τον αρχηγό του Ηρακλή τον Σόρια, ο οποίος έχει και χώρο για να ανέβει. Κερδίζει μερικά μέτρα, κάθε την παλιά για τον Ίδη Λόπεθ, άρχισε να κάνει μια σέντρα. Τον έκοψε σε πρώτο χρόνο ο Ρίτσαρντ, κρατάει την μπάλα ο Ισπανός. Θα βρει τον Σόρια, παίζουν το 1-2, κινείται προς τον άξον, ένα πλασέ η μπάλα πάνω από το ριζόντιο δοκάρι του Ρικάρντο Βέλιο. Αυτή είναι η πρώτη επιθετική προσπάθεια στο παιχνίδι. Είναι για τον Ηρακλή, ο οποίος απείλησε με αυτόν τον συνδυασμό των δύο Ισπανών. Ελεύθερο από τον Βέλιο, Φόγκλα κατεβάζει την μπάλα στην μεσαία γραμμή, προς τα πίσω για τον Φαπιάνο, μετά την μπάλα ο Βραζιλιάνος, θα βρει τον Μωρόν που κάνει κακό κοντρόλ, χάνει και την μπάλα ο Ραντόνια για τον Μάρκες, ο Σουρλής τον άξονα, στο μαρκάρισμα ο Ράτσις, θα το κάνει και φάουλ ο αρχηγός του Άρη, ακριβώς στην μεσαία γραμμή. Βαδίζουμε προς το τέταρτο λεπτό του αγώνα. Ο Ρος, θα την πάλα ο Ρος, παλιά για τον Φούρο. Σε πρώτο χρόνο έκοψε ο Ράκης, ο Φούρος ένα γέννησμα για τον Μάρκες, σταματάει η φάση, υπάρχει υπόδειξη για offside τον επιθετικό Ηρακλή. Κάτι πρόβλημα εκεί με το περιβραχιόνι, ο Ράκης μια μικρή διακοπή και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Φαπιάνο. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το offside άμυνα του Άρη με γέννησμα προς τον Κατεβέρη, κεφαλιά προς τα πίσω, Μωρόν κατεβάζει ξανά, Κατεβέρη έξω από την περιοχή, ανοίγει αριστερά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα σπατάει περιοχή, πλασέδο, χάρη και out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο πέμπτο λεπτό απειλεί ο Άρης με τον Γιαννιώτα, ο οποίος από τα αριστερά κινήθηκε, πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ με φάλτσο, αλλά βρήκε στο δοκάρι και φεύγει out. Πρώτη καλή στιγμή για τους γεπεδούχους και το ελεύθερο από τον Αθανασιάδη. Ο Μάρκες θα πάρει την κεφαλιά, ο Στούταλο προς τον Πατικά, διεκδικεί και ο Νιζέτ εκεί. Πίσω για τον Βέλιο, θα γεμίσει πλέον τον κακετό ύψος στην μπάλα. Κεφαλιά, φάουλ για τον Ηρακλή. Ή έχουμε διακοπή, δεν ξέρω αν έχει δώσει φάουλ, απλά είναι το κεφάλι του παίκτης του Ηρακλή, γι' αυτό και διακόπηκε το παιχνίδι. Είναι ο Πίνα αυτός, ο οποίος δείξε την μπάλα με τον Κατεβέρε. Είναι ο σιωδάφος και γρήγορα το ιατρικό team του Ηρακλή, βαδίζοντας προς το έκτο λεπτό, 0-0 το Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Άρη να έχει μέχρι στιγμή την μοναδική καλή στιγμή, αυτό το σουτ για Νιώτα που βρήκε στο δοκάρι. Πίνα σηκώθηκε, δεν έχει κάτι σοβαρό, σηκώθηκε και έφτιανε το κεφάλι του, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Υπάρχει φάουλ, έχει δοθεί φάουλ για τον Ηρακλή, ο οποίος θα συνεχίσει για λίγο με 10 μέχρι να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο ο Ισπανός, ο Σπίνα. Αυτό το φάουλ, το οποίο θα το εκτελέσει ο Σέρβος, τον Νεμάνια Ραντόγια. Ραντόγια με κοντινή πάσα για τον Ρος προς τα αριστερά. Ιζέτ, θα σου πάρει την μπάλα ο Όγκλα. Καρέ, Φαβιάνο, κάνει λάθος τον Καρέ, μονομαχίες, Ιζέτ κερδίζει. Τουρλής χάνει από τον Χόγκλα και τώρα ο Ράτσι. Καμά ο Χόγκλα ελευθερώνει τώρα την μπάλα προς τα αριστερά. Για τον Ρίτσαρτ, θα την μπάλα ο Άγγλος. Για τον Χόγκλα, τον Άξονα, Σούταλο. Συνεχίζει να παίζει με 10 ακόμη, δεν έχει περάσει ο χρόνος που απαιτείται να μείνει έξω ο Πίνα, είναι τα καινούργια αυτά που ισχύουν πλέον στο ποδόσφαιρο. Σούταλο για τον Φαμπιάνο, πίσω για τον Ρικάρντο Φέλιο, ο οποίος θα γεμίσει, θα βρει μάλιστα τον Κατεβέρε, κατεβάζει την μπάλα ο Αφρικανός, Πατικά για τον Ράτσι. Ράτσι προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Δεν πέρασε την παλιά του, Πατικά, ξανά ο Ράτσι και τώρα ο Ρίτσαρντ, τώρα επιστρέφει και ο Πίνα. Ρίτσαρντ για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα πάλι από τα αριστερά σέντρα. Ασπαθής επέμβαση το Θανασιάδη, μωρό! Λίγο έξω. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Με τον Λόρεν μωρό να εκμεταλλεύεται την ασπαθή επέμβαση του Θανασιάδη, ο οποίος έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Ισπανός έκανε το φλασέ, η μπάλα φεύγει λίγο έξω από το αριστερό κάθε το δοκάρι του Αθανασιάδη στο 8, δεύτερη καλή στιγμή για τον, για τον Άρη. Ένα γέμισμα για τον Μαρκές, κόβει τώρα ξανά για μένα του Άρη, Κατεβέρε με το κεφάλι για τον Μωρόν και ξανά ο Κατεβέρε. Κινείται στον άξονα, κάνει ένα σουτ, πολύ άστοχο, αλλά πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Ο Άρης λοιπόν, όπως έχει πει, καλύτερα από τον Ηρακλή, έχει και δύο πολύ καλές στιγμές για να ανοίξει το σκορ με το δοκάρι του Γιαννιώτα και το πλασέ του Μωρόν.
0: Όντως, Γιάννη Παντελίδη, ο Άρης έχει πει καλύτερα. Η πρώτη είναι φάση προσωπική του Γιαννιώτα που χτυπάει στη βολή των δοκών. Το άλλο είναι λάθος του Αθανασιάδη. Μπάλα είναι στην αγκαλιά του και την ξερνάει. Ο Μωρόν προσπάθησε, ήταν καλό το πλασέ, απλά πήγε μπάλα out. Ο Άρης ξεκίνησε καλύτερα. Θα δούμε. Μακάρι να δούμε ένα καλό ντέρμπι. Συνεχίζει, Γιάννη.
2: Λοιπόν, Αθανασιάδη τοποθετεί τον Φούρο. Ο Φούρος άλλαξε με τον Ίδη Λόπεθ. Ξανά ο Φούρος. Κερδίζει μερικά μέτρα που βρήκε χώρα. Ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή δεξιά για τον Εστόρια. Δυνατή παλιά του. Θα κόψει ο Σούταλο. Ρίτσαρτ ξανά μπάλα στα πόδια του Κροάτη. Όγκλα προς τα πίσω πάλι για τον Σούταλο. Τώρα ο Ράτσις από τα αριστερά έρχεται προς τον άξονα. Βλέπει την κίνηση του Φατικά που έχει ανέβει από τα δεξιά. Ακόμα κοντρόλ του Φατικά. Λάθος όμως από τον Νανού. Μπαίνει την περιοχή Φατικά. Κατεβαίνε! Πάλα λίγο έξω. Κι άλλη τελική, κι άλλη ευκαιρία για τον Άρη στο 10. Από το γύρισμα του Φατικά με το αριστερό, ο Κατεβέρε, μάλλον ήταν και λίγο εκτός της ορροπίας, έβρικε ευθεία, η μπάλα φεύγει έξω στο 10, τρίτη καλή στιγμή για τον Άρη να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ο Αθανασιάδης αλλάζει την μπάλα με τον Βούρο, πιέζει, ο Μωρόν κάνει και ένα τάκλινγκ, τελευταία στιγμή διώχνει ο Αθανασιάδης σε πλάγιο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης έχει πει πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο καλά από τον Ηρακλή, ο οποίος ακόμη ψάχνεται μέσα στο κήπεδο. Το πλάγιο τώρα για τον Άρη με τον Φατικά στην περιοχή για τον Ράτσι. Κακό κοντρόλ, διώχνει ο Σουρλίν, Ροίδη Λόπεθ για τον Ραντόνια. Λάθος η παλιά για τον Εμιζέτ, κόβει ο Φαμπιάνο. Γκαρέ, από τα δεξιά ο Γκαρέ. Κατάει ένα μαρκάρισμα, υπάρχει φάουλ από τον Ραντόνια πάνω στον Μπενχαμίν Καρέ. στο 10ο λεπτό από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης, αυτό το, αυτό το φάουλ. Και προφανώς θα γίνει γέμισμα, γιατί από ό,τι βλέπω ανεβαίνουν και ο Παπιάνο με τον Σούταλο. Ο Γκαρέ είναι πάνω από την μπάλα, πηγαίνει το Γιαννιώτα σκοντά του. 10ο λεπτό, αυτό το φάουλ για τον Άρη από τα δεξιά. Αφήνω Γιαννιώτα στον Γκαρέ. Θα γεννήσει πολύ άσχημα, εκτελεσμένο. Ένα φτάφο όμως από τον Ίδη Λόπεζ και κόρνερ για τον Άρη. Ο πρώτος στο παιχνίδι από τα δεξιά. Από το κόρνερ για τους γηπεδούχους με τον Γκαρέ πάνω από την μπάλα. Ο Αργεντινός θα γεμίσει, θα κάνει σέντρα, θα κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας για να πάρει κοντινή πάσα. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα από τον Βεργέτη για κάποια ερωτήματα στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Γκαρέ με πάσα για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας θα κάνει το γέμισμα, ο Χόγκλαντ την κεφαλιά. Μόνος του πήδηξε, ίσως να εφηβιάστηκε και ο ίδιος με το γεγονός ότι ήταν μόνος του εκεί. Η κεφαλιά του φεύγει έξω στο 12ο λεπτό. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Άρη. Πλησιάζει ξανά στο να ανοίξει το σκορ. Στο ελεύθερο ο Αθανασιάδης. Το γέμισμα, αλλά περνάει από όλους, υπάρχει φάουλ, Πέντρο Μάρκες πάνω στον Φαπιάνο. Ο Γκαρέ πάσα για τον Φαπιάνο, από εκεί για τον Στούταλο. Ο Ράτς βρίσκει χώρο και ανεβαίνει μερικά μέτρα, πλησιάζοντας στην τελευταία γραμμή. Αριστερά για τον Ρίτσαρτ, ξανά ο Στούταλο, τώρα πιέζει λίγο πιο επιθετικά ο Ηρακλής στην άμυνα του Άρη. Ο Βέλιος σημαδεύει τον Καντεβέρ και τον Φατικά, κατεβάζει ο Φατικά. Απέφυγε και το μαρκάρισμα του Ιντζέτ. Όγκλα αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Γιαννιώτα. Του δίνει μια επιλογή ο Ρίτσαρντ, θα κάνει το overlap, θα πάρει την μπάλα ο Άγγλος. Σέντρα στην περιοχή, απομακρύνει ο Φίνα σε πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά αυτό το πλάγιο με τον Ρίτσαρντ, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Όγκλα προς τα πίσω για τον Σούταλο και από εκεί για τον Παπιάνο. Πάλι ο Ηρακλής πιέζει επιθετικά. Όγκλα ελευθερώνει την παραδοσιά για τον Γκαρέ. Πατικά. Πατικά για τον Χόγκλα. Τον άξονα. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ρίτσαρτ. Ο Ρίτσαρτ για τον Σούταλο. Και από εκεί για τον Ράτσι. Γκαρέ βλέπει την κίνηση του Πατικά από τα δεξιά. Πατικά, σέντρα πάνω στον Νάνου. Δεύτερο κόρνερ για τον Άρη στο 14. Αυτό από τα δεξιά με τον Γκαρέ πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάλι μαζεύεται κόσμος εκεί στην περιοχή του Αθανασιάδη. Γκαρέ εκτελεί σέντρα, βγάζει σε πρωτοχρόνο η άμυνα. Ένα σούτ από το Μωρόνι, μπάλα στα στόματα. Γκαρέ από τα δεξιά, ο Γκαρέ πατάει περιοχή. Κλείνεται, κατεβέρε. Για τον Ράτσι, γύρισμα, ήταν λίγο πάνω. Από το οριζόντιο δοκάρι που Αθανασιάδη. Το 15, μία ακόμη καλή στιγμή για τον Άρη στο παιχνίδι που σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά νομίζω είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Έτσι ο Ηρακλής είναι πολύ παθητικός. Ο Άρης βγάζει επιθέσεις, κυρίως όμως βγάζει ευκαιρίες, τις οποίες βέβαια δεν έχει εκμεταλλευτεί. Και το σκορ παραμένει, το μάτς παραμένει στο 0-0. Κατεβέρε. Θα κερδίσει αυτήν την πλεονέκτημα ο Βεργέτης. Ράτσι. Για τον Γκαρέ από τα δεξιά. Κρατάει ο Αργεντινός. Κλείνεται. Για τον Ράτσι και από εκεί για τον Φαπιάνο. Πιέζει ο Μαρκές τον Βραζιλιάνο, κατάει ο Φαπιάνο, θα πάρουν την παράταση του Ηρακλή και τώρα ο Μαρκές θα κερδίσει το φάουλ από τον Φαμπιάνο στην μεσαία γραμμή. Ο Ισπανός Σέντερφορ του Ηρακλή. Βούρος δεξιά για το Σόρια. Ιδη Λόπεθ για το Ραντόνια στη μεσαία γραμμή. Ο Ρος με τη μία για τον Νάνου. Τελικά για φατικά. Προς τα πίσω η μπάλα για τον Ρος. Αυτός τον άξονα δεν περνάει η παλιά του και ο Άρης με τον Χόγκλα στην αντεπίδεση. Χόγκλα έξω από την περιοχή για να τελειώσει τη φάση μόνος του και δεν κατάφερε τίποτα. Παλά κόντραρε πάνω στον Πίνα. Είχε επιλογές και κάνει κίνηση και ο Γκάρε από τα δεξιά και ο Γιαννιώτος από τα αριστερά. Και τώρα η Ρακλή από τα αριστερά με τον Σουρλή, ο οποίος ανεβαίνει, κερδίζει αρκετά μέτρα. Γυρίσει όμως ο Άρη. Νάνου. Νάνου για τον Σαντώνια και για τον Βούρο. Ο Βούρος φτάσε στην περιοχή του Άρη. Είναι για τον Σόρια δεξιά. Λίγο πιο πίσω για τον Ιβι Λόπεθ. Ισπανός. Ξανά για τον συμπατριώτη του, τον Σόρια. Πάλι ο Ιβι Λόπεθ. Τώρα κινείται προς τον άξονα. Αλλάζει παιχνίδια αριστερά για τον Ιζέτ. Ο Ιζέτ μια φέτρα στην περιοχή από μακρύνει ο Σούταλο. Τώρα ο Χόγκλα βλέπει την κίνηση του Μωρό. Την είδε όμως και ο Ρος, έκοψε με το κεφάλι. Θα πηγαίνει και του νόμου στον Καρέ. Και από εκεί για τον Ράτσι. Ράτσι για τον Καντεβέρε. Κινείται αρκετά έξω από την περιοχή του Αθανασιάδη. Καντεβέρε. Τάχνη επιλογή του δίνει μια οφατικά. Καρέ από τα δεξιά. Κανά φατικά που έκανε την κίνηση. Σέντρα στην περιοχή. Καντεβέρε την κεφαλιά. Ο Ρατόνια. Στραβοκλωτσιά από τον Ρος. Κόρνερ για τον Άρη. Ο Νιζέκ, αν συγγνώμη, θα γυρίσει για να βοηθήσει την άμυνα. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά στο 18. Άρης Ηρακλής πάντα στο 0-0 με τον Καρέ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Ο Αργεντινός θα φέρει την μπάλα στην περιοχή του Αθανασιάδη. Στο πρώτο δοκάρι δεν ήταν καθόλου καλά εκτελεσμένο. Ο Μαρκές κατέβασε και την μπάλα, την έβγαλε από την άμυνα. Ο Νιζέτ θα κερδίσει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Φατικά. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η θετική προσπάθεια του Άρης. Το 19 είμαστε στο Κλεάνδρου Βικελίδη. Παραλίγο το λάθος από τον Ρος, δεν κατάφερε να φέρει την μπάλα μπροστά του ο Καντεβέρε. Και τώρα ο Φούρος για τον Ιβι Λόπεθ. Γύρισε αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Πέντρο Μάρκες. Παλιά του ήταν σε φόρο που δεν υπήρχε παίκτης στην Ηρακλή και βγαίνει ο Βέλιο για να πάρει την μπάλα και να ξεκινήσει η επίθεση από την άμυνα του Άρη με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο βλέπει την κίνηση του Καρέ στην πλάτη της άμυνας. Ο λάθος του Πίνα. Καρέ από την περιοχή πλαστέ η μπάλα. Όχι πλασέ, δυνατός ότι ήταν έξω την περιοχή, την μπάλα λίγο out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Αθανασιάδη. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Άρη, ένα ακόμη λάθος στην άμυνα του Ηρακλή. Με τον Ραντόνια τώρα για τον Ρος, πιέζει τον Καρέ, θα πάρει την μπάλα και θα κερδίσει και το πλάγιο. Ο δεξιός εκτρέμ του Άρη κατεκτελέσει κιόλας για τον Χόγκλα. Αλλαγή παιχνιδιού, η μπάλα πάει αριστερά για τον Ρίτσαρντ. Ράτσιτς στον άξονα, αριστερά για τον Ρίτσαρντ. Γιαννιώτας προς τα πίσω για τον Στούταλο. Είναι πολύ ψηλά η άμυνα του Άρη, είναι στη μεσαία γραμμή. Όμως ο Σερακλής είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή. Γκαρέ για τον Φαβιάνο. Φαβιάνο κλείνεται, θα βρει τον Ράτσιτς στον άξονα. Παλιά για τον Μωρόν. Έξω από την περιοχή ο Μωρόν πατάει για τον Καντεβέρε. Ξανά ο Μωρόν. Δεν παίξανε, δεν κατάφεραν να παίξουν το 1-2. Ό,τι όμως περιγράψαμε ως μη γενόμενο στο ξεκίνημα της φάσης ήταν offside ο Μωρόν. Άρα υπάρχει υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό, τον Μπουξμπάουμ. Ο Μπουξμπάουμ, δεν ξέρω αν θυμάστε, ήταν βοηθός στο παιχνίδι Κυπέλλου αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, το πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν για τον Άρη που είχε γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού, που είχε ακυρώσει τον γκολ του Ράφα Μιτ ως offside, αλλά καλυπτόταν 2-3 μέτρα από το παίκτης του Άρη. Βέβαια δεν υπήρχε VAR σε εκείνο το μάτς, άρα είχε ακυρωθεί εκείνο το γκολ. Ο Πάμ ήταν ο βοηθός που το είχε σηκώσει σημαία για offside. Ο Βέλιο θα τροφοδοτήσει τον Φατιγκά από τα δεξιά, ο Φατιγκά για τον Χόγκλα. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ρίτσαρτ αριστερά, Ράτσιτ για τον Καντεβέρε και προς τα πίσω για τον Σούταλο. Κανά ο Ράτσιτ και τώρα ο Καντεβέρε που θα μιλώσει στη μεσαία γραμμή για να πάρει την πάλι παλιά του για τον Μωρό, ο οποίος έπεσε στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Βεργέτη. Πάλα καταλήγει τα πόδια του Αθανασιάδη και από εκεί σε αυτά του πίνα. Ρος πιέζει ο Άρης Λά για τον Νάνου, καλά ο Ρος. Θα γίνει το λάθος, Όκλα για τον Φατιάνο, ο Ράτσιτς με τη μία στον άξονα για τον Γιαννιώτα. Αντεβέρε και τώρα ο Ρίτσαρ. Γέμισμα στην περιοχή, θα βγάλει με το κεφάλι ο Πίνα. Επιμένει ο Άρης νευματικά και το πλάγιο ακριβώς εκεί στο σημεάκι του κόρνερ από τα δεξιά. Για να το τελέσει ο Φατιγκά ακριβώς στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει το 0-0. Χόγκλα γεμίζει για τον Μωρό. Τον έβγαλε όσο χρειαζόταν εκτός της ισορροπίας ο Βούρος και έτσι ο Μωρό βρήκε με την μπάλα, αλλά αυτή έφυγε έξω. Στο 23 ακόμα μια καλή στιγμή για τον Άρη, η δεύτερη για τον Μωρό στο παιχνίδι. Ο Αθανασιάδης γρήγορα το ελεύθερο θα κόψει ο Ρίτσαρντ. Θα δώσει και για τον Γιαννιώτα. Κλείνει ο Σόρια, κρατάει ο Γιαννιώτας και ελευθερώνει την μπάλα στον άξονα για τον Χόγκλα και από εκεί προς τα δεξιά για τον Φατιγκά. Γκαρέ για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο σέντρα, θα κόψει ο Βούρος. Κεφαλιά από τον Μάρκες, προσπαθεί να βρει τον Ιζέτ. Γρήγορη αντίδραση από τον Φαμπιάνο που γυρίζει την μπάλα πίσω τον Βέλιο, ο οποίος προσπαθεί με ένα γέμισμα να βρει τον Γκαρέ. Κεφαλιά από τον Ραντόνια, πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά έντονες παρατηρήσεις από τον Ματσάρη στους παίκτες του. Προφανώς δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από αυτό που βλέπει. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, μιας και ο Άρης έχει χάσει πολλές ευκαιρίες για 23-24 λεπτά που παίζουμε. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Πίνα και πάει να βγάλει αντεπίθεση ο Ηρακλής με τον Ίδη Λόπεζ. Θα γυρίσει όμως ο Άρης, η παλιά προς τα αριστερά για τον Ιζέτ. Μαρκάρισμα από τον Φατιγκά. Την μπάλα λέει ο Βεργέτη. Φατιγκά απέφτει και το μαρκάρισμα του Ίδη Λόπεζ. Είναι για τον Χόγκλα. Από εκεί για τον Γκαρέ. Αργεντινός κρατάει και βλέπει τον Ράτσι που είναι μόνος στη μεσαία γραμμή. Και τώρα ανεβαίνει επικίνδυνα ο Άρης. Ράτσι. Ράτσι θα κάνει ένα σουτ, αλλά να φύγει έξω. Κακή προσπάθεια από τον Σέρβο, με την έννοια του ότι είχε επιλογές, θα μπορούσε να μην τελειώσει μόνο στη φάση. Είχε από τα αριστερά του Γιαννιώτα, μέσα στην περιοχή τον Κατεβέρε. Ο Ράτσι προτίμησε να εμπιστευτεί τα πόδια του. Σε άλλες περιπτώσεις τον έχουν δικαιώσει, σε αυτήν δεν του δικαίωσαν. Το σουτ ήταν κακό, έφυγε έξω. Στο 25, Άρης Ηρακλής. Πάντα στο 0-0. Κεφαλιά από τον Ρίτσαρντ. Το Χόγκλα, ένα γέμισμα και δεν είναι και πολύ ύψος στην μπάλα. Ο Φούρος θα πάρει την κεφαλιά. Μία ακόμη από τον Νάνου. Χόγκλα κάνει το λάθος. Νίτσετ. Το μαρκάρισμα από τον Γκαρέ είναι φάουλ. Η πέτσι παίχνει την Ηρακλή. Ευκαιρία για ανάσταση στην άμυνα του Ηρακλή. Και τον Πίνα για τον Ρος. Τώρα ο Νίτερ προς τα πίσω για τον Ρος. Ξανά ο Τετ. Νάνου από τα αριστερά ο Ηρακλής προσπαθεί να φτιάξει κάτι, δεν είναι εύκολο. Μπάλα πίσω για τον Ρος. Νάνου πιο αριστερά για τον Τετ. Ξανά ο Νάνου. στο μαρκάρισμένο ο Φόγκλα και ο Φατιγκά αρχιπλάγιο για τον Ηρακλή. Από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ματσάρη με το πλάγιο με τον Άνου, το αριστερό μπακά των Διανόλευκων, Ραντόγια. Ραντόγια για τον Ίβι Λόπεθ, λάθος από τον Ίβι Λόπεθ, θα το διόρθωσε ο Στουρλή. Ραντόγια γυρίζει πίσω για τον Πίνα. Ραντόγια. Αφήνω οργανώσει παιχνίδι δεξιά για τον Στόρια. Άλλη ο Ραντόγια πίσω για τον Πίνα. Στο 27 παραμένει το 0-0 το Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Νάνου από τα αριστερά προς τα πίσω για τον Ρος, ακόμα πιο πίσω για τον Πίνα. Ο Ράκης κρατάει την μπάλα, δυσκολεύεται να περάσει τη μεσαία γραμμή. Το Βούρος γυρίζει πίσω στον Αθανασιάδη που θα κάνει ένα γέμισμα. Παλασσαστικά και θα πάρει τώρα την κεφαλιά ο Τσούταλο. Πέντρο Μάρκες δίνει ύψη την μπάλα, ρίπτα μια κεφαλιά. Σουγλής. Εξιά για τον Σόρια και ξανά ο Σουγλής για τον Ραντόγια. Πέρασε τη μεσαία γραμμή. Ιβι Λόπεθ προς τα πίσω για τον Σουρλή και τώρα ο Πίνα για τον Ρος από τα αριστερά. Ο Ρος αφήνει να βρει τον Νίδετ παλιά από τον Φαπιάνο. Φατικά για τον Σούταλο και ξανά για τον Φαπιάνο και πάλι ο Φατικά από τα δεξιά. Εράτη, κακή επιλογή πλάγιο για τον Ηρακλή. Στο 28 με τον Πάνου από τα αριστερά. Ο Βενιέτα μετράει αντίστροφα τα 5 δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Εκτελέστηκε. Μίτσερ κρατάει την μπάλα. Κλείνεται προς τα πίσω για τον Πίνα και από εκεί για τον Βούρο. Ήδη Λόπεθ. Ίσο για τον Βούρο κάνει την κίνηση ο Ισπανός, τον ακολούθησε ο Ρίτσαρντ, θα πάρει την μπάλα ο Ιβι Λόπεθ. Ραντόνια, μάλλον ήθελε να βρει τον Στόρια, δεν είναι καλή παλιά του και τώρα από τα αριστερά ο Άρης με τον Γιαννιώτα θα ξεφύγει το μαρκάρισμα του Ιβι Λόπεθ. Γιαννιώτας ανεβαίνει, κλείνεται από δύο, θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή και αρέ θα απομακρύνει ο Πίνα πριν πάρει την μπάλα ο Γκαρέ και τώρα ο Νάνου. Πολύ εξεντυπημένο αυτό που πήγε να κάνει, χάνει την παλαφόγκλα για τον Κατεβέρε. Τώρα ο Μωρόν, αρκετά μακριά από το φόρο ευθύνης του, δεξιά για τον Καρέ. Καρέ κρατάει, ράτσι, τέτρα, βγάζει ο Πίνα σε πρώτο χρόνο. Φατικά για τον ράτσι. Παλιά και πάλι για τον Φατικά, παρέμβαση του Νάνου, πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Το 21 το λεπτό, πάντα 0-0, το Κλεάνθης Βικελίδης. Φατικά, ψάχνει η επιλογή, προσπάθησε να βρει τον Μωρόν, βγήκε ο Ρος και έκοψε και πάει να βγάλει τώρα αντεπίθεση ο Ηρακλής με τον Ίβι Λόπεθ να βλέπει από δεξιά την κίνηση του Σόρια. Σόρια με τον Ρίτσαρντ τώρα μπροστά του. Κλείνεται, δεν έχει επιλογές, γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω, γύρισαν οι παίκτες του Άρη, δεν ακολούθησαν πολλοί παίκτες στη Ρακή την αντεπίθεση, οπότε πάει οργανωμένο Ρακή να βγάλει επίθεση τώρα. Πίνα για τον Ρος. Ρος δεν πέρασε παλιά του Ραντόγια. Ο Πίνα μια κεφάλι, μάλλον μια πάσα προς το Στόρια, λάθος Γιαννιώτας. Γιαννιώτας. Δεν συνεννοείται καλά με τον Κατεβέρε. Αλλού έστειλε την μπάλα ο Γιαννιώτας, αλλού πήγε ο Κατεβέρε και είναι ο Θανασιάδης και μπλοκάρει την μπάλα με τη συμπλήρωση μισής τώρα στα γόνα. Ο Κλεάνθης Βικελίδης παραμένει το 0-0, έχει πέσει κάπως ο ρυθμός τα τελευταία λεπτά. Εκείνο δηλαδή το κομμάτι που ο Άρης πήγε πολύ επιθετικά και έχασε τις ευκαιρίες του, αποκορύφημα βέβαια το δοκάρι του Γιαννιώτα. Βολέ από τον Αθανασιάδη, κεφαλιά από τον Σούταλο, πλάγιο για τον Ηρακλή από τα δεξιά, ακριβώς στην μεσαία γραμμή. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Σόρια, μαχητός στο πιανόλεπτο, για τον Ίβι Λόπεθ, που μην κινείται ακριβώς ως δεξί εξτρέμ, έτσι έρχεται αρκετά προς τον άξονα ο Ισπανός. Αντόγια για τον Σόρια, λάθος, κερδίζει ο Σούταλο, κλείνεται, γυρίζει την μπάλα στο Βέλιο, θα κάνει ένα γέμισμα, ο Χόγκλα με το κεφάλι, μονομαχία του Μωρών με τον Πίνα, υπάρχει φάουλ για τον Άρη, με τον Βεργέτη να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στο Πίνα. Παπιάνο, περνάει τη μεσαία γραμμή, ο Βραζιλιάνος, γέμισμα για τον Μωρόν, ο Φούρος θα κόψει και κουμίνει στο έδαφος των Μωρόν, ζητούν φάουλ, οι άνθρωποι του Άρη, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Βεργέτης. Σουρλής για τον Ίβι Λόπεθ, και πάλι ο Σουρλής έχει φόρο για να ανέβει το μαρκάρισμα με τον Φόγκλα, και φάουλ για τον Ηρακλή, και κάρτα στον Καμερουνέζο στο 32, πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, είναι για παίκτη του Άρη και είναι για τον Φόγκλα, για το μαρκάρισμα πάνω στον Σουρλή, την επίθεση που προσπάθησαν να βγάλουν οι φιλοξενούμενοι. Φάουλ και κάρτα για τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Και ο Ηρακλής τώρα έχει την ευκαιρία να φέρει την μπάλα στην περιοχή των γηπεδούχων με ένα σκυμμένο, με ένα φάουλ, αρκετά μακριά βέβαια από τη μεγάλη περιοχή, αλλά είναι σε σχετικά στην παθητική θέση για να γίνει ένα γέννημα από την περιοχή. Είναι ο Ίβι Λόπεθ πάνω από την μπάλα. Έχουν ανέβει και τα τρία στόπερ του Ηρακλή για να πατήσουν την περιοχή. Ο Λόπεθ άλλαξε με το Σόρια, πλησιάζει την περιοχή, θα κάνει ένα σουτ. Δεν ήταν κακό, ενδεχομένως όμως να έχει καλύτερη επιλογή κάποιο γέμισμα στην περιοχή που ήταν γεμάτη με παίκτες του Ηρακλή. Ο Ισπανός προτίμησε να κάνει ένα σουτ, αλλά φεύγει έξω. Στο 33ο λεπτό αυτή η προσπάθεια του Ηρακλή να απειλήσει με τον Ίβι Λόπεθ. Ο Βέλιο ένα γέμισμα. Ο Γκαρέ προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα, ο Ρος κοιτήθηκε από μακρύνη, κεφαλιά τον Πέτρο Μάρκες, ο Ρίτσαρτ με το κεφάλι, λίγο προσπαθούσε για τον Βέλιο, εκεί και φάουλ, εκεί ο Βεργέτης κάνει τις χαρακτηριστικές κίνησης, θα στείλει πλεονέκτημα για την παλατική στα χέρια του τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ, κεφαλιά από τον Ραντόγια, ο Γκαρέ θα πάρει μια η δεύτερη κεφαλιά, ο Ρος, είναι πολύ ύψος στην μπάλα. Ονομαχία, ο Νάνου κατέβασε πάρα πολύ ωραία και θα βρει μάλιστα και τον Νίτερ. Ο Ρος γυρίζει τη φάση πίσω, ο Βεργέτης, υπάρχει φάουλ για τον Άρη στο ξεκίνημά της. Το φάουλ, ο Γκαρέ. Πάλι είναι προς το πάκο, όχι, να είναι προς το πάκο του Άρη, δεν είναι φάουλ, είναι πλάγιο νομίζω. Το κεφάλι είναι. Εκτέλεσε ο Φαντικά για τον Φαμπιάνο, ποιος αλλάζει παιχνίδι για τον Ρίτσαρτ, τον κλείνει ο Ίβι Λόπεθ, Σούταλο κερδίζει μερικά μέτρα μιας και του δίνουν φόρο παίκτης του Ηρακλή, Ρίτσαρτ τον άξονα για τον Ράτη, και πάλι ο Σούταλο βλέπει την κίνηση του Φαντικά, θα στείλει την μπάλα δεξιά, Φατικά για τον Γκαρέ. Γκαρέ να σου την μπάλα κοντράρι σε στόμα και κόρνερ για τον Άρη στο 35. Ο Γκαρέ προτίμησε να τελειώσει μόνο στην φάση, παλαβρήκε σε στόμα παίκτη του Ιρακή, φεύγει έξω με την πρώτα του Θανασιάδης, κόρνερ από τα αριστερά που σε επιτίθεται ο Άρη. Με το Γιαννιώτα στην εκτέλεση, πάσα για τον Γκαρέ που είναι περιοχή, ξανά ο Γιαννιώτας, θα γίνει τώρα η σέντρα, θα βγάλει ο Σουρλής και θα βρει και τον Ιντζέτ, τον κλείνει ο Φατικά, Ραντόγια, προς τα πίσω για τον Άνου, πάλι ο Ιντζέτ από τα αριστερά για τον Σουρλή, εκείνος με τη νέα για τον Ραντόγια, θα κερδίσει ο Φατικά και θα δώσει και το Ράτι. Σούταλο, Παπιάνο. Παπιάνο, ζητάει κίνηση από τον Ράτσι, Θα πάρει την παραστέρμα στα αριστερά για τον Ρίτσαρτ και από εκεί για τον Γιαννιώτα. Κάνει κίνηση για να πάρει ο Φόγκλα την μπάλα. Κλείνεται πίσω για τον Ρίτσαρτ. Προς τον άξονα για τον Ράτι. Και για τον Σούταλο. Ο Κροάτης ανεβαίνει για τον Κατεβέρε. Κινείται αρκετά μακριά τώρα από την περιοχή. Δεν είναι τα καλή πάσα του δεξιά για τον Φατιγκά. Δεν υπάρχει χέρι του Νάνου, λέει ο Βεργέτης και του Πάουν. Λάθος από τον Νάνου. Ο Καρέ για τον Κατεβέρε. Κατεβέρε χάνει το κοντρόλ της μπάλας και δίνει τώρα αυτόκια. Και τώρα ο Ίδη Λόπεθ γρήγορα ανεβαίνει αντεπίθεση για τον Ηρακλή. Ίδη Λόπεθ δεξιά για τον Στόρια, ο οποίος πατάει η περιοχή. Στόρια πάνω στο Ρίτσαρτ την μπάλα. Ο Φόγκλα απομακρύνει για τον Καρέ. Το 37 ο Καρέ κλείνεται, δίνει για τον Ρίτσαρτ. Ήταν με καλές προϋποθέσεις αυτή για την επίθεση του Ηρακλή. Δεν ήταν καλή τελική πάστα από το Σόρια. Τώρα από τα αριστερά ο Καρέ βρέθηκε εκεί. Έρχεται προς τον άξονα. Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς για τον Φόγκλα. Από εκεί τέρμα αριστερά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα με τον Ίδη Λόπεθ μπροστά του, υπάρχει φάουλ. Και εδώ νομίζω είναι κάρτα, σωστά. Χρησιμοποιείται τα χέρια στο πρόσωπο του Γιαννιώτα ο Ίδη Λόπεθ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ματ. Πρώτη για παίκτη του Ηρακλή στο 38. Και να φάουλ σε αρκετά καλή θέση για ένα γέννημα. Για τον Άρη. Τώρα τα λένε ο Λόπεθ τον Γιαννιώτα. Και ο Γκαρέ ετοιμάζεται να στείλει την μπάλα προς την περιοχή του Γιώργου Αθανασιάδη στο 38. Πάντα στο 0-0. Άρης Ηρακλής. Για να δούμε αυτό το φάουλ και το γέμισμα που θα επιχειρήσει ο Γκαρέ στην περιοχή. Τον φιλοξενούμενο σφυρίζει ο Βεργέτης. Ο Γκαρέ θα γεμίσει την περιοχή. Το δεύτερο δοκάρι θα πιάνω την κεφαλιά, θα μπλοκάρει εύκολα ο Αθανασιάδης. Και με ένα βολέ θα στείλει την μπάλα προς τον Ίδη Λόπεθ. Έχει πάει αριστερά τώρα. Ο Φακτικά θα κερδίσει τη μονομαχία. Και ανεβάζει τον Άρη ο Βέλγος. Έχει χώρο, ανεβαίνει μια κούρσα δεξιά για τον Γιαννιώτα. Έχει έτσι δεξιά τώρα Γιαννιώτα. Τέτρα δεν είναι καλή. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης εύκολα στο 39. Έχουν αλλάξει θέση το Γκαρέ με τον Γιαννιώτα. Έχει έτσι δεξιά ο Γιαννιώτας. Εκεί πάει αριστερά ο Γκαρέ να δούμε αν είναι προσωρινό ή αν είναι κατόπιν εντολή. Αθανασιάδης πιέζει ο Φόγκλα. Θα γεμίσει ο Αθανασιάδης προς τον Σόρια, η κεφαλιά από τον Καρέ, κατεβάζει την μπάλα ο Μωρόν. Τον κλείνει ο Σουρλής, κάθεται για το Ράτι, δεν ήταν καλή. Γιατί την μπάλα ο Φούρος, Σόρια. Και τώρα ξανά ο Σουρλής, με χώρο για να ανέβει. Επιτίθεται κατά μέτωπο, σταματάει, γυρίζει ο Ράτι στο μαρκάρισμα, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Βεργέτης. Και τώρα ο Ράτι, παλιά του είναι αριστερά. Για τον Γκαρέ και μείνει στο έδαφος του κουτί. Γκαρέ, Κατεβέρε, στρώνει τον Μωρόν έξω από την περιοχή. Παλιά είναι αριστερά για τον Ράτσι. Καθυστερεί ο Σέρβος, τώρα θα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Ρος. Ένα φίλο για νιώθω στην παραλαβή πλάγιο. Κανιώτας, πατάει η περιοχή από τα δεξιά. Σέντρα, κεφαλιά από τον Πίνα. Ο Φαβιάνο που έχει πάει στα δεξιά, εξτρέμα αφήνει την μπάλα. Να βγει πλάγιο στο 40. Παραμένει το 0-0. Εκτέλεσε το πλάκι ο Φαβιάνο για τον Φατιγκά. Φατιγκά για τον Σούταλο. Και από εκεί για τον Ρίτσαρτ. Ο Ρίτσαρτ κλείνεται από το Στόρια. Για τον Καρέ. Προς τα πίσω για τον Σούταλο. Και πάλι ο Καρέ. Καρέ. Κατεβέρε. Χτύπησε την μπάλα για τον Μωρόν, έβγαλε ο Πίνα. Φατικά κατεβάζει ο Φόγκλα με ανοιχτό κοντρόλ. Ο Νιζέτ που βάλε την κόντρα, η μπάλα πάει στον Φαβιάνο. Παπιάνο, για τον Χόγκλα που έχει μείνει δεξιά, να πέσει και το μαρκάρισμα του Μιτζεφ και πάει προς τον άξονα, αλλάζει παιχνίδι για τον Ρίτα, που έχει χώρο για να ανέβει. Γκαρέ. Γκαρέ. Σπαθεί να επιτεθεί από τον άξονα. Από τον Αβάρη. Με καλά κλεισμένη έξι χώρη. Σούταλο. Κάποιες τρίπλες. Αλλά για τον Ρίτσαρ τα αριστερά. Ξανά στο Σούταλο. Λύνεται. Σπαθεί να βρει τον Οράτη. Κίνηση από τον Ρίτσαρ. Με τη μία για τον Καντεβέρε. Δεν είναι καλή παλιά του για τον Οράτη. Παίρνουν την παλάτα του Ιρακλή, θα κάνει λάθος ο Μάρκες, Όγκλα, Ρίτσα, Γκαρέ, που έχει μείνει αριστερά, όντως, έχει μείνει δεξιά, έχει γυρίσει δεξιά ο Γιαννιώτας. Ρίτσα για τον Όγκλα, αλλαγή παιχνική για τον Γιαννιώτα, με τον Νάνου μπροστά του Γιαννιώτας. Γιαννιώτας, τέτρα, πολύ κακή μπαλά, θα φύγει απευθείας έξω στο 42. Αυτή η εξαιρετική προσπάθεια για τον Άρη παραμένει το 0-0 στο κλεάν της Βικελίδης με τον Άρη να εξακολουθεί να έχει, ας πούμε, τον έλεγχο του αγώνα. Βέβαια δεν είναι τόσο επιθετικός, δεν φτιάχνει φάση, το έχω πει σωστά, όπως τα πρώτα περίπου 20-25 λεπτά που πήγε και στιγμές για να ανοίξει το σκορ. Από την άλλη, Ρακλή, την αλήθεια, πως τελευταία περίπου 10 λεπτά στέκεται καλύτερα στο γήπεδο από το ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να μην απειλεί και να μην δημιουργεί καταστάσεις. Τώρα ένα φάουλ από τον Φούρο πάνω στον Μωρόν, ακριβώς στην μεσαία γραμμή. Ο Χόγκλα κατάρει για τον Ρίτσαρ και από εκεί αριστερά για τον Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει. Κλείνει προς τον άξονα, κρατάει ο Γκαρέ για τον Χόγκλα, από εκεί δεξιά για τον Φατικά. Φατικά, κακό κοντρόλ, δίνει τη δυνατότητα στον Νάνου να του πάρει την μπάλα και να του πάρει και το φάουλ. Φατικά, ο οποίος έχασε το κοντρόλ, μετά χρησιμοποιήσει τα χέρια του, φάουλ από τον Φατικά, τον Νάνου. Να φάλ βγαίνει αρκετά μακριά από την ευθεία του για να το εκτελέσει ο Αθαλασσιάδης. Παδίζουμε προς την τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο πληρώνουμε 44 λεπτά. Παραμένει το 0-0. Ο Ράτσι θα χάσει από το Σουρλί. Και τώρα ο Μαρκές βλέπει την κίνηση του Ήδη Λόπεζ, ο οποίος θα γλιστρήσει και θα χάσει την μπάλα. Γκαρέ βγάζει για τον Μωρόν. Ο Κούρος το μαρκάρισμα, φάουλ και κάρτα στον στόπερ του Ηρακλή. Νομίζω είναι από τα φάουλ που χαραμίζουν οι ποδοσφαιριστές μια κάρτα, διότι αν ο Μωρόν με την κίνηση που έκανε ξέφευγε από τον Κούρο, θα δημιουργούνταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη στην άμυνα του Ηρακλή. Φάουλ, κάρτα για τον Κούρο, δεύτερη για παίκτη των φιλοξενούμενων. Σούταλο για τον Φαπιάνο. Φατικά. Κατάει την μπάλα Φατικά. Στον άξονα για τον Ράτσι. Φαπιάνο. Φαπιάνο. Κρατάει. Χόγκλα. Λάθος η πάσα του. Ο Ρος κερδίζει την μπάλα. Διορθώνει όμως ο Χόγκλα. Στον άξονα για τον Γκαρέ. Γκαρέ κλείνεται από σόρια και ρατόγια, κρατάει την μπάλα Αργεντινός, δεξιά για τον Φατικά. Γιαννιώτας, Γιαννιώτας για τον Γκαρέ, αλλαγή παιχνιδιού προς τον Μωρόν, παρέμβαση του Σόρια, πλάγιο για τον Άρη, τώρα από τα αριστερά, με τον Ρίτσαρτ, πάνω από την μπάλα, ψάχνει επιλογή. Πληρώθηκαν τα 45, Μωρόν στην περιοχή, κόντρα, νέο σου του Μωρόν, Φατικά πάνω στα στόματα η μπάλα, ένα θα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων το οποίο τρέχει από τώρα. Ο Σούταλο μονομαχεί με τον Μάρκες, το γρήγορο στο Κροάτι, γυρίζει την μπάλα στον Βέλιο, ο οποίος θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι μόνο ραντόγια και κατεβάζει την μπάλα. τα Αντόγια, για τον Ροζ, πίσω για τον Πίνα. Ο Πίνα ανεβαίνει, κερδίζει μερικά μέτρα.

0: και το πλάγιο για τον Ηρακλή και φινάλε για το πρώτο ημίχρονο. Άρης Ηρακλής 0-0, με τον Άρη να είναι καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημίχρονου, να έχει φτιάξει καταστάσεις, να έχει χάσει ευκαιρίες, το δοκάρι με τον Γιαννιώτα, το καλό πλασέ του Μωρόν, η μπάλα μου δεν μπήκε στα δίκτυα, παραμένει το 0-0 μετά τα πρώτα 45 συν 1 λεπτά. Θα τα πούμε σε περίπου ένα τέταρτο τετιά με το δεύτερο ημίχρονο.
1: Έγινε Γιάννη Παντελίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής από το Κλεάν της Βικελίδης. Βλέπουμε το ματσάρι εδώ πέρα με το της πύρας και το τσιγάρο που καπνίζει. Αλέξη, τι είδες στο πρώτο ημίχρονο?
2: Κοίταξε, είδα ο Άρης έχει την μπάλα πιο πολύ στην κατοχή του. Δημιούργησε 2-3 ευκαιρίες. Ο Ηρακλής παίζει παθητικό ρόλο, τους περιμένει στο μισό γήπεδο, μήπως βγάλει κάποια αντεπίθεση. Γενικά είδα ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο.
1: Είναι τοπικό ντέρμπι αυτό και οι δύο οι ομάδες δεν θέλουν, ο Ηρακλής ειδικά δεν θέλει να χάσει.
2: Yeah.
1: Ο Ηρακλής ειδικά δεν θέλει να χάσει. Ο Άρης παίζει τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι, έτσι, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή.
2: Βέβαια, άμα
1: και, και μέχρι τώρα δεν έχει πάρει πόντο, έτσι, από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Έχει φάει 5-2-7.
2: Έτσι.
1: Και τώρα πάει σε ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει επιτέλους να κερδίσει. Παίζει στην έδρα του. Είναι, μπορώ να πω, καλύτερος. Έχει την κατοχή της μπάλας, όπως είπες και εσύ. Δημιούργησε 2-3 ευκαιρίες που θα μπορούσε να προηγηθεί. Θεωρώ ότι οι ευκαιρίες γίνανε κυρίως από λάθη των παιχτών του Ηρακλή. Η τριπλέτα στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή δεν με εμπνέει. Δηλαδή βλέπω πολλά τσάφια από τους τρεις, έτσι, και από τον Βούρο ειδικά και από τον Ρος. Δεν ξέρω εκεί.
2: Συμφωνώ και από τον τερματοφύλακα.
1: Ο Αθανασιάδης, ναι, μια φορά του πήγε μπάλα από τα χέρια. Εκεί η φάση του Μωρόν που περνάει λίγο out είναι λάθος του Αθανασιάδη, που σου έχω πει χίλιες φορές για αυτό. Το παιδί σαν χαρακτήρας μου αρέσει και έκανα και μια ανάρτηση γι' αυτόν, γιατί με συγκίνησε ο τρόπος που μίλησε μετά το διπλό του Ηρακλή στον Αστέρα της Τρίπολης για τον πατέρα του και όλα αυτά. Αλλά από εκεί ύστερα σου είπα σαν τερματοφύλακα, δεν το θεωρώ υψηλών προδιαγραφών. Ειδικά πάρα πολύ ασταθής, δεν πιάνει την μπάλα. Όχι μόνο αυτός, η περισσότερη ομάδα της.
2: Ναι.
1: Και ξέρεις που οφείλεται αυτό, Αλέξη? Στην προπόνηση.
2: Ναι, άμα δεν το δουλέψεις.
1: Αυτά όλα δουλεύονται στην προπόνηση. Εγώ θυμάμαι, ήμασταν συμπαίχτες μαζί με Τράγκα Σιμεώνεβιτς, τον αείμνηστο. Το πρώτο που μας έφερε από τη Σερβία, από τη σχολή των Ιουγκοσλάβων, είναι στην προπόνηση προσπαθώ πάντα να πιάσω την μπάλα. Ναι. Γιατί αν δεν δουλέψω στην προπόνηση να πιάσω την μπάλα και είναι όλο διώξε, διώξε, στο παιχνίδι δεν την πιάσω ποτέ. Που έχω και την πίεση και το άγχος, ναι, μη μου φύγει. Και βλέπω ατομικές προπονήσεις τερματοφυλάκων που ανεβάζουν κάποιοι στο διαδίκτυο και είναι όλα λάθος. Πρώτα απ' όλα είναι λάθος, το διώξε την μπάλα. Το διώξε, πρέπει να πιάνει την μπάλα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα. Θέλουν να βγουν τα παιδιά αυτά στον αέρα να μιλήσουν? Όχι, δώσε, δώσε στον αέρα. Δώσε στον αέρα τα παιδιά. Δώσε στον αέρα. Αφού είναι ανυπόμονα τόσο πολύ, θέλουν να βγουν. Τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι, διαθέσιμο τώρα στο ημίχρονο του αγώνα Άρης Ηρακλής, 23-17. 002-730. Επαναλαμβάνω, ΘΦΜ 107,1. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2317-002-730. Αλέξης Αλεξίου, Γιώργος Μύρτης μαζί σας. Καλησπέρα.
3: Ακούτε. Καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Θέλω να μιλήσω στον αέρα live, μπορώ?
1: Τι θέλεις να πεις για να πω τον παραγωγό να σε βγάλει, άμα είναι?
4: Την Καλαμάτα. Θέλω να πω για την Καλαμάτα, την ομάδα που ανέβηκε φέτος από την κατηγορία δεύτερη.
1: Είστε Καλαματιανοί εσείς, παιδιά?
4: Ναι, Καλαματιανή γέννημα θέρμα.
1: Και ζείτε στη Θεσσαλονίκη ή από την Καλαμάτα καλείτε?
4: Όχι, όχι, δεν ζούμε. Όχι, Αθήνα μένουμε.
1: Ναι.
4: Αλλά είμαστε από την Καλαμάτα, πάμε στην πυκνά, πάμε.
1: Στη Μαύρη Θύελλα που λένε εκεί πέρα, τη φημισμένη.
4: Ναι, Μαύρη Θύελλα, ναι, ναι.
1: Πόσο χρονών είστε εσείς?
4: Μη, 16.
1: 16 και 17 φέτος. Πάτε λύκειο να φανταστώ, ε?
4: Ναι, τρίτη.
1: Τρίτη λυκείου. Δίνετε βάση στα μαθήματά για τις πανελλαδικές που έρχονται και όλα αυτά?
4: Ναι, αλλά έπαστε τρελαμένοι με τη Μαύρη Θύελλα που ανέβηκε.
1: Τρελαμένοι με τη Μαύρη Θύελλα, ε?
4: Όλη τη ζωή μου περίμενα να ανέβει.
1: Ναι.
4: Να μάθει την εβδομάδα να μην το δούμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά που είστε καλά. Να πω τώρα, είναι ο Αλέξης Αλεξίου, το θυμάστε αυτό, παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Απόλλων Καλαμαριάς και εθνική ομάδα. Θέλετε να μιλήσετε?
4: Είμαστε και Καλαμάτα, είμαστε και π.χ. εγώ υποστηρίζω ΑΕΚ και Καλαμάτα, ο άλλος Παναθηναϊκό και Καλαμάτα. Μπορούμε να μιλήσουμε και για όλες τις ομάδες.
1: Α, μπορείτε, θέλετε, έχετε δηλαδή τώρα. Θα μιλήσετε.
4: Να σα. Ναι, ναι, ναι,
1: περιμένετε να συνδέσω με τον Αλέξη τον Αλεξίου που είναι αυτή τη στιγμή
4: στον. Ναι, ναι, ναι. Στον αέρα θα μιλήσουμε.
1: Στον αέρα, δεν θέλετε?
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένας-ένας θα μιλάτε όμως, ε?
4: Ωραία, ωραία.

0: Ο πρώτος ποιος είναι, για να ξέρω να πω και το όνομά σου τώρα. Ποιος είσαι? Ο Κωνσταντίνος. Έλα. Αλέξη Αλεξίου, ο Κωνσταντίνος από την Καλαμάτα.
1: Πάμε, Κώστα, πώς βλέπεις την Καλαμάτα φέτος?
2: Λοιπόν, η Καλαμάτα φέτος παίζει για αρχή, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, συμφωνώ, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει κάνει και νέες μεταγραφές, έχει αλλάξει τελείως το ρόστερ. Κέρδισε και το Βόλο 3-1. Και ελπίζουμε τουλάχιστον να βγει στην οκτάδα, δεκάδα,
1: κάτι. Ναι, αλλά δεν έχει έδρα όμως. Δεν έχει έδρα, δεν παίζει την
2: έδρα. Δεν πειράζει. Ναι, παίζει στον Αστέρα, αλλά... Εντάξει, πιστεύουμε...
3: Η έδρα δεν είναι τόσο σημαντική.
2: Άμα έχει καυτή εξέδρα, δεν μας νοιάζει η έδρα τώρα που θα παίζει. Τουλάχιστον άμα παίζει... Άμα παίζει στον Αστέρα δεν πειράζει, εντάξει. Άμα μαζεύει...
1: Εσείς πηγαίνετε στο γήπεδο.
3: Να σου πω λοιπόν, πηγαίνουμε. Πιστεύω η Καλαμάτα φέτος θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος.
4: Θα πάει conference, το πιστεύουμε, ευρωπαϊκό.
3: Όνειρο ματιανίδι, αυτό όνειρο είναι.
0: Τώρα μία ερώτηση. Τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα, θα μου πείτε?
3: Τι φρούτα, λοιπόν, βγάζει πολύ καλές ελιές.
1: Ελιές.
0: Άλλο.
3: Λαλάντια πολύ ωραία.
0: Άλλο.
3: Δεν είμαστε πολύ σχετικοί με αυτά.
4: Τα πρώτα είναι στην ομάδα.
0: Και μουσμουλα βγάζει. Γεια σας παιδιά, καλή επιτυχία, σπανελλαδικές να έχετε, γεια σας. Λοιπόν, πάμε Διπλοίδης για το παιχνίδι τελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι, στο μπάσκετ, όπου ακούσαμε ο Διπλοίδης, ο Γιώργος είναι εκεί, που ο ΠΑΟΚ είναι ανταγωνιστικός και κάπου διάβασα ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πέργε συμβόλαιο πενταετές για την Ευρωλίγκα, λέει ο Μιστακίδης, ή λάθος, ή θα. Γιώργο Διπλοίδη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
5: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Περίμενε λίγο. Γιώργο Διπλοίδη, είμαστε εγώ και ο Αλέξης Αλεξίου στα στούντιο του Θήτα FM 107,1. Ο Νίκος ο Πετουλάκης φυσικά έχει τη γενική διεύθυνση εδώ και σ' ακούει, οπότε πρόσεχε τι θα πεις.
6: Ωραίο. Θέλω να πω, είναι σε εξέλιξη το δεύτερο δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες, 28-26 θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ και χτύπησε κυρίως τον εφηβιασμό, από εκεί πήρε τους περισσότερους πόντους. Αλλά δέχτηκε μακρινά σούτα και χτύπησε ο Παναθηναϊκός κοντά στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ που χτες κέρδισε με σούτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο την Παρτιζάν, ο Παναθηναϊκός πιο ξεκούραστος, καθώς κέρδισε μια γαλλική ομάδα, την Μπουρκ, πάνω από 20 πόντους. Και τώρα είναι σε εξέλιξη ο τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες, 8 η ώρα, και δύο συνεχόμενες μέρες, καθώς υπάρχουν αρχές και τα μαυροσκούφια αύριο, οπότε επικεντρώνω την μπασκετική σε αυτό το παιχνίδι. Υπήρχε νωρίτερα κιόλας και νίκη του ο Ηρακλής σε κυκλισμένο του θυρών παιχνίδι στο Ιβανόφιο στις 5 απέναντι στη Δόξα Λευκάδας. Κατάφερε ο Ηρακλής να πάρει την νίκη απέναντι στην ομάδα της Λευκάδας.
0: Ωραία, ωραία Γιώργο Διπλοίδη. Οτιδήποτε νεότερο εκεί, γιατί και στο τέλος του αγώνα θα συνδεθούμε μαζί σου για να μπορέσουμε να μας δώσεις ολότερους μέτρους σημερινού τελικού τουρνουά. Είναι καλό αυτό το τουρνουά που γίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο. Έχουμε κι άλλο. Ευχαριστούμε. Έχουμε κι άλλο τουρνουά το οποίο γίνεται στο Ντουμπάι. Μαζεύτηκαν εκεί οι πρωταθλητές Ευρώπης, Ευρωλίγκα, ο δευτεραθλητής, όλα αυτά. Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται 25-19 του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Στο τελικό βρέθηκαν. Έχουμε φίλο ακροατή. Θέλει να μιλήσει ημίχρονο. Έχουμε και στο τέλος θα τα πούμε. Καλησπέρα φίλε.
7: Ναι Γιώργο, καλησπέρα, πάω για μετέωρα. Επιτέλους σε βρήκα.
0: Βρήκα
7: Γιώργο Κατακώστας, είμαι, τι κάνεις?
0: Από Άγια Μετέωρα, πόρε φίλε.
7: Και τον Αλέξη, τον μεγάλο τον Αλέξη.
0: Είναι μεγάλος, σε ηλικία με περνάει 10 χρόνια αυτός.
7: Αφού εγώ είμαι του 51, σας ξέρω και τους δυο, σας έχω δει πολλάκες.
0: Μπράβο, μπράβο.
7: Τώρα σε βρήκα Γιώργο και Αλέξη, γιατί άκουγα το Λίμπερο, όπως ξέρεις Γιώργο μου. Και είδε και ο Κουβαλής εσάς αυτό, έτσι.
0: Ναι. Μετά από εμάς θα βγει ο Κούλαλης, ο Αντώνης. Ωραία.
7: Μπράβο. Καλή επιτυχία. Θα σας ακούω τώρα κάθε φορά από όλη.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε εδώ.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Okay. Να είσαι καλά.
7: Χάρηκα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλή
0: τα φιλιά μου, μια χαρά. Στα υπέροχα μετέωρα, έτσι.
1: Ωραία.
0: Αλέξα, μέναμε στο διβάνι του ξενοδοχείου και απέναντι φάτσα. Διβάνι το
1: διβάνι, ναι, και απέναντι
0: τα μετέωρα. Ωραία, φίλε.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε στο Δημήτρη, μισό λεπτό θέλεις.
5: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή.
0: Ας τον ολοκληρωθεί το τέτοιο, μην το κόβεις, μην πιάσεις. Εν τω μεταξύ ξέχασα να σου πω, Αλέξη. Ξεκινάει, με πήραν τηλέφωνο κάτι φίλοι σήμερα από Πάτρα. Με Πάτρα έχω αδέρφια εκεί και μιλάμε.
1: Σ' αγαπάνε και πολύ στην Πάτρα.
0: Και εγώ τους αγαπώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και πρέπει να πας στην Παναχαϊκή κάποτε. Δεν ξέρω πού.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Οι συνθήκες.
0: Οι συνθήκες να είναι. Εγώ θέλω τίμια και ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Και μου λένε, Γιώργο, έχει λέει μια καινούργια σειρά λέει, που παίζεται λέει, στην τηλεόραση τώρα. Λέει, ξεκίνησε το πρώτο επεισόδιο. Να πώς το λένε, μου είπαν, δεν θυμάμαι.
1: Μπλε ώρες.
0: Δεν θυμάμαι, που είναι λέει ένας τύπος. Ο οποίος είναι πρώην ποδοσφαιριστής λέει της Παναχαϊκής,
1: ναι.
0: Και έχει κάνει λιμπουζουξίδικο λέει εκεί πέρα,
1: ναι.
0: Και λέμε μήπως τίποτα πάνε να γυρίσουν λέει, τι ζωή, λέω εγώ δεν έκανα λιμπουζουξίδικο στην Πάτρα. Και έχουμε πεθάνει στα χέρια δηλαδή. Με πήραν σίγουρα να δεις πως λέγεται. Είναι μια σειρά που το στείλανε. Αλλά δεν μπορώ. Θα προσπαθήσω να δω πως λέγεται αυτή η σειρά. Κάτσε. Λέει είναι όλοι στην Πάτρα λέει. Να ένα σύριαλ που ακούει Πάτρα σύριαλ. Το Dirty λέει.
1: Το Dirty. Ναι.
0: Πρώτο επεισόδιο. Και ο τύπος αυτός είναι λέει πρώην ποδοσφαιριστής της Πάτρας. Και έχει κάνει λέει μπουζουξίδικο. Λέω ναι, αλλά δεν έκανα μπουζουξίδικο. Μπορεί να τάχτησα τα μπουζουξίδικα, να συνέβαλα για να φτιαχτούν καλύτερα οι ανακαινήσεις και όλα αυτά. Αλλά δεν έμεινα εκεί πέρα.
1: Πάνω Γιώργο στην Παναχαϊκή πρέπει να. Στην Πάτρα γενικά πέρασε.
0: Τρία καλύτερα χρόνια τη ζωή μου. Εγώ ήμουν ο τύπος, υπάρχουν δημοσιεύματα. Επειδή εκείνες τις χρονιές μου ήταν μαγικές στην ΑΕθνική, είχε έρθει ο Ολυμπιακός, τελείωνε το συμβόλαιο. Ναι, από ναι. Το Δεκέμβρη και θέλω να με κλείσουν. Και εγώ είπα όχι. Πώς, είπα αφήστε, θα το σκεφτώ, εδώ περνάω καλά.
1: Άκου, δηλαδή πρέπει να
0: πέρασε. Αλλά περνούσα τέλεια. Εκεί ξεκίνησε η ζωή μου πάλι.
1: Παρίζει Γιώργο και η Παναχαϊκή, μεγάλη ομάδα και ένα τα
0: τεράστια, χρόνια. Φίλε. Τεράστια. Μια πόλη, μια ομάδα.
1: Και πολλά προβλήματα. Ρε,
0: προβλήματα τα δημιούργησαν κάποια λαμόγια που δυστυχώς μπαίνουν μέσα στις ομάδες. Και, δηλαδή ο Άρης πώς μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να φτάσει γάμα εθνική και να παίζει με τα χωριά. Ο Ηρακλής πώς έφτασε σε αυτή την κατάντια να παλεύει τώρα και μετά από 15 χρόνια να παίζει κόντρα στον Άρη. Γιατί εμφανίστηκαν κάποια λαμόγια, μπήκανε μέσα να φάνε και καταστρέψαν την ομάδα. Και συνήθως τα λαμόγια προέρχονται εκ των έσω. Δεν είναι μακρύ. Γιατί όταν γίνεται ένας φόνος, ένα έγκλημα, οι αστυνομίες και αυτά τι ψάχνουν πρώτα. Το γύρω-γύρω, το περιβάλλον. Το γύρω-γύρω. Αδέρφια, ξαδέρφια, γυναίκες.
1: Να δουν τι
0: μπαμπά, να δουν από εκεί. Συνήθως από εκεί ξεκινάει το έγκλημα.
1: Και έτσι, δεν ξέρω, θα μου το πεις, σε κάποια χρονιά ασχοληθεί και ο Κατσουράνης με την Παναχαϊκή.
0: Ναι, είχε γίνει η Παναχαϊκή ιδέα ή συμμαχία, κάπως έτσι. Πάρα πολλοί παράγοντες πατρινοί.
1: Ναι.
0: Έβαλαν πολλά λεφτά, αλλά ο Κωστάκης έμαθα θα ήθελε να παίρνει 10.000 μηνιάτικο και συν κάτι άλλο. Πήγε και το Χαλκιά έτσι. Αυτός ο Χαλκιάς δηλώνει τερματοφύλακας. Είναι στο επίπεδο του Πουριωτόπουλου σαν τερματοφύλακας. ο Χαλκιάς δεν έπιανε ποτέ την μπάλα. Ο Χαλκιάς τον είπα μια μέρα, πώς πέφτεις έτσι. Σαν τη Λεύκα πέφτεις. Μου λέει, του λέω Λεύκα, το έχεις δει τη Λεύκα πώς πέφτει. Που την κόβουν μια εβδομάδα. Σαν Λεύκα. Η Λεύκα. Τον είχα βγάλει παρατσούκλι. Η
1: Λεύκα.
0: Και αυτός έπαιξε. Και Ηρακλή και Άρη και Παναθηναϊκό.
1: Και
0: ένα μάτσο έκανε όταν πρώτο ο Νικοπολίδης. Στα 36 το έκανε τεμπούτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν είσαι εκεί πέρα τσάτσος, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχεις. Και μιλάω Χαλκιά τώρα για τη θέση του τερματοφύλακα. Δεύτερο ημίχρονο, Γιάννη Παντελίδη, μας ακούς? Όχι ακόμα. Γιατί δεν μας ακούς? Γιατί είμαστε έτοιμοι να πάμε για δεύτερο ημίχρονο, έτσι δεν είναι, Αλέξη? Σε λίγο θα πάμε στο δεύτερο ημίχρονο του Άρη Ηρακλή 0-0. Ο Άρης είχε 2-3 καλές στιγμές, ο Ηρακλής τίποτα. Ο Ηρακλής δείχνει λίγο φοβισμένος εκεί πίσω, με πολλά λάθη οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί του. Τι δεν μαρκάρει, με τα μάτια μαρκάρουν από ό,τι βλέπω.
1: Τίποτα είναι. Πρέπει λίγο και ο Ηρακλής να ανεβάσει την απόδοσή του, αν θέλει να πάρει κάτι καλό από το παιχνίδι.
0: Νομίζω το 0-0 αντικοτροπτρίζει λίγο την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, και αν κάποια ομάδα θα μπορούσε να έχει προηγηθεί, ο Άρης.
1: Συμφωνώ, έτσι.
0: Δηλαδή, αν θα ήταν 0-0, θα έπρεπε να είναι υπέρ του Άρη. Ο Ηρακλής δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Ούτε μία ευκαιρία.
0: τίποτα. Να δούμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, θα έχουμε τίποτα αλλαγές, τίποτα διορθωτικές κινήσεις. Αυτός που πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα στην ομάδα είναι ο Ματσάρη. Ο Άρης δεν είναι κακός. Δεν έδωσε δικαιώματα στον Ηρακλή. Έκανε και τις φάσεις του. Ο Άρης, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή δεν νομίζω χρειάζεται αλλαγή. Αν και εγώ Άρη χωρίς Μανού Γκαρθία δεν μπορώ να δω.
1: Πιστεύω να τον βάλει σιγά σιγά, μα δει ότι το παιχνίδι πάει στο 0-0-0-0, κολλάει. Πρέπει να κάνει τις κινήσεις του.
0: Μα χρειάζεται ποιότητα εκεί μπροστά. Και ξέρεις κάτι, με βάση την εικόνα του Ηρακλή τώρα, δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλει Καντεβέρε ή Μωρό. Μπορεί να βγάλει το Χόγκλα. Να το αφήσει έξω.
1: Να παίξει με ένα αμυντικό.
0: Με ένα αμυντικό χαφτο ράσι να παίξει και δίπλα του Μανού να είναι πιο επιθετικό
1: γενικά. Να πάει 4-1-4-1.
0: Ναι. Μπορεί. Ή μάλλον όχι. Μπορεί να πάει 4-1-4-1. Ναι. Καλή περίπτωση. Ή 4-1-4.
1: 4-1-4.
0: Ναι, δύο εξτρέμ, δύο φόρ. Ναι, Γκαρέ και Γιαννιώτας είναι στις άκρες. Καντεβέρε Μωρόν, δύο φόρ. Και από πίσω Μανού Γκαρθία να κάνει την όμορφη τη δουλειά και τη Βρώμη για την κάνει ο Ράτσιτς. Πάμε όμως στο Γιάννη Παντελίδη, στο Κλεάδης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0. Δεν υπάρχει σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο, έχουμε τίποτα αλλαγές. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
8: Καλησπέρα και πάλι. Τώρα βγήκαν οι δύο εντεκάδες. Για τον Άρη δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Νομίζω ότι και ο Ηρακλής θα συνεχίσει με την ίδια εντεκάδα που άρχισε το παιχνίδι. Ναι, νομίζω δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εντάξει, από πλευράς Άρη νομίζω ότι ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο με βάση την εικόνα της ομάδας στο πρώτο 45 λεπτό. Ενδεχομένως, αν το πράγμα συνεχίσει έτσι, να κάνει λίγο πιο επιθετική την ομάδα του Γρηγόριου. Στον Ηρακλή θα περιμέναμε κάποια διαφορετική κίνηση. Ο Ματσάρη θεωρεί ότι τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή δεν χρειάζεται να αλλάξει πράγματα. Οπότε συνεχίζει με τους 11 με τους οποίους άρχισε το μάτς. Είναι ο Ηρακλή στη σέντρα. Περιμένουμε το σφύριγμα του Βεργέτη. Για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, θυμίζω μετά τα πρώτα 45 στην 1 λεπτά, Ηρακλή 0-0. Ξεκινάει το δεύτερο επίπεδο με τον Ηρακλή στην πρώτη επίθεση. Με τον Ρος να κάνει ένα γέννημα για τον Ίδε, θα κόψει πατικά. Για την φάουλ του Νάνου πάνω στον Γκαρέ. Στην μεσαία γραμμή περίπου. Αυτό το φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο Χόγκλα αφήνει στο Φαβιάνο την εκτέλεση. Με πάσα για το Φατικά, ο οποίος ανεβαίνει από τα δεξιά, φαντικά φτάνει έξω από την περιοχή, πλασάρει με το αριστερό, εύκολα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Πρώτη καλή στιγμή του Άρη στα 38 δευτερόλεπτα δευτέρου ημιχρόνου με τον Φαντικά, είδε ότι του έδωσαν χώρο, υπέρχε στη Ρακή, τον εκμεταλλεύτηκε, έφτασε έξω από την περιοχή, έκανε ένα σουτ, το έκανε όμως το κακό πόδι στο αριστερό, οπότε ήταν εύκολο για τον Αθανασιάδη να αποκρούσει. Ήταν ένα φάουλ του Ραντόνια πάνω στον Ράτσιτς. Μπροστά στον πάγκο του Άρη είναι αυτό το φάουλ. Μόνο μαχαία των δύο σέρβων. Ο Ράτσιτς δείχνει να πονάει στο δεξί πόδι. Δεν έχει σηκωθεί ακόμη ο αρχηγός του Άρη. Πρέπει να το βρήκε με τον γόνατο. Τώρα σηκώνεται ο Ράτσι για να συνεχίσει το παιχνίδι στο 47. Για το Μάρι έχει σηκωθεί για ζέσταμα ο Γιέννης από την πλευρά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα είτε με τον Χόγκλα είτε με τον Ράτσι. Ο Σούταλ ένα γέμισμα, ο Καντεβέρη μια κεφαλιά προς τον Μωρόν. Κράτησε ο Πίνα μακριά από την μπάλα και βγήκε ο Αθανασιάδης για να μπλοκάρει. Και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα βολέ. Και παλιά ένα από τον Σκούταλο. Υπάρχει φάουλ. Λέει ο Βεργέτης. Αυτό το άγγιγμα του Σκούταλο με τα χέρια πάνω στον Πέντρο Μάρκε. Ό,τι καπάω, έχουν σηκωθεί και αρκετοί παίκτες του Ηρακλή για ζέσταμα από ό,τι βλέπω. Σηκώθηκαν και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί του Άρη. Λογικά, κάποια στιγμή θα κάνουν τις κινήσεις και οι δύο προπονητές. σόρια τώρα από τα δεξιά και προστά τον Γιαννιώτα. Γυρίζει πολλά προς τα πίσω για τον Κούρο. Κάνει μια σέντρα προς την περιοχή. Ο Στούταλο, υπάρχει φάουλ του Πίνα πάνω στον πάνω στο ράφι. Ο Στούταλο είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ λίγο έξω από την εποχή, αφήνει για το Βελιό και το φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Του Άρη με πάσα για τον Ρίτσαρντ. Αριστερά Στούταλο. Προσπαθεί να βρει τον Κατεβέρ, εκείνος με τη μία για τον Γιαννιώτα, κλείνεται Ρίτα, την Οστόρια στο μαρκάρισμα, Σούταλο, ξανά για τον Ρίτσαρντ, δεν πέρα την παλιά του, ήδη Λόπες και τώρα ο Πέντρο Μαρκές ανεβαίνει από τα δεξιά, το γύρισμα στην περιοχή, ο Παπιάνος βγάζει τον Άρη από δύσκολη κατάσταση, αλλά ακόμη και να μην τον έβγαζε, δεν θα υπήρχε κάτι, υπάρχει υπόθεση για offside, στην αρχή της φάσης είναι ο Πέντρο Μάρκες. Εκτεθειμένος σύμφωνα με τον βοηθό. Οπότε ως μη γενόμενη φάση στο 49. Αυτό το offside και το ελεύθερο θα εκτελέσει ο Σούταλο. Στόπερ του Άρη. Θα γεννήσει ο Κροάτης μαζεύοντας τον Μωρόνι. Κεφαλιά είναι από τον Φούρο. Ο Νιζέτ δεν μπορεί να κάνει control. Πραγματικά προς τα πίσω για τον Φαπιάνο και από εκεί ξανά για τον Βέλιο. Φαπιάνο, πάλι ο Βέλιο, απομακρύνει την μπάλα. Ονομαχία του κατεβέρε με τον Ρος. Καρέ μια ακόμη κεφαλιά, κατεβέρε με το κεφάλι και τώρα ο Μωρόν ανεβαίνει από τα δεξιά. Μωρόν, κακή εκτέλεση, νομίζω ήθελε να κάνει σέντρα για τον Γιαννιώτα. Αυτό που έκανε όμως ήταν να στείλει την μπάλα μακριά από την ευθεία του Αθανασιάδη out. Στο 50 υπάρχει παίκτης του Ηρακλή που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα από εδώ που βρίσκομαι δεν μπορώ να δω ποιος είναι. Από τον χώρο που βρίσκεται δικάζω ότι είναι ο Ρος. Ο Ρος ήταν όντως. Ποιος θα σηκωθεί και να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Αθανασιάδη να γεννήσει. Κεφαλιά είναι από το Ράτσι. Γιαννιώτος είναι ακόμη κεφαλιά, κατεβάζει το κατεβέρε προς τα πίσω για τον Ρίτσαρντ. Παλιά είναι για τον Μωρόν, θα κόψει ο Βούρος. Παπιάνο με το κεφάλι, Πίνα και αυτός με το κεφάλι. Μαρκές, υπάρχει φάουλ από τον Στούταλο πάνω στον επιθετικό του Ηρακλή. Κάποιες παρατηρήσεις από τον τέταρτο διευθυντή στον πάγκο του Ηρακλή θα κάνει διαμαρτυρίες που υπήρξαν από μέλος του τεχνικού επιτελείου. Τον προσωπικό να το φάει τον Ηρακλή με τον Φούρο και τον Ίδη Λόπεθ. Από τα δεξιά πάνω στο μαρκάρισμα ενός Μωρών. Ένα γέμισμα προς την περιοχή, γύρισμα, εύκολα βγαίνει και μπλοκάρει ο Βέλιο. Το γύρισμα ήταν από τον Πίνα που είχε ανέβει για την φάση. Πατικά για τον Φαπιάνο. Φαπιάνο αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Ρίταρ. Από εκεί για τον Στούταλο. Περνίζει μερικά μέτρα ο Κροάτης, ξανά αριστερά για τον Ρίτσαρντ. Έκανε κίνηση ο Γιαννιώτας, κράτησε ο Άγγλος, Ράτσι και πάλι για το Στούταλο. Πάλι για το Ράτσι, πάει την δεκαιρισμένη πάσα, παίρνει την παραπέτει την κεντακή με τον Αντώνια, διορθώνει ο Στούταλο, αλλά πάει προς τον Ίδερ, προλαβαίνει ο Φαπιάνο και παραχωρεί πλάγιο για τον Ηρακλή από τα αριστερά στο 52. Αυτό το πλάγιο από τα αριστερά εκτελείται, υπάρχει αλλαγή γιατί καλά περνάει και θα τελειώσει το παιχνίδι του Άρη. Με το Φατιγκά τώρα στην εκτέλεση του πλαγίου παντί να βρει τον Μωρό με το κεφάλι ο Νάνου, τους έχει και την μπάλα. το μαρκάρισμα είναι ο Μωρόν, κρατάει ο Νάνου, θα πει και ο Φατιγκά, θα πάρει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ από τον αριστερό μπακκάφ του Ηρακλή. Από τους παίκτες που έχουν φανεί αρκετά τα προηγούμενα παιχνίδια τον Κιανόλο, τον Νάνου, σήμερα μέτριος. Το φάουλ με τον Βέλιο το 53 να γεμίζει κεφαλιά είναι από τον Πίνα, από τους Ιγλίες, συγγνώμη, πλάι για τον Ηρακλή και τον Άρη από τα δεξιά. Εκτέλεσε ο Παπικά για τον Ράσιτς, Όγκλα, Καρέ με τη μία για τον Κατεβέρη, ξανά ο Καρέ, από την περιοχή θα κάνει ένα σούτι μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Αθανασιάδης στο 54, αυτή η προσπάθεια του Άρη με τον Καρέ. Και τον Αθανασιάδη να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο. Εμείς ο Αθανασιάδης, η κοινότητα του Αθανασιάδη. Παρέμβαση του Ρίτσαρντ, πλάγι για τον Ηρακλή. Τελέστηκε γρήγορα ο Σούταλο, νέο πλάγιο. Πιο μπροστά αυτή τη φορά, θα το πάκο του Άρη. Με τον Σόρια. Για τον Ήβη Λόπεζ, μονομαχή με τον Ρίτσαρντ, κρατάει ο Ισπανός, θα κάνει και μια σέντρα στην περιοχή. Ο Πατικά πρώτη Μάρκες, Ράτσις κάτι, Γιαννιώτας απομακρύνει ο Σούταλο. Ο Μωρόν με τη μία για τον Κατεβέρε, ανεβαίνει ο Γκαρέ, καθυστερεί ο Κατεβέρε. Ράτσις. Σταματάει τη φάση, ο Βεργέτης, ενώ την μπάλα δεν έχουν παίξει στο Άρη, για να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ για τον Άρη. Έτονες διαμαρτύρες, γιατί κόπηκε μια επίδεση. Έχει και ο Φόγκλα από τα δεξιά χωρίς αντίπαλο, σταμάτησε η φάση. Συνεχίζεται το παιχνίδι στο 55 με τον Φαπιάνο. Για τον Καρέ, ξανά ο Φαπιάνο, για τον Φόγκλα, πάλι ο Φαπιάνο. Ένα γέμισμα, κάτι έμεινα στην Ηρακλή, Ράτσι και τον Καρέ. Από δεξιά ο Καρέ. Καρέ πατάει περιοχή, προσποιήθηκε ένα μαρκάρισμα, έρχεται λέει ο Βεργέτη. Κάτι ο Ηρακλής μας είναι αφιέλα επιτύπηση, ο Σούταλο, προλαβαίνει τον Μαρκίες, γυρίζει την μπάλα πίσω. Στον Βέλιο, στο 56, αυτή η σπάση με την οποία διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι του Άρη, ο Καρέ παραμένει στο έδαφος. Όγκλα, λάθος, Σόρια κατεβάζει, θα βρει τον Ήβη Λόπεζ. Πατάει ο Ισπανός με κάτι τρίπλες, λάθος, είχε τον Καρέ από πίσω για να διορθώσει. Το λάθος που κάνει ο Φόγκλα προηγουμένως. Καρέ και τώρα ο Φόγκλα. Τον άξονα. Για αγώνια παλιά αριστερά για τον Μωρόν. Μωρόν με τον Βούρο πλάγιο για τον Άρη. Με τον από τα αριστερά για να τελειώσει ο Ρίτσαρντ γρήγορα για τον Φόγκλα. Φόγκλα βλέπει στην περιοχή τον Πατικά. Πατικά ένα σουτ πάνω το σώμα του Μιζέτ, επιμένει όμως ο Άρης με το Φατικά και το Ράτσι. Ξανά ο Φατικά από τα δεξιά, έχει το 1-2 με τον Καρέ, δεν είναι καλή πάσα του Αργεντινού, πάρα να φύγει έξω στο 57. Και ο Αθανασιάδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το ελεύθερο. Κεφαλιά είναι από τον Φαπιάνο, ο Ρος, ακόμα μια κεφαλιά, πάλι ο Φαπιάνο, ο Φόγκλα. Ο Τίνα κατεβάζει την μπάλα μετά από ώρα, Καρέ, θα αποδιάδωσε και κεφαλιές, Καρέ από τα δεξιά. Καρέ, γίνει προς τον άξονα, κρατάει μπάλα καθυστερή, Φόγκλα, αριστερά για τον Ρίπταρ. Γιαννιώτας, Και αυτός πάει προς τον άξονα για τον Χόγκλα. Του κλείνει ο Ρατόγια. Πατικά και Γκαρέ. Γέμισμα στην περιοχή, κεφαλιά είναι από τον Ρος. Κατεβάζει την μπάλα ο Νάνου. Πανά για τον Ρος. Με τη μία για τον Σουρλί. Και τώρα πάει να βγάλει αντεπίθεση η Ηρακλής με τον Σουρλί. Να δίνει για τον Νίτσετ από τα αριστερά. Μπαίνει στην περιοχή ο Νίτσετ. Το γύρισμα. Τα πιάνω είναι και εκεί. Παραχωρεί το κόρνερ. Για τον Ηρακλή. Το 59. Από τα αριστερά αυτό το κόρνερ και βλέπω που αμένα έρχεται στο πάγκο. Του Γκέμισον βλέπω να έρχεται στο πάγκο. Θα είναι οι δύο πρώτες στιγμές που θα κάνει ο Γρηγορίου. Να δούμε το κόρνερ με τον Στόρια. Εκτελεί ο Ισπανός στην περιοχή πάλα με γροφιές ο Βέλιο. Κατεβέρι είναι εκεί διεκδική με τον Ρος στην μπάλα. Του βγήκε τον παπούτσι του Κατεβέρι. Συνεχίζει με ένα παπούτσι του Κατεβέρι. Θα πάει στην άμυνα, τώρα πηγαίνει ο Αφρικανός να βάλει το παπούτσι του. Και νομίζω ότι είναι και υποψήφιος για να βγει. Για να βγει ο Κουαμέ. Ένα γέμισμα. Ο Σούταλο με τον Ίδη Λόπεζ. Πατικά μια κόντρα. Τώρα πάει στο Στόρια. Σόρια, στέντρα στην περιοχή, σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανένας παίκτης. Όμως έχει ο Νίτσετ. Είναι με τον Γκαρέ εκεί, μετά έχει πάει ο Νίτσετ. Κόντρα από τον Γκαρέ, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, το Βικελίδης 0-0. Νάνου για τον Ηρακλή. Ιβι Λόπεζ. Στρώνει την μπάλα στον Ραντόγια, προς τα πίσω για τον Βούρο, δεξιά για τον Στόρια. Τέτρα του Στόρια, κόβει ο Σούταλο. Ρίτσαρτ, ξανά για τον Σούταλο που θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Βούρος. Λάθος του Βούρου, πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Και νομίζω θα γίνουν και οι αλλαγές. Όχι, το πλάγιο πρώτα. Ρίτσαρ, ράξει μια κεφαλιά. Γιαννιώτας για τον Μωρόν, προσπαθεί να ελευθερωθεί, πηγαίνοντας προς τη μεσαία γραμμή. Πάσα του είναι για τον Φαντικά. Ακόμα πιο δεξιά για τον Γκαρέ. Με τη μία για τον Φαντικά, δεν ήταν καλή παλιά. Θα κόψει ο Σουρλί, στο πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Εκτέλεσε ο Νάνου. Για τον Σουρλί, Πίνα. Ραντόγια. Πούρος. Κερδίζει μερικά μέτρα. Κανά ο Ραντόγια. Πιέζει ο Γιαννιώτας. Πάει την μπάλα. Προλαβαίνει ο Πούρος. Γυρίζει πίσω στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδη θα κάνει ένα γέμισμα. Ο Σούταλο θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ράτσι κατεβάζει. Παλιά του είναι καλή για τον Κατεβέρε. Αυτός ανοίγει αριστερά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας πατάει περιοχή. Γύρισμα σε έντυπο του πέναλτι, Κατεβέρε, κακό κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα παίκτες του Ηρακλή, Σόρια. Με τον Ραντόγια και πάλι ο Σόρια. Από τα δεξιά, αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Άνου. Που έχει πολύ χώρο για να ανέβει, τώρα τον κλείνει ο Φατικά. Λάθος, ο Σούταλο κερδίζει. Και προϋποθέσεις αντεπίδευση για τον Άρη με τον Σούταλο, ο οποίος ανεβαίνει, έχει χώρο. Δίνει δεξιά για τον Καρέ. Καρέ. Πλησιάζει την περιοχή καθυστερεί όμως και αυτό προκαλεί την αντίδραση του κόσμου, νομίζω περνάει από τα ακουστικά. Ράτσι για τον Ρίτσαρ. Τέτρα στην περιοχή, Κατεβέρε τρώει τον Καρέ. Καρέ καθυστερεί πάλι, επιμένει ο Καρέ. Μωρόν βγάζει ο Στουρλί. Νάνου και τώρα Ιδη Λόπεζ. Διώχνει την μπάλα. Ο Χόγκλα είναι εκεί για να επανακτήσει τον έλεγχο. Επιμένει ο Άρης, ανεβαίνει ο Χόγκλα. Παλιά αριστερά για τον Ρίτσαρ. Ρίτσαρ έχει το Στόρια μπροστά του. Κατάει ο Άγγλος, κάποιες προσποιήσεις. θα κάνει τη θέτρα, βγάζει άμυνα του Ρακλή με τον Ρος. Ήδη Λόπες, ξανά ο Ρος, Ρατόγια. Ρατόγια αριστερά για τον Ήδη Λόπες. Στο 63 έχουμε φτάσει. Κάνει κίνηση και θα πάρει την μπάλα ο Νίζες. Θέτρα στην περιοχή, εύκολα ο Σούταλο. Ο Κροάτης βγάζει την μπάλα από την άμυνα πλάγια. Δεν είναι καλή παλιά του όμως για τον Καρέ. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Και ο Μανού θα μπει για τον Άρη. Θα είναι τριπλή αλλαγή. Χόγκλα για τον Ρίτσαρντ. Ανεβαίνει από τα αριστερά ο Ρίτσαρντ. Σε 64. Ρίτσαρντ. Κρατάει για τον Γιαννιώτα. Στον άξονα για τον Χόγκλα, Ράτσι. Κάθετα για τον Καρέ. Μωρόν στην περιοχή, παλιά του είναι για τον Φατικά. Το γύρισμα κόντρα, ο Στόρια. Προλαβαίνει τον κόρνερ και βγάζει και την μπάλα. Ωραία από την άμυνα του Ηρακλή. Ο Ισπανός τώρα τον κλείνει ο Γιαννιώτας. Είναι και ο Ρίτσαρντ εκεί, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Και νομίζω θα γίνουν και οι αλλαγές τώρα. 64. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, έξω Μωρόν, μέσα Κουαμέ. Πρώτη κίνηση για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Το 65. Ο Γένσεν θα πάρει τη θέση του Κόκλα. Αναμενόμενη κίνηση αυτού νομίζω. Και έξω Καρέ, μέσα ο Μανού Γαρσία. Να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί. Θα διαμορφωθεί πώς θα είναι η παράταξη του Άρη που θα φέρει το παιχνίδι. Ο Μανού βλέπω να κινείται περισσότερο αριστερά, έχει πάει δεξιά ο Γιαννιώτας. Το που αμένα παίξει πίσω από τον Καντεβέρε που πάει κορυφή. Ο Γένσεν πηγαίνει στον άξονα αντί του Χόγκλα σε ένα πιο επιθετικό γενές πλέον σχήμα για τον Άρη. Ρίτσαρντ, Γένσεν πίσω για τον Σούταλο και από εκεί για τον Βέλιο. Και εκείνος για τον Φατικά. Γένσεν. Ξανά ο Φαπιάνο. Μόνο ο Μαρκέζ είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Το υπόλοιπο σειρά κλείσουμε πίσω. Σούταλο για τον Μανού. Μανού. Βλέπετε πια τον Γιαννιώτα. Κάνει το γέννημα. Κάνει την προσποίηση ο Νάνου. Πλάγιο για τον Ηρακλή. Με τον Νάνου την εκτέλεση. Μην δεν υπάρχει φάουλ από τον Γένσεν. Το οποίο θα εκτελέσει ο Ρος, όχι αφήν τον Αναξιάδη. 67 λεπτά στο κλάδι του Κελίδης, Άρης Ηρακλής, πάντα στο 0-0. Με τον Αθανασιάδη να εκτελεί αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του. Ένα γέννημα, ο Φαπιάνο θα πάρει την κεφαλιά. Ο Κουαμέ, ο Ραντόγια, θέλει την πάρα στο Φαπιάνο. Και μίζει, αφότας να βρει τον Καντεβέρε και θα τον βρει. Τώρα κάνει ωραίο κοντρόλ. Θα φέρει λοιπόν ο Καντεβέρε. Κατάει την πάρα για τον Ράτσιτς, τον άξονα, δεξιά για τον Γιαννιώτα. Έχει βγει στο μαρκάρισμα ο Κούρος. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας με τον Κούρο μπροστά του. Τον κλείνει καλά. Τώρα θα κάνει τη σέντρα, θα πάει στα χέρια του Αθανασιάδη. Το goalkeeper του Ηρακλή ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Σημαδεύει τον Ήδη Λόπεζ, κεφαλιά από τον Σούταλο. Μανού. Μανού, είναι την παραπάνω αριστερά, πηγαίνει προς τον άξονα. πραγματικά επιτίθεται δεξιά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα δίνεται για τον Μανού, πάει την μπάλα για την περιοχή για τον Φατικά, θα έχει ένα μαρκάρισμα, αλλά είναι out. Το σουρλίσταν το μαρκάρισμα του Φατικά, αλλά θα φύγει έξω στο 68. Να φανασιάζει να ετοιμάζεται να δώσει η συνέχεια στο παιχνίδι. Με ένα ελεύθερο γεμίζει ο Γένσεν, θα πάρει την κεφαλιά, κατεβάζει ο Ρος, θα του πάρει την μπάλα, θα μην υπάρχει και φάουλ από τον Ρος. Και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή για αυτό το μαρκάρισμα στο 69. Τρίτη κάρτα για παίκτη του Ηρακλή. Έχει προηγηθεί εκείνη στον Ίνι Λόπεζ και στον Φούρο από το πρώτο ημίχρονο. Κινητικότητα βλέπω στον πάγκο του Ηρακλή. Ο Μανού δεν περνάει παλιά του για τον Ράτη. Θα βγάλει αντιπίδηση τώρα ο Ηρακλή. Παλιά του Μαρκές για τον Ιδέ του Πεκανικίνηση δεν πέρασε. Έκοψε ο Γένσεν. Ρίτσαρντ για το Σούταλο. Σούταλο για τον Ρίτσαρντ και πάλι από τα αριστερά. Μανού, Ραντόγια, κάνει φάουλ. Μερικά μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ελέγχεται με πάσα του Σούταλο για τον Γένσεν. Δεξιά για τον Φατικά. Ο Κράιν είναι αυτός που ετοιμάζεται να πει για τον Ηρακλή. Αυστριακός. Σέντρα του Ρίτσαρντ στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Ψιλοευνηδιάστηκε και ο Αθανασιάδης. Περίμενε ότι κάποιος τη βρει την μπάλα. Σε κάθε περίπτωση αυτή έφυγε έξω. Στο 70. Με τον Αθανασιάδη να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο. Του Βεργίτη να μετράει αντίστοφα. Τώρα θα γεννήσει ο Αθανασιάδης. Ο Γένσεν την κεφαλιά σε ένα χώρο που είναι μονορός. Βλέπει την κίνηση του Νάνου. Δεν έκανε καλό κοντρόλ στην αρχή. Κρατάει όμως την μπάλα. Για τον Ζετ. Ξανά ο Νάνου. Θα χάσει την μπάλα από τον Γιαννιώτα. Κουαμέ. Γυρίζει. Για τον Ράτσι. Ανεβαίνει και ο Ρίτσαρ, θα πάρει την μπάλα. Μανού. Ο Ισπανός κινείται τον άξονα, δίνει αριστερά για τον Ρίτσαρ. Ξανά ο Μανού. Δεν πέρασε κάθε την για τον Κατεβέρε, Σούταλο. Παπιάνο. Εξιά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας έρχεται προς τον άξονα, δίνει για τον Γένσεν. Παπιάνο που έχει ανέβει σαν δεξιά εξτρέμ, θα κάνει μια σέντρα πολύ δυνατή, βγαίνει και μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Γρήγορα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, δεν πέρασε παλιά για τον Μάρκες. Σούταλο, Παπιάνο. Συνεχίζει να πιέζει ο Άρης, 72, σε φάση άμυνας ο Ηρακλής, Γιαννιώτας. Γιαννιώτας για το Ράτσι. Μανού έξω από την περιοχή, γυρίζει, θα κάνει ένα σουτ, την παραβρίσκει στα στόματα, σφόρια με το κεφάλι, ψήφισμα γυρίζει στον Αθανασιάδη. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Και δέχεται και κάποιες παρατηρήσεις από τον Κατεβέρε μέχρι πέρυσι την παίκτη του. Βολέα από τον Αθανασιάδη. Κατεβάζει ο Ιβι Λόπεφ, κόβει ο Γένσεν. Φούρος ήρθε από πίσω, Κατεβέρε πήρε την μπάλα. Όλοι πήγα ο Σάιτ. Ακόμα δεν έχει γίνει αλλαγή για τον Ηρακλή. Παραμένει ο Κράινς και μένει να του δοθεί άδεια να μπει στο μάτσο. Ραντόγια για τον Ιβι Λόπεφ. Προς τα πίσω για τον Φούρο. Ραντόγια. Καλά για τον Φούρο. Και πάλι ο Ραντόγια, ο Γένσεν θα του πάρει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Ηρακλή. στο 73. Ο Κράιν θα πάρει τη θέση του Λί. Δεν αλλάζουν πράγματα στον Ηρακλή. Κεντρικό χάφι βγαίνει, κεντρικό χάφι μπαίνει. Δεν ξέρω μήπως κουράστηκε ο Σουρλή. Στο 73 παραμένει το 0-0 στο Βικελίδη, ο Ρίτσαρντ. Δεν καταφέρει να ξεπεράσει το πόδιο του Ραϊβι Λόπεθ, ο Σόρια, ο Κράιν για τον Άνου. Ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά, πηγαίνει ο Γένστερ στο μαρκάρισμα, πέρασε παλιά για τον Ιζέτ. Έντρα στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, ο Μαρκές δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Δέχεται και τις παρατηρήσεις του Βεργέτη γιατί από τα νεύρα του κλώτησε μια μπάλα που ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν η πιο καλή στιγμή του Ηρακλή αυτή. Ενώ ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Γρηγορίου Αλφαρέλα. Κι άλλος επιθετικός άντρας στο μάτι. Γένσεν. Γένσεν. Δεν πέρασε παλιά την κατοφατικά, παραχωρεί το πλάγιο Κράιν. Φατικά στο πλάγιο θα γίνει τώρα η αλλαγή. Θεωρώ ότι θα βγει ο Γιαννιώτα. Έτσι ακριβώς ο Γιαννιώτας θα βγει. Το 74. Τέταρτη κίνηση από τον Γρηγορίου. Βγαίνει ο Γιαννιώτας, βγαίνει ο Αλφαρέλα. Που πάει να παίξει κιόλας εκεί που ήταν ο Γιαννιώτας. Δηλαδή η δεξιά. Μπάρανε στην άμυνα του Ηρακλή με τον Μάνου να απομακρύνει. Έχει κυπλάκι όμως. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Φαντικά για τον Σούταλο και τώρα ο Ρίτσαρντ. Γένσεν στον άξονα για τον Σούταλο. Περνάει τη μεσιά γραμμή προάτης για τον Ρίτσαρντ. Προς τα πίσω για τον Γένσεν. Τώρα πάει να μηνθεί πιο επιθετικά ο Ηρακλής. Αλλά γυρίζει στο Βέλιο. Γεμίζει ο Βέλιο. Κερδίζει ο Πίνα τη μονομαχία με τον Κατεβέρε. Ο Ράτης κατεβάζει. Το κλείνει ο Κράιν. Το τραβάει. Υπάρχει φάουλ του Κράιν στον Γένσεν. Ο Κράιν έχει μείνει στο έδαφος κάνοντας το πρόσωπό του. Για την κίνηση που έκανε ο Γένσεν. Ο Ράτης ενδεχομένως να τον βρήκε στο πρόσωπο. Είχε προηγηθεί το φάουλ του Αυστριακού στον αρχηγό του Άρη. Με τον Γένσεν να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Στο 76 παραμένει το 0-0. Σούταλο, η αγώνια πάσα για τον Αλφαρέλα, θα κάνει κίνηση, το κατάλαβε η Άννα Τουραντή. Πατικά προς τα πίσω για τον Γένσεν. Περάσει με τον Ραντόνια, ίσο για τον Φαντιάνο. Βραζιλιάνο στον άξονα για τον Μανού. Τα Ισπανός, κινείται στον άξονα, το μαρκάρει και ο Βεργέτης. Τα χρονάκια ωραίο του Φαντικά για τον Αλφαρέλα που βγαίνει δεξιά. Αλφαρέλα ο Ρος, το μαρκάρισμα. Σωστή αμυντική λειτουργία εδώ που παίξει του Ηρακλή. Τώρα ο Νίζετ. Αναβγάλατε επίθεση του Ηρακλή. Ήδη Λόπεθ. Παράδειγε δεξιά στο Σόρε, δεν ήταν καλή πάσα. Θα κόψει ο Ρίτσαρντ. Βούρος. Υπόδειξη για offside. Κατεφέρε. Κινήθηκε προς την μπάλα ενώ ήταν εκτεθειμένος. Μπούρος για τον Σόρια, Ραντόνια να γίνει, Πακόβι ο Ρίτσαρντ, Ράτσι, Κατεβέρε, ο Κουαμέ, ο Μπούρος θα κινήσει την μπάλα. Πίνα, κάτι την μπάλα από την άμυνα και ανεβαίνει. Σόρια προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι, ήταν πολύ κακή η πάσα του, καλή σκέψη, πολύ κακή πάσα για να κάνει κίνηση ο Νάνου, περίμενε την μπάλα από τα αριστερά. Πάλα καταλήγει στα χέρια του Βέλιο. Ο Ράφα Μύρ έρχεται στο πάτο. Θα είναι η τελευταία κίνηση. Του Μιχάλη Γρηγορή και τώρα ο Μανού από τα αριστερά. Μανού δεν πέρασε η παλιά του για τον Κουαμέ. Κόρνερ για τον Άρη. Στο 78 από τα αριστερά αυτό το κόρνερ. Το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει κιόλας ο Μανού. Καθέβεται ο κόσμος στην περιοχή του Αθανασιάδη. Σε 79 παρατηρήσεις από το Βεργέτη για σβροξήματα στην περιοχή. Με τον Κούρο θα έλεγε ο Βεργέτης. Λοιπόν, Μανού Γκαρσία στο κόρνερ. Ενώ είναι έτοιμος να μπει ο Ράφα Μύρ, εκτελείται το κόρνερ. Βγάζει ο Κούρος. Παφαρέλα από τα δεξιά με τον Γκράιντς μπροστά του. Ένα γύρισμα η μπάλα θα φύγει απευθείας out. Έχει κάτι στον αγωνιστικό χώρο που αμέσως κάποιο θέμα. Ο συγγνώμη, ο Κατεβέρε. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι αυτός που θα βγει. Για να μπει ο Ράφα Μύρ. Αφού πρώτα βρεθεί τρόπος να δει τους αγωνιστικούς πορτοπάνους ο Κατεβέρη που έχει κάποιο θέμα μπαίνει για τρικό τίμ του Άρη. Στο 80 είμαστε, άλλα 10 λεπτά στην τις όποιες καθυστερήσεις παίξουμε. Άρης Ηρακλής 0-0. Παραμένει σε δόμο στο Κατεβέρη. Και με αν θα γίνει τελικά η αλλαγή, αν είναι αυτή η αλλαγή δηλαδή, δύο ο Κατεβέρη και δύο ο Μυρ, θα έχει αλλάξει όλη την αρχική επιθετική τη γραμμή του Φιγωρίου. Ξεκίνησε το μάτς με Μωρόν, Κατεβέρε, Καρέ και Γιαννιώτα. Όλοι γίναν αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Κατεβέρε, πηγαίνει το βασταζόμενο εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα γίνει αλλαγή τώρα στο 81. Αντί ο Ράφα Μύρ. Αντί του Κατεβέρε. Για να πάει να παίξει στην κορυφή της επίθεσης του Άρη. Γίνεται η αλλαγή. Βγήκε ο Κατεβέρε και θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Με τον Αθανασιάδη στο ελεύθερο. Γεννήθηκε ένα χώρο που πρέπει να κατεβάσει ο Μανού και παλιά είναι από τον Ιδιο Λόπεθ. Σόρια για τον Μαρκέζ. Πού τα λογαριασμού στην μπάλα. Δεν πέρασε παλιά του για τον Κουαμέ. Ο Γκράιντς βλέπει από τα αριστερά τον Νάνου που έχει χώρο για να ανέβει. Πιντζέτ πάλι για τον Νάνου. Τον κλείνουν. Ο Γένστερ με το φατικά και βγαίνει και μπλοκάρει ο Φέλιο. Γρήγορα με τα χέρια παλιά του για τον Αλφαρέλα από τα δεξιά. Εκεί μπροστά του τον Γκράιντς. Δεν έκανε τη δουλειά ο Γκράιντς, έκοψε την αντεπίθεση του Άρη. Αλφαρέλα παλιά του αριστερά για τον Ρίτα. Γένστερ τον άξονα δεξιά για τον Φαπιάνο. Μανού. Έχει τώρα το για μπροστά του. Κάει ο Μανού. Παλιά του είναι για τον Αλφαρέλα. Λάθος. Τον Γένσεν ήτανε. Έκανε το λάθος. Τώρα ο Νιτζέτ και τον Ηρακλή. Γκράιντς. Ο Νάνου. Κατοβούρο. Δεξιά για τα Σόρια. Με τη μία για τον Ιβι Λόπεθ. Τώρα στο μαρκάρι του αλλάζει παιχνίδι ο Ιβι Λόπεθ για τον Νάνου. Έχει μαγετό χώρο για να ανέβει. Ήδη Λόπεθ. έξω από την περιοχή, θα κάνει αυτή την μπάλα κοντράρι στο Φαπιάνο και κόρνερ για τον Ηρακλή. 83 αυτό το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, το οποίο δεν πηγαίνει να εκτελέσει κανένα. Από τα αριστερά είναι αυτό το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Τελείως σόρια φαίνεται την μπάλα στην περιοχή. Με γλωσσές στο Βέλιο, κόρνερ από την άλλη μεριά. Πάλι για τον Ηρακλή. Και πάλι με τον Σόρια από ό,τι καταλαβαίνω. Βγαίνει ουσιαστικά να εξελίξει το κόρνερ από την άλλη μεριά τώρα. Από τα δεξιά μας επικλείσεται. Και ο μόνος του Βάλτερ Ματσάρη. Το 84. Ο κόρνερ είναι με το Σόρια. Ελί. Περιοχή η μπάλα βγάζει ο Κουαμέ. Ο Ρος θα κάνει ένα σουτ. Ένα ακόμη κόρνερ για την Ηρακλή. Και κερδίζει ταυτόχρονα και πολύτιμο χρόνο. Έτσι, από όλο αυτό το σκηνικό. Τώρα πηγαίνει ο Ιβι Λόπες να το εκτελέσει από τα αριστερά. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για τον Ηρακλή. Ιβι Λόπες με πάσα για τον Ιζέν. Νάνου αλλάζει, ήθελε να αλλάξει το παιχνίδι, έκοψε ο Ρίτσαρντ. Ο Κράιν θα κόψει ο Ράτιτ, θα απομακρύνει ο Γκένσεν, πλάγιο για τον Ηρακλή. Ο Βαργέτης λέει τον Ιζέν να πάει πιο πίσω για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Για τον Μαρκές πατάει ο Ισπανός, θα περάσει το Φαμπιάνο. Παρέμβαση του Φατικά, νέο πλάγιο τον Ηρακλή που ετοιμάζεται και αλλαγή. Είναι ο Βίτορ Μιρ, αυτός που ετοιμάζεται να μπει λίγο στο παιχνίδι. Κράιν Τάνου από τα αριστερά. Θα βγάλει ο Άρης, θα στα πίσω που αμέ για τον Ράτσι. Ρίτσαρντ. Πόντρα, κατεβάζει ο Ιβι Λόπες, ο Μανού. Σόρια, ξανά για τον Ιβι Λόπες, έξω από την περιοχή. Παλιά του προς τα αριστερά. Τρέχει να πάρει την παλά. Ο Νίτζετ. Κράιν. Για τον Άνου. Ρατόγια, ένα σούτ από μακριά, δεν μπλοκάρει ο Βέλιο, βγάζει την μπάλα προς τα αριστερά, εκεί που είναι ο Ρίτσαρντ, ένα γέννημα για τον Κουαμέ, με παλιά ένα από τον Πίνα, ο Σούνταλ θα κάνει μια κεφαλιά ακόμη, Κουαμέ μονομαχεί με τον Κούρο, θα κερδίσει την μπάλα ο Ρατόγια, θα κερδίσει την μπάλα πίσω, τον Αθανασιάδη, γεμίζει. Ο Ίβι Λόπες κατεβάζει για τον Μαρκές, κόβει ο Σούνταλο. Ράτσι, Κουαμέ, κάνει το κοντρόλ, Ράφα Μιρ και τώρα ο Ράτσι, κακή η παλιά του, το μακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή, Πατυγκά κερδίζει τη μονομαχία με τον Ίζετ που είναι αρκετά κουρασμένος, τον Ίζετ αυτός είναι φαζί. Ράτσι, το Ραντόγια, βγάζει δεξιά για τον Πατυγκά, ακόμα πιο δεξιά για τον Αλφαρέλα, Σέντρα, πάνω στο στόμα του Νάνου, κόρνερ για τον Άρη στο 87. Πηγαίνει ο Μάνου να το εκτελέσει. Ανεβαίνουμε και ο Σούταλο με το Φαπιάνο. Στο κόρνερ με τον Μανού Γκαρσία. Εκτελεί, κεφαλιά είναι από τον Μάρκετ, κάνει μια στραβοκλωτσιά, παραχωρεί ένα ακόμη κόρνερ για τον Άρη. Πάλι από τα δεξιά. Πάλι ο Μανού. Θυμάστε να φέρει την παραπροστή περιοχή. Ο Αθανασιάδη παρατηρήσει τώρα από το Βεργέτη.

Σύμβαλα, παπιάνω την κεφαλιά, αλλά είναι out. Παρά τις διαμαρτυρίες για ένα ακόμα corner, αλλά έφυγε έξω, out. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Περιγέτη. Και θα γίνει αλλαγή τώρα για τον Ηρακλή. Ο Βίτορ Μύρ θα πάρει τη θέση Μίνι Λόπεθ. Στο 89,

Και τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι με το ελεύθερο από τον Αθανασιάδη. Αλφαρέλα, μια κεφαλιά. Ρίτσα, την μπάλα χτυπάει στο σώμα του Ιουράτη. Καταλήγει πλάγιο κάτω η Ρακλή. Προσά το μπάκι του Άρη με αυτό το πλάγιο. Ο Σόρια για τον Βίτορ Μύρ που έχει πάει δεξιά να φέξει. Την παλιά είναι από τον Ράτσε, τα Αλφαρέλα. Ανοίγει για τον Πατησιά, λάθος. Κόντρα, πλάγιο, κάτω η Ρακλή. Δευτερόλεπτα πριν του μιλωθούν τα 90 να δούμε τις καθυστερήσεις. Ένα γύρισμα στα χέρια του Ρικάρντο Βέλιο. Θα δώσει γρήγορα συνέχεια με ένα βολέ. Ο Ρος θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Βίτορ Μυρ, 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ράτ κερδίζει την μπάλα και τώρα ο Ρίτσα. Λάθος του Ράκη που συνομιλήθηκε με τον Αλφαρέλα. Υπάρχει μια αντίδραση από τον πάγκο του Άρη και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Από τα δεξιά, Τούταλο. Πάλα δεν θα διπλάγει, ο Ρίτσαρντ προλαβαίνει, αλλά πηγαίνει στα πόδια του Σόρια. Κράιν, Σόρια, Ραντόνια. Θα πάρει την μπάλα ο Ρίτσαρντ, υπάρχει φάουλ. Από το Ραντόνια που πέφτοντας έκανε την μπάλα με το χέρι. Σούταλο από το φάουλ, ενώ τρέχουν οι καθυστερήσεις. Το πρώτο από τα τρία που υπέδειξε, ο τέταρτος. Παραμένει το 0-0. Το κλεάνθης Βικελίδη. Ο Βέλιο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, φέροντας την μπάλα προς την περιοχή, όπου αμέσως και πανά Φαβιάνο βγάζει. Ο Πίνα, μανούε τον την περιοχή. Πάμε. Προσποιήσει. Δεξιά για τον Φατιγκά. Τέντρα από τον Φατιγκά. Βγάζει πάλι ο Πίνα. Ράφα Μύρ. Υπάρχει διαμαρτυρίες. Για χέρια από τον Έκτης του Άρη. Υπάρχει υπόθεση για επιθετικό φάουλ από τον Βεργέτη. Έντονες αμαρτυρίες και από τον πάγκο του Άρη. Υπάρχει πόδι του Λαφάου, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει παρέμβαση του Βάρ τώρα σε αυτή τη φάση. Τώρα ο Βεργέτης έρχεται προς τον πάγκο του Άρη για να βγάλει κόκκινη κάρτα στον ένα συνεργάτη του Γρηγορίου. Μια κόκκινη κάρτα. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αθανασιάδη στο ελεύθερο. Ο χρόνος κυλάει. Ελάχιστος έχει μείνει. Ο Ρακλής είναι πολύ κοντά στο να πάρει την ισοπαλία στο Κλεάνη Τσεκελίδης και λέει το να πάρει, διότι που άρχισαν η ομάδα που έκανε τις φάξεις και τις ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα ο Ρακλής έχει κρατήσει. Ρίτσαρντ, ο Σόρια ένα γέννημα, ο Πέδρο Μάρκες γυρίζει την μπάλα προς τα αριστερά, είναι ο Νάνου, πρώτος την μπάλα ο Σούταλο, επιθετικό φάουλ. Από τον Νάνου έχει χτυπήσει ο Σούταλο στο κεφάλι και γρήγορα παίρνει το γιατρικό team του Άρη. Παραμένει το 0-0. Νομίζω μου συμπληρωθεί. Αν δεν έχω συμπληρωθεί, συμπληρώνονται.

0: Μας το δικό μου το παιδί, τουλάχιστον τα 3 λεπτά του καθυστέρησε. Λογικά θα παίξουμε λίγο ακόμη τον τραυματισμό τώρα του Σούταλο. Άρης Ηρακλής 0-0. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο από τον Ηρακλή. Είχε και μερικές πολύ καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, με πιο σημαντική το δοκάρι του Γκανιώτα. Στο δεύτερο ήταν ελαφρώς πιο ισορροπημένο το παιχνίδι και πάλι ο Άρης είχε τον έλεγχο, χωρίς βέβαια να βγάλει πολύ μεγάλη φάση. Είχε και τη στιγμή του Ηρακλή με το γύρισμα προς τον Πέδρο Μάρκες που δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα που έχει έξω. Όλα αυτά μέχρι στιγμή διαγράφουν αυτό το 0-0 στο Κλεάνθη του Κελίδη. Σηκώθηκε ο Σούταλο για να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω για πώς αυτό είναι. Το πάλι τώρα θα εκτελεστεί από τον Ρικάρντο Φέλιο. Και τέλος, πυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ο Βεργέτης, Άρης Ηρακλής 0-0. Όπως ακριβώς σας το περιέγραψα προηγουμένως, το πρώτο ημίχρονο ο Άρης βρέθηκε αρκετές φορές κοντά σε ένα γκολ και ήταν πολύ καλύτερος. Το δεύτερο, και με τις αλλαγές που έγιναν, προσπάθησε να αλλάξει πράγματα στην επίθεση ο Γρηγορίου. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δεν έκανε κλασική φάση στο δεύτερο 45 λεπτό. Ο Ηρακλής κράτησε, άντεξε, παίρνει το βαθμό, διότι έτσι όπως κλείσει το μάτς, μπορούμε να πούμε ότι ο Ηρακλής πήρε τον βαθμό και το Άρης έχασε δύο πολύ σημαντικούς βαθμούς στο Κλεάνθη Μικελίδη. Αυτά.
1: Ωραία Γιάννη μου, ωραία Γιάννη μου, τώρα σε περιμένουμε για τις συνεντεύξεις. Ή μάλλον όχι, εσύ τελείωσες. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Μύρκι ο Άρης, Μύρκι ο Ηρακλής. Ένας άσπρος, άλλος μαύρος. Ένας ψηλός, ένας κοντός. Αυτός ο Αλφαλέλα, πώς το λένε, που έβαλε για διώξιμο, δεν είναι αυτός?
0: Ήτανε να φύγει, δεν βρέθηκε ομάδα για να τον δώσει ο Άρης και τον επανενεργοποιεί ο Άρης στην προσπάθεια να βρει λύση σε επιθετικά, γιατί το πρόβλημα του Άρη είναι
1: το πρόβλημα του Άρη, Γιάννη, είναι ότι δεν παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Άμα θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο ολόκληρο, δεν υπάρχει ευκαιρία για τον Άρη και τη μία κλασική ευκαιρία την έχει ο Ηρακλής στο 74 που κάνει τσάφο ο επιθετικός του Μαρκές, ποιος ήταν. Δεν υπάρχει φάση του Άρη. Ο Άρης έκανε τρεις φάσεις το πρώτο ημίχρονο στην αρχή εκεί μέχρι το 20 και μετά φλίαρος, αργός στην ανάπτυξη. Και ύστερα άλλαξε και τους τέσσερις επιθετικούς, νομίζω, έτσι. Το μόνο γιατί το βγάζει. Δηλαδή, βλέπεις έναν Ηρακλή που παίζει παθητικά τελείως. Γιατί να βγάλεις το Μωρόν? Άσε και Μωρόν και Κατεβέρε και βγάλε το ένα χαφ, το Χόγκλα, α πούμε, και βάλε το Μανού Γκαρθία. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία, Γιάννη, έγινε. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσε. Να πούμε ότι είχαμε τελικό Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0. Ακούσατε απευθείας μετάδοση από τον Γιάννη. Για πες Αλέξη, εσύ τι είδες?
2: Δυστυχώς ήταν ένα παιχνίδι πολύ μέτριο. Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής έπαιξε το 5-4-1, περίμενε στο μισό γήπεδο, δεν ήθελε να χάσει. Γενικά ήταν ένα μέτριο παιχνίδι και δίκαιο είναι το αποτέλεσμα.
1: Δίκαιο το 0-0. Εγώ πιστεύω έτσι, ο Ηρακλής ήταν μεγάλη απογοήτευση.
2: Πολύ, μεγάλη. Πολύ.
1: Δεν ξέρω, αυτοί οι παίχτες, πού τους βρήκαν αυτούς τους παίχτες και τους μαζέψαν όλους εδώ, ρε Αλέξη?
2: Δεν ξέρω. Ο προπονητής έπαιξε 5-4-1, όπως το είδες Γιώργο, στο μισό.
1: Ναι.
2: Περίμενε στο μισό γήπεδο. Δεν ήθελε να χάσει. Μία ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι, στο 74 που είπες, με το Μαρκές θα μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι, αλλά ήταν ένα μέτριο παιχνίδι και ο Άρης, δηλαδή δεν, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20 που έκανε 2-3 φάσεις, μετά δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε ούτε μία φάση. Γενικά το παιχνίδι ήταν βέβαια ένα ντέρμπι, αλλά ήταν ένα μέτριο ντέρμπι.
1: Συνήθως, πάμε να ακούσουμε Γρηγορίου, πάμε.
3: Περνάει η ώρα και το σκοράρεις, είναι λογικό μετά να μείνει αυτό το 0-0. Δυστυχώς για εμάς πήραμε έναν βαθμό σε ένα μάτσο το οποίο θέλαμε μόνο τρεις.
4: Το λέγατε και πριν, θέλατε μόνο την νίκη για να πάτε με, με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στην μεγάλη διακοπή. Τι σημαίνει τώρα αυτή η ισοπαλία, πόσο φρενάρει, πόσο σας φρενάρει?
3: Εντάξει, έχει ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά μας. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι θέλαμε βαθμολογικά να είμαστε αρκετά καλά με την, αν περνάμε τη σημερινή νίκη. Αυτή η νίκη δεν ήρθε, αλλά δεν παραγνωρίζω ότι το γεγονός ότι τα παιδιά προσπάθησαν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε τη διακοπή για να μπορέσουμε να έχουμε ομοιογένεια και να ξαναγίνουμε η ομάδα που ήμασταν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν μας άρεσε, δεν μας αντιπροσωπεύει και λογικά θα πρέπει να πορευτούμε με αυτό.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν κατάλαβα καλά τώρα, Αλέξη, δηλαδή ζητάει τη διακοπή για να δώσει ομοιογένεια στην ομάδα, στην προετοιμασία τι έκανε?
2: Για να μοντάρει την ομάδα.
1: Στην προετοιμασία τι έκανε? Αυτός είναι να κάνει την προετοιμασία.
2: Αυτός.
1: Και οι προετοιμασίες, από ό,τι γνωρίζουμε, τα τόσες προετοιμασίες που κάναμε, διαρκούν από 6 έως 8 εβδομάδες. Έτσι.
2: Έτσι.
1: Σε αυτή τη διαδικασία των 6 έως 8 εβδομάδων, με τα φιλικά, με το ένα, με το άλλο, με τις προπονήσεις, προετοιμασία, πρώτο, δεύτερο, τρίτο στάδιο, τι έκανε?
2: Τον είδα πολύ αγχωμένο στις δηλώσεις του.
1: Λίγος, άπειρο ελάχιστος για προπονητής του Άρη τουλάχιστον.
2: Ναι,
1: είναι άπειρο. Μα φαίνεται και από τις αλλαγές που κάνει και από τον τρόπο που στείνει ομάδα. Ξαφνικά κάνει εφευρέσεις. Αυτό το παιδί που το είχε. Καταρχάς ο Άρης, τρία ντέρμπι, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
2: Πήρε ένα πόντο.
1: Ένα πόντο και δεν έχει βάλει γκολ.
2: Δεν έχει βάλει γκολ.
1: Δεν έχει βάλει γκολ. Τρία ντέρμπι. Πήρε έναν πόντο από τον Ηρακλή, ο οποίος ήταν πολύ χάλια σήμερα. Ίσως έκανε το χειρότερο παιχνίδι του Ηρακλής.
2: Ναι.
1: Ένα πόντο και δεν έχει σκοράρει.
2: Τον είδα χωμένο το Γρηγορίο. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε εξελίξει τον,
1: ναι,
2: όμως, Άρη.
1: Δεν μπορεί να ζητάει, Αλέξη,
2: τη διακοπή.
1: Μετά τη διακοπή για να μοντάρει την ομάδα και ακόμα είμαστε μέσα Σεπτέμβρη.
2: Έχεις δίκιο, Γιώργο.
1: Έχω δίκιο ποδοσφαιρικά να το πούμε.
2: Ναι, ποδοσφαιρικά, γι' αυτό του λέω ότι τον είδα αγχωμένο. Ο Άρης δεύτερο μήχρονο δεν δημιούργησε ούτε μία ευκαιρία.
1: Ούτε μία. Δεν έκανε ευκαιρίες.
2: Καμία ευκαιρία. Και πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον κύριο Γρηγορίου με αυτή την εμφάνιση που έκανε ο Άρης, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Όπως και ο Ματσάρη πρέπει να προβληματιστεί αυτό το χάλι που παρουσίασε ο Ηρακλής. Ο οποίος Ηρακλής μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι. Στη μοναδική του τελική που έχει εντός περιοχής είναι αυτή με τον Μάρτιν, νομίζω. Ο οποίος την μπάλα τη βρίσκει από κάτω από τις τάπες του. Είναι απίστευτο.
2: Ναι,
1: απλά να κουμπίσει την μπάλα στο πόδι είναι γκολ.
2: Θα κλέβε το παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό ήταν κλοπή. Θα ήταν μια μεγάλη κλοπή. Επίσης θέλω να επισημάνω κάτι. Στους τερματοφύλακες με τους νέους κανονισμούς απαγορεύεται να πιάνουν την μπάλα, πρέπει να τη διώχνουν.
2: Όλοι την ξερνάνε, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Σου είπα τι γίνεται. Όλοι, δες ποιοι είναι προπονητές τερματοφυλάκων στις ομάδες. Δες που έχουν παίξει, τι έχουν παίξει, αν έχουν παίξει. Ας πούμε, είδα ποιος είναι προπονητής τερματοφυλάκων στον ΠΑΟΚ και γελούσε. Αυτό δεν έχει παίξει πουθενά. Δεν ξέρω και πώς το λένε.
2: Ναι.
1: Τι θα διδάξουν στα παιδιά? Το πρώτο πράγμα που διδάσκει στον τερματοφύλακα είναι να πιάνει την μπάλα. Γιατί? Αλέξη, το να πιάνει την μπάλα ο τερματοφύλακά σου, να ελέγχει την αέρια κυκλοφορία και όλα αυτά, είναι όπως το μπάσκετ που ζητάνε οι προπονητές να ελέγξουν τα rebound.
2: Το rebound.
1: Τι λένε? Να ελέγξουμε τα rebound. Να πάρουμε τα rebound, να μην φάμε δεύτερες επιθέσεις, να έχουμε δικιά μας κατοχή την μπάλα. Έτσι είναι και με τον τερματοφύλακα. Και βλέπω τον Βέλιο τώρα, γίνεται ένα σούτ από τα 40 μέτρα, η μπάλα επάνω τη διώχνει. Γίνονται δύο κόρνερ, πηδάει μόνος του, την ξαναδιώχνει. Από κόρνερ σε κόρνερ.
2: Έτσι δεν ξεκουράζει και την άμυνα.
1: Μα έτσι, μα δεν σε εμπιστεύεται και ο αμυντικός σου, τι χάνει εδώ. Δεν σε εμπιστεύεται και ο αμυντικός σου, έτσι.
2: Έτσι έχεις δίκιο. Δεν δίνει.
1: Μα δεν σε εμπιστεύεται. Να ακούσει ένα εγώ και να σταματήσουν. Να φράξουν, να πάει ένας μες στο τέρμα, όπως γίνει, ξέρει.
2: Και να βγει να τη μαζέψει.
1: Αλλά ξέρει, θα τη μαζέψει. Δεν μου άρεσε τίποτα από ό,τι είδα σήμερα. Ο Άρης έχει παίχτες, αλλά αυτός που είναι να φύγει. Παίζει μετά βασικός ο Μωρόν. Μέχρι τώρα δεν ήταν καλός. Εγώ θέλω όμως, Νίκο Πετρουλάκη, μπορείς να μας κάνεις, όχι τηλεφωνικά, αλλά δίπλα μας, μωρέ, εδώ πέρα. Νίκος Πετρουλάκης, διευθυντής του αθλητικού Θήτα FM 107,1, βετεράνος ποδοσφαιριστής.
5: Άντε πάει.
2: Αχιλιάτρια Ανδρίας.
1: Και όχι μόνο, και μαραθώνα.
5: Δύο χρόνια.
1: Και μαραθώνα.
2: Μαραθώνα.
1: Βασικό συντελεστή στις επιτυχίες των ομάδων Αχιλέα Τριανδρίας και μαραθώνα.
2: Χαφ, καλό χαφ.
1: Ναι, πολύ ξύλο.
5: Έτρωγε.
1: Γκασμάς.
5: Ξύλο έτρωγε.
1: Πολύ ξύλο. Έτσι έχω ακούει, δεν τον είδα να παίζει.
2: Ούτε εγώ.
5: Αφού παίζει, αφού ερχόσουν και άλλες προπόνησεις μαζί μας.
1: Πότε?
5: Σέντερ φορ, στη μαραθώνα.
1: Α, ναι, έπαιζε σέντερ φορ.
5: Όταν σε έδιωχνε ο Γεωργιάδης από τον Απόλλων
1: Καλαμαριάς.
5: Τον έδιωχνε ο Γεωργιάδης από τον Ροπόνηση. Ναι, και ερχόταν, έπαιζε σέντερ φορ στο μαραθώνιο.
1: Πήγε στο μαραθώνιο και έπαιζε σέντερ
5: φορ. Στα φιλικά σε προπονήσει.
1: Σε έβαζα 3-4. Σου είπα ωραίο.
2: Πέρασε ο Γεωργιάδης από τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Με έδιωξε εμένα και τον Ζουνίδη. Έδιωξε την πίστη.
2: Αλφα-Εθνική Απόλλων.
5: Ναι, Αλφα-Εθνική Απόλλων.
1: Μα έδιωξε εμένα και τον Ζουνίδη.
5: Και εγώ έγραφα Απόλλων Καλαμαριάς. Δημοσιογράφο εγώ. Έπαιζε και στο μαραθώνα.
1: Μα έδιωξε εμένα και τον Ζουνίδη και παίξαμε και οι δύο εθνικοί μα.
2: Και ο Ζουνί ήταν ένα ήσυχο παιδί. Ρε.
1: Τον έδιωξε γιατί λέει είναι τεμπέλη. Αυτό έκανε δύο προπονήσεις ομάδα και έκανε τέσσερις αυτό.
2: Αυτό έτρεχε μόνο.
1: Μόνο. Ανέβηκε τα σκαλιά, τα κατέβαινε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Εγώ πάντω το μάτς το ξέχασα, παιδιά. Με το που σφύριξε ο διαιτητή στη λήξη.
1: Ποιο μάτς.
5: Αυτό. Άρη Ηρακλής έπαιξαν.
1: Δεν ξέρω
5: αν παίξανε. Αυτό δεν ήταν το χειρότερο ντέρμπι, πιστεύω. Δεν ξέρω όλων των εποχών, αλλά ένα από τα χειρότερα.
2: Συμφωνώ.
5: Δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή στο δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχε. Καλά, ο Ηρακλής, ο προπονητής θυμήθηκε το Κατενάτσιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο που έκανε ο Ματζάρης σήμερα. Αλλά παρόλα αυτά λέει κάπως κάποιος κάποτε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μάλιστα. Πήγε να πάρει το Χ, πήγε να πάρει το 0, το πήρε. Δηλαδή ο Ηρακλής, ναι. Ο Ηρακλής κερδισμένος είναι από το παιχνίδι.
1: Εννοείται.
5: 100%.
1: Ο κερδισμένος
5: είναι ο Ηρακλής. Πήρε την ισοπαλία, πήρε το βαθμό που ήθελε. Γεια σας.
1: Όμως να σου πω το κατηγορητικό τώρα, έτσι όπως συζητάμε. Είσαι ο Μονεμβασιώτης.
5: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι αυτοί οι παίχτες πήρε το ματσάρι αυτά και βλέπεις αυτό το πράγμα. Τι λες σήμερα, είσαι ευχαριστημένος ή λες κάτσε ρε, αδελφέ, τι κάνω εδώ. Τώρα εδώ πέρα οποιαδήποτε άλλη ομάδα να ήταν θα μου βάζει 3 γκολ.
5: Ναι. Λες αυτή τη στιγμή προβληματίζεσαι σίγουρα. Γιατί όταν πήρε 23 παίχτες έχει πάρει. 23 παίχτες. Προβληματίζει ο Ηρακλής έχει καλούς παίχτες σαν ατομικά. Σήμερα τους έκανε όλους αμυντικούς. Όλους αμυντικούς, δεν υπήρχε κάτι. Μέχρι θα έκλεβε και το μάτς με τον γκολ του Μαρκές. Στην ευκαιρία. Στο 73-74 θα έκλεβε και το παιχνίδι. Πειρατικό ναι, θα πήγαινε δηλαδή. Πειρατικό. Αλλά τελικά δεν μπήκε τον γκολ. Γενικά δεν νομίζω να ευχαριστήσω. Δηλαδή, σαν να βλέπαμε κάνα παιχνίδι τοπικό, αεραστεχνικό, γάμα τοπικό κλπ. Δηλαδή, μιλάμε η ποιότητα ήταν τραγική.
2: Πολύ
5: τραγική. Τώρα, αυτό δεν είναι παιχνίδι αλφαεθνικής.
1: Μετά λέμε γιατί δεν πάει κόσμο στο γήπεδο. Πάω, δώσε τώρα 10-20 ευρώ να δω τι ρε.
5: Τι να πάνε, 30.
1: 30 ευρώ είναι στο
5: γήπεδο. 20 ευρώ είναι στα πέταλα.
1: Ένα μεροκάμα τώρα. 30 ευρώ είναι το μεροκάμα.
5: 20 ευρώ είναι στα πέταλα. 30 θα πα απέναντι. Άρα λοιπόν είναι μια ιστορία που εντάξει πιστεύω ότι θα πρέπει να προβληματιστούν στον Άρη πάρα πολύ. Ο Άρης δεν έχει κερδίσει τίποτα, δεν έχει πάρει.
1: Νίκο, πώς ντέρμπι. Τρία ντέρμπι ο Άρης έχει 7-0 εις βάρος του, ένα βαθμό και 0 γκολ.
5: Και ένα βαθμό στην έδρα του με τον Ηρακλή.
1: Δεν έχει σημασία.
5: 0 γκολ. 0 γκολ επιθετικά.
1: 0 γκολ.
5: Με 4 center four που έχει στη διάθεση.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν είναι εφεύρεση ο Μωρόν βασικό ξαφνικά.
5: Αυτό και τους άλλαξε και τους τέσσερις.
1: Όλους.
5: Και
1: μόλις κάνει αλλαγή το Μωρόν παθαίνει ο Καντεβέρε
5: πρόβλημα.
1: Κράμπα πιστεύω έπαθε και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Γιατί αν είναι τράβηγμα, γεια σας. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Είναι επιλογή του Γρηγορίου, πιστεύεις να μην ξεκινάει με Μανού Γκαρθία. Ο πιο ποιοτικός παίχτης του Ηρακλή είναι ο Μανού Γκαρθία.
5: Του Άρη,
1: ναι. Είναι ο Μανού Γκαρθία. Και να μην ξεκινάει αυτός ο παίχτης.
5: Καταρχάς έκανε ας πούμε. Αυτό όπως το λέμε που κάνουν κάτι πατέντα. Έκανε πατέντα με τον Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε δεν δεκάρει. Τον έβαλε, είναι center four. Και τον έβαλε πίσω από το center four από το Μωρόν τον Καντεβέρε για να παίξουν και οι δύο.
1: Πώς
5: και λέει ο Γρηγορίου σε δηλώσει πριν από 10 μέρες ότι ο καλύτερος μου επιθετικός είναι ο Καντεβέρε. Εάν ο καλύτερος, γιατί το βάζει μπροστά.
1: Και να
5: βάζει το Μανού Γκαρθία δεκάρι που έχει ένα δεκάρι, δεν έχει άλλον. Και στο δεύτερο που πήγε ο Γκαρθία.
1: Δεν έχει δεκάρι. Έχει, αυτό που έβαλε στόπερ με την Άγγλια είναι δεκάρι.
5: Γένσεν, ναι.
1: Τον έβαλε γι' αυτό. Ο Αλουμπαθέτα, πώς το λέω, που ήταν για διώξιμο και αυτό δεκάρι.
5: Ο Αλφαρέλα. Αυτός... Ναι, αυτός είναι center four και τον έκανε δεκάρι στα φιλικά.
1: Ωραία. Αυτό είναι, όταν έκανε όλες τις αλλαγές έπαιζε δηλαδή με τρία δεκάρια.
5: Τρία δεκάρια. Και κανένας δεν ήταν. Μόνο ο Μάνου Γκαρθία.
1: Μόνο. Δηλαδή...
5: Αλλά τώρα δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι ο Γρηγορίου θα έχει θέμα.
1: Έπρεπε ήδη να είναι διωγμένος.
5: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει.
1: Αλλά περίμενε τη διακοπή ο Τέο. Θα φέρει τώρα κανένα παγκοσμίο φήμη σε προπονητή, κανένα Σάβα.
5: Δεν ξέρω, πάντως εγώ βλέπω ότι θα είναι λίγο ψιλοβρώμα η δουλειά για τον Γρηγορίου. Δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν τραβάει ομάδα.
1: Μα δεν του κόβει κιόλα.
5: Ναι, και αυτό. Και από την άλλη πλευρά έκανε και λάθη σήμερα και στην δεκάδα που έβαλε κλπ. Λάθη. Και αυτό που είπε ο Γιώργος έχει δίκιο. Και το επαναλαμβάνω. Ο Μάνου Γκαρθία δεν γίνεται, δεν παίζει παιδιά. Δεν είναι ο μοναδικός παίκτης που ξέρει μπάλα.
2: Πάντως Νίκο, είδα και τον Γρηγορίου στις δηλώσεις του. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος ήταν πολύ αγχωμένος στις δηλώσεις του. Ο Άρης πρέπει να είναι προβληματικό.
5: Στο τέλος του αγώνα βέβαια βρίζαν τον πρόεδρο του Άρη,
1: όπως
5: πάντα,
1: ναι.
5: Το Καρυπίδη.
1: Δίκαια Νίκο, να σου πω κάτι.
5: Ναι,
1: το αφεντικό φταίει.
5: Ναι.
1: Δίκαια το βρίζει τον Τέο.
5: Ναι.
1: Μα με αυτού, επιλογή αυτού είναι ο
5: Παναγιώτης. Όλοι.
1: Αυτός ο Γρηγορίου.
2: Και οι παίχτες.
1: Και οι παίχτες τώρα, εντάξει. Αυτόν τον Μυρ δεν τον πήραν για καλό σέντερ φορ, δεν
5: είναι. Ναι, λένε ότι δεν είναι έτοιμο από πλευρά αγωνιστική κατάσταση.
1: Ο Μωρόν το ίδιο δεν ήταν έτοιμο και ξεκίνησε βασικό.
5: Και τον έβαλε.
1: Βασικό.
5: Ναι, τον έβαλε. Είναι λίγο πελαγωμένο.
1: Συγγνώμη, πώς γίνεται να ζητάει. Ο Γρηγορίου έκανε όλη την προετοιμασία του Άρη. Όλα τα φιλικά, όλα αυτά. Και τώρα ζητάει τη διακοπή. Για να αποκτήσουμε ομοιογένεια.
5: 20 μέρες.
1: Ναι, ομοιογένεια. Ξέρεις τι ζητάει. Μη με διώχνει τώρα στη διακοπή, να πάρω όλο ένα μηνιάτικο.
5: Και στη δήλωση που έκανε, αν ακούσατε, αυτό είπε. Είπε ότι είναι αρχή και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη κλπ. Η δουλειά μετά θα βγει, κάτι τέτοια. Δηλαδή, σαν να λέει ότι αφήστε με να δουλέψω εγώ κλπ. Δεν το βλέπω να τον αφήνει.
2: Δεν το βλέπω, αλλά βλέπω ότι μεγάλο πρόβλημα στον Άρη. Δεν είναι. Ο Άρης έχει 3 ντέρμπι που είδα, ήταν πάρα πολύ κακό.
5: Ναι, δεν έκανε τίποτα.
2: Δεν έκανε τίποτα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά.
5: Και στην Καλαμάτα που κέρδισε, την Καλαμάτα, έχανε
2: 2-0.
5: Και το χείρισε
1: ο Φαμπιάνου τα βάλε. Ο Στόπερ τα βάλε.
5: Βγήκε στην Ευρύση και δεν το μαρκάρανε.
1: Ναι, νομίζω. Πάμε λίγο να πούμε τη δηλώση.
6: Αφήνει τη γεύση του, αφήνει ένα 0-0 για τον Ηρακλή.
7: They want to have your first opinion about this derby. What is the impression you got? How you taste it? How you smell it? What is your feeling about the first derby that you had with Heracles?
8: Well, obviously we know this is an important game for the fans, for the whole club. I know they've been waiting for a long time for this game. We knew what we had to do. We knew it was going to be a hard match against a good team. We didn't have the support of our supporters as well. We had to come here alone, but I definitely think we did a good job. I think in the second half we worked very hard, and I even think we deserved a goal. Unfortunately, it didn't go the way we wanted to, but I'm proud of my team and proud of everyone, and we worked very hard, yeah.
7: Έλε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, το περίμεναν αυτό το παιχνίδι, πώς και πώς. Ήθελαν πολύ να έχουν και την υποστήριξη των φιλάθλων μαζί, δυστυχώς δεν ήταν εδώ πέρα. Αλλά πιστεύετε έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Το περίμεναν χρόνια οι φιλάθλοι αυτό το παιχνίδι να έχουν ένα ντέρμπι στην πόλη. Αλλά πιστεύετε έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, ήταν συγκεντρωμένοι και πιστεύετε ότι στο δεύτερο ημίχρονο άρχισαν να πάρουν την νίκη.
6: 4 πλέον μάτς, αίτητος ουσιαστικά ο Ηρακλής, έρχεται αυτή η διακοπή των εθνικών ομάδων. Πόσο θα βοηθήσει την ομάδα αυτή η διακοπή για να δουλέψουν ακόμη πιο πολύ?
7: It's the fourth consecutive game that Heracles does not lose a game. Now there is going to be a pause for the national teams. What do you think? What effect this will have on the team, and how it will affect you, and if you think that will help the team to?
8: Well, obviously, we have a new coach, a lot of different players. We knew that from the beginning of the season, but we've been working very hard, training very hard, and everything is coming in place now. We have a break that gives us a moment to even train harder, to train more on tactics and everything, but everything is becoming very clear. Players are finding the patterns and everything, so it will only be good. The four games that we haven't lost in a row is the fruits of our hard labor. You know, so we will continue to keep going and give the fans what they want, yes.
7: Λέει ότι τα 4 παιχνίδια στη σειρά τα οποία ο Ηρακλής παραμένει αίτητος είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς, την οποία κάνουν κάθε μέρα στην προπόνηση. Ό,τι βλέπετε στο γήπεδο είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς. Η ομάδα είναι καινούργια, ο προπονητής είναι νέος εδώ πέρα, οι περισσότεροι παίκτες είναι νέοι στην ομάδα, οπότε χρειάζεται χρόνος για να δέσει η ομάδα. Να δέσει το σύνολο. Μέρα με τη μέρα βελτιώνονται, δουλεύουν σκληρά. Οι παίκτες καταλαβαίνουν καλύτερα και τις ανάγκες του προπονητή και δένονται μεταξύ τους. Και πιστεύουν ότι αυτό το διάστημα θα βοηθήσει περαιτέρω ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη στο
6: πάνω.
1: Ακούσαμε τον Ιζέ, ένας από τους καλύτερους παίκτες Αλέξη και Νίκο του Ηρακλή. Ναι. Και σήμερα νομίζω αυτός είναι ακραίος επιθετικός. Παίζει είτε δεξιά είτε αριστερά, είναι winger.
5: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω είναι αυτός που να μην
5: αστερεί. Ακραίος half extreme. Είναι στο 3-4-3, είναι ο αριστερός.
1: Extreme.
5: Ναι, ναι.
2: Έχει όλη την πλευρά.
5: Όχι. Βγαίνει από πίσω, βγαίνει Γιώργο αυτός. Βγαίνει από πίσω. Ο Ήβι Λόπεθ έπαιζε extreme αριστερό και αυτός έβγαινε πίσω από τον Ήβι Λόπεθ και έκανε και ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή.
1: Από τη μία πλευρά έπαιζε ο Ήβι Λόπεθ και από την άλλη έπαιζε ο Νιζέ. Η ακραίοι, η back half ήταν ο Σόρια από τη μία πλευρά από δεξιά και ο Νάνου από αριστερά.
5: Από αριστερά. Ο Νιζέ ήταν ο half σου.
1: Ο Νιζέ είναι ο extreme.
5: Ναι, half extreme.
1: Ο winger.
5: Ναι, ναι.
1: Ο back half είναι.
5: Καλά, σήμερα είχε winger ο Ηρακλής. Εγώ δεν είχε τίποτα. Όλοι αμυντικοί ήταν.
1: Λέγονται οι extreme.
5: Ναι, extreme.
1: Είναι αυτό που από την αριστερή πλευρά βγήκε.
5: Έκανε και τη σέντρα.
1: Στο Μαρκέ.
5: Μπράβο, στο Μαρκέ. Στο 93.
2: Πάλι μπορούμε να πούμε, κύριε, ότι ο προπονητής του Ηρακλή. Το 5-4-1 το παίζει μέχρι θανάτου.
5: 5-4.
2: Το 0, τέλος. Σου λέει το 0 να πάρω.
5: Ναι.
2: Και το πήρε.
1: Κατά λάθος τώρα. Στο πρώτο 20 λεπτό ο Άρης θα μπορούσε να προηγηθεί.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Και αν δεν κάνει εγκλήματα ο Γρηγορίου, τώρα ας πούμε, εγώ το Γιαννιώτα με τον τρόπο που λειτουργεί μες στο γήπεδο δεν το γουστάρω. Όμως σήμερα ο Γιαννιώτας ήταν η πηγή κινδύνου δηλαδή στην άκρη. Μετά ποιον έβαλε στην άκρη να. Ο Γιαννιώτας έκανε δοκάρι, έκανε κι άλλη φάση, σούταρε. Έκανε, δημιούργησε.
5: Τσαπατσούλη καμένα, αλλά.
1: Δημιούργησε προϋποθέσεις. Ναι. Για πάμε λίγο πάλι, έχουμε κι άλλο.
4: Καλό βράδυ από το κλάν της Βικελίδης, από τα αποδυτήρια. Είμαστε με τον Ομάρ Ρίτσαρτς και με τον κύριο Παντελή Ζουμπούλη για τις ανάγκες της μετάφρασης, τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΕ.
1: Ο αριστερός ακραίος αμυντικός του Άρη, έτσι.
4: 24 ο Ρίτσαρτς. Είχε δοκάρι, ήταν φουλ επιθετικός, δεν κατάφερε να βρει γκολ. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό.
9: We created. We had 24 final attempts. We had one shoot on the post. We didn't manage to score a goal. We were aggressive. Is there any explanation for this fact tonight?
10: I think tonight is a frustrating one because, like you say, we did create chances and I think we imposed ourselves on the game. We had control of most of the game, so it's frustrating when we walk away from this game without scoring a goal. So yeah, there was a lot of positives, but at the same time, I feel like the 3 points were there to take today, and we didn't manage to do it. So it's very frustrating for us, and I'm sure the fans as well. So yeah, that's the feeling today.
9: Ήταν πολύ απογοητευτικό αυτό για μας σήμερα. Κάναμε πολλές ευκαιρίες, είχαμε τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κάναμε ευκαιρίες. Οι τρεις βαθμοί ήταν εκεί σήμερα, μας περίμεναν. Ήταν δική μας οι τρεις βαθμοί, αλλά δεν τα καταφέραμε και αυτό. Μας απογοητεύει πάρα πολύ και φαντάζομαι το ίδιο βεβαίως απογοητεύει και τους φιλάθλους μας σήμερα.
4: Είναι το τρίτο ντέρμπι στη σειρά που ο Άρης δεν καταφέρει να πάρει τρίποντο, νίκη, να σημειώσει γκολ καλά-καλά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ομάδα είναι τώρα μοντάρετ ουσιαστικά. Πολλοί είναι οι παίκτες όπως και ο Ομάρ.
9: The last three derbies, we have no win and we didn't manage to score a goal. How do you explain this? It's because we're a new team, we have a lot of new players or something else?
10: Yeah, I think a lot of it will come down to that. A lot of new players. Everybody is trying to gel together and find our way. But we're not in the worst situation right now. We just need to stay together, keep working. We're working hard in training, so I feel like everything will start to come together soon. But yeah, we just have to keep working on it.
9: Είναι ένας λόγος και αυτός, το ότι είμαστε αρκετοί νέοι παίκτες και προσπαθούμε ακόμη να μάθει ο ένας τον άλλον. Αλλά το σημαντικό αυτή τη στιγμή που είναι έτσι μια δύσκολη στιγμή για μας μετά και το σημερινό αποτέλεσμα και τα ντέρμπι γενικώς που είχαμε, δεν τα πήγαμε καλά, είναι μια δύσκολη στιγμή στην οποία όμως εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, γιατί δουλεύουμε καλά στις προπονήσεις, πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά για να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να επανέλθουμε στις νίκες.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, Omar.
1: Ακούσαμε και τον Ρίτσαρτς. Νομίζω, εντάξει, τα παιδιά τι να πούν, και εμείς όταν βγαίναμε και μιλούσαμε, δίναμε συνεντεύσεις, λέγαμε τα δικά μας. Αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι κάτι τελείως το διαφορετικό, παιδιά. Όμως θέλουμε να μάθουμε και τι έγινε στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τελικός για το τουρνουά που γίνεται στη μνήμη του Παυλάρα του Γιαννακόπουλου. Τώρα βλέπουμε και τον γκολ του Κοστούλα, του Μπάμπης Κοστούλα, ο οποίος. Έκανε βλακεία για αυτό που είπε στον πάγκο της Arsenal, αλλά τέλος πάντων είναι τα ελληνικά κατάλοιπα αυτά. Να πάμε να δούμε το τι έγινε τελικά στο πώς το λένε εκεί πέρα, στο Ντουμπάι, που γίνεται αυτό,
2: το Ντουμπάι, στο Ντουμπάι.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα στο Ντουμπάι? 73-82 προηγείται η Real Madrid 6,5 λεπτά πριν το τέλος. Έτσι, τέταρτη περίοδο είναι το τουρνουά του Ντουμπάι εκεί, το μπάσκετ. Γιατί έχουμε ήδη δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ παρακολουθούμε. Σε λίγο θα έχουμε και τρίτη ομάδα τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και ναι, τον Άρη.
5: Είναι Super Cup αυτό. Είναι καλό το. Είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές
2: για πρώτη φορά.
5: Μεταξύ
2: αυτών
5: και ο Ολυμπιακός.
1: Είναι το Ντουμπάι που τους προσκαλεί.
5: Ναι.
1: Είναι ο Ολυμπιακός που πήρε. Φιναλίστ ήταν η Μπάρτσα, η Φενέρ ή η Ρεάλ.
5: Ναι.
1: Και αυτή που το πήρε πέρσι.
5: Βέβαια.
1: Ήταν αυτές οι τέσσερις ομάδες.
5: Αυτές οι τέσσερις ομάδες και ο Ολυμπιακός έφτασε τελικό. Έχουμε τον Γιώργο τον Διπλοίδη.
1: Για πάμε.
5: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
11: Ναι, καλησπέρα και πάλι. Ναι, αυτό που σχολιάζεται είναι σούπερ κύπελο Ευρώπης, όπως κάπως μοιάζει με το ποδοσφαίρο. Εκεί φυσικά είναι ένας αγώνας. Εδώ βλέπουμε τον ΠΑΟΚ με τον Αθηναϊκό που ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός μέχρι τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Μετά κάποια επιθετικά rebound του Παναθηναϊκού κρίνανε το αποτέλεσμα. Είδαμε και τον Τρικέρι να έχει κάποια παράπονα από τους διαιτητές. Δεν νομίζω ότι διαφωνώ και πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά το ζητούμενο ήταν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.
5: Το τελικό σκορ ποιο είναι?
11: 87-81.
5: 87-81 κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το πάλεψε.
1: Έπρεπε.
11: Μέχρι τα τελευταία 36 δευτερόλεπτα ήταν στο καλάθι η αναμέτρηση.
5: Εντάξει, μια χαρά ο ΠΑΟΚ είναι.
1: Αλλά αυτό το Super Cup που γίνεται, το ευρωπαϊκό Super Cup που γίνεται στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι είναι Ευρώπη, παιδιά, δεν ξέρω.
5: Τι βάλανε στην Ευρώπη, βέβαια.
1: Όχι, όχι. Τι? Δηλαδή, για να πάω στο Ντουμπάι τώρα, πάω απλά με την ταυτότητά μου. Έτσι. Δεν χρειάζεται να διαβάσω. Αφού είναι Ευρώπη.
5: Ευρώπη είναι στο μπάσκετ. Και το Ισραήλ είναι Ευρώπη στο μπάσκετ. Πάνε με ταυτότητα στο Ισραήλ. Τι ώρα. Δεν υπάρχει.
2: Δεν μπορεί.
5: Άρα δεν
2: με βίζα, με βίζα.
5: Βίζα, κανονικά. Δεν γλιτώνει.
2: Αλλά για πρώτη φορά γίνεται αυτό.
5: Για πρώτη φορά. Το Ντουμπάι μπήκε μέσα, τον έβαλε η Ευρωλίγκα, του έβαλε. Γιατί έχει λεφτά πολλά. Πολλά λεφτά. Και παίρνουν και παίχτες, πήραν και το walk up του Ολυμπιακού, πήραν παίχτες δηλαδή από εκεί πολλούς τώρα, η Ντουμπάι.
1: Μα το μεγαλύτερο...
11: Από όλη την Ευρώπη, ναι, μας έχουν τους καλύτερους και τα προηγούμενα χρόνια.
5: Ναι.
1: Εντάξει, από τις κορυφές ομάδες. Ντουμπάι τώρα.
5: Γιώργο, έχει τίποτα άλλο από το μάτς του ΠΑΟΚ, έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, μας ενδιαφέρει. Με τον Παναθηναϊκό.
11: Ενδιαφέρον ότι τώρα τελείωσε, θα γίνει δηλώσει
1: κατά οι σκόρες, για πες μου, ποιοι ήταν οι σκόρες για τον ΠΑΟΚ?
11: Ήταν ο Οσμάν, αλλά ήταν και ο Φώστερ. Γενικά ο ΠΑΟΚ, όταν ο Οσμάν ήταν καλά, έπαιρνε και το προβάδισμα στο σκορ και ήταν τα καλά του διαστήματα, αλλά έδειξε πολυφωνία γενικότερα και στο σκοράρισμα. Σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού βοήθησαν αρκετοί καθοριστές. Αυτός όμως ο Φώστερ δεν είχε ξεκινήσει μέχρι τώρα καλά, δεν έπαιζε στα φιλικά στην προετοιμασία, δεν απέδιδε τα αναμενόμενα, είναι από τα μεγάλα στοιχεία του ΠΑΟΚ. Και στο χθεσινό φιλικό με την Παρτιζάν και σήμερα με τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ωραία.
11: Ο ΠΑΟΚ που έχει και δύο σωματικότητες απουσίες, του σκόρ του Ταϊρή και κοντά στο καλάθι ο Κρέι που είναι πάρα πολύ σημαντικός και αυτός.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε καν δωδεκάδα, με 11 κατέβηκε όμως.
11: Έχει 5 απουσίες ο Παναθηναϊκός και κατέβηκε ακριβώς ο Γιώργο με 11 καθοριστές.
1: Τον Παναθηναϊκό φέτος στην Ευρωλίγα τον περιμένουν σούπερ δυνατό, πιο δυνατό ακόμα και από τον Ολυμπιακό. Έτσι λένε με
11: βάση. Απλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει 15 εκατομμύρια μπάτζετ και ο Παναθηναϊκός γύρω στα 40 πάλι.
5: Ναι. Εν τω μεταξύ δεν είχε κόσμο και στην πρώτη μέρα και σήμερα και δώσαν 10.000 προσκλήσεις δώρο.
1: Καλά, καλά.
5: Για να μπει κόσμος, για να γεμίσει το γήπεδο. Γιατί
1: νομίζω...
5: 70 ευρώ εισιτήριο είχε Γιώργο, 70-80 κάτι τέτοιο.
11: Γενικά τα συνηθίζουν να έχουν πάρα πολύ ακριβώς εισιτήριο και στην Ευρωλίγκα και σε αυτά τα παιχνίδια.
5: Υποχρεωτικά 70 για δύο μέρες.
1: Άμα είναι 70 για δύο μέρες, παιδιά, είναι καλά.
5: 35.
1: Όταν πρέπει να πληρώσω 30 για να δω το Άρης Ηρακλής, πληρώνω 70 και μόνο που μπαίνω εκεί μέσα είμαι μια χαρά τώρα.
5: Γιώργη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Αυτό το έσχος με το Ντουμπάι και με όλα αυτά εκεί πέρα που είναι τα λεφτά. Μου έκανε να συγχαθώ αυτό που λατρεύω, το ποδόσφαιρο. Κάτσε να δούμε, σήμερα είχαμε Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Αυτά ήταν τα δύο παιχνίδια που είχαμε. Το συγχάθηκα γιατί τα λεφτά για να γίνει το παγκόσμιο κύπελο χειμώνα, ναι. Δεν ξαναγίνει ποτέ, πήρε λεφτά μέχρι και η Καϊλή, ρε, για να στηρίξει ότι αυτή είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Που όταν φτιάχνανε τα γήπεδα, ναι. Έχουμε 10.000 σκοτωμένους από εργατικά ατυχήματα που πνιγήκανε, εξαφανιστήκανε.
2: Ναι.
1: Και κάνανε χειμωνιάτικο, για να δούμε βαθμολογία. Πού είναι ο Άρης? 7 ο Άρης, 6 ο Ηρακλής εκεί. 6 ο Ηρακλής.
5: Τον Ατρόμητο δες.
1: Ο Ατρόμητος θα πέσει.
5: 2 Βόλος, 2, βέβαια με λιγότερο παιχνίδι ο Βόλος. Αστέρας Άκτορ 1, Λεβαδιακός 1 βαθμό. Καλαμάτα 4.
1: Το Καλαμάτα θα το παλέψει.
5: Θα το παλέψει.
1: Πήρε κι άλλο παίχτη.
5: 5 και η Φυσιά που κέρδισε σήμερα τον Ατρόμητο.
1: Ο Φάρα, βλέπεις ο Φάρα. 9. Όφι,
5: Πανετολικός. Όφι, φανταστικός. Όφι, φανταστικός 9.
1: Πανετολικός ήταν πρώτος. Με 9.
5: Πανετολικός 9. Ο ΠΑΟΚ 9. Άρα αύριο έχουμε ντέρμπι δεύτερης θέσης.
1: Ναι, πριν την προηγούμενη αγωνιστική είχαμε πρώτης θέσης.
5: Ναι, Παναθηναϊκός, Πανετολικός.
1: Και τους έβαλε 3 γκολ. Αλλά. Και το δεύτερο και το αμέσως επόμενο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε τώρα στην Αμερική και Μεξικό και όλα αυτά που έγινε, πήγε ο Τραμπ και είπε να σβήσουν την κόκκινη κάρτα που έφαγε ο Αμερικανός.
5: Ναι.
1: Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
5: Φοβερά πράγματα.
1: Γελάτο.
5: Φοβερά πράγματα.
1: Γελάτο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε. Και μου λένε εμένα, κάτσω εδώ τώρα παγκόσμιο. Τι να δω, αφού είναι, έρχεται ο πρόεδρος της Αμερικής και λέει θα παίξει αυτός, δεν ήταν δικαιωτικό γενικά. Και λένε εντάξει.
2: Ναι, το άλλο δεν το λες όμως, ότι ήταν το πρώτο εμπορικό πολλά λεφτά λέει κέρδη σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί? Γιατί είχε έξω 6 βαθμούς θερμοκρασία. Παγώναν οι παίκτες, έβρεχε και αυτοί σταματούσαν για cooling break λέει, για να δροσιστούν. Τι άνθρωποι εδώ παγώνουν, κρυώνουν.
5: Και το εισιτήριο 1000 ευρώ. Το, 1000 ευρώ εισιτήριο.
1: Εκεί στην Αμερική είναι τόσα τα λεφτά.
2: Τα 1000 ευρώ Νίκο ήταν το πιο φθηνό.
5: 1000
2: δολάρια.
1: Η ουσία κάνανε cooling break γιατί είχαν προπολιμένη τη διαφήμιση το δίλεπτο, τρίλεπτο που θα έπαιζε. Μα ναι, νομίζω. Ο Αλέξη, ήρθε η ώρα να γίνουμε ο Ζαν Ζακ Καμαντού την Κανά.
2: Να την κάνουμε, να την κοπανίσουμε, να έρθει ο κύριος Αντώνης εδώ.
1: Αντώνης Κούλαλης, θα σας πει Ηρακλάκη είναι αυτός.
2: Ηρακλάκη, ε.
1: Ηρακλής. Είχατε μια φάση στο 70 τόσο να πάρετε το μάτς. Δεν το βάλατε γκολ, πανηγυρίσετε την ισοπαλία. Μια φάση όλο το παιχνίδι.
2: Πήρε στον πόντιο.
1: Στον πόντιο. Λοιπόν. Καλό βράδυ, εμείς φεύγουμε σιγά σιγά. Αντώνης Κούλαλης μαζί σας μέχρι τις 12. Και όποιος αντέξει, Αλέξη.
2: Καλό βράδυ.
1: Πού θα πάμε, πάμε πιο ποτάκι.
2: Θα πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πάμε
1: τι να δούμε τι θα γίνει, ποτάκι. Κεράσει, εσύ είσαι τα λεφτά. Ρε.
2: Εδώ, τα λεφτά.
1: Εδώ. Τα λεφτά. Εκτός αν θέλει ο Νίκος ο Πετρουλάκης που έχει πιο πολλά λεφτά.
2: Ο Νικολάκης, έχει πιο πολλά
1: εσύ λεφτά. Εσύ αμέσως να κάνεις την πάσα. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από σένα.
2: Και να πάμε στον Νίκο.
1: Στον Νίκο και μετά ξανά σε εσένα. Πήγαινε ο Νίκο.
2: Και έχει να έρθει και ο Κούλαλης. Μετά να δέσει τον Νίκο.
1: Αντώνη Τρός. Τρός. Λοιπόν, καλό βράδυ από εμάς. Εγώ ραντεβού αύριο 7 θα έρθω. 7 με 9. Μετά ο Αλέξης θα είναι 9 με 12. Εντάξει, θα δει.
2: Πανατολικό πάω, αγόρι μου. Ντέρμπι.
1: Δεύτερη θέση. Τι ώρα παίζουν?
2: 9 παίζουν. 9. Τι να κάνουμε,
1: Κούλαλης, γεια σας.
2: Άντε, γεια σας.
12: Της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
13: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ στο ΘΙΤΑ 107,1 FM. Η εκπομπή μας σήμερα 10 με 12. Το 10 με 12 μου φέρνει πολλές μνήμες, πολλές αναμνήσεις. Έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου και 10-12 και 12-2 το βράδυ και 6-8 και 8-10 και 7-9, δηλαδή μετά τις 6, από τις 6 και μετά έχω κάνει σχεδόν όλα τα 2 ώρα, ακόμα και μονά 2 ώρα. Έχουμε κάνει και το 7-9 στο παρελθόν υπό την διοίκηση και τότε του Νίκου Πετρουλάκη και τώρα. Κάποτε κάναμε το 7-9 αλλά και το 10-12 πολλά χρόνια. Και σήμερα, μετά από καιρό που εδώ και κάνα 2 χρόνια έκανα 6-8 τα απογεύματα και το Σαββατοκύριακο τα πρωινά 11 με 1, σήμερα είμαι εδώ μετά από καιρό 10 με 12 και προσπαθώ λίγο να προσαρμοστώ στο νέο στυλ παιχνιδιού, ενώ στην ώρα που την ξαναβρίσκω μπροστά μου μετά από περίπου 2,5-3 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, στο ζέσταμα είμαστε καλοί, κάνουμε γρήγορα ζέσταμα και μπαίνουμε δυναμικά στο παιχνίδι. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θέλω να πω κάτι και σε εσάς, τους χιλιάδες ακροατές που ακούτε ΘΙΤΑ FM 107,1, και σύντομα θα είστε πολύ περισσότερες χιλιάδες από ό,τι μας ακούτε τώρα στην αρχή, καθώς το ραδιόφωνο κάνει τα πρώτα του δειλά βήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε το ΘΙΤΑ δεν είναι τυχαία επιλογή. Το ΘΙΤΑ προκύπτει από τη Θεσσαλονίκη. ΘΙΤΑ 107,1 FM. Θέλω να σας πω όλους εσάς ότι είναι κακό να μένεις στις κακές συνήθειες. Αλλάξτε συνήθειες. Ελάτε όλοι μαζικά στο ΘΙΤΑ 107,1. Ξέρετε γιατί? Γιατί αλλάζει κάτι στην πόλη. Γιατί αυτή η συχνότητα έρχεται να προσφέρει αυτό που λείπει. Θα μου πεις, ρε Αντώνη, και σε σχόλια που ανταλλάξαμε στα social media μου λέτε, εμείς θέλουμε να σας ακούμε κάθε μέρα. Θα μας ακούτε Σαββατοκύριακο για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και θεωρώ ότι με τη δική σας δυναμική και στήριξη θα πάρουμε την μπάσα και θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Αλλά αλλάξτε συνήθειες, αλλάξτε τις κακές συνήθειες και προσπαθήστε να λειτουργήσετε με καλές συνήθειες. Και το να ακούς ΘΙΤΑ 107,1 FM είναι μια πολύ καλή συνήθεια. Μου στείλανε σήμερα μήνυμα φίλοι ακροατές, χρόνια που βγαίνουν και συζητάμε και συναντιόμαστε στα Αργιανά, στη συχνότητα, στην όποια συχνότητα είμαστε, και μου λένε, χάρη σε σένα, χάρη σε αναφορές σου, χάρη σε ενημερώσεις σου, μπήκαμε, ακούσαμε ΘΙΤΑ 107,1 FM και μείναμε εδώ. Και εδώ να μείνετε. Και ξαναλέω, για όσους καταλαβαίνουν, έξυπνοι άνθρωποι είστε, αλλάξτε τις κακές συνήθειες. Το λέω με πολύ αγάπη για σας. Εγώ τις κακές συνήθειες τις άλλαξα και τις αλλάζω. Όταν χρειάζεται, τις αλλάζω. Δογματικός δεν ήμουν ποτέ και ούτε θα γίνω. Θα είμαι πάντα διαλλακτικός και έτοιμος να αλλάξω συνήθειες αν πρόκειται για να πάω από το κακό στο καλό ή από το καλό στο καλύτερο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σήμερα είπα την εισαγωγή μου, μια εισαγωγή γενικότερου περιεχομένου. Τώρα πάμε στην εισαγωγή αθλητικού περιεχομένου. Σήμερα είχαμε το παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι της πόλης, το El Clásico της πόλης, κάτι σαν Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Σωστά. Δημήτρη, σωστά.
1: Σωστά.
0: Σαν Μπαρτσελόνα Ρεάλ, δεν είναι?
1: Μπαρτσελόνα
0: Ρεάλ.
1: Λίγο καθυστερημένο, βέβαια. 15 χρόνια.
0: Αυτό είναι πάλι ένα. Είναι μια κατάσταση που δείχνει ότι σε αυτήν την πόλη κάτι δεν λειτουργούσε σωστά. Έλεγα πολλά χρόνια τώρα ότι είναι τεράστια ζημιά για την πόλη να λείπουν από τον αθλητισμό της, από το ποδόσφαιρό της, κοινωνικά κύτταρα τεράστιας δυναμικής όπως είναι ο Ηρακλής ή και ο Άρης, γιατί και ο Άρης έλειψε 5 χρόνια, έτσι. Και γι' αυτό βρεθήκαν μετά από 15 χρόνια να παίζουν μαζί. Έλειπε κάποια χρόνια ο Άρης, έλειπε μετά ο Ηρακλής και δεν συνευρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια ποτέ. Ευτυχώς δεν συνευρέθηκαν ούτε στη Β' ούτε στη Γ' για να γράψει ιστορία. Ότι είχαμε και ντέρμπι Ηρακλή Άρη στη Β' ή στη Γ' Εθνική.
1: Το κάναμε, ίσως μέχρι. Το κάναμε σήμερα. 0-0.
0: Η Θεία Δίκη πάντως δεν άφησε να παίξουμε σε άλλη κατηγορία, μόνο Super League, και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί στο ποδόσφαιρο να υπάρχει μια ΕΠΟ, μια λίγα που κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά υπάρχει και Θεός και τους βλέπει και κάπου βάζει τα όρια, έτσι. Το είδες το μάτς?
1: Ναι, εδώ μαζί με τα παιδιά ήμασταν παρόντες.
0: Δεν κοιμήθηκες?
1: Εγώ να κοιμηθώ, γιατί ποτέ.
0: Γιατί ήταν καλό για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνοιας. Λέει ότι το προτείνει και ο ΕΟΦ. Έτσι,
1: ναι, το δεύτερο ημίχρονο ήταν, μπορώ να πω, απογοητευτικό. Ενώ το πρώτο ημίχρονο είχε μέχρι το 20 λεπτό, είχε κάποιες φάσεις, μπορούσε να το δεις.
0: Θα πω κάτι προς τον κόσμο και είναι η γενική εικόνα αυτού του παιχνιδιού. Αυτό το παιχνίδι είναι αυτό που λέμε τα ίσως βρέξει, ίσως χιονίσει, ίσως βγάλει ήλιο. Τι θέλω να πω. Θα μπορούσε να λήξει όπως έληξε Σόπαλο. Θα μπορούσε να κερδίσει ενδεχομένως και ο Άρης. Θα μπορούσε να κερδίσει ενδεχομένως και ο Ηράκλης. Δηλαδή, αν ο Ηράκλης έκανε γκολ τη φάση του Μάρκες, το μάτς είχε τελειώσει και θα λέγαμε τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλο διπλό. Αν ο Άρης το πρώτο μήχρονο είχε γίνει γκολ το σου του Γιαννιώτα ή προσπάθεια του Μωρόν που δεν κατάλαβε ότι ο Αθανασιάδης θα κάνει τόσο μεγάλη γκέλα και φνιδιάσει και στείλει την μπάλα out, θα μπορούσε να έχει κερδίσει ο Άρης. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι αν καθίσει και τα σκεφτεί και πει μπορούσε αυτό, μπορούσε εκείνο, μπορούσε το άλλο, καταλήγει ότι το χ ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι κανείς δεν χάρηκε, αλλά κανείς δεν στεναχωρέθηκε. Και όλα με την έννοια ότι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, δεν εξεπλάγει ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος πιστεύω που έληξε 0-0. Δηλαδή το βλέπα ότι πάει εκεί το παιχνίδι. Το βλέπω ότι πάει στο 0-0. Εκτός κι αν, όπως είπαμε πριν από 10 δευτερόλεπτα, μία από τις δύο ομάδες έκανε ένα τσαφ παραπάνω, έβαζε τον γκολ και άλλαζε όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού.
1: Ένα
0: και όποιος έβαζε γκολ δεν το έτρωγε μετά. Γιατί δεν υπήρχε ένταση στο παιχνίδι ότι πάμε να βγάλουμε τον γκολ κτλ. Υπήρχε ένα ρετρό παιχνίδι και αν έρθει τον γκολ ήρθε. Βέβαια ο Άρης πιο επιθετικός. Άλλωστε, δέστε λιγάκι, ξέρετε κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να κατηγορήσω ή αν πρέπει να επιφημίσω το ματσάρι σε σχέση με τον Γρηγορίου. Και να πω το γιατί. Ο Ηρακλής δεν έπαιξε όπως είδαμε στην οθόνη της τηλεόρασης. Ότι και καλά ο Ηρακλής έπαιξε 4-3-3. Τρίχες έπαιξε 4-3-3. Ο Ηρακλής έπαιξε 3-6-1. 3-6-1 έπαιξε. Ο Μαρκές ξεχασμένος μόνος του εκεί μπροστά. Πού και πού προσπαθούσε να βγει μπροστά ο Νιζέ. Κυρίως ο Νιζέ, γιατί από την άλλη μεριά, Σόρια και Λόπεθ, τα ζώα μου αργά. Έτσι, τα ζώα μου από την μεριά. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, Δημήτρη, δεν ξέρω. Δηλαδή, 3-6-1 ο Ηρακλής, ο Άρης και καλά 4-4-2, έπαιξε με δύο φόρο ο Γρηγορίου και τίποτα.
1: Ήταν δύσκολη. Ήταν με τόσους παίκτες πίσω στην άμυνα, ήταν λίγο δύσκολο. Βέβαια, υπήρχαν τα πρώτα τσαφ εκεί στο 20 λεπτό μέχρι να βρούνε τα πατήματα οι παίκτες του Ηρακλή. Υπήρχαν και τα τσαφ, αλλά μέχρι εκεί όμως.
0: Και οι μεσοεπιθετικοί του Άρη που είχαν τα τσαφ που λες, άχρωμοι έως μη άγευστοι. Δηλαδή, τσαφ χωρίς να πεις ο Χαμάν τι γίνεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι και ο Αθανασιάδης δεν ανησύχησε καθόλου. Έτσι.
1: Ο Αθανασιάδης έκανε εκείνη την γκέλα εκεί που
0: έκανε την γκέλα. Του λέει, Αλλά πάρε βάρη
1: και όλο αντί να τη στείλει μέσα την έστειλε στα κεραμίδια.
0: Το ίδιο μάτς είδαμε, όντως. Εντάξει, το ίδιο μάτς είδαμε και το ίδιο μάτς θεωρώ ότι ήταν και οι φίλοι ακροατές. Θα βγάλουμε σε λίγο φίλους σε 5 λεπτά και θα αρχίσουμε να δίνουμε γραμμές γιατί δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά για ένα τέτοιο παιχνίδι. Τι να πω παραπάνω εγώ, δηλαδή. Είπα πριν από λίγο το μεγάλο μου ερώτημα να πρέπει να πω μπράβο ή να κατηγορήσω το ματσάρι με την έννοια ότι. Παίζει πολύ κατενάτσι ο Ηράκλης, δηλαδή παίζει πολύ ιταλικό ποδόσφαιρο.
1: Ο Ματσάρη ήθελε να πάρει το Χ σήμερα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε άλλος τρόπος να το πάρει.
0: Γιατί?
1: Γιατί κερδισμένος είναι. Μπορούσε
0: γιατί
1: να είναι πάρει διπλό.
0: Γιατί δεν μπορούσε, φάνηκε ότι μπορούσε.
1: Φάνηκε ότι μπορούσε στην πράξη. Το δούμε μετά. Στα χαρτιά πρώτα φαινόταν ότι ο Άρης μέσα στο γήπεδό του ήταν πιο δυνατός. Και στο πρώτο 20 λεπτό φαινόταν αυτό, όπως και τα στατιστικά στοιχεία όπως θα δει, στο 60-40. Τις δύναμες ήταν υπέρ του.
0: Συμφωνώ σε όλα αυτά. Αλλά αυτό τι δείχνει για μένα. Εσύ του μεταφράζεις κάπως, εγώ το μεταφράζω κάπως αλλιώς. Εγώ λέω ότι γιατί να παίξει ο Ηράκλης τόσο παστικά.
1: Κακός.
0: Αυτό λέω.
1: Κακός.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή πήρε τον βαθμό. Τι αλλάζει, ήσουν στους 5, πήγε στους 6. Και εδώ είναι και το άλλο σοβαρό
1: θέμα. Να σου πω κάτι σε αυτό. Ένας βαθμός μπορεί να σε σώσει.
0: Για ποιο πράγμα, εγώ δεν παίζω για να σωθώ. Εγώ παίζω για την τετράδα. Δεν θέλω να περάσω τον ΠΑΟΚ φέτος.
1: Δεν μπορείς να τον περάσεις τον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί να τον περάσεις τον ΠΑΟΚ.
1: Εύχομαι να τον περάσεις, αλλά δεν σε βλέπω.
0: Εγώ πες να περάσω τον ΠΑΟΚ και πρόσεξε γιατί λέω τον ΠΑΟΚ. Επειδή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ φέτος δείχνουν ότι το έχουν πάει πάλι σε λογική ΠΟΚ. Δηλαδή εμείς οι τρεις θα τα διαχειριστούμε όλα και θα δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μπει σφήνα, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Αλλά παρόλα αυτά ο Ηρακλής. Την πεντάδα μπορεί και να σου πω γιατί μπορεί την πεντάδα. Ο Ατρόμητος φέτος δεν βλέπετε. Έχασε σήμερα την Κηφισιά εντός έδρας 1-2.
1: Δεν ξέρω, επειδή το έβλεπα παράλληλα το άλλο ναι. το μάτς. Θεωρώ ότι η Κηφισιά σπρώχτηκε πολύ σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το βλέπω παράλληλα. Εγώ βλέπω μόνο Ηρακλή, δεν βλέπω Ηρακλή, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Αλλά έβλεπα λίγο στην αρχή πριν ξεκινήσει ο Ηρακλής. Γιατί ξεκίνησε 7, νομίζω το άλλο παιχνίδι και εμείς 7.30. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που είπες πριν από λίγο, γιατί πρέπει ο Ηρακλής να πάει να πάρει το Χ με τον Άρη. Ο Ηρακλής ένα ντέρμπι πρέπει να πάει να πάρει το διπλό. Και να σου πω και κάτι άλλο που εμένα με έκανε να είμαι πιο απαιτητικός από τον Ηρακλή. Η πολύ μικρή παρουσία κόσμου του Άρη. Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Πολύ μεγάλη. Αλλά μην ξεχνάς ότι το εισιτήριο είναι τσιμπημένο, έτσι. Και για να μπεις μέσα σε ένα παιχνίδι πρέπει να πληρώσεις και τον ΑΣ, πρέπει τα 30, τα 20 γίνονται 30 και τα 30 γίνονται 40, είναι μεροκάματο ολόκληρο, μεροκαματάκι.
0: Εντάξει, εγώ άλλο λέω ότι ο Ηρακλής πήγαινε κάποτε να παίξει στο Κλειάν της Βικελίδης, ήμουν παρόν σε πάρα πολλά παιχνίδια, σήμερα δεν πήγα, ήμουν σε πάρα πολλά παιχνίδια όπου ήταν κόλαση του Χαριλάου, έτσι, δεν έπεφτε καρφίτσα. Θυμάμαι ένα 0-1 του Ηρακλή με γκολ του Γιάκωπου εκεί μέσα. Θυμάμαι μια νίκη του Άρη με 4-2. Πραγματικά το γήπεδο ήταν ασφιχτικά γεμάτο. Σήμερα το γήπεδο ήταν λες και ο Άρης έπαιζε.
1: Εγώ για να σου δώσω να καταλάβει, τελευταία φορά που πήγα στο γήπεδο του Ηρακλή ήταν σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ πριν πόσα χρόνια, επί Τζιμπούρ ακόμα, όταν έπαιζε ο Τζιμπούρ στην ΑΕΚ. Σκέψου πόσα χρόνια πίσω. Στην ΑΕΚ.
0: Γιατί πήγε ναι, και στον Άρη, ναι.
1: Σκέψου πόσα χρόνια πίσω είχα να πάω στο Καφτατζόγλιο. Και τώρα είναι ένα χωράφι μέσα εκεί, έτσι.
0: Τώρα το φτιάχνουν.
1: Άμα πάρουν τα λεφτά.
0: Οι εικόνες που φαίνονται τις τελευταίες μέρες είναι ενθαρρυντικές. Θα έχουμε καλό γήπεδο όταν θα μπει να παίξει ο Ηρακλής. Και εγώ λοιπόν σήμερα έβλεπα δύο θετικά για τον Ηρακλή που μπορούσε να τα αξιοποιήσει. Το ένα ήταν η μικρή παρουσία του κόσμου του Άρη. Δεν ξέρω πώς ήταν, είπε πόσες χιλιάδες ήταν στο γήπεδο.
1: Γύρω στις 8-10 χιλιάδες.
0: Η μικρή παρουσία του κόσμου του Άρη. Και το δεύτερο ήταν ότι το γήπεδο έχει έναν, όπως τον έβλεπα εγώ τουλάχιστον τηλεόραση, πολύ καλό χλωτοτάπητα που δίνει ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να πτύξουν τις δεξιότητες, αν έχουν, έτσι, αν έχουν. Γιατί, εντάξει, σήμερα ο Ηρακλής γενικά δείξανε εκεί παίξει ο Ηρακλής πολλά βίαστα λάθη, έτσι. Δες εδώ τη φάση με τον Μπένια που χάνει την μπάλα μόνο και ο άλλος κάνει φάση. Τη φάση με τον Αθανασιάδη, τη φάση με τον
1: Μιζέ. Δες τώρα αυτό εδώ πέρα. Κοίτα τώρα, είναι αυτό τώρα. Τελείωμα επιθετικού.
0: Εντάξει, ο Μωρόν έχει καιρό να παίξει, δικαιολογώ.
1: Δικαιολογείς, δεν δικαιολογείς. Υποτίθεται ένας παίκτης που ήθελε να πάει στους Big Four, έτσι. Πού, με αυτό το πράγμα που να πάει. Δεν πάει πουθενά.
0: Τόσα χρόνια προσπαθεί να πάει και δεν πάει, έτσι κι αλλιώς.
1: Πάει για παλέτες.
0: Τελείωσε, μόνο, ναι, τελείωσε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα να τελειώσω αυτή την αναφορά που κάνω την πρώτη για το παιχνίδι το 0-0 Άρη Ηρακλή και μετά θα δώσω και γραμμές σε λιγάκι. Για μένα πάντως το καλό για τον Ηρακλή είναι ότι έχει δώσει 5 παιχνίδια, 5 αγωνιστική δεν είναι, 5 παιχνίδια και αρνείται πεισματικά ακόμα και στις κακές του βραδιές να χάσει. Δηλαδή σήμερα έχει μια κακιά βραδιά ο Ηρακλής, δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι που με άφησε θετικές εντυπώσεις. Το μόνο που κρατάω ως θετικό είναι ότι δεν έχασε. Δηλαδή το με έναν Άρη που έκανε 20 τελικές και ο Ηρακλής έκανε 2, το ότι δεν έχασε. Το 20 τελικές δεν μου λέει και τίποτα, γιατί σου λέω άμα δεις το Άρη κλασικές.
1: Καμία.
0: Δηλαδή ο Αθανασιάδης.
1: Πέρα το Αθανασιάδη εκεί το αυτό που έγινε, καμία. Δεν υπάρχει.
0: Μα και το Αθανασιάδη γκέλα έκανε ο Αθανασιάδης, δεν ήταν κάτι άλλο. Και ο Μωρόνας λέει ball out. Δεν χρειάζεται να κάνει καμιά μεγάλη απόκρουση ο Αθανασιάδης, αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, ο Ηρακλής δείχνει ξεκάθαρα πως θέλει πολλή δουλειά για μένα, επειδή προσπαθώ και περισσότερο να εντοπίσω τις αδυναμίες του Ηρακλή και όχι του Άρη. Για μένα ήμουν αργιανός, ήμουν θυμωμένος και με τον Άρη. Έτσι, ο Γρηγορίου κατέβασε βλέπεις. Μια ομάδα.
1: Τον βλέπεις να μένει.
0: Του Γρηγορίου. Να. Αν έχανε σήμερα, όχι. Αλλά τον βλέπω να μένει για την ώρα. Γιατί να φύγει τώρα.
1: Ο Μαντζιάρη.
0: Αυτό τώρα μεγάλο ερώτημα. Κοίταξε, αν απαντούσα όπως μου απάντησε εσύ πριν από λίγο ότι ο Μαντζιάρη πήγε να πάρει το Χ και το πήρε και μπράβο του, να μένει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι από τον Ηρακλή οι απαιτήσεις μου είναι μεγαλύτερες. Και τώρα η ερώτηση που κάνεις.
1: Είναι ιντριγκάρικη. Έτσι.
0: Πέρα από το ότι είναι ιντριγκάρικη, ιντριγκαδόρικη, πέρα από το αν μένει ο Μαρτσάρη, αν μένει ο Γρηγορίου. Που δεν πιστεύω ότι και οι δύο θα τελειώσουν τη χρονιά. Κάποιος μπορεί να φύγει, μπορεί να φύγουν και οι δύο. Αλλά δεν πιστεύω και οι δύο να τελειώσουν τη χρονιά. Γιατί και οι δύο θέλουν.
1: Μήπως δεν φτάσουν μέχρι.
0: Περίμενε, άλλο θέλω να πω. Τώρα έρχεται μια νεκρά περίοδος.
1: Αυτό λέω. Μήπως δεν φτάσουν την
0: νεκρά. Υπάρχει χρόνος για βελτίωση, για ανάπτυξη της ομάδας, για αναβάθμιση του υλικού όσον αφορά την ποιότητα μέσα στο γήπεδο, πώς θα παίζουν με καθαρό μυαλό κτλ. Αν δεν φύγουν τώρα κάποιοι από τους δύο, εγώ δεν θέλω να φύγει. Ειλικρινά τώρα σε αυτή τη φάση δεν βλέπω σκόπιμο να φύγει ο Ματσάρη. Δεν το βλέπω σκόπιμο γιατί
1: 4-4 έχει.
0: Ναι, έχει 4 μάτς που δεν έχει χάσει. Μόνο από την ΑΕΚ έχασε που. Από την ΑΕΚ όλη.
1: Τώρα, η ΑΕΚ τα βρήκαν μπαστούνια. Είναι αλλού. Είναι άλλο το επίπεδο φέτος.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Ματσάρη αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι λίγο να του μιλήσει ο
1: πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, ο Μονένα, του πήρε φίλε. Το υλικό σου είναι για περισσότερα πράγματα. Το βλέπεις. Δηλαδή το αδικείς το υλικό σου. Το αδικείς να το βάζει να παίξει 3-6-1 αυτό το υλικό. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Θα μας τα πει και ο κόσμος τι βλέπει. Η Αργιανή για τον Γρηγορίου, η Ηρακλήδη για τον Ματσάρη, για την ομάδα. Πώς ήταν τον Άρη, πώς ήταν τον Ηρακλή. Εγώ είπα ότι θέλα 10 λεπτά και 15, φτάσαμε και 17 λεπτά που μιλάω, που μιλάμε, που αναλύουμε τι έγινε. Ξαναλέω βέβαια πολύ σημαντική η μικρή περίοδος προετοιμασίας που έρχεται μπροστά μας και για Ηρακλή και για Άρη. Βέβαια να σου πω η διαφορά, η Ηρακλή Άρη ποια είναι. Ο Άρης έχει τον περσινό κορμό. Οι πιο πολλοί παίκτες παίξαν και σήμερα, παίξαν και πέρσι. Άρα λοιπόν ο Γρηγορίου δεν ξέρω τι άλλο έχει να αλλάξει. Ο Ματσάρη δικαιολογείται γιατί έχει πάρει
1: 25 παίκτες καινούργιους.
0: Ναι. Δηλαδή μπορεί να πει τη δικαιολογία σχετικά αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι ρε παιδιά δεν πρόλαβα ακόμα να δέσω την ομάδα. Προλαβαίνει πάντως να τη δέσει στη συνέχεια.
1: Θυμίζει λίγο, πώς τον λένε, Αλμέιδα στην πρώτη χρονιά που ήταν στην ΑΕΚ, που το πρώτο διάστημα ήταν χάλια.
0: Αλλά πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει.
1: Ναι, αυτό. Λες να φτάσουμε εκεί.
0: Δεν θυμίζει η Αλμέιδα. Για μένα δεν θυμίζει η Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα εκείνη τη χρονιά είχε κάνει μια ΑΕΚ η οποία ακόμα και όταν έχανε έδειχνε ότι προσπαθεί να επιβάλλει το παιχνίδι, ότι έχει ένταση, αλλά δεν τη βγαίνει.
1: Αυτό
0: ο Ηρακλής έχει ένα όριο που φτάνει η δυναμική του αυτή τη στιγμή αγωνιστικά και δείχνει ότι μπορεί να το ξεπεράσει, αλλά όχι εντυπωσιακά. Δηλαδή ο Ηρακλής μπορεί να παίξει καλύτερη μπάλα ακόμα. Και έχει και παίξει μπορεί να τον βοηθήσει να παίξει καλύτερη μπάλα ακόμα. Έχει ακόμα τον Ντασίλβα που πήρε, που ήταν παλιά στον Άρη. Έτσι τον αμυντικό που πήρε από τη Δανία. Έχει παίχτες που θα δείξουν πράγματα και ίσως δείξουν και καλύτερα από αυτούς που παίζουν. Αλλά περιμένουμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να μην περιμένουμε και να μην περιμένουμε.
1: 18 λεπτά είμαστε μετά τις 10. Πολύ. Να δώσουμε το τηλέφωνο του σταθμού.
0: Θα δώσει εγώ. Θα δώσω εγώ. Πάμε. Το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού είναι το 23 17 00 27 30. Το είπα καλά για το λόγο.
1: 02 27 30.
0: Ναι, 02 27 30 είπα.
1: Ναι. 2-3-17-0-0-2-7-30.
0: Το ίδιο είπαμε.
1: Το ίδιο είπαμε.
0: Με άλλο τρόπο.
1: Με άλλο τρόπο. Απλά να το μάθουν να το
0: λένε. Λένε εύκολα. Είναι πιο εύκολο τρόπο, το είπες. Για ξαναπες το.
1: 2-3-17-0-0-2-7-30.
0: Ωραία. Θα το λέμε έτσι λοιπόν.
1: Όπως θέλεις εσύ.
0: Όχι, έτσι. Δικιά σου είναι η εκπομπή. Κοίτα, εμένα μου αρέσει το μαρκετή σας είμαι. Δεν το πρόσεξα. Το διάβασα έτσι, το μάθα έτσι με το που μου το στείλανε και τα λοιπά. Αλλά είναι πιο ωραία. 23-17-0-0-2-7-30. Είδες, το πιάσα κατευθείαν. Το πιάσα, έτσι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε γραμμές και από το Viber. Έτσι,
1: έχουμε
0: και Viber,
1: την πρώτη βράζουμε. Γραμμή.
0: Βγάζουμε και Viber, όμως να πούμε.
1: Δίνω.
0: Να ναι, πάρουμε, μπορούμε, να πάρουμε και το Viber. 6-9, πάμε και Viber, για τους φίλους μας ακούνε κυρίως από μακριά. 6-9-77, αυτό το λέω καλά, 20-10-30. Το είπα καλά ή έχει κάποια πιο γρήγορη διαδικασία. 6-9-77-20-10-30. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και το κοινό στη συζήτηση. Άλλωστε μέχρι τις 12 είμαστε σήμερα. Αύριο, να πω με την ευκαιρία που είμαστε ακόμα στην εισαγωγή, αύριο είμαστε μαζί σας και είστε μαζί μας 4 με 6. Σωστά το είπα το αυριανό πρόγραμμα.
2: Νομίζω πως ναι.
0: 4 με 6 αύριο είμαστε παρέα. Να το επαναλάβω μια τελευταία φορά. 4 με 6. Τώρα βλέπω ότι ο Ολυμπιακός στο Super Cup ιτήθηκε με 89-93 από τη Real στον τελικό του Super Cup της Euroleague. Για τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, να σας πω την αλήθεια, έβλεπα λίγο πριν μπω μέσα στο στούντιο που ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα πόντο. Νίκησε ο Παναθηναϊκός, έχασε ο ΠΑΟΚ, έχασε ο Παναθηναϊκός και έχασε ο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ λέω να πάμε στις πρώτες
0: γραμμές. Πάμε γραμμές και θα πούμε και το αποτέλεσμα.
1: Έχουμε δύο γραμμές και θα πούμε τα αποτελέσματα.
0: Πάμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.

0: τα ακούω. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να κερδίσει το Άρης. Είμαι στεναχωρεμένος, δηλαδή θα θεωρώ άδικο το αποτέλεσμα.
1: Ρε Κωνσταντίνε, να σου πω κάτι. Και να κέρδιζε ο Άρης και να κέρδιζε ο Ηρακλής θα ήταν μια εικόνα που θα έλεγες ότι εντάξει μωρέ, έγινε.
0: Δηλαδή... εικόνα, ο Άρης ήταν πολύ βελτιωμένος σήμερα.
1: Ρε εσύ, φίλε μου καλέ, τώρα δηλαδή εγώ κοιμήθηκα από το παιχνίδι. 16-20 ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο, αλλά ευκαιρίες ανούσιες.
0: Όταν έχει, ας πούμε, ένα δίδυμο μπροστά, το οποίο δεν έχει παίξει ποτέ μαζί, δηλαδή έχει παίξει 5 λεπτά και 10 λεπτά, σίγουρα αυτά τα πράγματα τώρα θα βελτιωθούν. Δεν μπορεί, ας πούμε, έχεις 4 επιθετικούς και βάζεις 2 δίδυμα, ένα δίδυμο το πρώτο ημίχρονο. Πέρσι έπαιζε Κουαμέ, Καντεβέρε.
1: Ναι, ρε φίλε, επιλογή του δεν ήταν του κυρίου Γρηγορίου να τους βάλει μαζί σήμερα.
0: Ήταν και καλά κάνει για μένα. Εμείς θέλαμε τον Μωρόν, γιατί ήταν 10 πόντους η φάση του Μωρόν να μπει μέσα. Αυτό ήταν. Δεν ήταν πολύ. Είναι δοκάρι και μέσα που λέμε και δοκάρι και έξω.
1: Κοίτα, να πω κάτι, αν ξεκαταλαβαίνω. Ο Άρης ήταν καλύτερος. Έτσι. Ήταν πιο επιθετικός, πίεζε περισσότερο, είχε πιο πολλές. Τελικές, να τις κάνει ο Θεός τελικές.
0: Δεν ανησυχήσα εγώ ποτέ στο παιχνίδι σήμερα.
1: Δεν.
0: Και από την αρχή, ειδικά το πρώτο 20 λεπτό, είπα ότι ο Άρης έτσι πως παίζει να κερδίσει. Έτσι είπα.
1: Και εγώ είπα ότι έτσι πως παίζει ο Άρης, αν δεν αλλάξει ο Ηρακλής εικόνα, αν βάλει γκολ ο Άρης θα κερδίσει. Έτσι το είπα. Αλλά όχι ότι πίστευα και το 0 δεν το έβλεπα να έρχεται. Δεν ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Γρηγορίου δεν θα φύγει. Εντάξει, ο κόσμος έβριζε το Καρυπίδη. Δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι φταίει. Ο Γρηγορίου έπαιξε ποδόσφαιρο που ξέρει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Απλά χρειάζεται μπροστά ο Άρης να αρχίσει να βρίσκονται.
1: Να είναι δηλαδή, πιο παραγωγικός καταρχήν.
0: Όχι πιο παραγωγικός. Για να είσαι παραγωγικός πρέπει να μάθεις μπροστά στην επίθεση να συνδυάζεσαι.
1: Ναι.
0: Ακόμα οι επιθετικοί του, ας πούμε, του Άρη
1: δεν
0: βρίσκονται.
1: Δεν τα έχουν
0: καταφέρει. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα εξτρέμ με τους φόρους και τα χαφ, δεν υπάρχουν αυτοί οι συνδυασμοί και ότι σίγουρα ο Γκαρέ είναι πεσμένος φέτος, δεν είναι αυτός που ήταν πέρσι, πρώτον.
2: Γι' αυτό και τον έβγαλε.
0: Και δεύτερο πεσμένο, έχουμε και αυτόν τον Μπρουμά, που θεωρείται ότι είναι ένα πολύ καλό εξτρέμ.
1: Θα τον δούμε.
0: Εγώ όμως πιστεύω ότι θα δω καλύτερο Άρη μετά τη διακοπή.
1: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο γιατί περιμένουμε.
2: Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε και άλλες γραμμές. Πάμε στον επόμενο. Είναι φίλος που ακούει στην πρώτη γραμμή.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Από τα Άγια Μετέωρα, τι κάνεις.
1: Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Έλα, Αντώνη, καλή επιτυχία να έχεις.
1: Από εσάς εξαρτάται. Θα έχουμε επιτυχία όλοι.
3: Πες και την καλησπέρα μου στο Δημήτρη, γιατί θέλω να μίλησα με τον Δημήτρη.
1: Σε ακούει ο Δημήτρη, σε ακούει. Και
3: ναι,
1: την ακούει.
2: Τον ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Λοιπόν.
3: Μίλησα και με τον Γιώργο, γιατί είχα κάνει 2 χρόνια να μιλήσουμε.
1: Είδες που το ξαναβρήκες τον Γιώργο.
3: Πάμε στην βέβαια, μόλις άκουσα. Γιατί έβγαινα συχνά.
1: Πες μόνο. Πες Κώστα ένα σχόλιο για το μάτς, γιατί σήμερα μιλάμε για το μάτς και θα πούμε και αύριο πιο αναλυτικά.
3: Αντώνη μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι το ακούιν και το βλέπω. Έβλεπα Ντόρτμουντ, γιατί είμαι και Ντόρτμουντ, ξέρεις, από Αρμίνια Μπίλντερ. Ναι. Έβλεπα και τον Ηρακλή.
1: Τι είδες.
3: Είχα και το ράδι εδώ πέρα. Τα βλέπω όλα τα πάντα.
1: Ναι, τι είδες, τι γνώμη έχεις για το μάτς. Το αποτέλεσμα δίκαιο.
3: Περίμενα, τι να σου πω τώρα. Δεν μ' άρεσε το παιχνίδι.
1: Δεν σ' άρεσε το παιχνίδι. Λογικό ήταν να μην σ' αρέσει. Ούτε μας αρέσει.
3: Όχι.
1: Έτσι.
3: Αλλά δεν μ' άρεσε και η Ντόρτμουντ. Δεν μ' άρεσε.
1: Δεν πειράζει. Καμία δεν σ' άρεσε σήμερα.
3: Δεν πειράζει.
1: Να σε καλά.
3: Μόλις έβαλε το Κωστάκι, κάτι έγινε μετά. Μπήκε το κόλ κατευθείαν.
1: Εντάξει.
3: Λοιπόν.
1: Να σε καλά. Σε
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
2: Ο επόμενος.
1: Γεια σας.
2: Μ' ακούτε?
3: Καλησπέρα. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, καλό βράδυ. Πώς το είδες το μάτς?
2: Θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας?
1: Αυτό θα μας πει.
3: Ναι, πώς δεν θα μου άρεσε.
2: Σε εσάς άφησα είμαστε, μαζί μιλάμε τότε. Σας ακούμε, είστε στον αέρα.
3: Αντώνη.
1: Έλα.
3: Ο Άρης ζήτησε την κασέτα. Την ευκαιρία που έχασε ο Μαρτίνες.
1: Ναι, με το παιχνίδι λες με το... Σε ποιο παιχνίδι
3: τώρα,
1: τον
3: πάω.

0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Με τον ΑΕΚ τώρα, Ηρακλή Άρης. Δεν έχουμε αρτίβε, δεν λεγόταν ο παίκτη.
0: Ο Μαρκέθ που έχασε την ευκαιρία, ποια
1: ναι,
0: λεφτά.
1: Ο Μαρκέθ, ναι.
0: Ναι, ο Μαρκέθ έχασε μια ευκαιρία και. Τι κασέτα να ζητήσει ο Άρης.
1: Δεν ζήτησε ο Καρυπίδης να δει.
0: Όχι, δεν ζήτησε, δεν ζήτησε. Ίσα ίσα χάρηκε. Χάρηκε που χάθηκε ευκαιρία. Εντάξει.
2: Από πού μας παίρνετε?
1: Από πού σας παίρνω?
2: Ναι, ναι.
1: Ελλάδα σας παίρνω.
0: Ναι, βρε, δεν σε ξέρει ο άνθρωπος ο Δημήτρης εδώ, ο ηχολήπτης μας. Ρωτάει από πού παίρνει. Θα σε μάθει, το μάθει από την Ποτοϊράκλεια, από την ιστορική Ποτοϊράκλεια.
2: Να είναι γερός.
0: Να είναι γερός.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Γεια σου.

0: Πάμε λοιπόν. Έτσι, μ' αρέσει που αντιμετωπίζετε και με χιούμορ τα πράγματα. Όπως είπε τώρα ο Μιχάλης, ότι γιατί δεν ζήτησε την κασέτα με τη χαμένη ευκαιρία του Μαρκέσο Καρυπίδης. Δεν τη ζήτησε γιατί δεν θέλει να την ξαναδεί. Γιατί εκείνη τη στιγμή κοψοχόλιασε ο, έτσι, δεν κοψοχόλιασε ο Καρυπίδης. Λέει: έχει γούστο. Κάναμε 20 ευκαιρίες, να χάσουμε κιόλα, έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν έγινε κάτι.
1: 2-3-17-0-0-2-7-30. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε όλοι μαζί.
0: Τώρα να πω με την ευκαιρία που μου δώσαν οι φίλοι που πήραν ήδη μέχρι τώρα τηλέφωνο και μιλήσανε. Είπε ο φίλος του Άρη ότι στην αρχή που βγήκε ότι λέει οι παίκτες του Άρη πρέπει να βρεθούν περισσότερο μεταξύ τους και να έχουν καλύτερα τελειώματα όλοι μαζί, να τα δημιουργούν και να τα τελειώνουν. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης έχει χημεία, δηλαδή υπάρχει συνοχή μεταξύ των γραμμών. Έβλεπα το Γιαννιώτα, ας πούμε, να βγαίνει στα πλάγια και ξέραν οι υπόλοιποι παίκτες πώς θα συγκλίνουν προς τον άξονα στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή για να δεχτούν την μπάσα. Το ζήτημα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι ο Άρης δεν είχε ένταση στο παιχνίδι του. Δηλαδή, ο Ηρακλής είχε καταφέρει ή κατάφερε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να κρατάει και τον Άρη σε χαμηλό τέμπο. Δεν ξέρω αν το διαπίστωσε αυτό, αν το είδε αυτό. Τον διατήρησε όμως ένα χαμηλό τέμπο, έτσι. Δηλαδή και ο Άρης δεν ανέβαζε στροφές, έπαιζε με έναν υποφερτά καλύτερο τρόπο από τον Ηρακλή, αλλά όχι επικίνδυνο. Σωστά.
1: Σωστά, και έχουμε και τον επόμενο φίλο.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Μας καλησπέρα, ακούτε, εσείς.
1: Μας ακούτε, κύριε?
0: Θα μας ακούσει τώρα. Καλησπέρα.
1: Μας είναι στη γραμμή, αλλά δεν βλέπω να
0: καλησπέρα.
1: Ακούει.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
2: Αντώνη Λεωνίδας.
0: Έλα, τι κάνεις, καλά?
2: Ανακάλυψα αυτό το σταθμό εξαιτίας σου.
0: Έτσι πρέπει να το ανακαλύψετε όλοι.
2: Λοιπόν, έψαχνα να δω αν είχες πρόγραμμα καθημερινές, δεν είχες. Και άκουσα κάποιους από τους άλλους συναδέλφους σου εκεί και αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται για πολύ ποιοτικό ραδιόφωνο.
0: Χαίρομαι, σε ευχαριστούμε. Χαίρομαι που το κατάλαβες.
2: Κοίταξε, το καλό φαίνεται αμέσως.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Σε όλα τα πράγματα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Θέλω να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα την έχεις σίγουρα, αλλά σε θέλουμε οπωσδήποτε και καθημερινές.
0: Εγώ θέλω να ευχηθώ να συμμετέχετε καθημερινά ενεργά και θα γίνουν όλα. Ακούς αυτό που λέω, το λέω με ειλικρίνεια.
2: Θα συμμετέχουμε... ούτως ή άλλως γι' αυτό σε πειρά, για να σου ευχηθώ μακροημέρευση και να γίνει πιο πληθωρική η παρουσία σου σε αυτό το σταθμό, γιατί το σημερινό μάτσο ήταν σκέτη απογοήτευση. Δεν θα έπαιρναμε τίποτα με το που φοβάρω σε αυτό το μάτσο.
0: Είσαι φοβερός, φίλε. Είσαι φοβερός.
2: Το φόρο που αξίζει είναι ο Κούλαλης τελικά.
1: Φίτα FM λοιπόν, 107.1.
0: Θα τα πούμε, Λεωνίδα, και από τις επόμενες μέρες.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας. Μας ακούτε εσείς?
3: Ναι, εγώ.
1: Εσείς, αγαπητέ, ναι.
3: Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι από κέντρο.
0: Γεια σου.
3: Έλα. Σιδεροκέφαλος. Και όλοι σας, βέβαια, να είστε γεροί. Να πάτε καλά, να πάτε πολύ καλά, να είστε αντικειμενικοί. Πάνω απ' όλα.
0: Αυτό θέλει ο κόσμος και το ξέρουμε.
3: Εντάξει, εσένα σε ξέρουμε, δεν χρειάζεται, εντάξει. Λοιπόν,
0: τι είδες, πες μας, τι είδες σήμερα?
3: Κοίταξε, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, ό,τι είδαν όλοι, εντάξει. Για τον Άρη δεν μπορώ να πω, γιατί είμαι Ηρακλής, το ξέρεις και τα λοιπά. Απλά μου έκανε εντύπωση στο πρώτο 20 λεπτό ότι ο Άρης φαινόταν Μπαρτσελώνα από τα δικά μας λάθη, τα οποία ήταν τραγικά και αβίαστα. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει. Το δεύτερο είναι ότι σε κάθε παιχνίδι χάνουμε ένα ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο. Προπονητής δεν είμαι. Έτσι ούτε μπορώ να κρίνω τις τακτικές και αυτά. Απλά θέλω να συζητήσουμε κάτι, αν συμφωνείτε και όλα και τα λοιπά. Αυτά που έχουν ξεκινήσει και ακούγονται, πρώτα απ' όλα, αν είναι αλήθεια ότι υπάρχει κόντρα μέσα στον Ηρακλή μεταξύ του Κόντι και του Ματσάρη. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά και μιλάμε
0: ευθέως. Κοίτα, να σου πω κάτι, Γιάννη, πάνω σε αυτό που λες. Ξέρω ότι πριν από 20 μέρες και πίσω Ο ένας δεν εκτιμούσε τον άλλο. Δεν ξέρω αν σήμερα αυτή η σχέση έχει αποκτήσει άλλη χρειά, αλλά σίγουρα αρχικά υπήρχε μεταξύ τους διχογνωμία σε όλα. Από εκεί πέρα όμως δεν νομίζω ότι ένας Κόντης, και δεν το λέω υποτιμητικά για τον κύριο Κόντη, θα αποφασίσει αν θα μείνει ή αν μείνει ο Ματσάρη. Αυτό είναι θέμα του Μονεβασιώτη.
3: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό εδώ, ένα λεπτό, εδώ είναι η ένστασή μου.
0: Ναι.
3: Πρέπει να καταλάβουμε.
1: Να περιμένει ένα λεπτό να παίξει ένα σηματάκι που πρέπει να παίξει αμέσως.
0: Είναι και μισή.
1: Και
0: ακούσουμε, ναι, πάμε.
1: Και πάμε. Μην κλείσετε. Έχουμε και άλλο φίλο στη γραμμή. Οπότε θα παραμείνει και ο άλλος ο φίλος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Μην κλείσει κανείς σας.
4: 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Ναι, σας ακούω.
3: Λοιπόν, ας καταλάβουν και ο ένας και ο άλλος ότι ο Ηρακλής δεν είναι ούτε του ενός ούτε του άλλου.
0: Εννοείται.
3: Ο Ηρακλής είναι ένας μεγάλος.
0: Σε χάσαμε.
3: Και κανένας Κόντης και κανένας Ματσάρη, έτσι, ναι, να προβάλλουν τον εγωισμό τους και το εγώ τους εις βάρος του Ηρακλή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα από τον Κόντη. Δεν έχω κάτι, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Το Ματσάρη, αλλά έχω διαβάσει και έχω μάθει σήμερα συγκεκριμένα, διάβαζα ότι ακόμα οι φίλαθλοι της Νάπολη το ψηφίζουν σαν καλύτερο προπονητή που έχει περάσει από την
0: Νάπολη. Μα είναι πολύ μεγάλο όνομα, έχει κάνει πολύ μεγάλα πράγματα.
3: Εντάξει,
0: στο διεθνές
3: λοιπόν, πόδες. Ναι. Τώρα, εάν έφερε κάποιος παίκτης ο Κόντης και δεν τους...
0: Δεν τους βάζει.
3: Δεν τους βάζει ο Ματσάρη. Εγώ δεν θα κάνω το συνήγορο. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Ο προπονητής τους έχει όλη τη μέρα και ο προπονητής βλέπει και κρίνει, νομίζω εγώ.
0: Μπράβο.
3: Γιατί αν είναι ένα τέτοιο όνομα ευρωπαϊκής εμβέλειας και τα λοιπά, εντάξει, δεν νομίζω με τέτοια να θέλει να αμαυρώσει έτσι το όνομα.
0: Όχι, ούτε εγώ το πιστεύω και θα το αναλύσω λίγο παραπάνω.
3: Ούτε ήρθε στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Διάβαζα προχθές σε ένα site, πολύ σωστή ήταν η τοποθέτηση του δημοσιογράφου που το έγραψε και τα λοιπά. Είχε πει αν ο Κόντης, ο προπονητής του Όφη, ήταν Βάσκος ή Ισπανός, σήμερα θα ήταν περιζήτητος.
0: Θα τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, δεν μπορεί να ήταν και κάπου αλλού.
0: Ναι, μπορεί να και έξω στο εξωτερικό.
3: Τώρα να έρθω από την πλευρά του κύριου Κόντη και να πω κάτι. Στο πρώτο μάτς που δώσαμε, το οποίο ήταν, είχε με 24 καινούργιους παίκτες, με 24 καινούργιους παίκτες, που ένας δεν γνωρίζει τον άλλον, τα ονόματά τους πιστεύω εγώ.
1: Αλλά ότι να μιλήσουν στην ίδια γλώσσα.
0: Έτσι, το πρώτο μάτς έτσι, χωρίς να ξέρουν τον άλλον.
3: Έτσι. Βγήκε και τον έκραξε, γιατί παίζει αυτό το σύστημα. Στο πρώτο μάτς του κυπέλου, εγώ ήμουν στη Σκόπελο.
0: Το θυμάμαι το βόλιο.
3: Και το είδα από εκεί το μάτς. Στάσου ρε Κόντι. Δηλαδή από το πρώτο μάτς το βάζεις στον τοίχο και τον πυροβολάς. Τώρα, αν και ο Ματσάρη το πήρε εγωιστικά και σου λέει γιατί αυτός μου τη λέει έτσι και εγώ δεν θα βάλω τους παίκτες του, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Θα το εξηγήσω μετά, θα το εξηγήσω και το ψάξω και παραπάνω τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε τον φίλο Κροατή. Πάμε στον επόμενο.
5: Καλησπέρα. Σας ακούτε?
0: Ναι, ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, τι γίνεται Αντώνη?
0: Καλησπέρα, καλά, εσύ?
5: Εδώ κι εγώ, ως υπαρών, για να σου ευχηθώ καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
5: Ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστώ.
5: Δεν ξέρω να καταλάβεις ποιος είναι.
0: Φυσικά και κατάλαβα, ρε. Έλα, λέγε.
5: Αλλά
0: καταλάβω, σε να αρέσει καλύτερα να... Τέλος πάντων, άντε, πες.
1: Λιές καραβάνες.
5: Δεν έχουμε συχνότητες, έτσι. Έχουν μονάχα πίστη και αποσίωση σε αυτό που κάνουμε. Και το κάναμε μαζί και αργά το καιρό, οπότε δεν θα μπορούσα να λείπω. Αυτό πήρα για αρχή. Τώρα ένα σχόλιο για να κλείσω κιόλας, γιατί εν καιρό θα τα λέμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που είπες ότι οι παίκτες του Άρη δεν βρίσκονται ή πρέπει να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο με κάποιο τρόπο, μου προκάλεσε γέλατα, γιατί αν δεν μπορούν να βρεθούν οι παίκτες του Άρη μέσα στο γήπεδο, μπορούν να είναι θα να κλείνουν ένα κάποιος σαν ένα ραντεβού.
0: Ναι, να βρεθούν εκεί, πιο σίγουρα.
5: Στο γήπεδο δεν. Όταν έχεις όλη την επιθετική σου ομάδα, όλους τους φορ και δεν μπορείς να βάλεις γκολ, ή στραβώσεις ο γυαλός, ή στραβάρουμε εμείς.
0: Αυτό τώρα ειλικρινά θα σε ρωτήσω. Θεωρείς ότι... Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ολοκλήρωσα και μετά θα σε ρωτήσω.
5: Ναι, και να κλείσω καιρός να πάμε και επόμενο. ακούστηκε για άλλη μια φορά το σύνθημα αυτό, άσχημο ξεάσχημο, ο κόσμος που είναι πληγωμένος και βλέπει στασιμότητα, γιατί όμως δεν παραδόξως είναι καλή, έχει παίκτες, αλλά δεν μπορούν να βρεθούν αυτό που είπες. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ευτυχώς όντως είναι αρχή, όπως είπε και ο Γρηγορίου, του πρωταθλήματος, οπότε υπάρχει και αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος όλα για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις για όλες τις ομάδες, φυσικά το Φόρα και τον Ρακλή, και από εκεί και πέρα να δούμε τι μέρες γεννάσαι. Εμένα... Είναι νωρίς, να παίρνουμε κεφάλια.
0: Για να κάνω μια ερώτηση τώρα που θέλω να σου κάνω. Πώς εξηγείς, βλέπεις μπάλτουσα χρόνια, παρακολουθείς τον Άρη ακόμα πιο αναλυτικά, πώς εξηγείς ότι ο Άρης ξεκίνησε με ένα δίδυμο που δεν είχε παίξει ποτέ μαζί? Δηλαδή θεωρείς ότι αυτό ήταν μια κίνηση η οποία τελικά έκανε κακό στην προσπάθεια του Άρη να παράγει επιθέσεις, να βγάλει γκολ, γιατί δύο...
5: Όχι, εγώ πιστεύω πως αυτοί οι παίκτες δεν τροφοδοτήθηκαν καθόλου από τους υποτίθεται παίκτες που πρέπει να κάνουν παιχνίδι και να περνάνε την μπάλα με κάθετες μπάλες. Δηλαδή αυτά τα γεμίσματα μονίμως από αριστερά δεξιά, οι σέντρες και όλο αυτό το παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι που μπορεί να παίξει ο Άρης με τέτοια με παίκτες τέτοιας ποιότητας. Όταν έχεις ένα Μανού Γκαρσία και του κρατάς τα
0: κέντρα, μου το πήρε το στόμα.
5: Να το βάλεις στο 70 μέσα.
0: Πήγα να το πω αυτό. Ότι εγώ στην αρχή όταν είδα ότι δεν ξεκινάει ο Άρης Μανού Γκαρσία, ανακουφίστηκα. Λέω δεν θα έχει τον παίκτη που θα βγάλει τους δύο παίκτες αυτούς μπροστά στην εστία. Έτσι. Αυτό πιστεύω.
5: Δεν ξέρω γιατί του δίνει τόσο χρόνο ο Ασπλάι τον χρησμό, όπως είπα, για να αλλάξει το παιχνίδι. Αλλά προς το παρόν αυτό δεν συμβαίνει. Είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να κάνει μια σωστή πάστα. Αλλά αν δεν πάρει το χρόνο του για να μπει και αυτό στην ομάδα κανονικά στους ρυθμούς, δεν πρόκειται να δούμε κάτι. Γιατί δεν υπάρχει. Ο Γκαρέι είναι ένας πλήρως παίκτης. Απορώ γιατί χτυπάει μόνιμα τα στημένα.
0: Αυτό το ρωτάνε και άλλοι. Ναι, το ρωτάνε και άλλοι.
5: Και μου θυμίζει ένα προηγούμενο παίκτη που έφυγε, που χτυπούσε μόνιμα τα στημένα. Δεν μου έρχεται το όνομα τώρα. Ευτυχώς έφυγε από αυτόν και σχιάσαμε τα στημένα. Αλλά αν συνεχίσει ο Γκαρέι, στο τέλος θα καταλήξει γραφικός. Δεν πρέπει να τα δει αυτά ο Γρηγορίου, ή τέλος πάντων, επειδή θα ακούγονται φωνές από εδώ και πέρα 100% το έχουμε βάλει στην οτροπία ο Αριανός πλέον να κάνει προπονητολογία. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πως υπομονή. Είπα ευτυχώς υπάρχει διακοπή τώρα και σώθηκε κάπως η προκλήτητα για τον Γρηγορίου.
0: Για να το κλείσουμε, εσύ εμπιστεύεσαι ή όχι τον Γρηγορίου?
5: Δεν θέλω να τον πιστέψω, αλλά δεν μου δίνει το δικαίωμα δυστυχώς.
0: Μα, είσαι ξεκάθαρος, δεν σε πείθει.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ, ναι, το φιλοκρότη. Ποιος πιστεύεις θα ήταν ο ιδανικός προπονητής σήμερα για το...
0: Τώρα δύσκολη ερώτηση.
5: Για να το πάρει.
1: Ο
5: Λουτσέσκου μπορώ να πω εγώ.
1: Εσύ, τη δικιά σου γνώμη.
0: Εγώ
1: εμείς είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε τις ερωτήσεις, αφού θες να κάνουμε συζήτηση.
5: Επειδή η ομάδα είναι ισπανόφωνη, έτσι, ως επί το πλήθος. Νομίζω πως με ένα ισπανόφωνο προπονητή που μπορούν να σέβονται και οι παίκτες και να είναι και κάποιες τέλος προβλέπους αξίας, ίσως μπορεί να πορευτεί. Ο Άρης με Έλληνες προπονητές δυστυχώς δεν μπορεί, χάνεται στη μετάφραση.
0: Πάντως να πω κάτι τελευταίο και να το κλείσουμε εδώ. Έχω την εντύπωση ότι, επειδή είπες για Έλληνες προπονητές τώρα, θεωρώ ότι αυτός που κατάφερε πιο πολύ από όλους να δώσει τον Άρη μια εικόνα καλή σε γενικές γραμμές, γιατί και αυτός είχε τα κακά του αποτελέσματα, ήταν ο Μάτζιος όμως. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Γρηγορίου δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του Μάτζιου, δεν έχει καταφέρει πράγματα που είχε καταφέρει ο Μάτζιος.
5: Ναι, είχε όμως ταβάνι και ο Μάτζιος δυστυχώς δεν μπορούσε στα δύσκολα, βλέπει κάτι τελικό, κάτι τέτοιο από εδώ από εκεί στο διατάφτα. Δηλαδή όταν η μπαλάκια δεν μπορούσε να έχει την κατάσταση.
1: Τον είχε όμως μέσα στην τετράδα.
0: Κάποια στιγμή τον είχε και καιρό στην τετράδα.
5: Ναι. Ναι, τον έχει τετράδα ελείψη και άλλων και συγκυριών.
1: Συμφωνούμε σε όλα. Αλλά ήταν μέσα στην τετράδα.
5: Φυσικά. Αυτό μπορεί να επανέλθει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα κάνουν πολύ και ένα σύλλογο ομάδα.
0: Πάντως όχι φέτος. Δεν βλέπουμε Γρηγορίου. Δεν είναι ο Άρης για τετράδα.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Να σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε.
1: Γεια σας.
0: Πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε. Ήσουν πολύ αναλυτικός. Πάμε στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σου, καλησπέρα. Χαίρετε.
6: Γιώργος πάω από Ολλανδία.
0: Έλα ρε Γιώργο, τι έγινε?
6: Βλέπω γίνεται θράψη σήμερα, θράψη. Λοιπόν, επειδή εκτός από το Άρη Ηρακλής, εντάξει εγώ πάω και δεν θέλω να εκφέρω γνώμη, εντάξει νομίζω ότι πάνω κάτω δίκαιο ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά υπήρξε και κάτι άλλο σήμερα που πρέπει να σχολιαστεί, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. που νομίζω ότι με το καλημέρα έδειξε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ ότι είναι πλέον έτοιμο να κοιτάξει στα μάτια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα σήμερα, όχι από το θέαμα ή κάτι που έγινε, αλλά από το θράσος και την πίστη ότι πλέον δεν υπάρχει η απόσταση που υπήρχε κάποτε. Και αυτό φαίνεται κιόλας στο πόσο πείσμα είχαν να κερδίσουν ακόμα και το φιλικό. Γιατί έγινε στο τέλος παραδείγμα να γίνει και σύραξη κιόλας, έτσι. Σε ένα κλίμα το οποίο ήταν πάρα πολύ, ας πούμε, φιλικό λόγω του Γιαννακόπουλου και τα λοιπά, έτσι. Και με δύο ελλείψεις πολύ σημαντικές, τα Ιρή και Γκρέι, νομίζω ότι πραγματικά σήμερα, ας πούμε, γιατί είδα πρώτη φορά από την αρχή ως το τέλος, για να έχω μια έτσι γνώμη πλήρης, νομίζω ότι πλέον ο κύριος Μητσακίδης απέδειξε από το Α ως το Ω ότι είναι ένας κυμπάρης άνθρωπος και ότι ο οποίος έχει όραμα και ότι θα κάνει τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πραγματικά τεράστιο. Είναι πλέον πασιφανές ότι η Ευρωλίγκα του έκλεισε, όχι απλώς του έκλεισε το μάτι, αλλά του είπε στις 5 Οκτωβρίου δεν χρειάζεται καν αρχής, γιατί είσαι ο πρώτος που μπαίνει στην Ευρωλίγκα. Είναι πλέον γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα μπει στην Ευρωλίγκα. 5 Οκτωβρίου θα το δηλώσει και επίσημα. Και, το μόνο που περιμένει είναι να κάνει τις επενδύσεις σε το γήπεδο των 18.500 θεατών που υποσχέθηκε ότι θα κάνει με την επένδυση που θα κοντέψει 300 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν τα φτάσει. Είναι αυτή είναι η εγγύηση που έχει δώσει. Λοιπόν, χωρίς, παρακαλώ, χωρίς εισρωές από κρατικές βοήθειες ή ΕΣΠΑ ή ξέρω εγώ, ατόφια χρήματα, όχι να περιμένουμε το jackpot για να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι το γήπεδο όπως κάποιοι άλλοι. Εντάξει, περιμέναμε.
1: Μην τριγκάρει τώρα. Τώρα μην τριγκάρει.
6: Jackpot κάποιοι άλλοι για να ξεκινήσουμε ένα γήπεδο. Λοιπόν, αυτά όλα εμείς δεν είμαστε. Κοίταξε, όλοι αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε τσόκαρα και που πόνε σανό. Αυτά όλα είναι πλέον πασιφανές. Αν είναι και εγώ μπορώ να χτίσω ένα γήπεδο, λοιπόν, εάν παίρνω 70% και 80% έσπα και δάνεια και το ένα και το άλλο. Το μάγκα το κάνω και εγώ έτσι. Λοιπόν,
0: ενώ
6: Μητσακίδης που πλέον...
1: Να ρωτήσω.
0: Γιώργο, κάτι θέλω να σε ρωτήσω εδώ και ώρα, ο Δημήτρης εδώ, η χωλή ψημάς.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Έχετε δύο διαφορετικές ομάδες, δύο διαφορετικούς πρόεδρους, μία στο μπάσκετ, μία στο ποδόσφαιρο.
6: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι με διαφορετικό πρόεδρο στο ποδόσφαιρο θα έχεις καλύτερη τύχη?
6: Τι εννοείς δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Κάντε μου λίγο κελιανά.
1: Ξεκάθαρα στο λέω. Με αλλαγή ιδιοκτησίας και ερχόμενος
0: ο Μητσακίδης
1: του ποδόσφαιρου.
6: Α, για το ποδόσφαιρο εννοείς ότι αν το πάρει και το Μητσακίδης.
0: Ναι, τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
6: Αυτό εννοείς.
1: Αυτό, ναι.
6: Βεβαίως. Μα το λένε οι αριθμοί, παλικάρι μου.
1: Δημήτρη.
6: Θα πει ένα... Δημήτρη, ξέρεις τι θα πει 1/6. Ξέρεις τι θα πει 1/6. Ξέρεις τι θα πει εξαπλάσια περιουσία παραπάνω του Σαββίδη και του Μητσακίδης. Το λένε οι αριθμοί. Είναι αμήλικτοι οι αριθμοί. Αμήλικτοι.
1: Γι' αυτό υπάρχει κόντρα σας.
6: Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε.
1: Να το συνεχίσω, ξέρεις γιατί θέλω να το συνεχίσω. Γιατί θα μου επιτρέψεις λίγο. Θέλω να το συνεχίσω γιατί ένας Ιβάν Σαββίδης σας έχει ξεχρεώσει, σας έχει φέρει...
6: Βεβαίως! Μα πρόσεξε να δεις. Μα όλα αυτά, κοίταξε, όλα αυτά είναι πλέον δεδομένα, είναι πασιφανές. Το ότι έχει κάνει κάποιος, το ότι έχει προσφέρει, αυτό δεν μπορεί να το διαγράψει κανένας. Αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ. Όλη στη ζωή κάποια στιγμή παίρνουν σύνταξη. Δεν μπορούν να προσφέρουν ΦΑΗ. Ακόμα και ένας απλός εργάτης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή η υποχρέωση και η αχαριστία είναι μια έννοια η οποία έχει ισχύ όταν την βάζεις και την χρησιμοποιείς, όταν είναι πλέον με αποδείξεις κάποιος ενεργός. Όταν διαμαρτύρεσαι και έχεις ενστάσεις, δεν σημαίνει ότι είσαι αχάριστος. Δηλαδή αν κάποιος σου προσφέρει 10 μέρες προφιτερόλ και την 11η μέρα σου βάζει πάνω στο αυτό, μην πω τη λέξη, είσαι υποχρεωμένος να τα φας επειδή 10 μέρες σε τρώγεις προφιτερόλ, με συγχωρείς πολύ, θα πάω να βρω άλλο ζαχαροπλάστη. Δεν έχω το δικαίωμα.
1: Πώς, βεβαίως.
6: Λοιπόν, βεβαίως. Αυτό λέμε. Δηλαδή εμένα το όραμά μου πέρσι το καλοκαίρι ήταν πολύ απλό. Να ενωθούν αυτοί οι δύο μαζί. Έτσι ξεκίνησα εγώ ως όραμα. Από τη στιγμή όμως που είδα και τα λάθη του ενός και τα λάθη του άλλου. Και είδα που πάει το πράγμα, έχω κατασταλάξει και έχω βγάλει το συμπέρασμά μου ότι αυτοί οι δύο μαζί δεν κάνουν και αυτό όμως δεν μπορεί να κρατάει εσάι εχμάλωτο τον ΠΑΟΚ και πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές. Η δική μου επιλογή λοιπόν έχει όνομα. Μυστακίδης. Επειδή το λένε αριθμοί που είναι αμήλικτοι, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Σαββίδη, πρόσφερε, αλλά όσο ευγνωμοσύνη του έχουμε εμείς, άλλο τόσο έχει και αυτός που έδωσε νόημα στη ζωή του, που μέσα από τον ΠΑΟΚ άνοιξε οι πόρτες στην Ελλάδα, πήρε λιμάνια, πήρε παλάτια, πήρε το ένα, πήρε το άλλο, η ιστεροφημία δεν ξεπληρώνεται με όλα τα δισεκατομμύρια του χορτού του κόσμου, οπότε μην λέτε στην καραμέλα ότι έχουμε γνωστή, βεβαίως και έχουμε γνωμοσύνη, αλλά και αυτός έχει γνωμοσύνη στον ΠΑΟΚ. Όπως ο ΠΑΟΚ είναι η εταιρεία, η ΠΑΕ είναι δικιά του, ο ΠΑΟΚ όμως είναι όλων μας.
1: Γι' αυτό άνω είμαστε
6: συγνώμενοι στον ΠΑΟΚ.
1: Άνω τελεία σε αυτό. Ερώτηση δεύτερη. Ναι. Σοβαρή ερώτηση. Ναι. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει σχέδιο ο Ιβάν Σαββίδη όπως έκανε ο Μελισσανίδης στην ΑΕΚ? Δηλαδή να κάνει το γήπεδο, ναι, να έχει το εισόδημα από εκεί.
6: Ναι. Όχι, όχι. Όχι, δεν πρόκειται να πουλήσουμε τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Τελείωσε. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Δεν φεύγει με τίποτα. Δεν πουλάει με τίποτα.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Άρης, ούτε Ηρακλής. Έχω μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη
6: σχέση. Να σου πω και κάτι. Α, μην πουλήσει. Εγώ τουλάχιστον εσύ ελπίζω τώρα. Με την απειλή του Μυστακίδη, ναι, όχι απειλή, μην το πω έτσι λάθος, ας πούμε, με αυτό το αντίπαλο δέος τέλος πάντων να αναγκαστεί να κάνει και αυτός, ας πούμε, κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ που δεν θα έκανε υπό άλλες προϋποθέσεις, ας πούμε. Όπως η περσινή μεταγραφή του Ζαφίρη που δεν θα την έκανε ποτέ αν δεν υπήρχε στη μέση Μυστακίδης, να αναγκαστεί να σβρωχτεί από αυτό το αντίπαλο δέος για να μπορέσουμε να δούμε καλό στον ΠΑΟΚ.
0: Να κινητοποιηθεί, λέει, ουσιαστικά.
6: Αν εγώ, και αυτό το υπογράφω, αν ο κύριος Σαββίδης αναγκαστεί λόγω της κατάστασης να ανοίξει τα πορτοφόλια του παραπάνω και να μην πληρώνει μόνο τον Κοκλόνη στο Open μέχρι τα νικής Ακάρας, λοιπόν, να ανοίξει τα πορτοφόλια του και να δίνει τα χρήματά του στον ΠΑΟΚ όπως τα δίνει στις αρχές, τότε βεβαίως έχω κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Σαββίδη. Να μείνει εκεί 15, 105 χρόνια. Μπορεί να το κάνουμε και να το κάνουμε αυσολείο. Να τον βάλουμε μέσα και να διηγεί από εκεί.
1: Να κάνω ακόμα μια ερώτηση. Σαν καλός φιλάθρος, ναι, που είσαι και κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Τρεις μας εδώ. Πιστεύεις, ναι, ότι ήταν λάθος η στελέχωση του ΠΑΟΚ φέτος και έχασε την Ευρώπη?
6: Η στελέχωση του ΠΑΟΚ έχει κάποια.
1: Ξέρεις τι εννοώ.
6: Παίζουμε.
1: Καταλαβαίνεις,
6: ναι, τι είναι. Η στελέχωση του ΠΑΟΚ έχει κάποια πράγματα. Κοίταξε, υποτίθεται ότι έχει γίνει ανανέωση, αλλά οι παλιές καραβάνες έχουν κατσικωθεί, έχουν τσιμεντωθεί και δεν λένε να φύγουν με τίποτα. Και η μεγάλη πληγή του ΠΑΟΚ είναι αυτοί οι 3-4 παλιές καραβάνες. Που δεν μπορούν να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι πλέον πρέπει να κάνουν και αυτοί στην άκρη να αναλάβουν κάποια καινούργια άτομα. Να μπουν κάποια καινούργια άτομα. Δεν γίνεται, ας πούμε, προπονητής προ-25ετίας που έχει ξεπεράσει τα 80 του χρόνια να είναι στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Σε καλά,
6: υποτίθεται ότι οι άνθρωποι παίρνουν στα 67 και στα 70 του χρόνια σύνταξη. Δηλαδή, επειδή θες να περάσεις την όρση, επειδή δεν σου αρέσει το καφενείο να παίξεις σάβλη, θα φτιάχνουμε εσένα στο ΠΑΟΚ από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνεις την τιμούρη σου και να δημιουργείς μέσα ίντριγκες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολλά. Εντάξει, ξέφυγες, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να πω, να δω λιγάκι και. Θα δούμε λίγο και το Viber, γιατί δεν το είδαμε. Να συνεχίσω λίγο σε αυτό που υπόθηκε σήμερα για το Μυστακίδη και για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν με ξέπληξε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο την νίκη με τον Παναθηναϊκό. Όταν κάνεις μια πολύ καλή ομάδα μπάσκετ, πραγματικά πολύ καλή ομάδα μπάσκετ, με πάρα πολλές και δυνατές επιλογές, οι διαφορές μετά, η ψαλίδα κλείνει και όταν κλείσει η ψαλίδα στο μπάσκετ όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή αυτός ο ΠΑΟΚ με το υλικό που έχει αποκτήσει, αυτός ο Άρης επίσης με το υλικό που έχει αποκτήσει, πλέον τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μπορούν να τον κοντράρουν στα ίσια. Όλο αυτόν τον καιρό που άκουγε για τις μεταγραφές που κάνει ο ΠΑΟΚ, όλο αυτόν τον καιρό που άκουγε για τις μεταγραφές που κάνει ο Άρης, αναρωτιόμουν ένα πράγμα. πώς θα καταφέρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν αυτοί που θα διατηρήσουν τα πρωτεία στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί όσο μεγάλους παίκτες και ανάφερε ο Παναθηναϊκός και όσο μεγάλους παίκτες και ανάφερε και ο Ολυμπιακός, πραγματικά μεγάλους παίκτες έχουν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και από τη στιγμή που και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν μεγάλους παίκτες, τα παιχνίδια θα παίζονται στα ίσια. Και θα μπορεί να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Εγώ θεωρώ ότι φέτος ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Ότι θα έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες και θα φανεί αυτό και στην πράξη. Τώρα, πάμε να πούμε κάποια πραγματάκια ακόμα για το σημερινό παιχνίδι του Ηρακλή με τον Άρη. Εγώ θέλω να πω κάτι, το θυμήθηκα στην πορεία της εκπομπής. Καταρχήν μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα και στο Viber, έτσι, στο 6977-2010-70. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχε πει ο κύριος Καρυπίδης εντός της εβδομάδας ότι ο Άρης θα κερδίσει με 4-0. Δεν ξέρω πώς είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα να μιλήσει για ένα αποτέλεσμα του αγώνα και μάλιστα η πρόβλεψή του να είναι τόσο εμφατική ότι ο Άρης θα κερδίσει 4-0. Εμένα δεν μου δικαιολογούσε η μέχρι τώρα εικόνα του Άρη ότι θα μπορούσε ο Άρης να κάνει μια τόσο ευλητική νίκη. Ότι μπορούσε να κερδίσει ο Άρης ή ότι θα μπορούσε να έχει ένα προβάδισμα νίκης, το δέχομαι. Το δέχομαι. Αλλά ότι θα κέρδιζε ο Άρης με 4-0 δεν το δέχομαι. Επίσης κάποιοι αργιανοί παραγωγοί σε αυτήν την πόλη, σε άλλα μέσα, έλεγαν τις τελευταίες μέρες ότι ο Ηρακλής δεν έχει τύχει στο Κλεάνης Βικελίδης και ότι ο Άρης θα κερδίσει εύκολα τον αντίπαλό του γιατί ο Ηρακλής δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν κατάλαβα από πού ορμόμενοι τα λέγαν αυτά. Θεωρώ ότι ξεφτυλίστηκαν αυτοί που είχαν τέτοιου είδους εμφατικές και αλαζονικές νοοτροπίες. Και αυτό γιατί ο Άρης στα τελευταία δύο παιχνίδια με ΠΑΟΚ και με ΑΕΚ έδειξε ότι δεν ήταν και στα καλύτερά του. Έδειξε μεγάλη νοθρότητα αγωνιστική. Επίσης το μόνο καλό παιχνίδι του Άρη που θυμάμαι έντονα το τελευταίο διάστημα, καλό παιχνίδι του Άρη ήταν με τον Όφη. Η νίκη με τον Όφη, με το παιχνίδι που ο Άρης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν καλύτερος και δικαιολογημένα κέρδισε τον Όφη, τον καλό φέτος, τον πολύ καλό φέτος Όφη που όλοι μιλάνε για τον εξαιρετικό φέτος Όφη του Κόντι. Παρ' όλα αυτά λοιπόν εγώ δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι του Άρη που να δικαιολόγησε εμφατικά το ότι μπορεί να κερδίσει τον Ηρακλή εύκολα και θα πω και τελευταίο παράδειγμα τον αγώνα με την Τρίπολη, τον Αστέρα Τρίπολης που ο Άρης ευτυχώς πήρε το βαθμό της οπαλίας μέσα στην Τρίπολη γιατί ο Αστέρας Τρίπολης ήταν πολύ καλύτερος και πραγματικά αν δεν υπήρχε ο Μωρό να βάλει εκείνο το δύσκολο γκολ ο Άρης μπορεί να είχε εντελώς διαφορετική εξέλιξη εκείνο το παιχνίδι και να μην έχει πάρει βαθμό, να μην έχει πάρει πόντο μέσα στην Τρίπολη στο κύπελο. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ο Άρης τα τελευταία παιχνίδια το καμπανάκι είχε χτυπήσει ότι η ομάδα του Άρη ούτε παραγωγική ιδιαίτερα είναι, έτσι, ούτε παίζει ποδόσφαιρο υψηλής έντασης. Άρα λοιπόν δεν κατάλαβα προς τι από κάποιους φίλους η πεποίθηση ότι ο Άρης θα έχει ένα εύκολο απόγευμα με τον Ηρακλή. Εγώ πίστευα ότι έτσι κι αλλιώς ο Άρης θα είχε ένα δύσκολο απόγευμα με τον Ηρακλή, ακόμα και αν κέρδιζε, θεωρώ ότι θα κέρδιζε με αίμα δάκρυα και υδρότα, έτσι πίστευα. Αυτό ήταν το δικό μου πιστεύω. Γιατί το πίστευα αυτό, γιατί σας είπα ότι ο Ηρακλής δείχνει και στις καλές και στις κακές του βραδιές ότι αρνείται πεισματικά να χάσει. Και σήμερα κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα, θα έλεγα με χαμηλό τέμπο. Δεν έγινε ένα παιχνίδι που αμάν και δε την μπάλα είδαμε από τον Άρη. Στο πρώτο μικρό έβλεπα τις ευκαιρίες και λέγανε 16 ευκαιρίες ο Ηρακλής. Ο Άρης μία ο Ηρακλής και 26 ευκαιρίες, 46 ευκαιρίες. Τι ευκαιρίες. Πόσο κοντά στον γκολ, πόσο πραγματικά ευκαιρίες που να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Καθόλου. Τίποτα. Ξαναλέω, ο Άρης ήταν λίγο καλύτερος. Ο Άρης έπαιξε 4-4-2 και ο Ηρακλής έπαιξε 3-6-1. Για μένα με προσβάλλει αγωνιστικά ο Ηρακλής να παίζει 3-6-1. Αλλά στο τέλος της βραδιάς ο Ματσάρης είναι δικαιωμένος για ένα λόγο. Γιατί δεν έχασε η ομάδα, γιατί πήρε το Χ. Μια ομάδα η οποία τώρα βρίσκεται σιγά σιγά, έτσι τώρα προσπαθεί να βρεθεί και να παίξει ποδόσφαιρο. Οπότε αν συγκρίνω τον Ηρακλή σε τι κατάσταση βρισκόταν πριν το παιχνίδι και τον Άρη και εδώ το πόσο ο Ηρακλής βιστά πήρε το 0-0 και θα μπορούσε να ήταν και 0-1 με την ευκαιρία του Μαρκές, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι η βραδιά εξελίχθηκε θετικά για τον Ηρακλή. Είναι θετικό αποτέλεσμα το 0-0 για αυτόν τον Ηρακλή σε αυτή τη χρονική στιγμή. Γιατί βλέπετε ότι σήμερα, ας πούμε, έπαιξε ο Ίβι Λόπεθ όλο τον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι και αυτός, επειδή έπαιζε πρώτη φορά 90 λεπτό, κουράστηκε. Έπαιξε ο Μάρκες όλο τον αγώνα, ο Μαρκές. Και αυτός κουράστηκε. Έτσι, και αυτός κουράστηκε. Φάνηκε ότι κουράστηκε. Άρα λοιπόν, θέλουν λίγο χρόνο να αποκτήσουν φυσική κατάσταση, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό είναι τυχερός και ο Ματσάρης, δεν μπορώ να τον κρίνω αυστηρά. Αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Πάμε
0: σε τηλέφωνο. Γεια σας.
1: Πάμε σε τηλέφωνο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια σου.
7: Εγώ είμαι.
1: Εσείς.
7: Εγώ είμαι.
0: Αν είσαι εσύ.
7: Λοιπόν, γεια σου Αντώνιο Παντελή.
0: Έλα, γεια σου Παντελή.
7: Δεν ξέρω, επειδή δεν είναι πιάνο καλά ράδιο, έτσι, έχεις κάποιο συνομιλητή?
0: Είμαστε εδώ μαζί με τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη.
7: Α, τον ηχολήπτη. Λοιπόν, ναι, σ' ακούω, μια δεν σ' ακούω, ένα μπάχαλο, δεν έχω καλό διάθεση.
0: Δεν έχεις καλό σήμα.
1: Από πού παίρνεις?
7: Από την Κεντρική Μαύρη Κρήτη παίρνω.
1: Από την Κρήτη. Δεν μας ακούς μέσω ίντερνετ?
7: Δεν έχω καλό ίντερνετ, είμαι λίγο...
1: Μάλιστα, οκ.
0: Okay. Για πες μας, τι είδες το παιχνίδι?
7: Το παιχνίδι το είδα. Βασικά δεν μ' άρεσε καθόλου, αφού προς το 75-80 με πιάσε νύστα, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν εκπλήσωμαι.
7: Ο Άρης ήταν καλύτερος. Αυτό το δηλώνουν και τα στατιστικά, η στατιστική που είχε περισσότερες τελικές. Ο Ηρακλής έχασε μόνο μια ευκαιρία που ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά δεν το... εκεί που κλώτησε αέρα, μα θυμάσαι. Αλλά δεν ξέρω, εμένα ο Άρης με στεναχώρει, επειδή θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Λοιπόν, θα μας δώσεις λίγο μισό λεπτό? Θα μας δώσεις μισό λεπτό?
0: Να ακούσουμε λίγο το σήμα και
1: να ακούσουμε δύο διαφημιστικά μηνύματα και πανερχόμαστε. Μην κλείσεις.
4: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Έλα Παντελή, σ' ακούμε.
7: Βασικά ο Άρης ήταν καλούτσικος και φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα αυτοί τον γκολ με τόσες πολλές τελικές και με το Μωρόν μπροστά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον έβγαλε το Μωρόν, αν κουράστηκε, αν ήταν θέμα τακτικής. Για μένα, αν ήταν θέμα τακτικής, ήταν λάθος του προπονητή.
0: Δεν θεωρώ ότι κουράστηκε ο Μωρόν. Εγώ δεν τον είδα κουρασμένο.
7: Και εγώ αυτό μου φάνηκε, γιατί ούτε πολυστατικός ήταν. Θεωρώ ότι προσπαθεί να αποδείξει στον προπονητή ότι πρέπει να παίζει βασικός. Οι δύο μπροστά είναι πολύ λίγοι για μένα, και ο Κατεβέρε και ο Κουαμέ. Τους βλέπεις δηλαδή ότι φεύγουν με την μπάλα, σκοντάφτουν, πατάνε μπάλα, πέφτουν, είναι εντελώς τσαπατσούλιδες. Εμένα αυτοί οι παίκτες δεν μ' αρέσουν. Βασικά, να σου πω και κάτι. Θεωρώ ότι έχω δίκιο, γιατί όταν βγήκε ο Μωρόν, μετά ο Άρης μπροστά ήταν ένα τίποτα. Από πλευράς Ηρακλή θεωρώ ότι το φοβηθήκαν το παιχνίδι. Δηλαδή εγώ τον περίμενα τον Ηρακλή καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής δεν έκανε τίποτα. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής ήταν λίγο πιο... δεν θα έπαιζε τόσο συντηρητικά, θα ήταν λίγο πιο δραστήριο σαν ομάδα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Κοίτα να σου πω κάτι ρε Παντελή. Εγώ παραδέχτηκα από το ξεκίνημα της εκπομπής, από την εισαγωγή, ότι ο Άρης ήταν καλύτερος. Αλλά όπως είπες και εσύ, έβαλες την κατάλληλη λέξη, την οποία έχω να την ακούσω χρόνια, σε, ιδιαίτερα σε ανάλυση παιχνιδιού. Είπες και εσύ ότι ο Άρης ήταν καλούτσικος. Άλλο καλός και άλλο καλούτσικος. Ναι, ήταν καλούτσικος. Αλλά το καλούτσικος.
7: Ο Άρης έχει θέμα.
0: Ναι, το καλούτσικος δεν φτάνει για να κερδίσει.
7: Να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
7: Επειδή στην αρχή είχε άλλα πλάνα ο προπονητής. Για μένα, όταν δηλαδή βάζεις παίχτες σαν τον Μπασίρου, αυτός τι είναι, αυτό, πού τον πήραν αυτόν τώρα, αυτός τι είναι αυτός ο παίχτης, ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή δεν παίζουν Ελληνόπουλα και παίζουν αυτοί οι παίχτες.
0: Δεν
7: όταν,
0: θέλω...
7: μου βάζεις, όταν μου πας στην Τούμπα με αυτόν τον παίχτη και με ένα Ράσιτς ο οποίος είναι αργός, δεν μπορεί να κάνει χρέη οχταριού ο Ράσιτς, να καλύψει, να βοηθήσει τα μπακ πίσω αυτά. Είναι ένας παίχτης αλλιάσκοπης, είναι καλός παίχτης, τεχνίτης, αλλά είναι ψηλό κορμί, είναι πάρα πολύ αργός. Δεν είναι δηλαδή ο παίχτης του σύγχρονου ποδοσφαίρου, ο Ράσιτς. Το Ράσιτς θα τον βάλεις για μένα, επειδή έχει και δυνατό και ευθύβολο σουτ, πίσω από το center four. Δεν μπορεί να παίξει οχτάρι. Πήγε στην Τούμπα της προάλλες με αυτούς τους δύο και χάσαμε το παιχνίδι. Ο Φαντιγκά επίσης μ' άρεσε πολύ σήμερα. Για να μην σου πω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης για μένα, του Άρη.
0: Μα είδες ότι όταν τραυματίστηκε τον είπε να συνεχίσει να παίζει, γιατί φοβήθηκε να μείνει χωρίς το Φατιγκά.
7: Ναι, ο Γιαννιώτας, ναι, έχεις δίκιο. Ο Γιαννιώτας είναι πολύ τίμιος, αλλά εντάξει, το παιδί
0: τσαπατσούλης είναι.
7: Ναι, είναι, αλλά να ξέρεις κάτι, ότι κάνει δουλίτσα, ρε φίλε.
0: Κάνει δουλίτσα, αλλά...
7: Και οι άλλοι είναι τσαπατσούλες, αλλά δεν κάνουν δουλειά οι άλλοι. Ενώ για τους δύο μάλλον.
0: Ο Γιαννιώτας που απλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Δημιουργεί εκεί ένα άου, κάτι θα γίνει κτλ. Αλλά τόσα χρόνια που το ξέρω, συνήθως δεν καταλήγει σε αποτέλεσμα.
7: Ναι, αλλά, Αντώνη,
0: ναι.
7: Ο Γιαννιώτας έχει ψυχή όμως. Έχει η ελληνική ψυχή που λέμε. Έχει, δηλαδή δεν είναι τσαπατσούλης, αλλά θα βοηθήσει πίσω, θα τρέξει μπροστά, θα κάνει, θα ράνει. Αυτό λείπει. Όχι μόνο από τον Άρη, από τις περισσότερες ομάδες. Γι' αυτό βλέπεις ότι ο Όφη με πόσους 8 γηγενείς παίζει και πάει μια χαρά. Πρέπει να πάρουν χαμπάρι περισσότερες ομάδες. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Μετά βγαίνει ένας, λέει, γιατί δεν έχουμε εθνική. Πώς θα έχεις εθνική, ρε?
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση τώρα, που όντως δεν έχουμε εθνική, δεν έχουμε.
7: Ναι, δεν είναι ακριβώς άλλη συζήτηση. Γιατί θεωρώ ότι άμα δώσουν λίγο βάση στους φέρελπις παίκτες, στους Έλληνες, θα πάει καλύτερα η ομάδα.
0: Καλά, τώρα, και ο Ηρακλής, και στο Ηρακλή, αν εξαιρέσει το Βούρο και τον τερματοφύλακα και το Σουρλί, όλοι ξένοι είναι. Εντάξει, δεν είναι. Είναι σημάδια των καιρών, εσύ, Παντελή. Τι να πω.
7: Έχει σημάδια των καιρών, εντάξει. Μα δεν βλέπουν ο ΠΑΟΚ πόσα λεφτά έχει πάρει από μεταγραφές.
0: Ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ για να κάνει την Ακαδημία την ξεκίνησε το 12 και σήμερα έχουμε 2010 την ξεκίνησε το Ζαγοράκι. Και σήμερα έχουμε 2026, 16 χρόνια πάω.
7: Κάποτε πρέπει, δεν πρέπει να ξεκινήσει. Ή να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ο Άρης δεν ξεκίνησε ποτέ. Κάποτε αυτό τώρα είναι μια ζήτηση
7: άνθρωπο...
0: πολύ μεγάλη. Έχεις δίκιο. Ο Άρης έπρεπε να το έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και δεν το ξεκίνησε ποτέ. Ποτέ δεν το ξεκίνησε.
7: Ποτέ δεν είναι αργά. Και θα σου πω κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη
0: μα
7: να
0: πάρεις. Δεν το πιστεύει
7: παίκτες.
0: Ο Καρυπίδης. Δεν είπε ότι για μένα η Ακαδημία είναι τζάμπα λεφτά.
7: Ναι.
0: Άρα πώς θα γίνει.
7: Να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει και κάτι διαφορετικό. Άμα θυμάσαι, εγώ θα σου πω δύο παίκτες που πήρε λεφτά ο Άρης και παίξανε μπάλα. Ένας είναι ο Χαριστέας και ένας ήταν ο Αβραάμ.
0: Γιατί
7: δεν ήταν από τα προπαιδικά του Άρη.
0: Τα βρήκε τα παιδιά, τα φέρα παλού, ναι. Αλλά, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Τα φέρα
7: μπορούν
0: παλού.
7: Να κοιτάξουν δεξιά-αριστερά. Γάμα εθνική, β' εθνική. Να δούνε, δηλαδή δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό όσο είναι στον Άρη ο...
7: Ο Καρυπίδης.
0: Ο Καρυπίδης, δεν θα το κάνει ποτέ.
7: Εντάξει.
0: Για να λέμε την
7: ευελπιστώ
0: αλήθεια.
7: Ότι οι άνθρωποι που τον πλαισιώνουν, που είναι γύρω του τέλος πάντων,
0: θα το κάνουν.
7: Θα το δουν κάπως διαφορετικά.
0: Τόσα χρόνια τον πλαισιώνουν, δεν κάνουν τίποτα. Θα τα πούμε, να σε καλά, ρε
7: παιδί. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Εγώ θεωρώ αυτή είναι η απόψη μου για το παιχνίδι.
0: Σωστή είναι, και εγώ μαζί σου.
7: Καθόλου τις παλιές καλές εποχές.
0: Όχι.
7: Το δεύτερο μήχρονο ήταν έσχος. Το πρώτο, ο Άρης είχε τον πάνω λόγο. Λόγω των. Ξέρω εγώ ότι είχε κάποιες ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα. Εμένα σου λέω, με πιάσε νύστα από το 75.
0: Και εμένα.
7: Είμαι και λίγο
0: αλλά
7: κουρασμένος.
0: Αλλά επειδή είχα εκπομπή, έμεινα όρθιος. Εντάξει. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Γεια σου. Γεια. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
8: Λίγο θέλω να κλείσω με έναν ωραίο τρόπο, γιατί παρά ήταν έγχρωμη η φωτογράφηση. Φωτογραφίζω.
0: Εντάξει.
8: Αλλά ήταν, παρά ήταν έχρωμη φωτογράφηση. Να το κάνουμε λίγο πιο άσπρο μαύρο. Εν πάση περιπτώσει, ανακαλώ έτσι λίγο κάποιους, όχι χαρακτηρισμούς.
0: Δεν έκανες χαρακτηρισμούς.
8: Κάποια υπονοούμενα που άφησα. Δεν άφησα χαρακτηρισμούς, δεν έβρισα. Δεν είπα και όνομα στην ουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει αναγνωρίζω ότι ήταν, παρά ήταν έχρωμη φωτογράφηση. Το να φωτογραφίζω, ας πούμε, και κάτι συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω έτσι για να κλείσω όμορφα, να μην έτσι πέσουμε άδοξα. Και ότι εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη άποψή μου όσον αφορά το τι ας πούμε αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο για τον ΠΑΟ και τι
0: για
8: όχι.
0: Για το μέλλον, ναι.
8: Αλλά όπως και, ναι, για το μέλλον και όπως και να έχει, έχουμε δύο μεγάλο επενδυτές που ελπίζω και οι δύο να συνεχίσουν με τους τρόπους που γνωρίζουν και
0: ξέρουν. Μπορούν να κάνουν τον ΠΑΟ
8: και πολύ αισιόδοξης
0: βέβαια.
8: Πολύ αισιόδοξης βέβαια είμαι για τον ΠΑΟ και αισιόδοξης. Θα δούμε.
0: Να σε καλά.
8: Καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
9: Καλά, ακούω επανάληψη όμως. Δεν ξέρω γιατί.
0: Όχι. Εγώ μια χαρά σ' ακούω.
9: Ναι μωρ, και εγώ καλά σας ακούω, αλλά ακούω όταν μιλάω εγώ κάνει επανάληψη. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, χαμήλωσε το ραδιόφωνο για να μην ακούσε επανάληψη.
9: Περίμενε. Ραδιόφωνο δεν έχω εγώ.
0: Το ίντερνετ, χαμήλωσε λίγο τον ήχο.
9: Ναι. Τώρα.
0: Εμείς ακούμε μια χαρά.
9: Ναι. Για περίμενε. Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά. Μπες εσύ, μίλα.
9: Α, και εγώ σ' ακούω, ναι, απλά... Όχι, έχει πάλι επανάληψη. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι γίνεται?
0: Καλά. Δεν μιλάω για να μιλήσεις εσύ και να μην σε μπερδεύουμε την επανάληψη. Πες μας.
9: Τι να πω, μωρέ, δεν έχω... Έτσι πήρα να πω μια καλησπέρα, δεν έχω όρεξη να...
0: Είδες το μάτς σήμερα, το ντέρμπι.
9: Για μεγαλομετόχους και...
0: Ναι, εντάξει. Απλά ο ΠΑΟΚ σήμερα ήταν πολύ πιστικός στο μπάσκετ, έτσι. Πολύ καλή εμφάνιση.
9: Μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει, επειδή με τον μπάσκετ έχω ασχοληθεί σε όλη μου τη ζωή, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει παιχταράδες στο μπάσκετ και δεν μπορεί να μην είναι διεκδικητής φέτος μεγάλων πραγμάτων. Θεωρώ ότι ιδιαίτερα το Europa Cup...
9: Τι εννοείς μεγάλο πράγμα?
0: Να πάρει το ευρωπαϊκό φέτος, το πάρει.
9: Α, αυτό το Super Cup, πώς
0: το
9: λέγεται?
0: Euro Cup. Το Europa Cup, ναι, αυτό θα το πάρει πιστεύω.
9: Δεν ξέρω.
0: Είναι το μεγάλο φαβορί, να ξέρεις. Όπως επίσης, επειδή λες τι εννοείς μεγάλα πράγματα, θα σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αν προσέξουν, μπορούν να βάλουν δύσκολα και για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, μπορούν να φτάσουν ένας από τους δύο ακόμα και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και να γράψει μια χρυσή χρονιά. Δεν ξέρω ποιος, αλλά ένας από τους δύο μπορεί.
9: Να το δω και να μην το πιστέψω. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό ότι μπορεί να γίνει.
0: Γιατί να μην γίνει, αφού στο μπάσκετ, αν έχεις, εγώ σου λέω, όχι 10 καλούς παίκτες. Αν έχεις μια πεντάδα παιχταράδες, μπορείς να αντιμετωπίσεις τον οποιοδήποτε αντίπαλο.
9: Ναι, έχουν καλύτερους παίκτες οι άλλες ομάδες.
0: Σήμερα δηλαδή, Παναθηναϊκός τον είμαι
9: εγώ, δεν βλέπω. Ναι, κοίτα, ο Παναθηναϊκός του είπε ο Ναν και ο Σλούκας, έτσι, δύο ηγέτες.
0: Ναι.
9: Από εμάς ποιος έλειπε?
0: Ο Ταϊρή.
9: Και άλλος ένας, δεν ξέρω το όνομά του τώρα.
0: Ναι.
9: Δεν το θυμάμαι μάλλον. Οι οποίοι δεν είναι Ναν και Σλούκας.
0: Δηλαδή, εσύ τι βλέπεις τον μπάσκετ, τον ΠΑΟΚ, πού τον βλέπεις?
9: Από τρίτο και κάτω.
0: Τρίτο και κάτω τον βλέπεις. Εντάξει, εγώ
9: ναι.
0: Θεωρώ ότι μπορεί να σπάσει το φράγμα των δύο πρώτων. Θα δούμε.
9: Δεν νομίζω. Με τους παίχτες που έχει πάρει, δεν νομίζω. Και δεν νομίζω ότι θα είχε και καμιά διαφορά αν ήταν στο ποδόσφαιρο. Από τρίτος και κάτω θα ήταν και αυτός.
0: Για να
9: δούμε. Ο Σαββίδης πήρε και δύο πρωταθλήματα, κύριε Ηχολήπτα. Που κάνετε τις περίεργες ερωτήσεις. Τις πονηρές. Πήρε δύο πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελα.
0: Και τέσσερα κύπελα,
9: κύριε Χολύπτα. Καλά, δεν ξέρουμε ποιον είσαι. Τις πονηρές σου, τις ερωτήσεις τις έκανες όμως. Οι οποίες δεν αρέσανε καθόλου.
0: Τριγκάρικα.
9: Δεν πρέπει. Γιατί είμαστε και εμείς που είμαστε θερμοκέφαλοι και σαββιδικοί. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, πριν πάμε στις γραμμές, γεια σας, λέει φίλοι. Οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη χρειάζονται 8 Έλληνες παίκτες για να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα. Οι 4 από αυτούς πρέπει να είναι από τις ακαδημίες. Ομάδες που δεν βλέπουν Ευρώπη δεν ενδιαφέρονται να έχουν Έλληνες οι οποίοι είναι ακριβότεροι από τυχαίους ξένους και ίσως χειρότεροι. Εγώ θα σου πω κάτι, φίλε μου καλέ, φίλε ακροατή, που λες ότι οι ομάδες που δεν ενδιαφέρονται για την Ευρώπη δεν έχουν θέμα να έχουν Έλληνες και δεν τους ενδιαφέρει. Θα σου πω το εξής. Όφη που αυτή τη στιγμή είναι στην Ευρώπη, Όφη που είναι στην Ευρώπη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά με τις ακαδημίες του. Μπορώ να σου πω ότι μετά τον Ολυμπιακό, να το πάρουμε τη σωστή σειρά, μετά τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και, την, και σε έναν βαθμό αρκετά μακριά την ΑΕΚ, η ακαδημία που ξεχωρίζει στην Ελλάδα, δηλαδή που ένα παιδάκι θα πήγαινε άφοβα να παίξει και να ελπίζει ότι μπορεί να έχει πορεία ποδοσφαιρική σοβαρή, είναι Όφη. Ο κύριος Μπούσης, από την πρώτη μέρα που πήγε στον Όφη, έφερε ανθρώπους όπως ο Γιώργος Σαμαράς, όπως ο Ηλίας Μπουρσανίδης, έφερε ανθρώπους για να στήσουν μια ποδοσφαιρική ομάδα που θα τα έχει όλα. Θα έχει και Έλληνες παίκτες στον κύριο σκορμό, θα έχει και ακαδημίες. Εντάξει. Οπότε το έργο του Όφη μην το θεωρείτε απλά έτσι ένα πυροτέχνημα. Ήταν μια δουλειά μακροχρόνια και πέτυχε. Πέντε χρόνια, σωστά. Πάμε σε φίλο, έχουμε φίλο γραμμή. Όχι,
1: να δώσουμε το τηλέφωνο άλλη μια φορά.
0: Να δώσουμε το τηλέφωνο.
1: 2317-002-730.
0: Και το Viber να το πούμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: 6977. Παιδιά, και στο Viber έτσι, 6977-20-1030. Και επειδή κάποιος με ρώτησε, ας το Viber μπορείτε μόνο να στέλνετε μηνύματα, να γράφετε δηλαδή κάτι, να παίρνετε τηλέφωνο κανονικά και γράφετε μηνύματα και παίρνετε και τηλέφωνο. 6977-20-10-70. Το κόλλησε τώρα μια ώρα. 6977-20-10-30. Ωραία. 20-10-30. 6977-20-10-30 και 2317-002-730. Έτσι, τα είπα καλά. Είδες, τα μαθαίνω κι εγώ σιγά σιγά. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα σχετικά με τη συζήτηση που κάναμε τον φίλο τον τελευταίο που βγήκε για τους αβιδικούς και τους μυστακιδικούς. Ο ΠΑΟΚ έχει, εγώ θα το πω πιο απλά, ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη να έχει δύο λεφτάδες. Τώρα, ποιος τι, ποιος θέλει να ρίξει ποιον, ποιος θέλει να ανατρέψει ποιον, ποιος είναι απειλή για τον άλλον. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο λεφτάδες. Και αν σκεφτείτε ότι ο ΠΑΟΚ κάποτε είχε στον μπάσκετ ανθρώπους που προσπαθούσαν απλά να τον κρατήσουν ζωντανό και στο ποδόσφαιρο είχε ανθρώπους που όχι απλά δεν τον κρατούσαν ζωντανό, αλλά κινδύνευε ο ΠΑΟΚ να καταστραφεί από ανθρώπους που είχε στην ΠΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που βιώνει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση που ο ΠΑΟΚ έχει δύο λεφτάδες. Κάποτε έλεγε ο Πρέλεβιτς ότι θέλω να πηγαίνω να βλέπω τον ΠΑΟΚ σαν φιλάθλος και να μην αγχώνομαι για τα οικονομικά της ομάδας. Αυτή τη στιγμή ο Πρέλεβιτς έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να πάει να δει τον ΠΑΟΚ σαν φιλάθλος και να μην αγχώνεται για τα οικονομικά της ομάδας. Κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ ο Ζαγοράκης προσπαθούσε να κρατήσει την ομάδα ζωντανή. Τώρα υπάρχει ο Σαββίδης που και πρωταθλήματα και κύπελα έφερε και η ομάδα δεν κινδυνεύει εδώ και πολλά χρόνια από τέτοιου είδους οικονομικές ιστορίες. Έτσι, οπότε τα πράγματα είναι πολύ καλά. Αντιθέτως, στον Άρη, μιας και λέμε για Άρη, για μπάλα, για το 0-0 σήμερα, αλλά σήμερα βρίζαν για άλλη μια φορά Αργιανή τον Καρυπίδη. Έτσι. Αργιανή σήμερα βρίζαν τον Καρυπίδη. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Πρώτα απ' όλα το ότι είχε σήμερα τόσο λίγο κόσμο σε ένα Άρης Ηρακλής πριν από διακοπή, μάλιστα, που ο κόσμος δεν θα δει μπάλα για δύο εβδομάδες και θα ξαναδεί μπάλα μετά από 20 μέρες. Ο κόσμος του Άρη με την απουσία του δείχνει ότι δεν στηρίζει Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, άλλο Θόδωρο Καρυπίδη. Το έχει πάρει πια απόφαση ότι δεν θέλει να πορευτεί με αυτή τη διοίκηση. Δικαίως, αδίκως. Εγώ θα πω ότι καλό έχει κάνει στον Άρη ο Καρυπίδης. Τι λέει, δεν έχει κάνει καλό. Καλό έχει κάνει.
1: Τον έφερε από τη Β' Εθνική.
0: Τον έφερε από τη Γ' και τη Β' Εθνική στην Α. Τον πήγε μέσα στην τετράδα, όπως είπαμε πριν. Τον πήγε Ευρώπη. Αλλά τι συμβαίνει με τον Καρυπίδη? Ο Άρης είναι πολύ μεγάλο καράβι και ο Καρυπίδης ήταν καλός καπετάνιος για να το βγάλει το καράβι από κάποια δύσκολα νερά. Δεν μπορεί όμως να αρμενήσει σε μεγάλες θάλασσες ο Άρης με τον Καρυπίδη στη διοίκηση. Τις τελευταίες μέρες διάβασα μια ανάλυση που έγινε σε ένα γεγονός που είχε προκύψει προετών πριν από χρόνια, όταν είχε ανεβεί Όφη στη Σούπερ Λίγκα και ξεκίνησε να πηγαίνει καλά. Είχε γραφτεί ένα δημοσίευμα ότι ο Όφη μεγαλώνει και ο Άρης μικραίνει. Η πορεία του Άρη, του Όφη δεν δικαίωσε εκείνο το δημοσίευμα που είχε βγει πριν από 5-6 χρόνια. Ο Άρης έκανε καλύτερες πορείες από τον Όφη εκείνα τα χρόνια. Αλλά τελικώς ο Όφη κατάφερε και πήρε ένα κύπελο και ένα Super Cup. Ο Όφη παίζει στην Ευρώπη, νικάει στην Ευρώπη, είναι σε ομίλους του Europa League. Του Europa League, παρακαλώ, έτσι. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε στο Conference League. Ο Άρης ο Όφη μεγαλώνει. Και ο Άρης δεν κατάφερε σε αυτά τα χρόνια της καλής παρουσίας του, δεν κατάφερε τίποτα από αυτά που κατάφερε μέσα σε μια χρονιά ο Όφη. Ο Όφη πήρε κύπελο, πήρε Super Cup, παίζει σε League Phase του Europa League στην Ευρώπη. Ο Άρης έπαιξε τελικό κυπέλου, δεν πήρε κύπελο, έπαιξε μη τελικούς κυπέλου, δεν έφτασε τελικό να πάρει κύπελο. Ο Άρης στην Ευρώπη από Αύγουστο έμενε εκτός. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Άρης έκανε πολύ σαματά για το τίποτα, ενώ Όφη χωρίς να κάνει σαματά πέτυχε σημαντικά πράγματα. Δεν έχει την τρομερά ισχυρή διοίκηση Όφη, αλλά έχει μια διοίκηση που δουλεύει με πρόγραμμα και σχέδιο, με πλάνο, με ποδοσφαιρική λογική. Ο Άρης δεν τα έχει αυτά, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Όταν ο κύριος Μπούσης έφτιαχνε ακαδημίες με ξενώνες και με δυνατότητα να παίρνει παιδιά από όλη την Ελλάδα για να τα δουλέψει και να βγάλει ποδοσφαιριστές, ο κύριος Καρυπίδης έλεγε ότι εμένα δεν μου πάει αυτό το πλάνο, είναι ένα πλάνο κοστοβόρο και άσκοπο και εγώ θα πάω με φουρνιές ξένων παιχτών, έτσι, που φέρνω παίχτες και μου βγαίνουν κάποιοι από αυτούς. Αυτό στην πορεία το πλήρωσε ο Άρης και το πλήρωσε ακριβά. Και τώρα ο Άρης είναι σε μια καμπή που ή θα κάνει τη μεγάλη αλλαγή ή θα συνεχίσει σε μια κατάσταση μιζέριας. Ο Άρης σήμερα έπαιζε με τον Ηρακλή ντέρμπι. Και ο κόσμος του Άρη δεν ακολούθησε μαζικά. Σήμερα μιλούσα με ένα φίλο που πήγαινε πάντα στα μάτς του Άρη, δεν έχανε αγώνα και του λέω: άντε, λέω να μιλήσουμε μετά τον αγώνα. Και μου λέει: εγώ μετά το 5-0 από την ΑΕΚ, λέει, δεν ασχολούμαι, δεν πηγαίνω γήπεδο. Πάμε σε γραμμή και θα τα πούμε και τα δικά μας στην πορεία. Γεια σας. Καλησπέρα.
10: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
10: Έλα, Αντωνή, τι έγινε.
0: Έλα, γεια σου, καλά.
10: Γιατί ακούω τη φωνή μου πάλι?
0: Χαμηλώστε λίγο και εσείς το ακουστικά σας.
10: Ποια ακουστικά, δεν έχω...
1: Δεν σας ακούσαμε τίποτα, αν θέλετε ξαναπέστε το. Γιατί
0: ακούει τη φωνή του, επανάληψε, ακούει τη φωνή του.
10: Ακούω τη φωνή μου συνέχεια. Επαναλαμβάνω τη φωνή μου, δηλαδή αυτό που λέω το ακούω και πάλι. Δεν έχω τίποτα ανοιχτά.
0: Δεν είναι από εμάς, λέει, εδώ.
10: Ούτε hands free.
0: Ναι.
10: Δεν είναι από μένα, ρε παιδιά.
0: Ναι, εμείς ακούμε καθαρά, πέστε μας.
10: Τέλος, εσύ με ακούς καθαρά, εγώ ακούω τη φωνή μου και...
0: Μπερδεύες.
10: Όσο να είναι, ναι. Τέλος πάντων, πήρα να σε ευχηθώ καλή αρχή να έχεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Είμαι ο Δημήτρης ο Δράκος.
0: Έλα, ρε Δημήτρη, έλα, τι κάνεις.
10: Ο Ντίμης, με φωνάζει ο Ντίμης. Έλα, Ντίμη. Από τον που σε έπαιρνα.
0: Έλα, ρε Ντίμη, πώς δεν θυμάμαι. Εσύ που κάνεις και συνταγές στιγμή... μαγειρικής, από ό,τι θυμάμαι καλά, ναι, ναι. Καλά, έτσι, ναι.
10: Λοιπόν, δεν μπορούσα, Αντώνη, τελευταία να σε πάρω, γιατί εντάξει, ήταν 800 τηλέφωνα εκεί στο Λίμπερο, δηλαδή περιμέναμε πολλές ώρες. Συγγνώμη τώρα που αναφέρω το Λίμπερο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
10: Αλλά εκεί ήσουνα.
0: Ελευθερία και δημοκρατία.
10: Εντάξει, παίρναμε μισή ώρα αναμονή, έκλεινε, ξαναπέρναμε, δηλαδή δεν μπορούσα να σε βρω.
0: Έτσι, να πούμε ακούμε τώρα. Για πες μας λίγο την άποψή σου. Για ό,τι
10: κοίταξε,
0: θέλεις.
10: Δεν έχω άποψη, γιατί ξέρεις ότι εγώ είμαι παοκάρα, να πούμε.
0: Ναι.
10: Το μάτς έτσι λίγα στιγμιότυπα είδα, δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Ούτε μ'
10: άρεσε. Τι να μ' άρεσε δηλαδή, ακόμα οι ομάδες δεν θεωρώ ότι είναι έτοιμες. Θα πρέπει να δοθεί χρόνο και στους δύο προπονητές. Ο Ηρακλής και τα Χριστούγεννα με 2-3 προσθήκες θεωρώ ότι

0: δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, τα Χριστούγεννα και μετά. Ο Ηρακλής οφείλει να κάνει και 2-3 προσθήκες, να υπάρχει πάνω απ' όλα έτσι μια συνοχή ωραία, να μην υπάρχουν φύγες ή έλαση κτλ.
1: Όταν ξεκίνησε η χρονιά και είδα το μάτς με το Βόλο στο Κύπελλο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, εκείνο το 3-1 που είχε χάσει.
0: Ναι, το είδα, ναι, ναι. Ήτανε,
1: εκεί φοβήθηκα, εντάξει. Εκεί φοβήθηκα. Είπα δεν έχω ομάδα. Τώρα όμως που βλέπω ότι στρώνει ομάδα και βλέπω παίκτες που ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της κατηγορίας και όχι απλά ανταπεξέρχονται αλλά καταφέρνουν και παίρνουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Δεν φοβάμαι.
0: Θέλει χρόνο, Αντωνί.
1: Ναι, θέλει χρόνο η ομάδα για να είναι καλύτερη. Αυτό.
0: Και με το Βόλο, εντάξει, δεν ήσουν και τόσο δηλαδή να πεις ότι του πεταματώ. Εγώ είδα και την Τρίπολη. Mm-hmm. Έτσι, τον αγώνα ολόκληρο και παρόλο που δεν έχει πάρει βαθμούς στην τελευταία δεν έμεινα τόσο πολύ δυσαρεστημένος, δηλαδή παίζει και αυτή σχετικά καλό ποδόσφαιρο. Όσο για την ομάδα μου τώρα τον ΠΑΟΚ, εντάξει, έχω κάτι μανταλάκια εδώ έξω που απλώνω κανένα ρούχο γιατί ξεσμένο μόνος μου. Είπε ο κύριος Σαββίδης, ας πούμε, ότι πάει ο ΠΑΟΚ λέει για πρωτάθλημα. Εγώ είμαι αντικειμενικός ΠΑΟΚΣΙΣ και να πεθάνω δηλαδή στο μνήμα μου. Θα είναι ασπρόμαυρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εντάξει, τώρα με αυτά που ακούω.
1: Ασπρόμαυρο, μαύρα είναι. Μπορεί να βάλει και λίγο άσπρο.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο ΠΑΟΚ για μένα να πάρει πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Γιατί και πέρσι έτσι λέγαμε, δηλαδή Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ και είδες τι έγινε, ας πούμε.
1: Όταν λες ότι πάω για πρωτάθλημα, θα πρέπει, άποψή μου και συγγνώμη κιόλα, θα πρέπει να το στηρίζεις και σε πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή να έχεις αποδείξει με τις κινήσεις που έχεις κάνει ότι θέλεις να γίνεις το φαβορί για τον τίτλο όπως έχεις κάνει το 19. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει πετάξει από πολύ νωρίς λευκή πετσέτα στο θέμα πρωτάθλημα και ότι απλά θα επιδιώξει να κάνει μια καλή παρουσία να βγει τρίτο τέταρτος. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω, δηλαδή πίσω από Ολυμπιακό ΑΕΚ, για να μην πω και τον Παναθηναϊκό με τις μεταγραφές που έχει κάνει, γιατί έχει ρίξει πολύ χρήμα ο Αλαφούζος. Έτσι, με Μητσοτάκια ΣΦΕΜ είναι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει και βοήθεια από εκεί. Ναι. Έχει βγάλει χρήμα αρκετό, κάνει τις μεταγραφές που κάνει. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει διαχειριστεί.
1: Για μένα, είναι, το θέμα του προπονητή, για μένα κάνει ένα μεγάλο λάθος ο κύριος Σαββίδης. Δεν του ζήτησε κανείς να κάνει τις δηλώσεις που έκανε. Προφανώς πιέζεται από άλλα γεγονότα που μας εξηγούν οι ακροατές. Και το ότι λέει ότι πάμε για πρωτάθλημα φέτος, θεωρώ ότι δεν θα του βγει σε καλό, με την έννοια ότι στο τέλος ο στόχος που έθεσε θα αποδειχθεί ότι δεν θα έχει.
0: Κοίταξε, το λέει για να εμψυχώσει, Αντώνη μου. Το λέει για να εμψυχώσει ότι και καλά, ας πούμε, τώρα εντάξει, μας τιμήθηκε μετά από τόσα χρόνια. Είδες τι πήγε να γίνει με τον κύριο Μιστακίδη, ας πούμε, και ξαφνικά εμφανίστηκε. Τα έχεις πει αυτά στο προηγούμενο σταθμό που ήσουν. Κλείνοντας, για να μην κρατάω όλη τη γραμμή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που απλά υπάρχεις, που λες τις αλήθειες. Σε παρακολουθώ αρκετά έτσι χρόνια. Γίναμε φίλοι από μακριά.
1: Θα τα λέμε.
0: Μ' αρέσει ο λόγος σου, μ' αρέσει η αλήθεια σου. Έχουμε πει για κάποια πράγματα μεταξύ μας. Από τη στιγμή που κάποιοι δεν εκτιμούν την παρουσία σου εκεί, το τι έχεις κάνει, και εν πάση περιπτώσει να μην πω άλλα, γιατί είσαι και σε άλλο σταθμό, εύχομαι οι κύριοι που είσαι εκεί, γιατί βλέπω και τον κύριο Ιχολίτη που είναι δίπλα σου, σε βοηθάει και τα λοιπά, σε ψυχώνει και είναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Μου φαίνεται πολύ καλός άνθρωπος ο κύριος αυτός δίπλα. Λοιπόν, έχει καλή καρδιά και από την ομιλία του και από τον τρόπο του κτλ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, σας εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι, και η Χαλκίδα σας χαιρετά και σας αγαπά.
1: Να είσαι καλά και τα ευχαριστούμε
0: πολύ. Θα είναι δίπλα
1: πολύ
0: σου και αν μπορείς, σε παρακαλώ με την πάροδο βέβαια του χρόνου, να μην έτσι στερήσουμε και από κανέναν άλλο άνθρωπο τα ομαροκάματα. Αν μπορείς έτσι λίγο καθημερινά, σας ακούμε λίγο περισσότερο.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. 4-6 άνθρωποι.
0: Εντάξει, εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε και με συγχωρείτε αν είπα κάτι.
1: Όχι, δεν είπες τίποτα κακό, αλλά ήταν εύστοχα. Και σε ευχαριστούμε και αύριο πάλι 4-6 εδώ θα είμαστε να συντροφεύουμε.
0: Να είσαι σίγουρος ότι θα ακούμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ.

0: ή 6 μη Ευρωπαίους παίχτες. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Και όλους τους άλλους μπορεί να τους έχεις ως Ευρωπαίους. Παραδείγματος χάρη Κεντρική Ευρώπη και διάφορες άλλες χώρες που δεν πηγαίνουν θέση ξένου. Όπως Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο, Ρωσία. Με θαυμαστικό, λέει ο φίλος. Ενώ λέει οι Αμερικάνοι και Ήπειρος, Αφρική, Ασία, Οκεανία θεωρούνται ξένοι, τέλος πάντων, το ελληνικό πρωτάθλημα έχει αυτό κακό, τις δηλώσεις παιχτών, ενώ στα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν τον ευρωπαϊκό κανόνα με 8 γηγενείς και 4 από τις ακαδημίες. Φίλο, να σου πω κάτι. Αν θέλουμε να δούμε να παίζουν Έλληνες παίχτες και να βγαίνουν Έλληνες παίχτες, είναι θέμα δύο θεσμικών οργάνων. Της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Super League. Αν καθίσουν σε ένα τραπέζι οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ και οι υπεύθυνοι της Super League και καταλήξουν σε μια διαδικασία όπου θα βρουν τρόπο να τονώσουν την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στις ομάδες, θα γίνει. Αν δεν το κάνουν, δεν θα γίνει ποτέ. Εγώ είμαι Ηρακλής. Αυτό που με ενδιαφέρει σήμερα είναι πάνω απ' όλα ο Ηρακλής να καθιερωθεί ξανά στη Super League ως ένα μεγάλο κλαμπ. Αλλά για να έρθει αυτή η στιγμή που θα καθιερωθεί ξανά σαν μεγάλο κλαμπ, θα πρέπει να συνδυαστεί η αγωνιστική καλή παρουσία με την δημιουργία ξανά πολύ δυνατών υποδομών. Ο Ηρακλής τη δεκαετία του 2000-2010 είχε τις καλύτερες ακαδημίες στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Ζαγοράκης, σας αρέσει, δεν σας αρέσει ο Παοξίδες, πήρε παράδειγμα και μιμήθηκε τις ακαδημίες του Ηρακλή για να μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα. Μιλούσα με τον κύριο Ζαγοράκη, τον έβλεπα στα γηπεδάκια το 10 που έβλεπε τον Ηρακλή και ζήλευε τις ακαδημίες του Ηρακλή και έλεγε θέλω να φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή σε ένα τέτοιο επίπεδο. Και μετά ήρθε ο Σαββίδης που όχι απλά μπόρεσε να το πάει σε αυτό το επίπεδο αλλά και του Ηρακλή αλλά και σε πολύ ψηλότερο. Εντάξει. Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν έχω να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάμε λίγο να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, θήτα 107,1 στα FM. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας για άλλη μια φορά, για να τους μάθουμε σιγά σιγά όλοι και να τους χρησιμοποιούμε όσο πιο εύκολα γίνεται. Μας έδωσε και πάσα να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο μνημόνευτο το νούμερο της εκπομπής ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα, ο Δημήτρης, για το σταθερό, για να καλέσω σταθερό. Καλείτε 23 17 002 730, 23 17 002 730, και το Viber, το οποίο Viber το χρησιμοποιείτε και για να στείλετε τα μηνύματά σας αν θέλετε να σχολιάσετε γραπτός και εμείς να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε το μήνυμα, και για να καλείτε μέσω Viber 6977 20 10 70, 6977 20 10 70. Καλά το είχα πει πριν, έτσι, 20 10 70. Πάμε λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με το κοινό εδώ πέρα, με τους φίλους. Να συνεχίσω και την ανάλυση εγώ για το τι είδαμε, τι δεν είδαμε σήμερα στο παιχνίδι. Φυσικά, έχω την εντύπωση ότι αν το παιχνίδι είχε λήξει με ένα άλλο αποτέλεσμα, δηλαδή αν είχε κερδίσει είτε ο Ηρακλής είτε ο Άρης, θα είχαμε διαφορετική προσέγγιση, είτε από τους μεν είτε από τους δε. Θα ήταν πιο χαρούμενοι, θα ήταν πιο αισιόδοξοι. Το 0-0 θα έλεγα ότι άφησε σε όλους μηδενικές προσδοκίες για το τι είδαν και τι δεν είδανε. Έτσι και λίγο στο παιχνίδι δεν άφησε και υψηλές προσδοκίες σε κανέναν μας, να λέμε την αλήθεια. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος 0-0 με Άρη θετικό, αλλά εμφάνιση κακή. Το μόνο θετικό ήταν ότι υπήρχε, λέει, 50ρίσιος διαιτητής. 1000 χρόνια Ηρακλή, λέει εδώ πέρα ο φίλος. Φίλε, έχεις δίκιο. Είπαμε τόσα και τόσα για Ηρακλή, για Άρη, για Γρηγορίου, για Ματσάρη, για Καρυπίδη, για Μονέ κτλ. Και δεν είπαμε ότι είχαμε μια εξαιρετική διαιτησία. Ο διαιτής δεν έδωσε δικαίωμα σε καμία από τις δύο ομάδες για να διαμαρτύρεται για το οτιδήποτε. Προσπάθησαν κάποιες στιγμές είτε οι παίκτες του Ηρακλή είτε οι παίκτες του Άρη να διαμαρτυρηθούν σε κάποιες φάσεις, αλλά τους το ξέκοψε από την πρώτη στιγμή. Οπότε να πούμε ένα μπράβο στον διαιτή της σημερινής αναμέτρησης, γιατί πραγματικά κατάφερε και απέδειξε ότι όταν θέλει ο Έλληνας διαιτητής, μιας και λέγαμε και οι Έλληνες παίκτες τα λοιπά, όταν θέλει ο Έλληνας διαιτητής μπορεί. Τώρα, επειδή τόση ώρα ακούω τους Αργιανούς που λένε για το ότι ο Άρης έκανε πιο πολλές ευκαιρίες, τους Ηρακλειδείς που λένε ότι η ομάδα μπήκε στο πρώτο ημίχρονο άσχημα αλλά στο δεύτερο ήταν καλύτερη, προσέξτε λίγο να πω το εξής. Έτσι όπως παίξαν και οι δύο ομάδες, δεν πάνε να έκανε ο Άρης τις 20 τελικές, ο Ηρακλής τις 2-3 κτλ. Έτσι όπως παίξαν, με τον τρόπο που παίξαν, με την ένταση που βγάλαν, τον ρυθμό που είχαν οι ομάδες, το 0-0 ήταν, συγγνώμη θα το πω, όποιος θέλει διαφωνεί, βγαίνει να συζητάμε, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Εγώ το παιχνίδι, έτσι όπως το είδα να εξελίσσεται, πίστευα ότι θα σβήσει το 0-0. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή ακούω τους ακροατές με πάρα πολύ προσοχή. Είπαν κάποιοι φίλοι του Άρη σήμερα ότι η ομάδα του Άρη έδειχνε μέχρι το 20 ότι είναι θέμα χρόνου να βάλει γκολ και να κερδίσει. Εγώ θα πω ότι μέχρι το 20 ο Άρης έδειχνε μια σαφώς υπεροχή αγωνιστική μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά φλίαρη υπεροχή, ανούσια υπεροχή. Και έλεγα στον εαυτό μου, γιατί σήμερα το μάτς το είδα μόνος μου, όχι με παρέα όπως συνηθίζω, το είδα μόνος μου το παιχνίδι, έλεγα στον εαυτό μου ότι αν ο Ηρακλής ξεπεράσει αυτά τα λεπτά, τα 15-20-25 πόσα θα είναι, γιατί δεν μπορεί ο Άρης να είναι συνέχεια σε αυτή την μόνιμη απειλή έξω από την αιστεία του Ηρακλή. Αν ο Ηρακλής καταφέρει και σβήσει το παιχνίδι του Άρη, πίστευα ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να το πάει για το 0-0 το παιχνίδι. Τελικά όντως μετά το 20 έσβησε ο Άρης όσον αφορά αυτή την επιθετικότητα που έβγαλε στα πρώτα 20 λεπτά και τα πράγματα γίνανε πιο εύκολα για τον Ηρακλή. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα δεν αγκομάχησε για να πάρει το ισόπαλο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι την ισοπαλία την πήρε εύκολα ο Ηρακλής. Έτσι. Την ισοπαλία την πήρε εύκολα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση από αυτό που είδα. Και μάλιστα αν είδατε στη φάση που χάνει τον κόλλο ο Μαρκές, όπως λέει και ένας φίλος εδώ, τρελάθηκε. Ναι. Τρελάθηκε, γιατί η ποιότητα του Μαρκές σε μια τέτοια φάση συνήθως έχει την εντύπωση ότι θα καταλήξει στα δίχτυα. Και θα μπορούσε όντως να γίνει το 0-1 και ο Ηρακλής να κέρδιζε. Αλλά και να κέρδιζε ο Ηρακλής, το παιχνίδι δεν ήταν έτσι όπως εξελίχθηκε για να κερδίσει ένας από τους δύο. Αν κέρδισε ένας από τους δύο, η μεγάλη πίκρα του άλλου θα ήταν μεγαλύτερη και δικαιολογημένα. Δηλαδή, όποιος να κέρδιζε σήμερα θα είχε κλέψει τράπεζα, να το πω έτσι απλά διαφορετικά. Εντάξει, δεν ήταν το παιχνίδι, δεν είχε δάφνες ποιότητας και δεν μπορείς να πεις ότι έπρεπε κάποιος να έχει δικαίωμα κάποιος να πει ότι έπρεπε να κερδίσω, έτσι. Ο Ηρακλής δεν πήγε καλά στο πρώτο μήχρονο. Δεν μπορούσε, και εκεί μπράβο στον Άρη, εκεί δίνω συγχαρητήρια στον Γρηγόριο για ένα κομμάτι του παιχνιδιού για 20-25 λεπτά. Ο Ηρακλής δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου μπάλα. Έχανε συνέχεια την μπάλα, την έβγαζε πλάγιο, έδινε στον Άρη ευκαιρία να κάνει επιθέσεις. Έτσι, ο Άρης πίεζε πολύ ψηλά, ασκούσε πολύ επιτυχημένη πίεση, αλλά αυτό το pressing του Άρη που του έδινε και την μπάλα σε σχέση με το πώς το αξιοποιούσαν οι παίκτες του Άρη όταν παίρναν την μπάλα στα πόδια τους, θα έλεγα ότι ήταν και αυτό ανούσιο. Δηλαδή, όλες οι ευκαιρίες του Άρη ήταν κάποια μακρινά σουτ. Έτσι, και η μοναδική κλασική ευκαιρία του αγώνα, όπως συμφωνήσαμε και μαζί σας σε όση ώρα συζητάμε, η μοναδική κλασική ευκαιρία ήταν του Μωρόν. Η οποία όμως κλασική ευκαιρία του Μωρόν προήλθε από την κέλα, από το λάθος του Αθανασιάδη. Ο Ηρακλής στο δεύτερο μέρος βελτιώθηκε αρκετά, δεν θα πω πάρα πολύ, βελτιώθηκε αρκετά. Κατάφερε να ισορροπήσει και να μην δέχεται από τον Άρη τόση πίεση και να μπορεί να διατηρήσει την μπάλα. Βέβαια και ο Άρης θεωρώ ότι μετά από ένα διάστημα δεν θα το έπαιζε για πολύ, αυτό κουράστηκε. Δηλαδή, ποια ομάδα Σεπτέμβριο μήνα μπορεί να πρεσάρει ασταμάτητα και αδιάκοπα. Οπότε ο Άρης άρχισε να κατεβάζει ρυθμούς όσο περνούσε το παιχνίδι και πιστεύω στα τελευταία 20 λεπτά ο Ηρακλής άνετα κράτησε το.
1: Παιχνίδι άνετα το κράτησε.
0: Άνετα το κράτησε. Άνετα. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά το διαχειρίστηκε και το πήγαινε εκεί που ήθελε. Ο χρόνος κυλούσε και απειλή δεν υπήρχε, δεν υφίσταται. Δηλαδή, αν σκεφτείς, είπαμε κάτι πριν για τη φάση του Μωρό στο πρώτο ημίχρονο. Ως την κλασικότερη του Άρη.
1: Κλασικότερη του Άρη ήταν.
0: Από εκεί πέρα μετά δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε δεν πήρε και ο Άρης πράγματα παραπάνω από τους παίκτες του. Ο Άρης, ο οποίος έβαλε και τους 5 επιθετικούς του σήμερα, ήταν ένα επίσης παράδοξο του αγώνα. Δηλαδή, από τον Άρη έπαιξε και ακόμα και ο Αλφαρέλα μπήκε ως επιθετικός, που είναι επιθετικός, αλλά σε πάρα πολλά παιχνίδια δεν ξεκινάει. Ξεκίνησε σήμερα με δίδυμο με το Μωρόν μέσα που μας ξάφνιασε. Εγώ να πω ότι ένα πράγμα με ανησύχησε και ένα με ανακούφισε. Με ανησύχησε που έπαιζε ο Μωρόν βασικός, γιατί θεωρώ ότι ο Μωρόν είναι ο καλύτερος φορ του Άρη και ότι μπορεί να σου βάλει γκολ την οποιαδήποτε στιγμή, εκεί που το περιμένεις. Και με ανακούφισε, όπως είπα από την αρχή, η μη παρουσία του Μανού Γκαρθία, ο οποίος είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης του Άρη, και αναρωτιόμουν πώς θα επιτεθεί ο Άρης, πώς θα βγάλει ευκαιρίες ο Άρης με την απουσία του Μανού Γκαρθία. Στο ερώτημά μου δεν πήρα απαντήσεις μέσα στο γήπεδο, δηλαδή πραγματικά ο Άρης δεν έβρισκε τρόπο να πλησιάσει, να μπει στην περιοχή του Ηρακλή, πραγματικά. Γι' αυτό είπαμε ότι ό,τι ευκαιρίες έκανε ο Άρης έκανε με μακρινά σουτ. Και το άλλο σημαντικό ήταν ότι όταν μπήκε ο Μανού Γκαρθία, μέχρι να μπει στο παιχνίδι, να καταλάβει τι συμβαίνει, το παιχνίδι πλησίαζε και έφτανε στη λήξη του, έτσι. Δηλαδή μπήκε στο 70, πάρα πολύ καθυστερημένα μπήκε στο γήπεδο ο Μανού Γκαρθία, οπότε δεν πρόλαβε να βρει τα πατήματά του, δεν πρόλαβε να βοηθήσει. Και αυτό για μένα, το ότι μπήκε αργά, ήταν καλό για τον Ηρακλή, για τον Άρη. Για τον Άρη ήταν κακό, έτσι. Για τον Ηρακλή ήταν πολύ καλό, γιατί βρέθηκε απέναντι σε έναν Άρη που δεν είχε δημιουργικό παιχνίδι. Καλό είναι ο Ράσιτς, προσπαθεί να δημιουργήσει κιόλα, αλλά είναι περισσότερο δυνατό χαφ παρά δημιουργικό χαφ. Και γι' αυτό και δεν βοήθησε κι αυτός πάρα πολύ στο κομμάτι του να μπουν οι επιθετικοί του Άρη στην περιοχή, έτσι, να κάνουν ευκαιρίες στην περιοχή του Ηρακλή. Από εκεί πέρα, να πω ότι ο Άρης πήγε με αυτή την ισοπαλία στους 7 βαθμούς, έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Ο Ηρακλής πήγε στους 6 με 3 ισοπαλίες και 1 νίκη. Ο Ηρακλής, είπαμε, δεν χάνει, αλλά Από ό,τι φαίνεται, εντάξει, δεν κερδίζει και εύκολα. Μία νίκη έχει ο Ηρακλής. Γι' αυτό και με μία νίκη και τρεις οπαλίες είναι στους 6 βαθμούς. Δεν είναι η συγκομιδή η ιδανική, αλλά δεν είναι και κακή για μια ομάδα που ξαναβρίσκει τα πατήματά της σε μια κατηγορία από την οποία έλειψε. Ένας φίλος λέει ότι από τους έως τώρα εμφανής, λέει, θεωρώ πως το καλύτερο κομμάτι, λέει, του Ηρακλή παιχνιδιού ήταν το 30 λεπτό 60-90 με τον Ατρόμητο. Φίλε μου, θα διαφωνήσω. Όχι ότι δεν ήταν καλό το 30 λεπτό 60-90 με τον Ατρόμητο, αλλά ο Ηρακλής έκανε ένα ολοκληρωμένο μεστό παιχνίδι, ολόκληρο καλό, το καλύτερο του παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Να σε διακόψω λίγο, πάμε σε ένα φίλο.
0: Πάμε. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Αντώνη.
0: Έλα, γεια σου, τι κάνεις.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς καλά, εσύ?
2: Τώρα γύρισα από το γήπεδο.
0: Τώρα γύρισα.
2: Δεν είμαι ευχαριστημένος από την γενική εικόνα, γιατί δεν φτάνει να έχεις κατοχή και πολλές τελικές, οι οποίες φυσικά από αυτές μόνο οι δύο ήταν σοβαρές. Για μένα η ισοπαλία είναι αποτυχία για μας και επιτυχία του Ηρακλή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, διότι ο Ηρακλής κατέβηκε φοβικά, ήταν κλεισμένος μέσα στην περιοχή του με ένα ιταλικό σύστημα αμήνης. Εμείς ήμασταν όμως φλίαροι και δεν είχαμε τελική προσπάθεια. Δεν μπορούσε ο ένας παίκτης να βρει τον άλλον, δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ τους, επί πολλές ενέργειες, και τους έλεγα από το ημίχρονο εκεί όσοι ήταν δίπλα μου ότι το μάτς αυτό μάλλον οδεύει προς την ισοπαλία, και αυτό το είπα από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μάλιστα, που ήταν φυσικό η ομάδα η δική μας να πέσει αγωνιστικά, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα, μόνο η Μπαρτσελώνα και η Παρί μπορούν να βγάλουν 90 λεπτά επίθεση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχεις τρομερές αντοχές και φοβερούς παίκτες στο σύνολο. Ανέβηκε και ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο και παγιώθηκε η ισοπαλία. Έκανε μπαμ δηλαδή ότι το μάτς δεν θα ξέφευγε, εκτός αν γινόταν κάποιο λάθος από μία ή τις δύο ομάδες. Βέβαια, πρέπει να τονίσω ότι τη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα δεν την είχαμε εμείς, την είχε ο Ηρακλής. Διότι αυτή η ευκαιρία ήταν για ένα παιδάκι της ΚΑΠΑ 19. Βρήκε αέρα ο παίκτης και μάλιστα ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχετε.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Καλός. Καταρχήν, ό,τι περιέγραψες είναι αυτό που περιγράφουμε από την ώρα που ξεκίνησαμε την εκπομπή.
2: Βέβαια, τι θα λέμε ψέματα.
0: Χαίρομαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έκανε ένα τραγικό λάθος σήμερα ο Γρηγορίου. Δεν θα του ψέξω άλλα πράγματα, αλλά αυτό, όταν βλέπεις ότι η ομάδα πάει έτσι όπως είπες και εσύ, ότι πάει για το 0-0, θεωρώ ότι μια κίνηση που μπορεί κάτι να αλλάξει τη ροή του αγώνα είναι να βάλεις τον Μανού Γκαρσία νωρίτερα.
2: Ναι, θα σε απαντήσω γι' αυτό, γιατί το άκουσα που το είπες. Κοίταξε, τον εμείς, επειδή παρακολουθούμε πάρα πολύ την ομάδα και στα έξω και στα μέσα, αυτή τη στιγμή ο Μανού Γκαρσία δεν έχει αποδείξει ούτε το 30% των δυνατοτήτων και δεν τον εμπιστεύει το προπονητής. Είναι πάρα πολύ πεσμένος, ακόμα δεν έχει συνέλθει, φυσικά δεν έχουν συνέλθει και άλλοι παίκτες, αλλά ο Μανού Γκαρσία μέχρι στιγμής είναι εντελώς ανέτοιμος και γι' αυτό και δεν τον βάζει. Έχει κάποιες δικαιολογίες δηλαδή ο προπονητής που δεν τον βάζει. Είναι πολύ πεσμένος, δεν είναι δημιουργικός, δεν δείχνει πρωτοβουλίες και γενικά το γενικό συμπέρασμα από τον αγώνα είναι ότι ο Ηρακλής θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Σωστό.
2: Πάρα πολύ δουλειά.
0: Ακριβώς αυτό είπα πριν, θυμάσαι.
2: Αλλά και εμείς είμαστε ακόμη ανέτοιμοι και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε δουλειά. Είναι δύο ομάδες ανέτοιμες και βασικά έχουν μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα.
0: Μια τελευταία λέξη θέλω να πω και με αυτό θα κλείσουμε.
2: Ναι, Αντώνη, πες.
0: Εγώ να δεχτώ για τον Ηρακλή είναι ανέτοιμος. Έχουμε χίλιους λόγους που είναι ανέτοιμος και το ξέρουμε. Είναι μια μεταβατική χρονιά μετά από τόσα χρόνια περιπέτειας. Ο Άρης, γιατί να είναι ανέτοιμος σήμερα?
2: Γιατί είναι πολύ απλό. Γιατί κάθε χρόνο κάνει ο Καρυπίδης το ίδιο σφάλμα. Κάθε χρόνο φέρνει 5 με 6 παίκτες μετά την προετοιμασία. Αν θυμάσαι, πριν λίγο καιρό, ο Μεντιλίβαρ πριν φύγει, έκανε μια φοβερή δήλωση που ελάχιστοι την πρόσεξαν. Με άλλους παίκτες, λέει, παίζω στην προετοιμασία και με άλλους παίκτες παίζω στους αγώνες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος των διοικήσεων. Διότι δεν καταλαβαίνω, όσοι δεν γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, ότι όσο πιο αργά έρχονται παίκτες να συμπληρώσουν την ομάδα, τόσο πιο αργότερα θα εγκληματιστούν και θα σωματωθούν στο σύνολο. Δεν μπορεί ένας ξένος παίκτης να αποδώσει μέσα σε 20 και 25 μέρες. Απαιτείται μεγάλο διάστημα. Όποιος κάνει μεταγραφές στην ώρα τους, κάτι που αυτό το σφάλμα το κάνει και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Και αυτοί έχουν κάνει το ίδιο σφάλμα. Όσο αργότερα έρχονται οι παίκτες,
0: ναι, αλλά,
2: τόσο δυσκολότερα παρουσιάζει σύνολο.
0: Το ζήτημα είναι ότι ξέρεις την γνωστή δικαιολογία ότι αν τις κάνεις νωρίς μεταγραφές θα τις πληρώσεις και πολύ πιο ακριβά. Ενώ αν τις κάνεις...
2: ναι, μα όχι, δεν είναι δικαιολογία. Αυτή είναι η αιτία.
0: Ναι, θέλουν είναι η αιτία. Να πραγματική αιτία. Φθηνό... πραγματική.
2: Βέβαια. Θέλουν να παίρνουν τους παίκτες φθηνότερα, γιατί όταν τους πάρουν στην ώρα τους θα είναι οι τιμές τους πολύ μεγαλύτερες. Είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα. Πάντως εμείς με αυτόν τον πρόεδρο δεν πρόκειται να αλλάξουμε ρότα. Θα υπάρχει μια στάσιμη κατάσταση που θα συνεχίζεται και απλώς θα είμαστε μεταξύ της πέμπτης και της έκτης θέσης.
0: Να είσαι καλά, ήσουν εξαιρετικός.
2: Άντε, χαιρετίσματα όλους.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
2: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Εγώ πάντως έχω πάθει πλάκα από τους ακροατές. Σήμερα είναι εκπληκτική όλη η
1: παρουσία. Ένας και ένας.
0: Ένας και ένας.
1: Ένας και ένας, καλύτερη.
0: Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
3: Εσείς. Έλα ρε φιλαράκι.
0: Έλα ρε, έλα, τι κάνεις.
3: Έλα ρε φιλαράκι, τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Σε πήρε ο ύπνος μάτς του Ιρακλή και ξύπνησες τώρα να βγεις να μιλήσεις.
3: Όντως, δεν το είδα το μάτς, οπότε δεν έχω και άποψη.
0: Είσαι πολύ τυχερός.
3: Καλησπέρα και στο φίλο σου, δίπλα τον κύριο Δημήτρη, πώς λέγεται.
0: Ναι, ναι, Δημήτρη,
1: ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς.
3: Λοιπόν, να πούμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Όπως
3: γιατί
0: είναι.
3: Γιατί έχω το ρόλο, όπως ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε πράγματα για να τα λέμε όπως είναι. Αλλάξαμε καταστάσεις, μετακινηθήκαμε για να τα λέμε όπως είναι. Έλα, πες
3: αυτό το
0: είναι.
3: Ρόλο που βάζει τα πράγματα στις θέσεις τον έχω εγώ πάντα.
0: Πες το λοιπόν. Πες.
3: Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό που αν δεν κάνω λάθος εσύ είπες, ένας σοκρατής ότι είναι φαβορή για τον τίτλο. Λυπάμαι που θα απογοητεύσω τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Την ΑΕΚ είπε πρώτο φαβορή και τον Ολυμπιακό δεύτερο.
3: Ναι, όχι. Την ΑΕΚ, ναι, εντάξει, είναι δεμένη ομάδα. Απλά το Champions League τα παιχνίδια την κουράζουν. Τον Ολυμπιακό όμως ούτε καν για τετράδα και θα πω το εξής, γιατί με τους παίχτες που φύγανε και τραυματίστηκε, έφυγε ο Ρόντινε ο παιχταράς, τραυματίστηκε ο άλλος ο παιχταράς και περαστικά του κιόλα γιατί είναι πολύ καλός παίχτης. Έφυγε και ο τερματοφύλακας. Αυτοί οι τρεις ήταν οι κολόνες του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν και πήρε και ένα προπονητή που ούτε στην Ελευσίνα δεν μπορεί αυτός να πάει να κάνει δουλειά. Κοροϊδεύονται τώρα μεταξύ τους. Ποιος είναι ο Αλγκουαθίλ και τέτοια πράγματα θα κάνει τώρα. Και δεν γελάς μόνο που ακούς το όνομά του δηλαδή.
1: Δηλαδή... Χθες κέρδισε όμως.
3: Άσε τι έκανε χθες και αυτά και ένας άνθρωπος από μια φορά θα είναι καιρό. Τι έδωσε ακριβώς. Τι ομάδα είναι αυτή, την ξέρει κανένας εκεί κάτω. Ποια Γιαγκελόνια τώρα. Όφη τι να πει που έπαιξε μπαλάρα με μια ομάδα που ήταν ανώτερη από τη Γιαγκελόνια. Ολυμπιακός. Ας απογοητεύονται οι φίλοι του Ολυμπιακού. Φέτος έχει πετάξει λευκή πετσέτα. Δεν είναι δυνατόν να έχει απαιτήσεις με έναν προπονητή που ούτε σε ψαροταβέρνα δεν μπορεί να προπονήσει τώρα ο άνθρωπος. Και είμαι υπηκής με αυτούς γιατί εντάξει. Πάει αυτό. Δεν υπάρχει τώρα να μας απειλήσει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ αν είναι σοβαρός φέτος και η διαιτησία σταματήσει να ευνοεί τον Παναθηναϊκό τόσο χυδαία όμως κάθε αγώνα ούτε πέναλτι εις βάρος ούτε τίποτα, μπορεί ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει με την να χτυπήσει διάδα. Όχι τίτλο, δύσκολα. Αλλά τη δεύτερη θέση για Champions League μπορεί, αν είναι σοβαρός. Αλλά τον Παναθηναϊκό με τη διαιτησία δεν βλέπω να τον αφήνει. Την έχει φέτος, την πάρει, πώς το λένε, πώς πήγε πέρυσι η ΑΕΚ που την έχει αγκαλιά.
0: Καροτσάκι, ναι, καροτσάκι διαιτησία.
3: Και δεν γίνεται να τα βάλουμε με παίκτες παραπάνω. Ξέρεις ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Δες τώρα, εντάξει, νομίζω ότι κάθε χρόνο με τη διαιτησία κάποιοι γκρινιάζουν, κάποιοι λένε ότι είναι όλα καλά, αλλά να σου πω κάτι. Με τον Παναθηναϊκό το έργο δεν παίζεται όπως έπαιξε με την ΑΕΚ πέρσι. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρσι φώναζε ότι δεν την αφήνουν να πάρει το πρωτάθλημα και προσπαθούσε να βγάλει την εικόνα της αδικημένης. Ο Παναθηναϊκός όλοι παραδέχονται ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο ευνοημένη, όχι η πιο αδικημένη ομάδα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι.
3: Πράγμα μου λες, Αντώνη.
0: Από άλλη εφετηρία. Όχι, η ΑΕΚ έπαιζε την αδικημένη και ο Παναθηναϊκός δεν παίζει την αδικημένη, είναι ευνοημένο εξ αρχής. Οπότε
3: ναι,
0: δεν ξέρω πού θα το πάει.
3: Ναι, σε αυτό ναι, θα συμφωνήσω.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό η αφετηρία. Έτσι, η ΑΕΚ φώναζε πέρα.
3: Αν μου επιτρέψει, ο παρανομαστής είναι ίδιος όμως.
1: Παναθηναϊκός αφού έχει το.
0: Και το μαχαίρι
1: του βλεπώνει φέτος.
3: Πρέπει να πάει στο Βοτανικό. Με τίτλο δηλαδή.
0: Καλά, πρέπει να πάει στο Βοτανικό με τίτλο. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, ιδιαίτερα η ΑΕΚ, είναι πολύ πιο έτοιμη ομάδα από τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, είναι. Απλά το Champions League θα την αφήσει πίσω λόγω κούρασης. Έτσι
0: αυτό
3: πιστεύω
0: ναι,
3: εγώ.
0: Πιστεύω ότι αν το χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, θα το χάσει σαν τιμωρία εισαγωγικά. Το έχω πει και άλλη φορά. Από την
3: όλες
0: παρουσία στο Champions League. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Και θα κλείσω με αυτό γιατί ότι το ελληνικό πρωτάθλημα, η Big Four, ας πούμε, δεν έχουν καμία σχέση με ευρωπαϊκές μεγάλες ομάδες που έχουν εντεκάδες για να παίξουν Champions League ή Ευρώπη ψηλά και να έχουν και τα εγχώρια. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα πάντως, στην Ελλάδα εσύ σαν ομάδα, με όλα τα καλά και τα κακά σου, εσύ σαν ομάδα έχεις ένα μεγάλο πλονέκτημα που λέγεται ακαδημίες, το οποίο σε τόσο προηγμένο βαθμό και τόσο συντονισμένα με πλάνο δεν το έχει καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα, να ξέρεις.
3: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι, εμείς θέλουμε και τίτλους πέρα από τις ακαδημίες και τα μπράβο, ότι βγάζουμε παίχτες και αυτά. Θέλουμε και τίτλους. Πρέπει να συνδυάζονται και με τίτλοι, Αντώνη. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
0: Όταν βγάζεις ταλέντα της ακαδημίες, θεωρητικά θα έρχονται και τίτλοι, αλλά όχι, όχι σε, με μια διάρκεια και μια συνέχεια. Θα έρχονται
3: όχι
0: τίτλοι...
3: όπως το θέλαμε εμείς, σερί.
0: Ναι, δεν γίνεται. Όταν θα σου βγαίνουν τα ταλέντα, θα έχεις αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, είναι...
3: Ναι,
0: αν τώρα είχες, να σου πω κάτι, αν τώρα ο ΠΑΟΚ είχε Κουλιαράκη, Κωνσταντέλια και Τζιόλι, θα ήταν για μένα μια από τις μεγαλύτερες ομάδες αγωνιστικά στην Ελλάδα.
3: Δεν μπορούσε να βαστίξει όλους αυτούς με τίποτα.
0: Λέω ένα παράδειγμα από όλα αυτά. Ναι, εντάξει.
3: Αν κάθε ομάδα μπορούσε να βαστίξει, και ο Ολυμπιακός τώρα που διαλύθηκε αγωνιστικά, έφυγαν παιχταράδες, ο ένας τραυματίστηκε, ο άλλος έφυγε και ο άλλος πήγε μετά. Τι να πει να κάνουν εδώ πέρα. Συγγνώμη κιόλας. Και αν μου επιτρέψεις μια παρατήρηση για τον μπάσκετ. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, αλλά για πρωτάθλημα, παιδιά, μην κάνουμε όνειρα τώρα και τέτοια. Απλά δεν θα είμαστε ο σάκος του μπόξ που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δεν χάνετε με 30 πόντους χάναμε... μες στο παλαβάκι.
3: Σιγά σιγά έρχεται η πρόοδος, όχι με τη μία επειδή πήραμε παιχταράδες. Φέρτε τον τίτλο αύριο το πρωί. Υπομονή, θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα.
0: Κοίταξε πάντως, βλέπω πολύ δύσκολο αυτές τις τέσσερις ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚάρης, να κάνουν ήττες από τις ομάδες κάτω από την τετράδα.
3: Αυτό τι σημαίνει, συμφωνώ απόλυτα.
0: Η Άκη σου κάνει κανένα. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι μεταξύ τους θα κρυθούν τα πάντα. Δηλαδή θα είναι πολύ μικρός ο κύκλος των παιχνιδιών που θα ανοίξει την ψαλίδα υπέρ του ενός ή του άλλου.
3: Θα κάνει λογοσάκοντα. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι.
0: Εγώ την Άκη την πιστεύω λογοσάκοντα. Εγώ τον Σάκοντα τον αγαπώ και τον πιστεύω πάρα πολύ.
3: Για μπάσκετ μιλάς τώρα, για ΑΕΚ.
0: Ναι, με το Σάκοντα λέμε εδώ πέρα. Ότι και
3: λόγω της περασμένης ώρας σε δικαιολογώ τώρα. Δεν έχει καμιά σχέση ΑΕΚ με τις...
0: με τους άλλους τέσσερις.
3: ΑΕΚ είναι... τίποτα δεν υπάρχει στο μπάσκετ ΑΕΚ. Άστο τώρα. Να είμαι σοβαρά. Δεν είπαμε, δεν είμαι αλήθεια.
0: Απλά ο Σάκοντα είναι ένας προπονητής που...
3: είναι προπονητής, αλλά δεν έχει το υλικό.
0: Δεν
3: έχει το υλικό όμως που έχουν οι άλλοι.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει το υλικό που έχουν οι άλλοι. Δεν το έχει. Πραγματικά δεν το έχει. Θα δούμε την πορεία της. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μετά τους τέσσερις η ΑΕΚ και πιο πίσω βλέπω. Με πολύ
3: έτσι
0: θετική...
3: το δέχομαι.
0: Εγώ και τον Ηρακλή το βλέπω φέτος αν μπορεί να κάνει κάτι καλό, δηλαδή να πάει για έκτο έβδομος. Έτσι. Για εκεί τον βλέπω.
3: Σιγά σιγά θα μας πεις όλοι είναι καλοί και πάνε όλοι για τίτλο.
0: Όχι, ρε, δεν πάει. Ο Ηρακλής για... δεν βλέπει. Έλα, για πάνω, δάκα, για πάνω από την έκτη δεν βλέπει. Λέμεις. Άμα ο Ηρακλής βγει έκτος είναι το μέγιστο. Εντάξει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
3: Καλό βράδυ.
0: Θα λέμε και αύριο 4 με 6 με τον κόσμο. Να είστε καλά. Γεια. Να υπενθυμίσω ότι αύριο θα είμαστε 4 με 6 πριν περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. 5 λεπτάκια έχουν μείνει ακόμα. Πάμε και σε άλλη γραμμή. Πάμε και όχι ακόμα σε γραμμή. Εντάξει, να πω κάτι με την ευκαιρία που δεν βγάλαμε και φίλο τώρα μετά τον Θανάση. Να πω κάτι. Έκανε δηλώσεις ο κύριος Ματσάρη, οι οποίες δείχνουν ότι ακόμα στον Ηρακλή σκίζουν τις σάρκες τους μεταξύ τους. Έκανε δήλωση ο κύριος Ματσάρη με το παιχνίδι και λέει: πιστεύω στο project. Είμαι περήφανος που είμαι coach του Ηρακλή. Ως εδώ όλα καλά. Αλλά όταν υπάρχουν τα αλλά, χάνει την αξία του όλος ο πρόλογος, έτσι. Αλλά είναι λάθος, λέει, το ρόστερ των 30 παιχτών και ότι δεν πήραμε τον Οκάκα. Όταν λέει δεσμεύομαι μια ομάδα, το πάω στο τέλος. Είμαι πολύ περήφανος που ήρθα στον Ηρακλή και δεν θέλω να αφήσω αυτό το project. Είναι αλήθεια ότι απέρριψα προτάσεις. Θέλω βεβαίως ιδανικές συνθήκες για να δουλεύω. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα. Άμα βάλουμε, λέει, και τους 4 βαθμούς που μας κλέψανε στη βαθμολογία, θα δείτε πόσο ψηλά θα ήμασταν τώρα. Ήρθαν παίκτες που δεν θέλαμε σαν προπονητές και σας είχα αναφέρει ένα όνομα. Δεν με άκουσαν με κάποια πράγματα, γιατί εγώ είχα ζητήσει παίκτες συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ζήτησα μόνο τον Οκάκα. Θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Αντίθετα, ήρθαν παίκτες που δημιουργούν πρόβλημα στη διαχείριση και είμαστε υπεράριθμοι. Έχω εξαιρετική σχέση, λέει, με τους παίκτες, με ακολουθούν, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους παίκτες. Το να έχεις όμως, λέει, 30 παίκτες σε μια διοργάνωση και σε κάθε μάτς παίζουν 16 δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη διαχείριση. Από τον τεχνικό διευθυντή έγινε λάθος με τους 30 παίκτες. Σε κάθε μάτς αφήνω έξω πάνω από 10 παίκτες. Δεν δημιουργείται πρόβλημα επειδή εγώ έχω την εμπειρία να το διαχειριστώ, αλλά έπρεπε, λέει, να με ακούσουν. Άρα λοιπόν ο κύριος Ματσάρη βγάζει και άλλη μια φορά το παράπονο ότι από τη διοίκηση δεν τον ακούγανε για το πώς θα καταρτιστεί το ρόστερ. Το λέει για πολλωστή φορά. Κύριε Μονέ, ακούτε? Προς εσάς είναι οι σπόντες από τον κύριο Ματσάρη. Επίσης, εγώ μου κάνει όμως κάτι εντύπωση από την πλευρά του Ματσάρη τώρα. Αυτή η αιμονή στον Οκάκα, ο οποίος όταν είχε έρθει ήταν υπέρβαρος και δεν μπορούσε να γυρίσει ή να τρέξει με την μπάλα ή να τρέξει για την μπάλα, το θυμάμαι τα φιλικά το καλοκαίρι. Έχουν καμιά συγγενική σχέση ο Κάκα με το Ματσάρη και είναι τόσο κολλημένος, τόσο focus στο γεγονός γιατί δεν μου πήρατε τον Οκάκα? Δεν στον πήραν τον Οκάκα, οκ. Okay. Αλλά σε ρωτάω κάτι, ρε Ματσάρη, και στο ρωτάω με ειλικρίνεια. Θα έκανε τόσο μεγάλη διαφορά ο Κάκα, ήταν τόσο παιχταράς, δηλαδή θα μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα, γιατί έτσι όπως το παρουσιάζει εδώ και τόσο καιρό, είναι σαν να μην σου πήραν το Μέση. Αν έκανε τέτοια διαφορά, ζητάω συγγνώμη και λυπάμαι που δεν τον φέρανε. Αλλά λογική, ζήτησα μόνο τον Οκάκα, θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Δεν λέει θα μπορούσε να μας αλλάξει επίπεδο. Λέει θα μπορούσε να χρησιμεύσει.
1: Και ο Μέση θα μπορούσε.
0: Οι άλλοι δεν μπορούν να χρησιμεύσουν.
1: Και ο Μέση
0: θα μπορούσε. Και ο Κολομπούρδας θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, έτσι. Εντάξει, δεν είναι αυτές τις δηλώσεις τώρα. Δηλαδή δημιουργείς μόνο σαν αναταραχή ξανά μες στην ομάδα και καλύπτει τον κόλο σου σε γενικές γραμμές, γιατί μας είπες ότι η ομάδα θέλει χρόνο να δουλέψει και γι' αυτό θες τις επόμενες δύο εβδομάδες να είσαι στον Ηρακλή και να δουλέψεις στην ομάδα. Είπες ότι δεν παρατάς project στη μέση, άρα θες να είσαι στον Ηρακλή. Λες ότι το ότι έχεις 30 παίκτες που δημιουργεί θέμα στη διαχείριση, αλλά παρόλα αυτά ξέρεις να διαχειριστείς τους 30 παίκτες. Άρα δεν βλέπω πρόβλημα, αφού ξέρεις να τους διαχειριστείς 30, 40, 50, εσύ τους διαχειρίζεσαι. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπω ότι δεν σου φέραν τον Οκάκα και σου φέρανε πολλούς παίκτες. Αυτά είναι τα δύο βασικά σου προβλήματα. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο τραγικά. Δες ποιοι παίκτες δεν σου κάνουν και βάλουν να κάνουν προπόνηση με τη β' ομάδα και συνέχισε με αυτούς που θεωρείς ότι θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπο, αυτούς που θα σου χρησιμεύσουν δηλαδή. Και από εκεί και πέρα τον Οκάκα να τον φέρουμε το Χριστούγεννα. Δεν τον πήρε καμιά άλλη ομάδα από ό,τι ξέρω, δεν τον ήθελε καμία. Ας τον πάρουν από τώρα για τα Χριστούγεννα. Ας τον φέρουν δώρο. Αν είσαι ακόμα τα Χριστούγεννα, στο φέρουν δωράκι να πάμε για πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα και δεν θέλω να μπω να τα καταλάβω, γιατί μπορεί να μην πρέπει να τα καταλάβουμε. Τώρα, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, είναι και 59. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα το πω, αυτό το διάστημα θα το πω. Έχουμε κάνει 3 εκπομπές με την δική σας συμμετοχή, την ενεργή συμμετοχή. Και είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή σας. Είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή σας για τις 3 πρώτες εκπομπές. Ο σκοπός είναι να φτάσουμε σε σημείο, όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, να προσπαθούν όλοι να μιλήσουν και να χαίρονται όταν βγάζουν γραμμή. Γιατί έτσι θα έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια ομάδα. Όπως ήμασταν πάντα και θα είμαστε πάντα. Μια τεράστια ομάδα. Ήδη ξεκίνησε η ομάδα να παίζει μπάλα. Θέλει λίγο έτσι ακόμα δουλειά και θα παίζει μπαλάρα. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είπαμε για το σημερινό παιχνίδι. Σημερινό, σε ένα λεπτό φεύγει η μέρα. Άρης Ηρακλής 0-0, το ξεχάσουμε γρήγορα όλοι μας. Αύριο θα είμαστε εδώ στο ΘΥΤΑ 107,1 4-6 να μιλήσουμε για όλους και για όλα, και για Άρη Ηρακλή, αλλά και για ΠΑΟΚ, για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ. Για όλους και για όλα αύριο. Οπότε σας χαιρετούμε. Δίνουμε ραντεβού αύριο το απόγευμα στις 4. Το μεσημέρι μας. 4 είναι ακόμα, ναι. Ας πούμε απόγευμα, γιατί πλέον χειμωνιάζει σιγά σιγά και το 4 θα είναι μια ώρα που θα τη θεωρούμε απογευματινή. Οπότε 4-6 αύριο εδώ συντονισμένοι 107,1 ΘΥΤΑ FM. Από εμάς, από μένα και τον Δημήτρη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα με υγεία.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
4: ΘΥΤΑ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.